της πίστεως διά των ψαλμών με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Σήμερα θα κάνουμε μία προσέγγιση του 101ου ψαλμού. Ο 101ος ψαλμός πιστεύεται ότι συντέθηκε στα χρόνια της εχμαλωσίας του λαού από τους Πέρσες. Δηλαδή μιλάμε για 6ο αιώνα π.Χ. Η πατρίδα του ποιητή έχει αλωθεί, η πόλη Σιών έχει διωθεί, ο ναός έχει καταστραφεί, το μεγαλύτερο μέρος του λαού έχει μεταφερθεί στη Βαβυλώνα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο ποιητής αντιλαμβάνεται ότι μόνη ελπίδα είναι η παρουσία του Θεού, προς τον οποίο εκθέτει την κατάστασή του και καταθέτει την ελπίδα του. Ο ψαλμός θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο, στίχοι 4 έως 12, ο ποιητής διαλέγεται με τον Θεό σε ατομικό επίπεδο. Περιγράφει την κατάστασή του με δεινές περιγραφές και με έξοχες εικόνες, πρέπει να υπογραμμίσουμε. Στο δεύτερο μέρος, από το στίχο 13 έως 23, ανοίγει την περιγραφή και εκθέτει τα δεινά του λαού του, ιδιαίτερα την απώλεια της ιερής πόλης Σιών, ζητώντας την επέμβαση της Θείας Πρόνοιας για την έλευση της ελευθερίας και την επανίδρυση της Σιών. Τα δύο αυτά μέρη συνάπτονται μεταξύ τους στους τελευταίους 6 στίχους από τον 24 έως τον 29. Ο ψαλμός προσεγγίστηκε από τους ερμηνευτές πατέρες της Εκκλησίας αφενός ως περιγραφή και έκθεση μιας καθολικής εχμαλωσίας του ανθρώπου και μιας διαρκούς ταλαιπωρίας που οφείλεται στην εγγενή παρουσία του αρχίκακου και της αμαρτίας, αφετέρου ως προφητεία που επαγγέλλεται την αποκατάσταση και τη σωτηρία του ανθρώπου στο πρόσωπο του Μεσσία. Η Σιών τώρα παραπέμπει στην Εκκλησία, η οποία ως νέα Σιών και νέα Ιερουσαλήμ θα έλθει εκ του ουρανού και θα απλωθεί στην Οικουμένη. Ο ψαλμός ως πρώτο στίχο φέρει την επιγραφή «Προσευχή το πτωχό όταν ακυδιάσει και εναντίον Κυρίου εκχέει την δέησην αυτού», δηλαδή προσευχή του πτωχού όταν βρεθεί σε δύσκολη θέση και εκχύνει τη δέησή του προς τον Κύριο. Το περιεχόμενο της επιγραφής εκθέτει και την υπόθεση όλου του ψαλμού. Ένας άνθρωπος πιστός στον Θεό βρίσκεται σε μια κατάσταση δεινότητας και στέλνει τη δέησή του προς τον Κύριο. Θα μας περιγράψει εσωτερικές αλλά και εξωτερικές καταστάσεις που τον επηρεάζουν. Μπορούμε να αποδώσουμε τον ψαλμό σε προσωπική περιπέτεια του ποιητή ή να τον αποδώσουμε σε περιπέτεια λαού, αφού σε αυτόν περιέχονται και τα δύο στοιχεία. Η λέξη, νομίζω, κλειδί στην επιγραφή βρίσκεται στη λέξη «πτωχός», λέξη που έχει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο στη βιβλική και την εκκλησιαστική παράδοση. Ο πτωχός, λοιπόν, και η πτωχία ως βιβλικός όρος δεν αναφέρεται μόνο στη στέρηση υλικών αγαθών, απεναντίας μάλιστα. Κλειδί για να κατανοήσουμε το περιεχόμενο της πτωχίας αποτελεί ο μακαρισμός του Κυρίου στην επί του όρους ομιλία, όπως διασώζεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών». Ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών δεν είναι επιβράβευση επειδή είναι πτωχή το πνεύματι, αλλά είναι συνέπεια. Κατά λέξη, ο στίχος αναφέρεται σε όσους έχουν το πνεύμα της πτωχίας. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, κατά το πνεύμα», αυτοί δηλαδή που έχουν το πνεύμα της πτωχίας, και όχι αυτοί που έχουν μειωμένη λογικότητα. Και πνεύμα πτωχίας έχουν αυτοί που δεν είναι εγκλωβισμένοι στην αυτάρκεια που προσφέρει η ιστορία, αλλά ανοίγονται στον πλούτο της Βασιλείας του Θεού. Το λάθος δηλαδή ενός ενδοϊστορικού πλουτισμού περιγράφεται στην αρχή της δημιουργίας ως λάθος του ανθρώπου, του Αδάμ, ο οποίος παρασυρώμενος από τον πατέρα του ψεύδους
προσπαθεί να πλουτίσει όχι από τον θησαυρό των πραγματικών αγαθών που είναι ο Θεός, αλλά από αυτό που τα βιβλικά κείμενα αποκαλούν φρέατα συντετριμένα, κατεστραμμένα πηγάδια, να ξεδιψάσει από θολό και λασπόδες νερό. Κατά τον Γρηγόριο Νήσις, αναγκαίο για την κατά Θεόν ανάβαση είναι η συνέστηση του περιεχομένου της πτωχίας μας. Και πώς θα φτάσω στο πνεύμα της πτωχίας? Δεν είναι δυνατό να επιθυμήσουμε τα αληθινά αγαθά αν δεν κατανοήσουμε ότι τα στερούμεθα. Πρώτα αναγνωρίζω και μετά γνωρίζω. Δεν μπορούμε να δεηθούμε την εκ Θεού βοήθεια εάν ενδιαθέτως δεν γνωρίσουμε σε ποια αληθινά αγαθά πτωχεύουμε. Ακούστε το κείμενο. «Πολύ γάρι μην χρία της κατά Θεόν αναβάσεως, ή να νοήσομεν τίνον πτωχεύομεν, ουγαράν εις επιθυμίαν έλθιμεν των αληθινών αγαθών, ή μη την εν της τιού της εαυτών πτωχίαν κατανοήσεμεν, αλλά εν ψυχώς της γίνεται και εν διάθετος της προσευχής ο τόνος, όταν γνώμεν τίνον πτωχεύομεν και προς την αναβολήν των ποθουμένων ακηδιάσομεν. Και ούτως εκχείται η δέηση σημών». Και κατά έναν άλλον ερμηνευτή, τον δίδυμο των τυφλών, καθένας που προσεύχεται στο Θεό αιτείται να μετέχει αγαθών που ο ίδιος αδυνατεί να αποκτήσει. Γι' αυτό και καθένας ως προς τον Θεό είναι πτωχός. «Πάσουν προσευχόμενος Θεό, αγαθών αιτείται μετ' ουσίαν, ταύτην εξ εαυτού έχειν ουδυνάμενος, όθεν και πάντες προς Θεόν πτωχή». Το να υπάρχει σε πτωχία και αυτό να είναι στάση και τρόπο ζωής σημαίνει ότι είσαι πραγματικά πλούσιος, μόνο που αυτός ο πλούτος είναι μια διαρκή σχέση με τον σαρκωμένο Χριστό. Αυτός πρώτος επτώχευσε για χάρη των ανθρώπων, όπως επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος στο χωρίο του στη Β' προς Κορινθίους επιστολή: «Γινώσκεται την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι δι' ημάς επτώχευσε πλούσιος ον, ή να ημείς τι εκείνου πτωχία πλουτίσετε». Είναι εξαιρετική η εναλλαγή των δύο λέξεων, πλούτος πτωχία. Αυτό σημαίνει ότι το πνεύμα της πτωχίας σε προσάγει προς τον άλλο, δηλαδή σε κατευθύνει στην κατάσταση της αγάπης. Και το πνεύμα αυτό της πτωχίας δεν αναφέρεται μόνο στα υλικά αγαθά, το είπαμε και στην αρχή, αλλά σε κάθε εγκλωβισμό του ανθρώπου σε αυτάρκειες, είτε γνώσης, είτε εξουσίας, είτε εγωτικών συμπεριφορών. Αν επιλέγω να πτωχαίνω για να είμαι με τον Κύριο, δηλαδή για να είμαι πλούσιος ως πολίτης της βασιλείας του, τότε επίσης επιλέγω να πτωχαίνω για να βρίσκομαι σε κοινωνία με τα μέλη του σώματός του, με τους αδελφούς μου. Γιατί η φύση του αληθώς αγαθού είναι κοινωνία αγάπης, κοινωνία προσώπων, όπως αυτή υπάρχει στην κοινωνία των τριών προσώπων του Θεού. Αυτόν τον τρόπο η αγιογραφική και εκκλησιαστική γλώσσα τον ονομάζει κένωση. Μια κένωση που οδηγεί στην πλήρωση του ανθρώπου από το κατεξοχήν αγαθό. Για να έρθει το αγαθό πρέπει να αδειάσω. Αλλιώς δεν έρχεται αυτό το κατεξοχήν αγαθό, δηλαδή η παρουσία του Θεού. Θυμόσαστε αυτή τη φράση από το Ευαγγέλιο που λέει: «Σκότωσε την ψυχή σου για να βρεις την ψυχή σου». Ο πλουτισμός για τον οποίο πλάστηκε ο άνθρωπος δεν είναι ένα κλείσιμο, αλλά ένα άνοιγμα. Είναι η ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό, κάθε πρόσωπο του οποίου δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για τα άλλα. Ο πραγματικά πλούσιος άνθρωπος δεν είναι αυτός που κατακρατεί και κατέχει, αλλά εκείνος που κατ' εικόνα του ζώντος Θεού δίνει, ή ακριβέστερα δίνεται. Αυτός λοιπόν που εκουσίως διακατέχεται από το πνεύμα της πτωχίας, αυτός
δικαιούται να λογαριάζεται πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών. Επειδή όμως μπορεί να χαθήκαμε μέσα σε αυτές όλες τις αναλύσεις, ξαναδιαβάζω την επιγραφή. Προσευχή το πτωχό όταν ακιδιάσει, δηλαδή όταν λιγοψυχήσει, και εναντίον Κυρίου εκχέει την δέηση αυτού και πάει να πάρει δύναμη από τον Κύριο, ουσιαστικά αντλεί από τον Κύριο δύναμη.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσέ ελθέτω, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ού σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε, ταχύ επακουσόν μου. Έχουμε ξανασυναντήσει τέτοιους ανάλογους στίχους, όπου ο ποιητής κραυγάζει προς τον Κύριο τα δεινά του και ζητάει από τον Κύριο να τον ακούσει. Κατ' ουσίαν πρόκειται για το βαθύτερο περιεχόμενο της θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης, που εκθέτει τον διαρκή διάλογο του Θεού με τους πιστούς και με τον λαό του. Αναφέρω ενδεικτικά τους παρακάτω στίχους από ψαλμούς. «Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου» ή αλλού «Η κραυγή μου προσέ ελθέτω» ή «Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από εμού» ή «Ενίαν ημέρα θλίβομαι» ή «Ενίαν ημέρα επικαλέσομαι» «Κλείνον προς με το ού σου» ή «Ταχύ επάκουσον μου». Ο προφήτης Ισαΐας έχει επισημάνει τι συμβαίνει με την ανθρώπινη φύση, την αδύναμη ανθρώπινη φύση. «Κύριε, εν θλίψη εμνήσθη μέν σου, εν θλίψη μικρά η παιδεία σου ημίν». Δηλαδή η ανάγκη, η πτωχία, το κενό το εσωτερικό κάνουν παρόντα τον Κύριο. Η φράση του Χριστού «πόσο δύσκολο είναι να εισέλθει πλούσιος στη Βασιλεία των Ουρανών» δηλώνει ότι η αυτάρκεια σε εγκλωβίζει σε μία αυτονομία κατά την οποία δεν έχει ανάγκη διαλόγου με τον άλλον, κατά διαλόγου με τον Θεό. Και αυτή είναι η παγίδα που στείνει ο πατήρ του ψεύδους ήδη από την απαρχή της ιστορίας. Κατά τούτο ο άνθρωπος παίρνει τον λάθος δρόμο, προσπαθεί να αντλήσει από τον εαυτό του και μόνο, και όχι να αντλήσει από τη σχέση του. Σχέση με τον άλλο, σχέση με τον Θεό, σχέση με τον κόσμο. Μιλάμε για τον Άγιο και λέμε ότι ο Άγιος έχει μία σχέση με τον Θεό. Ότι ο Άγιος εύχεται, δηλαδή διαλέγεται με τον Θεό, όχι για να μην θλιβεί, για να μην βρεθεί σε δεινή θέση, γιατί αυτό είναι αδύνατον, το να μην βρεθεί δηλαδή κάποιος σε δεινή θέση, αλλά για να μην ιτηθεί θλιβόμενος. Αυτός είναι ο δρόμος που ετοιμάζει ο Άγιος. Και για να μπορεί να έχει μία εσωτερική χαρά, υπομένοντας τις θλίψεις, σχεδόν καυχόμενος για τη

θλίψης, όπως διαβάζουμε στα αγιολογικά μας κείμενα. Παραδείγματος χάρη, το γεροντικό, η συλλογή αυτή των αποφθεγμάτων των πατέρων της ερήμου, είναι γεμάτο από αυτό το πνεύμα. Μια χαρά δηλαδή που φέρνει η κακουχία του ανθρώπου. Το επισημαίνει ο ιστορικός Ευσέβιος. Ο Μέντι Άγιος εύχεται ουχ όπως μη θλιβεί, αδύνατον γαρτούτο, αλλά όπως θλιβόμενος μη ιτηθεί, και όπως τη ελπίδη χαίρον υπομένει τας θλίψης και καυχόμενος εν αυτές. Η γάρτ θλίψης την ελπίδα δια της υπομονής και δοκιμής γεννά. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, τη μέρα που έχω τη θλίψη, μας λέει ο στίχος, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Όχι μόνο τώρα, αλλά για όλη μου τη ζωή, και περισσότερο όταν είμαι σε κατάσταση θλίψης. Να δεχθούμε ότι αναφέρεται σε μια μέλουσα θλίψη ο ποιητής. Ασφαλώς περιγράφει μια παρούσα γι' αυτόν θλίψη, γι' αυτό και συνθέτει αυτό το ποίημα. Αλλά μήπως βλέπει μπροστά του μια μέλουσα θλίψη, ή αν θέλετε μήπως βλέπει μια, αν μπορώ να την ονομάσω, καταστατική της ανθρώπινης φύσης θλίψη, λόγω της παρουσίας του θανάτου. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, μήπως η θλίψη είναι στοιχείο της ζωής του φθαρτού ανθρώπου. Γι' αυτό ζητάει την ανταπόκριση από τον Κύριο. Μερικοί από τους πατέρες που πλησιάζουν αυτό το στίχο, το «ταχύ επακουσώνουν», το βλέπουν μεσιανικά, δηλαδή χριστολογικά. Περιμένουμε κάτι να έρθει, οπότε η θλίψη φεύγει από το ατομικό, φεύγει από το προσωπικό και πάει στο καθολικό. Στην κατάσταση που είναι αυτός ο κόσμος, περιμένει μία ανταπόκριση για να μπορέσει να λυτρωθεί από τη θλίψη. Παρακάτω οι στίχοι βοηθούν για μία τέτοια προσέγγιση, για την ανταπόκριση που περιμένουμε, γι' αυτό επισημαίνεται ότι η ανταπόκριση αυτή θα έρθει στο μέλλον. Ότι εξέ λοιπόν όσοι καπνό σε ημέρε μου και τα οστά μου όσοι φρύγιον συνεφρύγησαν. Λαμβάνει εικόνες από την αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης για τον θάνατο. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο πεθαμένος άνθρωπος. Τα οστά για τον Ιουδαίο είναι στοιχείο ουσιώδες της υπάρξεως του ανθρώπου, πλέον ουσιώδες από τους μυς. Όταν λοιπόν φτάνουν τα οστά αυτά να καταστρέφονται, σημαίνει ότι καταστράφηκε και κάθε ελπίδα. Αυτή είναι η αντίληψη του Ιουδαίου. Θυμόσαστε τη φράση «οστέα τεταπεινωμένα». Δεν θέλουμε να ταπεινωθούν τα οστά μας. Δεν θέλουμε να εξαφανιστούν. Στο όραμα του προφήτη Ιερεμία, την προφητεία που ακούμε τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, μετά το πέρας της περιφοράς του επιταφείου, θάνατος σημαίνει διασκορπισμένα οστά, ενώ ζωή σημαίνει αρμονία των οστών, το ένα δίπλα στο άλλο. Μόνο μετά τη συνένωση των οστών θα έλθει το πνεύμα του Θεού και θα εισάξει ζωή. «Εξέ λοιπόν, ημέρε μου, όσοι καπνός», λέει ο ποιητής, θέλοντας να δηλώσει το ολιγοχρόνιο και το ανυπόστατο το οποίο φανερώνεται με τον καπνό. «Επλήγην οσύ χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθώμην του φαγήν των άρτων μου». Το ότι εδώ δεν είναι αιτιολογικό, είναι περισσότερο χρονικό, δηλαδή ξέχασα ακόμα και το φαγητό μου, είναι τέτοια η θλίψη μου, τέτοια τα δεινά από τα οποία υποφέρω, ώστε ξέχασα και να φάω.

Από φωνής του στεναγμού μου εκολλήθη το οστούν μου, τη σαρκή μου. Τα οστά μου κολλήθηκαν στη σάρκα μου από τους στεναγμούς. Ο Ευσέβιος υποστηρίζει ότι τα δεινά αυτά είναι δεινά θεσμικά από τα οποία υποφέρει ο λαός. Είναι τα δεινά της θρησκείας. Δείκνηση είναι ότι πάσα δύναμη σε αυτόν, δια της οποίας συνιστήκη τα της κατανόμων λατρείας, διεφθάρει και απόλολεν. Είναι δε ταύτα η αρχιεροσύνη, ο ναός, εδια των θρεμάτων θυσία και η αυτονομία του έθνους. Η θρησκεία διαλύει τον άνθρωπο. Η αρχιεροσύνη, ο ναός, οι θυσίες των ζώων, αυτό που ονομάζουμε αυτονομία του νόμου και αυτονομία του έθνους. Ένας ιδιόμορφος εθνικισμός δεν αφήνει τον λαό να ανοιχτεί στη βασιλεία του Θεού, στην οποία βασιλεία έχει υποσχεθεί με να αυλίζεται ο λαός, ήδη από τους προγόνους του, από τους μεγάλους πατριάρχες, αλλά γίνεται επιλύσμον αυτής της υπόσχεσης. Πουθενά δεν θα δούμε σε αυτή τη θρησκεία ένα άνοιγμα στη δημιουργία, αλλά ένα στένεμα της θρησκείας αυτής που εγκλωβίζεται στον πλούτο ενός ονόματος. Εκλαμβάνουν δηλαδή το όνομα Ισραήλ ως όνομα που αφορά αυτούς και μόνον, και αυτό γίνεται ο πλούτος τους, και με αυτό το όνομα, ενώ παρακαλούν τον Θεό να τους γλιτώσει από τους εχθρούς, αρχίζουν να επιβάλλονται στους άλλους. Έτσι παράγεται και όλη η θεολογία περί εκλεκτού λαού κατά την Παλαιά Διαθήκη, κάτι που θα το καταγγείλει αργότερα ο Χριστός όταν θα ανοίξει το κήρυγμά του σε όλη την οικουμένη. Ο 7ος και ο 8ος στίχος δηλώνουν πλέον και περιγράφουν τη μοναξιά του ανθρώπου, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα για αυτούς τους δυο στίχους μέσα από εικόνες εξοχαποιητικές. Ο άνθρωπος μέσα από αυτά τα δεινά μένει μόνος του. Δεν έχει μία εξωτερική βοήθεια. Η μόνη βοήθειά του είναι να φύγει από την ιστορία και να πάει σε μία δύναμη έξω από την ιστορία, η οποία όμως θα περιλαμβάνει και τη δημιουργία. Μία τέτοια δύναμη είναι για τον ποιητή ο Θεός. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό. Εγεννήθην οσί νυκτικόραξ εν οικοπαίδω. Δηλαδή είμαι μόνος μου, αυτό θέλει να πει. Και είμαι μόνος μου μέσα στη νύχτα, μέσα στο σκοτάδι. Ας έχει φως. Ας είμαι πολίτης μιας πόλης, της Ιερουσαλήμ παραδείγματος χάρη. Ας είμαι πολίτης ενός λαού, του Ισραήλ παραδείγματος χάρη. Μέσα σε αυτή τη μοναξιά μου όμως ζητάω τη βοήθειά σου, Θεέ μου. Αυτή τη σημασία έχει και η λέξη κραυγή που έχουμε στον πρώτο στίχο του ψαλμού. Κραυγάζει από τη μοναξιά του ο ποιητής. Όμως θέλω να ανοίξω μία παρένθεση εδώ, γιατί η φράση «πελεκάνι ερημικό» μου επιτρέπει, νομίζω, να σχολιάσω ένα εξαιρετικό εγκόμιο της δεύτερης τάσης των εγκομίων της Μεγάλης Παρασκευής. «Όσπερ πελεκάν τετρωμένος την πλευρά σου λόγε, σου σθανώντας πέδας εζώσας, επιστάξας ζωτικούς αυτής κρούνους». «Σαν πελεκάνος, Χριστέ», λέει το εγκόμιο, «χτύπησε στην πλευρά σου να τρέξει αίμα και αυτούς που πέθαναν, που ζουν εν θανάτω, τους έδωσες ζωή, στάζοντας ζωτικούς κρούνους από το αίμα στους αυτούς». Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, που συνοψίζει ανάλογες προσεγγίσεις προηγούμενων ερμηνευτών, ο πελεκάνος αυτός είναι

0: νεωσούς και τους σκοτώνει. Περισκοπεί όθεν πνέει ο άνεμος, κακήθεν εμφυσά της νεωτής των ιών αυτού και τελευτώσει. Έρχεται λοιπόν ο Πελεκάνος, βλέπει τα μικρά του νεκρά και πετώντας λίγο ψηλότερα σε κάποιο πλέγμα κλαδιών, με τα φτερά του πληγώνει τις πλευρές του και αφήνει να στάξει αίμα στα νικρά, μικρά του και αυτά ζωντανεύουν. Έρχεται ούν ο Πελεκάν και θεωρεί ότι απέθανον αυτού τα παιδεία και σκοπεί νεφέλιν και πέταται εις ύψος και μετά των πτερίγων τύπτει αυτού τας πλευράς και εξέρχεται αίμα και δια της νεφέλης επιστάζει τούτης και εγείρονται. Ο Πελεκάνος είναι ο Χριστός. Τα παιδιά του είναι ο Αδάμ και η Εύα, η ανθρώπινη φύση δηλαδή. Φωλιά είναι ο Παράδεισος, φίδι είναι ο Διάβολος. Λαμβάνεται ούν ο Πελεκάν εις τον Κύριον. Τα δε παιδεία αυτού ο Αδάμ και η Εύα, η ημετέρα φύσης. Η δε καλιά αυτού ο Παράδεισος, ο δε όφης ο αποστάτης Διάβολος. Φύσηξε λοιπόν, μας λέει ο Άγιος Μάξιμος, ο αρχίκακος όφης το δηλητήριό του στους πρωτόπλαστους, δηλαδή περιγράφει το γεγονός της παρακοής, και δια της αμαρτίας τους νέκρωσε. Ενεφύσισε νου ο αρχέκακος όφης δια της παρακοής της πρωτοπλάστης και γεγόνασι νεκρήτη αμαρτία. Ο Κύριος και Θεός μας λοιπόν, λόγω της προς εμάς αγάπης, υψώνεται στον Σταυρό, από την πληγωμένη πλευρά του στάζει το αίμα του και χαρίζει σε εμάς δια του Αγίου Πνεύματος την αιώνια ζωή. Ο γουν Κύριος ημών και Θεός, δια την προς ημάς αγάπην υψούται επί του Τιμίου Σταυρού και νυγεί στην πλευράν δια της νεφέλης του Αγίου Πνεύματος, ζωήν ημίν εδωρήσατο την αιώνιον.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είμαστε λοιπόν στον 7ο στίχο, τον ξαναθυμίζω. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθην ο σύνικτη κόραξ εν οικοπαίδο. Ως προς το εγεννήθην ο σύνικτη κόραξ εν οικοπαίδο, κατά τον Μέγα Αθανάσιο, αυτό το λέει ο ποιητής λόγω του σκότου στο οποίο ζει ο νυκτικόραξ. Ο άνθρωπος που περνάει δεινά μακριά από τον Θεό είναι μέσα στο σκοτάδι. Ωστόσο η υμνολογία της Εκκλησίας μας πολύ συχνά μας καλεί να αντιληφθούμε ότι μέσα στο σκοτάδι μπορεί να αστράψει ένα φως, ή αν θέλετε αστράφτη φως, και το φως αυτό αστράφτη εκ του θανάτου πάλι, εκ του τάφου. Αλλά αυτό το σκοτάδι φωτίζει πλέον τη δημιουργία, φωτίζει το σκότος της δημιουργίας. Στον 8ο στίχο θα συνεχίσει ο ποιητής να περιγράφει αυτή τη μοναξιά του, αυτά τα δεινά του, επικαλούμενος την εικόνα ενός στρουθίου που είναι μόνο του. «Υγρύπνησα και εγενόμην ως στρουθίον μονάζων επιδόματος». Το στρουθίον το μονάζων είναι ένα πλάσμα σε πολύ δεινή κατάσταση. Σε ένα ποίημά του ο Σιμεών ο νέος θεολόγος, αντλώντας από αυτό το στίχο, επικαλείται το Θεό ως μόνος και επικαλείται τον μόνον Θεό. «Ελθέ, ον επόθησε και ποθεί η ταλέπορός μου ψυχή. Ελθέ, ο μόνος προς μόνον». Οι έννοιες των δύο «μόνος» είναι διαφορετικές και αντιθετικές μάλιστα. Ο μόνος υπάρχον Θεός προς τον εναπομείνοντα μόνον άνθρωπο. Το πρώτο μόνος έχει πληρότητα, το δεύτερο μόνος έχει ερημία. Ξαναδιαβάζω το στίχο «Ελθέ, ον επόθησε και ποθεί η ταλέπορός μου ψυχή». «Ελθέ, ο μόνος προς μόνον, ότι μόνος ημί καθώς οράς». Μας λέει ο ποιητής στον 9ο στίχο «Όλην την ημέραν ονίδη ζών με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον». Θα έλεγε κανείς ότι φυσικό επακόλουθο της

Σε έχθρας είναι οι εχθροί να ονειδήσουν, οι εχθροί να προσβάλλουν, αλλά και οι επενούντες. Εδώ έχουμε μια αντιστροφή. Δεν είναι μόνο οι εχθροί μου, είναι και οι φίλοι μου, οι πρώην επενούντες. Και αυτοί ακόμα είναι εναντίον μου. Είναι η αντιστροφή της φιλίας σε έχθρα. Είναι ουσιαστικά η σχετικότητα των ανθρώπινων σχέσεων εν αντιθέση προς τη στερεότητα μιας άλλης σχέσης, που όμως το δεύτερο μισό της δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι η σχέση του κτιστού με το άκτιστο πλέον, όπου υπάρχει η στερεότητα και το αμετάβλητο. Αν περιμένουμε τη μοναξιά μας να την αντιμετωπίσουμε με τους όρους του κόσμου τούτου, ματαιοπονούμε. Ο κόσμος τούτος δεν μπορεί να πληρώσει τη μοναξιά. Πρέπει να σχετιστούμε με έναν πλούτο υπεραγαθότητας που είναι ο πλούτος του Θεού. «Ότι σποδόν οσί άρτον έφαγαν και το πόμα μου μετακλαθμού εκείρνων». Έφαγα το ψωμί μου μέσα από τη στάχτη και το πιωτό μου μαζί με κλάματα. Εικόνα ουσιώδη στη ζωή του ανθρώπου, το ψωμί και το νερό, το ποτό του, ο άρτος και το πόμα. Δεν βρίσκει αυτό τον άρτο και το πόμα μέσα στη δημιουργία. Αναγκάζεται να τα βρει μέσα στον θάνατο, γιατί στο θάνατο παραπέμπουν και τα δύο. Η σποδός είναι η στάχτη. Μέσα στις στάχτες βρίσκει το φαγητό του ο ποιητής. Είναι και η θυσία. Η σποδός είναι και τα προϊόντα της θυσίας. Είναι η στάχτη, είναι τα αποκαΐδια, είναι ό,τι αφήνει πίσω της η φωτιά. Εσωτερική φωτιά, εξωτερική φωτιά, ό,τι αφήνει πίσω της. Και το ποτό είναι τα δάκρυα, δηλαδή η θλίψη. «Η θλίψη μου ουσιαστικά είναι η τροφή μου», λέει ο ποιητής μέσα στη μοναξιά του. «Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέραξάσμε». Εδώ μπορούμε να πούμε ότι ο στίχος αυτός είναι η αιτία για την οποία κράζει ο ποιητής στην αρχή. Γιατί κράζει? Γιατί νιώθει ότι τον έχει εγκαταλείψει ο Κύριος. Δεν μπορεί να δικαιολογήσει αλλιώς αυτά τα δεινά που περνάει ο άνθρωπος μέσα στη μοναξιά του. Γι' αυτό θαρρεί πως υπάρχει μία οργή από τον Κύριο. Θαρρεί ότι τον τιμωρεί ο Κύριος και τον διαλύει. Τον καταρριγνύει. Υπονοείται ότι αυτή την απουσία του Θεού ο ποιητής την αποδίδει στη δική του αμαρτία. Είναι σαν να μας λέει «Σε έδιωξα Θεέ μου και με εγκατέλειψες». Ο προφήτης Ιερεμίας αντιλαμβάνεται τα δεινά του λαού, ιδιαίτερα τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, ως συνέπεια των αμαρτιών του λαού, ως συνέπεια της απομάκρυνσης του λαού από τη σχέση με το Θεό. «Εημέρε μου οσί σκιά εκλήθησαν, καγώ οσί χόρτος εξηράνθη». Οι ημέρες σκιάζονται από τη φθορά. Καθημερινά είμαι ένα μαραμένο χόρτο. Είμαι μέσα σε μία σκιά, είμαι η σκιά του εαυτού μου. Σας παραπέμπω στην εκρόσιμη ακολουθία, όπου εκεί με ψαλμικούς στίχους επισημαίνεται το σχετικό της ανθρώπινης βιωτής. Τι μένει από την ανθρώπινη βιωτή, εάν αυτονομήσουμε τη ζωή μας σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρα ποθνίσκομεν». Εάν δηλαδή περιορίσουμε τη ζωή στο διάστημα ανάμεσα στη γέννηση και στο θάνατο, εκεί υπάρχει μία ξηρασία τελικά. Σε αυτή την ξηρασία παραπέμπει ο ποιητής. Κάτι άλλο πρέπει να υπάρχει για να μιλήσουμε για ζωή. Αυτό το άλλο ο ποιητής το βλέπει να υπάρχει μόνο στη ζωή του Θεού.

Από τον επόμενο στίχο, τον 13ο, εισερχόμαστε στο δεύτερο μέρος του ψαλμού, όπου με άξονα αναφορά στον λαό, ο ποιητής θα καταθέσει την αισιόδοξη αναμονή της ελεύσεως του λυτρωμού. Σίδε, Κύριε, εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Το αιώνιον του Θεού και το πρόσκαιρον του ανθρώπου σε μια αντιπαράθεση που καλεί σε εναρμόνιση. Μνημόσυνο είναι η παρουσία του Θεού. Μνημονεύω του Θεού σημαίνει έχω αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Η παρουσία του Θεού ως άχρονο στοιχείο που διέρχεται δια των γενεών είναι η μόνη ελπίδα να βρει ο άνθρωπος τη διέξοδο από τη ματαιότητα. Ο ίδιος ο Θεός από τα αρχαία χρόνια έχει δηλώσει τη δύναμη αυτής της παρουσίας, όπως κατατίθεται στον διάλογό του με τον Μωυσή ενώπιον της φλεγόμενης και μη καιόμενης βάτου. Και είπεν ο Θεός προς Μωυσήν λέγω, εγώ ημί ο Ον, τούτο μου εστίν όνομα αιώνιον και μνημόσυνον γενεών γενεές. Ενώ λοιπόν μέχρι τώρα ο ποιητής βυθιζόταν σε μία απελπισία και κράβγαζε στον Θεό να τον ακούσει μέσα σε αυτή την απελπισία του, αλλάζει τελείως τη διάθεσή του. Βλέπει στο μέλλον τώρα. Βλέπει την ελπίδα να έρχεται. Αναθαρεί δηλαδή ο ποιητής. «Σύ Αναστάς ικτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του ικτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός». Εσύ θα αναστηθείς και θα ελεήσεις τη Σιών. Έφτασε ο καιρός του λυτρωμού της. Ο στίχος νοείται ως προφητεία που αναφέρεται στην επιφάνεια του Χριστού, στην ενανθρώπισή του, χάρη στην οποία θα οικοδομηθεί μια άλλη Σιών, η νέα Σιών, η νέα Ιερουσαλήμ, το της ευσεβίας πολίτευμα. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης αυτή η νέα πόλη έρχεται από τον ουρανό. Αυτή η νέα πόλη γίνεται και το όραμα, για να μην πω ο άξονας του Αποστόλου Παύλου στη θεολογία του. Ουκ έχουμε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Και όλοι, τουλάχιστον οι πρώτες γενιές των χριστιανών, όπως διαβάζουμε στην προσδιόγνητον επιστολή αρχές του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, και στους αποστολικούς χρόνους όλοι περιμένουν τον ερχομό αυτής της νέας πραγματικότητας, έχοντας συνείδηση ότι είναι πολίτες μιας άλλης πόλης. Κατοικούν εδώ, πατρίδα τους είναι το εδώ, είναι ασφαλώς πολίτες μιας πατρίδας, ο καθένας της δικής του πατρίδας, αλλά η πραγματική τους πατρίδα βρίσκεται αλλού. Κατοικούμε σε πόλεις όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά η πατρίδα μας είναι εν ουρανής, μας λέει το κείμενο της προσδιόγνητων επιστολής. Αυτή την πατρίδα αναζητά ο Απόστολος Παύλος, την εν ουρανής πόλη, σε όλη τη θεολογία της Εκκλησίας μας, από τα βιβλικά κείμενα της Καινής Διαθήκης αν ξεκινήσουμε, για να μην πω από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, για να οδηγηθούμε μέχρι και την υμνολογία της που αναπτύσσεται μέσα στους αιώνες, μας καλεί η Εκκλησία να γίνουμε πολίτες αυτής της Σιών, η οποία συνεχώς οικοδομείται. Έρχεται από τα έσχατα της Θείας Βασιλείας ως πόλη μέσα στην ιστορία και μέσα στο παρόν, αλλά συγχρόνως χτίζεται και από εμάς αυτή η πόλη και ονομάζεται Εκκλησία. Τώρα αυτή η πραγματική Σιών έχει άλλη διάσταση. Ναι μεν οι Ιουδαίοι παγιδεύτηκαν πολλές φορές μέσα σε μια αντίληψη πόλεως ενδοϊστορικής και περιορισμένης τοπικά, αλλά στην Καινή Διαθήκη αυτή η πόλη άνοιξε τις πόρτες της στην Οικουμένη. Όχι μόνο τοπικά αλλά και χρονικά ανέρεσε και τον τόπο και τον χρόνο. Ο καιρός για τον οποίο μιλάει ο στίχος είναι ο καιρός της Αναστάσεως.

ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής η κτηρίσωση. Δεν είναι δυνατό να χτιστεί αυτή η νέα πόλη αν δεν την αγαπήσουν οι πολίτες της, αν δεν την αγαπήσουν τα μέλη που συγκροτούνται ως λαός γύρω από αυτήν την πόλη. Οι αγαπημένοι ιοί του Θεού είναι αυτοί που θα χτίσουν την πόλη, αν θέλετε αυτοί που χτίζουμε την πόλη. Ευδόκησαν τους λίθους της, δηλαδή αγάπησαν τις πέτρες της πόλης και το χώμα της το αγάπησαν. Είναι έτοιμοι να χτίσουν την Σιών, τη νέα πόλη. Από τον Κύριο χρειάζεται μόνο η συμμαχία, ο ικτυρμός, η παρουσία. Την Εκκλησία, αυτόν τη νέα πόλη, τη νέα Σιών, την χτίζουμε οι πιστοί. Είμαστε το σώμα του Χριστού που απαρτίζει αυτήν την νέα οικοδομή. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου, Κύριε, και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου, ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Ο προφήτης Ισαΐας θεμελιώνει το κήρυγμά του στο όραμα μιας ερχόμενης πόλης που θα οικοδομηθεί μέσα στα ερείπια της παλαιάς, αλλά θα υπερβεί την παλαιά πόλη γιατί θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα της οικουμένης. «Ότι έστε εν τεσσες χάτες ημέρες εμφανές το όρος Κυρίου και ο οίκος του Θεού επ' αυτών των ωραίων και υψωθήσετε υπεράνω των βουνών και ύξουσιν επ' αυτών πάντα τα έθνη και πορεύσονται έθνη πολλά και αιρούσι δεύτε και αναβόμενοι στο όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού Ιακώβ και αναγγελεί ημίν την οδόν αυτού και πορευσόμεθα εν αυτή». Εκ γάρ Σιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Για τον προφήτη αυτή η νέα Σιών που ασφαλώς εικονογραφεί την Εκκλησία οικοδομείται επειδή ο Πες Κυρίου, ο Υιός του Πατρός, επισκέπτεται την οικουμένη. Επεσκέψα το ημάς εξύψους ο σωτήρ ημών. Και όπως περιγράφει, αυτός ο Υιός παραδίδεται εις μάστιγα, συβρίζεται, ονειδίζεται, θανατώνεται, ανασταίνεται. Το όραμά του επικεντρώνεται στην οικουμενικότητα αυτής της νέας πόλης. «Έστε εν τεσσες χάτες ημέρες εμφανές το όνομα Κυρίου και ο οίκος του Θεού επάκρον των ωραίων και υψωθήσεται υπεράνω των βουνών και ύξουσιν επ' αυτό πάντα τα έθνη». Αυτό το αντιλαμβάνεται και ο ποιητής και το περιγράφει. Και το περιγράφει ως δικαίωση της προσευχής των ταπεινών. Επέβλεψεν επί την προσευχή των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Ο λόγος για τον οποίο ο ποιητής βλέπει την πόλη αυτή να έρχεται στο μέλλον είναι γιατί υπάρχει μία εξουδένωση στους ανθρώπους μέσα στην ιστορία. Και είναι απάντηση σε αυτή την εξουδένωση η εμφάνεια αυτής της πόλης. Ο Κύριος επιβλέπει. Διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα «Επί τι να επιβλέψω, αλλά ή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου». Στο ερώτημα που θέτει ο προφήτης «Επί τι να επιβλέψω» δίνει και την απάντηση «Επί των ταπεινών και ησύχιων». Κάνει τους ονειδιζόμενους δικούς του πλέον ο Κύριος και σε όλο το ποίημα ο ποιητής περιγράφει έναν ονειδιζόμενο άνθρωπο που ταπεινώνεται, νιώθει τη μοναξιά του, νιώθει την ένδυά του, αλλά συγχρόνως νιώθει έναν πλούτο να έρχεται από την παρουσία του Θεού. Σε αυτούς λοιπόν επιβλέπει ο Κύριος και τους πλουτίζει. Διαβάζω μαζί τρεις στίχους των 19, 20 και 21 που έχουν ένα κοινό περιεχόμενο. «Γραφεί το αυτή εις γενεάν εταίραν και λαός οκτιζόμενος εν έση των Κύριων, ότι εξέκυψεν εξύψους Αγίου αυτού Κύριος εξ ουρανού επινοιήν επέβλεψε, του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων». Στην αρχή μας είπε ο ποιητής «Είμαι μόνος μου, είμαι σε κατάσταση ένδυας, κράζω, στήσε το αυτί σου Θεέ μου, άκουσέ με». Τώρα μας λέει «Εξέκυψεν ο Κύριος», σαν να είδε την απάντηση ο ποιητής
Είναι η καινούρια πόλη, η καινούρια κτήση. Τα αρχαία παρήλθε, ιδού γέγονε κενά τα πάντα, θα υπογραμμίσει ο Απόστολος Παύλος. Είδε τα αρχαία ο Κύριος, διευθέτησε τα αρχαία και τα έκανε καινούρια, ώστε ήτης εν Χριστώ καινή κτήσεις. Τα αρχαία παρήλθε, ιδού γέγονε κενά πάντα. Ο Κύριος λυτρώνει όλους τους φυλακισμένους, λυτρώνει όλους τους θλιμμένους, λυτρώνει τον άνθρωπο δηλαδή από το θάνατο, φέρνοντας τη ζωή. Του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων, μας λέει ο στίχος. Να απαλλάξει λοιπόν, να ελευθερώσει τα παιδιά των θνητών. Κατά λέξη αυτών που έχουν πεθάνει, αλλά με την έννοια των θνητών του ανθρωπίνου γένους, του θνητού ανθρωπίνου γένους. Και όλα αυτά γιατί του αναγγείλε εν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσιν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Ζωντανεύει τους ανθρώπους και τους ζωντανεύει με την παρουσία του Υιού του, για να μπορέσουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτή τη νέα πόλη να αναγγείλουν το όνομα του πραγματικού Θεού, να ενέσουν τον πραγματικό Θεό στη νέα Ιερουσαλήμ. Καθαρά χριστολογικό στίχος. Αναφέρεται στην επιφάνεια του Χριστού μέσα στην ιστορία. Η επιφάνεια αυτή αναγγέλλεται στους ανθρώπους, την παραλαμβάνουν αυτόπτες και αυτοί κοημάρτυρες και την διαδίδουν, την αγγέλουν πλέον στην οικουμένη, γίνονται κήρυκες στην οικουμένη. Και γίνονται κήρυκες στην οικουμένη, όπως λέει ο επόμενος στίχος, «εν το συναχθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύειν το Κυρίο». Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα υπάρχει ένας λαός, ο λαός τον οποίο κάλεσε ο Κύριος από τα αρχαία χρόνια να έρθει κοντά του. Αυτός ο λαός κάπου ήταν κρυμμένος, το περίφημο λίμα, το υπόλοιμα. Και αυτός ο κρυμμένος λαός θα εμφανιστεί. Αυτός ο λαός πλέον μέσα στην ιστορία υπάρχει, μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Υπάρχει αυτός ο λαός. Άλλοτε τα έθνη, οι βασιλείς, οι κυρίαρχοι τον αντιλαμβάνονται, άλλοτε δεν τον αντιλαμβάνονται. Και τι σημασία έχει? Αυτός ο λαός πορεύεται σε μία διάσταση πέραν της ιστορίας, δηλαδή πέραν των δεινών, του θανάτου, της εχμαλωσίας, γιατί ψηλαφεί μια άλλη παρουσία. Σε αυτούς τους δύο στίχους οι ερμηνευτές βλέπουν ότι δηλώνεται η δια του Σωτήρος κλίση των εθνών. Ακούστε μια ωραία αποστροφή που κάνει ο Ευσέβιος. «Πολλοί προφήτε και δίκαιοι επεθύμησαν ειδήν α ημείς βλέπομεν και ουκ είδον, και ακούσε α ημείς ακούομεν και ουκ ήκουσαν. Το μονάζον στρουθίον πάνω στο δώμα, ο ερημικός πελεκάνος, ο νυχτοκόρακας στο σκοτάδι, ο μόνος δηλαδή και πάσχων άνθρωπος, λαχταρά να δει και να ακούσει για τη νέα ζωή. Καταθέτει την ελπίδα του ότι μπορεί να ακούσει και μπορεί να δει, και περιγράφει αυτά που μπορεί να ακούσει και μπορεί να τα δει. Πολλοί λοιπόν προφήτες επιθύμησαν να δουν, και την απάντηση μας την δίνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εμείς κηρύσσομεν, αείδαμεν και ακικώαμεν και εχείρες ημών εψηλάφησαν. Αυτή είναι η απάντηση στη δίψα του κάθε ανθρώπου.

Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού, την ολιγότητα των ημερών μου ανάγκυλών μη. Θα τα δω, Κύριε, αυτά που μου υπόσχεσαι. Αυτό θέλει να πει ο ποιητής αυτό το στίχο. Είναι λίγος ο βίος μου, πες μου, θα τα δω. Ενώ νομίζουμε πως περιγράφει την απελπισία του ανθρώπου για το μικρόν του βίου, κατ' ουσίαν υποκρύπτεται μία λαχτάρα του να τα δει αυτά. Ξαναπάω στο στίχο. Τα λαχτάρισαν οι προφήτες και δεν τα είδαν αυτά που εμείς βλέπουμε. Μη αναγάγεις με εν ημίση ημερών μου, εν γενεά γενεών τα έτη σου. Μη με πάρεις τώρα που έχω δει μπροστά μου στο όραμά μου να έρχεται η απάντησή σου. Μη με πάρεις. Όμως ξέρω ότι στις γενναίες μέσα διαρκεί αυτή η ελπίδα μου εν γενεά γενεών. Εσύ πάντοτε θα είσαι παρόν. Μέσα στις γενιές των ανθρώπων αυτό θα συμβεί. Και στρέφεται να δικαιολογήσει γιατί το βλέπει αυτό να έρχεται. Καταρχάς σύ, Κύριε, την γίνε θεμελίο σας και έργα των χειρών σου η σύνη ουρανή. Αυτοί απολούνται σύ δε διαμένεις και πάντες όσοι μάτιον παλαιωθήσονται και όσοι περιβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται. Ο ίδιος ο ποιητής είναι το στοιχείο αυτής της φθοράς και αυτών των πολλών εναλλαγών. Ο ίδιος ο ποιητής χτίστηκε ουσιαστικά από τον Θεό. Θα παλιώσει, θα φύγει. Αλλαγήσετε. Στο αλλαγήσονται πέφτει όλο το βάρος. Δεν θα φύγει τελικά. Ακόμα και αν ο βίος του είναι σύντομος, ο λιγότερο των ημερών, δεν έχει σημασία. Γιατί θα αλλαγεί αυτός ο ποιητής, ο κάθε άνθρωπος, το κάθε μέλος της δημιουργίας. Θα τους περιβάλλει σε ένα περιβόλι ο Κύριος, γιατί ο Κύριος είναι αιώνιος. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις. Αυτοί θα παλιώσουν όλοι. Όλα τα στοιχεία της δημιουργίας θα παλιώσουν. Αλλά σαν περιβόλι θα τους ντύσεις με μία αλλαγή που έρχεται. Ιδού και να ποιώ πάντα. Αυτό είναι το κήρυγμα του Ιησού σε όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης και όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης σε αυτή την αλλαγή ή αν θέλετε το κενόν, αυτό που καινουργείται μέσα στη δημιουργία. Τους δύο αυτούς στίχους τους αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή στην εισαγωγή όταν θέλει να δείξει πώς η επιφάνεια του Θεού αποκαλύφθηκε μέσα στην ιστορία. Και θυμίζει στους συμπατριώτες του, τους Εβραίους, όλα αυτά που είχαν απαγγελθεί στην Παλαιά Διαθήκη. «Σύ καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίο σας» και τα λοιπά. Είναι μία υπενθύμηση του Αποστόλου Παύλου ότι υπάρχει ένας αιώνια παρόν Θεός που καινουργεί όλα όσα φθήρονται. «Σύ δε ο αυτός ή και τα έτη σου ουκ εκλείψουσι». Αυτή η φράση, «Σύ ο αυτός ή, είσαι ο ίδιος», είναι ουσιώδης φράση σε όλη την Ιουδαϊκή παράδοση. Πάνω σε αυτή θα στηριχτούν, μάλλον πάνω σε αυτή θα εκφραστούν όλες οι θεοφάνειες που γίνονται για κάθε φορά που ο άνθρωπος, ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, θα ζητήσει να μάθει ποιος είναι ο Θεός που του μιλάει. Ο Θεός θα του απαντήσει με την ίδια φράση, «Είμαι ο ίδιος». Ο ίδιος που μίλησε και στους πατέρες σου, ο ίδιος, ο απαρχής. Σας θυμίζω αυτή τη μεγαλειώδη μετάφραση που κάνουν οι εβδομήκοντα όταν θέλουν να περιγράψουν το όνομα του Θεού. «Ημί ο ον, ο υπάρχον, ο ίδιος». Κατ' ουσίαν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το σχήμα του κόσμου τούτου παράγει, παρέρχεται, γιατί υπάρχει ένας ανακαινισμός. Δεν είναι το σχήμα που θα μείνει αιώνιο. Το περιεχόμενο του σχήματος αυτού είναι που θα μείνει. Το περιεχόμενο της δημιουργίας μένει αιώνιο. Παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου, μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι τελειώνει αυτός ο εξαιρετικός ψαλμός, ο οποίος όπως και όλοι οι ψαλμοί έχει μία πολυσημεία μέσα στους στίχους του. Θα μπορούσαμε να τον διαβάζουμε και ως ιστορικό κείμενο που καταθέτει μία πολιορκία της Ιερουσαλήμ, περιγράφει την πολιορκία της Ιερουσαλήμ, τον φόβο του πολιορκούμενου ανθρώπου και ζητάει μία έξωθεν βοήθεια. Θα μπορούσαμε και έτσι να τον διαβάσουμε. Θα μπορούσαμε να τον διαβάσουμε ως ένα κείμενο που έχει ένα εθνικιστικό χαρακτήρα. Υπάρχει ένας λαός, ο λαός αυτός θέλει να είναι ισχυρός. Οι εχθροί του δεν τον αφήνουν να είναι ισχυρός, καταφεύγει σε μια εξωτερική βοήθεια. Ή να τον διαβάσουμε εκκλησιολογικά. Και αυτό προσπάθησα να προσεγγίσω. Ή, αν μου επιτρέπετε να πω, να τον διαβάσουμε διαχρονικά μέσα στην ιστορία
οικουμενικά, αφορά τους πάντες. Όπως και αν τον διαβάσουμε, χρειάζεται μια εξωτερική βοήθεια για να φύγουμε από τον κίνδυνο. Και η εξωτερική βοήθεια, τουλάχιστον σε αυτήν την αντίληψη που καταθέτουν αυτοί οι στίχοι και αυτά τα ποίηματα, δεν μπορεί να είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι μια βοήθεια που έρχεται έξω από τον κόσμο αυτό. Είναι η βοήθεια που φέρει ο Θεός. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως για τον Ψαλμόν» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Στις 10 η ώρα μπήκε το δικαστήριο που το αποτελούσαν ο πρόεδρος, ένα μέλος και ένας επίτιμος ειρηνοδίκης. Εννοείται πως αμέσως μπήκε και ο εισαγγελέας. Ο πρόεδρος ήταν ένας γεροδεμένος άνθρωπος, πιο κοντός από το μέτριο, με πρόσωπο πλαδαρό, κάπου 50 χρονών, με σκούρα μαλλιά που είχαν αρχίσει να ασπρίζουν, κομμένα κοντά. Φορούσε μία κόκκινη ταινία. Δεν θυμάμαι πιανού παράσημου. Ο εισαγγελέας μου φάνηκε, και όχι μονάχα σε μένα, μα και σε όλους, κάπως υπερβολικά χλωμός, σχεδόν πράσινος. Λες και είχε αδυνατήσει απότομα μέσα σε μια νύχτα, για κάποιον άγνωστο λόγο. Γιατί μόλις προχτές τον είχα δει εντελώς καλά. Ο πρόεδρος άρχισε με την ερώτηση στο δικαστικό κλητήρα. «Παρόντες όλοι οι ένορκοι?» Βλέπω όμως πως δεν μπορώ να συνεχίσω πια έτσι, και για τον μόνον λόγο ότι πολλά δεν άκουσα. Πολλά μου διέφυγαν, πολλά τα ξέχασα, αλλά τα παρέλειψα. Μα το κυριότερο, γιατί όπως το είπα και παραπάνω, αν κάτσω να εξιστορήσω όλα όσα υπόθηκαν και έγιναν, τότε κυριολεκτικά δεν θα μου φτάσει ούτε ο χώρος ούτε ο χρόνος. Ξέρω μονάχα πως ενόρκους και η μία και η άλλη πλευρά, δηλαδή ο εισαγγελέας και η υπεράσπιση, δεν είχαν εξαιρέσει πολλούς. Τη σύνθεση των 12 ενόρκων τη θυμήθηκα. 4 δικοί μας δημόσιοι υπάλληλοι, 2 έμποροι και 6 αγρότες και αστεί της πολιτείας μας. Στην κοινωνία μας, θυμάμαι, πολύ πριν από τη δίκη, ακόμα με αρκετή απορία, ρωτούσαν, ιδιαίτερα οι κυρίες, «Μα μπορεί τάχα μια τέτοια λεπτή, πολύπλοκη και ψυχολογική υπόθεση να ανατεθεί στη μοιραία απόφαση κάποιων μικροϋπαλλήλων και μάλιστα μουζίκων? Και τι θα καταλάβει από όλα αυτά ένας υπάλληλος? Τι θα καταλάβει ένας μουζίκος?» Πραγματικά, και οι 4 υπάλληλοι, αυτοί που βρέθηκαν ανάμεσα στους ενόρκους, ήταν άνθρωποι ασήμαντοι, με μικρούς βαθμούς, ψαρομάλιδες. Ένας μονάχα ήταν κάπως πιο νέος, σχεδόν άγνωστοι στην κοινωνία μας, που φυτοζωούσαν με μικρούς μισθούς και που θα είχαν ασφαλώς τίποτα γριές γυναίκες που πουθενά δεν μπορείς να τις παρουσιάσεις, και από ένα τσούρμο παιδιά, ίσως μάλιστα να ήταν και ξυπόλυτα. Η μόνη τους διασκέδαση θα ήταν ασφαλώς να παίζουν χαρτιά, και εννοείται πως ποτέ δεν θα είχαν ανοίξει βιβλίο. Οι 2 έμποροι, αν και είχαν σοβαρό ύφος, ήταν κάπως παράξενα σιωπηλοί και ακίνητοι. Ένας από αυτούς ήταν ξυρισμένος και ντυμένος ευρωπαϊκά. Ο άλλος, με γκρίζο γενάκι, είχε στο λαιμό του περασμένο σε μια κόκκινη κορδέλα κάποιο μετάλλιο. Για τους αστούς και τους αγρότες δεν έχει τίποτα να πει κανείς. Οι δικοί μας οι αστοί είναι σχεδόν αγρότες, και μάλιστα οργώνουν οι ίδιοι τα χωράφια τους. 2 από αυτούς φορούσαν και αυτοί ευρωπαϊκά ρούχα, και γι' αυτό ίσως φαίνονταν πιο βρώμικοι και λιγότερο ευπαρουσίαστοι από τους άλλους 4. Έτσι που πραγματικά θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς, όπως και εγώ μόλις τους καλοκοίταξα, τι μπορούν να καταλάβουν κάτι τέτοιοι από μια τέτοια υπόθεση. Παρόλα αυτά, τα πρόσωπά τους προκαλούσαν κάποια παράξενα, επιβλητική και σχεδόν απειλητική εντύπωση. Ήταν αυστηρά και συνοφριωμένα. Τέλος, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της δίκης για το φόνο του επίτιμου συμβούλου Φίοντορ Παύλοβιτς Καραμαζόφ. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς εκφράστηκε τότε. Διατάξανε το δικαστικό κλητήρα να φέρει τον κατηγορούμενο
και να που παρουσιάστηκε ο Μύτια. Απλώθηκε σιγή στην αίθουσα. Θα μπορούσε κανείς να ακούσει το πέταγμα μιας μύγας. Δεν ξέρω τι έγινε με τους άλλους, μα σε μένα η εμφάνιση του Μύτια έκανε την πιο δυσάρεστη εντύπωση. Το σπουδαιότερο ήταν που εμφανίστηκε σαν κανένας κομψευμένος, με κατακένουργη ρεντικότα, αν είναι δυνατόν. Έμαθα αργότερα πως είχε παραγγείλει επίτηδες για αυτή τη μέρα ένα κοστούμι στη Μόσχα, στο ράφτη που του είχε πάρει τα μέτρα του. Φόραγε κατακένουργα μαύρα γυαλιστερά γάντια και πουκάμισο πολυτελείας. Πέρασε με τα μεγάλα του βήματα, κοιτώντας ίσα μπροστά, και κάθισε στη θέση του με το πιο ατάραχο ύφος. Αμέσως μπήκε και ο συνήγορος, ο διάσημος Φεντιουκόβιτς, και κάποια υπόκοφη βουή διατάραξε την αίθουσα. Ήταν ένας ψηλός ξερακιανός άνθρωπος, με μακριά λεπτά πόδια, με εξαιρετικά μακριά λεπτά οχρά δάχτυλα, με ξυρισμένο πρόσωπο, με κοντά μαλλιά, χτενισμένα απλά, με λεπτά χείλη που στραβώνανε πότε-πότε σε κάτι σαν χαμόγελο και ηρωνία. Θα τον έκανε κανείς 40 χρονών. Το πρόσωπό του θα μπορούσες να το πεις και ευχάριστο, αν δεν ήταν τα μάτια του, και όχι γιατί ήταν μικρά και ανέκφραστα, μα γιατί ήταν τόσο κοντά το ένα στο άλλο, πράγμα που σπάνια συμβαίνει, τόσο που τα χώριζε μονάχα το λεπτό κοκαλάκι της λεπτής μακριάς μύτης του. Με δύο λόγια, αυτή η φυσιογνωμία είχε κάτι το έντονα πουλίσιο, πράγμα που του έκανε εντύπωση. Φορούσε φράκο και άσπρη γραβάτα. Θυμάμαι τις πρώτες ερωτήσεις του Προέδρου στο Μύτια, δηλαδή για το όνομα, τον τίτλο και τα λοιπά. Ο Μύτια απάντησε απότομα, μα κάπως αναπάντεχα δυνατά, τόσο που ο Πρόεδρος έκανε μια κίνηση έκπληξης και τον κοίταξε με απορία. Ύστερα διαβάστηκε ο κατάλογος των πραγματογνώμων και των μαρτύρων. Ο κατάλογος ήταν μακρύς. 4 από τους μάρτυρες δεν παρουσιάστηκαν. Ο Μιούζοφ, που βρίσκονταν τώρα στο Παρίσι, μα που η κατάθεσή του υπήρχε στο φάκελο της προανάκρισης, η κυρία Χοχλάκοβα και ο τσιφλικάς Μαξίμοφ, λόγω ασθενείας. Α, και ο Σμερνιακόφ, λόγω ευνίδιου θανάτου, επιβεβαιωμένου από ένα πιστοποιητικό της αστυνομίας. Η είδηση για τον Σμερνιακόφ προκάλεσε ψιθύρους και γενική συγκίνηση στην αίθουσα. Βέβαια, πολλοί από το ακροατήριο δεν ξέρανε ακόμα γι' αυτό το αναπάντεχο επεισόδιο της αυτοκτονίας. Μα εκείνο που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η απρόσμενη παρέμβαση του Μύτια. Μόλις ανήγγυλαν για τον Σμερνιακόφ, ξεφώνησε από τη θέση του: «Στο σκυλί, σκυλίσιος θάνατος του πρέπει». Θυμάμαι πως όρμησε προς το μέρος του ο συνήγορός του και πως ο Πρόεδρος στράφηκε σε αυτόν απειλώντας να πάρει αυστηρά μέτρα αν επαναληφθεί κάτι παρόμοιο. Ο Μύτια, κουνώντας το κεφάλι, μα σαν να μην μετάνιωσε καθόλου, επανέλαβε αρκετές φορές χαμηλόφωνα στο συνήγορό του: «Δεν θα το ξανακάνω, όχι, δεν θα το ξανακάνω, μου ξέφυγε, όχι, όχι, δεν θα το ξανακάνω ποτέ πια». Και φυσικά, αυτό το μικρό επεισόδιο δεν ήταν προς όφελός του στα μάτια του κοινού και των ενόρκων. Φανερώνονταν έτσι ο χαρακτήρας του. Κάτω από αυτήν ακριβώς την εντύπωση διαβάστηκε από τη γραμματέα το κατηγορητήριο. Ήταν αρκετά σύντομο μα περιεκτικό. Περιέλαμβανε μονάχα τους κυριότερους λόγους: γιατί κατηγορείται ο τάδε, γιατί έπρεπε να τον δικάσουν, και πολλά άλλα.
Παρόλα αυτά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ο γραμματέας το διάβασε καθαρά, δυνατά, τονίζοντας κάθε λέξη. Όλη αυτή η τραγωδία σαν να παρουσιάστηκε ξανά μπροστά σε όλους, ανάγλυφη, συμπυκνωμένη, φωτισμένη, φωτισμένη με μοιραίο, ανελαίητο φως. Θυμάμαι πως αμέσως μετά την ανάγνωση ο πρόεδρος ρώτησε με δυνατή και επιβλητική φωνή το Μύτια: «Κατηγορούμενε, παραδέχεστε την ενοχή σας?» Ο Μύτια σηκώθηκε απότομα από τη θέση του. «Παραδέχομαι τον εαυτό μου ένοχο, μέθης και διαφθοράς», αναφώνησε αυτός, και πάλι με μια αναπάντεχη, σχεδόν παράφορη φωνή οκνηρίας και ακολασίας, συνέχισε: «Ήθελα να γίνω για πάντα τίμιος άνθρωπος, ακριβώς εκείνη τη στιγμή που με χτύπησε η μοίρα. Μα για το θάνατο του γέρου, του εχθρού και του πατέρα μου, εγώ δεν είμαι ένοχος. Ούτε για τη ληστεία του είμαι, μα και ούτε μπορώ να είμαι. Ο Δημήτρη Καραμαζόφ είναι παλιάνθρωπος, μα όχι κλέφτης, ούτε και δολοφόνος». Αφού τα φώναξε όλα αυτά, ξανακάθισε στη θέση του τρέμοντας ολόκληρος. Ο πρόεδρος του σύστησε πάλι σύντομα μα αυστηρά να απαντάει μονάχα στις ερωτήσεις που του κάνει και να μην παρασύρεται σε ξένες και παράφορες αναφωνήσεις. Ύστερα από αυτό, διέταξε να αρχίσει η διαδικασία. Φέρανε όλους τους μάρτυρες για τον όρκο. Εκεί τότε τους είδα κι εγώ για πρώτη φορά όλους μαζί. Στους αδερφούς του κατηγορουμένου επέτρεψαν να καταθέσουν δίχως να ορκιστούν. Μετά τη σχετική νουθεσία του ιερέα και του προέδρου, οι μάρτυρες απεχώρησαν και τους βάλανε να καθίσουν όσο ήταν δυνατόν χωριστά. Ύστερα άρχισαν να τους καλούν έναν έναν.

Δεν ξέρω αν ο πρόεδρος χώρισε κατά κάποιον τρόπο σε ομάδες τους μάρτυρες της κατηγορίας και της υπεράσπισης και με ποια ακριβώς σειρά είχαν σκοπό να τους καλούν. Κατά πάσα πιθανότητα κάτι τέτοιο θα είχε γίνει. Ξέρω μονάχα όμως πως πρώτους άρχισαν να καλούν τους μάρτυρες κατηγορίας. Το ξαναλέω πως δεν έχω σκοπό να περιγράψω όλες τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις λέξη προς λέξη. Εξάλλου η περιγραφή μου θα ήταν και κάπως περιττή, γιατί στις αγορεύσεις του εισαγγελέα και του συνηγόρου όλες οι καταθέσεις συγκεντρώθηκαν σε ένα σημείο και φωτίστηκαν ζωηρά. Και αυτές τις δύο αγορεύσεις τις σημείωσα σε μερικά μέρη ακέραιες και θα τις μεταφέρω την ώρα που πρέπει. Όπως επίσης και ένα αναπάντεχο επεισόδιο που έγινε απρόσμενα πριν από τις αγορεύσεις και που αναντήρητα επέδρασε στην τρομερή και μοιραία λύση. Θα παρατηρήσω μονάχα πως από τις πρώτες κιόλας στιγμές της δίκης φανερώθηκε κάποιο χαρακτηριστικό αυτής της υπόθεσης που το παρατήρησαν όλοι και που ήταν η ασυνήθιστη δύναμη της κατηγορίας συγκριτικά με τα μέσα που διέθετε η υπεράσπιση. Αυτό το κατάλαβαν όλοι από την πρώτη στιγμή όταν σε αυτήν την επιβλητική αίθουσα άρχισαν να συγκεντρώνονται και να αποκρισταλώνονται πολλά γεγονότα και άρχισε σιγά σιγά να προβάλλει μπροστά μας όλη η αιματηρή φρίκη του εγκλήματος. Ίσως όλοι να το κατάλαβαν από την αρχή κιόλας πως εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια υπόθεση που δεν χωράει συζήτηση, πως εδώ δεν χωράνε αμφιβολίες, πως ουσιαστικά δεν χρειάζονταν ούτε οι αγορεύσεις, πως οι αγορεύσεις θα γίνουν μονάχα για αυτό τον τύπο και πως ο εγκληματίας είναι ένοχος. Ένοχος, ολοφάνερα. Ένοχος, αναμφισβήτητα. Νομίζω μάλιστα πως και όλες οι κυρίες, όλες, ως την τελευταία, που με τόση ανυπομονησία περίμεναν την αθώωση του κατηγορουμένου, ήταν ταυτόχρονα βέβαιες και για την πλήρη ενοχή του. Όχι μονάχα αυτό, μα νομίζω πως θα πικραίνονταν κιόλας αν αποδείχνονταν η ενοχή του, γιατί τότε η λύση δεν θα είχε τόσο εφέ όταν θα αθωώνανε τον εγκληματία. Όσο για το πώς θα τον αθωώνανε, γι' αυτό παράξενο, όλες οι κυρίες ήταν ακλόνητα βέβαιες σχεδόν ως την τελευταία στιγμή. Είναι ένοχος. Είναι ένοχος. Μα θα τον αθώσουν. Θα τον αθώσουν από ουμανισμό, από νέες ιδέες, από νέα αισθήματα που γίνανε τώρα της μόδας και τα λοιπά και τα λοιπά. Γι' αυτό και είχαν μαζευτεί εδώ πέρα με τόση ανυπομονησία. Οι άντρες ενδιαφέρονταν περισσότερο για την πάλη του εισαγγελέα και του διάσημου Φεντιουκόβιτς. Όλοι απορούσαν και αναρωτιόνταν. Τι μπορεί να κάνει σε μια τέτοια χαμένη υπόθεση ακόμα και ένα ταλέντο σαν το Φεντιουκόβιτς? Και γι' αυτό παρακολουθούσαν με τεταμένη προσοχή κάθε του διαξυφισμό. Μα ο Φεντιουκόβιτς ως το τέλος, ως την ώρα της αγόρευσής του, έμεινε για όλους ένιγμα. Όσοι από τους ακροατές είχαν κάποια πείρα, προαισθάνονταν πως έχει ένα σύστημα, πως έχει κιόλας κάποιο σχέδιο, πως έχει το σκοπό του. Μα ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Ήταν σχεδόν αδύνατον να το μαντέψει κανείς. Η βεβαιότητα και η αυτοπεποίθησή του ωστόσο ήταν ολοφάνερες. Εκτός από αυτό, όλοι παρατήρησαν αμέσως με ευχαρίστηση πως αυτός στις τόσο λίγες μέρες που έμεινε στην πολιτεία μας, 3 μέρες δηλαδή πάνω κάτω όλες και όλες, κατάφερε να εμβαθύνει καταπληκτικά στην υπόθεση και να τη μελετήσει σε όλες τις λεπτομέρειες. Με απόλαυση διηγούνταν λόγου χάρη αργότερα πως κατάφερε
να τη σκάσει. Να τη σκάσει σε όλους τους μάρτυρες κατηγορίας. Να τους κάνει να τα χάσουν. Και το σπουδαιότερο, να κυλιδώσει την ηθική τους υπόσταση και συνεπώς να κλονίσει το αξιόπιστο των καταθέσεων τους. Υποθέτανε, εδώ που τα λέμε, πως αυτός το κάνει για το παιχνίδι. Μάλλον γι' αυτό. Για το, πώς να το πούμε, δικηγορικό εφέ, για να μην ξεχάσει τίποτα από τα συνηθισμένα δικηγορικά κόλπα. Γιατί όλοι ήταν πεπισμένοι πως κανένα μεγάλο και αποφασιστικό όφελος δεν θα μπορούσε να έχει από αυτές τις κυλιδώσεις. Και πιθανόν να το καταλάβαινε και ο ίδιος καλύτερα από όλους, έχοντας κάποια ιδέα δικιά του για ρεζέρβα, κάποιο όπλο υπεράσπισης που το έκρυβε ακόμα και που θα το φανέρωνε ξαφνικά όταν θα έρχονταν η ώρα. Μα προς το παρόν, έχοντας συνείδηση της δύναμής του, σαν να έπαιζε και να διασκέδαζε. Έτσι, λόγου χάρη, όταν ρωτούσανε τον Γρηγόρη Βασίλεβιτς, τον πρώην υπηρέτη του Φίοντορ Παύλοβιτς, που έκανε την κυριότερη κατάθεση για την ανοιχτή πόρτα προς τον κήπο, ο συνήγορος τον άδραξε γερά όταν ήρθε η σειρά του να του υποβάλει ερωτήσεις. Πρέπει να παρατηρήσουμε πως ο Γρηγόρη Βασίλεβιτς μπήκε στην αίθουσα χωρίς να τα χάσει. Ούτε από το μεγαλείο του δικαστηρίου, ούτε από το πλήθος των ανθρώπων που τον άκουγαν. Με ύφος ήρεμο και σχεδόν επιβλητικό. Έκανε τις καταθέσεις του με τόση βεβαιότητα, σαν να κουβέντιαζε με τη Μάρθα, μονάχα που μίλαγε με κάπως μεγαλύτερο σεβασμό. Ήταν αδύνατον να τον κάνουν να τα χάσει. Στην αρχή τον ρωτούσε πολλή ώρα ο εισαγγελέας για όλες τις λεπτομέρειες της οικογένειας Καραμαζόφ. Η οικογενειακή εικόνα φανερώθηκε ξάστερη. Το βλέπε και τ' άκουγε κανείς πως ο μάρτυρας ήταν αφελής και αμερόληπτος. Παρόλο το βαθύτατο σεβασμό του για το Μακαρίτη, τον κύριό του, δήλωσε λόγου χάρη πως φέρθηκε άδικα στο Μύτια και δεν ανάθρεψε κατά πως πρέπει τα παιδιά του. Αυτόν, όταν ήταν μικρό παιδί, θα τον τρώγανε οι ψήρες, αν δεν ήμουν εγώ, πρόσθεσε, όταν διηγιότανε για τα παιδικά χρόνια του Μύτια. Ό,τι και να πεις, δεν θα έπρεπε να τον αδικήσει στο ζήτημα του κτήματος της μητέρας του.

μάρτυρες που μπορούσε, μην εξαιρώντας ούτε τον Αλιώσα ούτε τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Μα από κανέναν μάρτυρα δεν πήρε καμία θετική πληροφορία. Όλοι επιβεβαιώνανε το γεγονός, μα κανένας δεν μπορούσε να φέρει έστω και μία απόδειξη. Αφού ο Γρηγόρης περιέγραψε τη σκηνή στο τραπέζι όταν όρμησε μέσα ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς και χτύπησε τον πατέρα του απειλώντας να ξανάρθει και να τον σκοτώσει, μια ζωφερή αίσθηση διέτρεξε όλη την αίθουσα. Πολύ περισσότερο γιατί ο γέρο υπηρέτης τα έλεγε ήρεμα, χωρίς περιτά λόγια, με ιδιόρυθμο λεξιλόγιο, έτσι που φάνταζαν πολύ εύγλωτα. Για την προσβολή που του έκανε τότε ο Μύτια, που τον χτύπησε στο πρόσωπο και τον έριξε χάμω, παρατήρησε πως δεν είναι πια θυμωμένος και τον έχει συγχωρέσει προπολού. Για το μακαρίτι τον Σμερνιακόφ είπε, κάνοντας το σταυρό του, πως το παλικάρι αυτό είχε ικανότητες, μα ήταν ανόητος, ανόητος και τσακισμένος από την αρρώστια, και το σπουδαιότερο άθεος, και πως την αθεία του του τη διδάξανε ο Φίοντορ Παύλοβιτς και ο μεγαλύτερος γιος. Μα την τιμιότητα του Σμερνιακόφ την επιβεβαίωσε σχεδόν με θέρμη και ανακοίνωσε ταυτόχρονα πως μία φορά ο Σμερνιακόφ βρήκε κάτι λεφτά που είχαν πέσει του αφεντικού του. Δεν τα πήρε, όχι, τα παρέδωσε στο αφεντικό και εκείνος του τα χάρισε, και από τότε άρχισε να του τα εμπιστεύεται όλα. Το πως η πόρτα στον κήπο ήταν ανοιχτή το επιβεβαίωσε με επίμονο πείσμα. Ναι, η πόρτα στον κήπο ήταν ανοιχτή. Για να λέμε την αλήθεια, τον ρωτήσανε τόσα πολλά που δεν μπορώ να τα θυμηθώ καθόλου. Τέλος ήρθε η σειρά του συνήγορου να υποβάλει ερωτήσεις, και εκείνος άρχισε πριν απ' όλα να ζητάει πληροφορίες για το φάκελο, όπου τάχα ο Φίοντορ Παύλοβιτς είχε κρύψει τις 3.000 ρούβλια για το γνωστό πρόσωπο. «Τον είδατε τάχα εσείς ο ίδιος? Εσείς που τόσα χρόνια ήσασταν ο έμπιστος υπηρέτης του, τον είδατε? Τον είδατε να το κάνει?» Ο Γρηγόρης απάντησε πως δεν τα είδε, μα και ούτε είχε ακούσει για αυτά τα λεφτά από κανέναν, ως τη στιγμή που τώρα άρχισαν όλοι να μιλάνε για αυτά. Αυτή την ερώτηση για το φάκελο ο Φεντιουκόβιτς την έκανε σε όλους τους μάρτυρες που μπορούσε να ρωτήσει, με την ίδια επιμονή που έκανε και ο εισαγγελέας την ερώτηση για τη διανομή του κτήματος, και από όλους έπαιρνε την ίδια απάντηση, πως κανένας δεν τον είχε δει το φάκελο. Κανένας, κανένας δεν είχε δει ποτέ το φάκελο, αν και πάρα πολλοί είχαν ακούσει να μιλάνε γι' αυτόν. Αυτή την επιμονή του συνηγόρου σε αυτήν την ερώτηση όλοι την πρόσεξαν από μιας αρχής. Τώρα θα μπορούσα τάχα να σας ρωτήσω κάτι, αν φυσικά μου το επιτρέπετε. Ξάφνου και εντελώς αναπάντεχα ρώτησε ο Φεντιουκόβιτς, από τι συνίστατο εκείνο το βάλσαμο ή ούτως υπήν το εκχύλισμα με το οποίο εσείς εκείνο το βράδυ προτού πέσετε για ύπνο, όπως είναι γνωστό από την προανάκριση, κάνατε εντριβή στην πάσχουσα μέση σας, ελπίζοντας με αυτό να θεραπευτείτε? Ο Γρηγόρης τον κοίταξε με ανόητο βλέμμα και αφού σώπασε για λίγο, τράβλησε. «Είχα μέσα φασκόμηλο. Μονάχα φασκόμηλο. Δεν θυμάστε να είχατε και κάτι άλλο? Είχε και αρνόγλωσσο και πιπέρι, μήπως? Είχε την περιέργεια ο Φεντιουκόβιτς. Ναι, και πιπέρι είχε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όλα αυτά με βοτκίτσα, με καθαρό ενόπνευμα. Ένα

βλέπετε λοιπόν. Σπίρτο καθαρό, ε? Όταν κάνατε την εντριβή, το υπόλοιπο του περιεχομένου της φιάλης, κάνοντας και μια ευλαβική προσευχή γνωστή μονάχα στη σύζυγό σας, είχατε την καλοσύνη να το πιείτε, έτσι? Ναι, το ήπια. Ήπιατε πολύ? Πόσο πάνω κάτω? Κάνα δυο ποτηράκια? Ένα ποτήρι του νερού πάνω κάτω. Ένα ποτήρι του νερού κιόλας. Ίσως και 1,5 ποτήρι. Ο Γρηγόρης σώπασε, σαν κάτι να κατάλαβε. 1,5 ποτήρι καθαρότατο σπίρτο. Δεν είναι άσχημα? Πώς νομίζετε, είναι άσχημα? Μπορεί κανείς να δει και τις πύλες του παραδείσου, έτσι δεν είναι? Πίνοντας 1,5 ποτηράκι, τις βλέπει και τις πύλες του παραδείσου. Όχι μονάχα την πόρτα του κήπου, έτσι δεν είναι? Ο Γρηγόρης όλο και σώπαινε. Πάλι ακούστηκαν γέλια στην αίθουσα. Ο πρόεδρος ανακοινήθηκε. «Μήπως ξέρετε θετικά?» εξακολουθούσε να μην αφήνει το θύμα του ο Φιεντουκόβιτς. «Αν κοιμόσαστε ή όχι τη στιγμή που είδατε την πόρτα του κήπου ανοιχτή?» «Ήμουν όρθιος». «Αυτό δεν είναι ακόμα απόδειξη ότι δεν κοιμόσαστε?» Κι άλλα γελάκια στην αίθουσα. «Θα μπορούσατε να απαντήσετε εκείνη την ώρα αν σας ρωτούσε κανείς για κάτι, λόγου χάρη για το «τι έτος διανύομεν τώρα?» «Αυτό δεν το ξέρω». «Και τώρα θα μπορούσατε να μας πείτε τι χρονολογία μετά Χριστόν έχουμε?» Ο Γρηγόρης στέκονταν σαν χαμένος, κοιτάζοντας επίμονα τον βασανιστή του. Και κάτι παράξενο φαίνονταν, σαν να μην ξέρει την αλήθεια. «Τι χρονολογία έχουμε άραγε?» «Ίσως να ξέρετε τουλάχιστον πόσα δάχτυλα έχει το κάθε σας χέρι?» «Είμαι μαθημένος να σκύβω το κεφάλι», είπε ξαφνικά δυνατά και καθαρά ο Γρηγόρης. «Και αν οι ανώτεροι θέλουν να με κοροϊδεύουν, εγώ πρέπει να το υποφέρω». Ο Φετιουκόβιτς σαν να ντράπηκε λιγάκι, μα επενέβηκε ο πρόεδρος και υπενθύμησε στον συνήγορο πως πρέπει να κάνει ερωτήσεις που να έχουν περισσότερη σχέση με την υπόθεση. Ο Φετιουκόβιτς τον άκουσε, υποκλήθηκε με αξιοπρέπεια και δήλωσε πως τελείωσε τις ερωτήσεις του. Φυσικά και στο κοινό και στους ενόρκους μπορεί να έμεινε ένα μικρό σκουλικάκι αμφιβολίας για την κατάθεση ενός ανθρώπου που είχε τη δυνατότητα να δει τις πύλες του παραδείσου ανοιγμένες, μια και βρίσκονταν σε μια ορισμένη κατάσταση θεραπείας και που δεν ξέρει ούτε και ποιο έτος από τη γέννηση του Χριστού έχουμε. Και έτσι ο συνήγορος πέτυχε, όσο να είναι, το σκοπό του. Μα προτού αποσυρθεί ο Γρηγόρης, έγινε κι άλλο επεισόδιο. Ο πρόεδρος γύρισε στον κατηγορούμενο και τον ρώτησε μήπως έχει τίποτα να παρατηρήσει αναφορικά με τις καταθέσεις που έγιναν. «Εκτός από την πόρτα, όλα τα άλλα που είπε είναι αλήθεια», φώναξε δυνατά ο Μύτια. «Για το ξεψύρισμα τον ευχαριστώ. Για ότι με συγχώρεσε τότε που τον χτύπησα, τον ευχαριστώ». Ο γέρος ήταν τίμιος σε όλη του τη ζωή και πιστός στον πατέρα μου, σαν μαντρόσκυλο. «Κατηγορούμενε, προσέξτε τις εκφράσεις σας», πρόφερε αυστηρά ο πρόεδρος. «Δεν είμαι μαντρόσκυλο», γκρίνιαξε ο Γρηγόρης. «Τότε λοιπόν, εγώ είμαι μαντρόσκυλο». «Ναι, εγώ», φώναξε ο Μύτια. «Αφού είναι προσβλητικό το παίρνω απάνω μου και του ζητάω συγγνώμη. Ήμουνα θεριό και άγριος μαζί του».
Με τον Έσωπο επίσης ήμουν άγριος. «Με τον Έσωπο», είπε πάλι αυστηρά ο πρόεδρος. «Μα με τον Πιερότο, τον πατέρα, το Φιόντορ Παύλοβιτς». Ο πρόεδρος ξαναείπε και πάλι αυστηρά στο Μίτια να προσέχει τις εκφράσεις του. «Κάνετε κακό στον εαυτό σας. Οι δικαστές σχηματίζουν κακή γνώμη». Με την ίδια καπατσοσύνη τα κατάφερε ο συνήγορος και με το μάρτυρα Ρακίτιν. Θα παρατηρήσω εδώ πως ο Ρακίτιν ήταν από τους σπουδαίους μάρτυρες και πως χωρίς αμφιβολία ο εισαγγελέας απόδινε εξαιρετική σημασία στην κατάθεσή του. Αποδείχτηκε πως τα ήξερε όλα. Ήξερε εκπληκτικά πολλά. Σε όλους είχε πάει. Όλα τα είχε δει. Με όλους είχε μιλήσει. Ήξερε με πολλές λεπτομέρειες τη βιογραφία του Φιόντορ Παύλοβιτς και όλων των Καραμαζόφ. Είναι αλήθεια πως για το φάκελο με τις 3.000 ρούβλια είχε ακούσει μονάχα από τον ίδιο το Μίτια. Μα περιέγραψε με λεπτομέρειες τα κατορθώματα του Μίτια στην ταβέρνα. Στην ταβέρνα η πρωτεύουσα. Όλα τα λόγια, όλες τις χειρονομίες που τον εξέθεταν περισσότερο, τα είπε όλα και διηγήθηκε την ιστορία για το ξεύτη, δηλαδή το λοχαγό Σνεγκυριόβ. Όσο για το ζήτημα αν χρωστούσε τίποτα ο Φιόντορ Παύλοβιτς στο Μίτια μετά την εκαθάριση των λογαριασμών τους για τα κτήματα, ούτε και ο Ρακίτιν δεν μπορούσε να πει τίποτα το συγκεκριμένο, μα περιορίστηκε σε γενικούς περιφρονητικούς χαρακτηρισμούς. «Ποιος», είπε, «ποιος θα μπορούσε να πει ποιος φταίει και να λογαριάσει ποιος χρωστάει με την ακαταστασία των Καραμαζόφ, όπου κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει ούτε να συμμαζέψει τον εαυτό του». Όλη την τραγωδία του κατηγορουμένου εγκληματία την παρουσίασε σαν προϊόν παλαιών εθήμων της δουλοπαρικίας και της βυθισμένης στην αποδιοργανωμένη Ρωσία, που υποφέρει από έλλειψη καταλλήλων θεσμών. Με δύο λόγια, του δόθηκε η ευκαιρία να πει τα λογάκια του. Σε αυτή τη δίκη εκδηλώθηκε και προσήλκησε την προσοχή για πρώτη φορά ο κύριος Ρακίτιν. Ο εισαγγελέας ήξερε πως ο μάρτυρας ετοιμάζει ένα άρθρο σχετικά με το έγκλημα για ένα περιοδικό και αργότερα στην αγόρευσή του, όπως θα δούμε παρακάτω, ανάφερε μερικές σκέψεις από αυτό το άρθρο, που θα πει λοιπόν πως το ξέρε κιόλας. Η εικόνα που παρουσίασε ο μάρτυρας βγήκε ζωφερή και απέσια και ενίσχυσε σημαντικά την κατηγορία. Γενικά η κατάθεση του Ρακίτιν γοήτευσε το ακροατήριο με την ανεξαρτησία της σκέψης και την ασυνήθιστη ευγένεια της έξαρσής της. Ακούστηκαν μάλιστα 2-3 αναπάντεχα χειροκροτήματα, ειδικά σε εκείνα τα μέρη όπου μιλούσε για το θεσμό της δουλοπαρικίας και για τη Ρωσία που υπόφερε από αποδιοργάνωση. Μα ο Ρακίτιν παρόλα αυτά, σαν νέος που ήταν, αστόχησε και ο συνήγορος εποφελήθηκε αμέσως από την ευκαιρία. Απαντώντας τις ερωτήσεις για την Κρούσεκνα, παρασυρώμενος από την επιτυχία του, που φυσικά την ένιωθε πια και ο ίδιος, επέτρεψε στον εαυτό του να εκφραστεί για την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα. Εκφράστηκε κάπως περιφρονητικά, λέγοντας πως είναι σπιτωμένη από τον έμπορο Σαμσόνοφ. Θα έδινε πολλά αργότερα αν μπορούσε να μην είχε πει τίποτα, να μην είχε πει ποτέ αυτή τη λεξούλα, γιατί ακριβώς εκεί τον έπιασε αμέσως ο Φετιουκόβιτς. Και όλα αυτά γιατί ο Ρακίτιν δεν υπολόγιζε πως αυτός
τόσο λίγο διάστημα θα μπορούσε να μάθει και τις παραμικρότερες λεπτομέρειες της υπόθεσης. «Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω», άρχισε ο συνήγορος με το πιο ευγενικό και μάλιστα γεμάτο σεβασμό χαμογελό του, όταν ήρθε η σειρά του να κάνει ερωτήσεις. «Εσείς είστε βέβαια εκείνος ο ίδιος, ο κύριος Ρακίτιν, του οποίου την μπροζούρα δίος του εις κύριον αποδημήσαντος Στάρετς Ζωσιμά, που εξέδωσε η Επιτροπή γεμάτη βαθιές και θρησκευτικές σκέψεις με υπέροχη και ευλαβή αφιέρωση στον Πανιερότατο, διάβασα πριν από λίγο με τόση ευχαρίστηση. Την έγραψα όχι για να τυπωθεί, αργότερα την τυπώσανε», τράβλησε ο Ρακίτιν σαν χαμένος και σχεδόν ντροπιασμένος. «Ω, μα αυτό είναι υπέροχο! Ένας στοχαστής σαν και σας μπορεί και μάλιστα πρέπει να αντιμετωπίζει με ευρύτητα κάθε κοινωνικό φαινόμενο. Με την προστασία του Πανιερότατου, η μπροζούρα σας κυκλοφόρησε πλατιά και ασφαλώς απέδωσε και κάποιο όφελος. Σωστά? Μα εγώ, να, τι θα επιθυμούσα να πληροφορηθώ, αν φυσικά μου το επιτρέπετε κι εσείς. Μόλις τώρα δηλώσατε πως είσαστε πολύ στενά γνωστός με την κυρία Σβετλόβα, σωστά?» «Σβετλόβα ήταν το επίθετο της Γκρούσεκνας. Δεν μπορώ να έχω ευθύνη για όλες τις γνωριμίες μου. Είμαι νέος, και ποιος μπορεί να είναι υπόλογος για όλους εκείνους που συναντάει», κόρωσε ολόκληρος ο Ρακίτιν.

0: «Σας εννοώ πολύ καλά», αναφώνησε ο Φεντιουκόβιτς, σαν να ντράπηκε και ο ίδιος και σαν να βιαζόταν να ζητήσει συγγνώμη. «Όπως κάθε άλλος, έτσι κι εσείς μπορούσατε με τη σειρά σας να ενδιαφερθείτε για τη γνωριμία μιας νέας και όμορφης γυναίκας που με προθυμία δέχονταν στο σπίτι της το άνθος της εδώ νεολαίας. Μα ήθελα μονάχα να πληροφορηθώ. Ξέρουμε πως η Σβετλόβα εδώ και 2 μήνες ήθελε πάρα πολύ να γνωριστεί με τον νεότερο Καραμαζόφ, τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς, και μονάχα για να τον οδηγήσετε σε αυτήν, ειδικά με το τοτινό του μοναστηριακό ένδυμα, σας υποσχέθηκε να σας δώσει 25 ρούβλια μόλις θα της το φέρνατε. Σωστά? Αυτό, όπως είναι γνωστό, έγινε το βράδυ ακριβώς της μέρας εκείνης. Της μέρας εκείνης που τελείωσε με την τραγική καταστροφή που έγινε αιτία για την παρούσα δίκη. Εσείς πήγατε τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς στην κυρία Σβελτόβα και πήρατε τότε την αμοιβή των 25 ρουβλίων από την κυρία Σβελτόβα. Έτσι δεν έγινε? Αυτό θα ήθελα να το ακούσω από σας. Μα αυτό είναι αστείο. Δεν βλέπω γιατί μπορεί αυτό να σας ενδιαφέρει εσάς. Τα πήρα, αλλά για αστείο, για να τα επιστρέψω αργότερα. Θα πει λοιπόν όμως πως τα πήρατε, μα δεν τα επιστρέψατε ακόμα, ή τα έχετε επιστρέψει? Αυτό δεν έχει σημασία, μουρμούρισε ο Ρακίτιν. Δεν μπορώ να απαντήσω σε τέτοιες ερωτήσεις, και βέβαια θα τα επιστρέψω, παρενέβη ο πρόεδρος. Μα ο συνήγορος δήλωσε πως τελείωσε τις ερωτήσεις του στον κύριο Ρακίτιν. Ο κύριος Ρακίτιν έφυγε κάπως μειωμένος. Η εντύπωση της ανώτερης ευγένειας της κατάθεσής του είχε καταστραφεί έτσι απλά, και ο Φεντιουκόβιτς, ξεπροβοδίζοντάς τον με ένα βλέμμα, φαίνονταν σαν να έλεγε, δείχνοντας το ακροατήριο: «Να τι είδους είναι η ευγενική σας κατήγορη». Θυμάμαι πως και αυτό εδώ δεν πέρασε χωρίς επεισόδιο από μέρους του Μίτια. Μανιασμένος από τον τόνο του Ρακίτιν για την Κρούσεκνα, φώναξε δυνατά από τη θέση του: «Μπερνάρ!» Και όταν ο πρόεδρος, στο τέλος της ανάκρισης του Ρακίτιν, γύρισε στον κατηγορούμενο, είπε: «Μήπως θέλει να παρατηρήσει τίποτα?» Ο Μίτια φώναξε με στενάχωρη φωνή: «Ακόμα κι όταν ήμουν υπόδικος, μου έπαιρνε δανεικά. Το καταλαβαίνετε? Τυποτένιος Μπερνάρ, αριβίστας. Ούτε σε Θεό δεν πιστεύεις. Εξαπάτησες και τον Πανιερότατο». Του Μίτια φυσικά του κάνανε πάλι παρατήρηση για την ανάρμοστη έκφρασή του. Μα ο κύριος Ρακίτιν είχε δεχτεί πια τη χαριστική βολή. Δεν είχε καλύτερη τύχη και η μαρτυρία του λοχαγού Σνεγκυριόφ, μα από άλλη, εντελώς αιτία, διαφορετική. Ήρθε κατακουρελιασμένος, με βρώμικα ρούχα, με λασπωμένες μπότες, και παρόλες τις προφυλάξεις και την προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη, αποδείχτηκε ξαφνικά εντελώς μεθυσμένος. Στις ερωτήσεις για την προσβολή που του έκανε ο Μίτια, αρνήθηκε ξαφνικά να απαντήσει. «Ο Θεός μαζί του, ο Ηλιούσκα δεν μου το επιτρέπει. Ο Θεός θα με ανταμείψει». «Ποιος δεν σας το επιτρέπει? Ποιον εννοείτε?» «Ο Ηλιούσκα, ο Ηλιούσκα, ο γιώκας μου».
1: «Μπαμπάκα, μπαμπάκα, πού σε ταπείνωσε αυτός?» «Κοντά στην πέτρα μου», το είπε το παιδί μου. «Τώρα πεθαίνει».
0: Ο λοχαγός έβαλε ξαφνικά τα κλάματα και έπεσε με φόρα στα πόδια του Προέδρου. Τον έβγαλαν γρήγορα-γρήγορα έξω, ανάμεσα στα γέλια του ακροατηρίου. Η εντύπωση που προετοίμαζε ο εισαγγελέας κατέρευσε. Ο συνήγορος εξακολουθούσε να υποφελείται από κάθε περίπτωση, όλο και περισσότερο, και έκανε εντύπωση με τη γνώση και των πιο μικρών λεπτομεριαιών της υπόθεσης. Έτσι, λόγου χάρη, η κατάθεση του Τρίφωνα έκανε στην αρχή μεγάλη εντύπωση και φυσικά δεν ήταν καθόλου ευνοϊκή για το Μύτια. Αυτός ήταν που, σύμφωνα με τους θετικούς υπολογισμούς του, ανέφερε πως ο Μύτια στον πρώτο του ερχομό στο Μόκρογε, ένα μήνα σχεδόν πριν από την καταστροφή, δεν μπορεί παρά να ξόδεψε 3.000 ή ελάχιστα λιγότερα. Μονάχα για τις τσιγκάνες πως απέταξε και στους δικούς μας, τους ψηριάριδες, τους μουζίκους, εκείνα δεις τι πέταξε. Και στις κοπέλες μας, στις κοπέλες του χωριού, να δεις πόσα πήγαινε. Πλουτίσανε όλοι στο χωριό μας από τότε. Πρώτα είχαμε φτώχες. Με δύο λόγια, θυμήθηκε το κάθε έξοδο και έκανε ακριβείς υπολογισμούς. Με αυτόν τον τρόπο η υπόθεση πως είχαν ξοδευτεί μονάχα 1.500 ρούβλια και τα άλλα κρύφτηκαν στο φυλαχτό φαίνονταν αδύνατη. «Με τα μάτια μου τα είδα τα λεφτά που κράταγε. Τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Τα κράταγε στα χέρια του. Κράταγε 3.000. Το βλέπα καθαρά, όπως θα έβλεπα ένα καπίκι. Εμείς δα ξέρουμε από λεφτά», αναφώνησε ο Τρίφωνας, θέλοντας με όλη του τη δύναμη να φανεί ευάρεστος στις αρχές.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα, ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγιάς, αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά», από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Το χειρότερο σε τούτη τη ζωή είναι ότι πρέπει να υπάρχουν πάντα νικητές και νικημένοι, δυνάστες και δυναστευόμενοι. Πίσω από κάθε εκπλήρωση επιθυμίες υπάρχει ένα θύμα. Όσοι ανεβαίνουν δεν πατούν σε σκαλοπάτια, πατούν σε κάποια πτώματα για να ανέβουν. Όσοι βρίσκουν το δίκαιο τους έχουν ήδη συντρίψει το δίκαιο κάποιου άλλου. Και τούτο συμβαίνει γιατί όλες οι απόλυτες έννοιες είναι ανεφάρμοστες στα πράγματα και τα πράγματα κατέχουν μια δική τους διαδικασία. Έτσι όλα προχωρούν κατά προσέγγιση. Δεν υπάρχει το σωστό και το μη σωστό. Υπάρχει το περισσότερο σωστό και το περισσότερο μη σωστό. Οι σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους οργανώνονται κατά τον νόμο των αναλογιών. Αλλά έρχεται και η στιγμή που η έφεση του απόλυτου κατακαίει τις ψυχές και τα πνεύματα. Τότε δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από την αποδημία και από την αναχώρηση. Και όταν η αναχώρηση δεν είναι εφικτή, αρκεί φτωχό αντίδωρο η αναδρομή. Η αναδρομή σε κάποιους καιρούς και κάποιους τόπους που η μνήμη τους έχει διαφυλάξει στα σπλάχνα της σαν πολύτιμους θησαυρούς που η νοσταλγία τους έχει εξοραίσει. Ρώτησαν κάποτε τον Αϊνστάιν στα στερνά του χρόνια τι περισσότερο θα επιθυμούσε και εκείνος αποκρίθηκε: την ανωνυμία. Ο άνθρωπος που γέμισε τον αιώνα με το όνομά του, ο άνθρωπος που ανήκει πια σε όλους τους αιώνες, άλλο δεν επιθυμούσε, καθώς εξήγησε, παρά να ήταν ένας ανάμεσα στους πολλούς και να γεύεται με απλή καρδιά τις μικρές χαρές της ζωής. Φυσικά δεν επρόκειτο παρά για την κόπωση της ηλικίας, γιατί κατά τα άλλα ο Αϊνστάιν υπήρξε ένας απλός άνθρωπος όπως όλοι οι αληθινά σοφοί και οι πραγματικά σπουδαίοι. Το παιδί δεν είχε πεθάνει μέσα του. Αυτό το παιδί θα πάρει και τώρα ο καθένας μας, όχι για να το χειραγωγήσει, για να χειραγωγηθεί και για να επιστρέψει στο μακάριο φως της πρώτης αυγής, κερδίζοντας έτσι την αίσθηση της αυθαρσίας. Τα ανοιξιάτικα και τα αναστάσιμα πρωινά της Κυριακής αυτό το νόημα έχουν. Είναι ο ακριβώς κλήρος της Μεσογείου. Πέρα από τις πολιτείες με τα ασφυκτικά σταυροδρόμια, πέρα από τον πάταγο του καθημερινού βίου, κάθε πλαγιά βουνού γίνεται και ένα ησυχαστήριο όπου μπορεί κανείς να ξαπλωθεί και να αναπολύσει, να κλείσει τα μάτια και να ονειρευθεί, να νιώσει πως γίνεται για λίγο καλύτερος. Ύστερα βέβαια θα φορέσει και πάλι τη δωρά του και θα πάει να σμίξει με τους άλλους ανθρώπους, ανταγωνιστής, όχι φίλος. Αλλά αν έλειπαν και οι έθριες παρενθέσεις, η ζωή θα ήταν αληθινά ανυπόφορη, ένας συνεχής και ένας ανεξιλέωτος κάματος. Το σημαντικότερο είναι κάπου και κάπως να μπορεί ο καθένας να ξαναβρίσκει τον εαυτό του, να σημαζώνει τα κομμάτια του και να βαθαίνει μέσα στη συνείδηση της ανθρωπιάς του. Γιατί το Σάντρα Λα δεν βρίσκεται πάντα στα υψίπεδα του μακρινού κόσμου. Βρίσκεται μέσα μας. Εκεί υπάρχουν οι παλιές γειτονιές, όπου κάποτε παίξαμε, οι έναστρες νύχτες, όπου κάποτε ονειρευθήκαμε, τα πρόσωπα που αγαπήσαμε και χάσαμε για πάντα, τα τραγούδια που τραγουδήσαμε, τα παραμύθια που κατέβασαν στα βλέφαρά μας τον ύπνο της ξεγνιασιάς. Εκεί βρίσκονται τα στόματα που φιλήσαμε με πρωτογνώριμο πάθος, τα χέρια που αγγίξαμε με τρεμάμενα δάχτυλα, οι δρόμοι που περπατήσαμε, ανέμελοι στρατοκόποι, τα λουλούδια που οσφρανθήκαμε, τα λουλούδια ενός άλλου καιρού, τα δάκρυα που ηχήσαμε, το βουνό που ανεβήκαμε με γοργό πόδι. Εκεί βρίσκονται όλα όσα έγιναν τώρα καημός αγιάτρευτος, η χαμένη πλάση, όλη αυτή η ναυαγή που υψώνουν τα χέρια μέσα στη θάλασσα των καιρών ζητώντας βοήθεια για να προσφέρουν βοήθεια, η σιωπή που θέλει να αποκτήσει φωνή. Λύσεις σιωπής είναι οι αιαρινές παρενθέσεις. Μέσα στην άτρεμη ώρα του ελληνικού αίαρος οι νεκροί ξυπνούν και ανασηκώνουν την πλάκα του τάφου των.
έρχονται να συνομιλήσουν μαζί μας. Στα μαραμένα τους χείλη ανθίζει το αρχαίο χαμόγελο. Προσπαθούμε να αναπλάσουμε τη λησμονημένη μορφή τους, να ακούσουμε και πάλι τα λόγια που μας έλεγαν άλλοτε, να βυθίσουμε τη ματιά μας μέσα στα μάτια τους, να νιώσουμε το περπάτημά τους στα χνάρια των βημάτων μας. Να ξαναβρούμε τα πρώτα νιάτα, καταβγασμένα από το ανέσπερο φως της στοργικής μνήμης. Οι άνθρωποι κρατούν σε τούτους τους καιρούς τις καρδιές διπλοασφαλισμένες, με βαριά λουκέτα. Αλλά κάποτε πρέπει να ακούνε μέσα στη νύχτα και τη φωνή που προστάζει. Άρατε πύλας. Να την ακούνε και να πραγματοποιούν το πρόσταγμα, αν δεν επιθυμούν να ζουν τη ζωή του τυφλοπόντικα μέσα σε αραχνιασμένα και αφώτιστα λαγούμια.

Η Μεγάλη Κυριακή. Αναδυφίσεις και διαπιστώσεις. Ανάμεσα σε όλες τις Κυριακές της χρονιάς, τούτη υπήρξε η μεγαλύτερη. Τούτη εξακολουθεί και σήμερα, τουλάχιστον σε κάποιους ομίλους, να υπάρχει. Η Βασιλής και Κυρία. Έτσι τη νιώθαμε κάποτε, σε εκείνους τους καιρούς, που αμφιβάλλουμε τώρα αν τους έχουμε ζήσει ποτέ. Απέραντη, ατελεύτητη, γεμάτη ανοιξιάτικο φως, με μια γεύση όλος διόλου ιδιότυπη, με μια οσμή από μελισσοκέρι και λιβάνι και ανθόνερο και σμυρτιά και δαφνόφυλλο. Και ακόμη ένα άκουσμα, κρότος και πάταγος, από καμπάνες και χαρμόσυνες υμνοδίες και πυρομαχικά, όλο το λαμπριάτικο οπλοστάσιο σε ασταμάτητη έκρηξη. Θέλοντας και μη γίνεται κανείς νοσταλγός. Επιστρέφει στην αμάραντη μνήμη μιας ηλικίας που κατέχει την αρετή να ξαφνιάζεται, να συγκινείται και να θαυμάζει. Η Μεγάλη Κυριακή δεν ήταν τότε απλή αφορμή αμφίβολης περιηγητικής αναψυχής. Αποτελούσε βαρισίμαντο ψυχικό περιστατικό, κυριότατα ψυχικό και πολύ λιγότερο πνευματικό. Την καρτερούσε κανείς από μέρες πολλές. Η Σαρακοστή ήταν ατέλειωτη. Είχες κάτι να επιθυμήσεις, να προσδοκίσεις. Υπήρχε μια προετοιμασία, μια εσωτερική προπαρασκευή. Ένιωθες πως έρχεται μια μέρα ολότελα διαφορετική από τις άλλες. Μια μέρα που απαιτούσε κάθαρση, ανανέωση, αναμονή. Οι μεγάλες φωτιές που λαμπάδιαζαν όλο το μεγαλοβδόμαδο έξω από την εκκλησία ήταν η προπομπή της. Όταν χτυπούσε η καμπάνα της νύχτας για να αναγγείλει την έναρξη της γιορτινής ακολουθίας, ο κόσμος άλλαζε μορφή, άλλαζε ύφος. Τα πάντα αποκτούσαν μοναδικότητα. Το αγοροξυπνημένο παιδί ένιωθε πως ζούσε μιαν άλλη ώρα, παράδοξη και απίστευτη. Η μαρμαριγή των άστρων ήταν μια δήλωση παρουσίας, μια δήλωση συμμετοχής. Λαφυραγωγούσαν το σκοτάδι και τη σιγή ξαφνικά αναπηδήματα φωτός, μια νέα ζωή που ορμούσε καθώς το κύμα από τον τάφο με τα παραρριγμένα οθόνια. Όλα έλαμπαν με καινούρια ειδή, αστραφτερά, μεθυστικά, αποκτούσαν σημασία που δεν κατήχαν πρωτήτερα. Έλαμπαν και οι ψυχές ανοιχτές καθώς οι ηλιοφωτισμένες θάλασσες. Έπειτα ήρθε η εφηβεία, η θλίψη, η αγωνία, ο δισταγμός. Για μια στιγμή έσμιξε ο έρωτας του φυσικού προσώπου με τη μεταρσίωση και την κατάνοιξη και το σμίξιμο τούτο δημιούργησε μια γλυκύτατη ενοχή. Για μια άλλη στιγμή η ενταρσία κατά της μεταφυσικής πήρε τη διάσταση τραγωδίας. Και για μια τρίτη στιγμή, ίσως την πιο αδυσόπιτη, η γεύση της καθημερινότητας, η βιωτική δυσχέρεια, οι πρώτες ουσιαστικές επαφές με τους ανθρώπους εμάραναν την αναβριστική διάθεση που θα μπορούσε να διασώσει τη μοναδικότητα. Η Μεγάλη Κυριακή άρχισε να αποσύρεται στα βάθη των καιρών, να μεταμορφώνεται σε όραμα μακρινό και απροσπέλαστο. Έφυγαν και τα πρόσωπα που την επλαισίωναν τότε. Ήρθαν άλλα πρόσωπα που δεν ήταν εκείνα της πρώτης στιγμής. Άλλαξε σκηνογραφία. Άλλαξε και η εσωτερική σύσταση του έργου. Για να κερδίσεις τη χαρά της Μεγάλης Κυριακής, αρκούσε τότε στην πρώτη εποχή της ζωής να προσφέρεις τον εαυτό σου. Αργότερα δεν ήξερες ποιον από τους εαυτούς σου, γιατί δεν ήταν ο ένας πια να προσφέρεις. Και τέλος δεν είχες κανένα εαυτό σου να διαθέσεις. Ήσουν μια λεηλατημένη πολιτεία. Η μόνη ελπίδα που σου απόμενε ήταν να επιστρέψεις στα αρχαία βήματα, να κερδίσεις και πάλι το παιδί που ψυχοραγούσε μέσα σου και να ξαναζήσεις με την αφροντισιά του παιδιού το μακάριο φως, τόλμημα δύσκολο
και συχνά ακατόρθωτο. Αυτός είναι ο λόγος που αυθονούν κατά τις επίσημες λεγόμενες ημέρες του χρόνου και μάλιστα κατά την πιο επίσημη στο μεσογειακό καλαντάρι τη Λαμπρή, οι αναδρομές στα περασμένα και οι αναζητήσεις των πρώτων εποχών. Όταν δεν προσφέρεται το σήμερα, είμαστε υποχρεωμένοι να στραφούμε στο εχθές. Είναι ο τρόμος του κενού που μας οδηγεί. Τότε αρχίζουν τα ενθυμήματα και τα αντιμεταφυσικά πλάσματα του καιρού μας προσπαθούν να αντικαταστήσουν την κατάνοιξη με την αναζήτηση της γραφικότητας. Έτσι, σκοτώνουν και τη λαογραφία που κοίταται άλλωστε νεκροζώντανη, απλή επιβίωση του εαυτού της στην ύπαιθρη γη. Άλλοτε, η μετακίνηση από την πολιτεία προς τους ολιγάνθρωπους οικισμούς είχε και το χαρακτήρα μιας επιστροφής ή ενός προσκυνήματος. Τούτο σε περιπτώσεις που ολοένα λιγοστεύουν παρατηρείται τώρα. Το μέγα πλήθος που συντηρεί την εσωτερική περιήγηση πηγαίνει ως επί το πολύ να γνωρίσει, να ειδεί για πρώτη φορά και με τη γελία ψευδαίσθηση πως ανατρέχει στις πρώτες ρίζες. Ταλαιπωρείται, δυσανασχετεί και κερδίζει μια θλιβερή διασκευή οφειλόμενη στο επαγγελματικό χρέος των αρμοδίων προσώπων του εορταστικού περιστατικού. Αλλά κι αν το κατόρθωνε, ποιες πρώτες ρίζες θα μπορούσε να κερδίσει, ποια έπαφη με την αγνότητα και την αμέριμνη γραφικότητα να πραγματοποιήσει? Το ίδιο αίμα, τον ίδιο υδρότα, την ίδια λάσπη θα συναπαντήσει παντού. Τους ίδιους ανθρώπους και συχνά χειρότερους, γιατί τους λείπει και η στοιχειοδέστατη κοινωνική αγωγή. Βέβαια, οι γενικεύσεις δεν είναι σωστές. Αλλά μαζί με τους ανθρώπους της πολιτείας ζουν και οι άλλοι, οι άνθρωποι της ύπαιθρης γης, μέσα στον εφιαλτικό χώρο ενός νέου ήθους, όπου ο βιασμός και ο φόνος είναι μέσα κοινόχρηστα κορισμού της οργής ή της επιθυμίας.

απομένει έτσι μονάχα η εκδρομή. Έπειτα από μερικά χρόνια η εκδρομή θα αντιπροσωπεύει ολόκληρη την εθιμοταξία της Λαμπρής. Θα έχει χαθεί ολότελα και η ειδική διάθεση και το μεταφυσικό νόημα, ακόμη και η νοσταλγία. Και θα έχει απομείνει μονάχα η τυπική διαδικασία της πρόσκαιρης φυγής από την καταθλιπτική καθημερινότητα. Αυτό το νιώθουμε όλοι πως θα συμβεί, πως έχει αρχίσει να συμβαίνει, αλλά δυσκολευόμαστε να το πούμε. Το μεγάλο ευτύχημα είναι που η φύση του τόπου δεν έχει χάσει ακόμη την ομορφιά της. Η αναστημένη χλωρίδα ασκεί βαθύτατη έλξη και στους πιο ουδέτερους ανθρώπινους τύπους. Το χαμολούλουδο της πλαγιάς και το γυμνό δέντρο που ξαναβρίσκει το φύλωμά του σταλάζουν βαθύ ευτυχισμό στους καταπονεμένους. Ο ξαναγεννησμός από το θεμελιακό στοιχείο της Μεγάλης Κυριακής πραγματώνεται σε ολόκληρο το εύρος της δημιουργίας. Όποιος το ζει με γεμάτη συνείδηση συνομιλεί με την αιωνιότητα. Είναι μια επανάληψη που κατέχει τη δύναμη να γίνεται την κάθε στιγμή μια παρουσία καινούργια, ένα πρώτο κατάπρωτο περιστατικό. Εκεί που φρονείς πως όλα πια έχουν καταφαγωθεί από την τυποποίηση και την αδιάκοπη χρήση, έρχεται ο τραχής θάμνος του βράχου με το νέο λουλούδι, με το διαπεραστικό άρωμα να σε μάθει πως τίποτα δεν είναι προορισμένο να χαθεί και πως πάντα υπάρχει η δυνατότητα μιας αναβίωσης, αρκεί η ρίζα να μην έχει αφανιστεί. Η νέα χλώη που αναδύεται από τα στέρνα του χειμώνα είναι ένα θαυμάσιο μάθημα αισιοδοξίας. Ο αδιάκοπος ξαναγεννημός βρίσκεται μέσα στην αδιατάραχτη φύση των πραγμάτων, αυτό το θαυμάσιο παιχνίδι της φθοράς και της αυθαρσίας. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το απιστήσουμε, γιατί τότε πρέπει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας και να το πάρουμε απόφαση πως είμαστε οριστικά εξοφλημένοι. Ας έπαιρναν τουλάχιστον τούτη τη διδαχή μαζί τους, επιστρέφοντας στις εστίες τους οι πρόσκαιροι απόδημοι της Μεγάλης Κυριακής. Ας έβρισκαν τη διάθεση ανοίγοντας μια παρένθεση φωτός στις καθημερινές τους έγνοιες να συλλογιστούν την ελληνική τη Μεσογειακή Άνοιξη, να σταθούν αντίκριση στο ταπεινό χαμολούλουδο και να το ρωτήσουν αν όλα έχουν χαθεί. Εκείνο θα τους αποκριθεί πως τίποτα δεν έχει χαθεί, γιατί εκείνο, χωρίς να το νιώθει, κατέχει το νόημα της συνέχειας και της διάρκειας, το νόημα που συχνότατα δεν κατορθώνει να διατηρήσει μέσα του ο άνθρωπος. Είναι τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα που συντελούν ώστε ο καθένας να περιχαρακώνεται μέσα σε μια στεγανή ύπαρξη και να θεωρεί πως το σύμπαν αρχίζει και τελειώνει μαζί του. Να ζει αρματωμένος με το απαρασάλευτο ξεχώρισμα ανάμεσα στον εαυτό του και στους άλλους. Να χάνει την αίσθηση του κρίκου και συνακόλουθα την αίσθηση του δεσμού. Η φύση μας διδάσκει τη διάρκεια μέσα σε διαδοχικούς ξεναγεννημούς. Ενδιαφέρεται κυριότατα για το είδος, αλλά συμβαίνει να μην είναι ο άνθρωπος μόνο είδος, να είναι και πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο κατέχει την ικανότητα να ξαναγεννιέται την πάσα στιγμή, να αυτοπολαπλασιάζεται, να πεθαίνει και να ανασταίνει μέσα στον ίδιο τον εαυτό του. Πρέπει να είναι ολότελα άδειος και ολότελα αποθαρρυμένος κανείς για να μην μπορεί να ξαναγεννηθεί ακόμα και από το αποκαίδια του, ακόμα και από τη στάχτη του. Όταν μέρα λαμπρή ξαναγυρίζουμε στην παιδιάτικη μνήμη, τούτο δεν οφείλεται μόνο στη νοσταλγία. Η αιτία είναι πολύ βαθύτερη. Ξαναγυρίζουμε σε μια εποχή που δεν είχαμε κάψει τα καράβια μας. Ξαναγυρίζουμε σε έναν κόσμο που είχε όλους τους δρόμους ανοιχτούς μπροστά του, που μπορούσε να ονειρεύεται, να σχεδιάζει και συχνά με τη δύναμη της φαντασίας να πραγματοποιεί. Το παιδί είναι μια ασπείλωτη βεβαιότητα.
βεβαιότητα για το κάθε τι. Δεν έχει γίνει ακόμα ο περίφοβος κάποτε έφηβος. Δεν έχει γίνει ο πολύπειρος άντρας. Βρίσκεται εδώθε από την περίσκεψη, εδώθε από την πείρα, εδώθε από τη λογική. Και για τούτο είναι κατά κανόνα αισιόδοξο. Μία ολόφρεσκια παρουσία μέσα στο σύμπαν. Και δεν είναι μόνο η βεβαιότητα. Είναι και η εμπιστοσύνη. Δεν έχει μάθει ακόμα να χωρίζει τον κόσμο στα δύο, στους εχθρούς και στους φίλους. Δεν ξέρει τον κίνδυνο. Απλώνει τα χέρια του στη φωτιά, γιατί δεν έχει εννοήσει πως η φωτιά μπορεί να τα ζεστάνει τα χέρια του, αλλά μπορεί και να τα κάψει. Είναι ικανό να περπατήσει στο χείλος της αβύσου με τον τρόπο που θα περπατούσε ο μεγάλος στο πράσινο λιβάδι. Λοιπόν, έπειτα έρχεται η γνώση. Η γνώση επισημαίνει τον κίνδυνο. Η γνώση δημιουργεί και τον κίνδυνο. Μεταμορφώνει τον ανέμελο περιδιαβαστή σε πλάσμα περίτρομο που συλλογίζεται ολοένα εφιάλτες. Η πείρα πλάθεται από την ύλη της αποτυχίας. Αυτή κατά πρώτο και κύριο λόγο. Δεν είναι δύσκολο να ανακαλύψουμε το αθέατο έρισμα της νοσταλγίας. Είναι μία αναζήτηση αφροντισιάς και ένας θερμότατος πόθος βεβαιότητας.

Εστία αναλαμπής. Ο λίγο φως και μακρινό. Κάθε χρονιά, μέρα λαμπρή, προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε ένα βραχύβιο σταμάτημα. Γιατί οι καιροί έτσι ραγδαίοι προχωρούν, καθώς οι νίωχοι σε θυελώδη αρματιλασία δεν αφήνουν πολλά περιθώρια όπου ο άνθρωπος να μπορεί να συμμαζωχτεί και να συλλογιστεί τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους. Φυσικά, εδώ δεν είναι ο λόγος για το μεταφυσικό πρόβλημα. Είναι μόνο για την ανάγκη που αισθάνεται ο καθένας να γλιστρήσει ανάμεσα στις γυμνές πραγματικότητες του καθημερινού βίου και να δοκιμάσει τη δύναμή του σε κάποια ριζικότερα αθλήματα, ικανά να ευρύνουν τα πλαίσια και να δημιουργήσουν μια λυτρωτική περίλαμψη στο γεγονός, στο απελπιστικά και ανυπόφορα πραγματικό. Η διάθεση αυτή, τουλάχιστον για τους περισσότερους και τους λιγότερο απαιτητικούς, έβρισκε άλλοτε μια διέξοδο στη λαογραφία. Αλλά η λαογραφία πια δεν αρκεί. Ίσως η λαογραφία έχει πεθάνει. Θα πρέπει να είναι κανείς αθεράπευτα προσιλωμένος στα σχήματα του παρελθόντος για να πιστεύει ακόμη πως η αρχαία εθιμοταξία και η γιορτινή και η άλλη διατηρεί το κύρος της και τη γοητεία της. Ο λαός, έτσι καθώς τον εννοεί η λαογραφική επιστήμη, δεν υπάρχει πια. Ίσως να διασώζεται εδώ και εκεί σε κάποιες απόμερες νησίδες της

Πώς να διασώσει τους λαογραφικούς θησαυρούς του, την ιδιοτυπία του, τη ρίζα του? Η ρίζα του γίνεται στεναγμός στην ώρα του κινδύνου. Γίνεται μεταμέλεια στην ώρα της πολλής ανάγκης, νοσταλγία και αναπόλυση. Κατά τα άλλα, η ζωή, υποταγμένη στο δικό της κανόνα, πορεύεται το δρόμο της. Για να διατηρηθεί το νόημα της γιορτής, έχει εφευρεθεί τώρα στερνά η εκδρομή, μια έξοδος από την καθημερινότητα. Ο ταλαιπωρημένος, ακόμη και ο μη ταλαιπωρημένος, άνθρωπος της πολιτείας, επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια αλλαγή με την ομαδική μετακίνηση. Αλλά ίσια ίσια, επειδή η μετακίνηση είναι ομαδική, η αλλαγή κατά πολύ μικρό ποσοστό πραγματοποιείται. Και επιστρέφουν οι απόδημοι απογοητευμένοι, βαρύθιμοι, αποφασισμένοι να μην επαναλάβουν το τόλμημα που οπωσδήποτε θα επαναλάβουν. Η ύπαιθρη γη έχει χάσει το χρώμα της, το ύφος της, το ρυθμό της. Δεν έχει τη δύναμη να διευκολύνει καμιά επιστροφή στα ονομασμένα αγνά ήθη, γιατί αυτά τα αγνά ήθη, και όπου και όσο υπήρξαν, έχουν πια χαθεί ανεπίστροφα. Ο κόσμος μας είναι ένας κόσμος που δεν ξεγελιέται, και αυτό χωρίς αμφιβολία είναι το χειρότερο, γιατί και το ξεγέλασμα δεν έχει μόνο τη χάρη του, έχει και τη σημασία του. Είναι μια άφεση και χρειάζεται να αφήνεται ο άνθρωπος πότε πότε για να ξανακερδίσει τον καλύτερο εαυτό του. Λοιπόν, οι πόρτες είναι κλειστές, οι δρόμοι γεμάτοι εμπόδια, αλλά οι τρόποι όλοι δεν έχουν ακυρωθεί. Απομένει ο τρόπος ο πιο αποτελεσματικός, η καταβήθηση, εκείνο που δεν μπορούμε, που δεν έχουμε πια το δικαίωμα να αναζητήσουμε έξω από μας. Μπορούμε όμως να το ανακαλύψουμε μέσα μας. Εκεί μέσα μας, μέσα στον κάθε άνθρωπο, ακόμη και τον πιο αφώτιστο και τον πιο δυστυχισμένο, υπάρχει μια μικρή αιστεία αναλαμπής, το φως που ύμνησε ο Σολωμός, ο λίγο φως και μακρινό σε μέγα σκότος και έρμο, μια ελπίδα και μια απαντοχή που σιγοκαίει στα έγκατα και που μας οδηγεί στις γόνιμες αποδράσεις. Μιλούμε για τον αιώνα μας, ένα αιώνα που έχει σκοτώσει και που ολοένα σκοτώνει πολλά. Ξεριζώνει πίστης, ακυρώνει αφοσιώσεις, διαψεύδει συναισθήματα, γελοποιεί ηρωισμούς, μεταμορφώνει τις ιστορικές πραγματικότητες, παίρνει στα χέρια του τον κόσμο και τον παραλλάζει. Σε όλα τούτα είμαστε σύμφωνοι. Αλλά συνάμα, αυτός ο ίδιος ο αιώνας, ο θετικός, ο πρακτικός, ο οργανωμένος λογικά, ο αιώνας με το κατάστοιχο, ο αιώνας της αριθμητικής και της γεωμετρίας, έχει και μια άλλη μορφή. Δημιουργεί μια καινούργια μεταφυσική. Τη μεταφυσική του νόμου της απροσδιοριστίας, τη μεταφυσική του ασυνεχούς και τη μεταφυσική του παραλογισμού. Αν σκύψουμε και κοιτάξουμε βαθύτερα τα πράγματα, θα νιώσουμε πολύ εύκολα πως ό,τι έχει συλληθεί από τη μία μεριά μας επιστρέφεται από την άλλη. Ο νόμος των αντισταθμισμάτων λειτουργεί πάντα και με συντριπτική κανονικότητα. Εδώ απαρνιούμαστε το θαύμα και εκεί το εισάγουμε στη φυσική διαδοχή. Εδώ καθιερώνουμε την παντοδυναμία της λογικής και εκεί την αποσκευαλίζουμε τη λογική, ομολογώντας πως ζούμε σε ένα κόσμο παράλογο. Εδώ υποστηρίζουμε πως ο ρεαλισμός είναι ο νόμιμος τρόπος ερμηνείας και εκεί καλλιεργούμε σε φροντισμένα θερμοκήπια τα υπερεαλιστικά άνθη. Ο ερμητισμός του σύγχρονου λόγου έρχεται να συνταυτιστεί με την έκφραση των μυστικών του παρελθόντος.

Η φύση του ανθρώπου είναι διπλή, αγκιστρωμένη στην αισθητή πραγματικότητα, δέσμια της υλικής ανάγκης, προσιλωμένη στη δίψα της ευζωίας, της αναψυχής, της κοινωνικής προβολής, της επαγγελματικής προκοπής, της εφήμερης δόξας. Και συνάμα ανοιχτή προς όλους τους ανέμους, πλημμυρισμένη από τη ροπή προς τη διαφυγή, προς την αναρρίχηση σε κάποιες άγνωσες περιοχές που προσκαλούν με μυστικές φωνές. Αν υπήρχε μόνο η πρώτη μορφή, τα πάντα θα μπορούσαν να πειθαρχήσουν σε ένα κανόνα, να μπουν σε κάποια αμετακίνητη τάξη. Αλλά είτε το θέλουμε είτε όχι, υπάρχει και η δεύτερη μορφή. Και η δεύτερη μορφή είναι που δημιουργεί την πνιγμονή της απέραντης μοναξιάς που δυναστεύει το σύγχρονο άνθρωπο. Όσο μεγαλώνει η γνώση μας, τόσο ελαττώνεται η σοφία μας. Όσο γιγαντώνεται η τόλμη μας, τόσο πληθαίνει η συνείδησή μας πως είμαστε φτωχά και γυμνά πλάσματα σε μια έρημη πλάση. Με γοργά βήματα αποκρυπτογραφούμε τους μυστικούς κώδικες του σήματος για να ανακαλύψουμε πως το άγνωστο που κατακτάμε μας τοποθετεί μπροστά σε καινούργιες και απέραντες περιοχές περισσότερες άγνωστες. Προσπαθούμε να γεμίσουμε το τρομερό άδειο που απομένει μέσα μας με την αυτοπεποίθηση, με το πείσμα, με την έπαρση, με την αμεριμνησία ή με τον αγνωστικισμό. Αλλά το άδειο δεν γεμίζει. Είναι σαν να αντλούμε στο πιθάρι των Δαναΐδων. Και είμαστε υποχρεωμένοι να ομολογήσουμε πως είναι κούφιος λόγος η ανθρώπινη αυτεπάρκεια. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνο με ψωμί. Και όλα τούτα είναι ψωμί. Δεν είναι η στιγμή που μας κρίνει σαν ανθρώπους. Ασταμάτητη είναι η ανησυχία μας πως ο άνθρωπος δεν τελειώνει στις πραγματοποιήσεις του αιώνα ή και των αιώνων που θα έρθουν. Δεν αρκεί να οργανώσεις τη ζωή. Πρέπει και να κατασκευάζεις βίον. Και αυτό είναι το δυσκολότερο. Διαφορετικά, δεν θα αντικρίζαμε στους καιρούς μας το διδακτικό παράδειγμα των λαών που περισσότερο από τους άλλους ευημερούν και περισσότερο από τους άλλους αυτοκτονούν. Δεν θα αντικρίζαμε το παράδειγμα των ανθρώπων που γεύονται άπλιστα τα αγαθά της ζωής και που λαχταρούν τον τίμιο λόγο, αειδιασμένοι από τα σμήνη των κολάκων που βομβούν ολόγυρά τους, ένα σφίξιμο του χεριού, μια θοπία, λίγη στοργή, λίγη αγάπη, λίγη ζέστα ανθρώπινη. Δεν είναι μόνο η απληστία, η λεμαργία, η ακατάσβεστη πείνα και δίψα που ωραίγεται το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο είναι η αιώνια νοσταλγία του πλάσματος, ο αρχαίγονος πόνος, το κάλεσμα της ψυχής, του εσωτερικού ανθρώπου που νιώθει πως οι αισθητές πραγματικότητες δεν ικανοποιούν τις ουσιαστικές απαιτήσεις του. Οι αισθητές πραγματικότητες, αν τις καλοκοιτάξει κανείς, δεν είναι μόνο τα δεδομένα του καθημερινού βίου, είναι και τα παραπληρώματα των εσωτερικών αναγκών. Σχηματίζουν τον επίπαγο που μας περιβάλλει και μας αναγκάζει να απολυσμονούμε το κύριο χρέος μας, το χρέος προς τον εαυτό μας. Αλλά το χρέος υπάρχει. Όπως και αν συμπεριφερθούμε, δεν θα κατορθώσουμε να το μετακινήσουμε. Και θα νιώθουμε πάντα πως ίσα ίσα σε τούτο το χρέος στηρίζεται η αληθινή μας υπόσταση. Χιλιάδες χρόνια τώρα ο άνθρωπος προσπαθεί να καθορίσει, να ερμηνεύσει την αληθινή του υπόσταση, να σκύψει στη μυστική αιστεία της σιγαλής αναλαμπής που βρίσκεται μέσα του και να συλλάβει το νόημά της. Δεν έχει σημασία αν το κατορθώνει πάντα ή όχι. Σημασία έχει που το νιώθει, που το ζει, και αν όχι όλο ένα, τουλάχιστον στις μοναδικές εκείνες ώρες που τα κύματα της καθημερινότητας αποσύρονται και πρόσχαρη εθρία για λίγο επικρατεί. Η εθρία που ευκολύνει την καταβήθηση, που τρέπει την όραση προς τις άλλες πραγματικότητες, που επιτρέπει στην ακοή να συλλάβει ακούσματα που τα σβήνει ο πάταγος του δρόμου. Γιατί μέσα στον πάταγο του δρόμου δεν είμαστε εμείς ολόκληροι, είμαστε οι μισοί. Βιολογικές παρουσίες
που υποτάσσονται στην άμεση ανάγκη, που υπηρετούν την αυτοσυντηρησία. Ο υμνοδός ονομάζει σε μια παθητική αποστροφή τον Κύριο ανερμήνευτο. Εξίσου ανερμήνευτος είναι ο άνθρωπος. Αγιομέτρητος. Ανίκανος να χωρέσει σε σχήματα οσοδήποτε προσεκτικά μαστορεμένα. Για τούτο και κάθε στιγμή ανακαλύπτουμε κάποιον άλλον άνθρωπο μέσα μας. Ανακαλύπτουμε πως δεν είμαστε οι ίδιοι. Ο θάνατος και η Ανάσταση είναι το αναφέρετο πεπρωμένο μας. Το πεπρωμένο μας είναι το απρόοπτο, το ενδεχόμενο. Γινόμαστε ασταμάτητα. Δεν έχουμε γίνει ποτέ.

Παρένθεση Γαλήνης. Ένα μοναστήρι του 13ου αιώνα. Με τούτο το μοναστήρι του τιμίου προδρόμου Σιμά στις Σέρες με συνδέει μια μικρή περιπέτεια. Ήταν τότε πριν από χρόνια που επιχειρούσα για πρώτη φορά τη συστηματική περιήγηση της Μακεδονίας και της Θράκης από την Κοζάνη στη Φλόρινα, από τη Φλόρινα στην Καβάλα, από την Καβάλα στην Αλεξανδρούπολη. Ήξερα το μοναστήρι από διαβάσματα. Εκεί ήταν θαμμένος ο Γεώργιος ή Γενάδιος ο Σχολάριος, ο πρώτος μετά τη δεύτερη άλωση Πατριάρχης. Όταν έφτασα στις Σέρες, αποφάσισα να πάω να το βρω. Οδηγό δεν πήρα μαζί μου. Με τα πόδια θα πήγαινα, ρωτώντας το δρόμο και προχωρώντας. Καλοκαιρινό από μεσήμερο, άλλη ευκαιρία δεν είχα στη διάθεσή μου, με ζέστη πολύ, με καθαρό ουρανό. Ένα ουρανό από αμόλευτο σάπφυρο. Έπεσα μέσα στα βουνά, στις γυμνές λαγκαδιές. Αναζητούσα ψυχή ανθρώπου και ψυχή ανθρώπου δεν έβρισκα. Ένας τσοπάνος τέλος από φτωχό σίδεντρο με βεβαίωσε πως είχα πάρει το δρόμο ανάποδα και πως θα έπρεπε να πισωστρέψω στα βήματά μου. Ένας άλλος παρακάτω μου έδειξε άλλη κατεύθυνση. Απόμεινα οδηπόρος της τύχης και η τύχη κατά το Λυκόφως με έφερε πάλι στις Σέρες, στο σιδηροδρομικό σταθμό. Έφυγα αποκαμωμένος και πικραμένος. Η αναζήτηση είχε αποτύχει. Ένα κενό στα ταξιδιωτικά μου απόγραφα. Τώρα ξαναβρέθηκα στη γη των Σερών, ανάμεσα σε καλοπροαίρετους φωτισμένους φίλους που με είχαν προσκαλέσει να μιλήσω και να ζήσω κάμποσο σημά τους. Χάρηκα και πάλι τη μακεδονική απλοχωριά, τους μεγάλους κάμπους, τα πλατιά ποτάμια, την ανοιχτοσύνη των οριζόντων, εκείνο το ιδιαίτερο στοιχείο που προσφέρει με το γεωφυσικό του διαμελισμό ο τόπος. Χάρηκα και την αργοπορημένη βορεινή άνοιξη, τις μεγάλες δεντροστοιχίες με τις λεύκες ή τις ακακίες. Οι ακακίες, αναπτυγμένες όσο ποτέ, δεν τις συναπαντούμε στο Μοριά ή στη Ρούμολη. Δέντρα πολυκερινά, χοντρόκορμα, με απλωμένα κλαδιά, φορτωμένα λουλούδι, κατασκευασμένα από τεράστιο αφρισμένο κύμα, γεμάτο μυστική ευωδία. Ο καιρός ήταν και πάλι πολύ ζεστός. Οι φίλοι με ρώτησαν τι άλλο θα επιθυμούσα έξω από την πολιτεία, που τη βρήκα θεραπευμένη από πολλές και βαριές κακοτυχίες. Τους διηγήθηκα την παλιά περιπέτεια. Πήραμε ένα ηρωικό αυτοκίνητο. Ο δρόμος είναι ανυπεράσπιστος, δρόμος δοκιμασίας. Αρχίσαμε να σκαρφαλώνουμε στις γυμνές λοφοσιρές, να πέφτουμε σε διάσελα, να εισχωρούμε μέσα σε μια ήσυχη και σαν αφημένη σε τραχή πεπρωμένο πλάση. Η Μακεδονία, ακόμη και όπου οι κάμποι ανοίγονται πλουτοφόροι, καλλιεργημένοι με περισσή επιμέλεια, δίνει πάντα την εντύπωση στην ύπαιθρη γη ενός τόπου που του λείπουν οι πυκνοί οικισμοί των ανθρώπων. Μεγάλα κενά διαστήματα χωρίζουν το χωριό από το χωριό. Μπορείς ώρα πολύ να προχωρείς χωρίς να συναντήσεις τίποτε. Μονάχα λιγοστούς ξωμάχους, μερικά κοπάδια γελάδια που επιτείνουν το κλίμα της αραθυμίας και της απουσίας. Μια κατεβασιά νερού που τραγουδεί σε πράσινη πλαγιά. Ένα σύνδεντρο που δεν κατορθώνει να γίνει δάσος. Φτάσαμε στο μοναστήρι, χτισμένο σε κατάφυτη χούνη, στο βουνό το Μενίκιο, απομονωμένο από τον ολόγυρα κόσμο. Περάσαμε μέσα στην τράπεζα, απέραντη, με ένα μεγάλο τραπέζι στη μέση, με φαρδιά και αναπαυτικά μιντέρια στο μάκρος των τοίχων, με ξύλινο ταβάνι καλομαστορεμένο από εκείνα τα αρχοντικά και τα καλέσθητα της τουρκοκρατίας, με τοιχογραφημένα διακοσμητικά στοιχεία και παραστάσεις ολόγυρα.
Υπάρχουν παράπλευρα και δύο μικρά διαμερίσματα κατάγραφα με φαντόματα που καταραίουν γεμάτα καιρούς και ομορφιά. Κάθισα σημά στο σιδερόφραχτο παράθυρο, στο πιο απόμερο από τα δύο διαμερίσματα. Κοίταξα έξω. Η πλαγιά κατηφόριζε κατάχλωρη και μια αρχαία καρυδιά, ένα θαυμάσιο φυτικό σύμπαν, σίουσε αλαφρά τα αναρρύθμιτα φύλλα της.

έπρεπε να μείνετε νύχτα», μου είπε η ηλικιωμένη γυναίκα που νοικοκυρεύει το μοναστήρι, «να μείνετε για να ακούσετε τις χιλιάδες τα ειδόνια να τραγουδούν. Πολλές φορές χάνω τον ύπνο μου, ακούω τα ειδόνια και συλλογέμαι το ένα και τ' άλλο». Η ώρα ήταν αναπαμένη από εκείνες τις ώρες τις βαθιές που πλάθονται από σιωπή και γαλήνη. Άνθιζαν λουλούδια παντού. Μεγαλόκορμα δέντρα έριχναν ίσκιο πυκνό να δροσεύει και η καρδιά να ξαστερώνει και ο νους του ταλαιπωρημένου ανθρώπου. Ανάμεσα στην τράπεζα και την εκκλησιά του μοναστηριού, μεγάλη φιάλη με την καρκινική επιγραφή της Αγίας Σοφιάς. «Νύψον ανομήματα μη μόναν όψιν». Χτίσματα πολλά ολόγυρα, ένας ολόκληρος σιωπηλός κόσμος, άλλα ερυπωμένα, άλλα μόλις συντηρημένα, ξύλινοι εξώστες ετοιμόρροποι, σκευρωμένα παραθυρόφυλλα, τείχοι γδαρμένοι, σκάλες ανήσυχες, παντού η εγκατάλειψη και η φθορά, και σαν φαντάσματα που οδηπορούν μουδιασμένα από το μακρινότατο παρελθόν, μερικοί καλόγεροι και μερικοί βοηθοί, θεληματάριδες ή ξωμάχοι, αποφασισμένοι να μην κυλιδώσουν την απραγμοσύνη του σύγχρονου ασκητισμού. Ωστόσο, ο ηγούμενος, κριτικός στην καταγωγή, άντρας γεροδεμένος και ευκίνητος, προσπαθεί να αναστηλώσει ό,τι μπορεί, να ξαναφέρει το μοναστήρι στα όρια του δυνατού. Στέκεται πρόσχαρος στο άνοιγμα της μεγάλης πύλης του μοναστηριού με τα δύο πελώρια σιδεροντημένα φύλλα, σαν μαντατοφόρος ενός κόσμου που πάει ολότελα να λησμονηθεί. Αλλά η μεγάλη αποκάλυψη είναι ο ιερομόναχος Γαβρίλης, αρχιμανδρίτης, Κουντιάδης στο επώνυμο, αναθρεμμένος και μεγαλωμένος από τα 10 του χρόνια στο μοναστήρι, 80 χρονών σήμερα, μια ήσυχη τρυφερή φυσιογνωμία, με χιονάτη σύμμετρη γενιάδα, όχι από εκείνες που καμιά φορά ζωγραφίζει ο Φώτης ο Κόντογλου και που είναι κοινές στους Αγίους και στους Κουρσάρους. Το μάτι του είναι ζωντανό, το βήμα του σταθερό, η μιλιά του σιγαλή και σωστή, έχει γίνει πια ένα με τον καιρό, έχει στιγκομίσει πολλή αιωνιότητα μέσα του. Είναι καλά πληροφορημένος και για τα ιστορικά και για τα αισθητικά του μοναστηριού και συμμερίζεται πρόθυμα την αγανάκτησή μας όταν σημά στις κατανυχτικές φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες της Μακεδονικής Σχολής αντικρίζουμε τις ακατανόητες βαρβαρότητες των μεταγενέστερων, τις ροδομάγουλες αγιογραφίες με τα ηλίθια πρόσωπα. Ο ιερομόναχος Γαβρίλης είναι ο θεματοφύλακας του μοναστηριού. Μας οδηγεί στον τάφο του Γεναδίου, μέσα στην εκκλησιά και στην οστεοθήκη, όπου διατηρούνται τα κατάλοιπα των συλλημένων από επιδρομής οστών του. Τα γράμματά του τα άμαθε στο μοναστήρι, σημά στους σοφούς γέροντες των περασμένων καιρών. Και έχει γράψει και ο ίδιος πολλά, είτε ιστορικά είτε μουσικολογικά της βυζαντινής μουσικής, που την κατέχει θαυμάσια. Ανατρέχει στο παρελθόν με πρόθυμη και αλάθευτη μνήμη. Το μοναστήρι τούτο, μας πληροφορεί, είναι του 1270. Τότε ένας καλόγερος από τις Σέρες, Ιωαννίκιος, που είχε ζήσει και στο Αγιον Όρος, έμαθε πως πέθανε η γυναίκα του αδελφού του και σε λίγο και ο αδελφός του και άφησαν παιδί ανήλικο απροστάτευτο. Και για να μην καταστραφεί το ανήλικο, αποφάσισε να το πάρει στη φύλαξή του και να έρθει στο χωριό Χιονοχώρη, το άλλοτε Καρλικιώη, και εκεί να μείνει με το δυσάρφανο σε κελί σημά στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Και επειδή άρχισαν να έρχονται κι άλλοι για να σκητέψουν στον τόπο εκείνο, έκτισε πολλά κελιά και για τη δική τους τη χρία και τους έβαλε ηγούμενο. Και εκείνος πήρε το παιδί, 12 χρονών τότε,
και ήρθε στο ρημαγμένο εκκλησάκι του τιμίου προδρόμου και άρχισε να το φροντίζει και να το χτίζει και να φτιάχνει κελιά και έτσι να το μεγαλώνει. Ύστερα έγινε δεσπότης στην Έζευα, σημά στην Ιγρήτα. Μα όταν ένιωσε το θάνατο να σημώνει, γύρισε στον τίμιο πρόδρομο να κλείσει τα μάτια του σε τόπο αγαπημένο. Ο ανιψιός του, ο Ιωακείμ, που είχε γίνει στα αναμεταξύ επίσκοπος στη Ζύχνη, μεγάλωσε και καλόπισε το μοναστήρι. Έχτισε και τύχη ολόγυρα για να ασφαλίσει στους δύσκολους καιρούς τους μοναχούς και το βιός τους. Έκαμε και ένα πύργο στη δυτική πλευρά, ένα πύργο ψηλό και γερό. Από τα 1876 και πέρα, στον πύργο βρισκόταν η βιβλιοθήκη του μοναστηριού με 100 χειρόγραφα σε μεμβράνη, 200 χειρόγραφα σε παλιό χαρτί και 1500 τυπωμένα βιβλία. Ανοίξαμε τη μικρή πόρτα, άλλη δεν υπάρχει, στο πίσω μέρος του πύργου, στο εσωτερικό του μοναστηριού και ανεβήκαμε στενή και απότομη σκάλα. Ο Γαβρίλης σκαρφάλωνε με την αλαφράδα εφήβου και βρεθήκαμε σε τόπο αφημένο στην τύχη του και σε βιβλιοθήκες γυμνές με κάποια τα περισσότερα ασήμαντα βιβλία όσα απόμειναν από διαδοχικές λαιλασίες και μάλιστα από τη στερνή βουλγαρική κατοχή. Ο Ιωακείμ εξασφάλισε πολλά προνόμια με 3 χρυσόβουλα του Ανδρόνικου του Δευτέρου και άλλα 3 του εγγονού του, του Ανδρόνικου του Τρίτου. Και όταν ήρθαν οι Σέρβοι, για να μην πάθει ο τόπος δεινά, τα ανάθεσε στην προστασία της Ελένης, κόρης του Ανδρόνικου του Δευτέρου και γυναίκας του Κράλη Στεφάνου Ντουσάνου. Μαρτυρολόγιο ατελεύτητο είναι η ιστορία του μοναστηριού. 4 χρόνια ύστερα από την άλωση, ο Γενάδιος άφησε τον πατριαρχικό χρόνο και πήγε στο Άγιον Όρος να ησυχάσει στο βατοπέδι. Έπειτα ήρθε και έμεινε εδώ 5 χρόνια. Ξανά έγινε πατριάρχης για μια χρονιά. Έγινε και για τρίτη φορά. Τέλος, εγκατέλειψε για πάντα την πόλη. Η καρδιά του και το πνεύμα του διψούσαν γαλήνη. Αποκούμπησε οριστικά στο μοναστήρι όπου έγραψε πολλά βιβλία του. Πέθανε στα 1472. Ο Γαβρίλ απλώνει το χέρι του στον κόρφο του. Μας προσφέρει ένα φυλάδιο όπου με συντομία έχει καταγράψει τα ιστορικά του μοναστηριού. Μεταφέρω εδώ ένα μικρό συμπερασματικό απόσπασμα. Δυστυχώς η σημερινή κατάσταση της μονής υπό πολλάς επόψεις δεν φαίνεται να είναι καθόλου ευχάριστος και ως εκ τούτου πολλή δυσκολία παρουσιάζεται εις την διοίκηση αυτής. Ως φαίνεται, η σκληρά και άτεγκτος μοίρα μας έχει γράψει εις τα δικά μας τα χρόνια πολλά να τραβήξομεν και να υποφέρομεν εμείς οι επιζώντες σήμερον ολίγοι μοναχοί της μονής. Η ασκητική ζωή βρίσκεται έξω από το σύγχρονο ρυθμό της ιστορίας. Αλλά η παράδοση και η αισθητική αξία των μνημείων κατέχουν δικαιώματα που δεν παραγράφονται. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Γιώταμι Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγιάς», «Αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, διεπληθύνθης εν θλιβόντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου κύψον την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και επίκουσε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσε, εξηγέφθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Μου φοβηθήσω μου από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξες πάντα στους εχθρέοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη διατηρηγή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι παγισάνι και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Μου και στην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, σι φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εσάπησαν οι μόλεπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε έως τέλους όλην την ημέρα σκυθροπάζουν οι πορευόμενοι. Ότι εψώε μου επλήσισαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενο προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ως τον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχνει κατελειπέ μη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξιδιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκουον και όσοι άλλοι σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ελπίσα εσύ, εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου και εντός αλευθύνε πόδος μου επ' εμέ μεγαλοριμώνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μας τη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσου υπέρ της αμαρτίας μου. Η δέχτρη μου ζώση και γεκρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών εδιεβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχηση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχηση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, δίψησες η ψυχή μου, πως απλώσεις, άρξ μου, εγγύερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όφθυνση του ειδήν δυναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσουν το ελαιό σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονοματίσω ρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη εγαλιάσως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου της όρθρης εμελέτων είσαι. Ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέσσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης σε μελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί, Κύριο και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εσύ ελθέτω εν οποιών σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ότι πλήστηκα ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων τη λάκων, γεννήθην ω άνθρωπο αβοήθητο, σε νεκρή ελεύθερο. Ω ή τραυματία καθέρθοντε εν τάφων και μνήστη έτη, και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεν τόμε εν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επήγαγε επ' εμέ. Εμάκρινα στου γνωστού μου επ' εμέ θεντό με βδέλημα εαυτή. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχία. Εκέγραξα προ σε Κύριε όλη την ημέρα διαπέτασα προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια ή ιατρία αναστήσου ή και εξομολογήσονται έση. Μη διηγήσετε τι εν το τάφο του έλεος σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, όπως τρέφεις το προσωπό σου, πέ μου. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε πνεότητός μου, ψωθείς δε, ταπεινώθεν και εξυπορήθη. Επεμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάνε. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνα σε πέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσαστα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσαστα σαν ονομία σου, τον ιόμενον πάσαστα γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σαν ελεήγη εκδηρμή. Τον επιπλώντα να καθεί στην επιθυμία σου, να κινηστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεήμο είναι ο Κύριος και κρίμα πάση τη αντικουμένη. Εγνώρισε το σοδού αυτού το Μωυσή, τι είσαι Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Νυκτήρμουν και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεο, ου κι στέλο οργιστήσετε, ουδέη στον αιώνα μην ή. Ου κατά τα σανομία σου μονεποίησε, νημίν ουδέ κατά τα σαμαρτία σου μονανταπέδο και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο Κύριος το έλεο αυτού του φοβουμένου αυτών. Καθώ σου να απέχουν να το λέει από τη σμόνε μάκρυνε να φημών τα σανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατηριού σου κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα, μονεμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ο άνθρωπος του αγρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού, επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεήσή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου, πας ζών. Ότι κατεδίωξε νεκρό στην ψυχή μου, μεταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε έμεν σκοτεινήσω νεκρού αιώνος και η κυρία συνεπέ με το πνεύμα μου, είναι μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, μελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμασε των γυρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετας χείρας μου η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση, ταχύς ακουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου πέ μου και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσω μη το πρωί το ελαιό σου, το επισύλπισα γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξέλουμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσε κατέφυγον, δίδαξον μη του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέος σου εξουλοθρέψεις στους εχθρούς μου και απολύσεις πάντως τους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο δαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Ελέησον.
1: Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Περ της ειρήνης του σήματος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Το Αγίο οίκο τούτου και τον μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών τον αναυτό του Κυρίου Δεϊθούμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Περ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθούμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Περ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθούμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Περ του Ευσεβούς ημών Έθνους πάσας αρχής και εξουσίας εν αυτό, το καταξηράν φάλασαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ τουρίστην εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αη Παραθενού Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: πάση. Συγχώρηση τεσμάτων ημίν ορίσαστε.
1: Αφού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εισή χάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Εις Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόδεθα.
0: Συ, Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.

νεκρώσιν του σταυρού δε το ξύλον τη ζωή στο ένδυμα. Ανθρώπι φέρον επάγει επί τη γη και κόσμο όλο επλήστη πάση χαράς.

0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλό σου και το πλήθη των εκτερμών σου εξάλληψε τον όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσει τον κρίνες θέσε. Ιδού γάρον ενομίες την λήθη και να αμαρτίες εκείσαι με μήτρη μου. Ιδού γάρα λήθη είναι γάπησα στάδελα και τα κρύφη της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίζει με ισόπο και καθαριστήσου με πλυνείς με και υπερχιόν ευκαντήσου με. Ακουτίζει με αγαλίαση και φροσύνη αγαλιά στο αστέα τα πεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα τις αναμίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτήσον είναι μία θεός και πνεύμα αυτής εγγένισον έτσι εγκάτης μου. Μία παρήψη με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντενέλης απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλία σου τη σωτηρία σου και πνεύμα την γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σωδό σου και σε βίσε επίσε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάστη γλώσσα τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και δώσ' το μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα, θυσία να το κάνω ολοκαυτώματό και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντριμμένο, καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, τη δοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσε επί το θυσιαστήριό σου Μόσχος.
1: Αρματιλά την Φαράου ευήθησε τερατουργούς, ο ποτέμωσε η κυράδο στο βροτύπος πλήξεσα και διελούσα θάλασσαν Ισραήλ δε φυγάδα, πεζούν οδύ την διέσουσε νάσμα το Θεό αναμέλποντα. Δόξασε ο Θεός μου, δόξασε τι εκ του ξύλου εν ειδών ο γρόση με νεκρών γενόμενων επί σταυρού λόγια νεκρωθεί σε ζώο σας και δόξη κατεκάλληνας προσκυνώσει το κράτος μου, ολογώ τα παθήματα και την εσπλαχνία εν δυνάμετρων. Δόξασε ο Θεός που δόξασε, όσε φυπλώθη επί ξύλου άμπελος η αγιόργητος ίνων ημιν θείας χάριτος απέσταξε καρδίας των εφραίνοντα και της πλάνης την μέθην ολοσχερός αναστέλλοντα και την αμαρτίαν καθαίροντα. Άγιοι μάρτυρες του Θεού πρεσβέσετε περιμόν, πεπικυλμένοι ιερείς εν στίγμαση Χριστού οι μάρτυρες και αθλητών πόνης εγκαλοπιζόμενοι, καλοποιώ παρίσταστε μεταδόξη δεσπότη πανευκλαιός εφρενόμενοι και θεοειδείς γνωριζόμενοι. Άγιοι μάρτυρες του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Ρώμη τη Θεία προφανώς δρονήμενη, Άγιοι μάρτυρες του δυνατού πάσαν ισχύν των ολέθριων. Ανδρείος κατεβάλλεται και στεφθέντες ωραίος νικητικής διαδήμαση χαίροντες Κυρίου παρίσταστε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, δεδοξασμένα περισούλε λάλλιντε, δεδοξασμένη αγνή των πιστών δόξα μόνη χρηματίσασα, δυο μελούσεις δόξες με κοινωνών σας πρεσβείες δοξάζοντα σε ανάδειξον άχραντε πανάμου με δέσποινα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ευλογημένος ο καρπός πανάμου με τη σκυλία σου, διούβρωτη πάντες της αράς ελήθημεν ευλογημένη πάναγνε, ανερμήνευτον θαύμα, κατανόητον όραμα πάντων των βρωτών το διάσωσμα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ή των αγγέλων δυσοποίησε Κύριε πληθύσε κάστοτε των μαθητών δήμος, προφητών ο σύλλογος μαρτύρων και οσίων σου, δια της Θεοτόκου αμαρτημάτων συγχώρησιν δώρησε εμήνος φιλάνθρωπος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σε την εσπλάχνης δεξαμένη νάχραντε το πύρ το άστεκτον ενδυσοπό πίστη της γέννης ρίσε με και της αποκειμένης μη διαπλήθος τεσμάτων κολάσεως ελευθέρωσουν. Σου τε σε προσδέκτης δε είσαι εσύ. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερ ημών. Τριάδι της επτή παρεστώς τεφιφόρος ως γρήγορος ποιμή ως μάρτης ιερός ιερές σου δε είσαι εσύ. Κοίμησον τα των παθών μου αχλιώδη ινδάλματα εφημούντος σε μάκαρ γρηγόριε. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερ ημών. Ο άδυτος λαμπτήρι ιεράρχης ο μέγας ο πολύαθλος ποιμήν αγώνων η τριβή Αρμενία στο κάφημα σήμερον προσευχία τους πιστούς συνεκάλεσε. Συνελθόντες αυτών μακαρίσομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Να μάτων ζωηρών των του Πνεύματος μάκαρε εμπληστής ως ποταμός εδέμ της νοητής εκπεπόρευσε πρόσωπον άρδων το της Εκκλησίας και ξηραίνον το πέλαγος ειδωλομανίας Γρηγόρια και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Γυναίκε στο σταυρό του εξού αρκοθέντο κρατεούμενε αγνή ενήθλης αστερός και αυτό προσυνέχθησαν όπι θένσου τη Παρθένου, Παρθενία λαμπρότηση και μαρτύρων ενέματι η λάμπουσε. Ω στερεώσα καταργά του ουρανού εν συνέση και την γη επί είδα τον εδράσα εν την πέτρα με Χριστέ, τη Εκκλησία στήριξαν ότι ουκέστη πλην σου Άγιο μόνε φιλάνθρωπε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ο στερεώσας ουρανών και γήν ο θεμελιώσας, και την θάλασσαν το λόγο παιδί σας, σοι εδέθης δι' εμέ, σταυρό προσαναρτώμενος, όπως δεσμόν με λύσεις αμαρτίας φιλάνθρωπε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Σταυρού το ξύλο εχθρός προσκόψασε θανατώθη, σύν της δαίμωσιν αυτού της κακούργης, και ο γεύση πονηρά κατακριθείς ηλέητε και έδρασμό εκτίσεις της ευσεβίας ενίδρυτε. Άγιοι μάρτυρες του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Πολλοί δε συνεκισμείς και ξύφεση και θηρίες και γυμνότητη σωμάτων ηθοί και γενναίοι αθλητέ διδόμενοι αχείρωτοι το πονηρό διόκτη έμειναν νεύσιτοι Κρήτονοι. Άγιοι μάρτυρες του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Αποσκοπούντες λογισμόν υφούσιτε διανία προς τα μένοντα αραιόντων τελείως κατεφρόνησαν Χριστού οι μάρτυρες η ένδοξη, όθεν τους ανυπίστους πόνους υπέφερον χαίροντες. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, ιεράς πολιτείας από πεσόν άχραντε παρασυνευλήθην της κτίνεση και κατάκριτος όλος γεγένη με ή τον κριτήν τεδοκία πάσης κατακρίσεως ρίση και σώσον με. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, στεναγμούς εσύ γη τους και εκτενές δάκρυων και ειδηνική μη παράσκου κόρη κατάνοιξην όπως πενθήσω μου τα συμφιέντα με πάθης αρχικό φρονήμα τη Θεό χαρίτωτε. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς,

Ελάκου κάθριξη χρόνιο στην Σύνα Δαμαντίνη έτρεψε διάνοιαν μάρτη αξιάγαστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Νησταγμών σι σώμα συν μάρτη σου και δοκασέω του νησταγμοκακία και κρατημένου δισευγό. Υιού ημέρα έδειξε κραυγάζοντα Άγιο η Κύριε. Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Μητροπάρθενον κόριον σε έριψε μία η μάρτης, επισταμένη μόνην, θέλθη σου τες καλονές και το Χριστό ο πίσω σου προσύνεκτε άθλης διαλάμβουσα.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαφράνου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτοκία, υπαρθενού Μαρίας.
1: Υπερεγία Θεοτοκία,
0: σωστά. Καπάνου, Παναγία μνημονέσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ. Εις τους αιώνας.

Σύ μου ισχύς, Κύριε, σύ μου και δύναμη, σύ Θεός μου, σύ μου αγκαλία μου, ο πατρικούς κόλπους μη λοιπόν και την μητέρα πτωχή επισκεψάμενος, διός είναι τον προφήτη Αβακούμ, σύ κραυγάζω τη δυνάμη σου, δόξα φιλάνθρωπε. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός μου, δόξα σε. Γένος βρωτών του πτώματος ανακέκλειται, που υπέστη πάλι ο πρωτόπλαστος ο γάρ των όλων δημιουργός, ήρθε επί ξύλου δακτύλους εξεμετούμενος και ήλιες εκουσίως προσιλούμενος χείρας και πλευράν υπολόγης νητόμενος. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Έστη σταυρός και πλάνη πάσα κατέπεσεν, εγυμνώθη σώτερο αλότριος σου γυμνοθέντος και ο Αδάμ, θείας αυθαρσίας καταστολήν επενεδίσατο εκτίσεις εφωτίστη, σκοτιστέντος ηλίου επί ξύλου Χριστέ σταυρουμένου σου. Άγιοι της οπριζώστη περιμόν νέος, φαγή καθά περθήματα μάρτυρες, το ότι θέντη λόγο προσυνέχθητε, είτε στον αιμάτων επιρροές, πλάνης τας θαλάσσας εξηράνεντες, τη αχάρητη και χει συν παθημάτων επομβρίες θαυμάτων, αναστέλλοντες πάντοτε ένδοξη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόν, τίξιν μελών και των οδόντων εκρίζωσιν και ον ήχων μάρτυρες υπέστητε, χείρας κοπτόμενη, αφιδός γλώσσαντε και πόδας και αρμονίας του σώματος, δύο υπερβαλούσεις αξιώθητε δόξης, τον το όλον Θεό παριστάμενη. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, τον εαυτής μόσχων η άμεπτος δάμαλης κατηδούσα ξύλο αναρτώμενον τέκνον εγώ ολογυμνώ, ολολιγμώ πως σε παρανόμων δήμος ουδόλος οκτήρισεν, αυτός οκτηρικότα αλλά σκύψη δολία θανατώσε αδίκως προήλωτο. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, το πονηρόν αμαρτιόν μου χειρόγραφον θεία λόγχη πάναγνε διάρρηξον την κεντισάση θείαν πλευράν, το εν ανθρωπίσε εξού παρθένε θελήσαντο.

και βίβλο με γραφήνε σωζωμένο δυσόπι των αφρόνος Θεού μακρινόμενων. Υπεραγία Θεοτόκης ονειμάς, είναι αφωνές χαριστηρίες δοξάζωσε, είναι αθείο πόθο μεγαλύνωσε την το μεγίστο σου το κετό, πάντας σμικρινθέντας, πανάμα με μεγαλύνασαν, μεγάλος αμαρτάνοντα, αμαρτώντα και δεινός συμπτωθέντα, συγχωρήσεως κόρη αξίωσον. Υπεραγία Θεοτόκης ονειμάς, νόμι εν σύ και καινοτόμιντε, φύσεως υπερφύσιν λόγων γαρικίησας, διός επίστη εκδισωπώ, τον υπερ την φύσιν την ανθρωπίνη πανάμα με πολλά ημαρτικότα και Θεού μακριθέντα επιστρέψαντα όσων πρεσβείεσον. Υπεραγία Θεοτόκης ονειμάς, οδυσμενής της αμαρτίας της βέλεση την ψυχή μου όλων όλην ετραυμάτισε και κατεμόλυνεν ειδονές την εμήν καρδίαν και της οδού απεπλάνησε, παρθένε της ευθείας δια τούτο βοώσει, επιστρέφοντα δέξεως και σώσονα. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, εις περίβλεπτον σε ύψος μαρτυρίου η νεγκέν, υψηλός εν δόξη Κύριος ο ύψιστος ένδοξε, ούτα παθήματα χαίρον εξικόνησας, η ορμάρτης δόξα βοών τη δυνάμη σου. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Λιμενόμενον αθέως των εχθρών χώρων άπασαν, την των Αρμενίων θεία δυναστεία κατέβαλες και ως πυρός αναλάμψας κατεφώτισας τους εν σκότη κειμένους σοφέ ματαιότητος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, πολυπλάσιον το κτίστη σου το τάλαντον ίνεγκας των ανασωθέντων θείας διδαχές σου Γρηγόρη και προς αυτού τον αγύρο κλήρων ήλυφας, βασιλείαν την των ουρανών και λαμπρότητα. Και νίκη αεί και στους αιώνας των αιώνα μην, ως καλήν, ως εκλεκτήν σε, ως ωραίαν ηγάπησαν, νεάνιδες κόρε, με τα ρηψιμίας αθλήσε παρθενομήτωρ Μαρία, και ο πίσω σου προσυνέχθησαν, το σώ Υιό εφρενόμενε. Είναι τι με απόσω από του προσώπου σου το φως το άδετον και κάλυψέ με το αλότριον σκότος το δίλεον, αλλά επίστρεψόν με και προς το φως των εντολών σου, τας οδούς μου κατεύθυνον δέωμα. Δόξασε Θεός μου δόξηση, είναι της εν ειδώνου γεύσεως, λυτρώσεις με χωλής μακρόθυμε, απεγεύσω θέλων και νεκρόσεως όπως εκδύσεις με, Ιησού του πάθους γυμνός παγίνε κατεδέξω επί ξύλου υμνός το έσπλαχνον. Δόξασε Θεός μου δόξηση, την θαρίσα ψυχή μου λόγια της παθήμαση και καινοποιούμενος την ψυχήν παρέθω το πατρί επί ξύλου κρεμάμενος και ου φέρει ταύτα άψυχος γη κατανοούσα, αλλά φόβο κλονείτε υμνούσασε. Άγιε του Θεού προσεύστε περιμόν, ωραιώθητε θείς μάρτυρες παθήμαση καλοπιζόμενοι και ιχνηλατούντες των της πάθεση πάσην απάθειαν, δεδοκότα λόγων μονογενή πατρός ανάρχου, δια τούτο αυτό συνδοξάζεστε. Άγιε του Θεού πρεσβεύστε περί μόνο, ξενοθέντες των κάτων, τα μη θεωρούμενα κατεκληρώσαστε εν επουρανείς αυλιζόμενοι, θείς κοινόμαση και μεθέξι θεία θεοποιούμενοι, αήλος του σωτήρους αίτητοι μάρτυρες. Υπεραγία Θεοτόκης όσον ημάς, ξένον θέαμα βλέπουν έκραζες, πανύμνητε πως το βλέμμα τη πάσαν γίνει σαλεύων, επί ξύλου υψούμενος ύπνος σας, τους υπνούντας μέλλον εκ του αιώνος αφυπνίζειν, προσκυνώσου ιέ το μακρόθυμον. Υπεραγία Θεοτόκης όσον ημάς, διαμένει σε σώων και περιπεπτοκότων, περιτρεπόμενων στάσεως κρίτονος, αλευθυπορούντα και θεότα ευάρεστα, πράττοντα εν δυνάμωσόν με των αγαθών, τεκούσα λόγων των ημάς αλογίας ρισάμενων. Υπεραγία Θεοτόκης όσον ημάς, ο το αίμα σου λόγια δια υπερβάλλουσαν ελαίους άβυσον εν σταυρό και νόσας των παθών μου την άβυσον ξύρανον και εν κατανοίξει, σύ το Θεό ευαρεστήσε δια της Θεοτόκου αξίωσον. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, σταυροφανές αιώρακα σημείων εμφανώς φωτί εκλάμπων και λίον τη νύχτα την ειδωλικήν φωτό στετέκνα τους πιστούς εργαζόμενων.
Άγιο του Θεού πρέσβευε υπερημών. Εν κατωτάτου λάκωσες διέσωσε Θεός θερσή συνόντα ετών περιόδους μέλλοντα φωτή του Θείου Λόγου καταβγάζει τους άφρονας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μαρτυρικός ηγόνησε στευθείς ως νικητής, Χριστής δε μύρο ιεροσύνης, έχρισας λαούς δυσόδους, πλάνης απαλλάξεις Γρηγόριο, και νίκη αίκες ως όνος τον αιώνα μήν. Έτης ως μης εσθόμενε του μύρου του εξού, αγνή παρθένε εκλάμψαντος, λόγου διαθλητικών αυτό αγώνων, ευηρέστησαν χαίρουσεν. Άβυσσος αμαρτιών και πτεσμάτων καταιγείς με ταράτη και προς βυθών βιαίως συνονή απογνώσεως αλλασού την κρατεάν χείρα μη έκτηνον ελεήμων και εκφθοράς ο Θεός με ανάγαγε. Δόξεσαι Θεός μου δόξεσαι, ύμνησαν των ουρανών εδυνάμεις και εξέστησαν πάσα επί σταυρούς σε λόγια καθορός εκκρεμάμενον και αδάμα πληγωθείς σώτερ η άντρευτε την πληγή σου και η κατάρα εξωστράκιστε. Άγιοι της Θεού πρεσβεύστε περιμόν, όφθητε φωτοειδείς αθλοφόροι ως περάθρα και σπάσαν της δισεβίας ήλιν κατακαίοντες χάρη τη επανθράκων τε πυρός ολοκαυτούμενη και της θείαν και την θείαν αναψυχήν υποδεχόμενη. Άγιοι της Θεού πρεσβεύστε περιμόν. Θρέματα αληθινού δε διγμένη αθλοφόροι ποιμένος μέσων αγρίων λίγων αυλαβής διαμείνατε και τελέσαντες καλώς δρόμο των ένθεων ετοιμάδρα τη ουρανίο εσκοινώσατε. Υπεραγία Θεοτοκίας όσων μας, Κύριον σε τη ζωής και ωραίων απεκείς ακάλι υπεριούς ανθρώπων υπαρθένος εκράβγαζε και πως θρήν θνίσκης νυν ιέ κάλος ουκ έχων εν το σταυρούστε ο καλοπίζων πάντα νεύματι. Υπεραγία Θεοτοκίας όσων μας, των ασωμάτων Χριστέ τα τάγματα διεξοπούσισε, μαρτύραν τε προφητών και των Αποστόλων σου, δια τη στεκούσισε των λαών σου σώζε από πάσης περιστάσεως. Υπεραγία Θεοτόκιος όσων ημάς, παρέβης τας εντολάς, τας το προς Θεόν οδηγούσας με και θέλων της πονηρής εντεδούλω με πάθηση, διόη και τέβωσε της αυτών μερίς εδεσποτείας αϊπάρθενε. Άγιοι του Θεού πρέσβε περιμόν. Ρημάτων σου δυναστία ναή κατερήγησαν και δαιμόνων κατευλήθη ανίδρυτα ξώανα και πιστών καρδία θεϊκό ενιδρύθησαν έρωτη. Άγιοι του Θεού πρέσβε περιμόν. Τη ριδάτην όσπερ συνδεδεμένων προσήγαγες το Κυρίο όσπερ άρνα τον, το πατρί το πριν λύκων άγριον διαμέγαν πλούτων εσπλαχνίας Θεούν Θεούν ειν σωζόμενον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, υπέδειξας πλανηθήσει την τρίβο την ένθεν, απλανέσει διδαχές ιεράρχα χρυσάμενος, ως ποιμήν ποιμένος αληθούς μιμητής ο Γρηγόρια. Εν ίν και αί και στους αιώνας θενών αμήν, σταυρωθέντα τον εξού ως επέγνος αρχούμενον Θεοτόκια. Ρυψημία αυτό συνεσταύρωτε ως αμνάς ποιμένη ιερίαν Θεού ως αμόμητον.

0: και την ειρήνη του Κυρίου δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντα υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, αυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Χαρίω Βασιλεύς της ειρήνης και

0: Αμήν. Τον ευκλεεί και ιεράρχη να άπαντε σου αθλητήν της αληθείας σήμερον η πιστή θύης ενάσμαση και υμνοδίες εφημίσομεν, τον γρήγορον ποιμένα και διδάσκαλον Γρηγόριον, φωστήρα των παγκόσμιων, Χριστόγαρ πρεσβεύει του σωθήνε ημάς.
1: Χριστόγαρ πρεσβεύει του σωθήνε ημάς.
0: Τούτον τον μέγανε αθλοφόριστον φωστήρα των θείων Αρμενίας πιστή ποιμένατε και πρόμαχον εν υμνοδίες εφημούμεν και ενάσμασιν εν θέη σε αυτού την μνήμη την γαραχλήν των ματέων ειδόλων υφάνισε, συν τούτης και των δαιμόνων την ενέργειεν ενέκρουσε, δια τους πόνους υπήνεγγε σταθυρά διανία και χάριτη, και πρεσβεύει Χριστό του σωθήνε ημάς.
1: Πρεσβεύει Χριστό του σωθήνε ημάς.
0: Τη 30η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου, Επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας. Ιδώς το Γρηγορείτε του Θεού Λόγου, Θεού καλούντος Γρηγορών όφθης Πάτερ, Αρμενίης Μεγάλης Θάνε Γρηγόριος 30. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γυναικών Ερυψημίας, Γαϊανής και Εταίρων 302 Οσιομαρτύρων Γυναικών και Παρθένων. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Εβδομήκοντα Μαρτύρων των Συνανερεθέντων τη Αγία Ερυψημία και μνήμη των Οσίων δύο γυναικών. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Στρατονίκου. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτης Μαρδόνιος άνθρακας επί του ομφαλού δεξάμενος τελειούται. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Χίλοι Μάρτυρες ξύφοι τελειούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: όσων ελέησον και διαφύλεξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας με τα πάντα Παναγία μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να αναπέμπουσι. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Φρικ.

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός, και συ την δόξα να πέβομαι συ. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την οίκια οίκη σώνος των αιώνων. Αμήν. Δόξα νυφθήσει Θεό και πηγή σε ρε ανθρώπης ευδοκία, ημνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνι, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέρα ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου, ό,τι ημαρτώνηση. Κύριε, προσέ κατεύθυνον, δίδαξό με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρά σε πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλαιό σου τη γυνό που είσαι. Καταξίσον, Κύριε, την ημέρα ταύτη, να μαρτύρω του φυλακτήν ημά. Ευλογητό, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλαιό σου φημά, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητό, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό ή δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό ή άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεο σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου, μη παρήδει. Συ πρέπει ένο, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οίκαια ή και ει του αιώνα, στον αιώνα να μην.
1: Όσο μεν την αιωθινή δέη συνημών το Κυρίω.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Αντιλάβου όσων ελέησον και διαφύλαξον ημά ο Θεό τη η χάρη τη.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Πέραν πάσαν τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Ράσκου, Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνη πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Κύριε.
1: Νόμιν και άφεση των αμαρτιών και των κρυμμελημάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Ράσκου, Κύριε.
1: Αλλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Ράσκου, Κύριε.
1: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Ράσκου, Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
2: Άσου, Κύριε.
1: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων Παναγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ, Κύριε.
1: Θεός ελέους, ικτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, Συ την δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

0: το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλουν το όνομα της σου ύψιστε. Γέλλειν το πρωί το έλεό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέος εν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέος εν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέος εν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί της αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς, ελέος εν ημάς, Κύριε λάστιψε αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρουσαντας εν ημείς ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστε ασθενείας ημών.

0: Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον, αντιλαβού όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον, εις Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ.

ομοίως και οι των Φαρισαίων, οι δέσοι εστίουσι και πίνουσιν. Ο δε είπε προς αυτούς, μη δίναστε τους ιούς του νυμφώνος, ενώ ο νυμφίος με ταυτόν εστί ποιήσεν ιστεύειν. Ελεύσονται δε ημέρε, και όταν απαρθεί απ' αυτόν ο νυμφίος, τότε νηστεύσους είναι εκείνες τες ημέρες. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς, ότι ουδείς επίβλημα ηματίου καινού επιβάλλει επί ηματίων παλαιών. Είδε μήγε και το κοινόν σχίζει, και το παλαιό ου συμφωνεί επίβλημα του από του καινού. Και ουδείς βάλει ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς. Είδε μήγε ρίξει ο νέος ίνους τους ασκούς, και αυτός εκχυθίσεται και οι ασκοί απολούνται. Αλλά ίνων νέων εις ασκούς καινούς βλητέων και αμφότεροι συντηρούνται.

0: Αιτικέ την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησον.
0: Ευχαριστούμε σε Κύριε Θεός τον τάμο το καταξάρωστο μας παρά στην εκείνη του Αγίου Θεστρίου και προσπεσίνη της εκκριμίζει υπέρ την ημέρα των αμαρτημάτων και των λαγών ημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέση ημών πίσω μας και συγκινήσει την προσφέρση της θυσίας. Η θυσία σε λεμάρτη που έρχονται στου λαού και κάνουν σημασία στο χιάφτη μου. Έτσι την ράμπη του Αγίου καταγνώστο και απροσκόπτο είναι καθαρό το μαρτυρίο τη μουσική σου. Επικαλείστε σε πάντα καιρό και τόπο να σε κονιμώ ήλιο σημείνει ή συνεπίθεση αγαθόντητο. Ότι προέπιση πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση. Το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την είναι.

0: Αυτούς όσων ελεήσουν και διαφυλαξούν ημάς ο Θεός, συγχαρητή.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Σοφία. Άλλον και πολλά και σε προσωπικό και σωπήματα, αγαπητοί και φιλάνθρωποι, από τους ομιλίες και εισαγών. Καθαρίσεις μόνο τα ψυχάς και τα σώματα που παντός μου λίμους σαρκούς και πνεύματος και δώσει μήνα έναν και κατάκριτον με παράσταση του Αγίου της Ιστερίου. Χάρισε δε Θεός και δε συνεχμένες μου προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, τόσες αυτές πάντοτε με τα φόβο και αγάπης λατρεύνηση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχει των Αγίων του Μυστηρίων και της εμπορονίας του Βασιλείας Αξιοφύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, εσύ δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

των αιώνων, φως εκ φωτός θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμαν σου ανθρώπους και την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σαυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: Ότι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, το Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χαίρεστε τα ελέγχου μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών.

0: Φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος εθισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Η καταξίωσον ημάς δεσπότα με τα παρησίασα κατακρίτως των

0: Πάντες των Θείων Αγίων Αχράντων Θανάτων, επουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, Θείος ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σε, Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλέξον ημάς ο Θεός,

0: αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Συ ο Αγιασμός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

Ο ευλογών τους ευλογούντας ακυρία και αγιάζων τους επισήπε επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχωσεν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δούρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού το πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνήσιν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

0: Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ηλπισιμών, δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείς της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Θεία δυνάμου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων. Των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων. Των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων και Μητέρων ημών. Των Ενασκήσε και Αθίστη Ελαμψάντων. Του Αναχής Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, που και την Θεία Μυσταγωγία επετελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξιου Ρωμάρτυρος Γρηγορίου, Επισκόπου και Φωτιστού της Μεγάλης Αρμενίας, και των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων Γυναικών, Ρυψινίας και Γαϊανής, και των συναυτές 302 γυναικών μαρτύρων, όν και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διεύχων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διεφλέξε πάντα σε μας. Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
3: Η ώρα είναι 8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 9.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα αγαπητοί ακροατές είναι Τετάρτη. Είναι 30 του μηνός Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται το μεγάλο αφιέρωμα του 89,5 με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική δεύτερο μέρος που ξεκίνησε την 31η Αυγούστου. Να θυμίσουμε την ιστορική περίοδο στην οποία βρισκόμαστε αυτή την εβδομάδα, νεωτερικό κράτος, διαφωτισμός, επαναστάσεις, 17ος, 18ος αιώνας. Για να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα του 89,5 με βάση το αφιέρωμα. 9.30 αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Χριστοφόρου Σοφρονίου «Το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμος». Στις 10. Η Γαλλική Επανάσταση. Αποχριστιανισμός, λατρεία της λογικής και πολιτική βία με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 11. Η θρησκεία ως εχθρός, η ιδιωτική υπόθεση, η γέννηση της κοσμικής δημόσιας σφαίρας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12. Το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1. Η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεολογική κληρονομιά, η νεωτερική ρήξη με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 αναγνώσματα. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Καταστροφές πόλεων της Μικράς Ασίας και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία» που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Στις 4. Η μουσική των αγγέλων, άσμα κενών. Στις 5. Το κράτος ως νέος φορέας νοήματος, όταν η πολιτική υποκαθιστά το ιερό, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6, νεωτερικό κράτος, λύση ή νέο πρόβλημα, τα όρια της εκοσμίκευσης με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 7, είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Οι πρώτες ύλες» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρίου Στυλιανού, εκδόσεις Δόμος. Στις 8. Πόντος. Από τον μύθο μέχρι τον ελληνικό απικισμό, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος με γενικό θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915 που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Στις 9 είναι η ακολουθία του Αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο του Αηδόνη της Ανατολής «Ιωάννης ο Χρυσόστομος της ζωής Κανάβα, εκδόσεις Αρμός». Στις 10. Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα, 30 του μηνός Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου, Επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας του Φωτιστού. Τη μνήμη των Αγίων Αριστάκου, Βαρτάν, Χουσίκ, Ναρσί και Ισάκ του Μεγάλου, οι οποίοι ήταν απόγονοι του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστού και καθολικών της Εκκλησίας της Αρμενίας. Επίσης, τη μνήμη των Αγίων Παρθενομαρτύρων, Ρυψιμίας και Γαϊανής και των Αγίων 32 συνασκητριών τους και 70 μαρτύρων που μαρτύρησαν μαζί τους. Τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Στρατονίκου, του Αγίου Μαρδονίου και των συναθλητών του, Μυγδονίου, Γοργονίου, Ινδού, Γλυκερίου του Πρεσβυτέρου, Θεοφίλου του Διακόνου και Αγίων Γυναικών που μαρτύρησαν μαζί τους, τη μνήμη δύο ανωνύμων παρθενομαρτύρων γυναικών, των Αγίων Χιλίων ανωνύμων μαρτύρων, τη μνήμη του Οσίου Γρηγορίου, ο οποίος έζησε κοντά στον ποταμό Πέλσμα, τη μνήμη του Αγίου Μιχαήλ, Μητροπολίτου Κιέβου.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Γρηγόριο, επίσκοπο της Μεγάλης Αρμενίας, τον Φωτιστή. Ο Άγιος Γρηγόριος καταργόταν από παρθικό βασιλικό αίμα. Ήταν γιος του Αρσακίδου, σατράπου Ανάκ, ο οποίος με διαταγή του βασιλιά της Περσίας Αρταξέρξη φώνευσε το βασιλιά της Αρμενίας, Θηριδάτη τον Δεύτερο, τον Μέγα. Εκδικούμενοι το έγκλημα, οι Αρμένιοι σατράπες κατέσφαξαν όλη την οικογένεια του Ανάκ, εκτός από τον διετή τότε Γρηγόριο, τον οποίον η τροφός του φυγάδευσε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Εκεί ο Άγιος βαπτίστηκε και έλαβε ελληνοχριστιανική παιδεία. Όταν ανδρώθηκε, νυμφεύθηκε μια κόρη βασιλικής οικογενείας και απέκτησε δύο γιους, τον Βαρτάνη και τον Αριστάκη, τους οποίους ανέθρεψε με την πίστη του Χριστού. Στην Κεσάρια βρισκόταν εξόριστος από τον Αρταξέρξη και ο γιος του φωνεφέντος Χοσρόη, Τηριδάτης ο Τρίτος. Γνωρίζοντας ο Γρηγόριος το φόνο που είχε διαπράξει ο πατέρας του, συνδέθηκε μαζί του και του προσέφερε τις υπηρεσίες του χωρίς να του αποκαλύψει την καταγωγή του. Το 287 ο Τηριδάτης με την υποστήριξη των Ρωμαίων ανέκτησε το θρόνο της Αρμενίας, οπότε και ο Γρηγόριος επέστρεψε στην πατρίδα του. Επειδή όμως διάπηρη αγάπη προς το Θεό έφλεγε την ψυχή του, εγκατέλειψε τον κόσμο και αναχώρησε στην έρημο για να ζήσει ως ασκητής. Ανερχόμενος στο θρόνο, ο Τηριδάτης ο Τρίτος, αντί να αναγνωρίσει το φιλάνθρωπο χέρι του Θεού στην ευεργεσία που του έγινε, αφοσιώθηκε με ζήλο στην ειδωλολατρία. Επιθυμώντας να έχει συγκοινωνό στις θυσίες και τον φίλο του Γρηγόριο, τον μετεκάλεσε στα Ανάκτορα και προσπάθησε να τον πείσει να αρνηθεί την πίστη του Χριστού, να προσφέρει δε ως θυσία στο βωμό της θεάς Αναχίτ, στεφάνη από Άνθη. Μπροστά στην αμετάπιστη μονή του Γρηγορίου, ο βασιλιάς καταλήφθηκε από μανία και τον υπέβαλε σε απάνθρωμα βασανιστήρια. Ο Τηριδάτης χλέβαζε τον Θεό του Γρηγορίου την ίδια στιγμή που ο Άγιος, ενδεδειμένος στην πανοπλία της πίστεως, εξερχόταν αυλαβής από τα βασανιστήρια και ευχαριστούσε το Θεό που τον αξίωνε να πάσχει υπέρ του ονόματός του. Όταν ο βασιλιάς έμαθε ότι ο Γρηγόριος ήταν γιος του φωνιά του πατέρα του, τον έριξε δεμένο σε βαθύ και αφεγγές ξεροπήγαδο, γεμάτο δηλητηριώδη ερπετά, για να βρει από τα δείγματά τους φρικτό θάνατο. Ανάμεσά τους ο Γρηγόριος έζησε θεία προνοία 12 χρόνια, τρεφόμενος κρυφά από μια χείρα γυναίκα. Μετά το μαρτυρικό θάνατο που υπέστη η Αγία Ρυψιμία και η συνοδεία της από τον Τηριδάτη, ο άνομος βασιλιάς έχασε τα λογικά του και συνέβωσκε με τους χείρους. Από την θεήλατη αυτή τιμωρία τον έσωσε η αδελφή του, Χοσροβιδούκτα. Πληροφορημένη στον ύπνο της ότι ο βασιλιάς θα λυτρωθεί μόνο με τη μεσητεία του Γρηγορίου, έδωσε εντολή και οι άρχοντες τον ανέσυραν από το πηγάδι ύστερα από τόσα χρόνια, ζωντανό και τελείως αυλαβή. Με την προσευχή του Γρηγορίου, ο βασιλιάς θεραπεύτηκε και πίστεψε στο Χριστό. Το παράδειγμά του ακολούθησαν όλοι οι συγγενείς του, οι μεγιστάνες και πλήθος λαού. Ο Άγιος τους κατήχησε και ανήγειρε ναό προς τιμήν της παρθενομάρτυρος Ρυψιμίας και της συνοδείας της για να καταθέσει εκεί τα τίμια λείψανά τους. Στο κτίσιμο βοηθούσε με πολύ ταπείνωση και ο Τηριδάτης, σκάβοντας μόνος του τον τόπο και μεταφέροντας στους ώμους του μεγάλες και βαριές πέτρες. Αμέσως μετά έστειλε το Γρηγόριο με τη μυτική συνοδεία στην Κεσάρια, όπου ο επίσκοπος της Λεόντιος τον χειροτώνησε επίσκοπο Αρμενίας με τον τίτλο του Καθολικού, δηλαδή του Πατριάρχη, περί το 300. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, ο Γρηγόριος βάπτισε τον βασιλιά και πλήθος λαού στον ποταμό Εφράτη. Κατόπιν εγκατέστησε την έδρα του στην πόλη Αστισάτ και ανέλαβε περιοδίες σε όλη τη χώρα για τον εχριστιανισμό της και την οργάνωση της εκκλησίας. Χειροτώνησε ιερείς, εγκατέστησε επισκόπους, ανήγειρε ναούς, κανόνισε τα της λατρείας, κατηχούσε, βάπτιζε και θεράπευε κάθε ασθένεια. Σε όλα είχε βοηθό και αντιλήπτορα το βασιλιά, ο οποίος πρικοδοτούσε πλούσια τις εκκλησίες και του παρήχε κάθε συμπαράσταση στο αποστολικό έργο.
Έτσι η Αρμενία κατέστη το πρώτο χριστιανικό κράτος, το οποίο μετέδωσε το φως του Χριστού στους γειτονικούς της λαούς Πέρσες, Μίδους και Συρίους. Το 320, έχοντας στερεώσει την ειρήνη του Χριστού σε όλη την Αρμενία, ο Γρηγόριος κατέστησε τον γιο του Αριστάκη, αρχηγό της Εκκλησίας, ενώ αυτός απεσήρθη στο όρος Μανία για να ζήσει στην άσκηση τις υπόλοιπες ημέρες της ζωής του. Εκεί, μετά από λίγα χρόνια, το 328, βρέθηκε νεκρός από κάποιον ποιμένα και ενταφιάστηκε στην Θόρταν του Εφράτου κοντά στην Αντιστάτ.

Αγαπητοί ακροατές, από το Συνεξάρι της ημέρας σήμερα μιλήσαμε για τον Άγιο Γρηγόριο, επίσκοπο της Μεγάλης Αρμενίας, τον Φωτιστή. Τώρα θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η συννεφιά, οι βροχές, οι σχεδόν θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο και η πτώση της θερμοκρασίας, αυτά είναι γενικά τα χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, προβλέπονται λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, ενώ μεμονωμένες θα εκδηλωθούν καταιγίδες στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 15-23 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 16-26 στη Δυτική Ελλάδα, 18-23 στις Κυκλάδες και την Κρήτη, 16-25 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και τοπικά σχεδόν θυελώδης 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο γενικά από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα στον Πατραϊκό κόλπο μέτρη 4 με 5 μποφόρ. Για την Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 5 μποφόρ και ανατολικά ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης 6 με 7 μποφόρ. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες. Η θερμοκρασία εδώ θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα μέτρη 4 με 5 μποφόρ.

για να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στην κυκλοφορία στους δρόμους αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές. Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Περισσότερη κίνηση βλέπουμε στον Κηφισό και την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 με 15 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Ηρακλείου, ενώ επιπλέον καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτά σημειώνονται στην έξοδο προς Λαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται επίσης στην έξοδο προς Λαμία.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου. Το 489 οι Οστρογόθοι υπό τον Θεοδόρηχο τον Μέγα νικούν τις δυνάμεις του Οδόακρου στη μάχη της Βερόνα. 1936 ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Οι νεκροί ανέρχονται σε 525 άτομα και οι τραυματίες σε 1500. 1791 η όπερα του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, το μαγικός αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1822 κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 ο τουρκικός στόλος αποβιβάζει δυνάμεις στη Σούδα. 1846 γίνεται για πρώτη φορά χρήση του εθέρα ως αναισθητικού από τον οδοντρίατρο Γουίλιαμ Μόρτον. 1876 επί κυβέρνησης του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου δίνεται η κυβερνητική έγκριση για τη σύσταση χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών. 1877 ιδρύεται με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. 1882 αρχίζει να λειτουργεί το πρώτο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του κόσμου στο Wisconsin των Ηνωμένων Πολιτειών. 1898 γεννιέται ο ηθοποιός Ορέστης Μακρής. 1918 η Συρία γίνεται ανεξάρτητη χώρα. 1922 η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται τη Συμφωνία της Διάσκεψης των Μουδανιών με την οποία δίνεται στους Τούρκους και η Ανατολική Θράκη μέχρι τον Εύρο. 1924 γεννιέται ο ηθοποιός Νίκος Ρίζος. 1938 οι πρωθυπουργοί της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας, Νέβιλ Τσάμπερλεϊν και Έντουαρ Νταλαγκέ, αντίστοιχα υπογράφουν με τον Αδόλφο Χίτλερ τη Συμφωνία του Μονάχου. 1939. Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία κηρύσουν τον πόλεμο στη Γερμανία μετά την εισβολή της τελευταίας στην Πολωνία. 1946. Ένοχοι κρίνονται 22 ιτηθέντες ηγέτες των Ναζί για εγκλήματα πολέμου στην περίφημη δίκη της Νιρεμβέργης. Ο Ρίμπεντροπ και ο Γκέρινγκ καταδικάζονται σε θάνατο. Για τα εγκλήματα πολέμου εκ μέρους των συμμάχων δεν πραγματοποιείται δίκη. 1954 τίθεται σε υπηρεσία το αμερικανικό υποβρύχιο USS Ναυτίλους, το πρώτο σκάφος με πυρηνικό αντιδραστήρα στον κόσμο. 1955 πεθαίνει ο ηθοποιός Μάικλ Τσέχοφ. 1969 η Αθήνα αρχίζει να υδροδοτείται από τον Μόρνο. Ένα μεγάλο θέμα, θα το δούμε αυτό σε ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια της εκπομπής. 1978 πεθαίνει ο ηθοποιός Λαβρέντης Διανέλος. 1980 γίνεται το περίφημο ναυάγιο της Ζακύνθου. Πλοίο προερχόμενο από την Ιταλία που ήταν φορτωμένο με ελαφριά τσιγάρα ναυάγησε, ενώ σήμερα ο τόπος που βρίσκεται το πλοίο αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο. 1985 πεθαίνει ο Αμερικανός σεισμολόγος και φυσικός Charles Richter. 1987 το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μιλτιάδη Εύερτ. 1989 ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Hans Dietrich Genscher εκφωνεί τον φημισμένο λόγο του από την πρεσβεία της χώρας του στην Πράγα, τον οποίον ακούν χιλιάδες ανατολικογερμανοί και κατά τον οποίον ανακοινώνει πως ήλθε σε συμφωνία με την κομμουνιστική κυβέρνηση και οι πρόσφυγες θα μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. 1991 αρχίζει το τελευταίο φεστιβάλ του ελληνικού κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, αφού την επόμενη χρονιά, από την επόμενη χρονιά θα γίνει διεθνές. 1993 στη Δυτική Ινδία πάνω από 6.000 είναι οι νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό των 6,4 Ρίχτερ που διαρκεί 5 λεπτά. 1999 ανακοινώνεται το νέο σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα. Είναι ένα στεφάνι ελιάς. 2000 στην Ολυμπιάδα του Σίδνη η ελληνική ομάδα του Ανσάμπλ με τις Ειρήνια Ινδενλή, Εύα Χριστοδούλου, Μαρία Γεωργάτου, Χαρά
Καριάμι, Κλέλια Πανταζή και Άννα Πολάτου κατακτά το χάλκινο μετάδιλιο με 39.285 βαθμούς. Η Μιρέλα Μανιάνι Τζελίλη κατακτά το αργυρό μετάλλιο στον ακοντισμό με βολή στα 67.51 μέτρα και ο Αμιράν Καρντάνοφ κατακτά το χάλκινο στην κατηγορία των 54 κιλών της ελεύθερης πάλης. Η Μάριον Τζόουνς κερδίζει το τρίτο της μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στη σκυρταλοδρομία 4x400 με χρόνο 3:22.62. Το 2000 πεθαίνει συγγραφέας Ιωάννα Τσάτσου. 2001 στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν παραδέχονται για πρώτη φορά ότι κρύβουν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν.

Είπαμε μεταξύ άλλων ότι σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Πάμε να δούμε την ιστορία του. Ο Ερυθρός Σταυρός είναι ένας διεθνής οργανισμός ανθρωπιστικού χαρακτήρα, ο οποίος ιδρύθηκε με σκοπό την προσφορά βοήθεια στα θύματα των πολέμων. Είναι μια από τις πρώτες μη κυβερνητικές οργανώσεις και στις μέρες μας η μεγαλύτερη και σημαντικότερη, με δράση σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Εκτός από την περίθαλψη τραυματιών και την προστασία των αιχμαλώτων πολέμου, ο Ερυθρός Σταυρός σε καιρό ειρήνης παρεμβαίνει σε περιπτώσεις καταστροφών, ενώ ασχολείται ιδιαίτερα με το ζήτημα των προσφύγων. Αφορμή για την ίδρυση του Ερυθρού Σταυρού στάθηκε η μάχη του Σολφερίνο, κατά την οποία οι Γάλλοι νίκησαν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας μετά από ολοήμερη μάχη. Αυτό από τις μάρτυρες της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος, θαραγμένος από την αγωνία των τραυματισμένων στρατιωτών, οργάνωσε ένα δίκτυο βοήθειας με τη συνδρομή ντόπιων εθελοντών. Με την επιστροφή του στη Γενέβη, ο Ντινάν γράφει ένα βιβλίο με τίτλο «Αναμνήσεις από το Σολφερίνο», στο οποίο μεταξύ άλλων αναπτύσσει ιδέες για την εθελοντική βοήθεια κατά τη διάρκεια του πολέμου. Προτείνει τραυματίες και όλοι όσοι τους φροντίζουν να θεωρούνται ουδέτεροι ακόμη και στο πεδίο της μάχης. Τον Αύγουστο του 1863, πέντε πολίτες της Γενέβης, Σιγκιστάβ Μουανιέ, Λουί Απιά, Τεοντόρ Μονουάρ, Γιγιόμ Ντιφούρ και Ανρί Ντινάν ιδρύουν την Διεθνή Επιτροπή για τη Βοήθεια των Τραυματιών. Στις 29 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου, ειδικοί από 16 χώρες συναντώνται στη Γενέβη και υιοθετούν τις ιδέες του Ντινάν. Ένα χρόνο αργότερα, στις 22 Αυγούστου του 1864, με πρωτοβουλία της Ελβετίας, διοργανώνεται μια διεθνής διπλωματική διάσκεψη και υπογράφει τη Σύμβαση της Γενέβης, όπου αναγνωρίζεται ο ρόλος της Επιτροπής και η υποχρέωση των εμπολέμων να προστατεύουν τους τραυματίες και να τους παρέχουν τις απαραίτητες φροντίδες. Οι αρχές της Σύμβασης του 1864 επεκτάθηκαν αργότερα στους τραυματίες των συγκρούσεων στη θάλασσα, στους αιχμαλώτους πολέμου και στους άμαχους πληθυσμούς. Το 1867 η Διεθνής Επιτροπή για τη Βοήθεια των Τραυματιών θα μετονομαστεί σε Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, όπως είναι γνωστή και σήμερα. Ως έμβλημα του Ερυθρού Σταυρού υιοθετεί το κόκκινο ισοσκελή σταυρό σε λευκό φόντο, που είναι η ελβετική σημαία με εντεστραμμένα χρώματα. Οι μουσουλμανικές χώρες που εισήλθαν στο Διεθνή Οργανισμό αργότερα απέτησαν την αλλαγή του εμβλήματος. Έπειτα από διαπραγματεύσεις αποφασίστηκε οι χριστιανικές χώρες να χρησιμοποιούν τον Ερυθρό Σταυρό και οι μουσουλμανικές χώρες την Ερυθρά Ημισέλινο. Και οι δύο οργανώσεις συνεργάζονται στενά κάτω από την ομπρέλα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου που εδρεύει στη Γενέβη. Το Ισραήλ από την ίδρυσή του το 1948 έχει τη δική του οργάνωση, το Ερυθρό Άστρο του Δαβίδ. Το ελληνικό τμήμα του Ερυθρού Σταυρού, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ιδρύθηκε υπό την προστασία της Βασίλισσας Όλγας με πρώτο πρόεδρο τον ομομαθή Μάρκο Ρενιέρη. Στις 6 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου, του 1877, αναγνωρίστηκε από το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Σκοπή του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπως περιγράφονται στο καταστατικό του, είναι σε περίοδο πολέμου η θεραπεία και περίθαλψη των τραυματιών, η μέρημνα για τους αιχμαλώτους και η προστασία των θυμάτων πολέμου, ενώ σε περίοδο ειρήνης η παροχή βοήθειας στους πληττόμενους από επιδημίες και καταστροφές, η παροχή κοινωνικοπρονιακού και φιλανθρωπικού έργου και η προαγωγή της δημόσιας υγείας γενικότερα. Η δράση του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επεκτείνεται και εκτός των ελληνικών συνόρων με αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας σε διάφορα μέρη του κόσμου. Έργο του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού υπήρξε η ίδρυση σταθμών πρώτων βοηθειών, κέντρων αιμοδοσίας, σχολών νοσηλευτικής, νοσοκομείων και της υπηρεσίας αναζητήσεως αγνοωμένων.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: κόλπου ανατολικά της Ναυπάκτου. Στο μέρος όπου εκβάλλει σχηματίζει μια μικρή παιδινή περιοχή με τις συνεχείς προσχώσεις του. Ο Μόρνος έχει συνολικό μήκος 70 χιλιόμετρα και η λεκάνη απορροής του έχει συνολική επιφάνεια 1180 τετραγωνικά μέτρα. Η τεχνητή λίμνη του Μόρνου τώρα κατασκευάστηκε το 1979 με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου ταμιευτήρα για την ίδρυυση της Αθήνας. Για τον σκοπό αυτό κατασκευάστηκε φράγμα, το γνωστό ως φράγμα του Μόρνου. Όμως αλήθεια, γιατί η Αθήνα ξεκινάει την υδροδότησή της από το Μόρνο? Δεν γνωρίζουμε αν είναι και απόλυτα ακριβής αυτή η χρονολογία, δηλαδή το 1969. Εμείς αγαπητοί ακροατές θέσαμε αυτό το ερώτημα στον κύριο Βασίλη Ζόραπα, τον γεωλόγο και προϊστάμενο του Τμήματος Υδρογεωλογίας και Υδρολογίας της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Να τον καλωσορίσουμε λοιπόν. Κύριε Ζόραπα, καλημέρα, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Ζόραπα, πριν ξεκινήσει η υδροδότηση από τον Μόρνο, από πού υδροδοτούνταν η Αθήνα και ποιες είναι οι καταστάσεις που έγιναν η αφορμή για να ξεκινήσει η υδροδότηση από τον Μόρνο?
1: Ναι. Αρχικά η υδροδότηση Αθήνας γινόταν από τη λίμνη του Μαραθώνα, δεκαετία του 20, τότε νομίζω ολοκληρώθηκε αυτό μεγάλα. Ναι. Στη συνέχεια το υδροδοτικό σύστημα της πρωτεύουσας εκτάθηκε στη λίμνη Ηλίκη και όπως σωστά είπατε, το 1969 ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες για την κατασκευή του φράγματος του Μόρνου. Ουσιαστικά νερό από το Μόρνο δόθηκε το 1979.
0: 10 χρόνια μετά λοιπόν από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι εργασίες.
1: Να πω ότι οι λόγοι ήταν προφανώς το μεγάλο κύμα στιφυλίας που είχε δημιουργηθεί αρχές δεκαετίας του 60, οπότε ο πληθυσμός της Αθήνας είχε φτάσει περίπου τα 2 εκατομμύρια, 1.800 με 2 εκατομμύρια στις αρχές δεκαετίας του 60. Όπως επίσης άλλο ένα πρόβλημα ήταν ότι το νερό από τη λίμνη Λύκη για να φτάσει στην πρωτεύουσα χρειαζόταν διαδοχικά στάδια άντλησης, κάτι το οποίο αυξάνει το κόστος το λειτουργικό. Άρα πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος για να καλύψει τόσο το ποσοτικό μέρος, γιατί η λίμνη δεν έφτανε τα αποθέματα, όπως επίσης και το κόστος της ενέργειας που επιβάρυνε τη διαδικασία όλη αυτή. Οπότε ξεκίνησαν τη δεκαετία του 60 σαν σκέψη, το 69 ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες να υλοποιηθούν, οι πρώτες προπαρασκευαστικές, μετά με διαδοχικές αναθέσεις σε εργολαβίες ολοκληρώθηκε το έργο, που σημαίνει ότι κατασκευάστηκε ο ταμιευτήρας του Μόρνου, αλλά το πιο περίπλοκο έργο ήταν το υδραγωγείο, όπως και το φράγμα είναι δύσκολο έργο. Είναι από τα μεγαλύτερα χωμάτινα φράγματα της Ευρώπης. Το υδραγωγείο.
0: Ναι.
1: Έχω χρόνο να μιλήσω,
0: μπορώ? Βεβαίως, γιατί... βεβαίως κύριε Ζόραπα, με πολύ ενδιαφέρον σας ακούμε.
1: Ναι, το υδραγωγείο έχει μήκος περίπου 200 χιλιόμετρα και ξεκινάει από τη λίμνη του Μόρνου και φτάνει μέχρι τα συστήματα δίλησης που στο Γαλάτσι και στο Μενίδη η ΔΑΡ. Περιλαμβάνει περίπου 15 σύραγγες και ανοιχτούς αγωγούς, όπως και σύμφωνες, όπως είναι αυτό στην παιδεία της Άμφισσας που είναι ο μεγαλύτερος. Να πω επίσης ότι η σύραγγα της Γιώνας διανύχθηκε το 1977 και είναι αυτή που ενώνει την έξοδο της λίμνης του Μόρνου και φτάνει έως το Λιδωρίκι, με μήκος περίπου 15 χιλιόμετρων, και έχει το χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε μηχάνημα TBM αντίστοιχο με αυτό που χρησιμοποιείται στο μετρό, ο μετροπόντικας που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Να πω επίσης ότι το φράγμα έχει ύψος 130 μέτρα, το μήκος της στέψης του τόξου δηλαδή είναι περίπου 830, αν θυμάμαι καλά, και είναι από τα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά φράγματα χωμάτινα στην Ευρώπη, όπως και όλο το έργο είναι πολύ εντυπωσιακό και από τα πιο εντυπωσιακά στην Ευρώπη λόγω του μεγέθους της κατασκευής και της πολυπλοκότητας, γιατί το ανάγλυφο καταλαβαίνετε είναι πολύ έντονο στη χώρα μας, άρα πρέπει να διαπεραστούν όλοι αυτοί οι όγκοι και να συνονωθούν τα σημεία εξόδου με κάποια ανοιχτούς αγωγούς ώστε να φτάσουν μέχρι την Αθήνα. Άρα πολύ εντυπωσιακό έργο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζόραπα, από αυτό το έργο υδραγωγείται μόνο η Αθήνα, εννοώ αν χρησιμοποιούν το νερό για καλλιέργειες στις γύρω περιοχές?
1: Κοιτάξτε, μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται μόνο για ίδρυυση. Τώρα ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες παροχές για άρδες, ας πούμε, δεν ξέρω στο Μαραθώνα αν γίνεται χρήση, ίσως.
0: Μάλιστα.
1: Όμως

0: επειδή με βάση το νέο νόμο που η ΔΑΠ έχει οριστεί ως διαχειριστής τέλος πάντων των υδάτων αποθεμάτων για όλη την στερεά Ελλάδα πρακτικά, άρα θα δώσει το δικαίωμα να λειτουργεί και για την πυγμά της ίδρυσης, δηλαδή να παρέχει νερό και για δευτική χρήση πέρα από την ίδρυση. Οι λύκοι πάντως υπάρχουν δικαιώματα στους αγρότες της Βιωτίας που μπορούν να αντλούν όχι μέσω της ΕΔΑΠ αλλά με δικές τους αντλίες και να μπορούν να δίνουν νερό να τροφοδοτούν τα χωράφια τους οι αγρότες για αγροτική χρήση.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζόρεπα, συνήθως όταν συνομιλούμε εδώ από την πρωινή εκπομπή, συνήθως το θέμα είναι τα υδάτινα αποθέματα. Ναι, μια φορά που έχουμε ένα διαφορετικό θέμα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και γι' αυτό, φαίνεται ότι αυτός ο μήνας θα είναι βροχερός. Έτσι από τα τέλη Σεπτέμβρη και Οκτώβρης φαίνεται ότι είναι φθινοπορεινοί μήνες. Λέμε τα τελευταία χρόνια ότι από το καλοκαίρι πάμε στο χειμώνα. Φέτος φαίνεται να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι, φαίνεται να είναι διαφορετικά. Γενικά έχουμε πάρει μία ανάσα, εγώ θα έλεγα. Όπως έχουμε ξαναπεί, δεν χωράει φυσικασμός και σίγουρα θα πρέπει να φροντίσουμε για μελλοντικές καταστάσεις. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε τώρα ενδεχομένως ήταν προφανώς μια καλή κατάσταση, η οποία θα μας επιτρέψει για ένα μικρό διάστημα να εφησυχάσουμε. Όμως, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επειδή βλέπω ότι τα φαινόμενα είναι πιο έντονα, δηλαδή μπορεί να είναι μια εξαίρεση αυτή τη χρονιά και να δούμε τα επόμενα χρόνια κάποιες άλλες πιο δύσκολες καταστάσεις από πλευράς βροχόπτωσης, θερμοκρασιών κτλ. Άρα, πρέπει η πολιτεία και νομίζω καλώς πράττει και προχωρά σε έργα που θα μας εξασφαλίσουν τα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζόρεπα, είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε για τον Μόρνο και σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Επίσης, αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Βασίλη Ζόρεπα, τον γεωλόγο προϊστάμενο του Τμήματος Υδρογεωλογίας και Υδρολογίας της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Για τον μεγάλο κωμικό ποιητή, τον Κρατίνο τον Πρεσβύτερο, θα μιλήσουμε τώρα, ο οποίος στα γερατιά του υπήρξε αντίπαλος του νεαρού Αριστοφάνη. Ήταν Αθηναίος. Οι αντίπαλοι του τον παρουσιάζουν ως έναν άνθρωπο που αγαπούσε την πολυτέλεια, το καλό φαγητό και το κρασί. Η ακμή του είναι στο κατακόρυφο μεταξύ των ετών 449 με 423 π.Χ. Ο Κρατίνος ήταν φλογερής ιδιοσυγκρασίας προσωπικότητα με σφρίγος και εύθυμη διάθεση. Ο Αριστοφάνης τον παραβάλλει με ακατάσχετο χήμαρο. Πήγαινε άλλοτε με μεγάλο θόρυβο επεφημιών, σαν ποτάμι που ανατρέπει τα πάντα στο πέρασμά του μέσα στους κάμπους, παρασύροντας φίρδιν μίγδιν, δρύς και πλατάνια και τους εχθρούς του ξεριζωμένους, έλεγε χαρακτηριστικά. Ένας αρχαίος κριτικός λέει: «Ο Κρατίνος, βαδίζοντας τα ίχνη του αρχίλοχου, υπήρξε τραχή στις επιθέσεις του. Η λιδωρία του δεν συγκαλύπτεται, όπως γίνεται στον Αριστοφάνη, από χάρη που μετριάζει την τραχύτητα των κατηγοριών και επικρίσεών του. Προχωρεί κατά των ανέντιμων ανθρώπων με απλή κριτική και με το μέτωπο ψηλά». Όπως φαίνεται, ο Κρατίνος με τόλμη και φαρμακερή σάτυρα μαστίγωνε ανθρώπους και καταστάσεις. Η πλούσια φαντασία του του έδινε πολλά σχεδιάσματα για τον σκοπό αυτό. Ήξερε να στριφογυρίζει ένα θέμα κατά μύριους τρόπους, έντεχνους και εκπληκτικούς. Σαν αστήρευτο δημιουργό τον παρέβαλαν με τον Εσχύλο. Είχε έμφυτο λυρισμό, ποιητικό ίστρο, ορμή και συναισθηματική τόλμη. Πολλές όμως φορές παρασυρώνταν από τον ίστρο του και έχανε την αυτοκυριαρχία του. Από τα έργα του σώθηκαν επιγραφές και αποσπάσματα. Και από αυτά ακόμη βλέπουμε τον Κρατίνο να επιτίθεται κατά των δημοκρατικών και κυρίως κατά του Περικλή, να καταφέρεται κατά της μαλθακότητας των ηθών, κατά των ακόλαστων πλουσίων, κατά των σοφιστών που με δικολαβισμούς αφάνιζαν την παλιά πειθαρχία. Και καλούσε τον αρχίλοχο να επικρίνει με λύσα τη σύγχρονή του διαφθορά και παρουσίαζε τον Σόλωνα να αγανακτεί για το κατάντημα της πόλης που την είχε γαλινέψει με την ευνομία του. Η κωμωδία του Πιτίνη είναι προσωπική απολογία του. Παρουσιάζεται σε αυτήν νυφευμένος με την κωμωδία που την εγκαταλείπει όμως χάριν της Μέθης. Η κωμωδία τον κατηγορεί και αυτός απολογείται. Το 440 παρουσιάζει ένα άλλο είδος κωμωδίας όπου ούτε πολιτική κάνει ούτε προσωπικές επιθέσεις. Τέτοιο ήταν το έργο του Οδυσσής, όπου χωρίς να κατονομάζει κανέναν έκανε λογοτεχνική παροδία. Τούτο όμως είναι για τον Κρατίνο η εξαίρεση, γιατί το έργο του κυριαρχείται από προσωπικές επιθέσεις και λυσαλέα κριτική. Έγραψε 21 κωμωδίες και νίκησε 9 φορές. Τίτλοι των κωμωδιών του: Δηλιάδες, Βουκόλοι, Σερίφοι, Αρχίλοχοι, Δραπέτιδες, Νόμοι, Πανόπτε, Πλούτος, Πηλαία, Όρε, Ευνίδε, Διονύς Αλέξανδρος. Με την κωμωδία του την Πιτίνη, σε ηλικία 97 ετών, νίκησε τις νεφέλες του Αριστοφάνη και πήρε το πρώτο βραβείο. Από το έργο του Κρατίνου σώθηκαν αποσπάσματα.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου σήμερα, 1η Οκτωβρίου αύριο, ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου και ένας μήνας που φαίνεται ότι θα έχει πολλά ουράνια φαινόμενα, κάποια από τα οποία μπορούμε να τα παρατηρήσουμε με γυμνό μάτι, κάποια όμως χρειάζονται τηλεσκόπιο. Τι γίνεται αυτό το μήνα, γιατί έχουμε τόσα πολλά αστρονομικά φαινόμενα? Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον Διευθυντή του Ευγενιδίου Πλανηταρίου, τον κύριο Μάνο Κιτσόνα. Κύριε Κιτσόνα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας από το Πλανητάριο. Όπως αναφέρατε, ο Οκτώβριος είναι ένας πολύ ενδιαφέρον μήνας για να παρατηρήσει κανείς τον ουρανό, και ο λόγος είναι διπλός, θα έλεγα. Δηλαδή, απ' τη μία είναι κάποια πράγματα που ούτως ή άλλως συμβαίνουν κάθε Οκτώβριο, απ' την άλλη είναι και κάποιες συμπτώσεις, δηλαδή τυχαίνει να ταιριάζουν οι μέρες που θα έχουμε νέα σελήνη, δηλαδή δεν θα φωτίζει τον ουρανό η σελήνη, οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ να μπορούμε να δούμε άλλα πράγματα, γιατί ξέρετε, το φως της σελήνης μπορεί να είναι πολύ όμορφη να τη βλέπουμε, αλλά εμποδίζει να δούμε ποια πράγματα που είναι πιο αμυδρά στον ουρανό. Οπότε όλα αυτά μαζί κάνουν τον Οκτώβριο έναν πολύ ωραίο μήνα για να παρατηρήσει κανείς τον ουρανό, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα είναι καθαρός ο ουρανός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα έχουμε συννεφιά.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε να μας μιλήσετε σήμερα για κάποια από αυτά τα φαινόμενα? Είπατε ότι κάποια σταθερά γίνονται τον Οκτώβριο και υπάρχουν και κάποια που τυχαίνει να γίνουν αυτό το μήνα.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, τα πιο κλασικά που πάντα είναι κάθε Οκτώβριο είναι δύο βροχές διατόντων. Οι διάτοντες είναι αυτό που λέμε τα πεφταστέρια. Τα
0: Μάλιστα.
1: οποία, να ξαναπούμε, ότι δεν είναι αστέρια, είναι μικροσκοπικοί κόκκι, πετραδάκια που βρίσκονται, είναι οι υπολείμματα από την ουρά κομητών, τα οποία βρίσκονται στην τροχιά του κομήτη που γυρίζει γύρω από τον ήλιο, και η Γη περνάει μέσα από αυτά τα υπολείμματα, και όπως αυτά μπαίνουν στην ατμόσφαιρα, ας το πούμε, αναφλέγονται πολύ, έτσι γενικά το λέω, και εμείς τα βλέπουμε σαν φωτεινές γραμμές, αλλά δεν είναι αστέρια. Λοιπόν, έχουμε δύο τέτοιες βροχές διατόντων. Η μία είναι οι Δρακονίδες, που είναι η πιο έντονη δραστηριότητα, θα είναι 8 και 9 Οκτωβρίου, και είναι κοντά στον αστερισμό του Δράκου, γι' αυτό λέγονται και Δρακονίδες. Ο αστερισμός του Δράκου είναι δίπλα, θα έλεγα, από τον αστερισμό της Μεγάλης και της Μικρής Άρκτου στον ουρανό, οπότε ναι, εκεί μπορούμε να το δούμε. Και ο άλλος, η άλλη βροχή είναι οι Όριονίδες, είναι λίγο πιο μετά, στις 22 Οκτωβρίου, από 21 και 22 Οκτωβρίου είναι το πιο έντονο φαινόμενο. Αυτές οι Οριονίδες είναι από υπολείμματα, μάλιστα, από τον κομήτη του Χάλεϊ, τον γνωστό κομήτη. Και θα τις δούμε και αυτές εκείνες τις ημέρες. Αυτές είναι δύο βροχές που συμβαίνουν κάθε Οκτώβριο, γιατί συστηματικά η Γη περνάει αυτή την εποχή μέσα από αυτές τις τροχές των δύο κομητών. Άλλο ενδιαφέρον όμως είναι, μάλιστα, την άλλη εβδομάδα θα μπορούμε να δούμε πάρα πολύ ωραία τον Κρόνο, και θα μπορεί κανείς να δει τον πλανήτη Κρόνο με τους δακτύλιους του προς τον νότιο ουρανό. Αργά το βράδυ θα μπορεί να το δει καλά, γιατί θα βρίσκεται σε μια θέση αντίθεσης, όπως λέγεται, κατά την οποία είναι πολύ καλύτερο να είναι πολύ πιο φωτεινός, ας πούμε, και μπορεί να το δει κανείς καλά τους δακτυλίους, ακόμα και με καλά κιάλια. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται καν τηλεσκόπιο να έχει κιάλια που είναι για τέτοια δουλειά. Αστρονομική παρατήρηση, θα μπορεί να δει τους δακτυλίους, και είναι πραγματικά μια πάρα πάρα πολύ όμορφη εικόνα να μπορεί κανείς μέσα από τα κιάλια να δει τους δακτυλίους του Κρόνου. Μετά, ένα άλλο ενδιαφέρον φαινόμενο είναι λίγο πιο μετά, τις 5 Οκτωβρίου, όπου θα έχουμε ημισέλινο, το φεγγάρι δηλαδή θα είναι μισό, και θα μπορεί κανείς προς τον ανατολικό ουρανό, αλλά πολύ νωρίς το πρωί, δηλαδή σκεφτείτε πριν την ανατολή, ώστε να έχει ακόμα σκοτάδι, πριν ανατείλει ο ήλιος, δίπλα στην Πανσέλινο θα εμφανιστεί πολύ καλά ο Άρης, και θα μπορεί να παρατηρήσει κάποιος και ένα σμήνος αστέρων, το οποίο λέγεται σμήνος της Κυψέλης, το οποίο θα βρίσκεται κάτω από τη Σελήνη. Δηλαδή αυτό έχει περίπου 1000 άστρα. Φυσικά δεν μπορεί να δει κανείς τα 1000 άστρα, αλλά θα μπορεί να δει έτσι ένα πολύ φωτεινό σημείο, το οποίο είναι αυτό το σμήνος, το οποίο δεν φαίνεται εύκολα. Επομένως και αυτή είναι μια καλή περίπτωση που μπορεί να δει κανείς, πάλι ξανά λέω, πριν το ξημέρωμα. Τέλος, νομίζω ότι προς το τέλος του μήνα έχουμε Πανσέλινο, και θα μπορούμε να δούμε παράλληλα με την Πανσέλινο, νομίζω 27 Οκτωβρίου ακριβώς, πολύ κοντά θα είναι το σμήνος των Πλειάδων. Οι Πλειάδες είναι πάλι μια ομάδα άστρων, 7 είναι τα κυρίαρχα άστρα που φαίνονται κυρίως σε αυτή την ομάδα, και είναι πάλι μια πολύ όμορφη εικόνα που μπορεί να δει κανείς και με κιάλια, αρκεί να είναι τα κατάλληλα κιάλια. Έτσι έχουμε αρκετά φαινόμενα που μπορεί να παρατηρήσει κανείς όλο το μήνα. Να πούμε ότι ειδικά για τα πεφταστέρια, όπως είπα, οι ημερομηνίες 8-9 για τις δρακονίδες και 21 και 22 για τις οριονίδες είναι απλώς οι ημερομηνίες που είναι ο μέγιστος αριθμός τους, και τις προηγούμενες και τις επόμενες μέρες μπορεί να τις δει κανείς. Πάλι ξαναλέω, όταν θα είναι καθαρός ο ουρανός και όσο πιο μακριά από τα φώτα των πόλεων.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δυστυχώς με τα φώτα των πόλεων, είναι κάτι που το λέμε συνέχεια και εδώ στο πλανητάριο, αν κοιτάξετε τον ουρανό από το κέντρο της Αθήνας θα μπορέσετε να δείτε ούτε 10 αστέρια. Τόσο πολύ έχει φως η Αθήνα, ή και στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, που δεν μπορούμε να δούμε πια τον ουρανό. Θα πρέπει να απομακρυνθούμε, να πάμε πίσω, ας πούμε, στην Αθήνα, να πάμε πίσω από την Πεντέλη, να πάμε πίσω από την Πάρνηθα, για να μπορέσουμε να δούμε πραγματικά τον ουρανό. Ξέχασα να σημειώσω και κάτι ακόμα ενδιαφέρον, που είναι αυτό το μήνα μπορούμε να δούμε πολύ καλά και το κέντρο του Γαλαξία, που είναι επίσης μια πολύ ωραία εικόνα. Πάλι όμως θα πρέπει να απομακρυνθούμε γύρω στις 10 Οκτωβρίου, που δεν θα φαίνεται καθόλου η σελήνη μας, άρα θα είναι αρκετά σκοτεινός ο ουρανός. Θα φαίνεται πάρα πολύ όμορφα το φωτεινό κέντρο του Γαλαξία αμέσως μετά που δει ο ήλιος. Είναι ίσως η πιο όμορφη εικόνα του ουρανού. Ξανατονίζω, όσο γίνεται πιο μακριά από τα φώτα των πόλεων, τόσο πιο καθαρά και φωτεινά θα φαίνονται όλα αυτά που συζητήσαμε.
0: Άρα Οκτώβριος είναι μήνας παρατήρησης του ουρανού. Τώρα, κύριε Κιτσόνα, για όσους από εμάς δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε το βράδυ από τις πόλεις, γιατί την άλλη μέρα δουλεύουμε, τι μπορούμε να δούμε στο πλανητάριο σε σχέση με όλα αυτά τα φαινόμενα που μας μιλήσατε?
1: Όλα αυτά τα φαινόμενα, κυρία Χουζούρη, που αναφέραμε, μπορούμε να τα δούμε σε αρκετές από τις παραστάσεις του πλανητάριου, ξεκινώντας από το πέρα από τη Γη, που μιλάει για τους πλανήτες, όπως είπαμε, για τον Κρόνο για παράδειγμα, αναλυτικά έχει στοιχεία και εικόνες, το ταξίδι στο Γαλαξία, που έχει μας δείχνει στοιχεία του Γαλαξία μας, άλλα άστρα, την εξέλιξή τους, το κέντρο του Γαλαξία που είναι και μια πολύ μεγάλη μαύρη τρύπα, αλλά και όλες τις άλλες παραστάσεις μας, και τις παιδικές που είναι για παιδιά 5 έως 10 ετών, αλλά και όσες είναι για ενήλικες. Έχουν τα περισσότερα από αυτά που συζητήσαμε, υπάρχουν εκεί και εξηγούνται με έναν τρόπο έτσι πολύ παραστατικό. Να πούμε ότι όλα αυτά μπορεί να τα δει κανείς στο site του Ιδρύματος, και από εκεί να κλείσει και το εισιτήριό του για να εξασφαλίσει τη θέση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κιτσώνα, για αυτό το ταξίδι που κάναμε σήμερα.
1: Και εγώ στα φαινόμενα του ουρανού. Να έχουμε καθαρό ουρανό
0: έτσι,
1: τον Οκτώβριο.
0: Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Διευθυντή του Ευγενιδίου Πλανηταρίου, τον κύριο Μάνο Κιτσώνα. Μικρή διακοπή τώρα για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 9.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Σειρά συναντήσεων θα έχει σήμερα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Θα συναντηθεί διαδοχικά με την πρόεδρο του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, Άννα Ροκοφίλου, τον αντικυβερνήτη της ΑΧΕΠΑ Ελλάς Δημήτριο Χριστόπουλο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινοφελείου Ιδρύματος Δημητρίου και Ελένης Καραγκούνη. Στη μία το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος θα δεχθεί τον πρόεδρο της Νίκης Δημήτριο Νατσιό. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Κατά τη συνεδρίαση ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει τα ποσά της επιδότησης για τα καύσιμα κίνησης. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 το πρωί με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ασοπίας Βιωτίας. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Για άμεσο κίνδυνο ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη προειδοποίησε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen. Όπως ανέφερε, σχεδόν 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αδυνατούν ήδη να θερμάνουν επαρκώς τα σπίτια τους, ακόμη και σε έναν συνηθισμένο χειμώνα, επισημένοντας τις σοβαρές κοινωνικές συνέπειες που θα μπορούσε να προκαλέσει ένα νέο σοκ στις τιμές της ενέργειας. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα με σημαντική ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Στην Αττική σήμερα θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, ενώ βροχές αναμένονται κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση θα είναι καλύτερη, αν και θα επικρατήσουν νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 25 βαθμούς.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Αφορμή για τη συζήτηση που θα κάνουμε τώρα είναι ένα άρθρο του κύριου Βλάση Αγτζίδη. Ο κύριος Αγτζίδης, όπως είναι γνωστό, είναι διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγγραφέας. Ένα άρθρο του που δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή της Κυριακής με τίτλο «Ποιος έκαψε τη Σμύρνη μέσα από τις τουρκικές πηγές». Να καλωσορίσουμε τον κύριο Βλάση Αγτζίδη και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή την επικοινωνία. Κύριε Αγτζίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Χοζούρη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την πρωινή επικοινωνία. Όπως διαβάζουμε στο άρθρο σας, κύριε Αγτζίδη, αφορμή για να γράψετε αυτό το κείμενο ήταν κάτι που είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας πρόσφατα, ο κύριος Ερντογάν, ότι και αφορούσε την πυρκαγιά στη Σμύρνη. Είπε ότι οφείλεται στον ελληνικό στρατό που υποχωρούσε. Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρεται στο άρθρο σας, υπάρχει και η άποψη των Τούρκων εθνικιστών ότι υπεύθυνοι για την πυρκαγιά είναι οι Αρμένοι. Ευτυχώς όμως υπάρχουν και οι συνάδελφοί σας, οι ιστορικοί στην Τουρκία, οι οποίοι προσπαθούν με αντικειμενικότητα να δώσουν την πληροφορία το τι συνέβη βασιζόμενοι σε πηγές. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Είμαστε πολύ τυχεροί,
0: ναι,
1: γιατί υπάρχουν έντιμοι Τούρκοι ιστορικοί οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα στο να μιλήσουν για την πραγματικότητα που συνέβη τότε, για την ιστορική πραγματικότητα, και δεν έχουν καμιά υποχρέωση να θεωρήσουν ότι επειδή είναι Τούρκοι ταυτίζονται με τις ακρότητες που διέπραξε ο τουρκικός εθνικισμός κατά των άμαχων πληθυσμών. Και βεβαίως ένα από τα πολύ σημαντικά γεγονότα και συμβολικά γεγονότα όλης εκείνης της τρομακτικής περίοδου, δηλαδή της περίοδου που κατέρεε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, που είχε τελειώσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, επήλθε ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1922 κλπ, ήταν το τέλος του, που ήταν η πυρπόληση της Σμύρνης και η σφαγή του χριστιανικού πληθυσμού. Λοιπόν, ο πρώτος που τα γράφει πολύ νωρίς, από τη δεκαετία του 50, για το ζήτημα αυτό είναι ένας που ανήκει στον κλειστό πυρήνα φίλων του Μουσταφά Κεμάλ Πασά, δηλαδή είναι κεμαλιστής, είναι δημοσιογράφος, ο Φαλίχ Ρίφκι Ατάι, ο οποίος βγάζει ένα βιβλίο με τις αναμνήσεις του που το επιγράφει Τσάνκαγια. Τσάνκαγια είναι η προεδρική κατοικία, θα λέγαμε, στην Άγκυρα, και μέσα σε όλα όσα περιγράφει αναφέρεται και στην καταστροφή της Σμύρνης, όπου ξεκινάει την αφήγησή του με το πολύ απλό ερώτημα: γιατί κάψαμε τη Σμύρνη?
0: Γιατί
1: μιλάει σε πρώτο πληθυντικό. Εξ αρχής, από το ερώτημα που θέτει, καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος ξέρει ξεκάθαρα ποιος έκαψε τη Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Και μετά βεβαίως εξελίσσει την, απαντάει ο ίδιος στο δικό του ερώτημα και λέει: την κάψαμε γιατί ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό θέλαμε να ξεφορτωθούμε οριστικά τις μειονότητες, να μην έχουν χώρο να διεκδικήσουν ώστε να επιστρέψουν. Και επιπλέον στο ίδιο του κείμενο λέει ότι το ίδιο κάναμε και με τους Αρμένους το 15, όταν έχουμε τη μεγάλη γενοκτονία των Αρμενίων, ότι όταν τους εξορίζαμε από τα χωριά τους καταστρέφαμε και τα χωριά τους. Εμείς το ξέρουμε αυτό και στην περίπτωση του Πόντου, που εκεί πολύ πρόλυμα ξεκίνησαν οι εθνικές εκαθαρίσεις, δηλαδή ήδη από τα μέσα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή 16-18, και στη συνέχεια στο 21 έως το 22, όπου κατά τις μετακινήσεις, τις βίαιες μετακινήσεις των ελληνικών πληθυσμών στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, αυτό που ακολουθούσε ήταν ότι οι άτακτες ομάδες, αφού λαιλατούσαν τα χωριά, τα έκαιγαν. Ήταν δηλαδή μια μέθοδος εκείνης της εποχής για να ξεφορτωθούν τις μειονότητες. Και αυτό πολύ καθαρά το αναφέρει ένας κορυφαίος κεμαλιστής ήδη από τη δεκαετία του 50. Δηλαδή ήταν γνωστό. Βεβαίως, για να πούμε αυτό που συνέβη, είναι ότι το συγκεκριμένο απόσπασμα βρίσκεται στην πρώτη έκδοση του βιβλίου, σε όλες τις επόμενες εκδόσεις αυτό απαλήφθηκε.
0: Γιατί
1: κάποιοι του είπαν του κυρίου Ατάη ότι κοίταξε τώρα τι είναι αυτό, μας ενοχοποιείς, βγάλ το. Το έβγαλε. Αλλά ευτυχώς υπάρχει η πρώτη έκδοση, την οποία τη βρήκαν Τούρκοι και την ανέδειξαν Τούρκοι και μέσα σε τουρκικές εφημερίδες. Από όπου πήραμε εμείς τις πληροφορίες αυτές. Εμείς τα ξέραμε αυτά φυσικά, τα ξέραμε μέσα από τις μαρτυρίες των προσφύγων που έβλεπαν πώς εξελισσόταν η πυρκαγιά στη Σμύρνη από τις 13 Σεπτεμβρίου και κορυφώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, ενώ ο ελληνικός στρατός είχε φύγει από τις 8 Σεπτεμβρίου. Και μέσα από τις πολλές ανταποκρίσεις ξένων, προξένων, ανταποκριτών εφημερίδων κλπ. Ήταν πολύ γνωστό, αλλά τεκμηριωμένο και από τουρκικές πηγές, ουσιαστικά το γνωρίζουμε και αναδείχθηκε από Τούρκους έτσι, ιστορικούς.
0: Στο άρθρο σας αναφέρεστε και σε ένα περιστατικό που παραθέτει μια τουρκάλα δημοσιογράφος, η Αϊσέ Χούρ, στην εφημερίδα Radikal. Νομίζω πως έχει και αυτό την αξία του, όχι πως δεν γνωρίζαμε την ευθύνη του Μουσταφά Κεμάλ για την καταστροφή της Μυρνής, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει λίγο πώς σκέφτονταν ο Τούρκος ηγέτης και οι περί αυτών για την καταστροφή της Μύρνης.
1: Έτσι είναι. Κοιτάξτε, ο Μουσταφά Κεμάλ Πασά και όλη εκείνη η ομάδα των εθνικιστών που διαφοροποιήθηκε από το Σουλτάνο και από την υψηλή πύλη και διαμόρφωσε στην Άγκυρα αυτό το δικό του εθνικιστικό μέτωπο με το οποίο συγκρούστηκαν Έλληνες και Αρμένοι, προέρχονταν από τη μήτρα των παλιών Νεότουρκων. Οι παλιοί Νεότουρκοι ήταν μια ομάδα στρατιωτικών, ακραίων εθνικιστών, που από το 1908 είχαν πάρει την εξουσία με πραξικόπημα και οι οποίοι είχαν ως μόνιμο στόχο να εξαφανίσουν τους χριστιανικούς πληθυσμούς ή να τους αφομοιώσουν και στη συνέχεια να εκτουρκίσουν όλους τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς, οι οποίοι επίσης δεν είχαν τουρκική εθνική συνείδηση και ένα μεγάλο μέρος δεν ήταν και τουρκόφωνοι. Υπήρχαν Κυρκάσοι, υπήρχαν Κούρδοι, υπήρχαν Λαζοί, υπήρχαν πάρα πολλοί ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι. Δηλαδή ήταν ένα σχέδιο πολύ συγκεκριμένο που οργανώθηκε, υλοποιήθηκε ήδη από το 14 στον χώρο της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, και από αυτή την πίτρα προερχόταν ο Κεμάλ και όλοι τους συνεργάτες. Δηλαδή ως βασικό στόχο είχαν την εξαφάνιση των μειονοτήτων ώστε να μπορέσουν αυτοί να φτιάξουν ένα εθνικό κράτος καθαρά τουρκικό, όπως και το κατάφεραν. Και το ότι υπάρχει η ευθύνη του Κεμάλ φαίνεται από το ότι αναθέτει μόλις συνέτριψε τον ελληνικό στρατό και τα κεμαλικά στρατεύματα προέλαβαν και σε λίγο θα καταλάβαιναν και τη Σμύρνη, αναθέτει τον παλιό νομάρχη, τον Νουρεντίν Πασά, ο οποίος ήταν ένας από τους κορυφαίους στρατηγούς του φυσικά και είναι και αυτός που ηγείτο του σώματος στρατού των Τούρκων, που ουσιαστικά επιτέθηκε με τον πιο αποφασιστικό τρόπο στη προεκτείνωση του Αφιόν Καραχισάρ και πέτυχε την πρώτη συντριβή του ελληνικού στρατού. Ο Νουρεντίν όμως, παλιός νεότουρκος, ήταν ο νομάρχης της περιοχής την περίοδο 14 έως 18. Ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά προκάλεσε τις πρώτες μεγάλες εθνικές εκαθαρίσεις των Ελλήνων της Δυτικής Μικράς Ασίας, πλην της Μύρνης, γιατί υπήρχαν τα προξενία. Σε όλη την περιφέρεια υπήρξε φοβερή διωγμή των Ελλήνων, είτε σφαγές, είτε εξορίες, είτε προσπάθεια να διαφύγουν αυτοί οι πληθυσμοί προς την Ελλάδα, όπως και έγινε. Λοιπόν, ο Νουρεντίν Πασά είχε ξεκάθαρη αντίληψη. Όταν λοιπόν ο Μουσταφά Κεμάλ του αναθέτει τη διαχείριση της Μύρνης, της Γιαούρης Μύρ, μόλις αποχώρησαν τα ελληνικά στρατεύματα που συμπιωτέων άφησαν στην περιοχή 500.000 Έλληνες, δηλαδή είναι τεράστια τα μεγέθη, η ζώνη κατοχής του ελληνικού στρατού και του ελέγχου της αρμοστίας της Μύρνης είχε 500.000 Έλληνες και 20 περίπου χιλιάδες Αρμένιους. Αυτοί όλοι εγκαταλείφθηκαν εκεί και νομοθετικά. Αυτό είναι που τα έχουμε πει πολλές φορές, ότι δεν θέλανε πρόσφυγες στην Ελλάδα. Η τότε κυβέρνηση Γούνα είναι Πρωτοπαπαδάκη και νομοθετικά απαγόρευσε την έξοδο. Και τέλος πάντων, ουσιαστικά εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί, μισό εκατομμύριο ομογενείς, ανάμεσα σε μια Ελλάδα που δεν τους ήθελε και σε μια Τουρκία του Κεμάλ, που ήταν αποφασισμένοι να τους εξοντώσει. Έτσι, για να καταλάβουμε το γιατί έγινε όλη αυτή η φοβερή σφαγή και βεβαίως για να καταλάβουμε και γιατί μετά δεν μιλήσαμε. Πρέπει να περάσουν 70 χρόνια για να ξαναμιλήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα, με τεράστιο αριθμό θυμάτων. Δηλαδή, και το ότι γλίτωσαν τελικά οι άμαχοι στη Σμύρνη τη σφαγή οφειλόταν ότι την τελευταία στιγμή οι Αμερικανοί, οι οποίοι ήταν στο πλευρό του Κεμάλ, έτσι, για να μην έχουμε αυταπάτες, αλλά βλέποντας τη σφαγή, βάζουν τον Μπάστορα, τον Άσα Τζέινιξ, να μεσολαβήσει ώστε να επιτρέψει ο Μουσταφά Κεμάλ Πασά να έρθουν ελληνικά πλοία άνευ σημαίας να παραλάβουν τους αμάχους. Παράλληλα όμως οι Τούρκοι κράτησαν όλους τους άνδρες από 14 έως 45 όπως έλεγαν ετών και μάλιστα πολύ περισσότερους. Και μαζί με όλους τους αμάχους όλης της Ιωνίας που δεν μπόρεσαν να διαφύγουν τους έστειλαν στα ενδότερα. Ξέρουμε ότι είναι ένας αριθμός 100 με 160 χιλιάδες οι οποίοι πιάστηκαν ως όμοιροι. Ο υπόλοιπος κόσμος έφυγε, ήρθε στην Ελλάδα μαζί με τους υπόλοιπους πρόσφυγες. Και από αυτούς τους 100 με 160 χιλιάδες, μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης, δηλαδή τον Ιούλιο του 1923, βαθμία άρχισαν να επιστρέφουν οι επιζώντες. Πόσοι ήταν οι επιζώντες? Γύρω στις 16.000. Καταλαβαίνετε δηλαδή την τραγωδία εκείνης της φοβερής σφαγής, που το κορυφαίο γεγονός φυσικά ήταν η καταστροφή της πόλης, η πυρπόληση της Σμύρνης.
0: Μάλιστα. Κύριε Γζίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρωινή συνομιλία και για όλα όσα μας είπατε με αφορμή το άρθρο σας στην Καθημερινή.
1: Εγώ, καλά, κύριε Χουζή.
0: Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Βλάσης Αγτζίδης, διδάκτορος σύγχρονης ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

0: Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Φραγκισκανικό Ινστιτούτο Πνευματικότητας Ποντιφικό Πανεπιστήμιο Αντωνιάνου, με την συνεργασία και ευγενική χορηγία της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Θεολογία και Πολιτισμός, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σλαβικός Κόσμος, Βαλκάνια και Ελληνισμός, των Μητροπόλεων Θεσσαλονίκης, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως και Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, οργάνωσαν πριν από λίγες ημέρες από 22 έως 24 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ένα διαχριστιανικό συμπόσιο με γενικό θέμα «Η χριστιανική πίστη σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον». Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές, τώρα με τον πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον καθηγητή, τον κύριο Ηλία Ευαγγέλου. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία.
1: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε καθηγητά, αν διατρέξει κανείς τις θεματικές που συζητήθηκαν σε αυτό το συμπόσιο, πραγματικά αυτό που μπορεί να σκεφτεί νομίζω πως είναι πόσο επίκαιρα είναι τα θέματα που συζητήσατε αυτές τις μέρες.
1: Πράγματι, αυτό το συνέδριο που, όπως σημειώσατε ήδη, διοργανώθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, είναι ένα ακόμα συνέδριο σε μια μακρά σειρά συνεδρίων, συμποσίων καλύτερα, συμπόσια τα ονομάζουμε.
0: Ναι.
1: Είναι το 18ο στη σειρά, γίνεται αναδιετία, άλλοτε στην Ιταλία, εναλλάξ στην Ιταλία ή στην Ελλάδα, και ο σκοπός του είναι να διερευνήσει, να προσεγγίσει θέματα πνευματικότητας και βίωσης της χριστιανικής πίστης, τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα, προβλήματα που απαντώνται και προβληματίζουν τόσο την Ορθόδοξη Εκκλησία όσο και την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
0: Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στους τίτλους των συνεδριών και να σας ζητήσουμε μετά ένα σχόλιο. Ο διάλογος ανάμεσα στην πρώιμη Εκκλησία και τη φιλοσοφία, ο χριστιανισμός στη Μέση Ανατολή, διάλογος μεταξύ πίστης και σύγχρονου πολιτισμού, η πίστη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, 800 χρόνια από την κοίμηση του Φραγκίσκου της Ασίζης, η επικαιρότητα του φραγκισκανικού μηνύματος σήμερα, και νομίζω ότι έρχεται στο τέλος και η στρογγυλή τράπεζα που τα συνοψίζει όλα αυτά, μια συζήτηση με γενικό τίτλο «Πιστεύοντας έναν πολυπολιτισμικό κόσμο, ματαιοπονία ή πολύτιμη ευκαιρία».
1: Ναι, ξέρετε, εν τη ρήμη του λόγου μου δεν σημείωσα κάτι στην προηγούμενη απάντηση μου, ότι όλα αυτά τα συνέδρια, όλη αυτή η μακρά σειρά συνέδριων που ξεκινά από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και φτάνει μέχρι σήμερα, έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν θέματα εχμής, θέματα που προβληματίζουν, θέματα που απασχολούν και προβληματίζουν τόσο την ποιμένουσα Εκκλησία όσο και τους πιστούς. Σε αυτή τη λογική κινούνται και αυτά τα θέματα και αυτή η θεματική, την οποία πολύ όμορφα συνοψίσατε και ενημερώσατε τους ακροατές σας. Σκοπός είναι να δούμε, να προσεγγίσουμε, να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το έχουμε αντιμετωπίσει και σε προηγούμενα συμπόσια, αυτό του σύγχρονου κόσμου, των επιτευγμάτων του, κυρίως των τεχνολογικών επιτευγμάτων, και το πώς μέσα σε αυτό το περιβάλλον που φαίνεται πολύ μοντέρνο, φαίνεται πολύ σύγχρονο, φαίνεται να απέχει πολύ από τις καταβολές του χριστιανισμού, αν όντως ο χριστιανισμός, αν όντως η Εκκλησία, αν όντως το Ευαγγέλιο έχει να προσφέρει κάτι στο σύγχρονο κόσμο. Περιττό νομίζω να επισημάνω ότι η διαχρονικότητα του ευαγγελικού μηνύματος mm-hmm. και του βιώματος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Παράδοσης αποτελούν έναν πολύτιμο οδηγό για το σήμερα. Και επιτρέψτε μου να σημειώσω και κάτι ακόμα. Μπορεί κάποιος να προβληματιστεί από το γεγονός ότι δύο εκκλησιαστικές παραδόσεις που χωρίστηκαν πριν 1000 τόσα χρόνια εμφανίζονται στις μέρες μας να κάθονται στο ίδιο τραπέζι δια των εκπροσώπων τους βεβαίως και να διαλέγονται, να συμφωνούν, να διαφωνούν ή να προσπαθούν να πούν ο καθένας από τη δικιά του την πλευρά πώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Μπορώ να σας καταθέσω από την εμπειρία μας ότι τελικά έχει προσφέρει και έχει οπωσδήποτε να προσφέρει ακόμα περισσότερο η Ορθόδοξη Παράδοση εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει διασώσει στην πορεία του χρόνου στον σύγχρονο άνθρωπο. Ακόμα και τον άνθρωπο ο οποίος βομβαρδίζεται από τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας ή από τα ή βλέπει και αντιμετωπίζει τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις του σήμερα.
0: Μας θυμήσατε το εξής, κύριε καθηγητά, και το λέω επειδή και εσείς ήσασταν ομιλητής στα διεθνή συνέδρια που οργάνωσε το επιστημονικό περιοδικό Θεολογία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ας θυμηθούμε, είναι πρόσφατο της Θεσσαλονίκης, πριν 3 χρόνια της Αθήνας, ότι μέχρι τότε θα έλεγε κανείς οι εκκλησίες και οι ομολογίες δεν είχαν ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Και παρατηρώ τα τελευταία χρόνια, θα βλέπετε ότι τώρα τελευταία και ο ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έχει πάρει θέση σε αυτό το θέμα. Βλέπουμε ομιλίες του και λοιπά σε διάφορες περιοχές του κόσμου που επισκέπτεται. Ας μου επιτραπεί να του θυμίσω ότι η Εκκλησία της Ελλάδος ήταν η πρώτη που έθεσε αυτό το θέμα και μας έφερε όλους ενώπιον των ευθυνών μας. Έχουμε μια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης σε τέτοιο σημείο που δεν την προλαβαίνουμε. Θα θυμάστε, επειδή ήσασταν κι εσείς ομιλητής, ότι συνάδελφοί σας από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό ήρθαν εδώ στο πλαίσιο αυτών των δύο διεθνών συνεδρίων, κατέθεσαν τη γνώμη τους, ξεκίνησε μια συζήτηση θα έλεγε κανείς. Και βλέπουμε, εκτός από τον ηγέτη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, θα βλέπετε τον τελευταίο καιρό ότι όλο αυξάνονται τα δημοσιεύματα. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών πήρε θέση πριν από λίγο καιρό και είπε κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν μπορεί να προχωράμε έτσι. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέλλον της ανθρωπότητας με αυτή την ταχύτητα που βαδίζει η τεχνητή νοημοσύνη. Τέθηκαν λοιπόν, το λέω γιατί είχατε κι εσείς σε αυτό το συμπόσιο μία συνεδρία αφιερωμένη στο θέμα η πίστη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Είχατε μια άλλη συνεδρία, είπαμε πριν από λίγο, διάλογος μεταξύ πίστης και σύγχρονου πολιτισμού. Αυτά είναι θέματα νομίζω που το αντιμετωπίζουμε σε ολόκληρο τον κόσμο ανεξαρτήτως θρησκεύματος.
1: Πολύ σωστά και κάνετε άριστα που θυμίζετε στους ακροατές σας τα πολύ σημαντικά συνέδρια που διοργανώθηκαν από την Εκκλησία της Ελλάδος με αφορμή βέβαια την επέτειο το ιουβιλαίο από την ίδρυση του περιοδικού Θεολογία και ιδιαίτερα το συμπόσιο, το συνέδριο της Θεσσαλονίκης που είχε ειδικά αυτόν τον τίτλο και που απασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Επιτρέψτε μου εδώ να πω το εξής. Καμιά φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον προβληματισμό τι θα γίνει, τι θα απογίνει η Εκκλησία σε αυτόν τον ταχαίως μεταβαλλόμενο κόσμο, σε έναν κόσμο που οι σταθερές του κλονίζονται, σε έναν κόσμο που οι κοινωνικές ισορροπίες αλλάζουν, οι αντιλήψεις, οι παραδοσιακές αντιλήψεις που αιώνες συντρόφευαν τον άνθρωπο στην εξέλιξή του, στην πορεία του, φαίνεται να διαφοροποιούνται και που πάνω απ' όλα βέβαια έχουμε αυτή την εξαιρετικά ταχύτατη εξέλιξη την τεχνολογική και ιδίως στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών. Θα έλεγα ότι η Εκκλησία από την ίδρυσή της έχει αποδείξει ότι ήρθε στον κόσμο, ιδρύθηκε από τον Θεό για να συνομιλεί με το σήμερα του κόσμου και όχι με το χθες. Να θυμίσουμε ότι η Εκκλησία δεν είχε φοβηθεί ποτέ της και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και στο μέλλον από τον διάλογο με τον κόσμο και με τα επιτεύγματα του, καλά και κακά. Αλλά να βάλω, να υπογραμμίσω και μία προϋπόθεση. Η Εκκλησία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα εφόσον οι φορείς της, εφόσον όλοι εμείς που εντάσσουμε τον εαυτό της ως μέλη της Εκκλησίας, εντάσσουμε τον εαυτό μας ως μέλη της Εκκλησίας, με πρώτους τους διοικούντες στην Εκκλησία, τους ανθρώπους που το Άγιο Πνεύμα έχει θέσει υπεύθυνους για την διοίκηση και την καθοδήγησή της, εφόσον λοιπόν όλη αυτή η κοινότητα, η πιστεύουσα κοινότητα, πιστεύει, ομολογεί, αλλά πάνω απ' όλα βιώνει το πνεύμα της και βιώνει το μήνυμά της και τον Ευαγγελικό νόμο. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, δεν υπάρχει τίποτα να μας τρομάζει, γιατί αυτός ο κόσμος, ο τόσο πολύ γρήγορα μεταβαλλόμενος, είναι ο ίδιος άνθρωπος με τα ίδια υπαρξιακά προβλήματα, τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες ανησυχίες, που ακόμα και αν πιστέψει ότι η τεχνητή νοημοσύνη ή άλλες επιστημονικές ανακαλύψεις και επιτεύγματα θα γεμίσουν ή θα απαντήσουν στις υπαρξιακές του αναζητήσεις, θα πλανηθεί για ακόμα μία φορά για να αναγκαστεί στο τέλος να επιστρέψει σε αυτό που του παρέχει η Εκκλησία, που είναι η βεβαιότητα της σωτηρίας και του μηνύματος του Ευαγγελίου, που είναι μήνυμα σωτηρίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, κύριε Πρόεδρε, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα σας μας είπατε με αφορμή αυτό το πολύ ενδιαφέρον συμπόσιο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς, το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και τους ακροατές σας που μας παρακολουθούν. Προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις και στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, αλλά και στις απαιτήσεις και τις ανάγκες μιας σύγχρονης εκκλησίας, η οποία παλεύει να καταστήσει, όχι, δεν θα έλεγα επίκαιρο, να καταστήσει γνωστό και να δείξει ότι είναι βιώσιμο το μήνυμα του Ευαγγελίου, το μήνυμα της πίστης, για να νοηματοδοτήσει την κοινωνία μας, να νοηματοδοτήσει το σήμερα και το αύριο του ανθρώπου. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ηλία Ευαγγέλου. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Εύχεσαι από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο μεγάλο αφιέρωμα του 89,5, το οποίο ξεκινάει στις 10.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ανοικοδομήσεις, δεύτερο μέρος. Με την άλωση της πόλης, η Αγία Σοφιά, κρίμαση εις είδην μόνον Κύριος, περιέπεσε στα χέρια των Μωμεθανών και μετατράπηκε σε τζαμί. Ο ίδιος ο πορθητής, ο Μεχμέτ ο δεύτερος, την τρίτη μέρα από τη αλώσεως εισήλθε στο ναό και επιβάς επί της Αγίας Τραπέζης και κλίνας εις προσευχήν τα γόνατα, καθιέρωσε αυτόν εις την λατρεία του προφήτου. Παρέμενε η Αγία Σοφιά μωαμεθανικό τέμενος επί 482 χρόνια και μάλιστα αναγνωριζόταν ως το κεντρικό της πόλης μέχρι το 1935, οπότε ο Ατατούρκ τη μετέτρεψε σε μουσείο. Επειδή όμως ο λόγος περί ανακαινισμών και ανοικοδομήσεως της Αγίας Σοφιάς, ας απαριθμίσουμε τις κατά καιρούς επεμβάσεις στο κτίριο από τους νέους επικυρίαρχους, όσες έγιναν από φροντίδα, αλλά και όσες για να αλλοιωθεί ο κυρίαρχος χαρακτήρας του και να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της άλλης θρησκείας και τα αισθητικά πρότυπα των Οθωμανών. Καταρχάς, να ληφθεί υπόψη το αποτέλεσμα της σαρωτικής και καταστροφικής πλημμυρίδος από την πρώτη εισβολή των Οθωμανών κατακτητών στο ναό την ημέρα της αλώσεως. Ο πορθητής είχε υποσχεθεί διάρκειας 3 ημερών απεριόριστη λαιλασία και αρπαγή κάθε κινητού αντικειμένου αξίας στους στρατιώτες του. Ιδιοποιήθηκε εκείνος μόνον τη γη και τα ακίνητα της πόλης. Στο πλαίσιο αυτού του δικαιώματος αφαιρέθηκε από την Αγία Σοφιά κάθε τι που θεωρήθηκε αξίας ή άρεσε ή που απλώς γυάλιζε. Έμεινε λοιπόν η μεγάλη εκκλησία απογυμνωμένη από κάθε στολισμό, διωμένη από τον ιερό εξοπλισμό της και τα σεβάσματα που φιλοξενούσε επί αιώνες, και κακοποιημένη από το μένος των κατακτητών.

οι επεμβάσεις που έγιναν στον γη του Πορθητή ήταν μάλλον περιορισμένες και οι απολύτως αναγκαίες όσο για να λειτουργήσει η Αγία Σοφιά ως μουσουλμανικό τέμενος. Απομακρύνθηκαν οι φορητές εικόνες και τα λοιπά προσκυνήματα. Το χαμηλό τέμπλο, ο άμβωνας και η θρόνη, το σύνθρονο και η Αγία Τράπεζα, τα μανουάλια και ο λοιπός εξοπλισμός, ο συμβατός με τη λειτουργία ενός περίδοξου ορθόδοξου ναού. Στη θέση τους εγκαταστάθηκαν τα αντίστοιχα απαραίτητα του Ισλαμικού τεμένους, όλα προσωπικά του Πορθητή αφιερώματα που από σεβασμό στη μνήμη του κανείς έκτοτε δεν διανοήθηκε να αντικαταστήσει. Τέτοια ήταν το μιχράμπ,

Το μπιμπέρ, το μαχφίλ, κρίνες καθαρμού και πολυκάνδυλα και άλλα ποικίλα λειτουργικά αντικείμενα. Αντικαταστάθηκε πάρα αυτά ο Χρυσός Σταυρός στην κορυφή του Τρούλου από την Ημισέλινο και χτίστηκε ο Τούβλινος Μιναρές στην νότιο-ανατολική γωνιά του κτηρίου. Τότε πιθανότατα κατεδαφίστηκε το κοδωνοστάσιο. Λίγο αργότερα, στα πλαίσια τροποποίησης της χρήσης του περιβάλλοντος χώρου, χτίστηκε στα βόρειά της και η μουσουλμανική ιερατική σχολή, η λεγόμενη Μεντρεσέ, κτίσμα που δεν υπάρχει σήμερα. Σημειωτέων ότι διατηρήθηκε και το όνομα του ναού, επί το τουρκικότερον αποκαλείται μέχρι σήμερα Αγιά Σοφιά Τζαμί. Επί του πορθητή δεν πειράχτηκαν οι εμπρόσωπες ψηφιδωτές παραστάσεις, ούτε έγινε καμία αλλίωση στις επιφάνειες που έφεραν σταυρό. Είχαν οι Οθωμανοί άνεση χρόνου αρκετών αιώνων μπροστά τους για να μεταποιήσουν το χριστιανικό χαρακτήρα του ναού σε μουσουλμανικό. Ο πρώτος σουλτάνος που ασχολήθηκε με την Αγία Σοφιά ήταν ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής. Δεν μας παραδόθηκαν λεπτομέρειες, αλλά φαίνεται ότι επί των ημερών του ο Σινάν εκτέλεσε ελάσσονες παρεμβάσεις υποστηρικτικές του κτηρίου. Ο γιος και διάδοχος του όμως, Σελίμ ο δεύτερος, υπήρξε ένας από τους πλέον ενεργούς ηγεμόνες όσον αφορά τη φροντίδα του ναού σουλτανικού τεμένους πλέον. Ο Σελίμ, μαλθακός και μέθυσος, τρίτος γιος του Σουλεϊμάν, κατάφερε να ανέλθει στο θρόνο αφού ο πρώτος αδερφός του Μουσταφά εκτελέστηκε από τον ίδιο τον πατέρα του ως υποκινητής ανταρσίας και ο δεύτερος, ο Μεχμέτ, πέθανε από ευλογιά. Ήταν ευνοούμενος γιος της Σουλτάνας Χιουρέμ, η οποία αρχικά τον ποδηγέτησε καθοριστικά και κατόπιν σύζυγος της Σουλτάνας Ναρμπανού, η οποία ανέλαβε από την πεθερά της τη συνέχιση της χειραγώγησής του. Παρενθετικά να πούμε ότι οι δύο αυτές σουλτάνες εκπροσωπούν το λεγόμενο Σουλτανάτο των γυναικών, λόγω της ισχυρής επιρροής που άσκησαν ως χασεκοί, πρώτες σύζυγοι και βαλιντέ σουλτάνες, βασιλομήτορες, σε τρεις στη σειρά ηγεμόνες, στον Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή, στο Σελίν το Δεύτερο και τον Μουράτ τον Τρίτο.

Ο Σελίν το 1573 κατά τον Καντεμίρη κυριευθείς μετά την οδυνηράν δι' αυτόν εν ναυπάκτο ναυμαχίαν υπό ορμημάτων ευλαβίας επεσκεύασε προς παρηγορίαν της θλίψεώς του των ναών τούτων. Έχοντας στη διάθεσή του τον μεγαλοφυή αρχιτέκτονα Σινάν, εκτέλεσε έργα σημαντικά για την στερέωση του κτηρίου. Συγκεκριμένα, ο Σινάν ύψωσε συμπληρωματικά αντιτυχίσματα και αύξησε το ύψος του εξωτερικού μέρους των πεσών μέχρι το επίπεδο των παραθύρων του Τρούλου, με αποτέλεσμα παραμορφωτικό της εξωτερικής μορφής αλλά και της φωτοδομής του ναού. Επίσης, έχτισε τους άλλους τρεις μιναρέδες και αφού απολωτρίωσε και ισοπαίδωσε πολλά από τα πέριξ οικοδομήματα, έχτισε δύο μεγαλοπρεπή γυμνάσια. Αυτού του Σουλτάνου, του Σελίν δηλαδή, το μεγαλόπρεπο μαυσολείο έχτισε ο Σινάν στο νότιο αυλόγυρο του ναού επί του διαδόχου του Μουράτ του Τρίτου. Κέρυες όμως ήταν και οι παρεμβάσεις του Σελίν και στο εσωτερικό της εκκλησίας. Τότε επικαλύφθηκαν με σοβά όλες οι εμπρόσωπες ψηφιδωτές παραστάσεις εκτός του Παντοκράτορα, της Πλατιτέρας της Κόγχης και των Αντικριστών Αγγέλων στο μεγάλο Ανατολικό Τόξο. Ο Παντοκράτορας επικαλύφθηκε και επιζωγραφίστηκε το 1610 επί Αχμέτ του Πρώτου.

η καθοριστική όμως και πιθανότατα διασωστική του κτηρίου παρέμβαση έγινε το 19ο αιώνα από τον Σουλτάνο Αμπντουλμετζίτ τον πρώτο, 1839-1861. Τεχνική της εποχής προπολού είχαν σημάνει τον κόδωνα του κινδύνου για την ευστάθεια του κτηρίου, που είναι πιθανόν να έφτασε στα όρια του προσδοκίμου του, όπως θα λέγαμε σήμερα, μετά από 1300 χρόνια λειτουργίας. Ο Αμπντουλμετζίτ ανέθεσε στους Ιταλοελβετούς αδερφούς Τζουζέπε και Γκασπάρε Φωσάτη την εκβάθρον επιδιόρθωση και ανακαίνιση της Αγίας Σοφιάς. Αυτή, έμπειρη τεχνική και αλλά ως φαίνεται με οξυμένο το καλλιτεχνικό τους αισθητήριο, προχώρησαν σε εκτεταμένες επιδιορθώσεις, υποστηλωτικές ενέργειες και αξιόλογες αισθητικού περιεχομένου αποκαταστάσεις σε ζημιές, είτε του χρόνου είτε παλαιότερων επεμβάσεων. Τότε αφαιρέθηκαν τα αντιαισθητικά αντιστηρίγματα και οι προς τον Τρούλο προεκτάσεις των μπεσών που έχτισε ο Σινάν. Περιζώθηκαν πολλοί κίονες, αλλά και ο Τρούλος με στερεωτικά μεταλλικά στεφάνια. Αφαιρέθηκε το παλιό, ταπεινό μάλλον σουλτανικό θεωρείο και στη θέση του στήθηκε αυτό που βλέπουμε σήμερα, το επιβλητικό και τεράστιο που περιβάλλει το βορειοανατολικό μικρό πεσό. Αποκαλύφθηκαν κάποια από τα μέχρι τότε σοφατισμένα ψηφιδωτά. Καταγράφηκαν για να εντοπιστούν οι θέσεις τους. Ζωγραφίστηκαν ώστε να διασωθούν τουλάχιστον οι συνθέσεις. Και δυστυχώς πάλι επικαλύφθηκαν κατά πέτηση ίσως του Σουλτάνου, αλλά το πιθανότερο κατ' επιβολήν της κυρίαρχης της εποχής θρησκευτικής νομενκλατούρας. Το έργο των αδερφών Φωσάτη είναι ανεκτίμητο για τους παραπάνω λόγους, αλλά και γιατί υπάρχει η ανομολόγητη υποψία ότι ευσυνείδητα προστάτευσαν κάποια καλλιτεχνικά στοιχεία του ναού, δήθεν τροποποιώντας, αλλά ουσιαστικά διασώζοντάς τα.

στις 13 Ιουλίου 1849, με μεγάλη μεγαλοπρέπεια και χλειδί, έγιναν τα νέα θυρανίξια του κοσμοθρύλη του μνημείου κατά την προσευχή εκείνης της Παρασκευής, επέχουσαν εγγενείων τόπων. Χρειάστηκαν 2 χρόνια εντατικών και αδιάκοπων εργασιών και υπέρογγες δαπάνες, πράγμα που επέτρεπε η αδρή χρηματοδότηση προερχόμενη από έναν ανώνυμο σεϊχή. Ο Σουλτάνος προσήλθε συμβολικά πάνω σε λευκό άλογο και τίμησε και αντάμυψε δεόντως τους αδερφούς Φωσάτη και όλους τους τεχνίτες που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου. Αυτοανακηρύχθηκε νέος κτήτορ και τούτο επισφραγίστηκε με την κοπή χρυσού νομισματοσύμου με το μονόγραμμα του Σουλτάνου στη μία του όψη και εικόνα της Αγίας Σοφιάς στην άλλη. Ήταν αυτή η τελευταία ουσιαστικά φροντίδα της Αγίας Σοφιάς. Όταν το 1935 μετατράπηκε σε μουσείο, αφαιρέθηκαν κάποια ατέριαστη προς τη νέα ιδιότητα του κτηρίου αντικείμενα και συμβολισμοί. Ήδη από το 1930 είχαν αρχίσει οι ειδικοί του Princeton Institute of Arts υπό την διεύθυνση του Whittemore ειδικά και αργότερα του Underwood την αποκάλυψη και τον καθαρισμό των ψηφιδωτών. Εδώ και πάνω από 20 χρόνια εκτελούνται έργα ποικίλης φροντίδας του ναού και παραμένει αμετακίνητη η τεράστια σκαλοσιά στην αριστερή πλευρά του κεντρικού κλήτους. Ας ελπίσουμε ότι θα αξιωθούμε να τη δούμε αποκαθυλωμένη στη διάρκεια του βίου μας. Η Αγία Σοφιά διήλθε διαπυρός και σιδήρου, αλλά και ύδατος, στη διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής των 1500 χρόνων. Αλλά ως χρυσός εγχωνευτηρίο διατήρησε την ακτινοβολία της και την άνωθεν λαμπρότητα και διαφυλάχθηκε άφθορη, διότι κατά την επιγραφή στα δομικά της τούβλα ο Θεός εν το μέσο αυτής και ου σαλευθήσεται.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις «Δόμος».

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 10.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Σειρά συναντήσεων έχει σήμερα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Θα συναντηθεί διαδοχικά με την πρόεδρο του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, Άννα Ροκοφίλου, τον αντικυβερνήτη της ΑΧΕΠ Αχελάς Δημήτριο Χριστόπουλο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινοφελούς Ιδρύματος Δημητρίου και Ελένης Καραγκούνη. Στη μία το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος θα δεχθεί τον πρόεδρο της Νίκης Δημήτριο Νατσιό. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Κατά τη συνεδρίαση ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει τα ποσά της επιδότησης για τα καύσιμα κίνησης. Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν σήμερα από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την απόλυση σταθμάρχη, την οποία το σωματείο χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική. Συναγερμό έχουν προκαλέσει αναφορές στο Ισραήλ για ενδεχόμενο περιστατικό αεροπειρατεία σε πτήση της Fly Dubai από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροπλάνο πραγματοποίησε αναστροφή και κατευθύνεται πλέον προς τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, όπου αναμένεται να προσγειωθεί άμεσα και να αποσαφινιστεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Επιδείνωση του καιρού σήμερα με σημαντική ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Στην Αττική σήμερα θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, ενώ βροχές αναμένονται κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση είναι καλύτερη, αν και θα επικρατήσουν νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 25 βαθμούς.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι η Γαλλική Επανάσταση, αποχριστιανισμός, λατρεία της λογικής και πολιτική βία. Με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά, πολιτικό επιστήμονα, συγγραφέα. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Νεωτερικό κράτος, διαφωτισμός, επαναστάσεις, 17ος, 18ος αιώνας. Έτσι επιγράφεται η ιστορική περίοδος που μας αφορά σε αυτήν την εκπομπή, αγαπητοί ακροατές. Όπως είπαμε, το θέμα μας είναι η Γαλλική Επανάσταση, αποχριστιανισμός, λατρεία της λογικής και πολιτική βία. Να καλωσορίσουμε τον πολιτικό επιστήμονα και συγγραφέα, τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά. Κύριε Καραμπελιά, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία και τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τιμή μου που είμαι μαζί σας.
0: Η τιμή είναι δική μας, κύριε Καραμπελιά, και θα θέλατε εισαγωγικά να μας πείτε δύο λόγια γιατί η Γαλλική Επανάσταση αποτέλεσε το σημείο καμπής για τη γέννηση του σύγχρονου δυτικού κόσμου.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα διότι βάζει την έννοια του συνταγματισμού και του συντάγματος. Επί παραδείγματι, οι Άγγλοι, οι οποίοι είχαν προηγηθεί στην αλλαγή την πολιτική και είχαν καθιερώσει κοινοβούλιο και τα λοιπά πριν από τους Γάλλους, μέχρι σήμερα δεν διαθέτουν σύνταγμα. Είναι κάτι που δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Η Αγγλία δεν έχει σύνταγμα. Να έχει ένα σύνολο από νόμους, διατάξεις και τα λοιπά που με βάση αυτά κινούνται, αλλά γραπτό σύνταγμα δεν έχει. Η πρώτη χώρα η οποία θα κάνει έτσι, θα δημιουργήσει σύνταγμα, είναι η Γαλλία. Δεύτερο, βάζει την έννοια, παρότι υπήρχε ήδη η έννοια του έθνους, δεν είναι καινούρια, γιατί εσφαλμένα πάρα πολλοί λένε έτσι, αποδίδουν και στην Γαλλική Επανάσταση τη δημιουργία της έννοιας του έθνους κράτους. Αυτό που φέρνει η Γαλλική Επανάσταση είναι ότι συνδέει το έθνος με το λαϊκό σώμα, δηλαδή δεν είναι πια των αυτοκρατόρων, των βασιλέων κτλ. Έτσι, αλλά ανήκει στο λαό. Άλλα πράγματα τα οποία φέρνει είναι ότι βάζει, όπως σας είπα, την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας, της λαϊκής εξουσίας, και με αυτή την έννοια ανοίγει πράγματι το δρόμο για μια νέα ιστορική περίοδο, παράλληλα βέβαια με την Αμερικανική Επανάσταση, η οποία και αυτή λίγα χρόνια πριν, έτσι, είχε ξεκινήσει μια ανάλογου τύπου επαναστατική διαδικασία, όχι βέβαια τόσο καθοριστική, γιατί βρισκόταν μακριά τότε, η Αμερική ήταν μακριά από την Ευρώπη,
0: μάλιστα, έτσι,
1: κυριολεκτικά, και βέβαια δεν πήρε και το χαρακτήρα των εμφυλίων συγκρούσεων που είχαμε στη Γαλλία ανάμεσα στο παλιό καθεστώς και το καινούριο, διότι εκεί η σύγκρουση ήταν με τους Άγγλους απεικιοκράτες, τους οποίους εξεδίωξαν οι Αμερικανοί. Άρα δεν έχει τον ίδιο χαρακτήρα με τη Γαλλία. Επομένως, όντως η Γαλλική Επανάσταση έχει ένα κομβικό ρόλο, έτσι, στην σύγχρονη πολιτιακή ιστορία και την ιστορία της Δύσης συνολικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραμπελιά, ποια είναι τα κυριότερα αίτια της Γαλλικής Επανάστασης?
1: Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στην κοινωνία και την εξουσία, έτσι, όπως όλες οι επαναστάσεις. Δηλαδή από τη μία πλευρά έχουμε μια κοινωνία που εξελίσσεται, όπου η αστική τάξη αλλά και τα κατώτερα στρώματα, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα το Παρίσι, που για την εποχή έχει ένα τεράστιο πληθυσμό, σχεδόν 500.000 πληθυσμό, που αποτελεί για την περίοδο έτσι ένα τεράστιο πληθυσμό, αναπτύσσεται το εμπόριο και οι απαρχές της βιομηχανίας, και από την άλλη πλευρά το καθεστώς το πολιτιακό παραμένει ελαίο θεού μοναρχία.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή έχουμε ένα καθεστώς μοναρχικό, όχι συνταγματικό. Δεν είναι δηλαδή συνταγματική μοναρχία που ήρθαν μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Έχουμε τις συνταγματικές μοναρχίες στην Ευρώπη. Επομένως υπάρχει μία, και δεύτερο, υπάρχει αυτή η επανάσταση έχει προετοιμαστεί ιδεολογικά από αυτό που λέμε διαφωτισμό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι υπάρχει μια κριτική των αξιών της παλιάς έτσι, τάξης, έτσι, ανσιαν ριζίν το λένε μάλιστα οι Γάλλοι, έτσι, το παλιό καθεστώς, που ξεκινάει, ξέρουμε όλοι, το Ρουσό, το Μοντέρο, το Διδερό, ένα σύνολο από άλλους, ας πούμε, που στο 18ο αιώνα έχουν ήδη ιδεολογικά
0: προετοιμάσει το έδαφος.
1: Κυριαρχήσει και προετοιμάσει το έδαφος. Επομένως, με την ευκαιρία της σύγκλησης των τριών τάξεων, διότι ο βασιλιάς είχε δημιουργήσει ένα συμβουλευτικό όργανο, το οποίο αποτελούνταν από τρεις τάξεις, δηλαδή τους ευγενείς, τους κληρικούς και την τρίτη τάξη.
0: Ναι.
1: Έτσι, η τρίτη τάξη περιλάμβανε όλους τους υπολείπους κατά εξοχήν την αστική τάξη. Με την ευκαιρία λοιπόν της σύγκλησης αυτού του συμβουλευτικού οργάνου έγινε μια ανατροπή, και αυτό το συμβουλευτικό όργανο αποφάσισε να γίνει έτσι αποφασιστικό όργανο, να είναι μια βουλή, αν θέλετε, η πρώτη η οποία εμφανίζεται στην ιστορία. Αυτό θα οδηγήσει σε σύγκρουση με την εξουσία του βασιλιά. Υπάρχουν ταυτόχρονα οικονομικές αιτίες πολύ σημαντικές, δηλαδή είναι μια περίοδος μεγάλης πείνας και εξαφλίωσης, ιδιαίτερα των φτωχών στρωμάτων, πράγμα που εξηγεί εμπολής αυτά που θα γίνουν στη συνέχεια. Και άρα εμφανίζεται μια σύγκρουση ανάμεσα στην τρίτη τάξη, έτσι,
0: ναι,
1: με τις άλλες δύο, οι οποίες στέκονται στο πλάι της μοναρχίας. Εδώ είναι η ιδιαιτερότητα και της Καθολικής Εκκλησίας, δηλαδή η Καθολική Εκκλησία που είναι η δεύτερη τάξη, ουσιαστικά είναι μια τάξη, η Εκκλησία είναι ο μεγαλύτερος γεωκτήμονας της Γαλλίας, έχει χαρακτηριστικά, έτσι, οι καρδινάλοι και οι λοιποί αξιωματούχοι μοιάζουν και είναι στην πραγματικότητα ως φεουδάρχες, οι οποίοι ελέγχουν περιοχές κατά τον ίδιο τρόπο που κάνουν και οι ευγενείς, έτσι, του παράλληλα. Και επομένως,
0: είναι και το στήριγμα του παλαιού καθεστώτος ουσιαστικά.
1: Βεβαίως,
0: η Εκκλησία.
1: Βεβαίως. Άρα, και αυτό εξηγεί πάρα πολλά από αυτά που θα συμβούν στη Γαλλική Επανάσταση, ναι, η αντίθεση με το παλιό καθεστώς δεν εμφανίζεται μόνο ως αντίθεση με τη φεουδαρχία, έτσι,
0: ναι,
1: αλλά και ως αντίθεση με την Καθολική Εκκλησία. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Καθολική Εκκλησία δεν είναι αυτόνομη, δεν είναι γαλλική. Εξαρτάται, είναι κομμάτι της Καθολικής Εκκλησίας υπό τον Πάπα. Δηλαδή οι Γάλλοι, και γι' αυτό όταν θα γίνει η Επανάσταση, θεωρούν την Καθολική Εκκλησία ως μια ξένη δύναμη στη Γαλλία.
0: Ναι. Εδώ, κύριε Καραμπαλιά, να σταθούμε λίγο, γιατί αυτή η αντίδραση της επαναστατικής κυβέρνησης δεν αφορά μόνο τους κληρικούς της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, επεκτείνεται ναι, και σε άλλα θέματα.
1: Εκεί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα φτάσουμε εκεί. Ναι. Δηλαδή όταν ξεκινάει,
0: ναι.
1: αυτό σας λέω στην αρχή,
0: μάλιστα.
1: το 89, όταν γίνεται όταν ξεκινάει η Επανάσταση και βγαίνει και το πρώτο σύνταγμα, έτσι, το οποίο αναγνωρίζει ακόμα βασιλέα, δηλαδή είναι το πρώτο σύνταγμα συνταγματικής βασιλείας ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Και οι Γάλλοι ακόμα δεν έχουν στην πλειοψηφία τους στηρίζουν τον βασιλιά.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε ακόμα αυτά που θα γίνουν μετά το 93, δηλαδή έχουμε μια εξέλιξη ταχύτατη της Γαλλικής Επανάστασης, κυρίως γιατί η Γαλλία αντιμετωπίζει τότε το σύνολο των μοναρχικών δυνάμεων της Ευρώπης, ιδιαίτερα της Αυστρίας, που πρωτοστατεί, και της Προσίας, που κάνουν πόλεμο, έτσι, ξεκινούν ένα πόλεμο ενάντια στην Γαλλία εξαιτίας της εκφρόνησης ή του περιορισμού του βασιλιά, που οδηγεί στην εκφρόνηση και την αποκεφαλισμό του μετά. Άρα επιταχύνεται η ριζοσπαστικοποίηση της Επανάστασης μέσα από τη σύγκρουση
0: ναι.
1: με τα ξένα στρατεύματα, έτσι, τα οποία ναι. πολιορκούν τη Γαλλία και στηρίζουν το καθεστώς των ευγενών, άλλωστε πάρα πολλοί ευγενείς έχουν καταφύγει στις χώρες αυτές, στις άλλες χώρες, έτσι, τα γερμανικά πριγκιπάτα, την Αυστρία, την Προσία, και συνωμοτούν εναντίον της γαλλικής εξουσίας. Επομένως, ταχύτατα η επανάσταση γίνεται όλο και πιο ριζοσπαστική και βίαιη, οδηγεί αυτά που ξέρουμε στην καρατόμηση του βασιλιά,
0: ναι.
1: έτσι, του Λουδοβίκου, θα ακολουθήσει και η Μαρία Αντουανέτα, και επομένως περνάει σε αυτή τη φάση στην οποία αναφέρεστε, που πια δεν γίνεται κριτική μόνο στην
0: στο ιερατείο
1: εξουσία, ναι,
0: ναι.
1: αλλά αυτό συμπαρασύρει με βάση ιδέες που έρχονται από ναι. το διαφωτισμό, κριτική ολόκληρη στην χριστιανική θρησκεία. Μεταβάλλεται σε κριτική της χριστιανικής θρησκείας, κλείνονται εκκλησίες, πάρα πολλοί κληρικοί διώκονται και φυλακίζονται, πολλοί καρατομούνται κιόλας, διότι το 1793 ιδιαίτερα με την περίοδο τη λεγόμενη της τρομοκρατίας,
0: ναι.
1: με τον Ροβεσκιέρο που παίρνει την εξουσία, δηλαδή έχουμε, ξέρετε πως γίνεται, είναι μια, αν διαβάσετε την ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης,
0: ναι.
1: είναι σαν να ανοίγεις διαδοχικά, έτσι, ένα σύστημα από μπαμπούσκες και βγαίνει όλο και πιο ριζοσπαστική, μέχρι ένα σημείο που αρχίζει η αντίστροφη κίνηση. Έχουμε διαρκώς τέτοιες αλλαγές που το απόγειό τους είναι το 1793-94, που ψηφίζεται και το νέο σύνταγμα, το οποίο πια ορίζει την καθολική ψηφοφορία. Είναι το πρώτο σύνταγμα που δέχεται ότι ψηφίζουν όλοι οι πολίτες, και από την άλλη πλευρά προχωράει σε μέτρα τρομοκρατίας, δηλαδή εξάλλου ένας, όλοι οι προηγούμενοι, ο Ροβεσπιέρος εξοντώνει
0: ναι.
1: όλους όσους είχαν προηγηθεί επαναστάτες, έτσι, ανάμεσά τους τον Καμίλ Ντεμουλέν, τον Νταντόν. Ο Νταντόν είναι γνωστός, φαντάζομαι, και από
0: ναι.
1: έργα που έτσι, εξοντώνει όλους αυτούς. Βέβαια θα γνωρίσει την ίδια τύχη ένα χρόνο μετά ο ίδιος. Θα καρατομηθεί και ο ίδιος στη Λεμιτόμο, αλλά σημασία έχει ότι περνάμε στην εποχή της τρομοκρατίας, εξοντώνονται πάρα πολλοί ιερείς, κλείνουν εκκλησίες και γίνεται το μεγάλο βήμα της αν όχι απαγόρευσης της θεσμοθέτησης κρατικά πια της θρησκείας της πολιτείας, όχι πια, έτσι. Και γι' αυτό υπάρχει ένας άγνωστος Θεός, θυμίζει αυτά που βλέπαμε στην Αθήνα, έτσι,
0: ναι.
1: Όταν πήγε ο Απόστολος Παύλος, έτσι, μπαίνουμε στην περίοδο όπου δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξη ενός ανώτερου όντος, αλλά όχι το χριστιανισμό, το Χριστό, την Εκκλησία. Αυτά όλα εξοβελίζονται, φτιάχνεται μια πολιτική ουσιαστικά θρησκεία, έχει και γιορτές, αλλάζουν και το ημερολόγιο, έτσι. Το ημερολόγιο στη Γαλλία πάβει να είναι το χριστιανικό ημερολόγιο, πάβουν να υπάρχουν Ιανουάριος, Φεβρουάριος και τα λοιπά και οι χριστιανικές γιορτές, φτιάχνεται καινούργιο ημερολόγιο επαναστατικό, έτσι, Βαντεμιέρ και άλλα τέτοια, και επομένως φτιάχνεται ένα κλίμα αγνωστικισμού, που βασικά αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό, ότι δεν υπάρχει, ούτε ξέρουμε να υπάρχει κάποιος Θεός, υπάρχει
0: στη θέση του Θεού, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το κράτος, και
1: βέβαια,
0: το κράτος ζητά
1: βέβαια
0: από τον πολίτη να εκδηλώνει την πίστη του σε αυτό,
1: ακριβώς,
0: στην κρατική οντότητα.
1: Έχουμε πια γιορτές, έτσι, στις οποίες αυτό είναι το κυρίαρχο,
0: ναι.
1: Είναι, και από τότε μπαίνουν και οι βάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν τη Γαλλία,
0: ναι.
1: Διότι στη Γαλλία αυτό το ρεύμα παραμένει πολύ ισχυρό, το 1905 να είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα χωρίσει εντελώς, καταδιώκοντας πάλι την Καθολική Εκκλησία και την Καθολική εκπαίδευση. Αυτό θα συμβεί στα τέλη του 19ου αιώνα. Το 1905 θα χωριστεί εντελώς η πολιτεία και το κράτος. Δηλαδή ο χωρισμός εκκλησίας κράτους έχει ήδη γίνει στη Γαλλία. Αυτό,
0: ναι,
1: το είδατε και πρόσφατα για να,
0: ναι,
1: με την επίσκεψη του Πάπα στη Γαλλία, όπου ο Μακρόν δεν πήγε στην αρχική, παρότι είναι καθολικός ο ίδιος, όμως επειδή εκπροσωπεί το κράτος,
0: ναι,
1: δεν παρευρέθη στην αρχική λειτουργία στην Νοτρ-Ντάμ, ούτε πήγε στη Λούρδη. Βεβαίως μετά στο ΜΕΤ υποχώρησε, διότι υπάρχει ένα κύμα επαναχριστιανοποίηση στη Γαλλία, ιδιαίτερα κάτω από την πίεση την οποία έχουν οι Γάλλοι, ιδίως από το Ισλάμ στο εσωτερικό,
0: μάλιστα,
1: της Γαλλίας. Και άρα υπάρχει ένα κύμα επαναχριστιανοποίησης, θα λέγαμε, το οποίο εκφράστηκε και από τις πολλές εκατοντάδες χιλιάδες που έτσι μαζεύτηκαν στην γύρω από την πλατεία του Θριάμβου και τα λοιπά, στη μεγάλη λειτουργία που έκανε ο Πάπας. Δηλαδή οι ρίζες όλων αυτών των προβλημάτων ξεκινάνε από τη Γαλλική Επανάσταση.
0: Από τη Γαλλική Επανάσταση. Διάβαζα,
1: ναι,
0: κύριε Καραμπελιά,
1: ναι,
0: επειδή μας είπατε κάτι για τις γιορτές, πώς αλλάζουν, πώς πάβουν οι,
1: ναι,
0: εορτές του χριστιανικού ημερολογίου, οι εορτές των Αγίων, και αντικαθίστανται με άλλες. Διάβαζα ότι ο καθεδρικός ναός της Παναγίας των Παρισίων μετατράπηκε σε ναό της λογικής.
1: Φαινό,
0: κατά τη διάρκεια της τελετής, μια ηθοποιός ντυμένη στα χρώματα της σημαίας ενσάρκωνε τη θεά της λογικής.
1: Φαινό.
0: Άρα βλέπουμε ότι το κράτος που έχει προκύψει αναγνωρίζει ότι πρέπει να βάλει κάποιον στη θέση του Θεού.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι ότι είναι εντελώς αθρησκό,
0: ναι,
1: είναι αυτό που λέμε αγνωστικισμός, και η βασική αντίληψη είναι ότι πλέον ο άνθρωπος έχει ξεφύγει από τον οποιονδήποτε έλεγχο μεταφυσικό, τα,
0: ναι,
1: πάντα είναι λογική, αυτό που είπατε. Αυτό εξάλλου είναι και το χαρακτηριστικό του διαφωτισμού, που σε αντίθεση με τα ρομαντικά ρεύματα τα οποία αναπτύσσονται την ίδια εποχή, δεν βλέπει καθόλου τον άνθρωπο ως μία σύνθεση ψυχής και λογικού, όπως λέμε, έτσι, αλλά τον βλέπει και συναισθήματος, αλλά τον βλέπει απόλυτα ως όν στιγμής λογικής, έτσι.
0: Ναι.
1: Σκέφτομαι, άρα υπάρχω, του Καρτέσιου.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, υπάρχω, άρα σκέφτομαι.
0: Μάλιστα.
1: Όπως λέμε εμείς, έτσι.
0: Ναι.
1: Η ύπαρξη προηγείται, η οποία ύπαρξη είναι συνθετότερη από τη λογική, διότι περιλαμβάνει και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, έτσι. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν,
0: ναι.
1: Και από εκεί προκύπτει και η πίστη. Η πίστη δεν στηρίζεται, παρότι οι καθολικοί πολύ συχνά προσπάθησαν να το κάνουν αυτό και έτσι οδήγησαν και στην κυριαρχία του λογικού, προσπαθώντας να βάλουν τη λογική για να εξηγήσουν το θείο, έτσι. Σταδιακώς οδήγησαν σε μια λογική χωρίς θείο. Είναι αναπόφευκτο, έτσι, από τη στιγμή και πέρα που προσπαθείς να ερμηνεύσεις κάτι το οποίο ξεπερνάει την ανθρώπινη διάνοια και είναι, ανάγεται στην πίστη, είναι κάτι που είναι πέρα από την απλή λογική. Άμα αυτό το αφαιρέσεις και βάλεις ότι τα πάντα είναι λογική, αναπόφευκτα καταλήγεις σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι μια διαδικασία που, ξεκινώντας από τον Καρτέσιο, και το οποίο όμως ταυτόχρονα ήταν πιστός καθολικός, έτσι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι έβαλε αυτή την απαρχή του δυτικού πολιτισμού, του νεότερου, που έχει μέσα του το στοιχείο της άρνησης του θείου και της υπόστασης του ανθρώπου ως μια σύνθεση, έτσι, του θυμικού και του λογικού, και έτσι φτάσαμε εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι λογική συνέπεια των εξελίξεων της ίδιας της φιλοσοφίας του διαφωτισμού.
0: Αν διαβάσει κανείς τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη του 1793, στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Καραμπελιά, παρατηρεί ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στη θρησκεία.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει καμία αναφορά επίσης στην έννοια της ανεξιθρησκείας.
1: Όχι, όχι.
0: Όπως θα μπορούσε να περιμένει κανείς,
1: ναι,
0: μετά από μια τέτοια
1: είναι,
0: επανάσταση.
1: Αυτό είναι πηγανέστερο.
0: Μάλιστα.
1: Στην εποχή είναι δίωξη της θρησκείας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η θρησκεία, και σας λέω, οι ιστορικές βάσεις είναι η σύγκρουση με τον καθολικισμό, με την έννοια ότι,
0: ναι,
1: η καθολική εκκλησία, επειδή ακόμα δεν είχε αναγνωρίσει την έννοια των εθνικών εκκλησιών καν, έτσι, και σήμερα,
0: ναι,
1: είναι δευτερεύον, αλλά παρόλα τα αυτά σήμερα εν μέρη το έχει αποδεχτεί, η καθολική εκκλησία βρισκόταν για τους Γάλλους επαναστάτες και τους διαφωτιστές σε άμεση αντιπαράθεση με το εθνικό φαινόμενο. Δηλαδή ότι η ανάπτυξη του εθνικού σώματος στρεφόταν ενάντια στην καθολική εκκλησία, σε πλήρη αντίθεση με εμάς, παραδείγματι, όπου η εκκλησία συμμετέχει και είναι κομμάτι, μάλλον είναι, η Ορθοδοξία είναι ταυτότητα των Ελλήνων,
0: ναι,
1: στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, και επομένως συμμετέχει οργανικά, και γι' αυτό υπάρχει στα δικά μας συντάγματα από την αρχή, έτσι, στο όνομα και τα λοιπά που έχουμε,
0: ναι,
1: συμμετέχει εξ αρχής στη θεμελίωση του έθνους. Για τους Γάλλους η θρησκεία είναι αντίθετα εχθρός του γαλλικού έθνους, και επομένως πρέπει να εξοβελιστεί στα τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή εκεί βρίσκονται, αν θέλετε, σε ένα μεγάλο βαθμό οι ρίζες της σύγκρουσης. Δηλαδή από τη μία πλευρά στον διαφωτισμό και την εξέλιξή του, την νοησιαρχική εξέλιξή,
0: ναι,
1: του. Και από την άλλη πλευρά στην σύγκρουση των Γάλλων, και ιδιαίτερα των αγροτών και αλλού, με την φεουδαλική πραγματικότητα της γαλλικής εκκλησίας. Γαλλικής Καθολικής Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραμπελιά, να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού, την ώρα και λίγη μουσική και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: γαλλική επανάσταση από χριστιανισμούς, λατρεία της λογικής και πολιτική βία είναι το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον προσκεκλημένο μνήμονα συγγραφέα, τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά, στο πλαίσιο του αφιερώματος «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε Καραμπελιά, αναφερθήκατε στην περίοδο 1793-1794, την περίοδο της τρομοκρατίας, όπου η πολιτική βία στη Γαλλία παίρνει, θα έλεγε κανείς, ακραίες διαστάσεις και χρησιμοποιείται κατά κάποιον τρόπο ως μέσο προστασίας της δημοκρατίας από εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε το εξής: ποιο είναι το ιδεολόγημα, τι θα υποθεί από τους επαναστάτες για να πιστεί ο λαός ότι δεν χρειάζεται τη θρησκεία?
1: Κοιτάξτε, γι' αυτό θα δείτε ότι στην πραγματικότητα είναι ένα μικρό διάλειμμα,
0: ναι,
1: το διευθυντήριο το οποίο θα έρθει αμέσως μετά, δηλαδή όταν θα γίνει πτώση του Ρομπεσπιέρου και θα κατατομηθεί. Έχουμε μια στροφή, η οποία θα οδηγήσει

0: την πραγματικότητα των θρησκευτικών συναισθημάτων τα οποία κυριαρχούν στο μεγαλύτερο κομμάτι του λαού, και έτσι έχουμε σιγά σιγά μια αλλαγή η οποία παρατηρείται στη Γαλλική Επανάσταση. Ναι μεν παραμένει πάντα αντιχριστιανική, όμως βάζει ένα στοιχείο θρησκευτικό στη λογική που δεν υπάρχει στο 93-94. Όπως είπατε, ναι, στο Σύνταγμα του 93-94 δεν υπάρχει καμία αναφορά,
1: ναι,
0: ούτε στο υπέρτατο.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: έρχεται στη συνέχεια ως προσπάθεια προσαρμογής στην πραγματικότητα, έτσι, ενός λαού που είχε βαθύτατα θρησκευτικά αισθήματα. Οι Γάλλοι μέχρι σήμερα στην πλειοψηφία τους παραμένουν καθολικοί,
1: ναι,
0: πόσο μάλλον εκείνη την περίοδο. Επομένως έχουμε μία προσπάθεια να πλησιάσει το νέο καθεστώς, ουσιαστικά την πολιτική και ιδεολογική πραγματικότητα της πλειοψηφίας. Εξάλλου αυτό θα συμβεί, θα υπάρξουν μεγάλες εξεγέρσεις ενάντια στη Γαλλική Επανάσταση. Η πιο γνωστή είναι αυτή η εξέγερση της Βανδέας, που είναι στη Δυτική Γαλλία,
1: ναι,
0: η οποία είναι με κεντρικό, οι οποίοι κατέβαιναν, οι αγρότες από τη Βανδέα κατέβαιναν με εικόνες και σταυρούς στις μάχες με τα στρατεύματα της κεντρικής κυβέρνησης, και η οποία κράτησε πάρα πολύ καιρό,
1: ναι,
0: ήταν φοβερά αιματηρή σύγκρουση, και υπήρξαν και ανάλογες εξεγέρσεις που είχαν κεντρικό ζήτημα την επιστροφή της θρησκείας και της θρησκευτικότητας, οι οποίες υποχρέωσαν την εξουσία σταδιακώς να αποδεχτεί κάποιες μορφές αρχικά κρατικής θρησκείας,
1: ναι,
0: και στη συνέχεια να χαλαρώσει και απέναντι στην απαγόρευση του καθολικισμού και των εκκλησιών. Έτσι αρχίζει, αν θέλετε, το σύγχρονο μοντέλο,
1: ναι,
0: του χωρισμού, στη Γαλλία, του χωρισμού απλώς και όχι της καταδίωξης που γίνεται τότε, γιατί τα πρώτα χρόνια είναι καταδίωξη της θρησκείας.
1: Θεωρείτε, κύριε Καρμπελιά, ότι ο λαός στη βάση του έχει διαβάσει τα κείμενα των διαφωτιστών? Δηλαδή,
0: όχι,
1: πέρα από τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί, που μας την εξηγήσατε, την οικονομική,
0: ναι,
1: κατάσταση, το πώς ζει το μεγαλύτερο μέρος του λαού, που το καταλαβαίνουμε ότι στα αυτιά τους θα αντιχίσει πολύ ωραία η ιδέα της επανάστασης και της εξέγερσης από την πραγματικότητα που βιώνουν. Σε ό,τι αφορά τώρα το άλλο κομμάτι, το ιδεολογικό, το φιλοσοφικό, θεωρείτε ότι ο λαός το γνωρίζει, έχει τη δυνατότητα,
0: όχι,
1: να διαβάσει τα κείμενα?
0: Όχι, όχι,
1: μάλιστα.
0: Όχι. Αυτό που συμβαίνει είναι όμως ότι αυτές οι ιδέες του διαφωτισμού έχουν επεκταθεί σε ένα κομμάτι των ευγενών. Αυτό είναι το παράδοξο,
1: ναι,
0: έτσι, ότι σχεδόν οι περισσότεροι διαφωτιστές ήταν οι ίδιοι ευγενείς.
1: Μάλιστα.
0: Ένα κομμάτι, όπως και σήμερα, ας πούμε, τις κομμουνιστικές αντιλήψεις σε μεγάλο βαθμό τις ενστερνίστηκαν διανοούμενοι της αστικής τάξης. Έτσι και τότε,
1: ναι,
0: θα δείτε ότι ένα μεγάλο, οι λόγοι και οι διαφωτιστές σε μεγάλο βαθμό προέρχονταν από την τάξη των ευγενών, αλλά όχι μόνο, έτσι. Και αυτές οι ιδέες είχαν περάσει σε ένα σημαντικό μέρος της αστικής τάξης και κυρίως των διανοωμένων. Γι' αυτό και αυτή η φάση, η ακραία ριζοσπαστική,
1: ναι,
0: δεν μπορεί να κατανοηθεί, είναι ένα λάθος που γίνεται συχνά στην ανάλυση της τρομοκρατίας, εάν δεν πάρθει υπόψη ότι την ίδια στιγμή οι στρατιές, ο νέος στρατός, γιατί πρόκειται για νέο στρατό στον οποίο συμμετέχουν, έτσι αυτό που λένε οι Γάλλοι, έγινε levé en masse, δηλαδή ξεσηκώθηκαν,
1: ναι,
0: οι Γάλλοι ενάντια στους ξένους στρατούς, κάτι που δεν το είχε ξαναδεί η ιστορία. Δηλαδή ήταν

0: πρώτος, αν θέλετε, μεγάλος μαζικός στρατός. Από αυτόν ξεπήλυσε αξιωματικός αυτού του στρατού, και μάλιστα Ιακωβίνος ήταν στην αρχή, ήταν και ο Ναπολέον. Αυτό το στοιχείο, τη σύγκρουση δηλαδή με τον εξωτερικό αντίπαλο, ριζοσπαστικοποιεί πάρα πολύ την Επανάσταση. Έτσι, δηλαδή δεν θα είχαμε, εάν δεν πιεζότανε από την εισβολή των ξένων στρατευμάτων που γινόταν στη Γαλλία, που ταυτίστηκαν επομένως, διότι όλες ήταν μοναστικά στρατεύματα, ήταν οι ίδιοι οι Βουρβόνοι και άλλοι που είχαν καταφύγει έξω και πολεμούσαν. Άρα παίρνει ένα χαρακτήρα σύγκρουσης ανάμεσα στο καινούριο που εκπροσωπεί η Γαλλική Επανάσταση για όλη την Ευρώπη, με την παλιά τάξη σε όλη την Ευρώπη. Άρα αυτό οδηγεί και τους αγρότες, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν ήταν άθεοι ή άθεστοι, να αποδέχονται απλώς την κυριαρχία των αυτών των ιδεών και των διαφωτιστών και επαναστατών διανομένων, ακριβώς διότι υπάρχει αυτή η σύγκρουση. Το ίδιο θα το δείτε στη Ρώσικη Επανάσταση.
1: Ναι.
0: Στη Ρωσική Επανάσταση, εάν δεν υπήρχε η σύγκρουση με τους ο εμφύλιος, έτσι, με τους λευκούς, σε καμία περίπτωση δεν είναι βέβαιο ότι οι αγρότες ή άλλοι, ο υπόλοιπος πληθυσμός, δεν ακολουθούσε βεβαίως τις αντιλήψεις των Μπολσεβίκων, έτσι. Πάντα είναι μειοψηφίες αυτές που ριζοσπαστικοποιούν τις επαναστάσεις.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό εξάλλου, από ένα σημείο και μετά, επιστρέφουμε. Εντάξει, η Ρωσία πήρε το χαρακτήρα της τρομοκρατίας μετά. Στη Γαλλία αρχίζει σταδιακώς από την περίοδο του Διευθυντηρίου να αρχίζουν να επιτρέπουν τις λειτουργίες. Σας είπα ότι γίνονται και φοβερές εξεγέρσεις. Ο πόλεμος της Μανδέας είναι ένας φοβερός πόλεμος, έτσι, με δεκάδες χιλιάδες, για να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, και με φοβερά εικόνες αγριότητας οι οποίες έγιναν. Είναι κάτι που δεν το μαθαίνουμε συχνά, δηλαδή μένουμε μόνο στην τρομοκρατία, αλλά αγνοούμε τον θρησκευτικό πόλεμο, γιατί είχε τέτοια χαρακτηριστικά, ο οποίος γίνεται ενάντια σε αυτές τις ιδέες στο εσωτερικό της Γαλλικής Επανάστασης.
1: Πάντως, κύριε Καραμπελιά, είτε πρόκειται για τη Ρωσία, που είναι ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα, είτε πρόκειται για τη Γαλλία, φαίνεται ότι το περιθεού ερώτημα για τον άνθρωπο είναι τόσο ουσιαστικό που με ό,τι και αν πας να το αντικαταστήσεις, με τη λατρεία της λογικής, τη λατρεία του υπερτάτου όντως, δεν μπορεί να σταθεί αυτό. Μας είπατε και εσείς ότι σταδιακά και στη Γαλλία αρχίζουν να εγκαταλείπουν αυτές τις απόψεις.
0: Τις ακραίες απόψεις.
1: Οι πρωταγωνιστές της Γαλλικής Επανάστασης. Γιατί βλέπουν ότι προφανώς αυτό δεν μπορεί να πιάσει στο λαό.
0: Ναι. Και ξέρουν ότι ο λαός τους είναι ένας θρησκευόμενος λαός. Αποκτάει βέβαια μια συνείδηση μέσα από όλα αυτά τα συντάγματα,
1: ναι,
0: της Επαναστάσης και τα λοιπά, πολιτική.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως δεν αναιρεί ότι ταυτόχρονα οι άνθρωποι στη συντριπτική τους πλειοψηφία παραμένουν πιστοί στην θρησκεία τους. Έρχονται μετά, αντικαθίσταται και γίνονται και αυτά μετά. Δηλαδή δημιουργούνται και καθολικοί ιερείς του νέου καθεστώτου.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Ναι, δημιουργείται και μια νέα τέτοια πραγματικότητα. Εξοβελίζονται οι παλιοί καρδινάλοι και φτιάνεται ένα έτσι, καθολικό μεν αλλά επαναστατικό ιερατείο,
1: ναι,
0: το οποίο ιδιαίτερα την εποχή του Ναπολέοντα και μετά αρχίσε να παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο. Δηλαδή σταδιακώς αυτή η παράμετρος, η οποία είναι ο παροξισμός της επανάστασης,
1: ναι,
0: της επαναστατικής στιγμής, σταδιακώς υποχωρεί και στη Γαλλία. Παρόλο που, όπως σας είπα, θα αφήσει ρίζες σε αυτό που θα κάνει τη Γαλλία να είναι η πρώτη χώρα, το πρώτο
1: λαϊκό κράτος, κοσμικό κράτος. Ναι. Μάλιστα. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα να σας ξεκουράσουμε και συνεχίζουμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής.

0: Η Γαλλική Επανάσταση από χριστιανισμούς, λατρεία της λογικής και πολιτική βία. Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά, τον πολιτικό επιστήμονα και συγγραφέα, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Κύριε Καραμπελιά, έχουμε πει, μας είπατε κάποια πράγματα για την περίοδο της τρομοκρατίας, αν θυμάμαι καλά, 1793-1794, που ήταν η πιο σκληρή περίοδος της Γαλλικής Επανάστασης. Μας είπατε ότι η πολιτική βία αυτή την περίοδο παίρνει ακραίες διαστάσεις. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να μείνουμε λίγο ακόμη σε αυτό το θέμα.
1: Ναι, να πούμε λίγα λόγια. Δηλαδή, καταρχάς, χρησιμοποιεί, έτσι κινείται και χρησιμοποιεί τα πιο φτωχά στρώματα του Παρισιού. Εδώ παίζουν μεγάλο ρόλο και οι γυναίκες. Είναι η πρώτη φορά που οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων πρωτοστατούν σε ένα βαθμό στην καταδίκη των προδοτών, διότι η λαϊκή, η βία τότε εμφανίζεται μέσα από την λογική, ότι οι αντίπαλοι οι οποίοι φυλακίζονται και εκτελούνται συνεννοούνται ή είναι με τους ξένους στρατούς που έχουν περικυκλώσει τη Γαλλία και επομένως είναι προδότες. Επομένως υπάρχει ένα, υπάρχουν μεγάλες κινητοποιήσεις. Θα δείτε μεγάλες διαδηλώσεις στη Γαλλία που ζητούν το κεφάλι των προδοτών. Αυτό το εκμεταλλεύεται και το χρησιμοποιεί μια η πλευρά των πρώτων πολιτικών κομμάτων, να πούμε δύο λόγια γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Τότε εμφανίζονται τα πρώτα σύγχρονα πολιτικά κόμματα.
0: Ναι.
1: Τα οποία εμφανίζονται με τη μορφή λεσχών. Δηλαδή η λέσχη των Ιακωβίνων έχει παραρτήματα σε όλη τη Γαλλία. Το ίδιο γίνεται με τη λέσχη των Κορδελιέρων, στην οποία είναι ο Δαντών. Είναι τα πρώτα ουσιαστικά πολιτικά κόμματα, μπορούμε να πούμε έτσι, με, εντάξει, υπάρχουν και στην Αγγλία, αλλά τα πρώτα υπηρωτικά και κόμματα με τη μορφή που τα εννοούμε σήμερα και τα επαναστατικά κόμματα είναι αυτά τα πρώτα που εμφανίζονται στη Γαλλία. Μάλιστα εμφανίζεται και μία παράμετρος η οποία είναι ακόμη πιο ριζοσπαστική, τους οποίους όμως θα εκτελέσει ο Ρομπεσπιέρος, που είναι η λεγόμενη ίση λεζεγκό, οι οποίοι διεκδικούν τον κομμουνισμό και τον σοσιαλισμό. Δηλαδή
0: μάλιστα,
1: οι πρώτες σοσιαλιστικές και κομμουνιστικές απόψεις θα βγουν από την Γαλλική Επανάσταση. Εξάλλου η κομμούνα, από την οποία πήρε το όνομα ο κομμουνισμός, και η κομμούνα του 1870 είναι η κομμούνα του Παρισιού εκείνης εποχής. Διότι κομμούνα είναι ο Δήμος, έτσι,
0: μάλιστα,
1: το έτσι, κομμούν λέγεται και σήμερα, κομμούνα είναι ο Δήμος, άρα γίνεται στο Παρίσι μια εξουσία της κομμούνας, δηλαδή του Δήμου, η οποία είναι μια εξουσία εντελώς ριζοσπαστική, διότι βέβαια δεν εκπροσωπεί το σύνολο της Γαλλίας, αλλά εκπροσωπεί ένα κομμάτι που είναι το Παρίσι. Αυτό χαρακτηριστικές είναι οι αντιδράσεις και οι επιστολές που γράφει τότε ο Κοραής, ο οποίος ζει στη Γαλλία, ο οποίος υποστηρίζει το βασιλιά, είναι ενάντιος στην καρατόμησή του και τους χαρακτηρίζει βαρβάρους, τους επαναστάτες, ας πούμε, τους ακραίους επαναστάτες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οι εδώ κοραϊκοί δεν το αναφέρουν συχνά. Νομίζω δεν θα το έχετε ίσως
0: ακούσει. Όχι, όχι.
1: Ότι, ναι, ότι ο Κοραής ήταν μετριοπαθής στη Γαλλική Επανάσταση και στήριζε ένα μοντέλο συνταγματικής μοναρχίας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Κύριε Καραμπελιά, σύγχρονοι φιλόσοφοι έχουν ασκήσει κριτική στο δυτικό διαφωτισμό. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μακαρίτης Χρήστος Γιαναράς.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο λένε, γιατί και εγώ συμφωνώ μαζί τους,
0: ναι,
1: είναι ότι αυτό που χαρακτηρίζει τον δυτικό διαφωτισμό και ουσιαστικά ξεκινάει,
0: ναι,
1: από τον Ακινάτη,
0: ναι,
1: είναι η προσπάθεια, το ανέφερα και πριν, να εκλογικεύσουν την έννοια της πίστης. Σε αυτό θα διταχθεί η παράδοση,
0: ναι,
1: έτσι, η δική μας του Γρηγορίου Παλαμά, έτσι, και των ρευμάτων τα οποία αντιστέκονται στην είσοδο όταν επί Φραγκοκρατίας έρχονται αυτά τα ρεύματα και αμέσως μετά και στην Ελλάδα, και φτιάνεται μια αντίληψη η οποία σε μας λέει ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο λογικών, έτσι, είναι μια σύνθεση στην οποία η πίστη δεν ερμηνεύεται με λογικά εργαλεία, ενώ αντίθετα στη Δύση εξελίσσεται αυτή που θα οδηγήσει και στην εργαλειοποίηση του διαφωτισμού, την οποία ζούμε σήμερα, και βλέπετε την τεχνητή νοημοσύνη να κινδυνεύει να καταστρέψει την ανθρωπότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η λογική,
0: ναι,
1: η οποία λέει ότι τα πάντα είναι λογική και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο,
0: ναι,
1: έτσι, οδηγεί και σε αυτά που συνέβησαν στην Γαλλική Επανάσταση και στην εργαλειακή μετεξέλιξη,
0: ναι,
1: του διαφωτισμού και της δυτικής, του δυτικού πολιτισμού στην οποία ζούμε σήμερα, διότι ακριβώς αρνείται αυτή την πραγματικότητα του,
0: ναι,
1: ανθρώπου, την οποία εν μέρη θα προσπαθήσει να θεραπεύσει ακόμη και ο Φρόιντ, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμη και ο Φρόιντ, έτσι, αρνείται ότι τα πράγματα όλα μπορούν να ερμηνευτούν, εντάξει, άσχετα με το που τα ανάγει όλα αυτά, ανάγει,
0: ναι,
1: όλη την σεξουαλική πλευρά. Έτσι βλέπει ότι ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο από μια απλή λογική μηχανή, διότι υπήρχε μάλιστα, υπήρχαν διαφωτιστές, έτσι, όπως ο Λαμετρή στη Γαλλία, που έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι ένα ρομπότ με λογικό, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Ότι είναι ένα μηχανικό όντος.
0: Ναι, ναι.
1: Η έννοια του μηχανικού όντος έχει γεννηθεί το 18ο αιώνα στη Γαλλία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά συγκλίνουν στο να πάρει αυτά τα χαρακτηριστικά από κάποιους διανοουμένους επαναστάτες, όπως ήταν, έτσι, ο Ρομπεσπιέρος, ας πούμε, ήταν ένας επαρχιακός, φτωχός δικηγόρος, ο οποίος ενστερνίζεται όλα αυτά και αναδεικνύεται για ένα διάστημα, έτσι, στην κορυφή της γαλλικής εξουσίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραμπελιά, μας είπατε πολλά πράγματα σήμερα, δώσατε πολλές αφορμές για να διαβάσουμε, θα λέγαμε, παραπάνω και να ψάξουμε για αυτά τα θέματα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καραμπελιά.
1: Yeah.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο πολιτικός επιστήμον και συγγραφέας ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς. Το θέμα που συζητήσαμε, η Γαλλική Επανάσταση, από χριστιανισμός, λατρεία της λογικής και πολιτική βία. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα, θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-1824-316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η θρησκεία ως εχθρός ή ως ιδιωτική υπόθεση, η γέννηση της κοσμικής δημόσιας σφαίρας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού που έχει να κάνει με την θρησκεία και την πολιτική, αγαπητοί ακροατές, εμείς θα αναφερθούμε σήμερα στην θρησκεία, η οποία είναι εχθρός ή ιδιωτική υπόθεση. Μπορεί κανείς έτσι να να την προσεγγίσει με αυτόν τον τρόπο, ιδιαίτερα την περίοδο που συζητάμε, το 17ο και τον 18ο αιώνα, με όλες αυτές τις αλλαγές, βεβαίως τις ριζοσπαστικές που φέρνει ο διαφωτισμός, με τις επαναστάσεις που έχουμε στην Γαλλία, στην Αμερική, πολλά επαναστατικά κινήματα, και με το νεωτερικό κράτος. Θα αναφερθούμε επίσης και στο ζήτημα της κοσμικής δημόσιας σφαίρας. Θα δούμε πώς προκύπτει αυτή και τι σημαίνει, τι διαστάσεις έχει, με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι κοντά μας ο κύριος Θανάσης Παπαθανασίου, διευθυντής του περιοδικού Σύναξη και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Αθήνας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Παπαθανασίου.
1: Χαίρετε, καλώς ανταμώνουμε, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα. Μεγάλη μας χαρά και τιμή να σας έχουμε κοντά μας, να συζητάμε μαζί σας για ένα θέμα πραγματικά νομίζω ιδιαίτερα σημαντικό, όχι μόνο για την περίοδο έτσι, χρονικά που συζητάμε, του 17ου και του 18ου αιώνα, αλλά και ευρύτερα νομίζω, και ίσως και στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια και στη σύγχρονη εποχή. Πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, αυτό το ερώτημα που βάζουμε στο σημερινό μας θέμα, η θρησκεία ως εχθρός ή ως ιδιωτική υπόθεση, πώς μπορεί να φτάνουμε εκεί με αφορμή και όλες αυτές τις ιστορικές και όχι μόνο εξελίξεις?
1: Ναι, έχετε δίκιο. Είναι και κέριο και μεγάλο το θέμα και έχει και ριζώματα παλαιά, από αιώνες δηλαδή, και οπωσδήποτε εκβάλλει στην σημερινή εποχή μας, στην εποχή μας, και αν τυχόν θέλουμε έτσι με υπομονή και με σοβαρότητα να δούμε τι σημαίνει σήμερα δημόσιος χώρος, τι σημαίνει κάτι να βρίσκεται στην ιδιωτική σφαίρα, πώς κατανοείται η θρησκεία ως απειλή ή ως ελπίδα κτλ. Οπωσδήποτε πρέπει να δούμε, νομίζω, αυτές τις διαδρομές, και εγώ θα πρότεινα να ανατρέξουμε ακόμα, συγχωρήστε με, να ανατρέξουμε ακόμα και στην ίδια την πρόταση που κόμισε στην ανθρωπότητα ο χριστιανισμός. Δηλαδή μερικά πράγματα θα έλεγα πολύ χοντρικά ότι ήδη ετέθησαν με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικές βέβαια κοινωνικές συνάφειες, ήδη όταν ο χριστιανισμός απλωνόταν κατά την ύστερη αρχαιότητα, δηλαδή κατά τα ρωμαϊκά χρόνια, όταν βγήκε στον πελώριο κόσμο της Μεσογείου από το παλαιστινιακό λίκνο του. Θα χρησιμοποιήσω προς τούτο μία λέξη, έναν όρο, ο οποίος αφορά την εμφάνιση, την καινούργια πρόταση που κόμισε ο χριστιανισμός, αλλά είναι και όρος ο οποίος έχει καθιερωθεί ακριβώς για αυτό το οποίο ξεκίνησε με τον διαφωτισμό.
0: Μάλιστα.
1: Αιώνες μετά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή 17ο, 18ο αιώνα κτλ. Είναι η λέξη απομάγευση. Η λέξη απομάγευση σημαίνει ξεμάγεμα. Κάτι που είναι μαγικό, το σταματάω από το να είναι μαγικό, από το να υπάρχει. Έτσι, απομάγευση με την έννοια του ξεμαγέματος. Τι εννοώ με αυτό, όσο σύντομα μπορώ?
0: Βεβαίως.
1: Κοιτάξτε, ένα ριζοσπαστικό, ένα επαναστατικό πράγμα το οποίο έφερε ο χριστιανισμός και το οποίο τότε βιώθηκε, από ό,τι βλέπουμε από τις πηγές, ως έκπληξη, ως κάτι ανατρεπτικό στον αρχαίο κόσμο, στον προχριστιανικό κόσμο. Σε γενικές γραμμές, η αντίληψη του κόσμου πριν από την εμφάνιση της χριστιανικής πρότασης ήταν ότι ο κόσμος διέπεται από κάποιες δυνάμεις, από κάποιες απρόσωπες δυνάμεις, όπως είναι η φυσική νόμη για παράδειγμα, όπως τους εννοούμε σήμερα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε όλο αυτό το ένα και μοναδικό σύνολο που είναι το σύμπαν, ο κόσμος, εκεί εμπεριέχονται και οι θεοί. Άρα και οι θεοί, όπως και όλες οι άλλες οι οντότητες, υπόκεινται σε αυτούς τους υπερνόμους οι οποίοι διέπουν το σύμπαν. Εδώ λοιπόν οι δυνάμεις, οι όποιες δυνάμεις, θα τις λέγαμε σήμερα μεταφυσικές δυνάμεις, θεοί ή οτιδήποτε άλλες δυνάμεις τέτοιου είδους, εφόσον αφού νοούνται ως τμήμα του κόσμου, υπόκεινται στην νομοτέλεια του κόσμου, υπόκεινται στους απρόσωπους νόμους που ρυθμίζουν το σύμπαν. Εδώ εδράζεται και η έννοια του μαγικού, με ευρία έννοια.
0: Μάλιστα.
1: Όχι με την αφελή έννοια μάγισσες, κουπόξυλα, άμπρα, κατάμπρα κτλ. Το μαγικό σημαίνει ότι αν τυχόν βρω και αν τυχόν εκτελέσω σωστά μια συνταγή, μπορώ να χειριστώ τις απρόσωπες αυτές δυνάμεις του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το κλειδί της μαγικής αντίληψης. Η έμφαση στην διαδικασία, η έμφαση στην συνταγή, ακόμα και όταν πρόκειται δηλαδή για θεούς προσωποποιημένες δυνάμεις, θεούς δηλαδή με προσωπικότητα, ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε, όπως είπα, υπόκεινται σε δυνάμεις μείζονες, μεγαλύτερες από αυτούς, αφού όλα τα πάντα των θεών συμπεριλαμβανομένων είναι τμήματα του σύμπαντος. Έτσι, άρα κάτω από τους νόμους οι οποίοι ρυθμίζουν το σύμπαν. Εδώ λοιπόν με δύο λόγια και με την εξαίρεση κάποιων φιλοσόφων που αναζητούσαν κάποια παραπέρα πράγματα, η αντίληψη λοιπόν ήταν ακριβώς αυτή η δυνατότητα του ανθρώπου να μπορέσει να χειριστεί, να ανταποκριθεί σε αυτές τις δυνάμεις, ώστε όσο γίνεται να ζήσει καλύτερο βίο. Ποια είναι η πρόταση που κομίζει εδώ ο χριστιανισμός? Η πρόταση η οπτική του χριστιανισμού οδηγεί στην απομάγευση εκείνου του κόσμου. Δηλαδή, στην κυριολεξία, αναιρεί την έννοια των απρόσωπων δυνάμεων που ρυθμίζουν τον κόσμο κτλ. Εισάγει λοιπόν μία άλλη αντίληψη, ότι ο Θεός, ο οποίος είναι δημιουργός του κόσμου, δεν περιλαμβάνεται μέσα στα στοιχεία του κόσμου, άρα δεν είναι υποταγμένος στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος. Ο Θεός υπάρχει κατά τον χριστιανισμό πριν από τον κόσμο, είναι η αιτία του κόσμου, είναι άλλης ουσίας, ετερούσιος όπως λέμε του κόσμου, έτσι, οπότε είναι πραγματικά προσωπική ύπαρξη, και έτσι περνάμε σε μια άλλη αντίληψη όπου κουμάντο δεν κάνουν οι εντός εκτός αγωγικών μαγικές δυνάμεις, έτσι, αλλά το ζητούμενο είναι η σύναψη σχέσης με ένα πρόσωπο, τον Θεό ως πρόσωπο. Και το πρόσωπο, επειδή δεν είναι ένας σαν φυσικός νόμος να τον υπολογίσεις και να τον μετρήσεις και να τον λάβεις υπόψη σου κατά αυτό τον τρόπο της μέτρησης, της συνταγής και τα λοιπά, το πρόσωπο κρύβει πάντα έκπληξη.
0: Μάλιστα.
1: Πώς σκέφτεται, πώς δρά, πώς αντιδρά, πώς σε καλεί, πώς δυσαρεστείται μαζί σου ή πώς χαίρεται μαζί σου και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Αυτή η σχέση, έτσι, με το Θεό δηλαδή κρύβει πάντα μια έκπληξη, αν καταλαβαίνω σωστά, κύριε Παθανασίου.
1: Ναι, αν φύγουμε δηλαδή, αν νοήσουμε τον κόσμο με την μαγική έννοια, το λέω με ευρία έννοια, δηλαδή αυτό που λέμε ότι όταν έχουμε μια θρησκευτικότητα μαγική, θα λάβει υπόψη της, ξέρω, τα αστέρια, θα λάβει υπόψη της το τάδε δέντρο τι ιδιότητες έχει, το τάδε φυτό, το τάδε ματζούνι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι προσπαθεί να χειριστεί ο θειασότης αυτής της αντίληψης, προσπαθεί να χειριστεί τις δυνάμεις που υπάρχουν. Οι δυνάμεις αυτές είναι ουσιαστικά πρόσωπες. Μπορεί να παίζουν ρόλο και κάποια πνεύματα, θεοί, οτιδήποτε, αλλά δεν είναι οι αποφασιστικές δυνάμεις. Οι δυνάμεις είναι αυτά. Τι κρύβεται Είναι η λογική του φίλτρου, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε αν τυχόν κάποιος χειριστεί αυτά τα πράγματα, θα μπορέσει να κάνει κάποιο κουμάντο, ας το πούμε, στη ζωή του. Και εδώ δεν υπάρχει πραγματικά η έκπληξη. Είναι κατά κάποιο τρόπο μαθαίνεις πώς λειτουργεί η νομοτέλεια. Mm-hmm. Και ξέρεις ότι και εσύ υπόκεισαι σε αυτήν. Τα πάντα υπόκεινται σε αυτή. Είναι δηλαδή μια ελευθερία πολύ πολύ περιορισμένη. Όταν όμως αυτό το μοντέλο αλλάζει και ο Θεός είναι αφενός προσωπική ύπαρξη και αφετέρου προηγείται του κόσμου, έτσι, αυτός είναι η αιτία του κόσμου, αυτός θέλησε και υπάρχει ο κόσμος, δεν είναι δηλαδή κομματάκι, θράβσμα του κόσμου ο Θεός. Σε αυτή την περίπτωση, αν φέρουμε στο νου μας τι σημαίνει μια προσωπική σχέση, ακόμα και μεταξύ ημών των ανθρώπων δηλαδή, έτσι, ο άλλος πάντα είναι, πώς να το πούμε, περισσεύει από τους υπολογισμούς σου. Mm-hmm. Έχει την έκπληξη μέσα, έχει την δυνατότητα με δύο λόγια να σου πει ναι ή να σου πει όχι.
0: Ναι.
1: Να έχουμε ανατροπές, καλές, κακές, οτιδήποτε τέλος πάντων. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο φέρνει ο χριστιανισμός, ευνηδιάζει και είναι στην κυριολεξία ένα άλμα στην ελευθερία.
0: Mm-hmm.
1: Φεύγουμε δηλαδή από την... από την εντός εισαγωγικών ασφάλεια ότι αποκρυπτογραφούμε το μαγικό, ανταποκρινόμαστε σε αυτό μέσα στα όρια αυτού και τα λοιπά και τα λοιπά και προχωρούμε κατά αυτόν τον τρόπο των ασφαλείας, το πούμε. Εδώ υπάρχει η ωραία ανασφάλεια της ελευθερίας, δηλαδή κατορθώνω να γίνω φίλος αυτού του άλλου, έτσι,
0: ναι.
1: Και όλα αυτά, και είναι το άλμα στην ελευθερία επιπλέον, διότι ο άνθρωπος και ο κόσμος κατά συνέπεια δεν είναι απλώς ένα θράψμα του κόσμου υποκείμενο σε αυτούς τους σούπερ νόμους πέρα από τους οποίους δεν μπορεί να πάει. Mm-hmm. Και όλα τα σχετικά. Εδώ όταν σου λέει ότι ο Θεός υπάρχει ως άλλη ύπαρξη, αλλιώτικη εντελώς, προηγείται του κόσμου, αν τυχόν έρθεις σε σχέση μαζί του, αν ζήσεις την ζωή του, τότε περνάς, ας πούμε, σε κάτι ευρύτερο, σε κάτι που δεν μπορεί από μόνος του ο κόσμος, το σύμπαν, τα συστατικά του να σου το δώσουν. Είναι μια άλλη ύπαρξη, μια άλλη ζωή που σου χαρίζει τη ζωή του. Και είναι το πέρασμα, την κυριολεξία, σε μια ελευθερία πέρα από τα ίδια σου τα συστατικά που σε περιορίζουν.
0: Πέρα από τα όρια του ανθρώπου ίσως.
1: Πέρα από τα όρια του ανθρώπου με την έννοια αυτή, δηλαδή ο άνθρωπος πάντα είναι άνθρωπος, πάντα όπως λέμε στη θεολογική γλώσσα είναι κτιστός, αλλά πώς ας το πούμε, αν κάνω μία σχέση με κάποιον που αγαπώ πραγματικά, τότε τι παίρνω από τον άλλον? Από τον άλλον παίρνω πράγματα τα οποία δεν μπορεί να γεννήσει η δική μου ύπαρξη.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, με αυτήν την έννοια δηλαδή ο αθάνατος Θεός μας προσκαλεί στην αθανασία τη δική του. Ο Θεός που είναι αγάπη μας προσκαλεί στον τρόπο ύπαρξής του. Έτσι. Και αυτό είναι, με αυτήν την έννοια δηλαδή, ο άνθρωπος γίνεται μέτοχος μιας ενός τρόπου ζωής παραπέρα από αυτόν τον τρόπο ζωής που υπαγορεύουν τα συστατικά του, αν μείνει στα συστατικά του. Δηλαδή αν δεν υπάρχει αυτός ο Θεός όπως εντός αγωγικών τον περιγράφουμε, εκ μέρους του χριστιανισμού, τότε ο άνθρωπος είναι ό,τι είναι τα συστατικά του, δηλαδή όμορφα, άσχημα, καλά ή κακά, όλα καταλήγουν στο θάνατο, όλα τελειώνουν και όλα διέπονται από τους συγκεκριμένους νόμους που απλώς μπορεί να μην τους ξέρει κανείς. Αρχίζει σιγά σιγά μπορεί να μάθει και να λειτουργεί με την νομοτέλεια και την υποταγή που έχουν αυτοί πολύ πολύ χοντρικά. Με αυτή την έννοια δηλαδή ανοίγονται στη χριστιανική οπτική πολύ πολύ μεγάλες προοπτικές, νέοι ορίζοντες για τον άνθρωπο, υπό την έννοια της μετοχής στον τρόπο ύπαρξης του Θεού και στο έργο που επιτελεί ο Θεός μέσα στην ιστορία, αυτός ο αλλιώτικος.
0: Μάλιστα.
1: Θεός. Έτσι, αυτό δίνει λοιπόν, φέρνει μια τομή, ξεκινάει κάτι επαναστατικό, και το λέω επαναστατικό κυριολεκτικά, διότι κοιτάξτε, όπως έχουμε ξαναπεί, αν τυχόν τον τρόπο ύπαρξης του κόσμου στην προχριστιανική αντίληψη τον περιγράφαμε με έναν κύκλο, δηλαδή κάτι που κάνει συνέχεια την ίδια πορεία, μένει στον ίδιο τρόπο ή υπάρξεις για πάντα κτλ. Κτλ. Σχηματικά τη χριστιανική αντίληψη μπορούμε να την παρομοιάσουμε με το σπάσιμο ενός κύκλου. Σπάζουμε, δηλαδή, αντί να κάνουμε την ίδια, τον ίδιο κύκλο αιωνίως, ο κόσμος, σπάζει ο κύκλος και εκτινασόμαστε προς ένα πραγματικό μέλλον, σε κάτι διαφορετικό. Αυτό ακριβώς, κάνω ένα άλμα από στα νεωτερικά χρόνια,
0: ναι,
1: σε αυτό που πολύ σωστά αναφέρατε στην εισαγωγή σας, ακόμα και στην έννοια της επανάστασης, είτε γαλλική είτε αμερικάνικη, οτιδήποτε. Η έννοια της επανάστασης είναι ότι ο άνθρωπος δύναται να σπάσει μια κοινωνική νομοτέλεια. Mm-hmm. Δηλαδή έρχεται και σου λέει τα πράγματα δεν υπόκεινται για πάντα σε αυτούς τους νόμους που βλέπουμε τώρα, σε αυτούς τους νόμους τους κοινωνικούς ενώπου που διέπουν την κοινωνία, τη ζωή των ανθρώπων. Mm-hmm. Μπορούμε να κάνουμε μια εξέγερση, ας το πούμε, η οποία θα φέρει, θα πραγματοποιήσει το αδιανόητο, ένα νέο τρόπο ύπαρξης, από τη σκλαβιά στην ελευθερία, ας πούμε. Mm-hmm. σε κοινωνικό επίπεδο. Αυτή η έννοια, δηλαδή, του άλματος, όπως είπα, στην ελευθερία, το να μην κάνεις αιωνίως αυτά που γινόντουσαν μέχρι τώρα, αλλά να προκύψει κάτι καινούριο, βρίσκεται μέσα στην ρίζα της αντίληψης του χριστιανισμού. Η έννοια mm-hmm. της επανάστασης, λέω τώρα αν είναι σε καλή ή κακή κατεύθυνση οτιδήποτε, η έννοια της επανάστασης, του σπασίματος δηλαδή της νομοτέλειας, ότι η τωρινή μορφή της κοινωνίας, η τωρινή μορφή της δουλείας δεν είναι αιώνιος νόμος, mm-hmm. είναι ουσιαστικά χριστιανική κληρονομιά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή και μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Παπαθανασίου. Είναι πολύ σημαντικά τα όσα μας λέτε σήμερα για το θέμα μας, που το είπαμε εξ αρχής, είναι πολύ, πολύ μεγάλο, έχει πολλές πτυχές και διαστάσεις. Θα κάνουμε στο σημείο αυτό μια διακοπή, θα ακούσουμε λίγο μουσική, μια μικρή μουσική ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον διευθυντή του περιοδικού Σύναξη και πρώην καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Αθήνας, τον κύριο Θανάση Παπαθανασίου, για την θρησκεία ως εχθρό ή ως ιδιωτική υπόθεση, η γέννηση της κοσμικής δημόσιας σφαίρας. Ήδη έτσι έχουμε αναφέρει λίγο πώς έχει η κατάσταση ουσιαστικά πριν τον χριστιανισμό και μετά τον χριστιανισμό, και έχουμε πει έτσι αρκετά πράγματα. Κρατώ αυτό που τονίσατε προηγουμένως πριν από το μουσικό διάλειμμα, ότι ουσιαστικά η έννοια της επανάστασης είναι ότι ο άνθρωπος δύναται να σπάσει μια κοινωνική νομοτέλεια, έτσι, να κάνει ένα άλμα στην ελευθερία, όπως είπατε, ένα πέρασμα σε μια, σε μια ελευθερία αλλιώτικη, έτσι, διαφορετική.
1: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερόμαστε τώρα λίγο σε ένα χρονικό ορίζοντα, σε μια χρονική βάση τέλος πάντων, που έχει να κάνει με το διαφωτισμό και τις ζυμώσεις, τις αλλαγές που έχουμε εκείνη την περίοδο, το 17ο, κυρίως το 18ο αιώνα. Πώς περνά όμως αυτή, αν θέλετε, αυτή η κοσμοαντίληψη που φέρνει ο χριστιανισμός πια, όχι μόνο στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, έτσι, στην περίοδο αυτή του νεωτερικού κράτους, του διαφωτισμού, ναι. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα, για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα και με τη θρησκεία, δηλαδή, αν είναι εχθρός ή μια ιδιωτική υπόθεση.
1: Ακριβώς. Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Θυμόσαστε ότι ξεκινώντας είπα ότι θα επικεντρώσω στην έννοια του ξεμαγέματος, της απομάγευσης, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και προσπάθησα να δείξω ποια, τι είδους απομάγευση, ξεμάγεμα του κόσμου έφερε ο χριστιανισμός. Λοιπόν, προσέξτε τώρα το εξής. Στις αρχές του 20ου αιώνα, το 1918, ο Max Weber, ο οποίος είναι ένας από τους πατέρες της κοινωνιολογίας, χρησιμοποίησε ακριβώς την λέξη απομάγευση, στα γερμανικά. Η λέξη απομάγευση, ξεμάγεμα, κάτι που είναι μαγικό, το καταργώ και πάβει να είναι μαγικό.
0: Μάλιστα.
1: Μαγεμένο. Αυτή τη λέξη την είχε πάρει ήδη από κάποιον, από τον Φρίντριχ Σίλερ, το 1805. Λέω τις χρονολογίες επίτηδες για να δούμε πού βρισκόμαστε. Και την δουλεύει, την επεξεργάζεται και την δημοσιοποιεί και ουσιαστικά οι περισσότεροι στον Βέμπερ την αποδίδουν, ο Βέμπερ το 1918, έτσι. Τι λέει λοιπόν ο Βέμπερ? Λέει ότι τι επέφερε ο διαφωτισμός σε όλη την ευρωπαϊκή συνάφεια από τα τέλη χοντρικά του 17ου αιώνα και μετά. Ο διαφωτισμός σημειωτέων είχε διάφορα διαφορετικά χαρακτηριστικά από χώρα σε χώρα, δεν ήταν ένα ενιαίο κίνημα.
0: Ναι.
1: Αλλού ήταν δηλαδή πιο αντιθρησκευτικό, αλλού λιγότερο.
0: Ήταν διαφορετικό στη Γαλλία, ήταν διαφορετικό στην Αγγλία, ήταν διαφορετικό στην Ιταλία, στη Γερμανία.
1: Διαφορετικός, ναι. Δηλαδή η ακραία αντιθρησκευτική στάση εκδηλωνόταν κυρίως στη Γαλλία και είχε τους λόγους της, βεβαίως. Έτσι. Αλλά πέρα από αυτό, τι επισημαίνει ο Βέμπερ όταν λέει ότι ο διαφωτισμός απομάγευσε τον κόσμο? Κοιτάξτε τι έχει στο νου του, και εμείς ως χριστιανοί να έχουμε συγκριτικά, δηλαδή, και αυτά που είπαμε προηγουμένως για την απομάγευση που είχε επιφέρει ο χριστιανισμός. Λέει, η επιστήμη όπως αναπτύχθηκε στον δυτικό κόσμο, μέχρι και τον διαφωτισμό δηλαδή που τώρα μας ενδιαφέρει, και η έμφαση στον ορθό λόγο, έτσι, ο ορθολογισμός, ότι ο ορθός λόγος δηλαδή είναι το εργαλείο με το οποίο δυνάμεθα ξεκάθαρα να φτάσουμε σε συγκεκριμένες καθαρές απαντήσεις κτλ. Εκτόπισαν κάθε μεταφυσική.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή την θέση όλων των μεταφυσικών ερωτημάτων, ισχυρισμών κτλ. Την κατέλαβε η τεχνική και οι μετρήσεις. Δηλαδή έχουμε επιστημονικά την τεχνική, έχουμε υπολογισμούς και μετρήσεις μαθηματικά κτλ. Με τους οποίους μπορούμε πραγματικά να διαφεντέψουμε τον κόσμο χωρίς καμία ανάγκη ή ασδήποτε μεταφυσικής έννοιας. Εδώ, λέγοντας, μιλώντας για αυτού του είδους την απομάγευση, φεύγει το μαγικό δηλαδή από τη ζωή του ευρωπαϊκού κόσμου, από τη ζωή του ευρωπαϊκού κόσμου, δηλαδή από αυτά τα ρεύματα σκέψης,
0: ναι,
1: στην πραγματικότητα, έτσι. Τι εννοεί φεύγει το μαγικό? Εδώ Βέμπερ εννοεί κάθετη το μεταφυσικό. Ότι δεν είναι συγκεκριμένο υλικό και μετρήσιμο απέναντί μου.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάει τώρα αν ήταν παλιές παγανιστικές μαγικές θρησκείες ή ο χριστιανισμός κτλ. Φεύγει κάθε μεταφυσικό και μένει στεγνός ο ισχυρισμός περί ορθού λόγου και δυνατότητας με την τεχνική μέτρησης των πάντων. Έτσι. Ωραία, αυτό το καταλαβαίνουμε. Ποιο είναι το ενδιαφέρον όμως εδώ? Είναι η δεύτερη και παραπέρα επισήμανση που κάνει ο ίδιος ο Βέμπερ ήδη στις αρχές του 20ου αιώνα, κρίνοντας τον διαφωτισμό. Πρώτα απ' όλα είδε ότι κάτι το οποίο στη συνέχεια αναπτύχθηκε πάρα πολύ και είναι εξόφθαλμο πλέον στις μέρες μας, ότι αυτή η πεποίθηση που καλλιεργείται στον διαφωτισμό μαζί με όλα τα θετικά που είχε ο διαφωτισμός, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, δηλαδή ο διαφωτισμός εκεί που πάλεψε για την απελευθέρωση του ανθρώπου, την χειραφέτηση του πολίτη, την δημιουργία του έννοια του πολίτη έναντι αυταρχικών καθεστώτων κτλ. Είναι μια σπουδαία εισφορά, έτσι, η έννοια της προσωπικής ευθύνης κτλ. Αλλά μιλάμε τώρα για αυτήν την αντίληψη της απομάγευσης που λέμε. Αυτή η αντίληψη λοιπόν έδωσε την ορμητική αυτοπεποίθηση στον άνθρωπο ότι μπορεί στην κυριολεξία να κατέχει και να υποτάξει τον κόσμο, να κυριαρχήσει κυριολεκτικά πάνω στον κόσμο. Την κυριαρχία του λοιπόν πάνω στη φύση, στο φυσικό περιβάλλον για παράδειγμα, την βλέπουμε πολύ οδυνηρά σήμερα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή μπορώ όχι απλώς να μετρήσω, μπορώ να εξουσιάσω τα πάντα.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαθανασίου, για να ίσως το καταλάβουμε και καλύτερα αυτό που μας λέτε. Ίσως το γεγονός ότι, όπως είπαμε, ο διαφωτισμός ουσιαστικά απομάγευσε τον κόσμο, αυτή η φράση του Βέμπερ, φεύγει, εξοβελίζεται κάθε τι το μεταφυσικό, ίσως εδώ δημιουργείται και μία αντίληψη ότι η θρησκεία είναι κάτι εχθρικό για τον άνθρωπο, να το πω έτσι απλά, κάτι ή που δεν το έχει ανάγκη ο άνθρωπος.
1: Στη συνάφεια αυτή έχουμε το ότι ναι, ότι δεν το έχει ανάγκη και ότι είναι παραπλανητικό, διότι σε απομακρύνει από την επιστημονική μέτρηση και χειρισμό του κόσμου. Έτσι, δηλαδή αντί να αποδίδεις τις αιτίες των φυσικών φαινομένων, για παράδειγμα σε φυσικές αιτίες και τα λοιπά, ξέρω εγώ, βάζεις μέσα υπερφυσικές δυνάμεις και τα λοιπά και γίνεται ένα χάος. Ο άνθρωπος, ας πούμε, δεν μπορεί να προχωρήσει. Έτσι, φεύγει ως περιττό και επιζήμιο σε αυτή την αντίληψη. Υπάρχει και κάτι άλλο που μπορούμε να το πούμε μετά. Είναι και το όταν έχει βιωθεί η θρησκεία ως τυραννική δύναμη. Αυτό είναι πέρα από αυτό που λέει ο Βέμπερ, το λέω με αφορμή την ερώτησή σας. Αν δηλαδή δούμε ότι μέσα στην ιστορία υπήρξαν και παραυπήρξαν πάρα άπειρες περιπτώσεις όπου η θρησκεία γενικά ή συγκεκριμένα εκδοχές του χριστιανισμού υπήρξαν κάτι το τυραννικό και κάτι το απάνθρωπο.
0: Κρατήστε τη σκέψη σας, κύριε Παπαθανασίου, γιατί θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο από την τελευταία σας φράση. Πάμε αμέσως τώρα σε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Σας Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Θανάση Παπαθανασίου, διευθυντή του περιοδικού Σύναξη και πρώην καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Αθήνας, με θέμα «Η θρησκεία ως εχθρός ή ως ιδιωτική υπόθεση, η γέννηση της κοσμικής δημόσιας σφαίρας», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Περιμένουμε βεβαίως, φίλες και φίλοι, πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας, αλλά και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Παπαθανασίου, από εκεί που σταματήσαμε, πριν από τη διακοπή.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, λοιπόν. Ο Βέμπερ, λοιπόν, διαπιστώνει, όπως είπα, ότι ο ισχυρισμός για τον ορθό λόγο, έτσι δεν λέω ο ορθός λόγος, γιατί ο ορθός λόγος δεν είναι κάτι για πέταμα, λέω για τον ισχυρισμό περί ορθού λόγου, όπως τον πρόβαλε τότε, τον πρόβαλαν τα ρεύματα.
0: Και η έμφαση, μάλλον, έτσι, η αιμονή,
1: ναι,
0: στον ορθό λόγο, η απολυτοποίηση.
1: Να το πούμε έτσι, ναι. Λοιπόν, πώς το έκρινε, αυτό είναι το δεύτερο βήμα που έκανε ο Βέμπερ, πώς την έκρινε αυτή την απομάγευση. Την είδε με ανησυχία. Παρόλο που ήταν έτσι επιστήμονας κυριολεκτικά και καλοοργανωμένος, είδε αυτή την απομάγευση, ότι αυτή η απομάγευση επέφερε και ένα είδος πτώχευσης. Δηλαδή ότι από την κοινωνία, από τις κοινωνίες, χάθηκε η έννοια του πνευματικού βάθους, πνευματικών αξιών και η αναζήτηση του νοήματος της ζωής. Η έννοια του νοήματος είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, μπορεί ο κόσμος από πλευράς θετικών επιστημών να αποκρυπτογραφηθεί, μπορεί στην κυριολεξία να αναλυθεί όσο δεν πάει. Δηλαδή, ακόμα και το ίδιο μας το κορμί, οι ψυχικές μας λειτουργίες, τα αντικείμενα που βλέπουμε γύρω μας, νόμοι, ξέρω, του διαστήματος κτλ. Μέχρι μορίου

0: αξίζει για μένα, δεν αξίζει για μένα, αν έχει σημασία αν το κλέψω από το διπλανό ή δεν το κλέψω, αν θα το σηκώσω να το πετάξω στο κεφάλι κάποιου κτλ. Έτσι. Αυτά τα πράγματα δηλαδή που αφορούν το νόημα της ζωής, τι έχει αξία και τι δεν έχει αξία, τι είναι θετικό και τι είναι αρνητικό στη ζωή, αυτό πρέπει να το δώσει ο πνευματικός στοχασμός. Και γι' αυτό τον λόγο όλο το κάθε αξιακό σύστημα ή ποια είναι η πηγή του νοήματος, υπάρχουν πάντα διαφωνίες μεταξύ των ανθρώπων, ναι, διότι όλα αυτά είναι ακριβώς θέμα ελευθερίας. Δεν είναι απλώς να αναλύσω χημικά τον κόσμο. Και ο Βέμπερ το είδε αυτό, το κατάλαβε αυτό. Χωρίς να λέει, ας πούμε, ποιες είναι οι αξίες που πρέπει να ακολουθούν, λέει, χάνεται αυτό το πράγμα. Οπότε, όταν στην ζωή της κοινωνίας, στον κοινό βίο της κοινωνίας, δηλαδή στον δημόσιο χώρο, στη δημόσια σφαίρα, στα δημόσια πράγματα της κοινωνίας, επικρατεί αυτού του είδους η επικράτηση του ισχυρισμού περιορθολογισμού και το σπρόξιμο, η παράκαμψη, η προσπέραση, η αγνόηση κάθε έννοιας μεταφυσικής, τότε ο άνθρωπος πού θα αναζητήσει όλα αυτά τα πολύτιμα που είπαμε? Δηλαδή θα διερωτηθεί για το νόημα της αλήθειας, της ελευθερίας, για τον αν όλοι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι, αν όλοι είμαστε ίσοι, όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, πώς χειρίζεσαι τον άλλον που είναι πολιτισμικά ή οτιδήποτε διαφορετικό από σένα, πού θα αναπτύξει αυτό τον στοχασμό που έχει να κάνει, έχει να κάνει και με τη μεταφυσική, με τη θρησκεία κτλ. Στον ιδιωτικό χώρο.
1: Οπότε είναι κάπως σαν να εξοβελίζεται στον ιδιωτικό χώρο η θρησκεία, αυτή η αναζήτηση που είπαμε προηγουμένως ουσιαστικά για το νόημα της ζωής.
0: Οι λόγοι εξοβελισμού στον ιδιωτικό χώρο, δηλαδή ότι στον δημόσιο χώρο, σε αυτά που ρητά απασχολούν την κοινωνία και η κοινωνία τα ορίζει ως θέματα ενδιαφέροντος για να ρυθμιστούν, δεν υπάρχει καθόλου, εξοβελίζεται, δεν υπάρχει καθόλου το θρησκευτικό φαινόμενο, ο θρησκευτικός προβληματισμός. Το λέω γενικά, γιατί αφορά και την χριστιανική πίστη, αλλά οποιοδήποτε άλλη πρόταση, έτσι. Λοιπόν, για δύο λόγους, πολύ χοντρικά. Ο ένας λόγος είναι ότι αν κανείς έχει στο νου του θρησκεία η οποία έχει υπάρξει τυραννική, ανελεύθερη, σου λέει, για να ανασάνει η κοινωνία πρέπει να μην παίζει ρόλο στην κοινωνία η θρησκεία. Δηλαδή αν ο Ευρωπαίος άνθρωπος έχει την εμπειρία θρησκευτικών πολέμων, όπου σφάζονταν μεταξύ τους ετερόδοξοι χριστιανοί, σου λέει με δύο λόγια, η θρησκεία είναι αποδεδειγμένο ότι κάνει κακό στην υγεία, ή αν δει κανείς πώς ήταν η κατάσταση, ας το πούμε, η θρησκευτική δομή, πώς μετήχε στην εξουσία πριν τη Γαλλική Επανάσταση, θα δει, ας το πούμε, πώς δημιουργείται μετά μια αγανάκτηση που λέει όχι, εάν θέλει κάποιος σαν χόμπι ιδιωτικό του, πώς παίζει μέσα στο σπίτι του, ας το πούμε, ξέρω, θέλει να παίξει χαρτιά που λέει ο λόγος, να ασχοληθεί με την θρησκεία στην ιδιωτική του σφαίρα, ας το κάνει. Αλλά όχι προς Θεού, όχι στην κοινωνία. Είναι αντιφατική έκφραση, αλλά τέλος πάντων. Όχι στην κοινωνία, γιατί κάνει κακό. Αυτό είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος, έτσι. Αλλά στην περίπτωση του Βέμπερ είναι αυτό το πολύ διεισδυτικό, ότι με αυτόν τον τρόπο, τον ειρηνικό τρόπο, δηλαδή ότι επικρατεί αυτός ο επιστημονισμός, αυτού του είδους η έμφαση, η απολυτοποίηση του ορθολογισμού και τα λοιπά, οθεί τον άνθρωπο οτιδήποτε βαθύτερο να το αναζητήσει μόνο ιδιωτικά, και αυτό το ιδιωτικό να μην διαχέεται στην κοινωνία. Έτσι.
1: Να παραμένει ιδιωτικό, έτσι, δηλαδή κάπως. Να παραμένει...
0: Βέβαια. Στην Γαλλία, ας το πούμε, το 1905, που καθιερώθηκε εκεί επισήμως η λεγόμενη ουδετερότητα, το ουδετερό κράτος, το άθρησκο ουσιαστικά κράτος κτλ. Εκεί δεν αφαιρέθηκε, ας πούμε, από τις συζητήσεις της κοινωνίας, από τα ενδιαφέροντα της κοινωνίας, από τους παράγοντες της κοινωνίας, κατά την οπτική τους φυσικά, αφαιρέθηκε τελείως το

0: η θρησκευτική παράμετρος. Έτσι έγινε, πώς να το πούμε, όπως είπα, μέσα στο πλαίσιο της ελευθερίας ενός ιδιωτικού χόμπι. Εδώ για την έννοια του δημόσιου χώρου...
1: Της κοσμικής δημόσιας σφαίρας, γιατί είναι, ναι, έχει και αυτό το επίθετο κοσμική. Τι σημαίνει κοσμική, κοιτάξτε, δημόσια σφαίρα, κύριε Παπαθανάση?
0: Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Να αναφέρω ένα τρίτο βήμα του Βέμπερ. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι τότε στις αρχές του 20ου αιώνα είπε, ας πούμε, μπόρεσε να περιγράψει πράγματα τα οποία έχουν αντοχή ακόμα σήμερα. Είναι εντυπωσιακό. Το τρίτο βήμα που έκανε ο Βέμπερ είπε ότι, τι σας λέω τόση ώρα σας μιλάω για την απομάγευση, την εξαφάνιση, ας το πούμε, του μεταφυσικού που επέφερε ο διαφωτισμός, έτσι, απομάγευση. Όμως έρχεται τώρα και λέει, ζούμε τώρα, λέει, και ένα ξαναμάγεμα. Mm-hmm. Δηλαδή επανέρχεται το μαγικό, το εντός εγωγικών το μεταφυσικό. Ορολογία του Βέμπερ. Τι εννοεί? Και λέει, αυτός το ονομάζει υποσυστήματα, δηλαδή αυτά με βάση τα οποία συνθετικά με όλα αυτά φτιάχνεται η μοντέρνα κοινωνία, το σύστημα δικαίου, η οικονομία, mm-hmm. Ο τρόπος εννόησης της επιστήμης, όλα αυτά που διαθέτει η σύγχρονη κοινωνία λαμβάνουν πλέον θέση θεών. Mm-hmm. Και λέει τη φοβερή φράση, οι αρχαίοι θεοί σηκώνονται από τους τάφους τους.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή εδώ δεν έχουμε μόνο σπρόξιμο του κυριολεκτικός μεταφυσικού στον ιδιωτικό χώρο και αφαίρεση του από το δημόσιο, αλλά έχουμε και αντικατάσταση του μεταφυσικού στον δημόσιο χώρο, mm-hmm. με την έννοια άθεων θρησκειών.
1: Με αυτό έχει να κάνει ίσως το κοσμικό στοιχείο της δημόσιας σφαίρας.
0: Κοσμικό, σαφώς.
1: Ναι, το κοσμικό.
0: Είναι κοσμικές θρησκείες. Δηλαδή ακόμα και πολύ σύγχρονοι, εν ζωή δηλαδή, διανοητές, οι οποίοι ασχολούνται πολύ όμορφα και με πάρα πολύ ενδιαφέρον με αυτήν την σαρωτική, δαιμονική αυτοπεποίθηση του ανθρώπου ότι μπορεί να κυριαρχεί στον κόσμο και να απομυζά τους φυσικούς πόρους και τα λοιπά και τα λοιπά, και λένε ότι αυτό οφείλεται σε μια νέα ειδωλολατρεία, σε ένα νέο παγανισμό, ο οποίος δεν θα σου μιλήσει για Θεό με την κλασική έννοια, αλλά έχει θεοποιήσει έννοιες όπως την έννοια της ισχύως, την έννοια της απόλυτης μέτρησης των πάντων και τα λοιπά. Αυτό όλο, αυτά τα τελευταία ειδικά φτάνουν έντονα στις μέρες μας.
1: Ναι.
0: Και ακριβώς για να δούμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον που θέτεται, το θέμα του δημόσιου χώρου, του κοσμικού δημόσιου χώρου κτλ., να διευκρινίσουμε το εξής. Αυτό το συναντώ, το έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές και στις συζητήσεις με τους φοιτητές και γενικά με τους ανθρώπους που κάνουμε τέτοιες κουβέντες. Όταν λέμε δημόσιος χώρος, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι ο κρατικός χώρος. Μερικές φορές στην καθημερινή γλώσσα, έτσι όπως μιλάμε και λέμε τις δυσκολίες που έχει η κοινωνία μας, αν λειτουργούν οι κρατικές υπηρεσίες καλά ή αν λειτουργούν τα δημόσια νοσοκομεία καλά και διάφορα τέτοια πράγματα, πολλοί κόσμοι ταυτίζει την δομή του κράτους, ότι αυτό είναι η έννοια του δημοσίου, του δημοσίου χώρου κτλ. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή το κράτος είναι μια δομή, μια οργάνωση, ένας μηχανισμός για να γίνεται ένα κουμάντο από όποιους γίνεται, τέλος πάντων, στην κοινωνία. Ο δημόσιος χώρος είναι κάτι πολύ ευρύτερο και ουσιαστικότερο. Ο δημόσιος χώρος είναι ολόκληρη η κοινωνία η οποία συζητάει. Mm-hmm. Το λέω πολύ χοντρικά αυτό, και όσο απλά γίνεται. Δηλαδή αν φανταστούμε όχι μία ομάδα μες στην κοινωνία, όχι μία κοινότητα από τις πολλές κοινότητες που ζουν μέσα σε μία κοινωνία και συνυπάρχουν, ολόκληρη η κοινωνία, αν μπορούμε να τη φανταστούμε, να αποτελεί μια πελώρια συνέλευση όπου όλοι συζητάνε με όλους και λένε τι ζητήματα υπάρχουν εδώ στον κοινό βίο μας. Uh-huh. Ας πούμε, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Όσοι είναι, για παράδειγμα, πάνω από 70 χρονών, δεν είναι παραγωγικοί από πλευράς επαγγελματικής και οικονομικής. Συμφέρει να τους σκοτώσουμε, να τους κάνουμε ευθανασία, για παράδειγμα. Uh-huh. Μπορεί κάποιος να το ισχυριστεί αυτό. Θα βγει κάποιος άλλος και να του πει: όχι, δεν γίνεται, γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή. Ναι. Και θα του πει ένας άλλος: όχι, για μένα ιερή είναι η οικονομία. Mm-hmm. Και όχι η ζωή του μη παραγωγικού 70+, ας το πούμε. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι αυτό είναι λειτουργία δημόσιου χώρου. Μάλιστα. Αυτό είναι ο δημόσιος χώρος. Μια κοινωνία η οποία συζητά τα κοινά ζητήματα του κοινού βίου. Και αυτό σημαίνει ότι εδώ κατατίθενται και οφείλουν να κατατίθενται, οφείλουν να είναι παρούσες στο δημόσιο χώρο όλες οι προτάσεις που υπάρχουν για την νοηματοδότηση της ανθρώπινης ζωής. Mm-hmm. Για το τι είναι αξία, τι είναι απαξία. Mm-hmm. Όπως είπα προηγουμένως, το αν κάτι αξίζει ή δεν αξίζει, δηλαδή αν έχω δικαίωμα κάποιος να παντρέψει την κόρη του η οποία είναι 5 χρονών, ή αν δεν έχει το δικαίωμα να την παντρέψει σε ηλικία 5 ετών, αυτό δεν θα μας το πει καμία μικροβιολογική εξέταση. Μια μικροβιολογική εξέταση, μια εξέταση DNA, θα μας πει από τι εντός εισαγωγικών αποτελείται τα μαλλιά, τα μόρια, τα άτομα, ξέρω, του σώματος της κοπέλας. Αλλά για το αν πρέπει ή είναι αδιανόητο να την παντρέψουν 5 ετών, αυτό θα μας το πει ένας άλλος στοχασμός. Mm-hmm. Ένας πνευματικός στοχασμός.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ο χριστιανισμός είναι στην περίπτωση αυτή μία από αυτές τις προτάσεις. Μπορεί να είναι και ένας πνευματικός στοχασμός που να είναι άθεος. Αλλά θέλω να πω, δεν εξαντλείται στις μετρήσεις mm-hmm. της στενώς νοούμενης επιστήμης.
1: Μάλιστα. Είστε σαφέστατος. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας, κύριε Παπαθανασίου. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας. Μόλις επιστρέψουμε θα ολοκληρώσουμε έτσι την συζήτηση που κάνουμε σήμερα με την βοήθειά σας. Σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, και πάλι κοντά σας.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο διευθυντής του περιοδικού Σύναξη και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Αθήνας, ο κύριος Θανάσης Παπαθανασίου. Συζητάμε μαζί του με θέμα «Η θρησκεία ως εχθρός ή ως ιδιωτική υπόθεση, η γέννηση της κοσμικής δημόσιας σφαίρας». Και μας λέγατε προηγουμένως ακριβώς για τι σημαίνει δημόσιος χώρος, τι σημαίνει δημόσια σφαίρα, ναι. Κύριε Παπαθανασίου, και μέσα από πολύ παραδείγματα, ναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η έννοια για να καταλάβουμε καλύτερα και το σημερινό μας θέμα. Οπότε θα έλεγε κανείς ότι η γέννηση μάλλον της κοσμικής δημόσιας σφαίρας τοποθετείται την περίοδο εκείνη του διαφωτισμού κυρίως και μετά.
1: Ναι, από εκεί και μετά ουσιαστικά δημιουργείται αυτό που σήμερα εννοούμε δημόσιο χώρο και έχει να κάνει με τις κοινωνικές ανακατατάξεις, την δημιουργία ή μάλλον την άνοδο της αστικής τάξης, την έννοια του πολίτη που έχει μερδικό στις συζητήσεις και στο σχεδιασμό της ζωής και τα λοιπά. Δηλαδή αν το κοιτάξουμε διαχρονικά θα δούμε ότι στην ουσία της ακόμα και η χριστιανική πίστη, επειδή συνηγορεί υπέρ της ελευθερίας των ανθρώπων και δεν μπορεί να διανοηθούμε χριστιανισμό ο οποίος θα επιβάλλεται με το ζόρι, εδώ πρέπει να κλαίμε για τις αμαρτίες μας βέβαια μες στην ιστορία, αλλά στην αυθεντικότητά της χριστιανική πίστη, συνηγορώντας υπέρ της ελευθερίας των ανθρώπων, ουσιαστικά είναι θετική στην δημιουργία δημόσιου χώρου, έκφρασης δηλαδή κατάθεσης όλων των προτάσεων. Οπότε για να προλάβουμε τώρα στα λεπτά που μας απομένουν...
0: Περίπου άλλα 7 έχουμε λεπτά στη διάθεση μας. Ναι.
1: Το ερώτημα, πού είναι η θέση της θρησκείας? Ειδικά της χριστιανικής πίστης, αλλά μιλάμε και γενικότερα ακόμα, πού είναι, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό χώρο? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Φυσικά στον δημόσιο χώρο. Για ποιον λόγο? Διότι οποιαδήποτε άποψη, το λέω όσο μπορώ με γενικούς όρους για να καλύπτουν τα πάντα, οποιαδήποτε άποψη, οποιαδήποτε πρόταση ζωής, οποιοδήποτε ισχυρισμός, τι αποτελεί νόημα, τι αποτελεί αξία, τι αποτελεί απαξία στην ανθρώπινη ζωή, εμπνέει συμπεριφορές για όποιον τα πιστεύει. Οπότε αυτές οι απόψεις φυσικά και πρέπει να βρίσκονται στο δημόσιο χώρο, φυσικά οφείλουν να ακούγονται και οφείλουν να λογοδοτούν, όχι να είναι κρυμμένες σε κάποια ανήλιαγα σημεία και ένας Θεός ξέρει τι γίνεται εκεί μέσα. Στο δημόσιο χώρο οφείλουν και να ακούγονται και να λογοδοτούν. Γι' αυτό τον λόγο πάρα πολύ σημαντικοί στοχαστές και κυρίως από τη δεκαετία του 50 είναι καιρός, πολύ σημαντικοί στοχαστές και φιλόσοφοι και κοινωνικοί επιστήμονες, όχι θεολόγοι, προς έκπληξη πολλών είχαν και συνεχίζουν και επισημαίνουν ότι όντως η θέση της θρησκείας είναι στο δημόσιο χώρο, γιατί χρειαζόμαστε να ακούσουμε τη φωνή της ακόμα και αν κάποιος έχει διαφωνίες. Και ένας από αυτούς είχε πει το εξής, ο Αντόρνο είχε πει ότι τι σημαίνει αυτό το που λέμε το θρησκευτικό αίσθημα? Είναι η αίσθηση ότι κάτι λείπει, ότι κάτι παραπέρα μπορεί να γίνει. Αυτό λέει είναι μια εξαιρετική υπέροχη δύναμη για τον άνθρωπο και για την έννοια της ελπίδας. Έτσι, είναι κάτι δυναμικό, κάτι θετικό, ότι τα πράγματα δεν εξαντλούνται σε αυτό που βλέπουμε γύρω μας. Και όπως είπα, στο να τους κάνουμε χημική ανάλυση. Αλλά μπαίνει όλος ο στοχασμός, ο προβληματισμός, η έμφαση στον άνθρωπο και στην αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων. Στην πραγματικότητα δηλαδή όλα τα θρησκευτικά φαινόμενα ασχολούνται καλός, κακός, διαφωνίες, δεν ξέρω τι, αλλά καθιστούν τον άνθρωπο κέντρο του στοχασμού. Δηλαδή τι θα γίνει, πώς θα είναι καλά, πώς θα γίνει ευτυχισμένος, πώς θα σωθεί, πώς δεν θα σωθεί. Πέρα από τις απαντήσεις της επιμέρους έρχεται ο άνθρωπος στο προσκήνιο. Έτσι. Και εδώ υπάρχουν δύο πράγματα πάρα πολύ σημαντικά που πρέπει κάποια στιγμούλα να τα συζητήσουμε ειδικά. Δηλαδή, ένας πολύ μεγάλος φιλόσοφος, ο οποίος πέθανε προλίγων μηνών, ο Χάμπερμας, είχε ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση ότι όλες οι προτάσεις, όπως είπαμε, νοηματοδότησης του κοινού ανθρώπινου βίου, της ανθρώπινης ύπαρξης, άρα και οι θρησκευτικές προτάσεις οφείλουν να βρίσκονται στο δημόσιο χώρο. Άρα πρέπει να βρεθεί κοινή γλώσσα. Mm-hmm. Άρα τι σημαίνει πρέπει να βρεθεί κοινή γλώσσα? Ως χριστιανοί μην πούμε «Α, ωραία, ναι, καλά μας τα λένε ότι πρέπει να, είδατε, τα λέγαμε και εμείς, πρέπει να είμαστε στο δημόσιο χώρο και να μας ακούνε και τα λοιπά». Δεν είναι μόνο αυτό το θριαμβολογικό. Οι χριστιανοί πρέπει να μάθουμε και η ίδια η Εκκλησία να μάθει στο δημόσιο χώρο να μιλάει τη γλώσσα του απέναντι. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί η κοινή γλώσσα που υπάρχει στην εκάστοτε κοινωνία. Δηλαδή η πίστη και οι ειδικές έννοιες, ας το πούμε, της πίστης να διατυπωθούν με τον τρόπο του σημερινής κοινωνίας. Όχι με μία διάλεκτο, ας το πούμε, που εμείς την θεωρούμε μεγαλοπρεπή ή με έννοιες και κατηγορίες σκέψης που δεν αφορούν κανέναν παρά μόνο μια χούφτα θεολόγους ή μια χούφτα ιεράρχες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και ήταν πάντα, πάντα ήταν η αποστολή της Εκκλησίας αυτής. Mm-hmm. Αυτό που έχει να πει να το πει στην γλώσσα της εκάστοτε κοινωνίας, της συνάφειας, της συζητήσεις της οποίας θέλει να συμμετέχει. Και είναι ίσως βαριά η έκφραση, αλλά θα την πω. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή για μας να έρχεται αυτός ο γίγαντας, ο Χάμπερμας, που όπως είπα δεν είναι θεολόγος και τα λοιπά, δεν ήταν θεολόγος, να υπογραμμίζει για λογαριασμό της θρησκείας. Ρε παιδιά, χρειάζεται να σας ακούσουμε. Μιλήστε στη σημερινή γλώσσα. Κάντε ένα είδος εντός εισαγωγικών μετάφρασης, όχι αλλίωσης, μετάφρασης της πίστης σας. Για να δούμε τι γίνεται. Ναι. Έτσι, αυτό είναι χρέος. Έχει μεγάλη ενδοχώρα και συζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Και το άλλο που πρέπει να δούμε είναι προσοχή στην απάτη. Mm-hmm. Ποια είναι η απάτη? Η απάτη είναι ότι τώρα έχουμε την αίσθηση ότι ζούμε σε έναν πλέργιο δημόσιο χώρο, γιατί κυριαρχούν, για παράδειγμα, δείτε τι γίνεται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τι γίνεται με τις τηλεοράσεις, τι γίνεται με τα κανάλια, τι γίνεται με ισχυρές παρουσίες τέτοιες. Και λέμε, να το, έχουμε κομπές συνέχεια, καλούνε τον Πάσα ένα που λένε μιλάμε στο δημόσιο χώρο κτλ. Προσοχή. Ο δημόσιος χώρος έχει πληγεί. Έτσι όπως τον περιέγραψα προηγουμένως, μιας κοινωνίας η οποία ανταμώνει και συζητάει mm-hmm. για τα κοινά προβλήματα του κοινού βίου, για τα κοινά ζητήματα. Μία μεγάλη διανοούμενη είχε φέρει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, μια εικόνα. Αυτή η διανοούμενη λεγόταν Χάνα Άρεντ, έτσι, mm. και ήδη πριν από πολλά χρόνια, πριν από 70 σχεδόν χρόνια, 1958, είχε πει το εξής. Τι είναι ο δημόσιος χώρος? Φανταστείτε, λέει, ένα τραπέζι, ένα μεγάλο τραπέζι, όπου γύρω κάθονται πολλοί άνθρωποι. Mm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο καθένας απέχει από τον άλλον, φανταστείτε δύο που βρίσκονται απέναντι, έτσι, στο τραπέζι, αλλά ταυτόχρονα του συνδέει. Το τραπέζι κρατάει τη διαφορετικότητα του καθενός, ο ένας δεν απορροφάται από τον άλλον, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ένα κοινό πεδίο εκεί που συζητάνε ή τρώνε παρέα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Η σύγχρονη κοινωνία με την κυριαρχία κυρίως της αγοράς, του οικονομισμού της αγοράς, της εμπορικής αγοράς, έχει αφαιρέσει το τραπέζι.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Παπαθανασίου. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, τα πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα για το θέμα μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Θανάση Παπαθανασίου, διευθυντή του περιοδικού Σύναξη και πρώην καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Αθήνας, με θέμα «Η θρησκεία ως εχθρός ή ως ιδιωτική υπόθεση, η γέννηση της κοσμικής δημόσιας σφαίρας», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
4: Εφημέριος. Διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 12.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο Γιώργος Μιλωνάς. Σειρά συναντήσεων έχει σήμερα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Αρχικά συναντήθηκε με την πρόεδρο του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης Άννα Ροκοφίλου, κατόπιν με τον αντικυβερνήτη της ΧΕΠΑ Χελλάς Δημήτριο Χριστόπουλο και την ώρα αυτή έχει συνάντηση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινοφελούς Ιδρύματος Δημητρίου και Ελένης Καραγκούνη. Στη μία το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος θα δεχθεί τον πρόεδρο της Νίκης Δημήτριο Νατσιό. Νέα δέσμη παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις, η συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ και η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο με ισχύ από το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Μαζί με τις εκπτώσεις των διελιστηρίων, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Απορρίφθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στο αίτημα της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι βουλευτές Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Λήξη συναγερμού για την πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το αεροδρόμιο Ben Gurion του Tel Aviv, η οποία έχει εκπέμψει σήμα έκτακτης ανάγκης το πρωί. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές ασφαλείας, το περιστατικό οφείλεται σε συμπλοκή που σημειώθηκε μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη, ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Και ο καιρός στην Αττική με αυξημένες νεφώσεις, ενώ βροχές αναμένονται κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση είναι καλύτερη αν και επικρατούν νεφώσεις, με τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Στο ρυθμό του Ζεϊμπέκικου, για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης, Λιμναίκο Ζεϊμπέκικο ονομαζόταν η μελωδία που μόλις ακούσαμε, πιθανή καταγωγή από τη Λίμνο και όχι μόνο, μια μελωδία που ταξίδεψε από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι την Κωνσταντινούπολη και αντίστροφα. Ήταν ο Λάζαρος Κουλαξίζης στο ακορντεόν, ο Κυριάκος Γκουβέντας στο βιολί και εμείς να ταξιδεύουμε με το αλάτι της γης, περνώντας τώρα από την πόλη, από την προποντίδα, από το Βόρειο Αιγαίο στα παράλια της Μικράς Ασίας, στο μελί της Ερυθρέας κοντά στη Σμύρνη. Η αείμνηστη Δόμνα Σαμίου να τραγουδά, δύο μελιωτάκια βγήκανε σιρτό για να χορέψουν, τραγούδια και πενέματα που θα μας τα γυρέψουν.

Τα μελιωτάκια βγήκανε συρτό για να χορέψουν λοιπόν, και έλα να πάμε πέρα και να γυρίσουμε με λιώτικα τραγούδια να τραγουδήσουμε. Και να συνεχίσουμε με ένα ακόμη τραγούδι από τις αλυσμόνητες πατρίδες, από το Μελί της Ερυθρέας, από τη Χερσόνησο της Ερυθρέας κοντά στη Σμύρνη, με τα Αλάτσατα και τα άλλα σπουδαία ελληνικά χωριά, από την Ερυθρέα λοιπόν στη Νέα Ερυθρέα της Αττικής, με τις υπέροχες γυναίκες του τοπικού συλλόγου, επιμέλεια από τον Θοδωρή Κοντάρα, και ένα ακόμη συρτό. Το γυαλό γυαλό, ψαράκια κυνηγώ.

Συρτώ λοιπόν από την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας στη Νέα Ερυθρέα της Αττικής και εμείς να συνεχίσουμε στα μικρασιάτικα παράλια. Η αγαπημένη μας Γιασεμή Σαραγούδα να μας φέρει τώρα από το μικρασιάτικο Συρτώ στον Καρσιλαμά, χορός Αντικριστός, και έχεις φρύδια σαν γεφύρια και έχεις μάτια ζουμπουλιά, σε έχουνε ζωγραφισμένη μέσα στην Αγιά Σοφιά.

Ένας υπέροχος μικρασιάτικος Καρσιλαμάς λοιπόν, με την Γιασεμί Σαραγούδα στο τραγούδι, και εμείς από τα παράλια της Μικράς Ασίας να έρθουμε τώρα στη Θράκη και ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγούδι, το Μαργούδι και ο Αλέξανδρης.

πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή λοιπόν για να βλέπω τον Αλέξανδρη, το τραγούδι για το Μαργούδι και τον Αλέξανδρη από την Θράκη με το συγκρότημα, το μουσικό σχήμα Ροδόπι Ensemble και τον Δρόσο Κουτσοκώστα στο τραγούδι, και εμείς μένοντας για λίγο ακόμη στη Θράκη να έρθουμε πάνω στο τριεθνές σημείο, στις Καστανιές της Ορεστιάδας του Εύρου, εκεί που τα ελληνικά σύνορα συναντούν τη Βουλγαρία και την Τουρκία, ένα χωριό πολύ ιδιαίτερο και μια ηχογράφηση από ένα ζωντανό γλέντι και ένα σπιδιχτός θρακιώτικος χορός.

Χορός Πηδηχτός λοιπόν σε ένα δυναμικό γλέντι στις Καστανιές της Ορεστιάδας στον Εύρο, και εμείς να συνεχίσουμε τώρα το μουσικό μας οδηπορικό, άλλη μια ακριτική περιοχή του ελληνισμού, από τη Θράκη στον Πόντο, το τραγούδι για τον Πόντιο Ακρίτα, «Αιντένσε παραπέτανεν». Τραγουδάει και παίζει και μεντζέ την ποντιακή λύρα ο αείμνηστος Γιώργος Αμαραντίδης.

0: Αϊντέν σε παραπέτανεν, το τραγούδι για τον Πόντιο Ακρίτα ήταν ο Γιώργος Αμαραντίδης που έπαιξε και μεντζέ, ποντιακή λύρα και τραγούδισε, και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Σκοπός τούρνα ή το κάστρο της Αστροπαλιάς, ένα σκοπός που ξεκίνησε από την Αστυπάλαια για να ταξιδέψει σε όλα τα Δωδεκάνησα. Εμείς ακούσαμε μια τοπική παραλλαγή από το νησί της Κο, όπου μας φέρνουν τώρα τα μουσικά μας ταξίδια με το αλάτι της γης. Να πάμε στην αντιμάχια της Κο για να ακούσουμε ένα τοπικό σκοπό των Μερακλείδων. Θα τραγουδήσω και θα πω τα πάθη μου τραγούδια.

Ο Βασίλης Συνεσίου στο τραγούδι και θα τραγουδήσω και θα πω τα πάθη μου τραγούδια «Σκοπός των Μερακλείδων» από την αντιμάχια της ΚΟ και εμείς να συνεχίσουμε το διπορικό μας στα Δωδεκάνησα. Με επόμενο σταθμό μας στο νησί της Ρόδου θα έρθουμε στο χωριό Αρχάγγελος με την πλούσια και πολύμορφη τοπική λαϊκή μουσική παράδοση. Εκτός από τον περίφημο αρχαγγελίτικο σκοπό, εδώ βρίσκουμε και το όνειρο της Παναγιάς, όπως ονομάζεται ένα θρησκευτικό λαϊκό τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Στο τραγούδι αυτό η λαϊκή μουσα βρίσκει την Παναγία να ονειρεύεται τα πάθη του γιού της. Με επιρροές από το μυρολόι της Παναγίας τραγουδά ή ακόμη καλύτερα ψάλλει η Χριστίνα Κόζα.

Η Παναγία να βλέπει στο όνειρό της τα πάθη του Υιού της και ήταν ένα θρησκευτικό λαϊκό τραγούδι από τον Αρχάγγελο της Ρόδου με τη Χριστίνα Κόζα. Να μείνουμε για λίγο ακόμη στο ίδιο χωριό που, όπως είπαμε, έχει εξαιρετικά πλούσια μουσική και χορευτική παράδοση. Εκτός από τον Αρχαγγελίτικο Σκοπό και την Αρχαγγελίτικη Σούστα, πολύ ιδιαίτερη έτσι όπως χορεύεται εδώ, υπάρχουν επίσης και τα παραξυπνήματα καθώς και τα κανάκια του γάμου. Ατέλειωτα αυτοσχέδια δύστιχα πάνω σε διαφορετικές μελωδίες που συνοδεύουν την γαμήλια τελετουργία. Να ακούσουμε τα παραξυπνήματα με τα οποία πηγαίνουν τη Δευτέρα μετά τον γάμο για να ξυπνήσουν το αντρόγυνο.

Τα παραξυπνήματα λοιπόν από τη γαμήλια τελετουργία στον Αρχάγγελο της Ρόδου, όπως είπαμε είναι το τραγούδι που λένε όταν πηγαίνουν για να ξυπνήσουν και να ευχηθούν το αντρόγυνο την ημέρα αμέσως μετά το γάμο, και να μείνουμε για λίγο ακόμη στο νησί εδώ της Ρόδου. Πίσω από τη βιτρίνα του τουρισμού εξακολουθεί να υπάρχει μια πλούσια, εξαιρετικά πλούσια μουσική και χορευτική παράδοση. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Γιάννη Κλαδάκη, ένα σπουδαίο λιράρι αλλά και ερευνητή της τοπικής μουσικής παράδοσης στη Ρόδο, να παίζει με τη λύρα του και να τραγουδά τον Χαρκίτικο Σκοπό, ένα σκοπό που, όπως μαρτυράει και η ονομασία του, ταξίδεψε ως εδώ από το γειτονικό νησί της Χάλκης.

από τη Χάλκη στη Ρόδο και Σκοπός Χαρκίτικος με τον Γιάννη Κλαδάκη στη Δωδεκανησιακή Λύρα και στο τραγούδι, και να καταλήξουμε από τα Δωδεκάνησα από τη Ρόδο στην Κύπρο. Άλλο ένα νησί με πλουσιότατη μουσική παράδοση, θα ακούσουμε το τραγούδι για την δραματική ιστορία της Αντρονίκης. Μας θυμίζει το πως τα τραγούδια κάποτε ήταν και τοπικές εφημερίδες. Η Αντρονίκη λοιπόν που τη σκότωσε ο αδελφός της για λόγους τιμής, και αυτό πέρασε στο τραγούδι. Το ακούμε από τον Χρήστο Σίκη.

Εμάθατε τι γίνει στα μέρη της Ελλάς λοιπόν, Χρήστος Σίκης από την Κύπρο και η τραγική ιστορία της Ανδρονίκης που έγινε τραγούδι. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. 210-72-98-222. Να σας αποχαιρετήσουμε με ένα ακόμη τραγούδι από την Κύπρο, από την παλιά γενιά, από τον Χρήστο Σίκη, στη νεότερη, στον Αλκίνο Ιωαννίδη. Ψιντρή Βασιλιτζά μου, τσεματζουράνα μου. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-29-55-00.
0: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr/Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι...

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεολογική κληρονομιά ή νεωτερική ρήξη». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Τα ανθρώπινα δικαιώματα μοιάζουν σήμερα αυτονόητα. Η ελευθερία, η ισότητα, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η προστασία της ζωής θεωρούνται θεμέλια κάθε δημοκρατικής κοινωνίας. Όμως η ιστορία των ιδεών θέτει ένα δύσκολο ερώτημα. Από πού πραγματικά γεννήθηκε η ιδέα ότι κάθε άνθρωπος διαθέτει δικαιώματα που προηγούνται της εξουσίας και δεν εξαρτώνται από αυτήν? Πρόκειται για μια κληρονομιά που έχει τις ρίζες της στη χριστιανική θεολογία, στην ιδέα του ανθρώπου ως προσώπου και δημιουργήματος κατοικώνα Θεού, ή μήπως τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν κατεξοχήν δημιούργημα της νεωτερικότητας, προϊόν του διαφωτισμού, των επαναστάσεων και της σταδιακής χειραφέτησης του ατόμου από την παράδοση και τη θρησκευτική αυθεντία? Ίσως δύο λέξεις κλειδιά που θα μπορούσαν σιγά σιγά να ξεκλειδώσουν το σημερινό μας βασικό ερώτημα περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να είναι οι λέξεις πρόσωπο και άτομο, που προφανώς και δεν εκινούν από τις ίδιες αφετηρίες στην προσπάθειά τους να μιλήσουν για τον άνθρωπο και για τα δικαιώματά του. Αυτά τα θέματα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα. Εξαιρετικά επίκαιρο θέμα θεωρούμε αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τον κύριο Χρήστο Τερέζη, πρώην καθηγητή αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, ώστε να έχουμε την δυνατότητα της επικοινωνίας μαζί σας σήμερα. Και να ξεκινήσουμε με το προφανές, κύριε καθηγητά. Στην προσπάθειά μας να διερευνήσουμε αυτό που λέμε ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορούμε να μην επισέλθουμε στην έννοια δικαίωμα συνολικότερα. Τι λέτε?
1: Ο προσδιορισμός της έννοιας δικαίωμα ανήκει στα πολύπαθα ζητήματα της ιστορίας του πνεύματος ή της ιστορίας γενικώς. Και αυτό οφείλεται στο ότι εάν επιχειρήσουμε σήμερα και διατυπώσουμε το ερώτημα σε 32 συνανθρώπους μας, ενδεχομένως να έχουμε 32 διαφορετικούς προσδιορισμούς, ορισμούς, εξηγήσεις ή ερμηνείες της έννοιας. Άρα δικαίως εκτιμώ ότι η έννοια αυτή χαρακτηρίζεται ως πολύπαθη. Και το πρόβλημα ευρίσκεται στο εξής, ότι επειδή η λέξη αυτή προέρχεται από την κορυφαία, ήδη από την αρχαιότητα, λέξη δίκαιων, η δυσημεία ή η πολυσημεία αναφορικά με το νόημά της και το περιεχόμενό της ή με τον επιτελεστικό χαρακτήρα της, έρχεται να προκαλέσει, αν δεν προκύπτει, από μία εσωτερική αντίφαση των μελών της κοινωνίας μεταξύ τους. Δηλαδή, η διαφοροποίηση των απόψεων αναφορικά με τον όρο δικαίωμα παραπέμπει σε μία κοινωνία η οποία εκ των πραγμάτων δεν έχει κατορθώσει να οδηγηθεί σε μία συνειδητή, δημιουργική, διαλεκτική συνένεση, όχι με την έννοια μιας ανελαστικής τυποποίησης ότι όλοι υποστηρίζουμε τα ίδια και με τον ίδιο τρόπο, αλλά με την έννοια ότι έχουμε ως εφαλτήριο, ως αφετηρία, μία κοινή βάση, την έννοια του δικαίου, και από το σημείο αυτό και ύστερα, ο καθής και η καθεμία, με βάση τα προσωπικά βιώματα, τον πολιτιστικό παρακείμενο τον οποίο φέρει, τις στοχεύσεις τις οποίες έχει και τα λοιπά, επιχειρεί να διαμορφώσει μια έννοια περί δικαιώματος, η οποία όμως υποχρεωτικά πρέπει να προσδιορίζεται από την έννοια δίκαιο, η οποία όμως και αυτή υπόκειται στο ίδιο πρόβλημα. Mm-hmm. Ότι πάλι και αν ρωτήσουμε μέλη της κοινωνίας μας τι σημαίνει δίκαιο, πάλι θα έχουμε διαφορετικές απόψεις. Παρά τα αυτά, έρχεται ο επιστημονικός και ο φιλοσοφικός λόγος, επειδή η κοινωνία δεν μπορεί να παραμένει σε αυτή την δυσφορούσα, από κάθε άποψη επιτρέψτε μου τη λέξη, διάσταση των απόψεων, και μη οδηγούσα σε μια ένωση συνειδητή και δημιουργική. Έρχονται λοιπόν αυτοί οι δύο παράγοντες, οι πνευματικοί, να ορίσουν στο μέτρο του εφικτού την έννοια του δικαιώματος και να αναδείξουν συγχρόνως τον κανονιστικό χαρακτήρα, ο οποίος προκύπτει από τη σημασία της λέξης αυτής, επιμένοντας καταρχάς την έννοια του δικαίου. Γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε για δικαίωμα εάν δεν προηγείται η κατανόηση της έννοιας του δικαίου. Η έννοια του δικαίου έχει μία, υπόκειται σε μία ανοιχτή θεώρηση. Mm-hmm. Από τη μία πλευρά, όπως έλεγαν οι αρχαίοι, είναι τα εαυτού πράτη. Ο καθής να πράττει με το δέοντα τρόπο εκείνα που προσυδειάζουν στον εαυτό του. Ναι, όμως για να αξιοποιήσω την προηγούμενη παρατήρησή σας, την εισαγωγική, αρκεί ο εαυτός να μην ορίζεται υπό τα στοιχεία, υπό τους όρους, υπό τις συνθήκες ή τις προοπτικές της ατομικότητας, αλλά του προσώπου. Και το πρόσωπο σε κάθε περίπτωση ως εκφράζον την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων, ως επιτελεστικό νέων γεγονότων. Δεν είναι μία έννοια απλώς, την κυριολεξία είναι μία σχέση. Μία σχέση που πραγματοποιείται στο χρόνο και στο χώρο, συγκεκριμένα. Αν λοιπόν προσδιορίσουμε την έννοια του δικαίου και κατ' επέκταση του δικαιώματος υπό την οπτική του προσώπου, ως επικοινωνίας, ως σχέσης, ως αναφοράς, ως έκστασης, ως συνάντησης, ανανεούμενης κάθε φορά και χωρίς τυποποιήσεις, αν δηλαδή προσεγγίσουμε τις έννοιες δίκαιο και δικαίωμα υπό όρους αυστηρά κοινωνικούς και πολιτικούς, υπό το κριτήριό μας βέβαια, γιατί είμαστε σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, τότε υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι είναι δυνατόν να συναντήσουμε μια κοινωνία ή να συγκροτήσουμε μια κοινωνία της οποίας τα μέλη θα οδηγηθούν σε μια συνένεση αναφορικά με την έννοια αυτή ή με τις έννοιες αυτές. Και επειδή αυτές οι έννοιες ήδη από την παράδοση την αρχαιοελληνική δεν συνιστούν απλά κάποιες διανοητικές και ηθικές αρχές, αλλά είναι εκφράσεις πολιτικών προοπτικών και γεγονότων, συνδέονται με το πράτη. Δηλαδή με το πώς αυτό το οποίο έχει συγκροτηθεί στη σκέψη μου αναφορικά με μία έννοια, με ένα νόημα, με μία σημασία, εκδηλώνεται κατά ανάλογο τρόπο στον καθημέραν βίο, ο οποίος έχει μία ποικιλομορφία. Συγχρόνως όμως η ίδια η θεωρία, η ίδια θεώρηση που έχουμε για τις έννοιες αυτές δοκιμάζεται με τη θετική έννοια του όρου, λέω, αν χρησιμοποιώ το ρήμα, δοκιμάζεται από τα προκύπτοντα από τις πράξεις μας. Και εδώ αυτή η συναλληλία μεταξύ θεωρίας και πράξης, όσο και αν φαίνεται εύκολη εκ πρώτης ανάγνωσης, συναντά ιδιαίτερες δυσκολίες. Γιατί θα γυρίσουμε στην αρχική σημασία ότι δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστον όπως έχει δείξει η ιστορία μέχρι την εποχή μας και κυρίως την εποχή μας, να έχουμε μια συναντήληψη για το δίκαιο. Οπότε αν κάποιος στοχάζεται το δίκαιο, πράττει δίκαια, αλλά η ευρύτερη περιραίουσα ατμόσφαιρα στην οποία δραστηριοποιείται. Δεν λειτουργεί με τους όρους του δικαίου και του δικαιώματος. Οι επιπτώσεις που θα έχει το άτομο το οποίο κινείται δικαιικά μπορεί να είναι πόδινες. Και θα ήθελα, για να κλείσω την πρώτη αυτή απάντηση, να σημειώσω το εξής. Το τροπάριο της ημέρας των Χριστουγέννων είναι καταλυτικό. Εκτός του ότι ο Χριστός συνδέεται με την έννοια του φωτός της γνώσεως, είναι συγχρόνως και ο ίδιος της δικαιοσύνης. Δηλαδή, η Αγία Τριάδα, μέσω του Υιού και Λόγου του Θεού, του ενσαρκωμένου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, καταγράφει κάποιες ουσιαστικές λεπτομέρειες. Δικαιοσύνη, η οποία λάμπει συνεχώς και η οποία μας καλεί να συμμετάσχουμε σε αυτό το οποίο η ίδια νοηματοδοτεί.
0: Μάλιστα. Αν θέλουμε να διερευνήσουμε έτσι περαιτέρω τις θεολογικές ρίζες της έννοιας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε λίγο και την αντίστοιχη θεολογία των αρχαίων Ελλήνων από τη μία πλευρά και από την άλλη την χριστιανική παράδοση, θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα σε σχέση με αυτή την μετάβαση που ούτως ή άλλως συντελείται σε ολόκληρο τον κόσμο μετά τη γέννηση του Χριστού? Ποια λοιπόν είναι η άποψη που διαμορφώνουν οι άνθρωποι και η κοινή γνώμη για το δίκαιο, άρα και το δικαίωμα, όπως μας είπατε, στην αρχαία Ελλάδα, και πώς αυτό μεταβάλλεται μετά το χριστιανισμό?
1: Για να προσεγγίσουμε το ζήτημα, είναι εξαιρετική η παρατήρησή σας, η ερώτηση παρατήρησή σας για το ζήτημα αυτό. Στην αρχαία Ελλάδα διακρίνουμε δύο περίοδους. Η πρώτη είναι η λεγόμενη προδικαιική και η άλλη είναι η δικαιική. Διάκριση η οποία έχει να εκφράσει μια χρονική τομή. Είναι πριν συνταχθούν τα πρώτα δικαιικά κείμενα, πριν έχουμε ενωπιώνουμε στη σύνταξη νομοθετικών διατάξεων κτλ., υπάρχει το λεγόμενο εθιμικό δίκαιο. Το οποίο εθιμικό δίκαιο είναι μια κατάκτηση της κοινωνίας στην προσπάθειά της να αυτοργανωθεί, να αυτοσυντονιστεί, να προκαλέσει νέα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά γεγονότα, να δώσει στον άνθρωπο, στο κάθε μέλος της, τις προϋποθέσεις να οδηγηθεί στην αυτογνωσία αλλά και στην ορθοπραξία, κινήσεις οι οποίες είναι διανοητικές αλλά πολλές φορές και αυτοματικές, οι οποίες οδηγούν στο να συγκροτηθεί ένα εθνικό δίκαιο, άγραφο, το οποίο όμως έχει μια κανονιστικότητα η οποία τις περισσότερες των περιπτώσεων προσδιορίζεται από το θείο για να προταθεί εθνικά σε μια κοινωνία. Ένας τρόπος ζωής. Ένας τρόπος στοχασμού. Πολλάκης, η ίδια η κοινωνία επιζητεί την επικύρωση των προτάσεων αυτών. Και η επικύρωση ανάγεται στον παράγοντα εκείνον ο οποίος έχει μια κεραιότητα και θεωρείται ότι είναι η πηγή του δικαίου. Και αυτός, και αυτό είναι το θείον. Αν παρακολουθήσουμε τα επικά ποιήματα του Ομήρου και του Ισιώδου, θα διαπιστώσουμε ότι παρά το ότι ακόμα το δίκαιο βρίσκεται σε αυτή την εθιμική περίοδο, έχει διανύσει εξαιρετικά εντυπωσιακές διαδρομές για να συγκροτηθεί ως έννοια, ως κανονιστικότητα, ως προοπτική και ως πρόταση για πράξη. Έτσι, το εθιμικό δίκαιο συνδέεται καταρχάς με την ηθική και με την μεταφυσική. Δύο παράγοντες οι οποίοι στην οπτική των αρχαίων Ελλήνων με ασαφή τρόπο και σιγά σιγά προσλαμβάνοντας τις αποσαφηνίσεις του βρίσκονται σε μια διαλεκτική συνάφεια. Η ηθική είναι ο τρόπος με τον οποίο εγώ ως άτομο και ως μέλος ενός κοινωνικού συνόλου διαμορφώνω τον τρόπο ζωής μου, αλλά συγχρόνως αυτός ο τρόπος ζωής προσδιορίζεται από μια κανονιστικότητα την οποία το θείον μου ορίζει. Η δεύτερη περίοδος είναι καταρχάς η κατεξοχήν δικαιική και αρχίζει και εμφανίζεται αυτή τη στιγμή το εθνικό δίκαιο, αρχίζει βαθμιαία και προσλαμβάνει χαρακτηριστικά συστήματος. Και πότε γίνεται αυτό? Όταν οργανώνονται οι πόλεις στην αρχαία Ελλάδα, οι πόλεις κράτη όπως ελέγονται, οι οποίες εξ αρχής έπρεπε να, κατά κάποιο τρόπο να πω δομικά, να συγκροτήσουν το σύνολο των δραστηριοτήτων τους και την δομικότητα αυτή την εξασφαλίζει το δίκαιο. Μέσα όμως σε αυτή τη διαδικασία οργάνωσης του δικαίου, διείσδυσης του δικαίου στους αρμούς της κοινωνίας, προκύπτει και το επίμαχο ζήτημα. Ωραία, η κοινωνία λειτουργεί δικαιϊκά. Τα άτομα,
0: ναι.
1: Και ακριβώς όταν τίθεται το ζήτημα των ατόμων, των προσώπων, ανάλογα με την περίπτωση, της προσέγγισης, έρχεται η έννοια του δικαιώματος. Το οποίο τι είναι? Ασυνείδητα στην αρχή, συνειδητά στη συνέχεια. Είναι η έκφραση της διαλεκτικής μεταξύ του έτερο καθορισμού και του αυτοκαθορισμού. Mm-hmm. Σε μια κοινωνία η οποία επιζητεί να θεμελιωθεί με ορθούς τρόπους σε βάθος χρόνου, αυτή η διαλεκτική μεταξύ ετεροκαθορισμού και αυτοκαθορισμού είναι κορυφαία και κέρια. Το κάθε μέλος του κοινωνικού σώματος αντιλαμβάνεται ότι επειδή συνυπάρχει σε ένα κοινωνικό σχήμα, καλείται να αποδέχεται τους όρους που το σχήμα αυτό καταθέτει ως ακολουθητέους. Είναι το νομικό σύστημα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, αυτό το νομικό σύστημα σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, η οποία αρχίζει και αναπτύσσεται όλο και περαιτέρω από τον 6ο αιώνα π.Χ., στρέφει την προσοχή της στο άτομο, στο πρόσωπο. Και εκεί ακριβώς αναπτύσσεται η περίφημη έννοια του αυτοκαθορισμού του δικαιώματος, mm-hmm. ή του λεγόμενου προσωπικού δικαιώματος ως πιο εξειδικευμένο. Και μάλιστα θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι στο πλαίσιο αυτό και με την ορίμανση των συνθήκων προκύπτουν και άλλες εξειδικεύσεις του δικαιώματος, για παράδειγμα δικαιώματα τα οποία αναδεικνύονται από συμφωνίες, από κοινωνικά συμβόλαια μεταξύ των πολιτών και της εξουσίας, μεταξύ των ίδιων των πολιτών μεταξύ τους, mm-hmm. τα οποία όλα αυτά δείχνουν ότι για να συγκροτηθεί με τον δέοντα τρόπο μια φιλελεύθερη δημοκρατία, και θα έλεγα με όριο από το Σόλωνα και μετά, η διαλεκτική μεταξύ ετεροκαθορισμού και αυτοκαθορισμού, δηλαδή προστασίας της κοινωνικής συνείδησης και εξασφάλισης της προσωπικής ακεραιότητας, αυτή η διαλεκτική συνάντηση είναι η λιδία λίθος πάνω στην οποία θα εγκατασταθεί το κοινωνικό σύστημα για να λειτουργήσει θεσμικά και να αναπτύξει πολιτισμό. Γιατί ο πολιτισμός στην κυριολεξία είναι αυτή η διαλεκτική μεταξύ του συλλογικού με το ιδιαίτερο. Mm-hmm. Σε όλη αυτή τη διαδρομή λοιπόν το θείον διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.
0: Από εκεί και πέρα, κύριε καθηγητά, πώς μπορούμε να βάλουμε στη συζήτηση την άλλη οπτική που μας προσφέρει ο χριστιανισμός?
1: Πριν σταθούμε στο ζήτημα του χριστιανισμού, πολύ ελάχιστα να σημειώσουμε ότι τα δύο κορυφαία ρεύματα, φιλοσοφικά ρεύματα, mm-hmm. και επιστημονικά στην αρχαία Ελλάδα, ο πλατωνισμός και ο αριστοτελισμός, έχουν επιμείνει ιδιαίτερα και στην έννοια του δικαίου ή της δικαιοσύνης και στην έννοια του δικαιώματος, mm-hmm. υπό τους όρους που αναφέραμε προηγουμένως, της διαλεκτικής μεταξύ έτερο καθορισμού και αυτοκαθορισμού. το άτομο, το πρόσωπο ή το άτομο ή το πρόσωπο ως μέλος ενός ευρύτερου κοινωνικού συλλογικού σχήματος και συγχρόνως ως μια εξατομικευμένη παρουσία που πρέπει να απολαμβάνει κάποια δεδομένα τα οποία προκύπτουν ή από την ανθρώπινη φύση από τη μία πλευρά ή από τον τρόπο που έχει οδηγηθεί σε μια άνοδο η κοινωνία και έχει κατανοήσει την αξία του ανθρώπινου προσώπου. Αυτά λοιπόν κατοχυρώνονται θεωρητικά τουλάχιστον στα κείμενα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Τώρα το επόμενο μεγάλο βήμα το οποίο προσδίδει μια εντονότερη συνάφεια της ηθικής του δικαίου και της ηθικής του δικαιώματος με τις αξίες αντικειμενικές έρχεται να καταγραφεί με τον χριστιανισμό. Η Καινή Διαθήκη εξ αρχής έχει θέσει ως βασικό κριτήριο από τη μία πλευρά να αναδείξει το σύνολο, στο μέτρο του δικτού βεβαίως, των κανονιστικών αρχών που απορρέουν από την παρουσία του Θεού με συνειδητό βεβαίως τρόπο και από την άλλη τον τρόπο με τον οποίο, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ο κάθε πιστός ως μέλος της Εκκλησίας θα βιώσει, θα εκφράσει, θα επιχειρηματολογήσει, θα εκδηλώσει αυτές τις αρχές. Το μίσον το οποίο η χριστιανική δασκαλία εισάγει στην ιστορία είναι ότι ο Θεός με την κανονιστικότητα αυτή με την οποία παρουσιάζεται δεν επιβάλλει έναν νομικισμό, ακολουθηταίο νομικισμό, αλλά αυτό που ορίζεται ως συνειδητό αυτεξούσιο, που σημαίνει ότι ο ίδιος εν το προσώπο του Ιησού Χριστού, του ενσαρκωμένου Υιού και Λόγου, του Θεού, καταγράφει, παρουσιάζει, αναδεικνύει τους πρέποντες αρμούς δια των οποίων πρέπει να συγκροτηθεί η ανθρώπινη κοινωνία ώστε να γίνει έκφραση της πολιτείας του Θεού. Υπάρχει εδώ μια, θα λέγαμε, μια πολιτική θεολογία ιδιαίτερα έντονη, αλλά και από την άλλη πλευρά το πώς αυτή η ανθρώπινη εν Θεό κοινωνία και πολιτική πράξη θα σέβεται το ανθρώπινο αυτεξούσιο, όχι υπό την έννοια μιας ελευθεριότητας ή μιας αδιαφορίας, αλλά ή ενός δικαιωματισμού, αλλά υπό την έννοια του πώς θα ενεργοποιήσει τα εσωτερικά αντανακλαστικά των πιστών και όλων των ανθρώπων, ώστε αυτά τα οποία ο ήλιος της δικαιοσύνης και το φως της γνώσεως διδάσκει να αξιοποιηθούν από τον καθένα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και η Χριστιανική Εκκλησία αυτό εξ αρχής το επιχείρησε. Επιτρέψτε μου να κλείσω αυτή την πρώτη μου απάντηση για το θέμα του χριστιανισμού με την εξής παρατήρηση. Ενώ τελειώνει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στην τελευταία παράγραφο, εκεί ο Χριστός έχει καλέσει, ο Χριστός που ανεστήθηκε, είναι έτοιμος να αναλυφθεί, έχει καλέσει τους μαθητές του. Και ενώ βρισκόμεθα σε ένα Ευαγγέλιο το οποίο έχει συνταχθεί από έναν μαθητή του Χριστού που είχε μια έντονη Ιουδαϊκή συνείδηση, την οποία βεβαίως την υπερβαίνει καθοδόν, διαβάζουμε το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Αγίου, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό λοιπόν το οποίο ο Θεός χορηγεί δεν είναι κάτι το οποίο με δίκαιο τρόπο, δεν είναι κάτι το οποίο εκφράζεται με μεροληψίες, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει μια οικουμενική διάσταση. Ο καθής μπορεί να συμμετάσχει, ο καθής έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει. Και ένα μικρό ανοιγματάκι στον Αριστοτέλη. Στο τρίτο βιβλίο των πολιτικών του, ο Αριστοτέλης προβαίνει σε μια εκπληκτική παρατήρηση. Όταν συζητεί για την πολιτική ισότητα, μπορούμε να κάνουμε την αναγωγή μας στην θεολογική ισότητα, την οποία αναφέραμε μόλις τώρα. Τι τονίζει λοιπόν ο Αριστοτέλης? Ότι το κράτος, η πολιτεία, είναι υποχρεωμένη να παράσχει την πολιτική ισότητα στους πολίτες. Αυτό βεβαίως ακούγεται άνετα και είναι αυτονόητο. Όμως υπό ποια έννοια? Όχι υπό την έννοια ότι το κράτος θα παρέχει μόνο όσα ορίζονται ως φυσικά και πολιτιστικά ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά υπό την έννοια ότι θα ενεργοποιεί όλους τους πολίτες, όλους, ώστε να γίνουν δημιουργικά μέλη του κοινωνικού σώματος. Αυτή λοιπόν η δημιουργική προοπτική συναντάται στο χριστιανισμό πιο έντονα. Το πόσο το κάθε μέλος της Εκκλησίας θα γίνει μια δημιουργικότατη συνειδητή έκφραση του εκκλησιαστικού σώματος, τη συνείδηση της Εκκλησίας, στον χρόνο και στον χώρο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, θα συνεχίσουμε λίγο ακόμα έτσι με την δυνατότητα που έχουμε της σημερινής μας επικοινωνίας να αναφερόμαστε στο χριστιανισμό. Θέλουμε λίγο να μιλήσουμε και για τον Παύλο πριν στην συνέχεια περάσουμε στον Μεσαίωνα, πριν δούμε τον 18ο αιώνα, το διαφωτισμό και την νεωτερικότητα. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και με αυτόν τον τρόπο να πάμε μέχρι την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στην ενδιαφέρουσα σημερινή μας επικοινωνία.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεολογική κληρονομιά, η νεωτερική ρήξη». Και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εκεί περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε μέσα από τη συζήτηση που έχουμε και σε αυτή την εκπομπή με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Χρήστο Τερέζη, πρώην καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και ευρύτερα στο πλαίσιο του αφιερώματος. Κυρία καθηγητά, σκεφτόμουν ότι μια βασική αρχή για να μπορούμε να μιλάμε για δικαίωμα είναι η έννοια αυτή να πατάει, θα λέγαμε, στην έννοια της ισονομίας, η οποία με τη σειρά της εμπεριέχει την έννοια της ισότητας, έτσι πυρηνικά. Ο Απόστολος Παύλος με τη γνωστή διατύπωσή του ότι ουκ εν Ιουδαίος ουδέ Έλλην, δούλος ουδέ ελεύθερος, άρσεν και θήλη, δεν διατυπώνει σαφέστατα μια σύγχρονη θεωρία ισότητας ενώπιον του νόμου. Διατυπώνει όμως κάτι άλλο, μια ριζοσπαστική, θα λέγαμε, πνευματική ισότητα ενώπιον του Θεού. Είναι έτσι τα πράγματα?
3: Κατά την εκτίμησή μου, τα πράγματα είναι όπως τα τονίσατε. Στη συνείδηση του Αποστόλου Παύλου και ειδικά μετά τη συνάντησή του με τον Απόστολο Βαρνάβα, ο οποίος είχε μια οικουμενική ερμηνεία για την διακίνηση της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού και για το σωτηριολογικό έργο το οποίο ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός εξέφρασε για τον άνθρωπο, μετά λοιπόν από τη θητεία, το επιτρέψτε μου την λέξη, και την μοίησή του στη διδασκαλία του Αποστόλου Βαρνάβα, ο Απόστολος Παύλος ανοίγεται στα έθνη, είναι ο Απόστολος των Εθνών. Στην οπτική του Αποστόλου Παύλου, και μία παρενθεσούλα ταχύτατη, εάν φύγουμε τρεις αιώνες και μεταφερθούμε στην βασιλιάδα του Μεγάλου Βασιλείου, θα παρατηρήσουμε ότι εκεί το σύστημα αυτό της περίθαλψης, της μέρημνας και ούτω καθεξής που είχε ιδρύσει ο Μέγας Βασίλειος, επίσκοπος, ο Μέγας αυτός επίσκοπος της Εκκλησίας μας, ήταν χώρος ο οποίος υπεδέχεται τον οποιονδήποτε. Δεν υπήρχε μία διάκριση και μία μεροληψία. Όποιος είχε ανάγκη, ως εικόνα του Θεού, είμαστε υποχρεωμένοι ή εκφράζουμε καθηκόντως την διάθεση να τον θεραπεύσουμε, να τον επαναφέρουμε δραστήριο και υγιή στη ζωή και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όμως όλο αυτό το σχήμα το οποίο στην Καινή Διαθήκη εκτιμώ ότι έχει την απαρχή του την πολύ συστηματική στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη, όπου επιτρέψτε μου την έκφραση, ο χριστιανισμός αλλάζει ριζικά εκεί την ιστορία στην κυριολεξία με τα νέα κριτήρια τα οποία εισάγει. Αυτή λοιπόν η παραβολή του καλού Σαμαρίτη από τη μία πλευρά στη γενική της οπτική και από την άλλη η ίδια

αυτά τα οποία αναφέρονται στον επιτάφιο του Περικλή από το Θουκυδίδη. Εδώ χρειάζεται όμως να σημειώσουμε κάτι για να επικυρώσουμε την προηγούμενη παρατήρηση. Έχει υποστηριχθεί ορισμένες φορές και υποστηρίζεται ότι αν μελετήσουμε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ευρισκόμεθα πολλές φορές σε έναν Απόστολο ως συγγραφέα, ο οποίος βρίσκεται σε αντιφάσεις με τον εαυτό του. Υπό την έννοια ότι άλλα πράγματα αναφέρει προς τους Γαλάτες και άλλα προς τους Κορινθίους. Mm-hmm. Αλλά εδώ είναι η λεπτή, θα λέει και κάποιος, εξειδίκευση, την οποία δίνει ο χριστιανισμός στην έννοια της οικουμενικής δικαιοσύνης και του οικουμενικού δικαιώματος. Οι Γαλάτες, οι Θεσσαλονικείς και οι Κορινθοί εγγράφονται στην προοπτική του Αποστόλου Παύλου για εγκατάσταση στη νέα εκκλησία, σε αυτή με την ακριβή σημασία του όρου, σε αυτή την εκκλησία η οποία έχει εισαγάγει στην ιστορία τους νέους καιρούς και τους νέους τόπους. Όμως, ο Απόστολος Παύλος διαπιστώνει ότι οι τρεις αυτές πόλεις, οι τρεις αυτές γεωγραφικές περιοχές διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς την παράδοση την οποία εκφράζουν, ως προς τα έθιμα, ως προς τους τρόπους ζωής, ως προς τα ήθη, ως προς τις θρησκευτικές αγωνίες και αντιλήψεις, ως προς τις πολιτιστικές ερμηνείες ή τους πολιτικούς θεσμούς και ούτω καθεξής. Είναι τρεις διαφορετικοί κόσμοι. Αυτοί οι κόσμοι για τον Απόστολο Παύλο, όπως και οι υπόλοιποι που γίνονται αποδέκτες των επιστολών του, θα πρέπει στην οπτική του να εισαχθούν στην Εκκλησία, ναι μεν με το απόλυτο κριτήριο του Ιησού Χριστού, αλλά για να γυρίσουμε για τέταρτη φορά στα όσα αναφέραμε προηγουμένως, υπό το κριτήριο της δικής τους πρόσληψης. Mm-hmm. Είναι κάτι που η Χριστιανική Εκκλησία το πρόσεξε ιδιαίτερα και το προσέχει έως και σήμερα, η Ορθόδοξη κυρίως, σε αυτό που ορίζεται ως ιεραποστολικότητα. Η Ιεραποστολή, η Χριστιανική Ιεραποστολή, ήδη από την αρχή είχε την αίσθηση, όρισε ως καθήκον για τον εαυτό της, ότι το πρώτο που πρέπει να διατηρήσει είναι ο σεβασμός της ιδιαιτερότητας των εθνών τα οποία επισκέπτονται ή τα οποία επισκέπτονται οι εκπρόσωποι της. Ο Απόστολος Ανδρέας, ο οποίος περιήλθε στην Οικουμένη, είχε την ικανότητα να διαλέγεται, παρά τις όποιες αντιδράσεις συγκίνησε, με κάθε τοπική περιοχή. Γιατί ακριβώς αυτό το μήνυμα το οποίο το βλέπουμε εκφρασμένο συγγραφικά από τον Απόστολο Παύλο ήταν η κυρίαρχη διαδρομή η οποία κατήφθηνε όλους τους Αποστόλους από τότε έως και σήμερα. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος έχει δύο κριτήρια όταν προσεγγίζει μία πόλη και στέλνει μία επιστολή. Από τη μία πλευρά τα αναφέραμε, τα κριτήρια αυτά, τα οποία είναι όλη η παράδοση που η πόλη αυτή έχει διαμορφώσει και από την οποία διέπεται. Και η παράδοση αυτή που έχει διαμορφώσει αυτό το πολιτιστικό κεκτημένο της, όποιο και αν είναι αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως, ο Απόστολος Παύλος παρακολουθεί συγχρόνως και τις επικαιρικές στιγμές, τις ειδικές στιγμές με τις οποίες έρχεται ο ίδιος σε επικοινωνία, και εκεί ακριβώς συλλαμβάνει σφαιρικά το ποιοι παράγοντες, το ποιες νοοτροπίες διέπουν είτε ως παράδοση είτε ως επικαιρότητα μία περιοχή, και άρα ο λόγος τον οποίο θα εκφωνήσει ή η επιστολή την οποία θα στείλει θα πρέπει να ανταποκρίνεται από τη μία πλευρά τη γενική ατμόσφαιρα η οποία είναι διαμορφωμένη και από την άλλη πλευρά τις ειδικές συνθήκες που εκτάκτως έχουν παρουσιαστεί. Βεβαίως όλα αυτά όχι υπό τον τύπο μιας προσαρμογής τυπικής, ανελαστικής και συμβαστικής με τις περιοχές με τις οποίες επικοινωνεί,

0: τα δια της αναγωγής, στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, στον εσταυρωμένο και αναστάντα Ιησού Χριστό, ο οποίος κομίζει μία άλλη ερμηνεία για τα πράγματα. Και ο οποίος βεβαίως είχε 12 μαθητές ο στενός κύκλος και τον ευρύτερο κύκλο των 70 μαθητών, που αν δεν απατώμε εις εξ αυτών ήταν και ο Απόστολος Ανανίας, τον οποίο εορτάζουμε αύριο, εορτάζει αύριο η Εκκλησία μας, οι οποίοι εμφανίζουν ο καθένας τον δικό του κόσμο. Αυτή λοιπόν η, θα μου επιτρέψετε, η ιδιόλεκτη αναφορά του Αποστόλου Παύλου με όλη την δομημένη επιχειρηματολογία την οποία έχει όταν απευθύνεται σε μία πόλη με μία επιστολή, δείχνει καθαρά το πόσο βαθύτατη αίσθηση ο Απόστολος Παύλος έχει την έννοια της δικαιοσύνης και του δικαιώματος. Mm-hmm. Αυτή η αντίληψη, αυτή η προσέγγιση έχει και αυτή δύο κατευθύνσεις. Από τη μία πλευρά είναι η καθαρά θεολογική. Κάθε τι το οποίο γίνεται ορίζεται με βάση την αναγωγή του, την ποιότητα της αναγωγής του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και στην Αγία Τριάδα ή στην Εκκλησία η οποία καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα. Από την άλλη πλευρά όμως είναι μια δικαιοσύνη η οποία άπτεται, είναι μια, μάλλον μια δικαιοσύνη η οποία δια της επιστολής η οποία αποστέλλεται άπτεται άμεσων συγκεκριμένων ζητημάτων. Ο χριστιανισμός δεν είναι μια αφηρημένη ιδεολογία η οποία είναι έξω από τα ζητήματα της τρεχούσης ζωής. Ο καθημέρων βίος είναι στην οπτική του χριστιανού, του χριστιανισμού συγγνώμη, και των εκπροσώπων του, είναι ένα λεπτό σημείο το οποίο προκαλεί και ερεθίζει. Γιατί? Γιατί στην συνείδηση του χριστιανισμού ο άνθρωπος ως κατοικώνα Θεού είναι μια κτιστή θεανδρικότητα. Ο Χριστός όπως ενσαρκώθηκε διατηρώντας τη Θεία Φύση του προσέλαβε και την ανθρώπινη. Συμμετείχε δηλαδή στο καθημερινό γίγνεσθε. Και με αυτόν τον τρόπο τι ήθελε να δείξει? Ήθελε να δείξει ότι η κάθε λεπτομέρεια την οποία συναντάμε ή την οποία διαμορφώνουμε στον βίο μας, στις δραστηριότητές μας και στις επικοινωνίες μας χρήζει ιδιαίτερων αποχρώσεων ως προς την ανάγνωσή της από τη μία πλευρά, την κατεύθυνσή της από την άλλη και την νοηματοδότησή της. Mm-hmm. Δεν είναι ανεδαφικός ο χριστιανισμός. Γνωρίζει πολύ καλά ότι για να γίνει η αναγωγή προς τη Θεία Δικαιοσύνη πρέπει να πραγματοποιηθεί η ανθρώπινη. Και στο σημείο αυτό, προσεγγίζοντας τον άνθρωπο υπό τους όρους του αυτεξουσίου, θέτει επιτακτικά ως απαραβίαστη συνθήκη και την έννοια του δικαιώματος. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος μελετώντας τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου να υποστηρίξει ότι ο ίδιος όριζε το θέμα του δικαίου και, της, και του δικαιώματος στήχνοντας τους ανθρώπους πως πρέπει να ιεραρχήσουν π.χ. τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, πως τα συναισθήματά τους, πως να αναπτύξουν ή όχι τη φαντασία τους. Mm-hmm. Και συγχρόνως για να κινηθούν σε μια εσωτερική έκφραση του δικαίου και του δικαιώματος το πως συλλάβουν την προοπτική της αυτοκυριαρχίας. Mm-hmm. Θα συλλάβουν τον εαυτό τους ως αυταξία, αλλά ως αυταξία η οποία αποκτά το πλήρες νοημά της εάν εγγραφεί σε τι? Όχι στην αναγνώριση του εαυτού μου ως ατομικότητας, αλλά στην σύλληψη του εαυτού μου ως προσωπικής αναφοράς. Εκεί ακριβώς, σε αυτή τη λεπτομέρεια, ο Απόστολος Παύλος έχει διατυπώσει κρίσιμες λεπτομέρειες, ορίζοντας την ανθρώπινη αυταξία που είναι απαραβίαστη για τον χριστιανισμό ως νοηματοδοτούμενη ή σεμασιοδοτούμενη από τον βαθμό που συλλαμβάνει το νόημα, την προοπτική της σε αναφορά προς τους άλλους, προς τους έτερους, ναι, οι οποίοι θα γίνουν εταίροι με αλφαγιώτα.
1: Ναι.
0: Και επίσης μία λεπτομέρεια γιατί ο ξενισμός διεισδύει και στην ανθρώπινη ψυχολογία, πώς οι εσωτερικές ασυμμετρίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τον κάθε άνθρωπο θα υπερνικηθούν, θα υπερβαθούν και θα οδηγήσουν σε μία συμμετρικότητα.
1: Mm-hmm.
0: Χωρίς όμως και αυτές οι ασυμμετρίες να στερούνται νοήματος. Υπό την έννοια ότι είναι οι πηγές για να διευρύνει ο άνθρωπος τα όρια της μετανοίας του και της εγγραφής του σε μια άλλη πραγματικότητα. Ορισμένα από αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία τα οποία εκφέρονται από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου αναφορικά με το δίκαιο και το δικαίωμα, και θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι ο Απόστολος των Εθνών σέβεται απολύτως τις προσωπικές ιδιότητες, τις κοινωνικές ή ευρύτερα συλλογικές περιστάσεις και πως όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αφετηρίες συζήτησης ώστε όσοι παραλαμβάνουν τις επιστολές του να οδηγηθούν σε αυτό που λέγεται πλήρωμα της ζωής τους.
1: Άραστε. Για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε ουσιαστικά το puzzle της σημερινής μας συζήτησης, δεν μπορούμε να αφήσουμε βεβαίως έξω από την συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε του μεσαίωνα και ούτε βεβαίως τον διαφωτισμό. Στα περίπου 10 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας λοιπόν, κύριε καθηγητά, πώς μεταβάλλεται η σχέση ανάμεσα στο άτομο, την κοινωνία, την πολιτική εξουσία από το μεσαίωνα έως την νεωτερικότητα? Ποιος είναι ο ρόλος του φυσικού δικαίου σε αυτή τη μετάβαση, το ένα ερώτημα, και το δεύτερο, τι αλλάζει από εκεί πέρα με τον διαφωτισμό και τις μεγάλες πολιτικές επαναστάσεις του 18ου αιώνα?
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αλλάζουν τα ιδεολογικοπολιτικά δεδομένα. Πλέον έχουν καταργηθεί οι πόλεις κράτη και οι πάντες υπακούν στον αυτοκράτορα. Αυτό το αυτοκρατορικό σχήμα, το οποίο πολλές φορές εκπίπτει σε απολυταρχικό και σε τυραννικό, οδηγεί για ένα εκτενές χρονικό διάστημα την κοινωνία στο να αποξενωθεί όχι από δική της ευθύνη, από τις έννοιες του δικαίου και του δικαιώματος. Ο πολίτης πλέον δεν υπάρχει. Κυριαρχεί η έννοια του υπηκόου, η έννοια του δούλου, η έννοια του ανθρώπου εκείνου που μπορεί να λειτουργήσει, εντός εισαγωγικών το ρήμα, ως υποζύγιο. Για ένα λοιπόν εκτενές χρονικό διάστημα αυτή η αντίληψη που αναφέραμε προηγουμένως αρχίζει και κλονίζεται. Υφίσταται ρογμές από την κεντρική εξουσία, η οποία δεν λειτουργεί με όρους δικαιικούς. Με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία τα ζητήματα, ή με το μετασχηματισμό της Ρωμαϊκής σε Βυζαντινή, τουλάχιστον του Ανατολικού τμήματος, ο Χριστιανισμός έχει εισαγάγει κάποια νέα δεδομένα τα οποία η Αυτοκρατορία κατά το μάλλον ή ήκον τα τηρεί. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία προφανώς και δεν ομοιάζει με την Ρωμαϊκή παρά μόνο σε ολίγα σημεία. Όμως δεν πάβει, ήταν αυτοκρατορία. Και εδώ εκ νέου έχουμε ζητήματα μιας διαφοροποίησης της έννοιας του δικαίου και της δικαιοσύνης. Συγχρόνως όμως όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας είναι εκείνοι οι οποίοι επιμένουν ιδιαίτερα στις δύο αυτές έννοιες όπως τις στήξαμε προηγουμένως. Που τι σήμαινε? Ότι η Εκκλησία κατά τη διάρκεια του χαρακτηριζόμενου ως μεσαίωνα δεν επιτρέπει ή κρίνει, ασκεί κριτική στην εξουσία όταν παραβιάζει το θείο και το ανθρώπινο δίκαιο, τονίζοντας ότι ο ηγέτης μιας περιοχής αντλεί την εξουσία την οποία έχει από το Θεό και αναλόγως πρέπει να δράσει. Η συμβολή της Εκκλησίας εδώ είναι τεράστια. Διατηρεί σε ετοιμότητα στις συνειδήσεις των ανθρώπων τις κορυφαίες αξίες. Τις κορυφαίες αξίες του καθημερινού βίου. Είναι οι αξίες οι θείες. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ και στην Ανατολή και στη Δύση, ώστε όταν πλέον οι συνθήκες οριμάζουν και αρχίζουν και διαφοροποιούνται οι πολιτικές συμπεριφορές των ανθρώπων, να είναι σε ετοιμότητα η αρχή του δικαίου. Και αυτό το βλέπουμε, για παράδειγμα, εάν θέλουμε, γιατί εμείς είχαμε τουρκοκρατία από κάποιο διάστημα και μετά, αν παρακολουθήσουμε την μετάβαση από τον Μεσαίωνα στους νέους καιρούς, θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, καταρχάς της Αγγλίας και κατά δεύτερον της Γαλλίας, με τις περίφημες Αγγλικές και την Γαλλική Επανάσταση. Εάν μελετήσει κάποιος τις καταστατικές αρχές των εκπροσώπων των δύο αυτών επαναστατικών ρογμών που ανέτρεψαν την καθεστική ατάξη, όπως είχε επιβληθεί από τα αυτοκρατορικά και τα πολιταρχικά σχήματα, θα συναντήσουμε ότι είναι κυρίαρχη η έννοια του δικαίου και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως φυσικών και ως πνευματικών. Στο όνομα του δικαίου και των δικαιωμάτων, οι επαναστάσεις αποκτούν τον νοηματοδοτικό χαρακτήρα τους. Προσλαμβάνουν την αιτιολόγησή τους. Γιατί είναι αξίες οι οποίες ανάγονται σε αρχές απαραβίαστες. Αυτό τουλάχιστον στη θεωρητική κλίμακα. Mm-hmm. Όπως έχει διατυπωθεί. Πιο πολύ από την αγγλική κοινωνία, στη Γαλλία πιο πολύ από τον γαλλικό διαφωτισμό. Τα κείμενα των εκπροσώπων του γαλλικού διαφωτισμού είναι χαρακτηριστικά. Και του Βολτέρου και του Μοντεσκιέ και του Ρουσό και των εγκυκλοπαιδιστών και ούτω καθεξής, είναι κείμενα τα οποία επαναφέρουν όλη την ψυχολογία, την νοοτροπία του δικαιικού μοντέλου που είχε αναπτυχθεί στην αρχαία Ελλάδα, με τα χαρακτηριστικά όμως του χριστιανισμού, παρά το ότι αυτό που έχει εισαχθεί στη Γαλλία με το διαφωτισμό κατά κάποιο τρόπο επιχειρεί να κινηθεί σε ένα αθεϊστικό περιβάλλον ή σε μια αθεϊστική προοπτική. Αλλά οι παραδόσεις δεν μπορούν να εξαφανιστούν. Τα θεία χαρακτηριστικά είναι δεδομένα. Έστω επικαλυμμένα από κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς όρους και αιτιολογήσεις, όμως πίσω από όλες αυτές τις αιτιολογήσεις υπάρχουν οι βασικές αρχές του χριστιανισμού. Αυτά λοιπόν τα δύο ρεύματα, τα οποία εκδίνονται ως επαναστάσεις, αρχίζουν λίγο-λίγο να ανοίγονται στον τότε γνωστό κόσμο. Είναι μάλιστα ενδιαφέρον ότι εάν μιλήσουμε για την Ελλάδα και μελετήσουμε όχι μόνο τα πρώτα συντάγματα, αλλά τα πρώτα συνταγματικά κείμενα, όπως για παράδειγμα της Άμφισσας ή της Άμμου, πριν γίνουν τα συνταγματικά κείμενα της Επιδαύρου και τα λοιπά, θα διαπιστώσουμε ότι πέραν της αναγωγής στην Αγία Τριάδα, η οποία είναι πάντα δεδομένη, για παράδειγμα στο δικό μας σύνταγμα έως και σήμερα, αυτό που έρχεται ως δεύτερο είναι ότι το σύνταγμα κινείται στον άξονα των δικαιικών κατευθύνσεων. Των δικαιικών κατευθύνσεων που θεμελιώνουν τους κανόνες με τους οποίους θα λειτουργεί το κρατικό πολιτικό σύστημα, αλλά και θα απολαμβάνουν οι πολίτες ως άτομα τα οποία η πολιτεία καλείται να τα ενεργοποιήσει για να γίνουν πρόσωπα. Mm-hmm. Βέβαια, όλα αυτά τα συζητάμε και στην προοπτική μεγάλων κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών ανακατατάξεων που προκύπτουν από τη βιομηχανική επανάσταση και μέσα από την αλλίωση που υφίσταται το καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο ενώ ξεκινά με εξαιρετικούς όρους, στη συνέχεια γίνεται βάρβαρο. Και με αποτέλεσμα να διαπιστώσουμε ότι εμφανίζεται κάποια στιγμή ο Μάρξ, ο οποίος με τα κείμενά του θέλει να επαναφέρει την έννοια της κοινωνικής και της οικονομικής δικαιοσύνης στα πολιτικά συστήματα, τα οποία είχαν διαβληθεί, είχαν αλωτριωθεί, είχαν οδηγηθεί σε αλλεργικές καταστάσεις και συμπεριφορές από την επικυριαρχία του χρήματος και της κατανομής του πλούτου στους λίγους. Είναι κάτι το οποίο συζητάμε ιδιαίτερα και σήμερα. Για παράδειγμα, εάν παρακολουθήσουμε βαριά κείμενα του διαφωτισμού, θα διαπιστώσουμε ότι αυτή η διάκριση που υπάρχει μεταξύ κορυφαίων οικονομικών παραγόντων, οι οποίοι απολαμβάνουν με κρύφιο τρόπο μάλιστα.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό, κύριε καθηγητά. Ναι.
0: Και πάνω σε αυτό ασκείται η κριτική. Λοιπόν, και το τελευταίο που ήθελα να σημειώσω για το ένα λεπτό είναι ότι περνάμε και σε μια ελευθεριότητα η οποία πολλές φορές ονομάζεται δικαιωματισμός. Το δικαίωμα είναι μια λέξη ιερή. Προέρχεται από το δίκαιο. Στο δίκαιο ακουμπάει και το δίκαιο νοηματοδοτείται. Και κάθε φορά καλούμεθα αυτή την έννοια να την έχουμε ενωπιόν μας για να μπορέσουμε να ορίσουμε και το όποιο προσωπικό ή ειδικό δικαίωμά μας. Και δόξα τω Θεώ, στις δημοκρατικές φιλελεύθερες δημοκρατίες λαμβάνεται μέρημνα και για τα προσωπικά δικαιώματα και για τα έκτακτα και ειδικά δικαιώματα. Αλλά η συνείδηση αυτού που διεκδικεί το δικαίωμα πρέπει να ξεκινάει από το αν το δικαίωμά του ανταποκρίνεται σε αυτό που ορίζεται ως φυσικό και πολιτιστικό, γενικότερα ανθρωπολογικό δίκαιο.
1: Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής πολύ πολύ ενδιαφέρουσας επικοινωνίας με τον κύριο Χρήστο Τερέζη, πρώην καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά.
0: Και εγώ τους ακροατές σας και την ακροάτριά σας, που με τους οποίους συζήτησα κατά κάποιο τρόπο και προσπάθησα να εκθέσω μερικές απόψεις γενικές για θέματα σημαντικά, και σας συγχαίρω για την επιλογή του θέματος.
1: Να είστε καλά. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούσατε την εκπομπή «Η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεολογική κληρονομιά ή νεωτερική ρήξη». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρου Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρο Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
2: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
4: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νέα δέσμη παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρωθυπουργός προς υπουργούς και βουλευτές, ο λόγος μας να είναι μετρημένος και ακριβής. Απορρίφθηκε το αίτημα για την εξέταση των Γεωργιάδη Μαρκόπουλου στη δίκη για τα Τέμπη. Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο η επικύρωση της Συμφωνίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, παρουσία Μητσοτάκη και Ράντεφ. Στο 7,4% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας τον Αύγουστο. Επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση στα Βόρεια Τζουμέρκα με στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Τρομοκρατική ενέργεια στην πτήση της Fly Dubai, ο συγκυβερνήτης επιχείρησε αεροπειρατεία. Στην Κύπρο για έρευνες στο Oruç Rey, συνοδεία πολεμικών πλοίων του τουρκικού ναυτικού. Έρχεται σκοτεινός χειμώνας για την Ευρώπη, προειδοποιεί ο Βέλγος Υπουργός Άμυνας. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Βροχές στην Αττική αναμένονται κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων. Η μέγιστη θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 22 βαθμούς. Τέσσερις παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, με το βλέμμα στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση που βρίσκονται στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας. Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους services, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν σερβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα διηλιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διηλιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 με τις ανακοινώσεις να γίνονται πριν τις 15 Οκτωβρίου. Επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Δεν χρειάζεται άλλη μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση, ανέφερε και σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Απέστειλε επιστολή σε πρόεδρο της Κομισιόν και πρόεδρο Eurogroup, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μήνυμα προς τους υπουργούς όμως και τους βουλευτές να είναι προσεκτικοί στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, έστειλε από το Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση κάλεσε τα στελέχη της κυβέρνησης και τους βουλευτές να μην αρνούνται τη δύσκολη καθημερινότητα των πολιτών, να εξηγούν με θάρρος και αυτοπεποίθηση πως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτή τη διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα απ' όλους εμάς, τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις, άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας πως το τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απορρίφθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας το αίτημα της οικογένειας του βοηθού μηγανοδικού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι βουλευτές Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Για το δεύτερο αίτημα της οικογένειας που αφορά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του Νικόλαου Ναλμπάντη, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε, ωστόσο διέταξε την κατάσχεση του τηλεφώνου από αρμόδιο αστυνομικό υπάλληλο και παρήγγειλε τη σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης και υποβολής της στο δικαστήριο. Αντίστοιχη ήταν και η χθεσινή πρόταση της εισαγγελέως. Να σημειωθεί πως το κινητό του μηχανοδηγού παραδόθηκε στην αραβωνιαστικιά του από την αστυνομία λίγες μέρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα και την προηγούμενη εβδομάδα το παρέδωσε ο πατέρας του στο δικαστήριο, ζητώντας να εξεταστεί για να διαπιστωθεί αν υπήρξε κάποια προσπάθεια επικοινωνίας με τον σταθμάρχη ή με κάποιο άλλο πρόσωπο μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, η δίκη συνεχίστηκε με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου Ιάσονα Γεωργιάδη, πολυτραυματία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Μια συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής Ελλάδας και Βουλγαρίας αναμένεται να επικυρωθεί το πρωί του Σαββάτου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. Παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών, Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρούμεν Ράντεφ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, υπεγράφει χθες μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας, Λίνας Μενδώνη και Εύτιμ Μίλοσεφ, για την αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων ιστορικής αξίας για τις δύο χώρες. Πρόκειται για μια ιστορική σημασίας συμφωνία για την οποία το Υπουργείο Πολιτισμού εργάστηκε συστηματικά. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 κοιμήλια προερχόμενο από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνήσης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τα οποία εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Από την πλευρά της η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που ανεβρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου το 1965 από τον καθηγητή Νικόλα Μουτσόπουλο και που έχουν ταυτοποιηθεί ως ανήκοντα στον Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας, μαζί με το λοιπόν ανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε στη συνολικά 4 σαρκοφάγους εντός της Βασιλικής. Τα εν λόγω λείψανα φυλάσσονταν τα τελευταία χρόνια στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την ταυτοποίηση και ένταξη σε επακόλουθη συμφωνία ιστορικών αντικειμένων αμοιβαίου ενδιαφέροντος που δεν υπάχθηκαν στην παρούσα. Η υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλων θα λάβει χώρα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών, Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρούμεν Ράντεφ. Τα κοιμήλια θα εκτεθούν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού έως τις 5 Νοεμβρίου του 2026. Ακολούθως θα παραδοθούν στις Ιερές Μονές Τιμίου Προδρόμου Σερών, Οικοσιφηνήσεις και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, αναλόγως της προελεύσεώς τους. Στο 7,4% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Αύγουστο φέτος, έναντι 8,8% τον Αύγουστο του 2025 και 7,9% τον Ιούλιο του 2026. Οι ανεργοί ανήλθαν σε 350.800 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 67.181 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 σε ποσοστό 16,1% και μείωση κατά 25.656 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 26 σε ποσοστό 6,8%. Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 10,3% από 11,1% τον Αύγουστο πέρυσι και στους άνδρες σε 4,9% από 6,9%. Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών το ποσοστό της ανεργίας στην ομάδα 15 έως 24 ετών διαμορφώθηκε σε 15,6% από 21,8% τον Αύγουστο του 2025 και στις ηλικίες 25 έως 74 ετών σε 6,9% από 8. Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.410.105 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 85.042 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 σε ποσοστό 2% και αύξηση κατά 17.322 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026. Ενώ τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό ή άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού, τα άτομα δηλαδή που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.943.171 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 60.682 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 και αύξηση κατά 4.130 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026. Την οικονομική ενίσχυση των νέων οικογενειών με 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται ή υιοθετείται σε βρεφική ηλικία αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Βορείων Τζουμέρκων. Πρόκειται για πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη στήριξη των οικογενειών και στην αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης που καταγράφεται στις ορεινές κοινότητες του Δήμου. Για τη χορήγηση του βοηθήματος προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου για 2 συνεχόμενα χρόνια πριν από το έτος γέννησης, ενώ το παιδί πρέπει να εγγραφεί στο Δημοτολόγιο Βορείων Τζουμέρκων. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το αντίστοιχο όριο ορίζεται στις 18.000 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εντός 6 μηνών από τη γέννηση του παιδιού, συνοδευόμενοι από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Την αξιολόγηση των αιτήσεων θα αναλάβει η ειδική τριμελής επιτροπή. Για τη φετινή χρονιά έχουν προβλεφθεί στον δημοτικό προϋπολογισμό 6.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχες πιστώσεις θα εγγράφονται και τα επόμενα χρόνια. Το βοήθημα θα είναι αφορολόγητο και δεν θα υπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια άλλων κοινωνικών παροχών. Μένουμε στην περιοχή, καθώς ένα πλωτό περιπολικό πρόκειται να ενταχθεί το επόμενο διάστημα στη δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων. Το σκάφος βρίσκεται στη Μυτιλίνη και αναμένεται να μεταφερθεί στα Γιάννενα μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και προετοιμασίας. Πρόκειται για κατασχεμένο πλωτό μέσω τύπου Μποράι, το οποίο θα αξιοποιηθεί για περιπολίες στη λίμνη Παμβότιδα. Σκοπός της αξιοποίησης του είναι η ενίσχυση της αστυνόμευσης στη λίμνη και η δυνατότητα αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης παραβάσεων. Η πρωτοβουλία συνδέεται με το ευρύτερο ζήτημα της προστασίας της Παμβότιδας και των περιβαλλοντικών ελέγχων. Νέα διάσταση στο θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai. Το πρωί της Τετάρτης δίνουν αναφορές Ισραηλινών μέσων μαζικής ενημέρωσης και φερόμενες μαρτυρίες επιβατών. Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ. Εξέπεμψε σήμα κινδύνου με κωδικό 7500, ο οποίος υποδηλώνει αεροπειρατεία ή άλλη παράνομη παρέμβαση, με αποτέλεσμα να απογειωθούν Ισραηλινά μαχητικά. Εν τέλει, έκανε αναστροφή και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για καυγά μεταξύ των δύο πιλότων. Ωστόσο, ο ιστότοπος Times of Israel αναφέρει, επικαλούμενος αξιωματούχους ασφαλείας και μαρτυρίες επιβατών, πως ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια ακόμη δύο πιλότων με πολιτικά που φέρονται να βρίσκονταν στο αεροσκάφος. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στον Ισραηλινό σταθμό Channel 12 πως αποτράπηκε μεγαλύτερη καταστροφή στην πτήση της Fly Dubai. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο οποίος δεν κατονομάζεται, ο συγκυβερνήτης ελέγχεται, καθώς ενισχύονται οι ενδείξεις πως επιχείρησε να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους με σκοπό να το συντρίψει. Επιβάτης στο αεροπλάνο δήλωσε στο Reuters πως άκουσε κραυγές από το πιλωτήριο και πως ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι, ακινητοποίησε τον πιλότο στο έδαφος και πως υπήρχαν αίματα παντού. Η πτήση της Fly Dubai που αποχώρησε από το Ντουμπάι κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία μέσω του Ιορδανικού εναέριου χώρου αφού εξέπεμψε γενικό σήμα κινδύνου. Ο πιλότος συνελήφθη. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας και έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα ασφαλείας. Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση εντός της Ελλάδος με αντικείμενο τη σχεδιαζόμενη έναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, το έργο με την επωνυμία Great Sea Interconnector, GSI, στην Άγκυρα προχωρούν γοργά οι προετοιμασίες για το έργο δημιουργίας υποθαλάσσιου αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στο ψευδοκράτος. Το τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας ενημέρωσε σχετικά με επιστολή του τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, καθώς επίσης και την κρατική εταιρεία πετρελαίου. Το μνημόνιο για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού αμφίδρομης λειτουργίας, μήκους περίπου 97 χιλιόμετρων από την νότια Τουρκία προς το ψευδοκράτος, υπογράφηκε τον περασμένο Ιούνιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να εκδοθεί η απαραίτητη ναύτεξ από την υδρογραφική υπηρεσία του τουρκικού ναυτικού στην Ατάλεια. Τις έρευνες για την πόντιση του υποθαλάσσιου αγωγού θα κάνει το πλοίο, το ερευνητικό πλοίο Oruç Reis, συνοδεία πολεμικών πλοίων του τουρκικού ναυτικού. Το έργο αυτό, εφόσον ολοκληρωθούν οι έρευνες, αναμένεται να προχωρήσει γρήγορα, καθώς όπως όλα δείχνουν, το μεγαλύτερο τμήμα του αγωγού που θα ποντιστεί ανάμεσα στην Τουρκία και τα κατεχόμενα είναι ήδη κατασκευασμένο. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός, να πούμε πως δεν είναι αποκομμένος από τη συνολικότερη στάση της Άγκυρας στο ζήτημα των κατεχομένων, που δεν είναι άλλος από την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση της εξάρτησης του ψευδοκράτους από την Τουρκία. Τα τελευταία χρόνια ήδη το βόρειο κομμάτι της Κύπρου υδροδοτείται από έναν αγωγό που μεταφέρει νερό από την Τουρκία. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται σε μια τακτική άσκηση πίεσης και προς την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία υποφέρει από λειψιδρία και ολοένα και μεγαλύτερες ξηρασίες. Σαφείς προειδοποιήσεις τώρα για τον κίνδυνο ρωσικών παρεμβάσεων στην καθημερινότητα της Ευρώπης υπό τη μορφή υβριδικής απειλής τους επόμενους μήνες απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Βελγίου, επισημένοντας και τον κίνδυνο επίθεσης από αέρος. Σε δηλώσεις του ο Τέο Φράνκεν, από τα κορυφαία στελέχη του κυβερνώντος συνασπισμού του Βελγίου, τόνισε πως πρέπει η Ευρώπη να είναι προετοιμασμένη για περισσότερα περιστατικά υβριδικής απειλής εκ μέρους της Ρωσίας τους μήνες που έρχονται. Δήλωσε μάλιστα χαρακτηριστικά πως έρχεται σκοτεινός χειμώνας για την Ευρώπη, συνεπώς η τελευταία οφείλει να αναβαθμίσει σημαντικά την αεράμινά της. Η Ρωσία αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για το Βέλγιο, σημείωσε ο Βέλγος Υπουργός, μιλώντας σε φόρουμ του Euronews, επισημένοντας τον κίνδυνο ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων. «Πρέπει να ενισχύσουμε την αεράμινά μας, να διαθέτουμε μεγαλύτερα αποθέματα και να αυξήσουμε την παραγωγή. Όλα πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα», πρόσθεσε. Τόνισε μάλιστα πως η Ευρώπη χρειάζεται την ουκρανική τεχνολογία και μάλιστα τάχιστα, προφανώς αναφερόμενος στην αντιμετώπιση των μη επανδρωμένων εναέριων μέσων γνωστών ως drones. Ο Άντι Μπέρναμ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, έβαλε ξανά στο τραπέζι τη μελλοντική σχέση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφής. Μιλώντας στο BBC, ο Βρετανός Πρωθυπουργός ανέφερε πως η σημερινή συμφωνία μετά το Brexit έχει προκαλέσει περισσότερη ζημιά παρά όφελος και πως θέλει να εξετάσει τι είναι εφικτό για την αποκατάσταση των σχέσεων με τις Βρυξέλλες. Στις επιλογές που ανέφερε περιλαμβάνονται η διατήρηση του σημερινού καθεστώτος, μια τελωνιακή ένωση, η ενιαία αγορά ή ακόμη και πλήρης επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι φανερό πως υπάρχουν επιλογές που θα πρέπει να δούμε και οφείλουμε να εξετάσουμε τι είναι πραγματοποιήσιμο, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μιας από αυτές, συνέχισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως δεν είναι σωστό να αφήσουμε αυτό το ζήτημα σε εκκρεμότητα, αλλά δεν διευκρίνησε στο στάδιο αυτό ποια επιλογή προτιμά ο ίδιος. Η συζήτηση αναμένεται να προχωρήσει εν ώψη νέας Συνόδου Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης αργότερα μέσα στο έτος. Η Σύνοδος είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Ιούλιο, αλλά αναβλήθηκε μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Οι συντηρητικοί κατηγορούν ήδη τον Μπέρναμ ότι επιχειρεί να ξανανοίξει τις πολιτικές συγκρούσεις της περιόδου του Brexit. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της ομιλίας του μια μέρα νωρίτερα, στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στο Λίβερπουλ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης των εργατικών δήλωσε πως θέλει να παρουσιάσει διάφορες επιλογές για τις μακροπρόθεσμες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου που αναμένεται να διεξαχθεί ως το τέλος της χρονιάς. Στις αρχές Ιουνίου είχε δηλώσει ο ίδιος πως ελπίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο βρίσκεται ο ίδιος στη ζωή. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε γρήγορα πως ο σύνδεσμος Ιεροψαλτών Περιφέρειας Αττικής Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας καλεί στον αρχιερατικό πανηγυρικό Εσπερινό που θα τελεστεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στον Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πριν από λίγο εκδόθηκε έξω από το δελτίο επικινδύνων καιρικών φαινομένων, κόκκινη προειδοποίηση, που αναφέρεται στα φαινόμενα που θα έχουμε σήμερα και αύριο. Επιδείνωση του καιρού, λοιπόν, προβλέπεται από σήμερα, Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου. Στα ανατολικά και τα νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδης ανέμους στο Αιγαίο. Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται πρώτον στην Κρήτη, κυρίως νομό Χανίων και νομό Ρεθύμνου, και από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, καθώς και την 5η 1η Οκτωβρίου. Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα κατά διαστήματα πιθανόν να συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Κυριακής 4 Δεκάτου. Επίσης, πρόσκαιρα στην Εύβοια, σήμερα Τετάρτη, μέχρι και τις απογευματινές ώρες με προειδοποίηση πορτοκαλί. Και δεύτερον, τοπικά θυελλώδησα ανεμή βόρειο-ανατολική εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο για σήμερα Τετάρτη και αύριο 5η 1η Οκτωβρίου. Αυτό ήταν το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και πάμε να δούμε τώρα την πρόγνωση τη σημερινή. Στα ανατολικά υπηρετικά, τις Ποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα έως και τις απογευματινές ώρες στην Εύβοια και από τις βραδινές ώρες στην Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις τοπικά αυξημένες στον βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και στη δυτική Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική 3-5 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο και 6, ενώ στα ανατολικά θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 6-8 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 9 μποφόρ. 9 μποφόρ αυτή τη στιγμή. Από τις 4 η ώρα και μετά θα έχουμε το στενό Καφιρέα και στο δυτικό τμήμα του κεντρικού Αιγαίου, οπότε όσοι θέλουν να ταξιδέψουν να ενημερώνονται από τα κατατόπους λιμεναρχία, γιατί θα έχει απαγόρευση απόπλου. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει στα υπηρετικά τους 21 με 25 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τους 26, ενώ στην ισιωτική χώρα τους 22 με 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρώτον φαινόμενα βρέχει στην Κάριστο, στην Τανάγρα, στη Μήλο, στην κάτω της Ωραία και σε άλλες περιοχές της Εύβοιας και επίσης και εδώ στην Αττική στα Σπάτα. Η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι 15 βαθμούς στην Ωραία, 16 στην Δεσφίνα και 17 Τανάγρα και Ωραιού στη Βόρεια Αιγαία. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 25 βαθμούς Πρέβεζα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Ανδραβίδα, Μεσολόγγι, Σάμος, Κος, Άρτα, Πύργος. Και 26 βαθμούς Σέρες, πολύ Καστροτηλικής, και στα νησάκια Οθονή, στο Βόρειο Ιόνιο, στην Καλαμάτα, στη Ρόδο, στο Καστελόριζο και στη Σκάλα Μεσημεία στο Μελιγαλά. Και περνάμε τώρα στον Καστελόριζο που έχει 26 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο-ανατολικούς ανέμους 4 μποφόρ επάνω στο νησί. Το απόγευμα όμως περιμένουμε βροχή στο Καστελόριζο από το απόγευμα και στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική έχει νεφώσεις και περιμένουμε και βροχή με βόρειους ανέμους 3 μποφόρ, ενώ οι ρηπές φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη έχει λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς και ανέμους με ταυλιτούς 2 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία είναι αυτή τη στιγμή η μικρότερη στους 18 βαθμούς στο Μαραθώνα, στο Σκηνιά και στο Τατόι που έχει και περιορισμένη ορατότητα και 20 βαθμούς έχουμε στο Ελληνικό, στα Μέγαρα, στη Ραφίνα, 19 στην Ελευσίνα, στη Νέα Φιλαδέλφια, στα Σπάτα που έχει και βροχή και στο κέντρο της Αθήνας. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό.
0: Αν θέλετε με μια κουβέντα για να μπορέσουμε να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Ωραία. Λοιπόν, στην νοτιοανατολική υπηρετική Ελλάδα, Εύβοια, Σποράδες, Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ανεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έφριο καιρό, με πρόσχερες νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, ανατολική, βορειοανατολική, 4 με 5 μποφόρ και πρόσχερα και 6, και στα ανατολικά, από βόρειες διευθύνσεις, 6 με 8 μποφόρ, και στο Αιγαίο, τοπικά και 9 μποφόρ. Γι' αυτό και αύριο, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν, να ενημερώνονται από τα κατατόπους λιμεναρχία, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς που θα έχουμε στα νησιά του Ιωνίου, στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να πούμε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και το Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Θρησκεία και εκδημοκρατισμός του Τζον Άντερσον. Το κατά πόσο και με ποιον τρόπο οι θρησκευτικές παραδόσεις είναι πιθανό να επηρεάζουν τη δυνατότητα επιτυχούς εκδημοκρατισμού έχει αποτελέσει αντικείμενο διαμάχης για πολλές δεκαετίες. Από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, πολλοί συγγραφείς επέστησαν την προσοχή στη σημασία της πολιτικής κουλτούρας, στην ερμηνεία της επιτυχίας ή αποτυχίας του εκδημοκρατισμού και κάποιοι εστίασαν στους τρόπους με τους οποίους οι θρησκευτικές παραδόσεις ενεπλάκησαν στη δημιουργία της πολιτικής κουλτούρας των διαφόρων χωρών. Πρόσφατα προέκυψε σε εισαγωγικά μια νέα ορθοδοξία η οποία επικεντρώνεται στους θεσμικούς και οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας και τίνει να θεωρεί περιθωριακή ή άσχετη την επίδραση των πολιτισμικών παραγόντων. Λίγοι είναι οι συγγραφείς που αναλύοντας το τρίτο κύμα εκδημοκρατισμού αφήνουν περισσότερο χώρο στη θρησκεία, με εξαίρεση την αναφορά στις περιπτώσεις χωρών όπως η Πολωνία, όπου η θεσμική θρησκεία έπαιξε ρόλο στην υπονόμευση των απολυταρχικών καθεστώτων. Ο Τζουάν Λίνς και Άλφρεντ Στέπαν, αναλύοντας την εμπειρία της Ανατολικής Ευρώπης, θεωρούν πως η θρησκεία ως υπόθεση εργασίας μπορεί να παραλυφθεί, διότι υπάρχουν άλλοι παράγοντες ικανότεροι να εξηγήσουν το διαφορετικό αποτέλεσμα των προσπαθειών του εκδημοκρατισμού στην περιοχή. Στο ίδιο πνεύμα, ο Φρεντ Χάλιντεϊ υποστηρίζει ότι τα εμπόδια που συναντά η δημοκρατία στις Ισλαμικές χώρες σχετίζονται με κάποια άλλα κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά που μοιράζονται οι κοινωνίες τους. Αν και κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά τείνουν να αντλούν την ομιμοποίησή τους από τον Ισλαμικό δογματισμό, δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερα Ισλαμικό σε αυτά, όπως αναφέρει ο Χάλιντεϊ. Αντίθετα, ο Σάμιουελ Χάντινγκτον θεώρησε τη θρησκεία ιδιαίτερα σημαντική για τη διαμόρφωση των πολιτισμικών μπλοκ στα οποία κατηγοριοποιεί τον κόσμο και ισχυρίστηκε ότι η θρησκευτική παράδοση ασκεί μια κάποια επίδραση στην πιθανή επιτυχία των προσπαθειών εκδημοκρατισμού. Αυτό το κεφάλαιο λοιπόν παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση των κύριων αντιπαραθέσεων γύρω από αυτό το ζήτημα και σημειώνει τα βασικά επιχειρήματα της σε εισαγωγικά νέας ορθοδοξίας, η οποία επιμένει

Ισμός, οι θρησκευτικές παραδόσεις, όπως ακριβώς και η δημοκρατία, έχουν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Ότι οι θρησκευτικές παραδόσεις μπορούν, σύμφωνα με τα λόγια του Στέπαν, να είναι αμφίσιμες, αλλά ανά πάσα δεδομένη στιγμή, οι κυρίαρχες φωνές μέσα τους είναι εκείνες που αποδεικνύονται περισσότερο ή λιγότερο δεκτικές στην ανάπτυξη του πλουραλισμού. Και τέλος, ότι οι αλληλένδετες θρησκευτικές και πολιτιστικές παραδόσεις, όπως αυτές εκφράζονται στον δημόσιο λόγο καθώς και στις θέσεις που υιοθετούνται από τους κύριους θρησκευτικούς δρόντες, μπορεί να έχουν κάποια μεν αλλά όχι αποφασιστική επίδραση στην επιτυχία ή μη της εδραίωσης της δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, το επαρκώς αδύναμο επιχείρημα δεν είναι ότι η θρησκεία καθορίζει τα πολιτικά αποτελέσματα ή ότι οι θρησκευτικές προτεραιότητες δεν μπορούν να αλλάξουν ή ότι ο κόσμος διαιρείται σε αναπόφευκτα συγκρουσιακές πολιτισμικές ομάδες, αν και η επικύντρωση λόγω χώρου στο Ισλάμ και την Ανατολική Ορθοδοξία ως εν μέρη παραδόσεις του παρόντος μπορεί επιφανειακά να φαίνεται ότι υποστηρίζει μια τέτοια προσέγγιση. Η αντιπαράθεση λοιπόν. Η προτεσταντική σύνδεση. Πολλοί συγγραφείς που έγραψαν για τις προϋποθέσεις της δημοκρατίας στις δεκαετίες που ακολούθησαν μετά το 1945 παρατήρησαν ότι οι πρώτες χώρες που εκδημοκρατίστηκαν είχαν συνήθως προτεσταντική θρησκευτική παράδοση. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Μεγάλη Βρετανία, Σκανδιναβία, Ολλανδία, ενώ όπως παρατηρεί ο Στίβ Μπρους, συμβάλλοντας έτσι σε αυτή τη βιβλιογραφία, αυτές ήταν επίσης οι χώρες που απέφυγαν τον εναγκαλισμό με τον απολυταρχισμό κατά τον 20ο αιώνα. Φυσικά υπήρξαν και εξαιρέσεις. Κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής και η Ινδία μετά την ανεξαρτησία, και επομένως δεν υπήρξε υπαινιγμός ότι ο προτεσταντισμός είναι απαραίτητη προϋπάρχουσα συνθήκη. Το επιχείρημα διαμορφώθηκε στη λογική ότι υπάρχουν στοιχεία σε αυτή τη θρησκευτική παράδοση τα οποία ευνοούσαν περισσότερο την ανάδυση πλουραλιστικών πολιτικών. Για κάποιους αυτή η συνάφεια στηριζόταν στην οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών. Για άλλους, οι δημοκρατίες προέκυπταν από συγκεκριμένα ιδεολογικά χαρακτηριστικά της προτεσταντικής παράδοσης, ενώ υπήρχαν και εκείνοι που είδαν τη δημοκρατία κυρίως ως τυχαίο υποπροϊόν συγκεκριμένων πτυχών της διαδικασίας της μεταρρύθμισης. Όσοι επικεντρώθηκαν στην οικονομική διασύνδεση είχαν την τάση να αντιμετωπίζουν τη δημοκρατία ως μια συνέπεια του οικονομικού εξυγχρονισμού, και καθώς οι περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες ήταν συνήθως προτεσταντικής παράδοσης, θεώρησαν πως ίσως η εμφάνιση της δημοκρατίας πρώτα σε αυτές τις χώρες να ήταν αναπόφευκτη. Στην προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού, του Max Weber, είχε υποστηριχθεί ότι συγκεκριμένες ψυχολογικές συνθήκες συνέβαλαν στη δημιουργία του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήματος και ότι αυτές είχαν δημιουργηθεί σε μεγάλο βαθμό από την θρησκευτική αλλαγή. Σε αυτό το σημείο, ο Βέμπερ συνέδεσε την ανάγκη να εστιάσουμε στις ιδιαίτερες καλβινικές έννοιες της κλίσης και του προορισμού, από όπου προέκυψε ο εγκόσμιος ασκητισμός, ο οποίος ενθάρρυνε την αναζήτηση του πλούτου υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιείται για εγκόσμια απόλαυση. Είναι περιττό να υποθεί ότι ο Βέμπερ δεν ήταν απλουστευτικός ώστε να αποδεχθεί μια αντετερμινιστική σχέση. Έτσι προειδοποίησε λέγοντας πως δεν έχουμε καμία πρόθεση να διατηρήσουμε μια τόσο ανόητη και δογματική θέση, όπως ότι το πνεύμα του καπιταλισμού θα προέκυπτε μόνο ως αποτέλεσμα των συνεπειών της μεταρρύθμισης, ή ακόμη ότι ο καπιταλισμός ως οικονομικό σύστημα είναι δημιούργημα της μεταρρύθμισης. Μπορούμε να προχωρήσουμε μόνο διερευνώντας αν και σε ποια σημεία υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων μορφών θρησκευτικών πεπιθήσεων και της έμπρακτης ηθικής. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι σε αυτό το σημείο δεν επιχειρηματολογούσε για τη δημοκρατία αυτή καθεαυτήν, αν και κάποιοι από τους υπαινιγμούς της θέσης του επεκτάθηκαν στο να υπονοήσουν μια σύνδεση ανάμεσα στον προτεσταντισμό και τη δημοκρατία. Ειδικότερα έχει υποθεί ότι η μεταρρύθμιση
βοήθησε στην κατάρρευση των παραδοσιακών

διαρκών πολιτισμικών εμποδίων που παρακόλλιαν τον οικονομικό εξυγχρονισμό, ο οποίος στη συνέχεια οδήγησε στον καταμερισμό της εργασίας και σε κάποιον βαθμό ισονομίας. Η σχέση του προτεσταντισμού με τη δημοκρατία εντοπίστηκε επίσης στην ιδεολογική φύση του, με την έμφαση που αυτός δίνει στη σχέση του ατόμου με τον Θεό, μια ιδέα η οποία ήταν εγγενώς υποστηρικτική της ισονομίας. Ουσιαστικά στο κέντρο του οράματος του Λούθυρου βρίσκονταν η έννοια μιας ιεροσύνης για όλους τους πιστούς, η οποία τουλάχιστον στην πνευματική σφαίρα δεν επέτρεπε διάκριση μεταξύ πρίγκιπα και φτωχού όσον αφορά τη σχέση του καθενός με το Θεό. Ομοίως, η κλίση του Καλβίνου ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να προκύψει σε οποιοδήποτε μέλος της κοινωνίας και επομένως οι ομολογιακές πολιτικές που μπορούσαν να θεωρηθούν πρόδρομος της δημοκρατικής μορφής διακυβέρνησης. Βέβαια, στην πράξη, κανένας από τους ηγετικούς μεταρρυθμιστές δεν ήταν δημοκράτης με την σύγχρονη έννοια του όρου. Ο Λούθυρος τόνισε τη φυσικότητα του υπάρχοντος κοινωνικού συστήματος. Βασίστηκε πολύ στους πρίγκιπες για τη στήριξη των νέων διδασκαλιών και αποδοκίμασε στεναρά τους αγρότες που εγείρονταν ενάντια στους αφέντες τους. Ομοίως, στις καλβινικές ομολογιακές πολιτείες τον κύριο λόγο είχαν οι πάστορες, ενώ η προσωπική εμπειρία που απέκτησε ο Καλβίνος στον αγώνα του με τη θεωρητικά αντιπροσωπευτική συνέλευση της Γενέβης τον έκανε πιο σκεπτικιστή ως προς την ιδέα της συμμόρφωσης οποιασδήποτε μορφής διακυβέρνησης στο θείο ιδανικό. Παρόλα αυτά, από τις συζητήσεις της μεταρρύθμισης προέκυψαν διάφορες ιδέες, οι οποίες θα συνέβαλαν αργότερα στην ανάδυση της δημοκρατίας με τη σύγχρονη έννοια. Η έννοια της διακυβέρνησης ως συμβολέου μεταξύ διοικούντων και διοικούμενων. Η αποδοχή της αντίστασης στους κυβερνήτες υπό συγκεκριμένες συνθήκες και η ιδέα της ανεκτικότητας. Κατά το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, διάφοροι συγγραφείς μελέτησαν το ερώτημα πότε θα ήταν αποδεκτή η αντίσταση στην τυραννία, αλλά και ποιοι είχαν το δικαίωμα να ανατρέψουν τους κακούς κυβερνήτες. Σε γενικές γραμμές, οι μεταρρυθμιστές ήταν συντηρητικοί, αλλά μέχρι το τέλος του αιώνα είχε αρχίσει να δίνεται έμφαση στη θεώρηση της διακυβέρνησης ως προϊόντος συμφωνίας ανάμεσα στους πολίτες και τους μονάρχες, μια ιδέα που μάλλον συζητείται καλύτερα στο εμπνευσμένο από το Καλβίνο έργο. Σε αυτό αναφέρεται πως σε περίπτωση που ο πρίγκιπας αψηφίσει τον νόμο του Θεού, τότε χάνει τη θεϊκή έγκριση και υπονομεύεται ή καλύτερα λύγει η αμοιβαία υποχρέωση όπως βασίζεται στο συμβόλαιο. Υπό αυτές τις συνθήκες η κοινότητα έχει το δικαίωμα να αλλάξει συμπεριφορά και ως ίστατη λύση να καθαιρέσει τον παραστρατημένο ηγέτη. Όσον αφορά την ανεκτικότητα, αυτή ήταν μια αιρετή που αρχικά δεν συζητήθηκε ιδιαιτέρως από τους μεταρρυθμιστές. Η θρησκευτική ελευθερία συχνά εκλαμβανόταν ως εν Χριστώ ελευθερία ή ως απελευθέρωση από το τέλμα του καθολικισμού. Κατά συνέπεια, γενικά συνηγορούσαν υπέρ της αποδοχής του δικού τους δικαιώματος να διαφέρουν από τον ορθόδοξο καθολικισμό, αλλά πολλές φορές ήταν ανίκανοι να δεχτούν διαφορές εντός των κοινοτήτων ή των κρατών που διοικούσαν. Εν τούτης, ίσως αναπόφευκτα, ο θρησκευτικός κατακερματισμός που ακολούθησε τη μεταρρύθμιση βοήθησε στην υπονόμευση της άποψης περί μιας κοινότητας με ενιαία πίστη η οποία θα κυριαρχεί στην πολιτική τάξη. Αυτό σίγουρα δεν ήταν στις προθέσεις των Προτεσταντών μεταρρυθμιστών, αλλά όπως το έθεσε ο Στίβ Μπρους, ήταν ένα ακούσιο υποπροϊόν των κοινωνικών και θεολογικών αλλαγών που οι ίδιοι προκάλεσαν. Συγκεκριμένα, η αυξανόμενη ευημερία που συνόδευε τον οικονομικό εξυγχρονισμό, η αλλαγή της σχέσης ατόμου-κοινότητας και η αύξηση του θρησκευτικού πλουραλισμού βοήθησαν να σπάσει η οργανική σύνδεση μεταξύ θρησκείας και κοινότητας και να οδηγηθεί η θρησκεία στην ιδιωτική σφαίρα. Λόγω της αυξανόμενης θρησκευτικής διαφορετικότητας, η υποστήριξη της Ορθοδοξίας έγινε μια ακριβή υπόθεση για τα αναδυόμενα έθνη-κράτη και συνεπώς οργάνωσαν τις δραστηριότητές τους με φθήνουσα αναφορά στους θρησκευτικούς θεσμούς ή τις θρησκευτικές ιδέες. Έτσι, η αποδοχή της θρησκευτικής διαφορετικότητας
που εμφανίστηκε σταδιακά μετά τη μεταρρύθμιση, συνέβαλε σε μια ευρύτερη αποδοχή της διαφορετικότητας και της ανάγκης για συνένεση στη δημιουργία της πολιτικής τάξης, η οποία αργότερα θεσμοθετήθηκε με διάφορους τύπους φιλελεύθερης δημοκρατίας.

μη δημοκρατικές σε εισαγωγικά θρησκείες. Αν ο Προτεσταντισμός θεωρήθηκε βασικός συντελεστής στην ανάδυση των δημοκρατικών συστημάτων ή τουλάχιστον μια ιδιαίτερα κατάλληλη θρησκεία για τη δημοκρατία, σχεδόν όλες οι άλλες θρησκευτικές παραδόσεις έτειναν να θεωρούνται κατά κάποιον τρόπο ασύμβατες με τις πλουραλιστικές πολιτικές. Αρχικά μεγάλο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στον Ρωμαιοκαθολικισμό, ο οποίος ήταν ιστορικά βαθιά εχθρικό στα δημοκρατικά ιδεώδη και ο οποίος κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα έδειχνε να συμβιώνει εύκολα με τα πολιταρχικά πολιτικά συστήματα. Το γεγονός ότι η δημοκρατία προέκυψε περισσότερο στον προτεσταντικό κόσμο σήμαινε ότι για κάποιο διάστημα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν ήταν υποχρεωμένη να δεσμευτεί άμεσα με δημοκρατικές μορφές διακυβέρνησης. Οι ακρότητες της Γαλλικής Επανάστασης που φαινομενικά συνέβαλαν στο να δώσουν στον πολίτη το δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής ενίσχυσαν τη θέση της Εκκλησίας ότι η δημοκρατία συνδέεται υπό μία έννοια με το χάος, την αναρχία και την επιθετικότητα προς την πραγματική θρησκεία. Επιπλέον, η ίδια η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας φαινόταν αντικρούει την κυριαρχία του Θεού, ενώ η ειλικρινής θρησκευτική ανεκτικότητα θεωρούνταν απειλητική για την ιδεολογική ηγεμονία της Δυτικής Εκκλησίας. Ως εκ τούτου, ο Πάπας Γρηγόριος 16ος καταδίκασε πολύ σύντομα την εσφαλμένη άποψη της ελευθερίας της συνείδησης, ενώ το Syllabus of Errors απέρριψε την άποψη ότι η Εκκλησία θα έπρεπε να συμβιβαστεί με την πρόοδο, τον φιλελευθερισμό και τον σύγχρονο πολιτισμό. Αν και η εγκύκλιος Rerum Novarum του Πάπα Λέοντος του 13ου πρόωθησε μια οπτική κοινωνικού καθολικισμού, το Βατικανό προσκολήθηκε στην απόρριψη των δημοκρατικών πολιτικών, μέχρι που η θεωρούμενη κομμουνιστική απειλή του οδήγησε σε επανεξέταση της θέσης του. Ακόμα και τότε, οι καθολικοί ιεράρχες συνέχισαν στην πράξη να είναι αμφίσιμοι όσον αφορά τις σχέσεις τους με τα πολιταρχικά καθεστώτα, είτε πρόκειτο για τους φασίστες ηγέτες της Κεντρικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια του 1930, είτε για τους κορπορατιστές ηγέτες της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής κατά τα μεταπολεμικά χρόνια. Όπως σημειώνει ο Σίγμουν, η άποψη του Βατικανού ότι όλα τα πολιτικά καθεστώτα είναι προσωρινά, αλλά και η απροθυμία του να προσαρμοστεί σε όλα τα καθεστώτα, αρκεί αυτά να μην απειλούν άμεσα την καθολική αντίληψη περί του κοινού καλού, ενθάρρυναν μια τάση για αποδοχή του κατεστημένου. Η εμπειρία της Ιβηρικής Χερσονήσου και των χωρών της Λατινικής Αμερικής από τη δεκαετία του 1920 μέχρι τη δεκαετία του 1960 οδήγησε κάποιους μελετητές στην άποψη περί ασυμβατότητας του καθολικισμού με τη δημοκρατική διοίκηση. Για όσο διάστημα αυτά τα καθεστώτα προστάτευαν τα θεσμικά συμφέροντα της Δυτικής Εκκλησίας, οι επίσκοποι της οποίας συχνά προέρχονταν από την ίδια κοινωνική τάξη με την πολιτική ελίτ, δεν υπήρχε λόγος αντιπαράθεσης του κλήρου με τους απολυταρχικούς ηγέτες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέτοια καθεστώτα παρήχαν νομική υποστήριξη στην καθολική ηγεμονία, προωθούσαν την καθολική παιδεία και επέτρεπαν τη λογοκρισία έργων τα οποία ήταν επικριτικά στη θρησκευτική διδασκαλία. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι υπήρχαν βασικά στοιχεία της οργανωτικής και ιδεολογικής καθολικής παράδοσης που εναρμονίζονταν πολύ καλά με τις απολυταρχικές πατριαρχικές πολιτικές παραδόσεις αυτών των κρατών. Τέτοια ήταν μεταξύ άλλων η μοναρχική και ιεραρχική της δομή, η έμφασή της στην αρχή της εκκλησιαστικής περιουσίας και η μη ανοχή της διαφορετικότητας εντός των κατεξοχήν καθολικών κρατών. Ο Ντίλι σημειώνει ότι στη Βόρεια Αμερική οι ιδρυτές επιδίωξαν το μοίρασμα της εξουσίας, ενώ στη Λατινική Αμερική οι ηγέτες που διασπάστηκαν από την Ισπανία και την Πορτογαλία αναζήτησαν τη συγκέντρωση της εξουσίας. Ο Ντίλι εντοπίζει τις ρίζες αυτής της μονιστικής οπτικής στην κοινή καθολική κουλτούρα της περιοχής. Αυτή η οπτική πηγάζει από την ιδέα του καθολικισμού περί του κοινού καλού, το οποίο διαφοροποιείται από το άθροισμα των πολλών ιδιωτικών συμφερόντων και τίνει να θεωρεί διχαστική την αναζήτηση της ικανοποίησης των ιδιωτικών συμφερόντων.
Έτσι, στοιχεία της καθολικής παράδοσης ενίσχυσαν και ισχυροποίησαν την ιβηρική λατινοαμερικανική προδιάθεση για την ιεραρχία, τον πατερναλισμό και την απολυταρχία. Στο επίκεντρο των ακαδημαϊκών συζητήσεων κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 βρισκόταν η Καθολική Εκκλησία, ενώ το γεγονός πως ελάχιστη προσοχή δόθηκε σε άλλες θρησκείες παραπέμπει στο ότι ελάχιστοι στοχαστές θεωρούσαν σοβαρή την πιθανότητα να αποδειχθούν αυτές οι υποστηρικτικές της δημοκρατικής ανάπτυξης. Πολλοί επίσης επικεντρώθηκαν στο Ισλάμ και τον Κομφουκιανισμό, θεωρώντας πως οι θρησκείες αυτές εμπεριείχαν στοιχεία μη εναρμονισμένα με τη δημοκρατία. Όσον αφορά το Ισλάμ, υποστηρίχθηκε ότι η εξάρτηση από ένα συγκεκριμένο θρησκευτικό κείμενο και κάποια ιονή νομικά διατάγματα, η έμφαση στη θεϊκή κυριαρχία και η υποτιθέμενη έλλειψη διάκρισης ανάμεσα στο θρησκευτικό και το πολιτικό βασίλειο, όλα αυτά μαζί στρέφονταν ενάντια στην ανάπτυξη της δημοκρατίας. Επιπλέον, η δημοκρατία είχε πρακτικά αποτύχει να ριζώσει, με εξαίρεση την Τουρκία και το Πακιστάν, σε οποιαδήποτε μουσουλμανική χώρα στις δεκαετίες που ακολούθησαν μετά τον πόλεμο. Το ίδιο συνέβη και με τον Κομφουκιανισμό. Αρκετοί συγγραφείς υποστήριξαν ότι η κουλτούρα του Κομφουκιανισμού, η οποία κυριαρχούσε σε περιοχές της Ανατολικής Ασίας, με την έμφαση που έδινε στην ιεραρχία, την τάξη και τη συνένεση, επίσης εργαζόταν ενάντια στη δημοκρατία. Σε αυτές τις πρώιμες συζητήσεις, ελάχιστα εξετάστηκαν άλλες ομολογίες, ίσως λόγω της άποψης πως η Ανατολική Ορθοδοξία, με τη μακρά παράδοση εξάρτησής της από το κράτος, και ο Βουδισμός, με την υπονοούμενη παθητικότητά του, πρόσφεραν ελάχιστες δυνατότητες σε όσους επιθυμούσαν τον εκδημοκρατισμό. Αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον δημιουργεί η μέχρι πρόσφατα απουσία οποιασδήποτε σημαντική συζήτηση για τον Ιουδαϊσμό ή για τον Ινδουισμό, του οποίου η ποικιλία θεοτήτων και η ευρή ανοχή στη θρησκευτική διαφορετικότητα σε προγενέστερη περίοδο θα μπορούσε να θεωρηθεί θεμέλιο δημοκρατικής διακυβέρνησης στην Ινδία, που φαινόταν αρκετά απίθανο μετά την ανεξαρτησία. Αντίθετα, μπορεί να σημειωθεί ότι η απόπειρα των εθνικιστών Ινδοϊστών να αναπτύξουν ένα συνεκτικό μοντέλο Ινδοϊσμού που βασίζεται σε γραφές συνοδεύτηκε από μερική απόρριψη της εφαρμογής ενός πλουραλιστικού μοντέλου πολιτικού συστήματος μετά την ανεξαρτησία.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέιν, εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
8: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
9: Η ώρα είναι

καταστροφές πόλεων στη Μικρά Ασία, Βουρλά, Αϊβαλή, Μοσχονίσια και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα.

0: Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντάει η Βίκη Τριβιζά. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Μικρασιατική καταστροφή 1922. Καταστροφή σε όλη τη Μικρά Ασία, όχι πάντα την ίδια χρονική στιγμή. Να επισκεφθούμε καταρχάς τα Βουρλά και να καλωσορίσουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ενώσεως Βουρλιωτών Μικράς Ασίας, τον κύριο Φώτη Καραλή. Κύριε Καραλή, χαίρετε, καλωσορίσατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Για να δούμε καταρχάς τα Βουρλά. Πού ακριβώς βρίσκονται, να δώσουμε ένα γεωγραφικό στίγμα.
1: Ναι, τα Βουρλά της Μικράς Ασίας βρίσκονται στη μέση, απέναντι από τη Χίο, στη μέση περίπου της διαδρομής από το Τζεσμέ προς τη Σμύρνη. Είναι περίπου 40 χιλιόμετρα πριν φτάσουμε στη Σμύρνη.
0: Είναι εκεί που είναι η Χερσόνησος, έτσι, της Ερυθρέας.
1: Είναι η πρωτεύουσα κατά κάποιο τρόπο της Χερσονήσου της Ερυθρέας. Και για την περίοδο που μιλάμε, δηλαδή πριν 100 χρόνια, ήταν μία από τις 5 μεγαλύτερες πόλεις του ελληνισμού. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τη Σμύρνη, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα που είχε περίπου 40.000 κόσμο, τα Βουρλά τότε είχαν 35.000 κατοίκους, εκ των οποίων οι 32.000 ήταν Έλληνες. Να λάβουμε υπόψη ότι εκείνη την εποχή η Κόρινθος είχε περίπου 12.000, το Ηράκλειο γύρω στους 15 και η Λάρισα γύρω στους 17-18. Ήταν δηλαδή πολύ μεγάλη για τα δεδομένα της τότε εποχής. Και είχε και μία από τις μεγαλύτερες σχολές που υπήρχε σε όλο το γνωστό τότε κόσμο γύρω από τη Μεσόγειο. Ήταν η Αναξαγόριος.
0: Και αυτό γιατί μας συνέδε με την αρχαιότητα και τον Αναξαγόρα.
1: Ακριβώς εκεί που είναι τα Βουρλά σήμερα, συγκεκριμένα στη σκάλα του Βουρλά, ήταν η αρχαία πόλη των Κλαζομενών, όπου εκεί είχε γεννηθεί ο Αναξαγόρας, ο δάσκαλος του Περικλή.
0: Μία από τις ένδοξες πόλεις της Ιωνίας, της αρχαιότητας.
1: Ακριβώς.
0: Να έρθουμε λοιπόν τώρα στα γεγονότα. 22, τι ακριβώς γίνεται εκεί?
1: Κοιτάξτε, παρότι έχουν περάσει 100 χρόνια από εκείνη την καταραμένη χρονιά, δυστυχώς ακόμα η πληγή εξακολουθεί και παραμένει ανοιχτή. Και το τραύμα αιμορραγεί.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί δυστυχώς δεν έχει υπάρξει δικαίωση, ο θήτης δεν έχει ζητήσει μία συγγνώμη. Τα θύματα, ή αν θέλετε οι απόγονοι των θυμάτων, γιατί πλέον εγώ είμαι η τρίτη γενιά, υπάρχουν τα παιδιά μας που είναι η τέταρτη, τα εγγόνια μας που είναι η πέμπτη γενιά, και παρόλα αυτά ο θήτης βρυχάται, δεν έχει ζητήσει συγγνώμη. Τα θύματα δεν έχουν βρει δικαίωση. Ήταν περίπου λίγο μετά το 15 Αυγούστου, όταν κατέρευσε το μέτωπο με το παλιό ημερολόγιο. Οπότε σε αυτές τις ημερομηνίες που λέω προσθέτουμε συν 13 μέρες, αν θέλουμε να πάμε στα σημερινά. Βέβαια τότε ίσχυε το παλιό ημερολόγιο, γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτό. Όταν κατέρευσε το μέτωπο στη Μικρά Ασία και όταν άρχισαν οι στρατιώτες να περνάνε μέσα από τη Σμύρνη και μέσα από τα Βουρλά με κατεύθυνση προς τον Τζεσμέ για να ανέβουν στα καράβια και να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
0: Άρα ήταν πέρασμα τα Βουρλά.
1: Σαφέστατα και ήταν πέρασμα, και μάλιστα οι βουρλιώτες ήταν από εκείνους οι οποίοι δεν θέλανε να φύγουν, επειδή και στα πρώτα φοβιά τους, στον πρώτο διωγμό που έγινε το 2015, ενώ όλα τα παράλια είχαν αδειάσει, οι βουρλιώτες και οι Σμυρνοί είχαν μείνει στα σπίτια τους.
0: Και ποιος θέλει να φύγει από το χωριό και από το σπίτι του, κύριε Καραλή, έτσι δεν είναι?
1: Τους είχαν υποχρεώσει οι Τούρκοι να φύγουν τότε, και είχαν αδειάσει και ο Τζεσμέ και το Αϊβαλί και η Φώκια και τα Λάτσατα, τα πάντα. Μόνο οι Βουρλιώτες και οι Σμυρνοί είχαν μείνει. Οι μεν Σμυρνοί, επειδή ήταν μια πόλη πολυπολιτισμική και δεν μπορούσαν να κουμπίσουν, τα δε Βουρλά είχαν βρει έναν τρόπο, το πλήρωσαν βέβαια, είχαν τεράστιες απώλειες σε πληθυσμό, αλλά παρέμειναν, δεν έφυγαν. Πίστεψαν λοιπόν ότι και το 22 κάτι παρόμοιο θα συνέβαινε, η κακιά ώρα, και θα ξαναγυρνάγανε πάλι στα παλιά όπως ήταν πριν, με κάτι περισσότερο σε φόρους ίσως και τα λοιπά. Αλλά δυστυχώς επλανήθησαν. Ήταν 29 Αυγούστου, με το παλιό ημερολόγιο επαναλαμβάνω, όταν μπήκαν οι πρώτοι τσέτες στα Βουρλά. Και μην φανταστείτε ότι οι τσέτες ήταν κάποιοι ληστές και τα λοιπά. Οι τσέτες ήταν ο άταχτος στρατός του Κεμάλ. Ήταν οργανωμένο. Ήταν αυτοί που πηγαίνανε μπροστά από τον τακτικό στρατό για να κάνουν όλη τη βρώμικη δουλειά. να σπάζουν, να κλέβουν, να βιάζουν και συνέχεια να μπαίνει ο τακτικός στρατός. Ήταν λοιπόν 29 Αυγούστου όταν μπήκαν οι τσέτες στα Βουρλά. Οι ημερομηνίες εκείνων των ημερών, κατά σύμπτωση οι ημέρες ταυτίζονται με τη σημερινή, με τη φετινή χρονιά, δηλαδή
0: του 2022.
1: Ήταν, ακριβώς, 2022 και 1922. Ήταν Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου όταν οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά και κάψανε την εκκλησία της Παναγιάς της Φουρλιώτισσας τα ξημερώματα, και φέτος πάλι 3 Σεπτεμβρίου ήταν Σάββατο, και τη διπλανή σε αυτήν Αναξαγόριο σχολή. Ήταν ξημερώματα της 3 Σεπτεμβρίου του Σαββάτου, όταν σε όλα τα Βουρλά ακούγονταν φωνές «Βοήθεια, φωτιά, κυγόμαστε», και παρότι οι Έλληνες των Βουρλών είχαν στηρίξει τους μουσουλμάνους κατά τη διάρκεια που περνούσε ο ελληνικός στρατός, είτε κατά τη διάρκεια των 3 ετών που υπήρχε ελληνική κατοχή στα Βουρλά, και δεν τους είχε πειράξει κανένας, και είχαν δοθεί αμοιβές υποσχέσεις μεταξύ των προεστών, των δημογερόντων χριστιανών και μουσουλμάνων, ότι θα σας βοηθήσουμε εμείς και αν συμβεί κάτι θα μας βοηθήσετε κι εσείς. Τελικά δυστυχώς δεν συνέβη αυτό, τουναντίον αυτοί οι οποίοι ήταν επικεφαλής και δείχνανε στους τσέτες και στον Τούρκο στρατό ποιοι μπουρλιώτες ανήκαν στη μικρασιατική άμυνα, ποιον τα παιδιά είχαν πάει να πολεμήσουν στο ελληνικό στρατό, διότι εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι 3.000 μπουρλιώτες είχαν καταταγεί και υπηρετούσαν στο ελληνικό στρατό. Αυτοί λοιπόν οι πρώτοι που πηγαίναν και δείχνανε με το δάχτυλο αυτόν, αυτόν και αυτόν, ήταν αυτοί που λίγες μέρες πριν ακόμα είχαν υποσχεθεί ότι θα σας στηρίξουμε, θα σας βοηθήσουμε όπως μας βοηθήσατε κι εσείς. Και θα πρέπει να πω ότι στις 28 Αυγούστου, μέρα Κυριακή, περνούσε ο πλαστήρας με το στρατό του μέσα από τα Βουρλά και δεν άνοιξε ούτε μύτη σε τουρκική οικογένεια. Τουναντίον, μετά από λίγες μέρες, 3 και 4 Σεπτεμβρίου, Σάββατο και Κυριακή, καήκαν τα Βουρλά. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι τα Βουρλά είναι, μαζί με τη Σμύρνη, οι μοναδικές πόλεις των παραλίων που κάηκαν ολοσχερώς. Δηλαδή, αν πάμε στα Λάτσατα, βρίσκουμε τα σπίτια μας. Αν πάμε στη Φώκια, βρίσκουμε τα σπίτια μας. Αν πάμε στο Τζεσμέ, επίσης. Τα Βουρλά τα κάψανε, διότι, όπως έλεγε και ο μακαριστός ο Χρυσόστομος Σμύρνης, ήταν κάρφος στους οφθαλμούς των Τούρκων. Τα μισούσαν οι Τούρκοι τα Βουρλά.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για ποιο λόγο? Για τον πολιτισμό τους, για την μόρφωσή τους, για την οικονομική τους άνεση και για το γεγονός ότι λάμβαναν μέρος σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις και σε όλους σχεδόν, όχι σχεδόν, σε όλους τους αγώνες του ελληνικού έθνους, και κατετάγησαν στρατό, πολέμησαν. Αυτό δεν το συγχώρησαν οι Τούρκοι, και όταν βρήκαν ευκαιρία πήραν την εκδίκησή τους. Μέρα από την εισβολή, οι Τούρκοι μάζεψαν όλο τον ανδρικό πληθυσμό των Βουρλών από ηλικίας 14-15 χρονών μέχρι περίπου 50-55 χρονών. Τώρα δεν ζητάγαν και ταυτότητες, δηλαδή και λίγο μικρότερος να ήταν και λίγο μεγαλύτερος, τον συνελάμβαναν. Τους πήγανε σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως που είχαν φτιάξει έξω από την τουρκική συνοικία, τα τέλεια του Μουσελέ. Και λεγόταν τέλεια του Μουσελέ, τέλεια ήταν τα τέλεια, αυτά που λέμε και στα όργανα, ήταν τα σχηματοπλέγματα, και κατ' επέκταση περιφράξαν το χώρο, κάναν στρατόπεδο συγκεντρώσεως και οδήγησαν μέσα 11.000 βουλιώτες, τους οποίους στη συνέχεια τους μετέφεραν στη Σμύρνη, και από εκεί στα Αμελέτα Μπουρού. Αμελέτα Μπουρού ήταν τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, τα τάγματα εργασίας μάλλον, στα οποία τους έστειλαν στα βάθη της Ανατολίας. Από αυτές τις 11.000 περίπου 1.000 άτομα δραπέτευσαν κατά τη διάρκεια που τους πήγαιναν μέσα. Κάποιοι από αυτούς γύρισαν στην Ελλάδα και με την ανταλλαγή των πληθυσμών περίπου άλλοι 1.000 αντιλάγησαν. Οι υπόλοιποι, των υπολείπων 9.000, τα κόκαλα ασπρίζουν στα βάθη της Ανατολίας και είναι αυτά που αργότερα πούλησε ο Κεμάλ και οι Τούρκοι σε μια γαλλική εταιρεία σαν χημικές ουσίες για επεξεργασία σαπουνιού. Όσο και αν ακούγεται περίεργο ή υπερβολικό ή μακάβριο, δυστυχώς είναι αλήθεια.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η τύχη των βουρλιωτών.
1: Μάλιστα. Αυτή λοιπόν ήταν η τύχη των ελληνικών βουρλών. Και εδώ θα πρέπει να σταθώ και να πω ότι Το πρώτο που κάνανε στα Βουρλά οι Τούρκοι ήταν να κάψουν την εκκλησία της Παναγίας Βουλιώτσας, η οποία εκείνη την εποχή ήταν ένα προσκύνημα ανάλογο και αντίστοιχο με την Παναγία της Τίνου. Δηλαδή να φανταστείτε ότι ήταν τριήμερες εκεί και εκεί οι εκδηλώσεις, μπαίνανε πλοία από τη Σμύρνη και ερχόντουσαν, καραβάνια οι άνθρωποι. Οι ίδιοι Τούρκοι τη λάτρευαν, την έλεγαν Καραπαναγιά, η Μαύρη Παναγιά, επειδή και η εικόνα της ήταν καπνισμένη από τις φωτιές κτλ. Το πρώτο που έκαναν λοιπόν ήταν να κάψουν την εκκλησία της Παναγίας της Βουλιώτσας και δίπλα την ένα αξαγόριο. Επειδή δεν μπορέσαν να την κάψουν ολοσχερώς, τη δεύτερη και τρίτη μέρα βάλαν δυναμίτη και την τίναξαν στον αέρα. Ό,τι μπορούσαν, ό,τι είχε μείνει, το τίναξαν στον αέρα. Και βέβαια θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε ότι τραγικό θάνατο βρήκε ο αρχιερατικός επίτροπος των Βουρλών, ο νεόφυτος Βαρδαλάς, ο οποίος ήταν από τα γειτονικά Αλάτσατα, είχε λαμπρές σπουδές στη θεολογία και είχε τοποθετηθεί εφημέριο στην Εκκλησία της Παναγίας στα Βουρλά και από εκεί διακόνευε. Είχε χειροδοτηθεί αρχιμανδρίτης και όταν έγινε αρχιμανδρίτης τοποθετήθηκε αρχιερατικός επίτροπος στην περιφέρεια της Μητρόπολης Σμύρνης και αργότερα στα Βουρλά. Είχε ακριβώς την ίδια τύχη που είχε και ο Χρυσόστομος Σμύρνης. Ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης συνελήφθη και αφού υπέφερε φρικτά βασανιστήρια στα χέρια του Όχλου, την τουρκική συνοικία της πόλης, σύρθηκε και σφαγιάστηκε μπροστά στην Εκκλησία της Παναγίας. Αυτή ήταν η κατάληξη του αρχαιρετικού επιτρόπου και των περισσότερων ανδρών της περιοχής των Βουρλών. Όσοι επέζησαν, κυρίως γυναίκες και μικρά παιδιά, γι' αυτό και οι μικρασιάτες είχαν μια λατρεία προς τις μανάδες και τις γιαγιάδες αργότερα, γιατί στην ουσία στην Ελλάδα ήρθαν τα παιδιά με τις γιαγιάδες και τις μητέρες. Οι άντρες, όταν σας λέω 10.000 ήταν σε στρατόπεδα και 3.000 πολεμούσαν με τον ελληνικό στρατό, φανταστείτε ότι 15.000 ήταν έξω από το παιχνίδι. Έτσι περίπου 3 χρόνια, 3 μήνες και 3 εβδομάδες από την αποβίβαση των ελληνικών στρατευμάτων στο λιμάνι της Σμύρνης, που έγινε στις 2 Μαΐου του 19, κατέρεε το όνειρο της μεγάλης ιδέας και συμπαρέσυρε στην προσφυγιά 1,5 εκατομμύριο Μητρασιάτες στον δρόμο του Ξεριζωμού και στις αλυσμόνιδες πλέον στην πατρίδα και έχοντας απέναντι τις αλυσμόνιδες πατρίδες. Επειδή είναι ένα θέμα που καίει, ένα θέμα που πονάει, θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς 100 χρόνια μετά τη μεγαλύτερη καταστροφή του ελληνισμού, ίσως μεγαλύτερη και από αυτή την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, δυστυχώς πουθενά στην Ελλάδα, σε κανένα πανεπιστήμιο, δεν έχουμε δημιουργήσει έδρα μικρασιατικών σπουδών. Ίσως ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά είναι αλήθεια. Έχουμε έδρες για μουσουλμανικές σπουδές, βουδιστικές σπουδές ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έδρα μικρασιατικών σπουδών δεν υπάρχει σε κανένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Πάγιο λοιπόν και διαρκές αίτημα είναι η ίδρυση έδρα μικρασιατικών σπουδών σε κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο, αν είναι δυνατόν, στη Χίο, στη Λέσβο, στη Σάμο, που είναι απέναντι, πιστέψτε με, είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις το βράδυ στις 8, 9, 10 η ώρα όταν νυχτώσει απέναντι την Χερσόνησο της Ερυθρέας φωτισμένη και να ξέρεις ότι εκεί ζούσαν κάποτε οι προγονείς μας, ο παππούς μας και η γιαγιά μας.
0: Μακάρι να τα ακούσουν εκείνοι που έχουν τη δύναμη και κάποια και στιγμή να πραγματοποιηθεί. Ναι.
1: Κάτι ακόμα, ειδικά για τα Βουρλά, το Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, το ΙΔΙΣΜΕ, το Σάββατο, την 1η Οκτωβρίου του 22, δηλαδή όχι αυτό το Σάββατο, το άλλο, στο Δημοτικό Θέατρο της Πεύκης, που είναι επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και Ρήγα Φεραίου, θα προβάλλει σε πρώτη προβολή το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Τα ηρωικά Βουρλά της Μικράς Ασίας».
0: Να πούμε στους ακροατές ότι η εκπομπή αυτή μεταδίδεται εν έτη 1922, γιατί δεν ξέρω πότε θα ξανά ακουστεί, οπότε αυτό που μας λέτε είναι ανεπίκαιρο, κύριε Καραλή, για τη συγκεκριμένη εκπομπή.
1: Θα ακουστεί πότε?
0: Λοιπόν, θέλετε να μας διαβάσετε κάποια μαρτυρία?
1: Μαρτυρία Όχι, δεν έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Εν κατακλείδι.
1: Εν κατακλείδι θα ήθελα να πω ότι ο Τζορτζ Χόρντον, ο Αμερικανός πρεσβευτής της Σμύρνης, στο ημερολόγιο του και σε αυτά που έχει αφήσει, γράφει ότι βλέποντας αυτά που συνέβαιναν στην παραλία της Σμύρνης, απλά και μόνο θα πω ότι ντρέπομαι που ανήκω στο ανθρώπινο είδος. Τέτοια τραγικά πράγματα γίνανε και στη Σμύρνη και στα Βουρλά. Δυστυχώς ήταν μια προαποφασισμένη γενοκτονία, την οποία υλοποίησε ο Κεμάλ στην προσπάθειά του να μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να δημιουργήσει ένα κράτος, τουρκικό κράτος. Σε αυτό το τουρκικό κράτος λοιπόν δεν είχαν θέση καμία μειονότητα και σαφέστατα ούτε οι Έλληνες ούτε οι Αρμένοι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε έναν αγώνα για να αναγνωριστεί αυτή η γενοκτονία που υπέστησαν οι πρόγονοί μας, όπως επίσης και των Αρμενίων, και να γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο. Γιατί βλέπετε τι λέει κατά καιρούς ο γείτονας επικεφαλής της Τουρκίας και αυτές τις μέρες μάλιστα επίσης. Τέλος πάντων, σήμερα πια, σήμερα που οι ματωμένες μνήμες μας και οι ιωνικές μας νύχτες απέχουν, η παράδοση και οι ελληνικές μας αντοχές θα πρέπει να είναι αυτές που θα νικήσουν τον χρόνο και θα μας θυμίζουν συνεχώς τις αλυσμόνιτες πατρίδες της Ανατολής. Και εμείς, σαν τρίτη γενιά, έχουμε την υποχρέωση να τις διατηρήσουμε, να διατηρήσουμε τη φλόγα αναμένη και να μεταφέρουμε τη γνώση και στις επόμενες γενιές. Αυτό είναι το χρέος μας.
0: Αμήν γέννητο. Ακροάτρια ρωτάει να ξαναπείτε το όνομα του Αρχιμανδρίτη στις Παναγιάς της Βουλιώτισσας που μαρτύρησε.
1: Ναι, ήταν ο νεόφυτος Βαρδαλάς. Ήταν από τα Λάτσατα της Ερυθρέας. Είναι δίπλα από τα Βουρλά.
0: Ωραία.
1: Και ήταν πρωτοαρχιερατικός επίτροπος στην Παναγία τη Βουλιώτισσα, που ήταν η Μητρόπολη της περιοχής.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καραλή. Καλή δυνάμη, καλή συνέχεια και στις δραστηριότητες του συλλόγου σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα Βουρλά μας.
0: Να είστε καλά.
1: Και ευκαιρία δοθήσεις. 5 Οκτωβρίου κάνουμε εκδρομή 4 μέρες και καλώς χώρων των πραγμάτων. Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου θα λειτουργηθούμε σε ένα χώρο, δεν είναι εκκλησία, σε ένα χώρο στα Βουρλά, με ιερέα που θα έχουμε μαζί μας από την Ελλάδα. Θα κάνουμε θεία λειτουργία για πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια.
0: Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο πρόεδρος της Ενώσεως Βουρλιωτών Μικράς Ασίας, Φώτης Καραλής, μας μίλησε για τα Βουρλά.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος ακούτε, αγαπητοί ακροατές, και από τα Βουρλάς πάμε πιο βόρεια στο Αϊβαλί και τα Μοσχονίσια. Πού είναι το Αϊβαλί και πού τα Μοσχονίσια και γιατί τα συνδυάζω και αυτά τα δύο, θα μας το πει ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Γιάννης Κουτούλιας, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Εγάλεο Νέες Κηδονίες, είναι προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου της Ακρόπολης, αρχαιολόγος επιμελητής ήταν ο παλιός τίτλος, και δημοτικός σύμβολος του Δήμου Εγάλεο και όχι μόνο, και καταγόμενος από αυτές τις περιοχές. Κύριε Κουτούλια, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς, πού είναι τα Μοσχονίσια και το Αϊβαλί?
1: Είναι στην περιοχή. Είναι καταρχάς πάρα πολύ κοντά στη Σμύρνη, ανάμεσα στη Σμύρνη και στην Πέργαμο. Είναι ένα και ήταν και παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά λιμάνια της Τουρκίας, και αυτό ίσχυε και επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ακόμη και τώρα βρίσκεται απέναντι από την Αχίο και, και κοντά στη Μυτιλίνη, οπότε υπάρχει και μια γυθνίαση και με τα ελληνικά νησιά στα οποία πήγαν και οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες.
0: Άρα είναι ένα φυσικό λιμάνι, έτσι, και, και τα Μοσχονίσια είναι στον κόλπο του Αϊβαλιού, αν θυμάμαι καλά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ενώνονται σήμερα με γέφυρα, δηλαδή ουσιαστικά το Κρεμμύδι, που είναι το ενδιάμεσο σαν μια μικρή νησίδα, φανταστείτε, οδηγεί από το Αϊβαλί στο, πάλι με γέφυρα, στο βασικό Μοσχονίσι, το μεγάλο. Οπότε είναι εύκολη πρόσβαση και ήταν και τότε, γιατί είναι πολύ κοντά.
0: Για να έρθουμε λοιπόν τώρα στα γεγονότα του 22.
1: Κοιτάξτε, το θετικό τουλάχιστον για την περιοχή εκεί είναι ότι οι καταστροφές ήταν πολύ λιγότερες από ότι στην περιοχή της Σμύρνης. Από ό,τι φαίνεται, δηλαδή, από την Ανατολία και φτάνοντας μέχρι τη Σμύρνη, εκεί έγιναν οι πολύ πολύ μεγάλες καταστροφές, και αυτό το λέω γιατί στο Αϊβαλί, αν πάει κάποιος τώρα, θα δει αρκετά από τα σπίτια, τα ελληνικά και τα καφενεία και τα εστιατόρια που υπήρχαν τότε, τα οποία έχουν διασωθεί. Δυστυχώς όμως ο πληθυσμός έπρεπε να φύγει, και δεν μιλάω μόνο για τους ανταλλάξιμους, ότι μπορεί το μένος να μην βγήκε εκεί στα σπίτια, βγήκε στους ανθρώπους, και εκεί υπήρξαν σφαγές, υπήρξε τρόμος, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν για τα μελέτα μπουρού, άνθρωποι για τα τάγματα εργασίας, και άνθρωποι που χάθηκαν χωρίς να ξέρουμε αν επέζησαν τελικά ή αν πέθαναν, ειδικά οι άντρες, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με τα τάγματα εργασίας προς τα βάθη της Ανατολίας.
0: Πού ήταν και ο κανόνας αυτός?
1: Ακριβώς. Δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμη ας πούμε δεκαετίες πίσω, θεωρούνταν αγνοούμενοι, και εμείς θα μιλήσουμε και λίγο για τις μαρτυρίες, φαντάζομαι, σε λίγο. Εγώ να σας πω, επειδή η καταγωγή μου είναι από εκεί, ήμασταν από τους τυχερούς, γιατί ο παππούς ήταν ένας επιχειρηματίας εκεί, και από το 15, με το που είδε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, διορατικός ο ίδιος, έφυγε από την πόλη με την οικογένεια, και κατευθύνθηκαν προς την Πελοπόννησο. Δεν μίλησε σχεδόν ποτέ ξανά. Αυτό είναι τα ανατριχιαστικά. Δηλαδή, όταν γίνανε τα γεγονότα, έλεγε η γιαγιά, και μετά σχεδόν δεν ξαναμίλησε για το πρώτερο βίο στο Αϊβαλί. Δηλαδή ήταν τόσο πληγωμένος.
0: Ναι, γιατί ήταν ένας ξεριζωμός χιλιετιών του ελληνισμού και των προγόνων από αυτές τις αισθητείες.
1: Ακριβώς. Η Ιωνία δυστυχώς σε λίγες ημέρες χάθηκε, και φανταστείτε ότι ακόμα και η περιοχή αυτή, γιατί έχω την ιδιότητα του αρχαιολόγου, ήταν γνωστή και αυτή ως μια κατοικήσιμη περιοχή από την αρχαιότητα, όπως και η πόλη Πέργαμος, η Έφεσος, οπότε δυστυχώς κόπηκε πολύ βία το νήμα. Και λέγοντας για μαρτυρίες, να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες εμείς και ο σύλλογός μας, γι' αυτό λέγεται και Νέες Κηδονίες, από την περιοχή, από ανθρώπους οι οποίοι με πόνο μας κατέθεσαν, πόνο ψυχής, μας κατέθεσαν αυτές τις ανθρώπινες στιγμές ζωής τους.
0: Θέλετε να έρθουμε στο κομμάτι των μαρτυριών ή έχετε να μας πείτε και κάποια άλλα για την καταστροφή? Μας είπατε ότι δεν υπέστη τόσο πολύ όπως ας πούμε τα Βουρλά προηγουμένως που καταστράφηκαν ολοσχερώς ή η Σμύρνη που καήκαν τελείως. Παρόλα αυτά όμως είχαμε τον εκτοπισμό τους στα βάθη της Ανατολής και ανθρώπους που δεν ξέρουμε ποια ήταν η τύχη τους. Ναι.
1: Και ακριβώς, και πάρα πολύ εκεί τι έγινε, ότι διασώθηκαν αρκετοί επειδή ήταν πιο μικρός ο κόλπος και οι ίδιοι είχαν ιδιόκτητα μικρές, με καϊκάκια, βαρκούλες φανταστείτε. Αρκετοί έφυγαν και πρόλαβαν και πέρασαν απέναντι ακούγοντας το τι γίνεται στις άλλες περιοχές. Θα σας πω δηλαδή τώρα για μια συγκλονιστική μαρτυρία που μας έχει αφήσει ένα μέλος του συλλόγου, η κυρία Καρατζά, η οποία μας λέει, γιατί ήταν ουσιαστικά γεννήθηκε, ήταν πολύ μικρή βέβαια όταν έφυγε από το Αϊβαλί, ήταν 3-4, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την ηλικία, αλλά είχε πολύ ζωντανές τις μνήμες από την μητέρα της, και αυτό στο οποίο επιμένει πάρα πολύ στην αφήγησή της στη μαρτυρία είναι ότι μία ημέρα πριν καταφτάσουν οι τσέτες και στο Αϊβαλί, αρκετά μέλη της οικογένειας, δηλαδή οι γυναίκες και ο ένας από τα αδέρφια, ενώ ο άντρες, ακούγοντας τα μαντάτα, ετοίμασαν μπόγους να φύγουν, και έρχεται ο πατέρας το απόγευμα, ας πούμε, που εκείνοι περίμεναν τον πατέρα και τους υπόλοιπους αδερφούς να έρθουν για να φύγουν όλοι μαζί, και με τον τρόπο του τους είπε ότι πώς κάνετε έτσι ρε παιδιά, θα φοβήσετε και τον κόσμο τον υπόλοιπο, δεν είναι τόσο σκούρα τα πράγματα, θα παραμείνουμε εδώ γιατί εδώ είναι η ζωή μας, η γη μας κτλ. Και δυστυχώς την επόμενη μέρα, μας λέει η κυρία Βασιλική στην αφήγησή της, μπήκαν οι τσέτες και ο ένας από τους θείους της ήξερε πάρα πολλούς Τούρκους, γιατί ήταν κάποιος προύχοντας, και έστειλε κάποιον στο σπίτι του που ήταν πιο πάνω από το σπίτι του άλλου που ήταν στην προκυμαία, να του φέρει τα χρήματα που είχαν συγκεντρωμένα, είχαν αρκετές λίρες, για να πληρώσει τους Τούρκους να τους αφήσει να μπουν στο ιδιόκτητο καΐκι που είχαν. Και δυστυχώς οι Τούρκοι συνέλαβαν και εκείνον και πήραν και τα χρήματα βέβαια, και όλοι οι άντρες της οικογένειας απομακρύνθηκαν, πήγανε στα μελέτα Μπουρού. Και είναι συγκλονιστικό ότι μας λέει η αφηγήτρια πως οι γυναίκες, οι υπόλοιπες έβαλαν την μικρή αφηγήτρια, ας το πούμε έτσι πλέον, στους ώμους τους, για να μπορέσει να δει πίσω από τον τοίχο για τελευταία φορά τον πατέρα, ο οποίος της χάιδεψε απλά τον πατέρα της, τον οποίο τον έχασε, της χάιδεψε το μάγουλο, την αποχαιρέτησε, και από τότε η οικογένεια διαχωρίστηκε χωρίς ποτέ οι άντρες να ξέρουν οι γυναίκες τι απέγιναν οι άντρες. Δηλαδή έχουμε πολλές τέτοιες αφηγήσεις, να ξέρετε, συγκλονιστικές.
0: Μια μικρή διακοπή για την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κύριε Κουτούλια, είχαμε και μαρτυρίες που επανενώθηκαν κατόπιν, οι οικογένειες βρήκαν τα μέλη το ένα το άλλο ή όχι?
1: Ναι, έχουμε λιγοστές, κυρίως σε σχέση με τους άντρες, δηλαδή έχουμε αρκετές περιπτώσεις γυναικών που επανενώνονται. Με πάλι θα σας πω μια μαρτυρία που σχετίζεται με μια κυρία, η οποία αυτή ήταν μάλιστα η ίδια που μας αφηγήθηκε την ιστορία, ήταν γύρω στα 17 όταν έγινε η όλη καταστροφή στην περιοχή, και είχε αραβωνιαστεί έναν Έλληνα στρατιώτη από τα Μέγαρα, ο οποίος ήταν στο εκστρατευτικό σώμα. Αυτός λοιπόν, γυρίζοντας στις πρώτες ημέρες, δηλαδή πριν ακόμα φτάσουν οι τσέτες, αλλά ερχόμενος πίσω από τις χαμένες ας πούμε μάχες των Ελλήνων, πρόλαβε και ειδοποίησε την οικογένεια, την αραβωνιαστικιά του και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ότι έρχονται οι τσέτες, θα σας σκοτώσουν όλους, μπορώ να σας βάλω σε ένα καΐκι να φύγουμε όλοι μαζί. Η ίδια η αραβωνιαστικιά όχι απλά δεν τον πίστεψε, ίσως και ήταν αυτή, ξέρετε, η περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπήρχε, ότι θα μας σώσουν τα πλοία, θα μας σώσει η Μητροπολιτική Ελλάδα, υπήρχε αυτό το κλίμα. Είναι συγκρονιστικό πάλι ότι λέει, του πέταξα την βέρα στο, το λέω τώρα χαμογελώντας, αλλά καταλαβαίνετε πόσο είναι η τραγικότητα της στιγμής, στο πρόσωπο, και του είπε ότι εγώ θα μείνω εδώ με την οικογένειά μου, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε από εδώ. Φεύγει λοιπόν ο στρατιώτης αυτός, γυρίζει στα Μέγαρα, και μετά από κάποιες ημέρες, με πολύ μεγάλη δυσκολία, μεταμφιεσμένες σε άντρες και σε παιδάκια υποτίθεται οι γυναίκες, καταφέρουν λοιπόν και φεύγουν, βρίσκονται στη Μυτιλίνη, μετά στον Πειραιά, και ο αραβωνιαστικός αυτός, θέλετε το ένστικτό του, θέλετε η υπερβολική του αγάπη, πήγαινε κάθε απόγευμα μετά τη δουλειά του στον Πειραιά και περίμενε μήπως δει την αραβωνιαστία, και όντως τη βλέπει. Και παίρνει και την οικογένειά της ολόκληρη, τους φιλοξενούν στα Μέγαρα, παντρεύονται, και μετά από λίγο ένα μόνο μέλος άντρας εννοώ της οικογένειας, και εκείνος καταφέρνει και σώζεται, και πια είναι όλοι μαζί. Να ξέρετε ότι επανενώσεις έχουμε συνήθως, και το λέω τώρα αυτό με πολύ μεγάλο έτσι, αρνητικό συνέστημα μέσα μου, γινόταν κυρίως φωτογραφίες. Δηλαδή έχουμε στο μουσείο μας, γιατί έχουμε ένα καταπληκτικό μουσείο στο Εγάλεο, το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού, όπου βλέπουμε σε πολλές φωτογραφίες αυτό που θα λέγαμε σήμερα, ότι τις πειράζουν τις φωτογραφίες. Δηλαδή έπαιρναν την φωτογραφία της οικογένειας που απουσίαζε, ας πούμε, η γιαγιά ή ο παππούς ή κάποιος άλλος, από μια άλλη φωτογραφία, την κολούσαν και την έκαναν, ας πούμε, σαν κολλάζ για να είναι όλοι μαζί. Δηλαδή αυτό εμένα, όταν το βλέπω στο μουσείο, πραγματικά με συγκλονίζει, γιατί δείχνει και την αέναη, ας πούμε, διάθεση των ανθρώπων, ειδικά στην Ελλάδα, οι οικογένειες να ενώνονται με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο.
0: Αυτές λοιπόν οι ιστορίες και οι μαρτυρίες από τότε έχουμε και σήμερα, δηλαδή αργότερα, γιατί έχω ακούσει ότι και κάποιοι που μείναν, και κυρίως γυναίκες, τις αρπάξανε Τούρκοι και τις παντρευτήκαν με το ζόρι. Έχουμε μαρτυρίες αν βρεθήκαν μετά συγγενείς τους, επανένωση όχι βέβαια, αλλά...
1: Προσπαθούσα να αποφύγω τέτοιες ιστορίες, γιατί έχουμε πολλές ιστορίες όλων των ειδών. Δηλαδή, ας πούμε, φανταστείτε ότι το πιο απλό, έχουμε μαρτυρίες ανθρώπων που κρύβονταν σε φουγάρα, καταπίνοντας λίρες, και έβλεπαν τα τραγικά γεγονότα από τα φουγάρα μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση και να βγουν έξω. Έχουμε ιστορίες γυναικών οι οποίες όντως αρπάχτηκαν και τις τούρκεψαν. Έχουμε ιστορίες γυναικών οι οποίες βιάστηκαν και δολοφονήθηκαν. Έχουμε οι μαρτυρίες, δηλαδή, είναι γεμάτες από φρικτές ιστορίες, από ιστορίες ανθρώπων που η ιστορική του μέλλοντος, και ένας από τους λόγους που τις κρατήσαμε και τις εκδώσαμε, και ένα κομμάτι μάλλον μόνο εκδώσαμε προς το παρόν, είναι για να βοηθήσουμε τον ιστορικό του μέλλοντος να έχει πολλαπλές πηγές. Δηλαδή για πολλές πτυχές της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αναξιοπρέπειας, όπως αντιλαμβάνεστε, και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή κακοποιήσεις απίστευτες, γιατί δεν ήταν μόνο οι γυναίκες που αρπάχτηκαν για να τις παντρευτούν, υπήρξαν και πάρα πολλές, όπως αντιλαμβάνεστε, κακοποιήσεις και πολλά άλλα πράγματα.
0: Έχετε κάνει κάτι σε σύλλογος, κάποιες εκδόσεις ή κάποιες δραστηριότητες πάνω σε αυτό το κομμάτι?
1: Εμείς, να σας πω τι ακριβώς έχει γίνει. Φανταστείτε ότι επειδή ο Δήμος μας ήταν προσφυγικός, γι' αυτό άλλωστε και Νέες Κειδονίες, ο αρχαιοπρεπής όρος, η ονομασία του Εγάλεο, έγινε το 1941, μέσα στον πόλεμο που κάνανε κάποιες τέτοιες αλλαγές. Η περιοχή λοιπόν κατά βάση

0: τους μέσα στο μουσείο σε άλλους ανθρώπους, και το επόμενο ήταν αυτό που κάνουμε τώρα, οι εκδόσεις και η ψηφιοποίησή τους, όπως σας είπα, γιατί θεωρούμε ότι είναι χρέος μας προς την ιστορία ο ιστορικός να έχει πολλαπλές πηγές για να δει όλες τις πτυχές της αλήθειας. Και ξέρετε, η αξιοπιστία των πηγών μπορεί να συζητιέται, από την άλλη δεν πάβουν να είναι πηγές. Για μας είναι πολύ σημαντικό να μένουν και να στοιχειοθετούνται, να αξιολογούνται, και μετά ο καθένας θα βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.
1: Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν υπάρχουν σύλλογοι αϊβολιωτών και μοσχονησιωτών. Σπάνια συναντάς κάτι τέτοιο. Ακόμα και εσείς που κατάγεστε από εκείνη την περιοχή, δεν φαίνεται άμεσα. Δηλαδή είναι σύλλογος Νέες Κηδονίες. Δηλαδή δεν φαίνεται κάπου το Αϊβαλί και τα Μοσχονήσια.
0: Είναι αλήθεια αυτό, και εμείς το κάναμε επίτηδες, γιατί μπορεί ο βασικός πυρήνας των εγαλιωτών, ας το πούμε έτσι, των προγόνων μας να ήταν Αϊβαλή, Βουρλά, αλλά επειδή έχουμε και Σμύρνη και Ατάλια, βάλαμε αυτόν τον γενικό όρο, ας το πούμε έτσι, και που καλύπτει, γιατί ο σκοπός μας, όπως σας είπα, ήταν να καλύψουμε όσο περισσότερο έδρος μπορούμε στην έρευνά μας, αν θέλετε, στο μουσείο να δεχόμαστε αντικείμενα και από άλλες περιοχές. Ήταν πιο ενδιαφέρον, δηλαδή, να καλύψουμε όλες τις περιοχές αυτές.
1: Κάτι θέλετε να πείτε,
0: αυτό που πήγα να σας πω πριν είναι ότι το συγκεκριμένο βιβλίο αυτό, το τελευταίο, με τις μαρτυρίες που εκδώσαμε, γιατί είχαμε εκδώσει ένα και το 2017, η παρουσίαση έγινε σε μια μεγαλειώδη εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης τώρα πριν από λίγους μήνες, το Μάιο, και προχτές εγώ παρουσίασα το βιβλίο πάλι με τις μαρτυρίες στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αθήνας, που φανταστείτε, το ίδρυμα αυτό μας παρήγγειλε ένα τεράστιο αριθμό αντιτύπων για τους φοιτητές του και για τους εργαζόμενούς του, ώστε φέτος με την επέτειο των 100 ετών να μπορούν όλοι να διαβάζουν αυτές τις τραγικές ιστορίες από τις άλλες μόνιτες πατρίδες.
1: Η νέα γενιά, τα παιδιά όλων εσάς που κατάγεστε από εκείνα τα μέρη, πώς αντιλαμβάνονται αυτή την καταστροφή?
0: Κοιτάξτε, είναι λίγο περίεργο το τι συμβαίνει με τα παιδιά των μικρασιατών, και το βλέπουμε σε όλους τους συλλόγους. Δεν είναι πάρα πολύ ζεστά στο να ακολουθήσουν, ας πούμε, την παράδοση. Ίσως το τραυματικό της μνήμης τους κάνει να μένουν λίγο μακριά. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα να φέρουμε νεολαία κοντά στους συλλόγους. Αλλά μέσα από προσπάθειες όπως με τα τμήματα, ας πούμε, τα χορευτικά, τη χοροδία, το παραδοσιακό τραγούδι, τώρα με τις εκδόσεις, αρχίζουν και έρχονται πάρα πολύ κοντά πλέον. Είναι όμως δύσκολο. Για τα παιδιά δεν είναι μια εύκολη διαδικασία η διατήρηση της συλλογικής μνήμης.
1: Για να μπορέσουν να ενταχθούν και να συνεχίσουν και στην κοινωνία στην οποία βρίσκονται, είναι φυσιολογικό αυτό.
0: Ακριβώς. Είναι και άλλα τα ενδιαφέροντά τους. Νομίζω ότι, ξέρετε, κερδίσαμε πάρα πολύ κόσμο οι σύλλογοι αυτού του είδους, κυρίως με τη μαγειρική. Δηλαδή, επειδή τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή η μαγειρική των περιοχών αυτών, νομίζω ότι εκεί αρχίσαμε να δεχόμαστε περισσότερο νεανικό κοινό, ή, ας πούμε, επειδή πειράζονται και λίγο οι μουσικές. Ας πούμε, η Μαρίνα Σάτι, μια τραγουδίστρια που απευθύνεται πολύ στην νεολαία με το που έβγαλε το Κασπάσο Κούπες, έγινε ξανά γνωστό ένα τραγούδι που ελάχιστοι νέοι το γνωρίζαν, και μάλιστα ότι είναι από τη Μικρά Ασία. Οπότε θεωρώ ότι σιγά σιγά επανέρχονται και οι νέοι που τους είχαμε χάσει.
1: Θέλει τρόπο και τρόπο.
0: Και κόπο.
1: Και κόπο, ναι, ακριβώς.
0: Και πολλές φρέσκες ιδέες. Ναι.
1: Εν κατακλείδι.
0: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα εν κατακλείδι ότι με αφορμή και τα 100 χρόνια δεν θα πρέπει κανείς να ξεχάσει όχι μόνο τις περιοχές και τους ανθρώπους και την παράδοση, αλλά ότι μιλάμε για μια ουσιαστικά περιοχή που ήταν έντονο το ελληνικό στοιχείο χιλιάδες χρόνια, και ότι Δυστυχώς

0: τόπος και δεν θα μείνω τόσο στην καταστροφή ως κτίρια. Οι άνθρωποι που χάθηκαν και το 1,5 περίπου εκατομμύριο πρόσφυγες δημιούργησαν μια πολύ μεγάλη μαύρη τρύπα, στο πούμε έτσι, στην συλλογική μας μνήμη. Δεν πρέπει λοιπόν ποτέ κανείς να ξεχάσει ότι άνθρωποι που ζούσαν εκεί και διατηρούσαν την ελληνικότητα πολύ ψηλά χάθηκαν ή έπρεπε να μετακινηθούν πάρα πολύ βία.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κουτούλια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και στις δράσεις του συλλόγου σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Εγάλεων Νέες Κηδονίες, ο κύριος Γιάννης Κουτούλιας, προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου της Ακρόπολης. Ο κύριος Στέφανος που μας ακούει από την Αθήνα δίνει συγχαρητήρια και ζητά να γίνει μνήμα στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών της Μέλπος και του Οκτάβιου Μέρλιε, που το 30 συγκέντρωσε μαρτυρίες για την καταστροφή της Μικράς Ασίας από τις επαρχίες των Δυτικών Παραλίων. Τον ευχαριστούμε πολύ για την μνήμη.

0: Και από το Ιβαλί και τα Μοσχονήσια ας πάμε σε μια άλλη περιοχή, στο Σεβδίκιοι. Κοντά μας η κυρία Μαρίτσα Σαριτζιώτου Σπύρου, συγγραφέας από εκείνα τα μέρη, έχει ασχοληθεί και έχει γράψει πολλά. Κυρία Σπύρου, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, κυρία Σμαραγδί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να πω λίγα λόγια από τα πολλά που αναφέρονται στο λεβέντικο χωριό της Μύρνης, στο Σεβδίκιοι.
0: Άρα μας δίνετε και το γεωγραφικό στίγμα. Το Σεβδίκιο είναι χωριό που βρίσκεται κοντά στη Σμύρνη.
1: Είναι 15 χιλιόμετρα έξω από τη Σμύρνη, νοτιοδυτικά της Μύρνης, 15 χιλιόμετρα. Τότε είχε 8.000 κατοίκους, τώρα σήμερα έχει 150.000 κατοίκους. Το Σεβδίκιοι, και πλέον, ενώ λέγεται ακόμα και από τους ντόπιους Σεβδίκιοι, το κανονικό του πλέον είναι Γκαζί Εμίρ, και εκεί στεγάζεται το αεροδρόμιο της Μύρνης.
0: Για πέστε μας σήμερα, λοιπόν, την περίοδο της καταστροφής, τι ακριβώς έγινε.
1: Καταρχήν να σας πω ότι παρακάτω αναφορές είναι ακούσματα από τη μητέρα μου που ήταν τότε 8 χρόνων, αλλά και από το μεράκι που είχα να μιλάω με παλιούς σεβδικελίδες. Με την απόβαση λοιπόν του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, πολλοί σεβδικελίδες έλαβαν μέρος στην κρασιτική εκστρατεία. Ένας από αυτούς ήταν και ο αδελφός της μητέρας μου, ο Θάνος Κιούσης, ο οποίος έφτασε πολεμώντας ως το Σαγκάριο ποταμό. Στα απομνημονεύματά του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εκτός από τη δίψα και την πείνα δεν είχαμε και πυρομαχικά. Έτσι αρχίσαμε την οπισθοχώρηση και επήλθε η κατάρρευση της Μικράς Ασίας. Στο Σεβδίκιοι τότε, αναστατωμένοι όλοι, χωρίς όμως να γνωρίζουν κάτι συγκεκριμένο ακόμα, ώσπου ξαφνικά σπαρακτικές ακούστηκαν οι πρώτες φωνές. Τσέτες, τσέτες στο χωριό μας. Τρομαγμένοι, αλαφιασμένοι και παγωμένοι στο άκουσμα αυτό, δεν ήξεραν τι να κάνουν. Η μητέρα μου έπαιζε έξω ανέμελη, έφτιαχνε σπιτάκια με πέτρες, και ξαφνικά βλέπει δύο μπότες να κλωτσούν τα σπιτάκια της. Σηκώνει το κεφάλι της και βλέπει έναν Τούρκο να στέκεται μπροστά της. Αυτό ήταν το τελευταίο της παιχνίδι στο Σεβδίκιοι. Τρέχει στο σπίτι και βλέπει την οικογένεια να μην ξέρει τι να κάνει. Η γιαγιά Μαργή, η μητέρα της, με τα 8 παιδιά της, γιατί το ένατο ήταν ο Θάνος που προανέφερα, αλλά δεν είχαν νέα του από το μέτωπο. Ο Νίκος Φυλαστήρας, ο αρχηγός του υπηκού, πέρασε από το Σεβδίκιοι, του οποίου τη Λεβεντιά γνώριζε. Οι Σεβδικελίδες άνοιξαν τις αποθήκες τους και προμήθευσαν το γενναίο υπηκό του με ό,τι είχαν, και φεύγοντας ο Μαύρος Καβαλάρης τους συμβούλευσε να φύγουν κι αυτοί. Το χωριό άδειασε και έμειναν μόνον 300 παλικάρια που, παίρνοντας άρματα από τους στρατιώτες που φεύγανε, ταμπουρώθηκαν, και όταν το τουρκικό ασκέρι και οι τσέτες γύρεψαν να μπουν, τους άνοιξαν τέτοια φωτιά που τους ανάγκασαν να πισοδρομήσουν. Τρεις μέρες κράτησαν οι Σεβδικελίδες τους Τούρκους, που για να τους υποτάξουν οι Τούρκοι φέρανε πυροβολικό. Όταν τέλος δεν απόμειναν παρά μονάχα τα μισογκρεμισμένα ντουβάρια των σπιτιών, τότε το λεβέντικο Σεβδίκιοι τούρκεψε. 9 παιδιά είχε η γιαγιά μου, η Μαργή, Παντελάκη και Κιούση. Και για να γλιτώσουν από τους Τούρκους, τα μεγάλα κορίτσια της ντύθηκαν γριές και τα γόρια γέρι. Τα τρία μικρά τα έδεσε στη μέση της με σκοινιά για να μην τα χάσει μέσα στον κόσμο. Ένα από αυτά ήταν και η μητέρα μου. Ενώ ο μεγάλος γιος, ο Θάνος, βρισκόταν στα βάθη της Τουρκίας. Μαρτύρησαν ώσπου να φτάσουν στην Πούντα, στο λιμάνι της Μύρνης, και να μπουν σε κάποιο καράβι. Στον μακρύ ανελαίητο δρόμο πατούσαν όλοι σε πτώματα που δεν είχε βγει ακόμα η ψυχή τους και που βογκούσαν ζητώντας βοήθεια. Βάδιζαν τρεις ώρες με τα πόδια, ενώ δεξιά και αριστερά οι τσέτες να σφάζουν, να κακοποιούν, και οι φωτιές να σκεπάζουν τον ουρανό. Καθοδόνη μια της κόρη, η Στελίτσα, ευαίσθητη πολύ, παρακαλούσε τη μάνα Μαργή να γυρίσουν πίσω. «Σώπα κόρη μου και προχώρα», την άκουγε η μανούλα μου να της λέει. Και η μάνα της Μαργής, η Νενέ, η Ελενίτσα, ευτραφής καθώς ήταν, παρακαλούσε τα γόρια της, τον Παντελή και τον Γιώργη, να την αφήσουν σε κάποια άκρη της φρικτής στράτας για να συνεχίσουν αυτά και να σωθούν. «Τι λες, μάνα», της έλεγαν τα καμάρια της και της σήκωναν στην πλάτη. Και απορώ πώς πραγματικά. Της σήκωναν στην πλάτη πότε ο ένας και πότε ο άλλος. 14 Σεπτεμβρίου ανήμερα του Σταυρού, έλεγε πάντα η μητέρα μου, όταν έφτασαν στην Προκυμαία, άλλος χαμός. Έπρεπε να μπουν σε βάρκες για να πάνε στα καράβια. Οι Τούρκοι δεξιά και αριστερά τους έσπρωχναν για να περάσουν και να μπουν στη βάρκα. Αλλά τα δύο μεγάλα παιδιά της Μαργής τα εμπόδισαν με τις σπάθες τους να περάσουν και η μάνα τους το μόνο που πρόλαβε να πει ήταν «Τα παιδιά μου». Με τις προξίες των Τούρκων μπήκαν όλοι στη βάρκα, αλλά το κλάμα και ο σπαραγμός για τα γόρια δεν περιγράφονται. Ο μεγάλος γιος ο Θάνος με την άτακτον φυγή κατάφερε να γυρίσει ζωντανός και να ανταμώσει τα αδέλφια του στο λιμάνι της Μύρνης. Τα καράβια ξεκίνησαν γεμάτα προσφυγιά, γεμάτα σπάνιο έμψυχο υλικό. «Γλυκιά πατρίδα έχει γεια», λέγανε. «Σε βλέπουμε για τελευταία μας φορά μέσα στα κόκκινα ντυμένη από αίμα και φωτιά, που είναι τα βουνά μας με την άγρια φύση τους, που είναι οι βρύσες μας με τα κρύα νερά τους. Πάνε τα σπίτια μας, πάει το βιός μας, ποτέ πια δεν θα ξαναλειτουργηθούμε στην όμορφη εκκλησία μας προς τιμή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που συχνά λειτουργούσε ο Χρυσόστομος. Μα πριν καλά καλά η Σμύρνη τους χάσει, από τα μάτια της δώρο ακριβό τους κάνει. Με τις ντουντούκες στα χωνιά από κάποιο άλλο καράβι άρχισαν να φωνάζουν. Οικογένεια Κιούση, οικογένεια Κιούση. Πληροφορείται ότι ο γιος της ο Θάνος και ο Κώστας και ο Νίκος και άλλοι συγγενείς είναι όλοι τους καλά. Με το καράβι τους θα φτάσουν στη Μυτιλίνη και από εκεί θα πάρουν άλλο καράβι για τον Πειραιά». Τότε η μάνα Γη Μαργή, έτσι τη λέγαμε πάντα, Γη Μαργή, η γιαγιά μου, πήρε βαθιά αναπνοή, έκανε το σταυρό της και έκατσε κάτω ανακουφισμένη που κανείς δικός της δεν έμεινε στην κούλαση που άφηναν πίσω τους. Άραγε για την οικογένεια της μάνας Γης Μαργής, Παντελάκη και Ούση, τα δύσκολα πέρασαν ή μόλις τώρα ξεκινούσαν. Η ανέχεια και η φυματίωση καραδοκούσαν και φέριζαν. Κυρία Σμαραγδί μου, δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να πω και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως,
1: να συνεχίσουμε εδώ.
0: Όχι, όχι, συνεχίστε.
1: Να μιλήσω για ένα άλλο, άλλους δύο σεβδικελίδες που πέρασαν και αυτοί αρκετά δύσκολα. Το ζεύγος Θάνος και Βασιλεία Ντεβεντζίογλου από το Σεβδίκιοι αποκτά ένα αγοράκι τον Αντώνη. Το μέτωπο σπάει και αρχίζει η οπισθοχώρηση με όλα τα επακόλουθα. Με τις αδελφές της Βασιλείας, με τα συνικά τυλιγμένα στον Κετσέ και το μωρό αγκαλιά, φεύγουν παρακαλώντας τον γέρο Νικόλα τον πατέρα τους να τους ακολουθήσει. Αυτός προφασίζεται ότι έχει ψωμί στο φούρνο και μένει πίσω. Καθοδόν και τι δεν είδαν τα μάτια τους, μέσα στον κόσμο χάσανε τις αδελφές. Φτάνοντας στη Σμύρνη μπαίνουν μέσα στο εγγλέζικο σχολείο. Το μωρό κλαίει δυνατά και δεν ήταν λίγα τα χέρια που απλώθηκαν για να του κλείσουν το στόμα. Όταν ταλαιπωρημένος ο πατέρας φωνάζει «Σκοτώστε εμένα, όχι το παιδί μου». Το παιδί σταματάει και αφού τακτοποιούνται προσωρινά στην αίθουσα ενός ξενοδοχείου, ο Θάνος αφήνει τη γυναίκα του με το παιδί και γυρίζει πίσω με τον αραμπά, κάρο με βόδια, να πάρει τον πατέρα του, αλλά τον βρίσκει σφαγμένο στην αυλή του. Επιστρέφει στη Σμύρνη, στο ξενοδοχείο, όπου είχε αφήσει τη γυναίκα και το παιδί. Σε λίγο ένας χωροφύλακας Τούρκος μπαίνει μέσα. Ο Θάνος τρέχοντας ανεβαίνει στην ταράτσα του ξενοδοχείου και κρύβεται πίσω από μια μεγάλη γλάστρα. Ο Τούρκος ανεβαίνει τις σκάλες, βγαίνει στην ταράτσα και χώνει την ξυφολόγχη του πίσω από τη γλάστρα. Η ξυφολόγχη τρυπάει το πόδι του Θάνου και ο Τούρκος τον πιάνει αιμόφερτο και τον κατεβάζει κάτω. Η Βασιλεία μόλις τον βλέπει λιποθυμάει. Ο Θάνος λοβωμένος οδηγείται στην αιχμαλωσία και η Βασιλεία φεύγει με ρημαγμένη την ψυχή στο άγνωστο, χωρίς καμιά ελπίδα. Με ένα μωρό στην αγκαλιά και ένα άλλο στην κοιλιά βγαίνει στοιχείο μαζί με τους άλλους πρόσφυγες. Εδώ θέλω να πω κάτι. Το ένα μωρό στην αγκαλιά, ο Αντώνης ήταν πολύ μωρό, ούτε χρονιάρικο καν. Αυτό το παιδί μεγάλωσε εδώ στην Ελλάδα που ήρθε, έκανε πολύ ωραία οικογένεια και δύο χρόνια πριν τον πάρει ο Θεός, μέσω σας φρένας μου είπε όλη αυτή την ιστορία και άλλα πολλά τα οποία έχω γράψει στο βιβλίο μου. Αυτός ο μικρός Αντώνης, ο τότε μικρός Αντώνης της καταστροφής. Αυτό και ένα άλλο πολύ μικρούλι ότι στο διωγμό ένας άλλος ευδικελής, ο Νίκος Γκούμας, κρατούσε το τρίχωνο κοριτσάκι του στα χέρια. Όταν έφτασαν στη Σμύρνη, εκεί στο λιμάνι, στην Πούντα, γλίστρησε. Έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκαν και οι δυο μαζί. Η Θοδώρα Γκούμα, μάνα και πατέρας, τώρα φεύγει από την αγαπημένη της πατρίδα με τους τρεις γιους της. Ο Βασίλακος υπήρξε και για αυτούς μια ανοιχτή αγκαλιά, όπως και με τόσους άλλους, μέσα την οποία αγκαλιά κούρνιασαν μαζί με τις πίκρες και τους καημούς τους. Αυτά ξέρω στους ευδικιαλίδες. Βέβαια σίγουρα θα έχουν περάσει και άλλοι πολλά άλλα, αλλά αυτά είναι τα... αυτά που έχω πληροφορηθεί εγώ. Απλά να σας πω ότι οι Τούρκοι έκαψαν το χωριό μας, δεν δήλωσαν το στεφυλάκιο, έκαψαν και γκρέμισαν εντελώς όμως τη μεγάλη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη και την άλλη εκκλησία του κημητηρίου του Ιωάννη του Προδρόμου, αλλά επίσης κατέστρεψαν τις τρεις γέφυρες του χωριού που το ένωναν το χωριό, επειδή το χωριό το διαπερνούσε ένας πώς να το πούμε, τον ποταμό του μέλητος ποταμού, ο παραπόταμος. Ο παραπόταμος λοιπόν του μέλητος ποταμού περνούσε το χωριό και το χώριζε στα δύο, και αυτές οι τρεις γέφυρες το ένωναν. Ρίξανε και τις γέφυρες και το μόνο που κράτησαν σώο και το συναντούμε έναν αιώνα μετά ακόμα και τώρα, είναι ένα πολύ μικρό κτίσμα από το οποίο έβγαινε αγίασμα του Ιωάννη του Προδρόμου, του Ντεντέ όπως τον λένε και οι Τούρκοι Ντεντέ. Δεν σημαίνει παππούς, ιερό πρόσωπο. Γιατί όμως? Γιατί το αγίασμα αυτό γιατρευε χριστιανούς και μουσουλμάνους, και οι Τούρκοι τον ευλαβούντο τόσο ώστε το κράτησαν έναν αιώνα. Τώρα ακόμα υπάρχει και νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το ρίξουν αυτό. Αυτό είναι το μόνο που έχουμε. Και κάποια άλλα σπίτια βέβαια στο χωριό υπάρχουν κάποια πολύ λίγα πραγματάκια. Όλα τα άλλα τα έχουν αντικαταστήσει με δικά τους.
0: Ο κύριος Στέφανος που μας ακούει και άκουσε για το Σεβδίκιο, μας λέει ότι το Σεβδί σημαίνει αγάπη, έρωτας, και το κιόι χωριό, άρα είναι το χωριό της αγάπης.
1: Να σας πω, επειδή ξεκινήσαμε με άλλο τρόπο,
0: από το Σεγίτ λέει, που σημαίνει άρχοντας, και είναι και το χωριό του άρχοντα.
1: Ακριβώς, ήθελα να σας πω ότι το Σεβδίκιο είναι από τις λέξεις Σεβδάς και κιόι. Σεβδάς είναι ο καημός της αγάπης και κιόι είναι το χωριό στα τουρκικά, οπότε Σεβδάς και όχι Σεβδίκιο, το χωριό της αγάπης, αλλά και το λεβεντοχώρι, γιατί φημιζόταν για τους λεβέντες που το Σεβδίκιο και για πολύ όμορφες γυναίκες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρίτσα, να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα είχαμε στο πρώτο μέρος τον κύριο Φώτη Καραλή, πρόεδρο της Ενώσεως Βουρλιωτών Μικράς Ασίας. Μας μίλησε για τις καταστροφές των βουρλών που είναι κοντά στη Σμύρνη, στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, στην πρωτεύουσα της Χερσονήσου. Τον Γιάννη Κουτούλια, πρόεδρο του Συλλόγου Μικρασιατών Αιγάλεων Νέας Κηδονίας, ο οποίος μας μίλησε για τα Ιβαλή και τα Μοσχονήσια, που είναι πιο βόρεια. Και τέλος την κυρία Μαρίτσα Σαριτζιώτου Σπύρου, που μας μίλησε για το Σεβδίκιο ή χωριό κοντά στη Σμύρνη. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Καταστροφές πόλεων της Μικράς Ασίας». Βουρλά, Αϊβαλή, Μοσχονήσια και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Νέα δεσμή παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο λόγος μας να είναι μετρημένος και ακριβής, τόνισε ο Πρωθυπουργός προς τους υπουργούς και τους βουλευτές. Απορρίφθηκε το αίτημα για την εξέταση των Γεωργιάδη Μαρκόπουλου στη δίκη για τα Τέμπη στην Θεσσαλονίκη. Το προσεχές Σάββατο η επικύρωση της Συμφωνίας Ελλάδας-Βουλγαρίας. Στο 7,4% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας τον Αύγουστο. Επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση στα βόρεια Τζουμέρκα με στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Τρομοκρατική ενέργεια στην επτήση της Fly Dubai, ο συγκυβερνήτης επιχείρησε αεροπειρατεία. Στην Κύπρο, για έρευνες στο Oruç Reis, συνοδεία πολεμικών πλοίων του τουρκικού ναυτικού. Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο, στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 6.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στη σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων», ακούτε την εκπομπή «Άσμα Κενών» με τον Πέτρο Παπαεμμανουήλ. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Η παράδοση του Ανατολικού Λειτουργικού Άσματος, που καλύπτει τον ελληνόφωνο χώρο, αναπτύχθηκε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από την καθιέρωση ως πρωτεύουσα της Κωνσταντινούπολης το 330 μέχρι την πτώση της το 1453. Είναι αναντήρητα σύνθετης προέλευσης, προσεγγίζοντας τις καλλιτεχνικές και τεχνικές παραγωγές της κλασικής αρχαιότητας στην εβραϊκή μουσική και εμπνευσμένη από την μονοφωνική μελωδία που άνθησε στις πρώιμες χριστιανικές κοινότητες της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας και της Εφέσου. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια βασική σύνδεση μεταξύ της μουσικής της συναγωγής και της πρώιμης χριστιανικής μουσικής. Σχέση μεταξύ των δύο παραδόσεων υφίσταται υπομορφή ομοιοτήτων της ψαλμωδίας και των ύμνων. Εν συντομία, ψαλμωδία είναι η μελωδική απόδοση των ψαλμών του Δαβίδ από την εβραϊκή κοινότητα, η οποία μεταφέρθηκε στη χριστιανική μουσική παράδοση και διαμόρφωσε τον τρόπο που διάφορες μορφές βυζαντινών μουσικών κομματιών αποδίδονταν. Παραδοσιακά, ο Πυθαγόρας αναφέρεται ως θεμελιωτής του μουσικού είδους που μετέπειτα εξελίχθηκε στη βυζαντινή μουσική. Ήταν ο πρώτος που συνέδεσε τη μουσική με τα μαθηματικά και καινοτόμησε με τη μελέτη της ακουστικής. Ήταν επίσης ο πρώτος που δημιούργησε τους μουσικούς ήχους και απέδωσε τις αναλογίες τους με νότες. Αυτό δημιούργησε τις κλίμακες που είναι η βάση της οκτωήχου, του κέντρου δηλαδή της βυζαντινής μουσικής θεωρίας. Μιλώντας γενικά εν τούτης, υπάρχει μια ευδιάκριτη αδιαφορία για την εκκλησιαστική μουσική στη βυζαντινή λογοτεχνία πριν το 10ο αιώνα. Υπήρχαν ελάχιστοι που παρατηρούσαν και κατέγραφαν αυτό το θέμα. Εκείνη την περίοδο κανένας δεν πήγαινε στην εκκλησία με το σκεπτικό να ακούσει μια καλή χοροδία ή τις πρόσφατες μουσικές διασκευές ύμνων και ψαλμών. Ο πιστός γνώριζε ότι ο ίδιος θα περιλαμβανόταν σε κάποιο είδος μουσικής δραστηριότητας, ένα είδος σχετικά απλό και ως προς την εκμάθηση, εύκολο να ακολουθηθεί και να κατευθυνθεί. Δεν υπήρξε καμία προσπάθεια να συμβληθεί η μουσική με κάποια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα ή θεατρικότητα. Δύο έννοιες πρέπει να γίνουν κατανοητές για να εκτιμήσουμε πλήρως τη λειτουργία της μουσικής στη βυζαντινή λατρεία. Ο πρώτος, που διατήρησε τη βάση στην ελληνική θεολογία και μυστική σκέψη μέχρι την πτώση της αυτοκρατορίας, ήταν η πίστη στην αγγελική μετάδοση του ιερού άσματος. Η υπόθεση ότι η Εκκλησία ένωσε τους ανθρώπους σε κοινή προσευχή με τα αγγελικά τάγματα. Αυτή η αντίληψη είναι βέβαια παλαιότερη από την αφήγηση της Αποκάλυψης για το υμνητικό λειτουργήμα των αγγέλων, όπως συλλαμβάνεται στην Παλαιά Διαθήκη και τονίστηκε έντονα από τον Ισαΐα και τον Ιζεκιήλ. Σημαντικότερο είναι το γεγονός που περιγράφεται στην Έξοδο 25 ότι το πρότυπο για την επίγεια λατρεία του Ισραήλ προήλθε από τον ουρανό. Η νήξη διαιωνίζεται στις γραφές των πρώτων πατέρων, όπως ο Κλήμης, Ρώμης, Ιουστίνος, Ιγνάτιος Αντιοχίας, Αθηναγόρας και Ψευδοδιονύσιος. Αναγνωρίζεται αργότερα στις λειτουργικές πραγματείες του Νικολάου Καβάσιλα και του Σιμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη, λιγότερο ισχυρή αντίληψη ήταν αυτή της κοινωνίας. Ο λόγος που φάνηκε πιο ευάλωτη ήταν ότι μετά τον 4ο αιώνα, όταν αναλύθηκε και εισήχθη σε ένα θεολογικό σύστημα, ο δεσμός και η ενότητα του ιερατείου και των πιστών στη Θεία Λατρεία έγινε λιγότερο ισχυρός. Είναι εν τούτης μια από τις βασικές ιδέες κατανόησης διαφόρων δεδομένων για τα οποία έχουμε θεσπίσει σήμερα διαφορετικά ονόματα. Όσον αφορά τη μουσική απόδοση, η έννοια της κοινωνίας μπορεί να εφαρμοστεί στην αρχική χρήση της λέξης «χορός». Αναφέρονταν όχι σε μια ξεχωριστή ομάδα μέσα στην κοινότητα που επιφορτίστηκε με την ευθύνη της μουσικής, αλλά στην κοινότητα συνολικά. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της τελετής της Θείας Λειτουργίας ήταν η ενεργός δράση των πιστών στην απόδοση, ιδιαίτερα στην απαγγελία των ύμνων, των αποκρίσεων και των ψαλμών. Οι όροι «χορός», «κοινωνία», «εκκλησία» χρησιμοποιούνταν ως ταυτόσιμοι στην πρώιμη Βυζαντινή Εκκλησία. Στους ψαλμούς 149 και 150
Οι Εβδομήκοντα μετέφρασαν την εβραϊκή λέξη μαχόλ στα ελληνικά ως χορός. Κατά συνέπεια, η πρώιμη Εκκλησία δανείστηκε αυτήν τη λέξη από την κλασική αρχαιότητα ως προσδιορισμό για την κοινότητα, τη λατρεία και τον ένος στον ουρανό και τη γη. Σε λίγο εν τούτης, μια κληρικαλιστική στάση άρχισε να φανερώνεται στη γλωσσική πρακτική, ιδιαίτερα μετά τη Σύνοδο της Λαοδικίας, της οποίας ο 15ος κανόνας επέτρεπε μόνο στους κανονικούς ψάλτες να συμμετέχουν σε χοροδίες εκκλησιών. Η λέξη χορός πλέον αναφέρονταν στην ειδική τάξη του κατώτερου κλήρου που έψαλε στους ναούς, ακριβώς όπως μιλώντας αρχιτεκτονικά, η χοροδία έγινε μια ιδιαίτερη περιοχή κοντά στο ιερό και ο χορός έγινε τελικά αντίστοιχος με τη λέξη κλήρος. Θα ξεκινήσουμε τα σημερινά μας ακούσματα, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, με έναν στίχο από τα Μέγιστα Ανιξαντάρια. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, σε μέλος του Ιωάννη του Κλαδά και σε σύντμηση του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου και ψάλλει ο Βυζαντινός χορός του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θεσσαλονίκης από το επετειακό ψηφιακό δίσκο που εκδόθηκε το 2009 για τα 90 χρόνια των εγγενείων του Ιερού Ναού με τον τίτλο «Οδύν επινίκιον Χριστό Αναληφθέντη».

Από το Βυζαντινό χώρο του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θεσσαλονίκης ακούσαμε τον στίχο «Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων» από τα μέγιστα Ανοιξαντάρια σε μέλος Ιωάννου Κλαδά και σύντμηση Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το άξιον εστίν του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου σε ήχο δεύτερο κατά το αγιορητικό ύφος. Ψάλλει ο αγιορείτης μοναχός Ιάκωβος.

Από τον Αγιορείτη μοναχό Ιάκωβο ακούσαμε το άξονε στήν του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου σε ήχο δεύτερο, όπως αυτό ψάλλεται στο Άγιον Όρος. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον καλοφωνικό ιρμό «Εσύστησαν λαοί» του Πέτρου του Μπερεκέτη σε ήχο τέταρτο Άγια μαζί με κράτημα του Θεοδόρου Φωκαέως. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μανώλης Χατζημάρκος.

Από τον πρωτοψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο ακούσαμε τον καλοφωνικό ιρμό «Εσύστησαν λαοί» σε μέλος Πέτρου Μπερεκέτου και σε ήχο «Τέταρτο Άγια» με το κράτημα του Θεοδόρου Φωκαέως στον ίδιο ήχο. Στη συνέχεια και από ιδιωτική ηχογράφηση του 1972 θα ακούσουμε το 8ο Εωθηνό από τον αείδημο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα.

Από τον αείδημο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Στρασίβουλο στα Νίτσα, ακούσαμε το 8ο Εωθυνό. Και το επόμενο άκουσμά μας από τον αείδημο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο στα Νίτσα. Είναι από ζωντανή ηχογράφηση του 1976 και ψάλλει την αρχαία φήμη των Δεσπότην και Αρχιερέα σε ήχο βαρύ, το οποίο ψάλλεται κατά την ακολουθία του καιρού.

Από τον αείδημο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Στρασίβουλο στα Νίτσα, ακούσαμε την αρχαία φήμη, τον Δεσπότην και Αρχιερέα, σε ήχο βαρύ διατονικό, σε μέλος του Ιωάννου του Μαΐστορος του Κουκουζέλη. Στη συνέχεια θα ακούσουμε από την συλλογή του Μανώλη Χατζηγιακουμή «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής, οκτά ηχαμέλη και συστήματα», στίχο από το οκτάηχο δίχορο Θεωτό και Παρθένε του Πέτρου του Μπερεκέτη. Είναι από τα πιο γνωστά και δημοφιλή εκκλησιαστικά μέλη, μαζί με το «Κι πολλές αμαρτίες» σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου, το γνωστό ως τροπάριο της Κασιανής του Πέτρου Πελοποννησίου. Ενεργό μέχρι σήμερα στην ορθόδοξη λειτουργική πράξη, έχει ερμηνευτική προφορική παράδοση 300 χρόνων. Ψάλλεται κατά την αρτοκλασία στους πανηγυρικούς Εσπερινούς, εναλλάξ και από τους δύο χορούς και στις μεγάλες αγρυπνίες του Αγίου Όρους. Φαίνεται εμπνευσμένο από την οκτάηχη και δίχορη τιμιωτέρα του Δαμιανού του Βατοπεδινού, του οποίου Μπερεκέτης υπήρξε μαθητής. Στην ουσία πρόκειται ωστόσο για ένα εντελώς νέο πρωτότυπο μέλος. Το Θεωτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτη είναι καλλιτέχνημα που συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ευρύτερες και μεγάλες

από το μουσικό θησαυρό του Εσπερινού του Νεκταρίου Μοναχού. Η ηχογράφηση έγινε ένα χρόνο ακριβώς πριν από την εκδημία του και μάλιστα σε δύο εκδοχές. Η πρώτη χαμηλότονη και πλήρης και η άλλη υψηλότονη και ελλιπής. Ας τον απολαύσουμε.

Το τελευταίο άκουσμα της σημερινής μας εκπομπής αργεί δοξολογία σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου και σε μέλος του Ιωάσαφ διδάσκαλου Διονυσιάτη. Ψάλι, η Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χοροδία Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του καθηγητού της Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άρχοντος υμνοδού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κυρίου Αντώνιου Αλιγιζάκη. Η δοξολογία είναι από τους αρχαιότερους, κατανικτικότερους και πανηγυρικότερους ύμνους της Εκκλησίας. Το αρχικό κείμενό του περιλαμβάνεται στις δύο παλαιότατες εκκλησιαστικές συλλογές, τις Αποστολικές Διαταγές και τον Αλεξανδρινό Κώδικα. Αργότερα συμπληρώνεται από προσθήκες της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ οι τρεις πρώτοι στίχοι προέρχονται από τον Λουκά. Η φράση «Δόξαση το δείξανε το φως» ήταν εφήμνιο των ψαλμών των Ένων. Ο ύμνος κατακλείεται με το Τρισάγιο. Η δοξολογία ψάλλεται σε σύντομο ηρμολογικό και σε νέο στιχηραρικό μέλος, εκτός από τον Τρισάγιο που ψάλλεται στο τέλος, μετά τις τρεις φορές και το «Δόξα και νυν», παπαδικά με την ονομασία «Σματικό». Η πιο γνωστή μελουργή της δοξολογίας είναι ο Μπαλάσιος Ιερεύς, ο Μητροπολίτης Νέων Πατρών Γερμανός, ο Χρυσάφης ο Νέος, ο Πέτρος Μπερεκέτης, ο Πέτρος Λαμπαδάριος, οι πρωτοψάλτες Δανιήλ, Ιάκωβος, Γρηγόριος, Κωνσταντίνος Ιωάννης, Γεώργιος Ρεδεστινός, Γεώργιος Βιολάκης, ο Χουρμούζιος Χαρτοφύλακας και ο Θεόδωρος Φωκαεύς. Οι δοξολογίες του Ιωάσαφ παρέμειναν άγνωστες εξαιτίας των εντύπων βιβλίων. Στον κώδικα Διονυσίου 830 καταχωρούνται 9 δοξολογίες από 1 στους 7 πρώτους ήχους και 2 στον πλάγιο του Τετάρτου. Στη δοξολογία που παρουσιάζεται υπάρχει μια συμμετρία στους στίχους. Το μέλος με ευχέρεια επεκτείνεται στους υψηλούς φθόγκους, ενώ οι παρεμβαλλόμενες εναλλαγές των χρωματικών και ιδιαίτερα των εναρμονίων διαστημάτων δημιουργούν έντονο πανηγυρικό κλίμα. Η εναλλαγή του διατόνου και εναρμονίου γένους αποτελεί και τη βασικότερη πρωτοτυπία της δοξολογίας. Πρέπει να σημειωθεί η θαυμάσια μελοποίηση του ασματικού με τη συχνή χρήση του κύριου ήχου Άγια. Η δοξολογία ψάλλεται για πρώτη φορά από την Πανεπιστημιακή Χοροδία στον ψηφιακό δίσκο «Μουσική Θησαυρή» του Αγίου Όρους. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούσατε στην σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων» την εκπομπή «Άσμα Κενών» με τον Πέτρο Παπαεμμανουήλ. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ως τότε, να είστε καλά.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 5.

0: Το κράτος ως νέος φορέας νοήματος, όταν η πολιτική υποκαθιστά το ιερό. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική δεύτερο μέρος» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε στην περίοδο του 17ου-18ου αιώνα, στο λεγόμενο νεωτερικό κράτος, νεοδιαφωτισμός, νεοεπαναστάσεις. Εδώ έχουμε κυριαρχία, εκοσμίκευση και νέα πολιτική θεολογία. Ισχύει αυτός όρος. Εδραιώνεται η κρατική κυριαρχία, η θρησκεία περιθωριοποιείται ή ιδιωτικοποιείται, αλλά τα θεολογικά ερωτήματα επιστρέφουν μεταμφιεσμένα. Για να τα δούμε όλα αυτά, για το κράτος ως νέο φορέα νοήματος, υποκαθιστά η πολιτική το ιερό. Ο κύριος Ευστάθιος Λιανός Λιάντης, αναπληρωτής καθηγητής γεωπολιτικής της θρησκείας και θρησκευτικής διπλωματίας, αντιπρόεδρος τώρα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι κοντά μας για να μας μιλήσει γι' αυτά. Κύριε καθηγητά, κύριε Λιάντη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα κύριε Καραϊκοντή, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που για άλλη μια φορά ανταποκρίνεστε και είστε κοντά μας, να μας μιλήσετε για θέματα που τα αγαπάτε, τα έχετε μελετήσει και είναι ευκαιρία να μοιραστείτε τις γνώσεις σας με όλους εμάς. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε.
1: Κοιτάξτε, στην ευρύτερη τώρα θεματική της νέας πολιτικής θεολογίας της υποκατάστασης του ιερού από το κοσμικό, εάν κοιτάξουμε προσεκτικά την ιστορία των ιδεών, θα διαπιστώσουμε ότι η αφετηρία αυτής της εκπληκτικής μεταστροφής βρίσκεται στην κατάρρευση της μεσοεινικής κοσμαντήληψης. Στον Μεσαίωνα η ύπαρξη ενός ενιαίου πνευματικού ορίζοντα προσέφερε στους ανθρώπους, θα λέγαμε, έναν έτοιμο, έναν ακλόνητο χάρτη νοήματος. Ο επίγειος κόσμος θεωρείται ένας προθάλαμος, μια προσωρινή στάση πριν από την αιωνιότητα. Όταν αυτός ο ενιαίος κόσμος θρηματίστηκε από τις μεγάλες σκληρές θρησκευτικές διαμάχες του 16ου και του 17ου αιώνα, η Ευρώπη βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με έναν βαθύ τρόμο, με έναν ανελαίητο πόλεμο των όλων εναντίον όλων. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ένας κομβικός διανοητής, ο Τόμας Χόμπς, ένας στοχαστής, τον οποίο προσωπικά βρίσκω πάντοτε συναρπαστικό, ακριβώς επειδή αποτυπώνει την αγωνία απέναντι στην απουσία τάξη. Ο Χόμπς λοιπόν προτείνει μια ριζική λύση, την συγκρότηση αυτού που ονομάζει Λεβιάθαν. Προσέξτε όμως την ορολογία του, τον ονομάζει θνητό Θεό. Αρχικά αυτή η επιβλητική κατασκευή παρουσιάζεται ως ένα καθαρά ορθολογικό εργαλείο ασφάλειας. Μια τεχνική μέθοδος που εγγυάται την ειρήνη, ώστε οι πολίτες να αποφύγουν τον βίαιο θάνατο. Η πολιτική εξουσία επιβάλλεται να διαθέτει απόλυτη ισχύ αποκλειστικά για να προστατεύει τη ζωή. Και ο όρος Λεβιάθαν είναι και αυτός που πολλές φορές αναφέρεται για να δηλωθεί η νέα μορφή του κράτους. Ωστόσο, συνέβη και κάτι παράδοξο καθώς περνούσαν οι δεκαετίες. Οι ανθρώπινες κοινότητες, επειδή σπάνια ανέχονται να υποτάσσονται σε μια ψυχρή τεχνοκρατική μηχανή που ενδιαφέρεται μονάχα για την υλική επιβίωση, δηλαδή το ανθρώπινο πλάσμα όπως τόσο βαθιά παρατήρησε ο Γιαν Μπατίστα Βίκο, παραμένει ένα όν που δημιουργεί μύθους, που έχει ανάγκη να εντάσει τον πόνο του, τον καθημερινό μόχθο του, την επίγνωση της συνότητάς του μέσα σε ένα υπερβατικό αφήγημα. Καθώς λοιπόν η παραδοσιακή θρησκευτική πίστη υποχωρούσε σταδιακά υπό την πίεση του ορθολογισμού, ένα απέραντο συναισθηματικό κενό απλώθηκε στην δημόσια σφαίρα. Το κράτος απορρόφησε σταδιακά τα σύμβολα και τις ιδιότητες που προηγουμένως ανήκαν στην Εκκλησία. Η έννοια της ευλάβειας μεταφέρθηκε από τον Θεό στον ηγεμόνα και εν συνεχεία στην αφηρημένη ιδέα του κυρίαρχου έθνους.
0: Αυτό υπήρχε και στην αρχαιότητα όμως, κύριε καθηγητά, δηλαδή λατρευόταν ο ηγεμόνας σαν Θεός.
1: Ναι, έχουμε μία μορφή του τοποτηρητή του Θεού ή του ηγεμόνα, ο οποίος εντέλεται ή ορίζεται από τον Θεό ώστε να κυβερνά τους ανθρώπους.
0: Αυτό το συναντάμε σε όλους τους πολιτισμούς.
1: Ναι, από τον αρχαίο ιρανικό πολιτισμό,
0: ναι, ναι, παντού.
1: Μέχρι και τα ελληνιστικά βασίλεια, μέχρι τη Ρώμη και ακόμη και στο Βυζάντιο. Είναι μια εντελώς διαφορετική ιδέα εδώ. Οι άνθρωποι λοιπόν, αντί να αρκούνται στην απλή εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, στράφηκαν προς την πολιτική εξουσία ζητώντας απαντήσεις πλέον στα έσχατα ερωτήματα της ύπαρξης. Η απόλυτη κυριαρχία που ξεκίνησε ως μια αυστηρή νομική κατασκευή του Ζαν Βοντέν με σκοπό να σταματήσει η αιματοχυσία, μεταμορφώθηκε σε έναν νέο βωμό. Η αφοσίωση στον κρατικό οργανισμό περιευλήθη με μία άβρα ιερότητας.
0: Αυτό σε όλη τη Δύση, κύριε καθηγητά.
1: Αυτό δεν συμβαίνει αυτομάτως από την μία ημέρα στην άλλη σε όλη τη Δύση. Απλά η νεωτερικότητα μετακίνησε σταδιακά το κέντρο βάρους. Καθώς οι ευρωπαϊκές κοινωνίες εξέρχονταν από τους θρησκευτικούς πολέμους και οι παλαιές μορφές αυθεντίας έχαναν μέρος της αδιαφυσβήτητης ισχύως τους, το κράτος άρχισε να αποκτά ιδιότητες που ξεπερνούσαν την κλασική απονομή δικαιοσύνης και την προστασία των συνόρων.
0: Έπαιξε ρόλο σε αυτό η προτεσταντική, ας το πούμε, επανάσταση, η επανάσταση των κεντροευρωπαίων και βορειοευρωπαίων εναντίον του Πάπα?
1: Σαφώς. Η μεταρρύθμιση και οι πρόδρομες μορφές της μεταρρύθμισης, γιατί έχουμε τον Γιάν Χούς για παράδειγμα, δηλαδή την αφιζήτηση της παπικής αυθεντίας στην περιοχή της Μοραβίας, παίζουν ρόλο η αφιζήτηση του παπικού συγκεντρωτισμού από τα γερμανικά έθνη. Όλα αυτά είναι πρόδρομες μορφές της αφιζήτησης, της μεταρρύθμισης που αφιζητούν την παπική αυθεντία και μετακινούν το κέντρο βάρους της εξουσίας από την Εκκλησία, από τον Πάπα στον αυτοκράτορα, στον ηγεμόντα. Και οι μεγάλες μεταβολές στην ιστορία των ιδεών μοιάζουν περισσότερο με αλλαγή της κήτης ενός ποταμού. Για αρκετό καιρό το παλαιό και το νέο ρεύμα συνυπάρχουν, ώσπου κάποια στιγμή αντιλαμβανόμαστε ότι το τοπίο έχει ήδη αλλάξει. Ένα σημαντικό σημείο βρίσκεται ασφαλώς στους θρησκευτικούς πολέμους της πρώιμης νεωτερικότητας. Όπως είπα και στην αρχή, η Ευρώπη του 16ου και του 17ου αιώνα ανακάλυψε με οδυνηρό τρόπο ότι η ενότητα της πίστης είχε πάψει να αποτελεί αυτονόητη βάση πολιτικής ενότητας. Και εδώ ο Χόμπς είναι εξαιρετικά χρήσιμος. Το πρόβλημά του δεν ήταν πώς θα οδηγηθεί η κοινωνία στην αγιότητα, ήταν πώς οι άνθρωποι που φοβούνται, που επιθυμούν και διαφωνούν μπορούν να αποφύγουν την αλληλοεξόντωση. Ο Λεβιάθαν λοιπόν γεννιέται μέσα από την ανάγκη της ειρήνευσης. Όμως εδώ βρίσκεται και η ειρωνία της ιστορίας. Το κράτος που δημιουργείται για να περιορίσει τις απόλυτες αξιώσεις των αντιμαχωμένων πίστεων αποκτά σταδιακά τη δυνατότητα να διατυπώσει τις δικές του απόλυτες αξιώσεις. Η κυριαρχία, που αρχικά είναι τεχνική απάντηση στο πρόβλημα της διάσπασης, εξελίσσεται σε ισχυρότατη πολιτική ιδέα. Και βέβαια παράλληλα συμβαίνει και κάτι ακόμα, αυτό που είπατε, η μεταρρύθμιση, η επιστημονική επανάσταση, η άνοδος του φυσικού δικαίου και αργότερα ο διαφωτισμός αλλάζουν την πηγή της νομιμότητας. Ο μονάρχης δυσκολεύεται πλέον να στηρίζει ολόκληρο το οικοδόμημα στην ιερή καταγωγή της εξουσίας του, στο Domine Christus, δηλαδή στο και χρησμένος υπό του Χριστού, και η πολιτική κοινότητα χρειάζεται μια άλλη γλώσσα, την οποία θα τη βρει στη φύση, στον λόγο, στη λογική δηλαδή, στο κοινωνικό συμβόλαιο και εν τέλει στον λαό. Αυτές οι έννοιες φαίνονται κοσμικές, κουβαλούν όμως ένα τεράστιο φορτίο νοήματος. Ο λαός, για παράδειγμα, μπορεί να σημάνει το σύνολο των πολιτών, μπορεί επίσης να μετατραπεί σε σχεδόν μεταφυσικό υποκείμενο, με ενιαία βούληση, ιστορική αποστολή και δικαίωμα να απαιτεί θυσίες. Πόσο συχνά και στη σύγχρονη πολιτική δεν αναφέρεται ο λαός ως ένα μεταφυσικό υποκείμενο το οποίο έχει ολόκληρο την ίδια βούληση. Η μετάβαση λοιπόν δεν είναι μια απλή εκοσμίκευση όπου η θρησκεία εξαφανίζεται και η πολιτική παίρνει τη θέση της. Είναι περισσότερο μια μεταφορά ενιών. Ιδέες σωτηρίας, ιδέες αποστολής, ιδέες θυσίας και τελικής συμφιλίωσης εγκαταλείπουν σταδιακά τον θεολογικό τους ορίζοντα και αποκτούν πολιτικούς αποδέκτες. Και το ενδιαφέρον αρχίζει όταν οι άνθρωποι πάβουν να περιμένουν από το κράτος μόνο ειρήνη και δικαιοσύνη και αρχίζουν να περιμένουν λύτρωση.
0: Όλα αυτά, όσο σας ακούω κύριε καθηγητά, σκέφτομαι ότι έχει περάσει μια έντονη περίοδος διαφθοράς παπών που οδήγησε σε όλο αυτό το πράγμα. Η Ανατολή και η Ορθοδοξία δεν υπάρχουν εδώ για να κρατηθεί μια ισορροπία και προφανώς γι' αυτό καταλήγουμε σε αυτά τα αποτελέσματα, νομίζω. Κάνω λάθος?
1: Από τη μία έχουμε τα παπικά κράτη, τις μεγάλες εντάσεις εντός του παπισμού. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια περίοδο με, εκτός από τη διαφθορά, έχουμε και τους αντιπάπες. Έχουμε περίοδους στην Δύση όπου
0: έχουμε τρεις πάπες,
1: τρεις κεφαλές της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, ναι, οι οποίες δημάγονται και τελικώς έρχεται ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους για να επιβάλλει τον δικό του πάπα. Και βέβαια η Ανατολή έχει τα δικά της προβλήματα, τα οποία αφορούν κυρίως τον πολυμέτωπο αγώνα εναντίον των Σλάβων από βορρά, των Αράβων και μετέπειτα των τουρκικών φύλων από την Ανατολή. Οπότε στην Ανατολή μεν έχουμε το πρόβλημα της πολιτικής συρρήκνωσης της Χριστιανικής Αυτοκρατορίας, στη Δύση έχουμε το ζήτημα της φθοράς του παπικού θεσμού και του ανταγωνισμού ο οποίος εκτελήσεται μεταξύ της παπικής αρχής, η οποία επιθυμεί να είναι ο κύριος αποδέκτης της φορολογίας και των εσόδων και αυτή που θα οριοθετεί το δικαίωμα του ηγεμόνα, είτε αυτός είναι ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, είτε είναι ο βασιλιάς της Γαλλίας, είτε είναι ο βασιλιάς της Αγγλίας. Η παπική αρχή επιθυμεί να ορίζει το μέγεθος της φορολογίας που θα εισπράττει ο ηγεμόνας, τον τρόπο που θα το εισπράττει και φυσικά να έχει την κυρίαρχη φορολογική, φοροδοτική ικανότητα έναντι της πολιτικής εξουσίας. Και αυτό τη φέρνει σε συνεχείς αντιθέσεις και με τα γερμανικά βασίλεια, γεγονός που καταλήγει στη σύνοδο της βασιλείας, αλλά και με, και με το βασίλειο της Γαλλίας, η απαρχή του γαλλικανισμού, μιας πρώιμης εκκλησιαστικής μορφής του εθνισμού, του εθνικισμού, αλλά φυσικά και με το βασίλειο της Αγγλίας, το οποίο καταλήγεται στην οριστική ρήξη, στην εποχή του Ερίκου.
0: Του Ερίκου, ναι. Για κοσμικούς λόγους πάντα, τα οικονομικά στη μέση, καθόλου πνευματικότητα, και ο Πάπας είχε βασιστεί πάρα πολύ με τους φεουδάρχες και τους μονάρχες και όχι στο λαό τόσο.
1: Ναι, είναι περίπλοκες οι σχέσεις, πάντοτε οι θρησκευτικές σχέσεις, γιατί είναι δεδομένο ότι υποφώσκει σε κάθε περίπτωση πολιτικό ή και οικονομικό κίνητρο στη σχέση του Πάπα με τον λαό της Δύσης ή με τους ηγεμόνες. Αλλά αυτό το βλέπουμε και σε όλες τις θρησκευτικές εκφάνσεις, είτε θα δούμε σε άλλες περιπτώσεις στη σχέση που έχει ο βουδιστικός μοναχισμός με τον δρόμο του μεταξιού, είτε δούμε τις σχέσεις των ασιατικών κέντρων με το Βυζάντιο. Πάντοτε υπάρχουν και πολιτικοί λόγοι οι οποίοι οδηγούν σε θρησκευτικές εντάσεις, γιατί ο μεσαιωνικός κόσμος ήταν ένας κόσμος θεοκεντρικός, οπότε το οποιοδήποτε πρόβλημα, το οποιοδήποτε ζήτημα μεταφραζόταν αυτομάτως σε θεολογικούς όρους. Εάν βέβαια θέλουμε να καταλάβουμε την νεότερη πολιτική, πρέπει να αρχίσουμε από μια σχετικά απλή ερώτηση: ποιος έχει τον τελευταίο λόγο όταν όλες οι αρχές συγκρούονται? Η έννοια της κυριαρχίας, της σύγχρονης κυριαρχίας, γεννήθηκε ακριβώς ως απάντηση σε αυτό το πρόβλημα. Στον Ζάμποντεν στα τέλη του 16ου αιώνα, η κυριαρχία περιγράφεται ως ανώτατη και διαρκής εξουσία μέσα στην πολιτεία. Δεν πρόκειται απλά για μια ισχυρή κυβέρνηση, πρόκειται για την αναζήτηση ενός τελικού κέντρου αποφάσεως σε μια Ευρώπη τραυματισμένη από τους θρησκευτικούς πολέμους, όπου διαφορετικές εκκλησιαστικές, δυναστικές και τοπικές, είπατε φεουδαρχικές προηγουμένως, αρχές διεκδικούσαν αλληλοεπικαλυπτόμενες νομιμοποιήσεις. Και αυτό είναι που έχει τεράστια σημασία. Η νεότερη κυριαρχία δεν γεννήθηκε αρχικά από μια φιλοδοξία ολοκληρωτικού ελέγχου. Γεννήθηκε και από τον φόβο της διάλυσης. Κάπου έπρεπε να τελειώνει η διαφωνία ώστε να μπορεί να υπάρξει πολιτική ειρήνη. Με το Χόμπς η ιδέα έγινε ακόμη καθαρότερη, καθότι ο Λεβιάθαν εμφανίζεται μέσα από την εμπειρία του εμφυλίου πολέμου. Ο Χόμπς ξεκινά από ανθρώπους που διαφωνούν βαθιά για το καλό, για τη θρησκεία, την εξουσία, τη δικαιοσύνη, και δεν προσπαθεί να συμφιλιώσει τις αλήθειές τους. Προσπαθεί να εμποδίσει τη διαφωνία να μετατραπεί σε σφαγή. Η κυριαρχία λοιπόν αποκτά μία παράξενη θέση. Δημιουργείται για να βάλει όρια στις απόλυτες αξιώσεις που συγκρούονται μέσα στην κοινωνία, και για να το πετύχει αυτό πρέπει η ίδια να αποκτήσει μια σχεδόν απόλυτη θέση. Και σε αυτό το σημείο εμφανίζεται και το πρώτο μεγάλο παράδοξο της νεωτερικότητας. Το κράτος απελευθερώνεται σταδιακά από τη θεολογική εξάρτηση, όμως η μορφή της εξουσίας του διατηρεί κάτι από την παλιά λογική του υπέρτατου. Και αυτό ακριβώς θα απασχολήσει αργότερα έναν όρο που είπατε στην αρχή της εισήγησής σας, την πολιτική θεολογία. Μήπως η κυριαρχία αποτελεί μια εκοσμικευμένη μορφή μιας παλαιότερης θεολογικής ιδέας? Μήπως εκεί που άλλοτε βρισκόταν η Θεία Παντοδυναμία εγκαθίσταται τώρα μια επίγεια αρχή που θέλει να αποφασίζει χωρίς ανώτερο δικαστή? Και αυτό το ερώτημα δεν έχει μία απλή απάντηση, έχει όμως τεράστια ιστορική δύναμη, γιατί μας υποχρεώνει να δούμε ότι η νεότερη πολιτική, ακόμη και όταν δηλώνει κοσμική, κουβαλά μέσα στις βασικές έννοιες τις μνήμες ενός θεολογικού παρελθόντος.
0: Ένα παράδειγμα σε αυτό.
1: Ένα παράδειγμα από τα πιο εμφανή. Όταν γίνεται η Ρωσική Επανάσταση, ξεκινά με μια πλήρη αντίθεση σε οποιαδήποτε μορφή θρησκευτικότητας, το οποίο βέβαια κινεί και από την μαρξιστική ιδεολογία αυτήν καθ' αυτή, αλλά και από τις σχέσεις που έχουν στον εμφύλιο πόλεμο το νέο Σοβιετικό κράτος με την Ρωσική Εκκλησία. Ιδίως από τη στιγμή του θανάτου του Λένιν, η διάδοχη ηγεσία, που είναι ο Στάλιν, ανακαλύπτει ότι ο λαός χρειάζεται μία νέα εικονικότητα, έναν νέο τρόπο να παρασταθούν τα νέα ιδανικά της εξουσίας, προκειμένου αυτά να γίνουν πιστευτά. Οπότε αρχίζουν να υιοθετούνται μορφές της παλαιάς θρησκευτικότητας ενδεδειμένες στον μαρξιστικό μανδύα.
0: Κάτι που ο Στάλιν το ήξερε και πολύ καλά, καθότι είχε σπουδάσει σε ερατική σχολή, έτσι.
1: Ναι, είναι ο πιο γνωστός θεολόγος του 20ου αιώνα. Κατά έναν παράδοξο τρόπο. Και από το βαλσάμωμα του Λένιν, στο οποίο ένα μέρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης ανεδιδύεται σφοδρά, και βέβαια και η σύζυγος του Λένιν, η Κρούπσκαγια, είχε εντεθεί σε αυτό, μέχρι την δημιουργία των λεγόμενων ηρώων του λαού, εργατών οι οποίοι πέθαναν είτε στη μάχη είτε στην εργασία, είτε κάναν κάποιο υπερφυσικό κατόρθωμα. Η δοξολόγηση δηλαδή αυτών των προτύπων, τα οποία ήρθαν να αντικαταστήσουν τα παλαιότερα γεωλογικά πρότυπα που προσέφερε η Εκκλησία εντός του πλαισίου του τσαρικού καθεστώτος. Η εκκοσμίκευση λοιπόν είναι από εκείνες τις λέξεις που μοιάζουν αυτονόητες μέχρι να προσπαθήσουμε να τις ορίσουμε. Συχνά την αντιλαμβανόμαστε ως μια υποχώρηση της θρησκείας και την επέκταση ενός εκκοσμικευμένου περιβάλλοντος. Ιστορικά όμως το φαινόμενο είναι αρκετά πιο σύνθετο. Σε ένα πρώτο επίπεδο σημαίνει θεσμική διαφοροποίηση. Η πολιτική εξουσία, το δίκαιο, η επιστήμη, η οικονομία αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία από τι? Από την εκκλησιαστική αυθεντία. Το κράτος πάβει σταδιακά να χρειάζεται θεολογική έγκριση για την κάθε πράξη του. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο επίπεδο που είναι πολύ πιο ενδιαφέρον για την ιστορία των ιδεών. Οι έννοιες που αποχωρίζονται από τη θεολογία δεν εξαφανίζονται αναγκαστικά. Μπορούν να μεταφερθούν σε ένα νέο πλαίσιο, όπως ήταν αυτό που αναφέραμε στην περίοδο της σταλινικής εξουσίας στην Σοβιετική Ένωση. Η πρόνοια μπορεί να γίνει πίστη στην ιστορική πρόοδο. Η εσχατολογία μπορεί να μετατραπεί σε προσδοκία μιας τελικής κοινωνικής συμφιλίωσης ή της νίκης του προλεταριάτου έναντι όλων των άλλων τάξεων. Η θεία εκλογή ενός λαού μπορεί να μετασχηματιστεί σε ιδέα εθνικής αποστολής. Ο μάρτυρας μπορεί να γίνει ο ήρωας της Επανάστασης ή του έθνους. Και στην περίπτωση της Εθνέα Γερσίας του 1821 έχουμε μια τέτοια ηρωοποίηση μορφών και το πέρασμά τους μέσα σε ένα νέο εθνικό ιδεολογικό αφήγημα. Αυτός είναι και ο λόγος που η εκκοσμίκευση δεν πρέπει να την φαντάζεται κανείς ως άδειασμα ενός δωματίου. Συχνά μοιάζει περισσότερο με τη μετακόμιση των επίπλων. Οι μορφές μένουν, αλλάζουν όμως ιδιοκτήτη και χρήση.
0: Και μας θυμίζει ο ακροατής ότι όταν οι Γερμανοί επιτέθηκαν στη Σοβιετική Ένωση, τότε ο Στάλιν επικαλέστηκε τον πατριωτισμό, τον εθνικισμό και τον χριστιανισμό.
1: Βέβαια, αυτό είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ιστορικό θέμα, γιατί η προσέγγιση με την Ρωσική Εκκλησία, η οποία είχε ξεκινήσει με τον τοποτηρητή του πατριωτικού θρόνου, τον Μητροπολίτη Σέργιο, το 1927, πραγματώνεται στην πλέον επιτυχή της μορφή κατά τη διάρκεια του πολέμου, όταν το σοβιετικό καθεστώς αντιλαμβάνεται ότι η πίστη, η θρησκευτική πίστη, μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο σε μια τόσο σκληρή μάχη για την επιβίωση του ίδιου του κράτους, και αποφασίζει την λελογισμένη αφομοίωση του εκκλησιαστικού φορέα στις δομές του Σοβιετικού κράτους. Και στο 1943 έχουμε την περίφημη συνάντηση του Στάλιν με τους τρεις Μητροπολίτες, τον τοποτηρητή και άλλους δύο Μητροπολίτες, και τελικώς την εκχώρηση της δυνατότητας επανεκλογής Πατριάρχη. Και βέβαια φτάνουμε την περίοδο αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην εφάνταστη διάθεση του Στάλιν να θέλει να δημιουργήσει μια νέα Οικουμενική Σύνοδο στη Μόσχα, όπου θα συνενώνονταν, όπου θα παρίστανται όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, σχέδιο βέβαια που τελικώς ναυάγησε. Είχαμε μόνο τον εορτασμό των 500 ετών της Ρωσικής Εκκλησίας, αλλά βλέπουμε πόσο ριζικά μπορούν να μεταβληθούν οι απόψεις ενός καθεστώτος όταν αυτές καθορίζονται από την ανάγκη, γιατί η μέγιστος όμως, όπως έλεγαν και οι Ρωμαίοι, είναι η ανάγκη.
0: Ένα μικρό διάλειμμα, κύριε καθηγητά, αναγκαστικό να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ο κύριος Ευστάθιος Λενός Λιάντης, αναπληρωτής καθηγητής γεωπολιτικής της θρησκείας και θρησκευτικής διπλωματίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, είναι κοντά μας. Το κράτος ως νέος φορέας νοήματος, όταν η πολιτική υποκαθιστά το ιερό. Τελικά υποκαθιστά η πολιτική το ιερό αυτή την περίοδο, κύριε καθηγητά?
1: Προσπαθεί να το υποκαταστήσει. Και εδώ βέβαια έχουμε και την σημαντική συμβολή του Καρλ Σμιτ, ο οποίος είπε ότι οι νεότερες πολιτικές έννοιες είναι εκκορμικευμένες θεολογικές έννοιες, και αυτή είναι ίσως και η πιο διάσημη φράση της πολιτικής θεολογίας, και συγχρόνως μία από τις πλέον συχνά παρεξηγημένες. Ο Σμιτ δεν λέει απλώς ότι η πολιτική μοιάζει με τη θρησκεία. Υποστηρίζει ότι υπάρχει μία ιστορική και δομική συγγένεια ανάμεσα στις θεολογικές αντιλήψεις μιας εποχής και στον τρόπο με τον οποίο η ίδια εποχή αντιλαμβάνεται την πολιτική εξουσία. Το κλασικό παράδειγμα είναι η σχέση ανάμεσα στο θαύμα και στην κατάσταση εξαίρεσης. Σε μία θεολογική κοσμολογία, ο Θεός μπορεί να αναστείλει την κανονική τάξη της φύσεως, το υπερφύσιν. Στην πολιτική, κατά τον Σμιτ, κυρίαρχος είναι εκείνος που μπορεί να αποφασίσει για την εξαίρεση, δηλαδή για τη στιγμή όπου οι συνηθισμένοι κανόνες δεν επαρκούν και πρέπει να ληφθεί μία απόφαση που να υπερβαίνει την κανονική διαδικασία. Εδώ αποκαλύπτεται η ουσία της κυριαρχίας. Όσο όλα λειτουργούν φυσιολογικά, Ο νόμος μπορεί να φαίνεται αυτάρκης. Η κρίση όμως αποκαλύπτει ότι πίσω από τον κανόνα βρίσκεται κάποιος που αποφασίζει αν ο κανόνας θα συνεχίσει να ισχύει. Σκέψη του Σμιτ έχει μεγάλη διαγνωστική δύναμη, επειδή θέτει ένα δυσάρεστο ερώτημα. Τι συμβαίνει όταν το Σύνταγμα δεν μπορεί να προβλέψει την ίδια την κατάρρευση της συνταγματικής τάξεως? Ο Σμιτ πίστευε ότι ο φιλελευθερισμός συχνά κρύβει το πρόβλημα της απόφασης πίσω από τις διαδικασίες, από τις συζητήσεις, από τους κανόνες. Εκείνος ήθελε να φέρει ξανά στο φως το πρόσωπο που αποφασίζει. Το ιστορικό πρόβλημα βεβαίως είναι βαρύ. Ο ίδιος συνδέθηκε με το ναζιστικό καθεστώς και επιχείρησε να προσφέρει νομική γλώσσα σε πτυχές του. Γι' αυτό τον λόγο η σκέψη του πρέπει να διαβάζεται με πλήρη επίγνωση της πολιτικής της διαδρομής. Παρά τα αυτά, η ιδέα της πολιτικής θεολογίας επέζησε επειδή θέτει ένα πραγματικό ζήτημα. Μπορεί μία πολιτική τάξη να στηρίζεται αποκλειστικά σε κανόνες ή χρειάζεται πάντοτε μία προπολιτική πίστη ως προς το ποιος έχει το δικαίωμα της τελικής απόφασης? Και από εκεί ξεκινάει η σύγχρονη συζήτηση, διότι η πολιτική θεολογία δεν εξετάζει μόνο τη σχέση εκκλησίας και κράτους, εξετάζει τα κρυμμένα μεταφυσικά θεμέλια της ίδιας της πολιτικής εξουσίας. Και συνεχίζοντας σε αυτή τη συλλογιστική, θα λέμε ότι η κατάσταση εξαίρεσης είναι το σημείο όπου ο νόμος συναντά το όριό του.
0: Είναι η περίοδος που από την ίδια μήτρα ξεπηδά ο καπιταλισμός και ο κομμουνισμός τελικώς.
1: Η νεωτερικότητα, η γαλλική επανάσταση είναι η μήτρα από την οποία προέρχονται όλα αυτά τα κινήματα. Η γαλλική επανάσταση είναι το μεγάλο εργαστήρι της νεωτερικής μεταμόρφωσης. Εκεί μπορούμε σχεδόν να παρακολουθήσουμε τις πολιτικές έννοιες να αποκτούν τελετουργία, ημερολόγιο, γιορτές, μάρτυρες, ακόμη και ιερούς τόπους. Αυτό που συμβαίνει μετά το 1789 έχει μια παράξενη διπλή κίνηση. Από τη μία πλευρά καταραίει μεγάλο μέρος της παλαιάς ιεραρχίας. Η μοναρχία χάνει την ιερή της θεμελίωση, τα προνόμια των ευγενών καταργούνται, η εκκλησία τίθεται υπό βαθιά πίεση. Από την άλλη πλευρά, η ανάγκη για συλλογικό νόημα δεν εξαφανίζεται μαζί τους. Αντιθέτως, μεταφέρεται και η επανάσταση αποκτά αμέσως έναν δικό της χρόνο. Το επαναστατικό ημερολόγιο επιχειρεί σχεδόν να ξαναρχίσει την ιστορία. Αποκτά δικές της γιορτές και τελετές.
0: Παραδείγματα. Για δώστε μας κάποια παραδείγματα σε αυτό.
1: Η λατρεία του υπέρτατου όντως. Οι εορτές της λογικής. Η μεταφορά των μεγάλων νεκρών στο Πάνθεον. Η ιεροποίηση της πατρίδας και της ελευθερίας. Όλες αυτές είναι εκφράσεις μιας γειτονίας που πειραματίζεται με νέες μορφές πολιτικής ιερότητας.
0: Από τότε ξεκινάει και αυτή η μόδα των ημερών, η μέρα του Τάδη, η μέρα του Πατέρα, η μέρα του Σκύλου, η μέρα δεν ξέρω εγώ τι.
1: Αυτά θα λέγαμε ότι είναι περισσότερο αποτελέσματα της καπιταλιστικής εμπορευματοποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Όλα αυτά βέβαια περνάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Αυτό το οποίο ζούμε και σήμερα είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των ιδεολογιών που είχαν μια διεργασία και περάσανε απέναντι.
1: Ναι, βέβαια η Αμερικανική Επανάσταση προηγείται της Γαλλικής, αλλά οι μεταβολές που επιφέρει η Γαλλική Επανάσταση στον πολιτικό ορίζοντα είναι πολύ πιο ριζικές. Δηλαδή ακόμα και η διαβάθμιση του πολιτικού ορίζοντα από την αριστερά στη δεξιά έχει να κάνει με τον τρόπο που ήταν τοποθετημένοι οι βουλευτές στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση.
0: Ακριβώς, ναι. Η Ορεινή και τα λοιπά και όλα αυτά, όλες αυτές οι ονομασίες.
1: Και βέβαια τότε έχουμε και το κυρίαρχο απότοκο της νεωτερικότητας και της Γαλλικής Επανάστασης που είναι ο εθνικισμός. Διότι ο εθνικισμός προσφέρει κάτι που οι αφηρημένες πολιτικές θεωρίες δυσκολεύονταν να προσφέρουν. Προσφέρει οικειότητα. Ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει

0: του μέσα σε μια ιστορία που ξεκινά πολύ πριν από τη γέννησή του και υποτίθεται ότι θα συνεχιστεί πολύ μετά από τον θάνατό του.
1: Κύριε καθηγητά, αυτό είναι και αναγκαίο για περιοχές όπου δεν έχουν μια ιστορία όπως ας πούμε η Ελλάδα, η Κίνα, δεν ξέρω εγώ τι έχω στο μυαλό μου, τη Γερμανία που είχε χιλιάδες κρατήδια, έτσι, και ενώνονται σε ένα, γιατί εκεί δημιουργείται και βρίσκει πρόσφορο έδαφος αυτή η ιδεολογία που μας λέτε.
0: Όλες οι εθνικές ιδέες είναι ιδεολογήματα. Για παράδειγμα, για να μην είμαστε αφοριστικοί έναντι άλλων, αλλά να δούμε το δικό μας εθνικό παράδειγμα, εντάσσουμε στην ελληνικότητα το Βυζάντιο, αλλά ένας Βυζαντινός δεν θα δεχόταν ποτέ να χαρακτηριστεί Έλλην.
1: Είναι αυτοκρατορία, δεν είναι το ίδιο?
0: Ναι, είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση το προνεωτερικό κράτος και το νεωτερικό κράτος, το εθνικό κράτος. Στη Γερμανία βέβαια έχουμε μια εντελώς διαφορετική συνθήκη. Γιατί η Ευρώπη, η Μεσαιωνική Ευρώπη, εκκινεί την ιστορία της με την κατάβαση των ρωμαλαίων γερμανικών λαών, οι οποίοι σπαράσουν την ρωμαϊκή αυτοκρατορία και κυριαρχούν σε όλο το ευρωπαϊκό τοπίο.
1: Και είναι πολλά τα βασίλεια τα γερμανικά, γι' αυτό και το ανέφερα, κύριε καθηγητά. Τώρα με αυτό το πράγμα ενώνονται κιόλας και θέλουν και μια ιστορική βάση.
0: Αρχικά διαχωρίζονται. Δηλαδή, οι Βυσιγότοι της Ισπανίας, γερμανικό φύλλο. Οι Φράγκοι της Γαλλίας.
1: Αυτό πιο παλιά, ναι.
0: Γερμανικό φύλλο. Οι Λομβαρδοί της Ιταλίας. Όλα αυτά τα φύλλα, Πρόσοι, Σάξονες, είναι γερμανικά φύλλα, τα οποία σταδιακά, λόγω της απόστασης και της δημιουργίας διαφορετικών γλωσσικών προτύπων, διαχωρίζονται. Τώρα, όταν ο Μπίσμαρκ αποφασίζει να ενώσει τη Γερμανία, μετά τον Γαλλοπρωσικό πόλεμο, και αυτή η διακήρυξη γίνεται στο ανάκτορο των Βερσαλίων. Η Γαλλία έχει ιτηθεί και οι Γερμανοί στο ανάκτορο Βερσαλίων διακηρύσουν την ένωση των γερμανικών βασιλείων και τη δημιουργία της ενιαίας γερμανικής αυτοκρατορίας, του Ράιχ. Το δεύτερο Ράιχ, όπως ονομαζόταν, γιατί το πρώτο Ράιχ θεωρείται η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του γερμανικού έθνους. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, βασίλεια με εντελώς διαφορετική σύσταση για αιώνες, ακόμα και θρησκευτικότητα, γιατί οι Πρόσοι με τους Βαβαρούς διαφέρουν θρησκευτικά, διότι μεν Πρόσοι είναι στην πλειονότητά τους Προτεστάντες, οι δε Βαβαροί είναι Ρωμακαθολικοί, αποφασίζουν να συμπτύξουν μία ενιαία εθνολογική κατηγορία, τη γερμανική. Οπότε η γερμανικότητα από μια ευρύτατη ευρωπαϊκή ταυτότητα που περιέλαμβανε ακόμα και τους Αγγλοσάξονες. Οι Σάξονες, μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησαν από την Βόρεια Γερμανία.
1: Γερμανικό φύλλο είναι, ναι.
0: Από μια ευρύτερη λοιπόν ταυτότητα γλωσσοπολιτισμική έρχεται και γίνεται μια στενή εθνική ταυτότητα με έναν τρόπο ριζοσπαστικό, απόλυτο και εκρηκτικό, ο οποίος καθόρισε την ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης με τους τρόπους, φυσικά με τους δύο παγκοσμίους πολέμους και φυσικά ακόμη και στους δικούς μας καιρούς, όντας το κυρίαρχο κράτος για τη δημιουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής οικονομικής κοινότητας, της ΕΟΚ αρχικά, που μετεξελίχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ βλέπουμε ένα ακόμα παράδοξο. Οι Φράγκοι της Γαλλίας, εμείς μόνο φυσικά την αποκαλούμε Γαλλία, είναι Φρανς, Φραγκία δηλαδή, ένα παλαιό γερμανικό έθνος, και οι Γερμανοί, οι Βαβαροί, Πρόσοι της κυρίως Γερμανίας, μετά από λισαλαίες διαμάχες και δύο παγκοσμίους πολέμους,

0: αποφασίζουν να συμπτύξουν ένα κοινό μέτωπο ευημερίας. Και αυτό είναι η σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επίσης ως κεντρικό της σύμβολο έχει ένα μαριολογικό σύμβολο που είναι το 12ο αστέρι, το οποίο συμβολίζει την Θεοτόκο. Οπότε βλέπουμε και εδώ τη μεταφορά των εκκλησιαστικών, των παλαιών θεολογικών εικόνων σε εντελώς σύγχρονες μορφές πολιτικής θεολογίας.
1: Ακροατής που μας ακούει, κύριε καθηγητά, αναφερθήκατε πολλές φορές στο Χόμς και πολύ σωστά. Μας θυμίζει ότι μετά τον Χόμς, αργότερα, ο Φρεντερίκος Νίτσε διατυπώνει την άποψη «Ο Θεός πέθανε».
0: Η άποψη αυτή είναι επίσης εξαιρετικά παρεξηγημένη. Έχουμε λοιπόν στο έργο του Νίτσε έχουμε έναν τρελό ο οποίος χορεύει και αναγγέλει και λέει ότι ο Θεός πέθανε και η μυρωδιά του μας έχει πνίξει. Και ουσιαστικά τι είναι αυτό που αναγγέλει ο τρελός του Νίτσε? Το θάνατο του ευρωπαϊκού πνεύματος, το θάνατο της Δύσης. Με το θάνατο του Θεού αυτό εννοεί. Και βέβαια οι νιτσεϊκές ιδέες, επειδή ήταν μεγαλειώδεις και τολμηρές, παρερμηνεύτηκαν πάρα πολλές φορές, είτε από ανθρώπους που τις διάβασαν επιφανειακά, είτε από ανθρώπους που θέλησαν να εκμεταλλευτούν αυτή την ζωτικότητα των νιτσεϊκών ιδεών, και κυρίως φυσικά αυτό ήταν το παράδειγμα του ναζισμού. Αλλά αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι καθορίζει την έννοια της νεωτερικότητας και της σύγχρονης πολιτικής θεολογίας είναι ο Μαξ Βέμπερ. Και είναι αντικατάστατος, γιατί αρνείται να μας προσφέρει μια εύκολη ιστορία όπου η θρησκεία απλώς υποχωρεί και ο ορθολογισμός παίρνει τη θέση της. Η δική του εικόνα της νεωτερικότητας είναι πολύ πιο ανήσυχη. Μιλά για την απομάγευση του κόσμου. Όλες οι έννοιες, η επιστήμη, η γραφειοκρατία, το δίκαιο, η τεχνική οργάνωση αποσπούν όλο και περισσότερες περιοχές της ζωής από το παραδοσιακό θρησκευτικό νόημα. Ο κόσμος ως εκ τούτου γίνεται περισσότερο υπολογίσιμος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι καθίσταται και περισσότερο νοηματοδοτημένος. Και εδώ βρίσκεται το δράμα που θέτει ο Βέμπερ. Η επιστήμη μπορεί να μας πει πώς να πετύχουμε έναν σκοπό. Δυσκολεύεται όμως να μας πει ποιον σκοπό αξίζει να επιλέξουμε. Και η γραφειοκρατία είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στην οργάνωση των μέσων. Παραμένει όμως απόλυτα σιωπηλή μπροστά στο ερώτημα της τελικής αξίας. Έτσι η νεωτερικότητα παράγει έναν κόσμο με ισχυρούς μηχανισμούς και ανταγωνιστικούς θεούς αξιών. Ο Βέμπερ λοιπόν χρησιμοποιεί αυτήν την πολύ ισχυρή εικόνα. Οι παλαιοί θεοί επιστρέφουν με άλλη μορφή και συγκρούονται μεταξύ τους. Η ελευθερία, η ισότητα, η αδελφοσύνη, το έθνος, η οικονομική αποτελεσματικότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη μπορούν όλες να διεκδικήσουν αφοσίωση χωρίς να υπάρχει κάποιος ουδέτερος αλγόριθμος που θα μας πει ποια αξία υπερέχει πάντοτε. Και εδώ ο Βέμπερ συναντά κατά παράξενο τρόπο τον μεταγενέστερο στοχαστή της ιστορίας των ειδών, τον Αϊζάια Μπέρλιν, και οι δύο αρνούνται ότι η ανθρώπινη ζωή μπορεί να οργανωθεί γύρω από μια τελική αρμονία αξιών. Η πολιτική λοιπόν μετά την εγκοσμίκευση δεν γίνεται ουδέτερη. Γίνεται ένα πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα σε κοσμικές αξίες που μπορεί να αποκτήσουν μια σχεδόν θρησκευτική ένταση. για να πούμε τις κυρίαρχες που αναφέραμε, το έθνος, η τάξη, η επανάσταση, ακόμα και αυτό που στις μέρες μας είναι απόλυτα κυρίαρχο, η οικονομική ανάπτυξη, μπορούν να ζητήσουν από τον άνθρωπο αφοσίωση, θυσία και πίστη. Αυτά που ζητούσε δηλαδή και η θρησκεία. Και αυτό είναι το πιο χρήσιμο μάθημα του Βέμπερ για την νέα πολιτική θεολογία. Η απομάγευση δεν εξαφανίζει την ανάγκη για θεούς. Απλώς τους διώχνει από έναν κοινό ουρανό και τους αφήνει να πολεμούν μέσα στην πολιτική.
1: Και αυτό έγινε πράξη μέσα στον 20ο αιώνα με τα πολιτικά συστήματα σε Ανατολή και Δύση. Και τα αποτελέσματα τα έχουμε στον 21ο.
0: Ακριβώς. Είναι αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως θρησκείες χωρίς Θεό. Βέβαια, αν πούμε απλώς ότι ο μαρξισμός ή ο θετικισμός είναι θρησκείες χωρίς Θεό, χάνουμε μεγάλο μέρος της ιστορικής τους ιδιομορφίας. Αν όμως εξετάσουμε τη μορφή της προσδοκίας που εισάγουν, τότε πραγματικά συναντάμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είπατε για τον 19ο αιώνα. Είναι ένας αιώνας τεράστιας εμπιστοσύνης στην ιστορία. Η ιστορία πάβει να θεωρείται απλώς μια διαδοχή γεγονότων και αντιμετωπίζεται ως μια διαδικασία με εσωτερική κατεύθυνση. Ο Κόμπτ φαντάζεται την ανθρωπότητα να περνά από το θεολογικό στο μεταφυσικό και κατόπιν στο θετικό στάδιο. Ο Μάρξ βλέπει την ιστορία μέσα από συγκρούσεις τάξεων που οδηγούν μέσω της επαναστατικής μεταβολής σε μια κοινωνία απαλλαγμένη από την ταξική κυριαρχία. Και εδώ εμφανίζεται η θεμελιώδης μεταβολή. Η τελική συμφιλίωση τοποθετείται μέσα στον ιστορικό χρόνο και το μέλλον καθίσταται ένας τόπος λύτρωσης. Αυτό έχει τεράστια πολιτική σημασία, διότι αν γνωρίζω προς τα πού βαδίζει η ιστορία, τότε η πολιτική μου δράση δεν αποτελεί απλώς επιλογή ανάμεσα σε εναλλακτικές δυνατότητες. Μπορεί να εμφανιστεί ως συνεργασία με την ίδια την αναγκαιότητα. Βέβαια, αυτή η ιδέα ότι υπάρχει μια τελική κοινωνική κατάσταση όπου όλες οι αυθεντικές αξίες θα συμφιλειωθούν είναι εν μέρει και φιλοσοφικά επικίνδυνη. Και γιατί είναι επικίνδυνη? Επειδή αν πιστέψουμε ότι η τέλεια κοινωνία είναι δυνατή και ότι γνωρίζουμε τον δρόμο προς αυτήν, τότε κάθε κόστος μπορεί να παρουσιαστεί ως προσωρινό. Η σημερινές θυσίες δικαιολογούν την αυριανή παραδείσια κατάσταση και σε αυτό το σημείο γεννιέται η πολιτική εκδοχή της εσχατολογίας. Υπάρχει ένας παλαιός κόσμος, υπάρχει μια περίοδος αγώνα και υπάρχει μια τελική κατάσταση όπου οι αντιφάσεις επιλύονται. Η μεγάλη διαφορά από την θρησκευτική εσχατολογία είναι ότι ο άνθρωπος αναλαμβάνει τώρα ο ίδιος να επιταχύνει το τέλος. Και όταν το κράτος παρουσιάζεται ως το εργαλείο αυτής της επιτάχυνσης, η εξουσία αποκτά μία πρωτόγνωρη ηθική ένταση, διότι δεν διοικεί απλώς το παρόν. Ισχυρίζεται ότι κατασκευάζει το μέλλον. Και μιλήσατε για τον 20ο αιώνα και για τις μεγάλες εντάσεις που επέφερε, διότι ο όρος πολιτική θρησκεία χρησιμοποιήθηκε ακριβώς για να περιγράψει τα χαρακτηριστικά των μαζικών ιδεολογικών καθεστώτων του 20ου αιώνα. Εκεί χρησιμότητα αρκεί να μην γίνει ένα μεγάλο σακί στο οποίο βάζουμε εντελώς διαφορετικά ιστορικά φαινόμενα. Υπάρχουν πράγματι εντυπωσιακές ομοιότητες στη μορφή. Είναι η λατρεία του ηγέτη, είναι οι μαζικές τελετές, οι παρελάσεις, τα σύμβολα είναι οι μύθοι της αναγέννησης, τους βλέπουμε στο ναζιστικό καθεστώς, οι επίστημοι νεκροί, τους βλέπουμε σε όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Η πολιτική εισέρχεται ακόμη και στον χρόνο της καθημερινότητας. Η παιδεία, η τέχνη, η εργασία αποκτούν ιδεολογική αποστολή. Ο ναζισμός, ο οποίος ήταν ένα κυρίαρχο παράδειγμα πολιτικής θεολογίας, στον ναζισμό λοιπόν η πολιτική κοινότητα οργανώνεται γύρω από μια φιλετική μυθολογία. Είναι μια φαντασίωση βιολογικού πεπρωμένου και μια ριζική ιεράρχηση της ανθρώπινης αξίας, η οποία βέβαια είχε καταστροφικές συνέπειες, οι οποίες κορυφώθηκαν με το Ολοκαύτωμα και τις μαζικές διώξεις πάρα πολλών ομάδων για διάφορους λόγους, οι οποίοι ήταν ιδεολογικές κατευθύνσεις που επέτασε το ναζιστικό καθεστώς και η ναζιστική ιδεολογία. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι ο κοινός μηχανισμός. Το κράτος διεκδικεί ολόκληρη την προσωπικότητα.
1: Εν κατακλείδη, κύριε καθηγητά, γιατί ο χρόνος μας τέλειωσε.
0: Ναι, εν κατακλείδη θα πρέπει να πούμε ότι κανένα κράτος δεν είναι εντελώς ουδέτερο, με την έννοια ότι στερείται αξιών. Ακόμα και το πιο περιορισμένο φιλελεύθερο κράτος στηρίζεται σε ορισμένες δεσμεύσεις, και η φιλελεύθερη απάντηση, αυτό που η σύγχρονη φιλελεύθερη δημοκρατία αξιώνει, είναι ότι απαιτείται αυτοσυγκράτηση. Οι άνθρωποι μπορούν να ζουν αξιοπρεπείς ζωής υπέρ των διαφορετικές και ενίοτε ασυμβίβαστες αξίες. Κάποιος μπορεί να προτιμήσει μια ασχητική ζωή, κάποιος άλλος την καλλιτεχνική δημιουργία, άλλος τη δημόσια δράση, άλλος τη θρησκευτική αφοσίωση. Δεν υπάρχει αναγκαστικά ένας ανώτερος τρόπος ζωής στον οποίο όλοι θα έπρεπε να οδηγηθούν με βάση μια κρατική ιδεολογία.
1: Μεγάλη συζήτηση, πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Είναι ένας οδοδείκτης το τι έγινε μετά από αυτό και στον 20ο και στον 21ο αιώνα και τι μελιγενέστε. Πάρα πολύ σημαντικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλει περισσότερο χρόνο βέβαια για να γίνει πλήρης ανάλυση όλων αυτών, αλλά ήταν νομίζω αρκετά οι βάσεις που βάλατε στη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε. Ναι, ευχαριστούμε κύριε Λιάντη. Κοντά μας είχαμε τον κύριο Ευστάθιο Λιανολιάντη, είναι αναπληρωτής καθηγητής γεωπολιτικής της θρησκείας και θρησκευτικής διπλωματίας. Είναι αντιπρόεδρος αυτή τη στιγμή του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Το κράτος ως νέος φορέας νοήματος, όταν η πολιτική υποκαθιστά το ιερό», με τη Σμαραγδή Καράγιουργα στο μικρόφωνο, τον Θανάση Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15 ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της ελληνορθόδοξης διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980. από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
6: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Νέα δέσμη παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο λόγος μας να είναι μετρημένος και ακριβής, τόνισε ο Πρωθυπουργός προς τους υπουργούς και τους βουλευτές. Στην Θεσσαλονίκη το προσεχές Σάββατο η επικύρωση της Συμφωνίας Ελλάδας-Βουλγαρίας παρουσία του Πρωθυπουργού. Απορρίφθηκε το αίτημα για την εξέταση των κυρίων Γεωργιάδη Μαρκόπουλου στην δίκη για τα Τέμπη. Στο 7,4% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας τον Αύγουστο. Επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση στα βόρεια Τζουμέρκα με στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Στην Κύπρο για έρευνες το Oruç Reis, συνοδεία πολεμικών πλοίων του τουρκικού ναυτικού. Τρομοκρατική ενέργεια στην πτήση της Fly Dubai, ο κυβερνήτης επιχείρησε αεροπειρατεία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Νεωτερικό κράτος. Λύση ή νέο πρόβλημα. Τα όρια της εκοσμίκευσης. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο, θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή στη νεωτερική εποχή, όταν το κράτος αποκτά νέα μορφή και η κρατική κυριαρχία γίνεται το θεμέλιο της πολιτικής τάξης. Ο διαφωτισμός και οι επαναστάσεις αφιζητούν παλαιότερες μορφές νομιμοποίησης της εξουσίας και η θρησκεία σταδιακά απομακρύνεται από το κέντρο της πολιτικής. Είναι όμως η εκοσμίκευση μια οριστική λύση στη σχέση θρησκείας και πολιτικής ή δημιουργεί νέα ερωτήματα για την εξουσία, την νομιμοποίηση και τα όρια του κράτους? Και τελικά μήπως η θρησκεία, ακόμη και όταν αποσύρεται από την πολιτική, επιστρέφει με νέες μορφές στο δημόσιο και διεθνές πεδίο? Στα ερωτήματα αυτά και σε άλλα ακόμη θα μας δώσει απαντήσεις η κυρία Χαρά Καραγιανοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια συγκριτικής και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κυρία Καραγιανοπούλου.
1: Χαίρετε, κύριε Γιαννακόπουλε, και χαίρετε στους ακροατές, στις ακροάτριές σας, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μετάσχω και να συζητήσουμε ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα.
0: Κυρία Καραγιανοπούλου, ξεκινώντας την συνομιλία, θα θέλατε να μας πείτε τι είναι αυτό που κάνει το νεωτερικό κράτος πραγματικά νεωτερικό και ποια είναι η μεγάλη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πολιτική εξουσία?
1: Ναι, ευχαρίστω. Το ερώτημα είναι πολύ ενδιαφέρον. Το νεωτερικό κράτος ονομάστηκε νεωτερικό ακριβώς για να δηλώσει ότι είναι κάτι διαφορετικό από το παλιό παραδοσιακό. Και αυτός ο νέος χαρακτηρισμός δηλώνει τις πολλές αλλαγές που συντελέστηκαν και τις πολλές διαφοροποιήσεις που καταγράφηκαν σε σχέση με τον παλαιό τρόπο διακυβέρνησης και ζωής. Και λέγεται νεωτερικό γιατί σημειώνεται μια πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση σε ό,τι αφορά την πηγή της πολιτικής εξουσίας, τον τρόπο διακυβέρνησης και τελικά τον ίδιο τον τρόπο ζωής. Η πολιτική εξουσία ανήκει πλέον στο κράτος και η Εκκλησία γίνεται προσπάθεια να απομακρυνθεί από την πολιτική εξουσία. Μπαίνουμε δηλαδή σε μία φάση εκοσμίκευσης με την οποία η νεωτερικότητα βρίσκεται σε μία διαρκή επαφή και συνδιαλλαγή. Και αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω μία σύντομη διευκρινιστική αναφορά σε αυτό τον όρο εκοσμίκευση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τρεις λέξεις, τρεις όροι στα αγγλικά για την απόδοση αυτού που εμείς ονομάζουμε εκοσμίκευση. Και νομίζω ότι ο κάθε ένας από αυτούς τους αγγλικούς όρους μας επιτρέπει να δούμε τις διαφορετικές διαστάσεις αυτού που ονομάζουμε κοσμίκευση. Υπάρχει λοιπόν ο όρος secularization, ο οποίος δηλώνει, όπως και κάθε λέξη με την κατάληξη ation στο τέλος, ότι πρόκειται για μια διαδικασία. Και στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μια διαδικασία διάκρισης θρησκείας και πολιτικής, ή αν θέλετε να το πούμε λίγο καλύτερα και ορθότερα, για μια διαδικασία διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας. Πρόκειται δηλαδή για διεργασίες που έλαβαν χώρα σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο στην Ευρώπη, κατά την οποία οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δημιούργησαν και διαμόρφωσαν τα έθνη κράτη. Από την άλλη μεριά, ο αγγλικός όρος secularism, με αυτή την κατάληξη ism που συνήθως συνοδεύει ιδεολογίες, μας λέει ότι η εκοσμίκευση δεν είναι μόνο μια διαδικασία αλλά και μια ιδεολογία που συνοδεύει αυτή τη διαδικασία, και η οποία ιδεολογία υποστηρίζει αυτό το διαχωρισμό βασιζόμενοι πάνω στην άποψη, θα έλεγα μάλλον στη βεβαιότητα, ότι η θρησκεία είναι κάτι αρνητικό και κάτι επικίνδυνο. Και τέλος έχουμε τον αγγλικό όρο secularity, ο οποίος αφορά την κοσμίκευση ως νέα κατάσταση, το πλαίσιο της οποίας το κράτος αυτονομείται.
0: Κυρία Καραγιανοπούλου, η κρατική κυριαρχία γίνεται στον νεωτερικό κόσμο η βασική αρχή οργάνωσης της πολιτικής. Τι σημαίνει αυτό για τη σχέση κράτους, κοινωνίας και θρησκευτικής εξουσίας?
1: Κοιτάξτε, ο νεωτερικός κόσμος, όπως και πολύ σωστά τον ονομάσατε, ο οποίος δημιουργείται, γεννιέται, γίνεται το 18ο αιώνα, εκφράζεται σε πάρα πολλά επίπεδα. Σε πολιτικό επίπεδο, οπότε έχουμε τη γέννηση και τη δημιουργία του έθνους κράτους, σε οικονομικό επίπεδο, με την ανάδυση του καπιταλισμού, την αστικοποίηση, σε κοινωνικό επίπεδο, το πέρασμα από τις κοινότητες στην κοινωνία, σε ιδεολογικό επίπεδο, με το νέο παράδειγμα του διαφωτισμού, στο οποίο θα έρθω παρακάτω. Νομίζω όμως ότι στην παρούσα φάση θα ήθελα περισσότερο να εστιάσω στο τι συμβαίνει στο πολιτικό επίπεδο. Σε πολιτικό λοιπόν επίπεδο έχουμε τη γέννηση και τη διαμόρφωση του έθνους κράτους ως φορέα πολιτικής εξουσίας. Το κράτος είναι πλέον κυρίαρχο. Έχει αναγνωρισμένη εδαφικότητα, σύνορα που οριοθετούν αυτή την εδαφικότητα. Έχει το δικαίωμα να κατέχει τους τρόπους βίας, να έχει στρατό, και κυρίως είναι ανεξάρτητο. Η ειρήνη λοιπόν της Βεσφαλίας σημείωσε τη νίκη του κυρίαρχου κράτους ως μορφής και φορέα πολιτικής εξουσίας και σήμανε την έναρξη μιας εποχής κατά την οποία αναδύθηκε ένα νέο σύστημα, ένα σύστημα κυρίαρχων κρατών, διαφορετικό από το παλαιό ηττημένο σύστημα οργάνωσης, στο οποίο η θρησκεία έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο. Ας μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στο τέλος του 16ου ή στις αρχές του 17ου αιώνα η Ευρώπη ήταν υπό την εξουσία, την πολιτική και εκκλησιαστική εξουσία, η θρησκευτική εξουσία αν θέλετε, της Καθολικής Εκκλησίας. Πλέον τα κυρίαρχα κράτη έχουν, όπως και προανέφερα, συγκεκριμένη εδαφικότητα και σύνορα, οφείλουν να σέβονται την εδαφική επικράτεια των άλλων κρατών, να μην αναμειγνύονται στα ζητήματά τους, κάτι που δεν συνέβαινε προηγουμένως, κατά την περίοδο που ο Πάπας ασκούσε μία εξουσία πέραν της εδαφικότητας. Επίσης, αυτή την εποχή ετέθηκε σε ισχύ η αρχή της λεγόμενης θρησκευτικής ελευθερίας, δηλαδή της αποχής των κρατικών εξουσιών από την προώθηση ή την πρόνοια προς μια συγκεκριμένη εκκλησία και θρησκεία εντός μιας επικράτειας. Και βεβαίως απαγορεύτηκε η ανάμιξη ενός κράτους στην επικράτεια άλλου κράτους για ζητήματα θρησκευτικά. Τέλος, σημειώθηκε αυτό που στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως θεσμική απορρόφηση. Οι θρησκευτικοί θεσμοί δηλαδή κλήθηκαν να ασκούν μικρότερη εξουσία και μπήκαν υπό το κράτος. Εάν το Σύνταγμα δηλαδή δεν αναγνωρίσει την Εκκλησία ή τη θρησκεία, τότε αυτή σπρώχνεται στο περιθώριο. Επίσης, πολλοί και διαφορετικοί θεσμοί δημιουργήθηκαν υπό την αιγίδα του κράτους για να αναλάβουν να καλύψουν τις πολλές και διαφορετικές ανάγκες των πολιτών. Η Εκκλησία δηλαδή πάβει να είναι πλέον η μόνη πάροχος κάλυψης των αναγκών των πολιτών, είτε αυτό ήταν ανάγκες για παιδεία, για υγεία και προστασία, και το κράτος, και μάλλον υπό το κράτος μπαίνει ο θεσμός της παιδείας για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες, ο θεσμός της υγείας για να καλύψει τις υγειονομικές ανάγκες, ο θεσμός του στρατού για να αναλάβει τη φύλαξη συνόρων και την παροχή ασφάλειας από έξωθεν τυχόν απειλές. Συντελείται δηλαδή μία διαδικασία εκοσμίκευσης σε πάρα πολλά επίπεδα, με σημαντικότερη αυτή την αλλαγή των του πεδίου εξουσίας, δηλαδή η εξουσία, πια η πολιτική εξουσία περνάει σιγά σιγά στα χέρια του λαού και αρχίζουν να αναδύονται κοινοβουλευτικές δημοκρατίες.
0: Από τον Χόμπς έως τον Λοκ και τον Ρουσό, η πολιτική σκέψη αναζητά νέα θεμέλια νομιμοποίησης της εξουσίας, κυρία Καραγιαννοπούλου. Πόσο βαθιά είναι τελικά η μετάβαση από την θεϊκή νομιμοποίηση στην λαϊκή κυριαρχία?
1: Νομίζω ότι αυτή η μετάβαση από τη θεϊκή νομιμοποίηση στη λαϊκή κυριαρχία είναι πολύ βαθιά. Από την ελαίο θεού μοναρχία και την αντίληψη ότι η πολιτική εξουσία πήγαζε από το Θεό και μεταβιβάζονταν κληρονομικό δικαίω στον ίδιο το βασιλιά και στους απογόνους του, περνάμε την αμφισβήτηση του Θεού ως πηγής πολιτικής εξουσίας. Σκεφτείτε τη Γαλλική Επανάσταση, όταν κατά τη διάρκεια της οι πολίτες δήλωναν «εμείς είμαστε ο λαός» και ανέτρεπαν την επικρατούσα επί αιώνες άποψη σχετικά με τη βάση της πολιτικής εξουσίας, η οποία συνοψιζόταν στον ορισμό βέβαια της απολυταρχίας, που έδινε η φράση του Λουδοβίκου του 14ου, που έλεγε «εγώ είμαι το κράτος». Έκτοτε η κυριαρχία θεωρήθηκε πως έχει την έδρα της στο λαό, στην κοινωνία και όχι στο μονάρχη και στα εκ Θεού εκπορευόμενα δικαιώματά του. Οι δεύτεροι ελεύθερες επαναστάσεις θα τολμούσαν να πω ότι έφεραν πίσω τους πολίτες ως φορείς εντρόφισης δράσης και αλλαγής, και βέβαια οι Χόμπς, Λοκ, Ρουσό, τους οποίους εσείς αναφέρατε, αλλά και υπάρχουν και πολλοί άλλοι στοχαστές της λεγόμενης φιλελεύθερης πολιτικής ιδεολογίας, έρχονται πια για να θεωρητικοποιήσουν, να προτείνουν έναν τελείως διαφορετικό τρόπο πρόσληψης του κράτους. Γράφει χαρακτηριστικά ο Τρομιλίδης, και κάνω μια σύντομη παράθεση από το βιβλίο του «Νεότερη πολιτική θεωρία», που λέει: «Το κράτος από ολκά σωτηρίας των πιστών μεταβάλλεται σε ανθρώπινο εργαλείο». Ο Χόμπς λοιπόν εμφανίζεται ως βλάστημος των Λεβιάθαν να μιλά για την ικανότητα του ανθρώπου του φέροντος ορθό λόγο, του έχοντος τη δύναμη της σκέψης και την ικανότητα έκφρασης και βούλησης, να υπογράφει το κοινωνικό συμβόλαιο που ορίζει τον κυβερνήτη του, να ορίσει δηλαδή τον κυβερνήτη του ίδιος. Και πάει ακόμα πιο πέρα. Εισάγει μια μηχανιστική αναλογία, η οποία έρχεται να υποκαταστήσει μια οργανισμική αναλογία της πολιτικής, η οποία υπήρχε μέχρι τότε. Δηλαδή, αμφισβητεί την αναλογία του κράτους με οργανισμό, όπου ο ηγεμόνας είναι η κεφαλή, η αριστοκρατία, η καρδιά, οι ενόπλες δυνάμεις στα χέρια, οι παραγωγικές τάξεις στα πόδια και η ψυχή είναι η εκκλησία. Δηλαδή αμφισβητεί αυτή την υπεροχή απέναντι της εκκλησίας, απέναντι στην κοσμική εξουσία, και ισχυρίζεται ότι το κράτος είναι μία μηχανή. Κατασκευαστής δε και δημιουργός αυτής της μηχανής είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτή η μηχανή, λέει ο Χόμπς, μπορεί να υποστεί φυσικά βλάβες, αλλά μπορεί να δεχτεί και επιδιορθωτικές παρεμβάσεις. Και στη συνέχεια αυτού έρχεται ο Λοκ, ο οποίος κινείται στην ίδια γραμμή σκέψη και φτάνει μάλιστα στο ακόμη πιο προκλητικό σημείο, να πει πως αν δεν αρέσει ο ηγεμόνας στον λαό, αν ο ηγεμόνας καταπατά τα δικαιώματα που του μεταβίβασε ο λαός, τότε ανατρέπεται το συμβόλαιο που έχει συνάψει μαζί του και έχει το δικαίωμα ο λαός να επαναστατήσει εναντίον του, να αμυνθεί δηλαδή απέναντι στην ηγεμονική επιθετικότητα, θα έλεγα, να ανατρέψει την κυβέρνηση, να εγκαθιδρύσει μια καινούρια. Και ο Ρουσό, ο οποίος επίσης θεωρητικοποιεί το κοινωνικό συμβόλαιο σύμφωνα με το οποίο τα ίδια τα συμφέροντα συναποτελούσαν τη Γενική Βούληση, θέτει, θα τολμά να σκεφτεί και να θέσει το ερώτημα πώς η κοινωνική συνοχή μπορούσε να διατηρηθεί εν απουσία του εκ Θεού εκπορευόμενου δικαιώματος, για να έρθει ο ίδιος και να πει ότι δεν χρειάζεται ο Θεός για να είναι συνεκτική η πολιτική κοινωνία. Εκείνο που χρειάζεται είναι μια πολιτική θρησκεία, σύμβολα, τελετουργίες που εγκαθιδρύουν την αίσθηση του συλλογικού ανήκει, και ένας πολιτικός εγκοινωνισμός, δηλαδή, για να το πω έτσι πιο απλά, μια κοινωνικοποίηση του ανθρώπου και απόκτηση αξιών ικανών να επιδράσουν θετικά στην πολιτική διακυβέρνηση. Να καταστήσουν δηλαδή ανθρώπους ικανούς να εκφράσουν τη γενική βούληση και να επιδράσουν, αν θέλετε, θετικά τον τρόπο της πολιτικής διακυβέρνησης. Άρα ο λαός είναι ελεύθερος και ικανός να αποφασίσει. Αυτό το απόσταγμα της σκέψης αυτών των διανοητών είναι ουσιαστικά μεταφράζεται στο ότι απονομιμοποιείται η όποια αναφορά στο Θεό.
0: Κυρία Καραγιαννοπούλου, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: διαφωτισμός έθεσε στο επίκεντρο τον ορθό λόγο και την αυτονομία του ανθρώπου. Η αποδέσμευση της πολιτικής από την θρησκευτική αυθεντία ήταν αναπόφευκτη συνέπεια αυτής της εξέλιξης?
1: Νομίζω πως ναι, ήταν. Μάλιστα, το ερώτημά σας αυτό μου δίνει την ευκαιρία, όπως υποσχέθηκα λίγο πιο πριν, να μιλήσω εν συντομία για αυτό το ιδεολογικό επίπεδο των μεταβολών που συμβαίνει την περίοδο της νεωτερικότητας. Με το διαφωτισμό, αυτό που συνέβη είναι ότι εισήχθη ένα νέο παράδειγμα, ένας νέος τρόπος αντίληψης και ερμηνείας του κόσμου που έφερε στο κέντρο, αντί του Θεού, τον άνθρωπο, τόνισε τη σημασία του ορθού λόγου και τόνισε, υπογράμμισε τη σημασία της επιστήμης. Η ερμηνεία του κόσμου πλέον, την περίοδο του διαφωτισμού και έκτοτε, διενεργείται μέσω της επιστημονικής γνώσης, η οποία αποκτάται δια του πειράματος και η αλήθεια της οποίας αποδεικνύεται μέσα από τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος αποκτά τεκμήρια για την αλήθεια του ευρήματός του, της ερμηνείας που δίνει, και η ερμηνεία, η θεϊκή ερμηνεία του κόσμου υποχωρεί έναντι αυτής της επιστημονικής γνώσης. Ο δε άνθρωπος συνειδητοποιεί την ικανότητά του να επιλέγει και να αποφασίζει με βάση τη λογική του. Αυτόματα λοιπόν αποδυναμώνεται η θεϊκή αυθεντία και επίσης αμφισβητείται. Επομένως, αυτό που συμβαίνει με το διαφωτισμό και τις ιδέες του διαφωτισμού είναι ότι ο κόσμος από θεοκεντρικός μεταβάλλεται σε ανθρωποκεντρικό. Πλέον δεν είναι απαραίτητη η διάνοια του Θεού για να ερμηνεύσουμε αυτό που συμβαίνει στη φύση, αυτό που συμβαίνει στον κόσμο, αλλά αρκεί η ανθρώπινη λογική, ο ορθός λόγος, για να δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις στα ερωτήματα του ανθρώπου.
0: Κυρία Καραγιανοπούλου, η εκοσμίκευση παρουσιάστηκε ως τρόπος, θα λέγαμε, ειρηνική συνύπαρξη σε κοινωνίες που είχαν γνωρίσει έντονες θρησκευτικές συγκρούσεις. Ήταν κυρίως πολιτική ανάγκη ή ιδεολογική επιλογή?
1: Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λίγο πριν την έναρξη της εκοσμίκευσης, δηλαδή να πω ότι ήταν οι πόλεμοι του 16ου και του 17ου αιώνα οι οποίοι δημιούργησαν το λεγόμενο μύθο της θρησκευτικής βίας. Ήταν δηλαδή ο 30ετής πόλεμος, μια τρομερά αιματηρή διένεξη 30 ετών μεταξύ του 1618 και του 1648, όπου επικρατεί η αντίληψη ότι επρόκειτο για ένα πόλεμο μεταξύ προτεσταντών και καθολικών, δηλαδή για ένα θρησκευτικό πόλεμο, ενώ στην πραγματικότητα οι ιστορικοί έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες στοιχίζονταν γύρω από Γερμανούς πρίγκιπες και διάφορους άλλους βασιλείς της Ευρώπης, έχοντας ένα κοινό στόχο το να πολεμήσουν ενάντια σε κάθε φιλοδοξία και εγκαθίδρυση μιας ηγεμονίας ανάλογης του μοντέλου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εάν επρόκειτο για σεκταριστική μυσαλλοδοξία, τότε θα, λένε ιστορικοί, θα βρίσκαμε στο ίδιο στρατόπεδο καθολικού, δεν θα βρίσκαμε μάλλον στο ίδιο στρατόπεδο καθολικού και προτεστάντες. Επομένως, οι πόλεμοι αυτοί που ονομάστηκαν θρησκευτικοί πόλεμοι, ο πόλεμος αυτός που ονομάστηκε θρησκευτικός πόλεμος και πραγματικά έφερε την ιδέα ότι η θρησκεία είναι αιτία κακών, στην πραγματικότητα ήταν πόλεμοι που δεν μπορεί κάποιος να τους χαρακτηρίσει ούτε καθαρά θρησκευτικούς ούτε καθαρά πολιτικούς. Άλλωστε, το να ξεχωρίζει κάποιος αίτια θρησκευτικά και πολιτικά ήταν τοπία και είναι ακόμα. Οι άνθρωποι τότε ιδιαίτερα πολεμούσαν απλά ενάντια σε ένα κίνδυνο ανάδυσης ενός αυτοκράτορα και μιας αυτοκρατορίας. Όμως, με την αντίληψη ότι η θρησκεία πυροδοτεί πολέμους και μάλιστα τόσο αιματηρούς πολέμους όπως αυτοί που πραγματικά ταλάνισαν την ευρωπαϊκή περιοχή για πολλά χρόνια, οδηγηθήκαμε στη σκέψη και την άποψη ότι η εκοσμίκευση, δηλαδή η απομάκρυνση της θρησκείας από την δημόσια σφαίρα, η απαγκίστρωσή της από οποιαδήποτε πολιτική πράξη, θα ήταν σε θέση να δημιουργήσει μια απόλυτα ειρηνική κοινωνία. Όμως, αν και παρά το γεγονός ότι η εκοσμίκευση αφηγήθηκε ως ειρηνοποιητική, κάθε άλλο παρά αυτό ήταν. Έχουμε η διαδικασία, η ίδια η διαδικασία της εκοσμίκευσης υπήρξε πάρα πολύ βίαιη. Σας καλώ να θυμηθείτε τη Γαλλική Επανάσταση και τον αποχριστιανισμό της Γαλλίας, που συνοδεύτηκε από βίαιες πράξεις όπως κατασχέσεις αντικειμένων, ξεφτελισμό ιερέων και πιστών, αλλά ακόμα και προσφαγές. Και καθώς μιλούμε, σκέφτομαι τη μεγάλη σφαγή του 1792, αν δεν κάνω λάθος, όπου ο όχλος εισβάλλει τις φυλακές και σφαγιάζει 2 με 3 χιλιάδες ιερείς κρατούμενους.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο, αναφερόμαστε για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας στην σημερινή εκπομπή, στην νεωτερική εποχή, όταν το κράτος αποκτά νέα μορφή και η κρατική κυριαρχία γίνεται το θεμέλιο της πολιτικής τάξης. Ο διαφωτισμός και οι επαναστάσεις αμφισβητούν παλαιότερες μορφές νομιμοποίησης της εξουσίας και η θρησκεία σταδιακά απομακρύνεται από το κέντρο της πολιτικής. Συνομιλούμε στην σημερινή εκπομπή με την κυρία Χαρά Καραγιανοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια συγκριτικής και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε, κυρία Καραγιανοπούλου. Αναφερόσασταν στις σφαγές που σημειώθηκαν στην Γαλλία.
1: Θυμίσω στους ακροατές και στους ακροάτριες, ουσιαστικά αναφερόμουν στη διάψευση αυτής της ελπίδας για ειρήνευση του κόσμου με την έλευση της εκοσμίκευσης ή μέσω της διαδικασίας εκοσμίκευσης. Θα έλεγα ότι η εκοσμίκευση αυτό που κάνει είναι ότι σαν να σπρώχνει τη θρησκεία λίγο πιο πέρα και τη θέση της αρχίζει να παίρνει ο εθνικισμός, όπως θα έλεγε και ο Ντούρκχαϊμ κατά τη γερμανική εκφορά του ονόματός του. Ας φέρουμε επίσης το ίδιο μήκος κύματος και το κατά πόσο η εκοσμίκευση ειρήνευσε τον κόσμο, ήταν μια ειρηνική διαδικασία. Ας φέρουμε στο μυαλό μας τη μετατροπή της Τουρκίας σε ένα κοσμικό κράτος, και μάλλον Ατατούρκ. Αυτό δεν ήταν καθόλου ειρηνική διαδικασία. Έχουμε μια εθνοκάθαρση εκεί, μια γενοκτονία των Αρμενίων. Ας φέρουμε στο μυαλό μας επίσης προσπάθειες εκοσμίκευσης του κράτους, παραδείγματος χάρη του Ιράν, που επί Ρεζά Σαχ Παχλαβή επέβαλε το δυτικό ένδυμα και έδωσε στις γυναίκες και έδωσε την εντολή στην αστυνομία να ασκήσει τις καλύτερες, τις μαντήλες τις οποίες φορούσαν οι γυναίκες σε διαδηλώσεις που γίνονταν, και σε εκείνες σε εκείνα τα γεγονότα σκοτώνονται εκατοντάδες πολίτες. Η δε μαντήλα γίνεται από τότε ένα έμβλημα μουσουλμανικής ισλαμικής καθαρότητας, ένα σύμβολο του Ισλάμ. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ελπίδα, ή αν θέλετε αυτή η υπόσχεση, ότι μέσω της εκοσμίκευσης τα βάσανα του κόσμου και οι συγκρούσεις θα εξέλιπαν και η βία θα μειωνόταν ή θα εξαφανιζόταν, αυτές οι υποσχέσεις, αυτές οι ελπίδες φυσικά διαψεύστηκαν.
0: Και όπως είπατε, ήταν η διάψευση της ελπίδας για ειρήνη η εκοσμίκευση. Κυρία Καραγιανοπούλου, μία διάψευση ήταν τελικά.
1: Ναι, ήταν μία διάψευση. Δεν ικανοποιήθηκε αυτή η ελπίδα, αυτή η υπόσχεση, αυτή η προσμονή την οποία είχαν οι στοχαστές, και όχι μόνο ότι δια της διαδικασίας εκοσμικεύσεως σε αυτή την εωτερική εποχή θα απαλλάσσονταν ο κόσμος από πολέμου, εφόσον κατά την αντίληψή τους η θρησκεία ήταν εκείνη η αιτία που προκαλούσε αυτούς τους πολέμους, και η οποία όταν απομακρυνόταν από την πολιτική εξουσία θα μπορούσε ο κόσμος να πορευτεί ειρηνικά.
0: Η κλασική θεωρία της εκοσμίκευσης προέβλεπε όμως, κυρία Καραγιανοπούλου, ότι ο εξυγχρονισμός θα οδηγούσε σταδιακά σε υποχώρηση της θρησκείας. Γιατί αυτή η πρόβλεψη δεν επιβεβαιώθηκε στον βαθμό που αναμενόταν?
1: Ναι, ο θάνατος της θρησκείας, πρόκειται για τη θέση της εκοσμίκευσης, όπως λέγεται την επιστημονική βιβλιογραφία, δηλαδή τη βεβαιότητα ότι η θρησκεία θα πεθάνει. Αυτή η προφητεία περί θανάτου της θρησκείας δεν επαληθεύεται, παρά τις προβλέψεις πολύ διακεκριμένων επιστημόνων της εποχής. Και επιτρέψτε μου μια μικρή υπόμνηση μερικών εξ αυτών, παραδείγματος χάρη του Τόμας Γουλστόν, ο οποίος το 1710 προφήτευε ότι ως το 1900 η θρησκεία θα έχει πεθάνει, ή να αναφερθώ στον Αύγουστο Κόμπτ, ο οποίος έλεγε ότι η κοινωνιολογία θα αντικαταστήσει τη θρησκεία και αυτό θα συμβεί πολύ γρήγορα, ή ο Έγγελς, ο οποίος έλεγε ότι η σοσιαλιστική επανάσταση θα εξαλείψει τη θρησκεία και αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα, ή ο μεγάλος Μαξ Βέμπερ, που έλεγε ότι η ανθρωπότητα σύντομα θα βιώσει τη διάψευση των προσδοκιών της, ή ο Σίγμουντ Φρόιντ, ο ψυχαναλυτής, ο οποίος έλεγε ότι όλα τα προβλήματα του ανθρώπου θα λυθούν στο καναπέ του ψυχαναλυτή και δεν θα είναι πλέον απαραίτητη καμία πίστη. Και γενικά, ή αν θέλετε να αναφέρω και κάτι πιο πρόσφατο, ο Πίτερ Μπέγκερ, ας πούμε, έχει ένα άρθρο στο New York Times στις 25 Απριλίου του 1968, που λέει ότι στον 21ο αιώνα οι πιστοί θα είναι απλώς ομάδες, σέχτες που θα προσπαθούν και θα αγωνίζονται πραγματικά να αντιμετωπίσουν την παγκόσμια κοσμικευμένη κουλτούρα. Αυτό δεν συμβαίνει όμως, αυτό δεν συνέβη, η θρησκεία δεν πέθανε, και υπάρχει μια σειρά από γεγονότα που το δείχνουν αυτό. Πρώτα απ' όλα είναι τα ίδια τα ποσοστά της θρησκευτικότητας. Τα ποσοστά της θρησκευτικότητας ήταν ανωδικά, παραδείγματος χάρη.

0: παρατηρούμε τη ριζοσπαστικοποίηση πολλών κινημάτων τα οποία αντλούν από θρησκείες, από το χριστιανισμό, από το Ισλάμ, από τον Ιουδαϊσμό και τα λοιπά, έχουμε τη λεγόμενη άνθηση των μεταναστευτικών θρησκειών. Οι άνθρωποι μετακινούνται, οι μεταναστευτικές ροές φέρνουν μαζί τους, κουβαλούν μαζί τους στις αποσκευές τους τη θρησκεία, και αυτή αναβιώνει στην περιοχή, στη χώρα φιλοξενίας. Επίσης διαψεύδεται η άποψη, η παλαιότερη βεβαιότητα, ότι η επιστήμη θα σκοτώσει τη θρησκεία. Αυτό που δείχνουν έρευνες είναι ότι οι επιστήμονες είναι εξίσου θρησκευόμενοι όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι, και μάλιστα ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι όπως λέγεται, το συναντάμε πολύ έντονα στη βιβλιογραφία, the more scientific, the more religious, δηλαδή όσο περισσότερο επιστημονικά προηγμένος είναι κάποιος εξειδικευμένος, τόσο περισσότερο θρησκευόμενος είναι, και το βλέπουμε κυρίως σε επιστήμονες θετικών επιστημών. Και κάτι το οποίο ξεχνάμε ή δεν το γνωρίζουμε όταν μιλάμε για την παρακμή της θρησκείας και το θάνατό της, είναι ότι ξεχνάμε την ιστορικότητα του φαινομένου, δηλαδή αυτή η ιδέα του θανάτου της θρησκείας γεννιέται σε μια Ευρώπη όπου η οποία συζητά την παρακμή της χρυσής εποχής της θρησκείας στην περιοχή. Αλλά αυτή η χρυσή εποχή δεν υπήρξε ποτέ. Σκεφτείτε ότι πρώτα απ' όλα ότι τα ευρωπαϊκά κράτη άργησαν να χριστιανιστούν. Έχουμε έτσι κράτη που φτάσανε και μέχρι το 12ο και 13ο αιώνα. Σκεφτείτε ότι τα ευρήματα των ιστορικών και οι έρευνες στα αρχεία δείχνουν ότι οι πιστοί στην Ευρώπη πριν την διαδικασία της εκοσμίκευσης και την εωτερικότητα δεν ήταν ένθερμη. Ούτε σκεφτείτε ότι οι χριστιανικοί ναοί στην Ευρώπη ήταν μεγάλοι, αφιλόξενοι, κρύοι, μακριά από τους τόπους, από τα χωριά, τις κοινότητες όπου ζούσε το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων. Η γλώσσα που ομιλούνταν ήταν η λατινική, ενώ η θρησκευτική γλώσσα, η γλώσσα της Εκκλησίας ήταν λατινικά, όμως η γλώσσα αυτή δεν ήταν γνωστή ούτε στους ιερείς ούτε στους πιστούς, άρα ήταν μάλλον αδύνατο να συμμετέχουν οι πιστοί στις τελετουργίες. Οι ναοί χρησιμοποιούνταν ως χώροι για συναθρήσεις και κοινωνικές συναθρήσεις και γλέντια, οι ευγενείς συχνά εκκλησιάζονταν σπίτι τους, βρισκόμενοι στο κρεβάτι τους, με τον ιερέα να διαβάζει κάτι που ούτε και οι ίδιοι μπορούσαν πολύ καλά να καταλάβουν. Άρα λοιπόν όλο αυτό το αφήγημα περί του θανάτου της θρησκείας ήταν ένα αφήγημα το οποίο σχετίστηκε με μια συγκεκριμένη εποχή, με μια συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου, η οποία είχε συγκεκριμένα βιώματα, και βεβαίως διαψεύστηκε, διότι δεν έχουμε ένα τέτοιο, και ακόμα και σήμερα, δηλαδή πολλά χρόνια μετά την προφητευόμενη λήξη, το θάνατο της θρησκείας, η θρησκεία είναι υπαρκτή και πολύ πολύ ζωντανή.
1: Μήπως τελικά η θρησκεία δεν εξαφανίζεται από την νεωτερικότητα, αλλά αλλάζει χώρο και τρόπο παρουσίας, περνώντας από το θεσμικό επίπεδο στη δημόσια σφαίρα και την πολιτική ταυτότητα, κυρία Καραγιανοπούλου?
0: Ναι, νομίζω ότι ναι, έτσι είναι. Η θρησκεία δεν εξαφανίζεται, ούτε ναι. Πάβει να υπάρχει, ούτε πάβει να λειτουργεί στον νεωτερικό κόσμο. Αυτό που νομίζω ότι συμβαίνει, ή που θα μπορούσε να απαντήσει κάποιος κάποια στην ερώτηση που μου θέσατε, είναι ότι η θρησκεία

0: σε κάποιες φάσεις της ιστορίας γίνεται περισσότερο ορατή, ενώ σε κάποιες άλλες μοιάζει να χάνεται, να γίνεται αόρατη. Στην εσωτερική εποχή η θρησκεία αλλάζει, όπως πολύ σωστά είπατε, τρόπο, αλλάζει μορφές, αλλάζει ρόλους, αλλάζει λειτουργίες, αλλάζει την ένταση με την οποία εμφανίζεται στο δημόσιο χώρο, στην πολιτική, είτε ως λόγος, είτε ως πράξη, είτε ακόμα και ως επιστημονικό ενδιαφέρον. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν επιστημονικά πεδία, όπως παραδείγματος χάρη οι διεθνείς σχέσεις, οι οποίες θεωρούσαν επί μακρόν, επί πολλά χρόνια από την, από την αυτό που λέμε επίσημη ίδρυσή τους, ότι η μελέτη της θρησκείας δεν σχετιζόταν με το αντικείμενο της ενασχόλησης αυτού του επιστημονικού πεδίου. Οπότε η ενασχόληση τώρα των διεθνών σχέσεων και των διεθνολόγων με αυτό το φαινόμενο, με αυτή την κοινωνική κατηγορία, δημιουργεί την εντύπωση ότι η θρησκεία επέστρεψε στον κόσμο ή δημιουργεί καμιά φορά την αίσθηση ότι προηγουμένως δεν υπήρχε και εντελώς ξαφνικά ήρθε και εμφανίστηκε. Αναλογιστείτε όμως ότι η θρησκεία, ακόμα και αν δεν διαδηλώνει την παρουσία της, δεν τη φωνάζει, αποτελεί δεξαμενή άντλησης νομιμοποιητικών αφηγημάτων, παραδείγματος χάρη, για κομματικές ιδεολογίες, για πολιτικές αποφάσεις. Σκεφτείτε ότι έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία από τη θρησκεία αντλήθηκε νομιμοποιητικό αφήγημα για την άσκηση βίας και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ακραίας βίας. Ένα παράδειγμα που μπορώ να δώσω, γιατί είναι ενδιαφέρον νομίζω, είναι η περίπτωση σε Ρουάντα. Στη Ρουάντα έχουμε μια γενοκτονία κατά τον Τούτσι. Οι Χούτου δολοφονούν και οδηγούν σε γενοκτονικό αφανισμό τους Τούτσι, μάλιστα μέσω άσκησης σεξουαλικής και έμφυλης βίας, και η κινητοποίηση που προηγήθηκε αυτών των ακραίων γενοκτονικών βίων πράξεων είναι μέσα από τον δεκάλογο, μέσα από το δεκάλογο των Χούτου, ο οποίος εμπνέει τους Χούτου για ό,τι έκαναν, και ο οποίος δεκάλογος των Χούτου αντλεί έμπνευση, σε εισαγωγικά δεν ξέρω, από τον δεκάλογο του Μωυσέως. Ή έχουμε περιπτώσεις όπου η θρησκεία παίζει το ρόλο της, παραδείγματος χάρη τροφοδοτώντας με αφηγήματα νομιμοποιητικά, παραδείγματος χάρη στην περίπτωση της Ιουγκοσλαβίας έχουμε κάτι τέτοιο. Αλλά θα πρέπει εδώ να πω ότι εξίσου σημαντική πηγή έμπνευσης και επιβεβαίωση υπάρξεώς της είναι και οι ειρηνοποιητικές διαδικασίες, οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις, όπου μπορεί και πάλι οι διαδικασίες αυτές να αντλήσουν από τα ιερά κείμενα, από τη φιλοσοφία, από την πίστη. Έχουμε δηλαδή μια πολύ ζωντανή δεξαμενή η οποία υπάρχει και τροφοδοτεί τον κόσμο, είτε φωνάζοντας την παρουσία της, καθιστώντας στη ώρα της, είτε ακόμα και σε περιόδους που δεν τη βλέπουμε ή που δεν την αντιλαμβανόμαστε ως δυναμικό δρόντα.
1: Μουσική ανάπαυλα, και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κυρία Καραγιανοπούλου, και το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο στο διεθνές περιβάλλον. Γιατί η σύγχρονη μελέτη των διεθνών σχέσεων δεν μπορεί πλέον να αγνοεί τον θρησκευτικό παράγοντα στην εξωτερική πολιτική, στις συγκρούσεις, αλλά και στις διεθνείς ταυτότητες?
1: Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Νομίζω ότι η μελέτη των διεθνών σχέσεων δεν μπορεί πλέον να αγνοεί το θρησκευτικό παράγοντα. Πρώτα απ' όλα, είναι πλέον σαφές ότι οι επιστήμες δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικές όταν μένουν περίκλειστες στα δικά τους οικόπεδα, αρνούμενες πεισματικά να χρησιμοποιήσουν εργαλεία ανάλυσης άλλων επιστημών. Επομένως, και μιλώντας για το δικό μου επιστημονικό χώρο, επομένως η θρησκεία, αν και είναι ένας φακός που δανείζονται οι διεθνολόγοι από άλλους κλάδους, δεν μπορούμε πια παρά να παραδεχτούμε πως διαθέτει σημαντικές ερμηνευτικές δυνατότητες και επιτρέπει να προσεγγίσουμε την πολύπλοκη διεθνή πραγματικότητα πάρα πολύ καλύτερα. Το δεύτερο είναι ότι τα ίδια τα γεγονότα της διεθνούς πολιτικής υποχρεώνουν τους μελετητές να δουν και να συμπεριλάβουν στη σκέψη τους και στην ανάλυση τους τη θρησκεία. Η θρησκεία ολοένα και πιο πολύ γίνεται σαφές ότι εμπλέκεται τόσο σε περιπτώσεις σύγκρουσης όσο και σε ζητήματα, αν θέλετε, σε προσπάθειες ανάπτυξης, και αυτά, τόσο οι συγκρούσεις, η ειρήνευση, όσο και τα ζητήματα ανάπτυξης, αφορούν εξίσου τις διεθνείς σχέσεις, αλλά αφορούν και όσους μελετούν αυτές τις διεθνείς σχέσεις. Αν θελήσουμε να τα δούμε λίγο, να εστιάσουμε λίγο περισσότερο, ας πάρουμε την περίπτωση της εμπλοκής της θρησκείας σε ένοπλες συγκρούσεις, σε βία. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε, η θρησκευτική ταυτότητα μπορεί να είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε μια σύγκρουση. Η θρησκεία έχει τη δύναμη να κατασκευάσει δυνατές ταυτότητες και να κινητοποιήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να αλλάξει τελείως το προφίλ μιας σύγκρουσης, η έντασή της, το μέγεθός της, ο βαθμός δυσκολίας στην επίλυσή της. Η θρησκεία μπορεί να προσωποποιήσει τη σύγκρουση, δηλαδή να την ενδυναμώσει μέσα από υποσχέσεις για μια μεταθάνατον επιβράβευση, να διαλύσει νομικές ή πολιτισμικές επιφυλάξεις για την εκτέλεση ενός εγκλήματος, έτσι. Και βέβαια, δεν σας κρύβω ότι όταν εμπλέκεται η θρησκεία σε συγκρούσεις, οι διεθνολόγοι ανησυχούν πάρα πολύ, διότι αυτές είναι πιο καταστροφικές. Εμπλέκονται θρησκευτικοί θεσμοί οι οποίοι διαθέτουν οργανωτικά δίκτυα, έχουν ισχυρή νομιμοποιητική ικανότητα, καταγιάζουν αυτό που λέμε μια πράξη βία. Και εξίσου πολύ σημαντική είναι και η εμπλοκή της σε ζητήματα, όπως είπα, ειρήνευση και ανάπτυξη. Μην ξεχνάμε ότι η ανάπτυξη δεν είναι κάτι άλλο από την απαλλαγή και την ανακούφιση από φτώχεια, αναλφαβητισμό, αρρώστια, από τη μόλυνση του περιβάλλοντος, τις κοινωνικές ανισότητες. Και εκεί δεν μπορεί κανείς παρά να δει την εμπλοκή της θρησκείας πάρα πολύ έντονα και να τη συνυπολογίσει. Επίσης πολύ σημαντικό για τους διεθνολόγους και τη διεθνή πραγματικότητα είναι το ρόλο που παίζουν οι θρησκευτικοί διεθνικοί δρόντες, οι οποίοι εμπλέκονται πάρα πολύ στα λεγόμενα διεθνικά δίκτυα συνηγορίας, δηλαδή σε ένα είδος, ας πούμε, λόμπι, δεν ξέρω πώς είναι περισσότερο έτσι οικείο στις ακροατές και στις ακροάτριες, ένα σύστημα, λοιπόν, ένα δίκτυο το οποίο σε παγκόσμιο επίπεδο κινητοποιείται για να προωθήσει την ειρήνη και το σεβασμό για το περιβάλλον, για την προώθηση της ισότητας, είτε για να αναστείλει, να παρεμποδίσει αυτές τις διαδικασίες. Μην ξεχνάμε επίσης τον φονταμενταλισμό. Η έξαρση του φονταμενταλισμού δεν μπορεί να μην με όλες τις εκφάνσεις του, έτσι από τον ήπιο έως τον πολύ ακραίο και βίαιο φονταμενταλισμό, δεν μπορεί να μην απαιτήσει, αν θέλετε, από τους στοχαστές, τους μελετητές και τις μελετήτριες να εμπλέξουν, να λάβουν υπόψη τους τη διάσταση της θρησκείας, ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν, να κατανοήσουν, έτσι να διαβάσουν, να αναγνώσουν καλύτερα το φαινόμενο.
0: Πέρασε ο χρόνος πολύ γρήγορα, κυρία Καραγιανοπούλου. Θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη περισσότερα. Είχαμε και ερωτήματα από ακροατές για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για μια ακόμα φορά για την πρόσκληση να συζητήσουμε αυτά τα θέματα.
0: Συνομιλήσαμε με την κυρία Χαρά Καραγιανοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια συγκριτικής και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Νεωτερικό κράτος. Λύση ή νέο πρόβλημα? Τα όρια της εκοσμίκευσης. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός με μεγαλήθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ειδήσουν αβαλόμονος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος εγάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επ' την ασφάλεια αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον τα φώτα. Τα περιβόλαιων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίωσα σε αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξιν αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προζέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνας και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνου επρόσπαιν ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ κέντρη του λιβάνου αν σε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του εροδιού η κατοικία η γη τε αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίηση σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότους και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και σας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Ως

Τόνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτου σον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντο σου αυτή η λέξουση. Ανοίξε τόσου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψετος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις οκούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτίσει και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιών αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η διθύη αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότος και γένε τον νίξ. Όσα μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επίησες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

0: Θεόπεν της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, Υσιών τον εαυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Πατρός του Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν κέρα φιλοκρίστου ημών στρατού, Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας, και των πίστηκων των αναστές, Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αένων, φορείας των καρπών της γης, και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, διπορούντων, οσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ληστείνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αγγείλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το

μάθημά του Χριστού και της μελούσης φανίσεστε αρή του δόξης συγκληρονόμωστε και συμμέτοχος συνόν το δεσπόζοντι και ενιδόμενος τες πηγαζούσε σε κάστοτε φωτοχυσίες

0: συγγνώμη.
1: Λέγε. Σι το δεσπότη των όλων, ως χαριστά μέλος, και φαρισίαν πάτερ προς αυτόν και χτυπήσει.

Αγαπητοί ακροατές, συγγνώμη για την διακοπή. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού.

σου. Πατρός ημών Ρωμανού του Μελώδου και του όσου για Θεοφόρου πατρός ημών Ιωάννου του Κουκουζέλους, όν και την μνήμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον πίσω.

Δεάρουσον τη ερήμο και εξ αυτών πεντακυσιλίους άνδρας χορτάσας, αυτούς ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλαιον, και πρίθων αυτά εν τη Αγία Εκκλησία πόλη και νωρία ταύτη, εν τη

εντιμότατοι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εντιμότατε άρχον πρωτομαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, μουσικολογιότατοι και αγαπητοί φίλοι ιεροψάλτες, φιλάγοι και φιλόμουσοι αδελφοί, εν πρώτης θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στο Σύνδεσμο Ιεροψαλτών Περιφερίας Αττικής για την εξαιρετική τιμή που επεφύλαξε στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού, προσκαλώντας απόψε κατά τον εορτασμό του προστάτου του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού, αφενός μεν την περιώνυμη χοροδία του Συνδέσμου Ιεροψαλτών της Ενδημητριάδη Εκκλησίας, Όσεως Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο οποίος περικοσμεί το αριστερό αναλόγιο, αφετέρου δε την ταπεινότητά μας, προκειμένου να εκφωνήσουμε τον πανηγυρικό της ημέρας, έχοντας επικεφαλής τον Σεπτόπιμενάρχη μας, κύριον Ιγνάτιον. Η παρουσία μας εδώ όμως είναι καρπός της πατρικής ευλογίας του πρώτου της καθελάδα Εκκλησίας, μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου, τον οποίον οικός και ευλαβώς ευχαριστούμε. Θεωρούμε δε εξαιρετική τιμή το γεγονός ότι φιλοξενούμαστε στον ιστορικό αυτόν καθεδρικό ναό της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο επαξίως προείσταται ο πολυσέβαστος και πολυαγαπητός μας συνοδοιπόρος και συνοδίτης πατήρ Θωμάς Συνοδεινός ο Αμοργίνος. Είναι αλήθεια βέβαια ότι ο φετινός εορτασμός επισκιάζεται από την απώλεια δύο εκλεκτών ιεροψαλτικών προσωπικότητων, σπουδαίων δασκάλων και αμίμητων πρωτοψαλτών, που έδωσαν τη ζωή τους όλοι στη διακονία του Ιερού Αναλογίου και στην διδασκαλία της βυζαντινής μουσικής και της ψαλτικής μας παράδοσης, καταλυπώντες βαριά κληρονομιά, την οποία οφείλουμε να παραλάβουμε, να εμπλουτίσουμε και με τη σειρά μας να παραδώσουμε στις επερχόμενες γενναίες. Αναφερόμαστε ασφαλώς στον πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Σχολαργού Γεώργιο Χατζηχρόνογλου και στον πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου Ιωάννου Ισχώρη, οι οποίοι προσφάτως εξεμέτρησαν το ζήν και πορεύονται την οδόν της μακαριότητος ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του προσώπου του το κάλος το άρητον. Ως εκ τούτου επιτρέψτε μας, Θεοφιλέστατε, στη μνήμη τους να αφιερώσουμε τον ταπεινό εόρτιο λόγο μας. Με αισθήματα ιδιαίτερης χαράς αλλά και βαθιά συγκινήσεως στεκόμαστε ενώπιον της μεγάλης μορφής του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού, του κορυφαίου υμνογράφου της Εκκλησίας μας όλων των εποχών, του ποιητού των θείων μυστηρίων, εκείνου που έκανε την ανθρώπινη φωνή όχημα δοξολογίας του Θεού. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Όσιος Ρωμανός αποτελεί τον προστάτη του Συνδέσμου Ιεροψαλτών της Περιφερίας Αττικής. Γιατί εάν υπάρχει ένας Άγιος ο οποίος μπορεί να σταθεί ως πνευματικός οδηγός μπροστά στο σύγχρονο ιεροψάλτη, αυτός είναι ο Ρωμανός. Είναι εκείνος που μας διδάσκει ότι η ψαλμωδία δεν είναι επίδειξη, δεν είναι φιλοδοξία, δεν είναι καλλιτεχνικό εγχείρημα αποκομμένο από τη λατρεία, δεν είναι απλώς μία υψηλή μορφή μουσικής έκφρασης. Η ψαλμωδία είναι διακονία, είναι προσευχή και θεολογία και που γίνεται μέλος. Είναι η ανθρώπινη φωνή που πάβει έστω για λίγο να ομιλεί για τον άνθρωπο και ομιλεί για το Θεό. Και αυτήν ακριβώς την αλήθεια υπηρέτησε με τη ζωή και το έργο του ο Ρωμανός ο Μελωδός. Ο Ρωμανός γεννήθηκε τον 5ο αιώνα στην έμεσα της Συρίας και αργότερα εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνδέθηκε με τη ζωή της Μεγάλης Εκκλησίας. Οι πηγές τον παρουσιάζουν ως άνθρωπο

0: βαθιάς ευσέβειας, προσευχής και αγάπης για τη λατρεία. Η ζωή του όμως έχει μία ιδιαίτερη ηρωνία. Εκείνος που έμελε να γίνει ο κορυφαίος υμνογράφος της Εκκλησίας δεν διέθετε ιδιαίτερα φωνητικά χαρίσματα. Η παράδοση μας διηγείται ότι όταν κλήθηκε να ψάλει, η φωνή του δεν ήταν εκείνη που θα εντυπωσίαζε ένα ακροατήριο. Και μάλιστα σε μία περίσταση, η αδυναμία του αυτή έγινε αντικείμενο χλεβασμού από άλλους ψάλτες. Ο Ρωμανός όμως δεν απάντησε με θυμό, δεν αντιπαρατέθηκε, δεν παρετήθηκε, αλλά προσευχήθηκε. Και αυτό είναι το πρώτο μεγάλο μάθημα που μας προσφέρει. Μας διδάσκει ότι η πραγματική ψαλμωδία αρχίζει εκεί όπου τελειώνει η φιλαυτία. Η παράδοση διηγείται ότι σε μια κρίσιμη στιγμή της ζωής του η Παναγία εμφανίστηκε στο Ρωμανό και του παρέδωσε ένα μικρό ηλιτάριο το οποίο εκείνος έλαβε και κατέφαγε. Μετά το γεγονός αυτό, ο Ρωμανός απέκτησε το χάρισμα της υμνογραφίας και της μελωδίας. Και το πρώτο μεγάλο έργο που συνέθεσε ήταν το περίφημο κοντάκιο των Χριστουγέννων, η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Έτσι, εκείνος που προηγουμένως αισθανόταν ανεπαρκής, γίνεται πλέον στόμα της Εκκλησίας. Εκείνος που δεν μπορούσε να πείσει με τη φυσική του φωνή, αρχίζει να συγκλονίζει με τη φωνή της Χάριτος. Και εδώ βρίσκεται μία μεγάλη αλήθεια. Ο Θεός δεν ζητά πάντοτε από τον άνθρωπο αυτό που ήδη διαθέτει. Πολλές φορές ζητά να του προσφέρει ο άνθρωπος αυτό που του λείπει. Και όταν ο άνθρωπος προσφέρει στο Θεό την αδυναμία του, εκείνος μπορεί να τη μετατρέψει σε δύναμη. Ο Ρωμανός δεν ήταν απλώς ένας μελωδός. Ήταν ένας βαθύς θεολόγος, ένας ποιητής, δραματουργός, δάσκαλος και πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος που γνώριζε ότι ο λόγος της Εκκλησίας πρέπει να μπορεί να αγγίζει την καρδιά του πιστού. Το σπουδαιότερο δημιούργημά του ήταν το κοντάκιο. Στην εποχή του Ρωμανού το κοντάκιο δεν είχε τη σύντομη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Ήταν ένα μεγάλο, ολοκληρωμένο ποιητικό και θεολογικό έργο, αποτελούμενο από πολλές στροφές, τους λεγόμενους οίκους, με επαναλαμβανόμενο εφήμνιο. Ήταν κατά κάποιον τρόπο ένα θεολογικό κήρυγμα σε ποιητική και μελωδική μορφή. Και ο Ρωμανός έκανε το κοντάκιο τέχνη υψηλή. Μέσα στους ύμνους του συναντούμε ολόκληρο το μυστήριο της πίστεως, την ενανθρώπιση, τη γέννηση του Κυρίου, τα θεοφάνεια, το πάθος, την Ανάσταση, την Παναγία, τους Αγίους, τους Μάρτυρες, την ανθρώπινη πτώση, την μετάνοια, την ελπίδα της σωτηρίας. Ο Ρωμανός δεν γράφει για να εντυπωσιάσει, γράφει για να κατηχήσει, για να συγκινήσει, για να μεταμορφώσει. Και αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο δίδαγμα για τον Ιεροψάλτη. Ο ψάλτης δεν ψάλει απλώς νότες. Εκφράζει το νόημα των ύμνων. Πίσω από κάθε φθόγκο υπάρχει μια θεολογική αλήθεια. Πίσω από κάθε μέλος υπάρχει ένα μυστήριο. Πίσω από κάθε ύμνο υπάρχει ο Χριστός που ζητά να γίνει γνωστός και αγαπητός στον άνθρωπο. Ας σταθούμε για λίγο στο περίφημο κοντάκιο των Χριστουγέννων. Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη και η γη το σπήλαιον το απροσίτο προσάγει. Μέσα σε λίγους τείχους ο Ρωμανός κατορθώνει κάτι μοναδικό. Συνθέτει ολόκληρη τη θεολογία της ενανθρωπίσεως. Ο άπειρος γίνεται βρέφος, ο αχώρητος χωρείται, ο απρόσιτος γίνεται προσιτός, ο ουράνιος Θεός γίνεται άνθρωπος. Η γη προσφέρει σπήλαιο, οι άγγελοι δοξολογούν, οι ποιμένες προσκυνούν, οι μάγοι οδηπορούν. Ολόκληρη η κτήση κινείται γύρω από το γεγονός της γεννήσεως και στο κέντρο όλων βρίσκεται ο Χριστός. Αυτό είναι το μεγαλείο του Ρωμανού. Δεν χάνει ποτέ το κέντρο. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο μάθημα που μπορεί να λάβει ο σύγχρονος ιεροψάλτης. Στο αναλόγιο δεν είμαστε εμείς το κέντρο, ούτε η φωνή μας. δεν είναι το κέντρο η τεχνική μας, ούτε η μουσική μας κατάρτιση. Το κέντρο είναι ο Χριστός. Ο ψάλτης είναι ο άνθρωπος που στέκεται ανάμεσα στη σιωπή του λαού και στον λόγο της Εκκλησίας και καλείται να γίνει γέφυρα. Με τον Όσιο Ρωμανό έχει συνδεθεί επίσης μία από τις κορυφαίες δημιουργίες της Βυζαντινής υμνογραφίας, ο Ακάθιστος Ύμνος. Η παλαιά εκκλησιαστική παράδοση έχει συνδέσει τον Ρωμανό με το έργο αυτό, αν και η σύγχρονη έρευνα αντιμετωπίζει το ζήτημα της πατρότητας με μεγαλύτερη επιφύλαξη. Όμως, είτε εξετάσουμε το θέμα από την πλευρά της παραδόσεως, είτε από την πλευρά της ιστορικής έρευνας, ένα πράγμα είναι αναμφισβήτητο. Ο Ρωμανός ανήκει στην καρδιά εκείνης της μεγάλης υμνογραφικής εποχής που έδωσε στην Εκκλησία έργα ανυπέρβλητης ποιητικής, θεολογικής και μουσικής αξίας. Ο Ακάθιστος Ύμνος, με τους χαιρετισμούς προς την Παναγία, μας δείχνει τι μπορεί να γίνει η ανθρώπινη γλώσσα όταν προσπαθεί να εκφράσει το άρρητο. Χαίρε, μία λέξη, και μέσα σε αυτήν χωρά ολόκληρη η χαρά της σωτηρίας. Χαίρε, σύ που έγινες γέφυρα ανάμεσα στον ουρανό και στη γη. Χαίρε, σύ που έγινες μητέρα του Θεού. Χαίρε, σύ που έγινες η ελπίδα του ανθρώπου. Ο Ρωμανός και ολόκληρη η μεγάλη η υμνογραφική παράδοση της Εκκλησίας μας αποκαλύπτουν ότι η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο δόγμα που διατυπώνεται, είναι και δόγμα που ψάλλεται. Είναι αλήθεια που γίνεται ποίηση, είναι θεολογία που γίνεται μέλος, είναι πίστη που γίνεται προσευχή. Και εδώ φτάνουμε στο σημείο που αφορά άμεσα όλους εμάς. Είτε είμαστε ιεροψάλτες, είτε διακονούμε ποικιλοτρόπο στη βυζαντινή μουσική τέχνη και παράδοση, είτε είμαστε προφανώς κληρικοί. Γιατί άραγε ο Ρωμανός είναι τόσο κατάλληλος προστάτης των ιεροψαλτών? Γιατί ο ίδιος έζησε την αγωνία του αναλογίου, γνώρισε την αμφισβήτηση, την απογοήτευση, την ανθρώπινη αδυναμία, αλλά γνώρισε για κάτι πολύ μεγαλύτερο, την δύναμη της διακονίας. Ο ψάλτης βρίσκεται σε μία μοναδική θέση μέσα στη λατρεία. Δεν είναι κληρικός, ούτε όμως είναι απλός ακροατής. Δεν είναι καλλιτέχνης που παρουσιάζει ένα πρόγραμμα. Είναι διάκονος της λατρείας. Η θέση του στο αναλόγιο είναι θέση ευθύνης. Ο ψάλτης παίρνει το κείμενο της Εκκλησίας και το μεταφέρει στη συνείδηση του λαού. Παίρνει τον λόγο και του δίνει φωνή. Παίρνει τη θεολογία και την κάνει προσευχή. Παίρνει το μέλος και το προσφέρει ως θυσία δοξολογίας. Γι' αυτό ο καλός ψάλτης δεν αρκεί να έχει καλή φωνή. Πρέπει να έχει καλή καρδιά. Δεν αρκεί να γνωρίζει τους ήχους. Πρέπει να γνωρίζει και το ήθος της Εκκλησίας. Δεν αρκεί να γνωρίζει τα μουσικά σημεία. Πρέπει να γνωρίζει και το νόημα των λόγων. Δεν αρκεί να μπορεί να εκτελέσει ένα δύσκολο μέλος. Πρέπει να μπορεί να προσευχηθεί μέσα από αυτό. Το πρώτο μεγάλο μήνυμα που στέλνει ο Ρωμανός στους σύγχρονους ιεροψάλτες είναι η ταπείνωση. Ο Ρωμανός είναι ο άνθρωπος που σύμφωνα με την παράδοση ξεκίνησε, όπως είπαμε, από την αδυναμία. Και ακριβώς γι' αυτό η μορφή του είναι τόσο συγκλονιστική. Στο αναλόγιο πάντοτε υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Να ξεχάσουμε ότι ψάλλουμε για τον Θεό και να αρχίσουμε να ψάλλουμε για τον εαυτό μας. Να θέλουμε να μας ακούσουν, να μας θαυμάσουν, να συγκρίνουμε τις φωνές μας, τους χορούς μας, τις γνώσεις μας. Ο Ρωμανός μας λέγει, ταπεινώσου και ψάλε. Μην αναζητάς τη δόξα σου. Αναζήτησε τη δόξα του Θεού. Και τότε ακόμη και μία απλή φράση, εάν ψάλετε με πίστη, μπορεί να γίνει η προσευχή. Το δεύτερο μήνυμα είναι η μαθητεία. Ο Ρωμανός έγινε μεγάλος επειδή πρώτα έγινε μαθητής. Και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουμε. Κανένας ψάλτης δεν ολοκληρώνεται. Όσο περισσότερα μαθαίνει, τόσο περισσότερο αντιλαμβάνεται πόσα ακόμη δεν γνωρίζει. Η βυζαντινή μουσική δεν είναι απλώς ένα σύστημα μουσικής γραφής. είναι παράδοση αιώνων, ήθος, γλώσσα, ιστορία, θεολογία, πράξη λατρευτική. Και κάθε γενιά ιεροψαλτών έχει χρέος να παραδώσει την παράδοση στην επόμενη γενιά, όχι ως μουσιακό αντικείμενο, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Γι' αυτό υπάρχουν οι εκκλησιαστικές σχολές βυζαντινής μουσικής και χρειάζονται οι δάσκαλοι. Χρειάζονται μαθητές. Χρειάζεται σεβασμός στους παλαιούς. Χρειάζεται όμως και χώρος για τους νέους. Ο μεγάλος ψάλτης δεν είναι εκείνος που κρατά το αναλόγιο μόνο για τον εαυτό του. Είναι εκείνος που δημιουργεί τους αυριανούς διαδόχους του. Το τρίτο μήνυμα που στέλνει ο Ρωμανός είναι η μελέτη. Ο ίδιος δεν ήταν απλώς άνθρωπος εμπνεύσεως, ήταν άνθρωπος λόγου. Τα έργα του αποδεικνύουν βαθιά γνώση της Αγίας Γραφής, της θεολογίας και της εκκλησιαστικής παραδόσεως. Ο σύγχρονος ψάλτης επομένως δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιορίζεται στη μηχανική απομνημόνευση των μελών. Χρειάζεται να γνωρίζει τι ψάλλει. Όταν ψάλλει τη υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, πρέπει να γνωρίζει τι ομολογεί. Όταν ψάλλει σήμερον σωτηρία το κόσμο γέγονεν, πρέπει να αισθάνεται ότι δεν εκτελεί μία μουσική σύνθεση, αλλά αναγγέλει ένα συγκλονιστικό γεγονός. Όταν ψάλλει Χριστός Ανέστη, δεν αποδίδει ένα μουσικό μέλος, κηρύττει την Ανάσταση. Αυτός είναι ο ψάλτης. Εκείνος ο οποίος μέσα από το μέλος αναγγέλει το Ευαγγέλιο. Υπάρχει όμως και ένα ακόμα μήνυμα, ίσως από τα σημαντικότερα. Ο Ρωμανός έγραψε για να ακουστεί ο λόγος της Εκκλησίας από τον λαό. Εμείς σήμερα έχουμε μπροστά μας μία νέα πρόκληση. Ζούμε σε ένα κόσμο γεμάτο ήχους, μουσική, εικόνες και πληροφορίες. Ο άνθρωπος της εποχής μας ακούει ασταμάτητα, αλλά όλο και λιγότερο ακούει πραγματικά. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο ο ψάλτης έχει μία μοναδική αποστολή, να προσφέρει έναν ήχο διαφορετικό, έναν ήχο που δεν διεκδικεί την προσοχή, αλλά οδηγεί στη σιωπή, έναν ήχο που δεν κάνει τον άνθρωπο να θαυμάζει τον ψάλτη, αλλά να στρέφει την καρδιά του προς το Θεό. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο της εποχής μας, να μην χάσουμε την παράδοση, αλλά ταυτόχρονα να μην αφήσουμε την παράδοση να γίνει απλώς μία ανάμνηση του παρελθόντος. Αγαπητοί μου, ο Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός δεν μας άφησε μόνον ύμνους, μας άφησε τρόπο ζωής. Μας είπε ότι η φωνή μπορεί να γίνει προσευχή, η μουσική μπορεί να γίνει θεολογία, η ποίηση κήρυγμα, η τέχνη μπορεί να γίνει διακονία. Ότι ο άνθρωπος που αισθάνεται αδύναμος μπορεί με τη χάρη του Θεού να γίνει φορέας μεγάλων χαρισμάτων. Και ίσως γι' αυτό η Εκκλησία τον τιμά ως μελωδό. Όχι απλώς επειδή συνέγραψε όμορφες μελωδίες και ανυπέρβλητους ύμνους, αλλά επειδή μελώδησε τη ζωή της Εκκλησίας, τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Μελώδησε τον πόνο και την ελπίδα του ανθρώπου, την πτώση και τη σωτηρία. Μελώδησε τελικά το ίδιο το μυστήριο της υπάρξεως. Και σήμερα, καθώς ο σύνδεσμος ιεροψαλτών περιφερίας Αττικής τιμά τον προστάτη του, ας κάνουμε μία μικρή προσωπική ερώτηση ο καθένας στον εαυτό του. Τι είδους ψάλτες θέλουμε να είμαστε? Και οι σχολές μας, τι είδους ψάλτες θέλουμε να παράγουμε? Ψάλτες που έχουν μόνο φωνή ή ψάλτες που έχουν και καρδιά? Ψάλτες που γνωρίζουν μόνο τη μουσική ή ψάλτες που γνωρίζουν και την πίστη? Ψάλτες που επιζητούν να τους ακούσουν ή ψάλτες που επιθυμούν να οδηγήσουν τους ανθρώπους στο Θεό? Ο Ρωμανός μας δείχνει τον δρόμο. Ταπεινή στο αναλόγιο, εργατική στη μελέτη, πιστή στην παράδοση, ανοιχτή στους νέους, αδελφομένοι οι ιεροψάλτες μεταξύ σας και πάντοτε στραμμένοι προς τον Θεό. Ας ζητήσουμε λοιπόν από τον Όσιο Ρωμανό το Μελωδό να προστατεύει τους ιεροψάλτες μας, να ευλογεί τα αναλόγια μας, να φωτίζει τους δασκάλους, να ενισχύει τους μαθητές. να χαρίζει δύναμη στους παλαιούς και όραμα στους νέους, να φυλάσει την ιερή μας μουσική παράδοση από την αλλίωση, αλλά και από την αδράνεια. Να μας διδάσκει να ψάλουμε όχι για να ακουστούμε εμείς, αλλά για να ακουστεί μέσα από μας η φωνή της Εκκλησίας. Και όταν κάποτε τελειώσει η δική μας διακονία στο αναλόγιο ή στις σχολές μας, όταν σβήσει η δική μας φωνή και μείνει μόνον η σιωπή, να έχει μείνει κάτι από την προσευχή μας στις καρδιές εκείνων που μας άκουσαν. Γιατί αυτό είναι τελικά το μεγαλύτερο έργο του Ιεροψάλτου. Να κάνει τον άνθρωπο, έστω για μία στιγμή, να σηκώσει τα μάτια του από τη γη και να κοιτάξει τον ουρανό. Αμήν.
1: Νίνα πολύ στον δούλον σου δάση και το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε τας αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίας τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Χριστουπόλεως κύριε Βαρνάβα, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου κύριε Ιερονίμου, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Δημητριάδος και Αλμυρού κύριε κύριε Ιγνάτιε, Πανοσιολογιότατε Αρχιμανδρίτα Πάτερ Επιφάνιε, Δημοσιολογιότατε Πάτερ Θωμά, Σεβαστοί Πατέρες, Εξοχότατοι κύριοι Υπουργοί, εντιμότατοι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των κομμάτων της χώρας μας, αξιότιμοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, αγαπητέ Πρόεδρε του Συλλόγου Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, άρχοντες, οφικιάλοι του Οικουμενικού Θρόνου, μουσικολογιότατοι συνάδελφοι καθηγητές της ψαλτικής τέχνης, αγαπητοί συνάδελφοι, συνυπηρέτες του Ιερού Αναλογίου. Με αισθήματα χαράς και συγκίνησης, σας καλωστορίζω στη σημερινή γιορτή του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Περιφέρειας Αττικής, που πραγματοποιείται και πάλι μετά από αδράνεια μερικών ετών του συνδέσμου μας και είναι αφιερωμένη στη μνήμη ενός των προστατών Αγίων μας, του μεγάλου υμνοδού της Εκκλησίας μας, του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού. Ο Άγιος Ρωμανός αποτελεί για όλους εμάς τους ιεροψάλτες διαχρονικό πρότυπο πίστης και ιεροπρεπούς μουσικής διακονίας. Η φωνή του στο πέρασμα των αιώνων συνεχίζει να υμνεί το Θεό και να μας υπενθυμίζει ότι η βυζαντινή μουσική δεν είναι απλά μια τέχνη, αλλά προσευχή και διακονία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είμαστε φορείς μιας τέχνης που πηγάζει κατευθείαν από την αρχαία ελληνική μουσική και ποίηση και είναι συνέχεια αυτής μολιασμένη με τις αρχές, τις αξίες και το ήθος του χριστιανισμού. Ο σύνδεσμός μας, υπηρετώντας αυτή την ιερή παρακαταθήκη, συνεχίζει με σεβασμό την προσπάθεια για τη διαφύλαξη και την προβολή της εκκλησιαστικής μας μουσικής, ανώθευτης με σεβασμό στο έργο των μεγάλων συνθετών της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου, την προβολή της στα πέρατα του κόσμου και φροντίζει διαρκώς για την ενότητα και την προκοπή των ιεροψαλτών. Εύχομαι ο Όσιος Ρωμανός και ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο Μέγας Μαΐστορ, που η μνήμη του συνεορτάζεται σήμερα και προστάτης των αγαπητών συναδέλφων του Συλλόγου της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, να μας ενδυναμώνουν όλους μας, ώστε πάντοτε εν ψαλμής και ύμνης να δοξάζουμε το όνομα του Τριαδικού Θεού. Αισθάνομαι βαθιά την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, τον Σεπτό Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πατέρα και Επιμενάρχη μας, για τη διαρκή και ακατάπαυστη αγάπη του προς την ιεροψαλτική τάξη και την ουσιαστική βοήθειά του στην πραγματοποίηση της σημερινής εκδήλωσης. Τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Χριστουπόλεως κύριο Βαρνάβα, σπλάχνω από τα σπλάχνα της ιεροψαλτικής οικογένειάς μας, τον πάντα, όπως και σήμερα άλλωστε, αρρωγώ στο έργο του συνδέσμου μας. Το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κύριο Ιγνάτιο, ο οποίος με πραγματικά πατρικό ενδιαφέρον για τους ψάλτες του, τους συνόδευσε μέχρι εδώ, στη σημερινή γιορτινή μας σύναξη. Τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Θωμά Συνοδεινό, προϊστάμενο του Πανιέρου Μητροπολιτικού Ναού των Αθηνών, για την αγάπη του και την ευγενή παραχώρηση του ναού στον πανηγυρικό μας Εσπερινό. Θερμές ευχαριστίες στον Πανοσιολογιότατο πατέρα Επιφάνιο, εικονό μου, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, για τον εμπνευσμένο και μεστό λόγο του με τον οποίο τίμησε τη γιορτή του συνδέσμου μας, μεταφέροντας το πνεύμα της μεγάλης εκκλησιαστικής μας παράδοσης και αναδεικνύοντας με ιδιαίτερη ευαισθησία την ιερή διακονία του ψάλτου. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, τους οποίους θέλουμε διαρκώς κοντά μας. Γνωρίζουν, τουλάχιστον οι παριστάμενοι, το έργο και τη σπουδαιότητα της βυζαντινής εκκλησιαστικής μας μουσικής. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν μερικά χρόνια από την UNESCO ανακηρύχθηκε ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Επίσης, τους εκπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την παρουσία τους. Τους άρτη εκλεγέντας εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Ιεροψαλτών Ελλάδος, τον κύριο Γιώργιο Νιούτσικο, τον κύριο Φώτιο Μάνταλο, τον πρόεδρο του Συλλόγου, ο οποίος επίσης εξελέγει, τον κύριο Ευστάθιο Γραμμένο, και ευχόμαθα καλή δύναμη στο έργο τους, ευχαριστώντας τους για την εν γέννη βοήθειά τους στο σύνδεσμό μας. Θερμές ευχαριστίες επίσης στους χορηγούς μας, τον κύριο Δημήτριο Αλετρά από την Αρτοπία Αλετρά στον Άγιο Δημήτριο Αττικής για την προσφορά των γλυκισμάτων, της εκδόσης Σαΐτη και προσωπικά τον κύριο Γιάννη Σαΐτη, πάντα χορηγό επικοινωνίας του συνδέσμου μας, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και τον Γενικό Διευθυντή του κύριο Αλέξανδρο Κατσιάρα για τη ραδιοφωνική αναμετάδοση, τον τηλεοπτικό σταθμό Πεμπτουσία TV για την τηλεοπτική εγγραφή και τη Μαρία Γιαχνάκη, Γενική Διευθύντρια του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός. Ευχαριστώ, τέλος, τα μέλη, τα αγαπητά μου μέλη, τους αγαπητούς μου συνεργάτες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας, που εργάστηκαν με ζήλο και εκοπίασαν για την πραγματοποίηση της σημερινής μας γιορτής. Θα τους αναφέρω ένα-ένα ονομαστικά. Τον Αντιπρόεδρο κύριο Γιώργο Κοσένα, τον Γενικό Γραμματέα Γιάννη Βαζούρα, τον Ταμεία Αργύρη Σκοπελίτη, τον Έφορο Αντώνη Κακολύρη, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων Κυριάκο Λίδα, τον Υπεύθυνο Ψηφιακών Μέσων Φίλιππο Αθηναίο και το μέλος του συνδέσμου μας κύριο Ηλία Σερασκέρη. Τέλος, ευχαριστώ με βαθιά αισθήματα αγάπης και συναδελφικής αλληλεγγύης τον Πρόεδρο κύριο Ευστάθιο Γραμμένο και τα μέλη του ΔΣ ΣΥΓΜΑ και όλα τα μέλη του Συνδέσμου του Συλλόγου των Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, καθώς και τον Χωράρχη κύριο Δημήτριο Χατζηγεωργίου, για την αγάπη τους, τον κόπο τους να κάνουν το μακρινό ταξίδι από το Βόλο για να είναι μαζί μας στη σημερινή μας κοινή γιορτή, ευχόμενοι οι σήμερα εορτάζοντες Άγιοι να αποτελούν διαρκή έμπνευση και οδηγό τους στην ψαλτική τους διακονία. Τέλος, ευχαριστώ όλους σας που με αγάπη παρευρεθήκατε σήμερα εδώ, τιμώντας τη μνήμη των Αγίων και προσευχηθήκατε μαζί μας. Οι προστάτες μας Άγιοι να είναι βοήθεια όλων μας. Θα ήθελα, επισφραγίζοντας τη σημερινή μας σύναξη αυτή, να κάνω ένα μικρό δώρο, αγαπητέ Πρόεδρε, στον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ιεροψαλτών. Είναι η εικόνα του Αγίου Ρωμανού, στην οποία αναφέρεται και πίσω εν τίμιον της σημερινής μας κοινής προσευχής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω επίσης το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος Αλμυρού, κύριο Γνάτιο, ο οποίος είναι γνωστός για την αγάπη του, είτε με σειρά των βιβλίων που είχε για όλα τα έργα
1: της Αθηνής. Είδες που έφυγε μετά τα παιδιά. Είδες παιδιά που έφυγε. Να μην ξεσύ αυτό.
0: Μίστη και λάτρη της βυζαντινής μας μουσικής, επίσης το αναστασιματάριο, τον πολιτάρι της μουσικής μας τέχνης. Τον ακούσαν τι ωραία είπε σήμερα Ένα Θεοδόκιο Παρθένε που δεν συνηθίζεται. Θέλει μεγάλη ομορφιά, πώς το λένε, τέχνη για να υποθεί αυτό. Έτσι ωραία που το είπε. Τέλος, θα ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Το σύγκελο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, επίσης, ένα έργο.
3: Θα χαιρετήσουν τους πότες.
0: Και να είμαστε καλά του χρόνου, με υγεία πάλι να συναορτάσουμε. Θέλουμε όλους τους ψάλτες και εσάς κοντά μας. Έχουμε επίγνωση της βαρύτητας του έργου που επιτελούμε και η κοινή προσευχή πρέπει να είναι ο αυτοσκοπός μας μέσα στον χώρο του ναού. Ο ναός είναι για προσευχή. Όπως πολύ ωραία είπε ο πατήρ Επιφάνιος, δεν είναι κέντρα διασκεδάσεως, είναι χώροι προσευχής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
4: Θεοφιλέστατε, επιτρέψτε μου να σας παρακαλέσω ταπεινά να μεταφέρετε τις θερμότατες ευχαριστίες σε μου προσωπικώς, αλλά και των ιεροψαλτών από τη Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού, για τη δυνατότητα να φιλοξενηθούμε στον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών. Και βεβαίως είναι η δική μου πολύ μεγάλη χαρά ότι συγχωροστατώ μαζί σας, γνωρίζετε την αγάπη που τρέφω στο πρόσωπό σας. Μεταφέρετε σε ευχαριστίες ευγνωμόνως. Και επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι έχω ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί αξιώθηκα μια παρόμοια πανδεσία λατρείας να βιώσω σε αυτόν τον ναό πριν 50 χρόνια. Σε ανάλογη εκδήλωση με το τότε Πανελλήνιο Ιεραψαλτικό Σύνδεσμο, χωροστατούντος τα ημνή του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου ως Μητροπολίτου Δημητριάδος. Όσοι τον γνωρίσαμε, καταλαβαίνουμε τι σήμαινε εκείνος ο Εσπερινός. Εφάμιλος ήταν όμως και ο Αποψινός. Και επιτρέψτε μου τρία σημεία να σημειώσω, διακρίνοντας τους δύο χορούς. Πρώτα-πρώτα, βλέπει κανείς ότι έχουν συνείδηση της παραδόσεως που φέρουν στους ώμους τους. Το τόνισαν και το έκαναν πράξη με την απόδοση των ύμνων. Το δεύτερο πολύ ευχάριστο είναι ότι ανάμεσά τους κυριαρχούν νέα παιδιά, νέοι ιεροψάλτες. Βεβαίως, κατά παράδοση, ο αριστερός έχει πάντοτε πολλούς νεότερους. Είναι παιδιά από το Βόλο. Εάν υπολογίσετε ότι είμαι 28 χρόνια μαζί τους, έχουν μεγαλώσει στα χέρια μου. Δεν μπόρεσα να τους μιλήσω πολύ για τη μουσική, η φωνή μου δεν μου το επιτρέπει. Ένα πράγμα τους έμαθα, το ρυθμό. Να σέβονται τον χρόνο των ανθρώπων μέσα στη λατρεία. Και βεβαίως, είναι μαθητές μεγάλων δασκάλων, ξέρετε τον αείμνηστο Εμμανουήλ Χατζημάρκο,
5: έτσι,
4: ο οποίος δημιούργησε ακριβώς πριν 80 χρόνια τη σχολή της Βυζαντινής Μουσικής. 80 χρόνια είναι επετειακή η χρονιά για μας, με διευθυντή πλέον τον πατέρα Επιφάνιο Οικονόμου, που έχει το τάλαντο, που έχει τις γνώσεις και διευθύνει θαυμάσια μια σχολή με παραρτήματα σε ολόκληρη την επαρχία μας. Και το τρίτο που θέλω να επισημάνω είναι το ήθος τους. Το ήθος που φάνηκε. Και αυτό είναι μια ελπίδα για όλους μας. Πιστεύω ελέγχθη είναι συλλειτουργή μας. Και είναι πολύ σημαντικό να νιώθει ο επίσκοπος και ο ιερέας ότι ο ιεροψάλτης του, οι ιεροψάλτες του, είναι συλλειτουργή του. Εύχεστε και προσεύχεστε να μας χαρίζει ο Θεός οι ιεροψάλτες όπως αυτή απόψε. Είναι μια ελπίδα για το μέλλον της Εκκλησίας μας. Και βεβαίως, ας επισημάνω σε όλους. Η Εκκλησία επιμένει στην πρωτότυπη γλώσσα των κειμένων. Και πρέπει να ξέρετε και ξέρουμε ότι αυτά τα κείμενα είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, που σήμερα δυστυχώς χάνουμε μέρα με την ημέρα. Οι ιεροψάλτες μαζί με τους ιερείς μας διασώζουν αυτή τη γλώσσα. Γι' αυτό και είναι πεπαιδευμένοι στη γλώσσα. Και λέω πολλές φορές, Θεοφιλέστατε, και τελειώνω. Εάν θέλουν οι γονείς τα παιδιά τους σήμερα να μάθουν ελληνικά, να τα εγγράψουν σε σχολή Βυζαντινής μουσικής. Εδώ είναι η αυθεντική γλώσσα. Στο πρωτότυπο απέδωσαν, στο πρωτότυπο λειτουργούμε, ξέροντας το πρόβλημα ότι δυστυχώς πλέον οι Έλληνες χρειαζόμαστε μεταφράσεις. Όμως επιμένουμε, και απόψε φάνηκε καθαρά ότι αυτό που παραλάβαμε μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα το παραδώσουμε και στις νέες γενιές. Θερμά συγχαρητήρια στο Σύνδεσμο Αττικής και Περιχώρων, θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Ευχόμεθα υγεία και πάντοτε να έχουμε τέτοιες εμπειρίες στη ζωή μας. Αμήν.
5: Αμήν. Σεβασμιότατε Άγιε Δημητριάδος και Αλμυρού, κύριε Ιγνάτιε, κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές, μουσικολογιότατοι, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, απόψε έχω την ευλογημένη ευκαιρία να μεταφέρω σε όλους και το προνόμιο τις ευχές του μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου μας, ο οποίος δέχθηκε και τους δασκάλους στο γραφείο του με πολύ χαρά και είχαν εκτενή κουβέντα. Απόψε δυστυχώς ανηλυμένες υποχρεώσεις από καιρού δεν του επέτρεψαν να είναι και σωματικά κοντά μας, ωστόσο πάντοτε με την αγάπη του, τη διάκρισή του και τον λόγο του τον πεπνημένο μας διδάσκει και μας νοθετεί. Ευχαριστούμε εκ μέσης καρδίας, όπως ανέφερε ο Άγιος Δημητριάδος, για αυτή τη λειτουργική πανδεσία η οποία μας μετέφερε πράγματι σε ουράνιες σφαίρες και μας οδήγησε στην προσευχή. Όσα είπαν οι προλαλήσαντες περί της πνευματικότητας, της ταπεινώσεως αλλά και της ουσίας στη λατρεία, ερχόμαστε κι εμείς να τα επικυρώσουμε με ταπείνωση, γιατί όντως έτσι πρέπει να φερόμαστε μέσα στον ναό του Θεού και αυτά χρειαζόμαστε και αυτό το ήθος πρέπει να εμπνέει την προψά της. Ο Άγιος Δημητριάδος μου έδωσε, και κλείνω κι εγώ με αυτό, την ευκαιρία να θυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια με αυτά που είπε. Όταν ήμουν σεβασμιότατε στο Λύκειο, επειδή από μικρά παιδιά πηγαίναμε στο αναλόγιο, δεν μπορούσε να καταλάβει ο καθηγητής, ο φιλόλογος, πώς έβγαζα τη μετάφραση χωρίς να έχω κάνει προηγουμένως σύνταξη. Αλλά όπως λέγεται, η εμπειρία μας από τα λειτουργικά κείμενα μας οδηγούσε να έχουμε γνώση του κειμένου λόγω αυτής της τριβής μας με τα κείμενα. Αυτό λοιπόν που λέγει ο Άγιος Δημητριάδος είναι το καλύτερο σχολείο, τα ιερά αναλόγια. Και μακάρι περισσότερα παιδιά μας ακόμη να τα στελέχωναν. Θα είχαν πολύ μεγάλη ευλογία και χάρη. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία δάσκαλε και δάσκαλοι συνεργάζεται με πολύ αγάπη και αυτό είναι να πετύχουμε ακόμη περισσότερα παιδιά μας να στελεχώνουν τα ιερά αναλόγια στην τέχνη αυτή των αγγέλων. Να έχετε υγεία και δύναμη τις ευχές του Σεπτού μας Ποιμενάρχου και ευχαριστούμε και πάλι και Πολάκης και τον Άγιο Δημητριάδος, τον Ιεροκύρη και τον Πατέρα Επιφάνιο και τον αγαπητό μας αδελφό, σαφέστε τον Πατέρα Θωμά και τους καλούς τους συμπρεσβυτέρους, αλλά και όλους εσάς που ήσασταν απόψε κοντά μας και μας χαρίσατε αυτήν την ευλογημένη ευκαιρία να προσευχηθούμε. Πολλά τα αίτη όλων, οι Άγιοι να είναι βοηθοί και συμπαραστάτες στον αγώνα μας.
3: Δόξα σοι ο Θεός.

Σιμών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Θείων Αήλων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες σου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου και Πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου, του και Ιδρυτού της Εκκλησίας Τιμών.

και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ρωμανού του Μελωδού και Ιωάννου του Κουκουζέλου, σον την ιερά μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντας εμάς. Καλησπέρα, βοήθειά μας, οι Άγιοι. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του Πανηγυρικού Εσπερινού με την ευκαιρία της εορτής των Οσίου Ρωμανού του Μελωδού και Οσίου Ιωάννου Ψάλτου του Καλουμένου Κουκουζέλη, προστατών των Ιεροψαλτών, παρουσία πολιτικής και τοπικής εξουσίας και πλήθους Ιεροψαλτών. Τον εόρτιο λόγο εκφώνησε ο Αρχιμαντρίτης Πατήρ Επιφάνιος Οικονόμου, διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Επίσης, μίλησαν ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κύριος Ιγνάτιος και τέλος ο Επίσκοπος Χριστουπόλεως κύριος Βαρνάβας, εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, καθώς και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αττικής Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός Σπυρίδων Παυλάκης. Χωροστάτησαν ο Επίσκοπος Χριστουπόλεως κύριος Βαρνάβας, εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, και ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού, κύριος Ιγνάτιος.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά». Εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του Όρου Σινά. Μάρκος. Κάποτε συνέβη να φύγει ο γέροντας από τη Σκήτη και να πάει στο όρο Σινά για να μείνει εκεί. Η μητέρα του Μάρκου έστειλε και τον θερμοπαρακαλούσε με δάκρυα να βγει ο γιος της να τον δει. Και ο γέροντας τον άφησε να πάει. Καθώς εκείνος φορούσε το πανοφόρι του για να βγει έξω και πήγαινε να πάρει την ευλογία του γέροντα, αμέσως άρχισε να κλαίει και δεν έβγαινε. Έλεγαν για τον Αβά Σιλουανό πως όταν θέλησε να πάει στη Συρία, του είπε ο μαθητής του ο Μάρκος: «Πάτερ, δεν θέλω να φύγω από εδώ. Δεν θα σ' αφήσω όμως ούτε εσένα να φύγεις, Αβά, αλλά μείνε εδώ 3 μέρες». Και την 3η μέρα εκοιμήθη. Μαρτύριος. Ο Αβάς Μαρτύριος, ο οποίος έκανε μοναχό τον Όσιο ηγούμενό μας, έμεινε μερικά χρόνια στον κόλπο του Αγίου Αβά Αντωνίου πέρα από την Ερυθρά Θάλασσα. Όταν έμενε αυτός εκεί, έγινε μια επιδρομή από μερικούς άγριους ορεσίβιους βαρβάρους εκείνης της περιοχής, οι οποίοι φώνευσαν 6 πατέρες και ανάμεσά τους τον Αβά Κόνωνα τον Κύλικα, που είχε το χάρισμα της διορατικότητας και της προφητείας. Αφού πήρε τα σώματα των νεκρών, ο Αβάς Μαρτύριος τα απόθεσε σε μια σπηλιά, έφραξε την είσοδό της με μια μεγάλη πέτρα, την ασβέστωσε και έγραψε πάνω της τα αγία ονόματα των νεκρών. Ξαναγύρισε αργότερα για να δει τον τάφο μήπως ανοίχτηκε από καμιά ίαινα ή άλλο θηρίο. Βρήκε όμως απείραχτη την επιγραφή και την είσοδο της σπηλιάς. Όταν άνοιξε τον τάφο, βρήκε 2 σώματα να έχουν μετατεθεί από τον Θεό εκεί όπου αυτός μόνο γνωρίζει. Αυτά ήταν το ένα του Αβά Κόνωνα και το άλλο ενός σεβαστού γέροντα. Ματθίας. Μου διηγήθηκε ο Αβάς Ματθίας τα εξής. Όταν κατοικούσα κάποτε στον Αρανδουλά, έχοντας σκοπό να μεταδώσω την Αγία Κοινωνία την Κυριακή στους εχμαλώτους εκείνης της ερήμου, την φύλαγα στον ντουλάπι πάνω στην Αγία Εκκλησία, ασφαλισμένη και κλειδωμένη. Πολλές φορές όμως ανέβαινα την Κυριακή και έβρισκα το σκευοφόριο ανοιχτό και λυπόμουν γι' αυτό. Έπειτα άρχισα να μετρώ τις αγίες μερίδες και να σφραγίζω με κερί και σφραγίδα τον ντουλάπι. Κατόπι, αφού πήγα την επομένη Κυριακή, βρήκα ανέπαφες τις σφραγίδες και το κλείδωμα. Άνοιξα, μέτρησα και βρήκα να λείπουν 3 μερίδες. Καθώς με βασάνιζαν πολλές σκέψεις, την επομένη Κυριακή παρουσιάστηκαν στον ύπνο μου 3 μοναχοί και αφού με ξύπνησαν, μου λένε: «Σήκω, είναι ώρα για τον κανόνα». Εγώ τους ρώτησα: «Ποιοι είσαστε, πατέρες, και από πού έρχεστε?» Αυτοί είπαν: «Εμείς είμαστε οι αμαρτωλοί που ερχόμαστε πολλές φορές και κοινωνούμε. Από εδώ και πέρα να μην ασχολείσαι με αυτό το θέμα». Τότε κατάλαβα ότι οι Άγιοι ήταν αναχωρητές και ευχαρίστησα τον Θεό που χάρισε στη γενιά μας τέτοιες μαρτυρίες.

Ματώης. Έλεγε ο Αββάς Ματώης: «Προτιμώ ένα διακόνημα ελαφρό αλλά επίμονο από ένα άλλο σκληρό στην αρχή αλλά που τελειώνει γρήγορα». Σε άλλη περίπτωση είπε: «Όσο πλησιάζει ο άνθρωπος στο Θεό, τόσο και πιο αμαρτωλό βλέπει τον εαυτό του». Έτσι ο προφήτης Ισαΐας, όταν είδε τον Θεό, ταλέπορο και βρωμερό έλεγε τον εαυτό του. Έλεγε πάλι: «Όταν ήμουν νέος, έλεγα στον εαυτό μου, κάνω άραγε και κανένα καλό? Τώρα όμως που γέρασα, βλέπω πως δεν έχω ούτε μία πράξη καλή για λογαριασμό μου». Άλλοτε είπε: «Δεν ξέρει ο Σατανάς από ποιο πάθος μπορεί να νικηθεί η ψυχή. Σπέρνει βέβαια, αλλά αγνοεί αν θα θερήσει. Τώρα τους λογισμούς της πορνείας, έπειτα λογισμούς της καταλαλιάς, έτσι και τ' άλλα πάθη. Και σ' όποιο πάθος διαγνώσει ότι έχει κλείσει η ψυχή, αυτό το σπέρνει άφθονος αυτήν». Ένας αδελφός πήγε κάποτε στον Αββά Ματώη και του λέει: «Πώς τα κατάφερναν οι μοναχοί της Κήτης και ξεπερνούσαν ακόμη και τη γραφή, αγαπώντας τους εχθρούς πιότερο και από τον εαυτό τους?» Του απάντησε ο Αββάς Ματώης: «Εγώ ως τώρα δεν κατάφερα να αγαπώ όσο τον εαυτό μου και αυτόν ακόμα που με αγαπάει». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Ματώη: «Τι να κάνω αν με επισκεφτεί ένας αδελφός και είναι καιρός νηστείας ή πρωί? Δεν ξέρω και στεναχωριέμαι». Και ο γέροντας του απάντησε: «Αν δεν στεναχωριέσαι και φας με τον αδελφό σου, καλά κάνεις. Αν όμως δεν περιμένεις κάποιον και φας, τότε πλέον κάνεις το δικό σου θέλημα». Είπε κάποτε ο Αββάς Ιακώβ: «Επισκέφτηκα τον Αββά Ματώη. Όταν επέστρεφα, του ανακοίνωσα ότι θέλω να κάνω μια επίσκεψη στα κελία. Τότε μου παράγγειλε: «Χαιρέτησε εκ μέρους μου τον Αββά Ιωάννη». Πήγα κι εγώ στον Αββά Ιωάννη και του λέγω: «Σε χαιρετάει ο Αββάς Ματώης». Και μου αποκρίνεται ο γέροντας: «Ο Αββάς Ματώης, αληθινός Ισραηλίτης χωρίς κανένα δόλο». Όταν συμπληρώθηκε ένας χρόνος, επισκέφτηκα και πάλι τον Αββά Ματώη και του μετέφερα τον χαιρετιστήριο λόγο του Αββά Ιωάννη. Και μου απαντάει ο γέροντας: «Βέβαια δεν είμαι άξιος του λόγου που είπε ο γέροντας, ωστόσο να το ξέρεις καλά αυτό, όταν ακούς κάποιον γέροντα να τιμάει τον πλησίον του περισσότερο από τον εαυτό του, αυτός έχει φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής. Γιατί αυτό θα πει τελειότητα, να τιμάς δηλαδή τον πλησίον σου περισσότερο από τον εαυτό σου». Έλεγε κάποτε ο Αββάς Ματώης: «Ήλθε ένας αδελφός και μου είπε: «Η καταλαλιά είναι χειρότερη από την πορνεία». Και του απάντησα: «Είναι σκληρός ο λόγος σου». Με ρωτάει λοιπόν: «Και πώς νομίζεις ότι είναι το πράγμα τούτο?» Του είπα εγώ: «Η καταλαλιά είναι βέβαια κακή, έχει όμως μια σύντομη θεραπεία. Μετανοεί πολλές φορές ο κατήγορος και λέει: «Μίλησα άσχημα». Η πορνεία όμως είναι ένας φυσικός θάνατος». Κάποτε ο Αββάς Ματώης έφυγε από τη Ραϊθού και πήγε στα μέρη των Μαγδολών. Είχε μαζί του και τον πνευματικό αδελφό του. Τότε ο επίσκοπος κράτησε τον γέροντα και τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Όταν βρέθηκαν μαζί ιδιαιτέρως, είπε ο επίσκοπος:

Αν είναι άξιος δεν ξέρω. Ένα ξέρω. Ότι είναι καλύτερός μου. Τον χειροτώνησε και αυτόν ο επίσκοπος. Αλλά κοιμήθηκαν κι οι δυο τους χωρίς να αγγίξουν το θυσιαστήριο για να προσφέρουν την ανέμακτη θυσία. Και έλεγε ο γέροντας, «Πιστεύω στον Θεό ότι το κρίμα μου που χειροτονήθηκα δεν είναι βαρύ όταν δεν προσφέρω την ανέμακτη θυσία, γιατί η χειροτονία είναι για τους άμεμπτους». Είπε ο Αββάς Ματώης. Τρεις γέροντες πήγαν στον Αββά Παφνούτιο τον Κεφαλά να τον παρακαλέσουν για καμιά συμβουλή. Τους ρώτησε λοιπόν ο γέροντας, «Τι θέλετε να σας πω, πνευματικά ή σωματικά πράγματα?» Του απαντούν, «Πνευματικά». Τότε τους λέγει ο γέροντας, «Πηγαίνετε στην ευχή του Θεού και να αγαπήσετε πιότερο τη θλίψη παρά την ανάπαυση, τις προσβολές περισσότερο παρά τη δόξα, την ελεημοσύνη καλύτερα παρά την απολαβή». Ένας αδελφός παρακάλεσε τον Αββά Ματώη και του λέει, «Πες μου κάτι ωφέλιμο». Και εκείνος του είπε, «Πήγαινε παρακάλεσε τον Θεό να δώσει στην καρδιά σου πένθος, μετάνοιας και ταπείνωση. Πρόσεχε πάντα τις δικές σου αμαρτίες και μην κρίνεις τους άλλους. Να σε σε όλους υπό και να μην έχεις σύνδεσμο με παιδί, μήτε γνωριμίες με γυναίκα, μήτε φίλο αιρετικό. Κόψε την προβολή του εαυτού σου και συγκράτησε τη γλώσσα και την κοιλιά σου και κρασί λίγο. Αν κανένας κάνει λόγο για οποιοδήποτε πράγμα, μη φιλονικείς μαζί του. Αν τα λέει καλά, πες του ναι. Αν όχι, πες του εσύ ξέρεις πώς μιλάς. Και πάντως μη μαλώνεις μαζί του για όσα είπε. Αυτή είναι η αληθινή ταπείνωση». Ένας άλλος αδελφός παρακάλεσε τον Αββά Ματώη, «Πες μου κάτι ωφέλιμο». Και του είπε εκείνος, «Κάθε αντιδικία για οποιοδήποτε πράγμα κόψ την από πάνω σου. Κλάψε και πένθησε μετανιωμένος, γιατί έφτασε ο καιρός». Ένας άλλος αδελφός ρώτησε τον Αββά Ματώη λέγοντας, «Τι να κάνω που η γλώσσα μου με στενοχωρεί? Όταν βρίσκομαι ανάμεσα στους ανθρώπους δεν μπορώ να τις συγκρατήσω παρά τους κατακρίνω σε κάθε έργο αγαθό και τους ελέγχω. Λοιπόν, τι να κάνω?» Και ο γέροντας του αποκρίθηκε, «Αν δεν μπορείς να συγκρατείς τον εαυτό σου, πήγαινε και ζήσε μόνος σου, γιατί αυτό είναι πάθος. Υπάρχει εδώ μια αδυναμία. Εκείνος που ζει με τους αδερφούς του δεν πρέπει να είναι τετράγωνος παρά στρογγυλός, για να μπορεί σ' όλους να προσαρμόζεται». Και συμπλήρωσε ο γέροντας, «Δεν μένω μονάχος από αρετή παρά από αδυναμία. Δυνατοί είναι εκείνοι που ζουν ανάμεσα στους ανθρώπους».

τεύσης Αιγυπτίους, είχε συναναστραφεί πολλούς γέροντες και μάλιστα τον Αβά Σισόη και τον Αβά Πιμένα. Έμεινε ακόμη και σε ποταμό στο Σινά. Συνέβη λοιπόν κάποτε να τον επισκεφτεί ένας από τους Αγίους, όπως ο ίδιος ο γέροντας διηγήθηκε, και να του πει: «Πώς περνάς, αδελφέ, σε αυτή την έρημο?» Και εκείνος απάντησε: «Νηστεύω επί δύο μέρες και μετά τρώγω ένα ψωμί». Και του λέγει: «Αν θέλεις να με ακούσεις, τρώγε κάθε μέρα μισό ψωμί». Και κάνοντας έτσι, βρήκε ανάπαυση. Ρώτησαν μερικοί πατέρες τον Αβά Μεγέθιο: «Αν περισσέψει φαγητό για την άλλη μέρα, επιτρέπεις να το φάνε οι αδελφοί?» Τους λέγει τότε ο γέροντας: «Εάν έχει χαλάσει, δεν είναι σωστό να αναγκαστούν οι αδελφοί να το φάνε, γιατί θα αρρωστήσουν. Ας πεταχτεί. Αν όμως είναι καλό και από σπατάλι το πετάξετε και ψήσετε άλλο, αυτό είναι κακό». Είπε πάλι: «Στην αρχή, όταν συναντιόμασταν μεταξύ μας και συζητούσαμε για την ωφέλειά μας, οικοδομώντας ο ένας τον άλλον, γινόμασταν παρέες-παρέες που ανέβαιναν προς τον ουρανό. Τώρα όμως, μαζευόμαστε και μιλώντας ο ένας εναντίον του άλλου, πέφτουμε χαμηλά». Μηνάς. Μας διηγήθηκε ο Αβάς Έργιος από τη Ραϊθού για κάποιον αδελφό που ήρθε από εκεί διάκονος και τον λέγανε Μηνά, τα εξής. Αυτός λοιπόν βγήκε στον κόσμο για ένα διακόνημα και τούτου συνέβη δεν ξέρουμε παρά μόνο ότι άφησε το μοναχικό σχήμα και έγινε λαϊκός. Μετά λοιπόν πολύ χρόνο έφυγε στη Θεούπολη και καθώς επέστρεφε από τη Σελεύχεια είδε από μακριά το μοναστήρι του Αγίου Σημεών του Στυλίτη και λέγει μέσα του: «Ας ανέβω και ας δω τον ξακουστό Σημεών, γιατί ποτέ μέχρι τώρα δεν τον είχε δει». Πήγε λοιπόν και πλησίασε το στήλο. Μόλις όμως τον είδε ο Αβά Σημεών και κατάλαβε πως ήταν μοναχός και χειροτονημένος διάκονος, φωνάζει τον υποτακτικό του και του λέγει: «Φέρε μου το ψαλίδι». Και όταν του το έφερε, του είπε: «Ας είναι ευλογητός ο Κύριος, κούρεψε εκείνον». Και τον έδειξε με το δάχτυλό του, γιατί ήταν πολύ γύρω από τον στήλο. Τότε εκείνος έμεινε κατάπληκτος από τα λόγια και συγχρόνως τρομοκρατήθηκε. Γι' αυτό και δέχτηκε χωρίς να πει τίποτα, επειδή κατάλαβε ότι ο Θεός αποκάλυψε στον Άγιο Γέροντα τη ζωή του. Του λέγει λοιπόν ο Αβά Σημεών: «Πες την προσευχή που λέγει ο διάκονος». Και αφού προσευχήθηκε, του λέγει ο Άγιος: «Πήγαινε πίσω στη Ραϊθού από όπου έφυγες». Και όταν ο αδελφός του είπε ότι ντρεπόταν τους ανθρώπους, πάλι του λέγει: «Έχε μου εμπιστοσύνη, παιδί μου, δεν πρέπει καθόλου γι' αυτό να ντρέπεσαι. Οι πατέρες θα σε υποδεχτούν γεμάτη χαρά και η επιστροφή σου θα τους γεμίσει αγαλίαση. Μη σου ξεφύγει και τούτο, ότι ο Θεός θα φανερώσει σημείο που θα δείχνει πως η ευσπλαχνία του συγχώρεσε την αμαρτία σου αυτή». Έφτασε λοιπόν στη Ραϊθού και οι πατέρες τον δέχτηκαν ολοπρόθυμα και τον συγκατέλεξαν στο ιερατείο. Και μια Κυριακή, καθώς βάσταζε το Άγιο και ζωοποιό αίμα του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, στα ξαφνικά του βγήκε το μάτι. Από το σημείο αυτό κατάλαβαν ότι του συγχώρεσε ο Θεός την αμαρτία, όπως είχε πει ο δίκαιος Σημεών.

Μιχαήλ. Στην περιοχή του Αρσελάου κατοίκησε ο αβάς Μιχαήλ ο Ιβυρίτης, που κοιμήθηκε εν κυρίω πριν 5 χρόνια. Αυτός ο Μιχαήλ είχε ένα μαθητή που τον έλεγαν Ευστάθιο, που μας διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία. Ήταν λοιπόν άρρωστος ο αβάς Μιχαήλ και τον παραστεκόταν κλαίγοντας ο αβάς Ευστάθιος. Το κημητήριο των πατέρων που βρίσκεται εκεί είναι δύσκολο και επικίνδυνο, γιατί είναι σε πλαγιά με λίες πέτρες. Λέγει λοιπόν ο αβάς Μιχαήλ στον Ευστάθιο: «Παιδί μου, φέρε μου να πληθώ και να κοινωνήσω». Και όταν έγιναν αυτά, πάλι του λέγει: «Παιδί μου, ξέρεις καλά ότι η κατηφοριά για το κημητήριο είναι επικίνδυνη και γλιστερή, και αν πεθάνω πώς θα με σηκώσεις μόνος σου? Φοβάμαι μήπως γλιστρήσεις και σκοτωθείς. Γι' αυτό λοιπόν ας πάμε σιγά σιγά». Και όταν κατέβηκαν, προσευχήθηκε ο γέροντας, ασπάστηκε τον Ευστάθιο και είπε: «Να έχεις ειρήνη και να προσεύχεσαι για μένα». Και αφού ξάπλωσε μέσα στον τάφο γεμάτος χαρά και αγαλίαση, έφυγε για να συναντήσει τον Κύριο. Μωσής και Ψώης. Κάποιος Μωσής έγινε μοναχός από τη μικρή του ηλικία. Ήταν άλλωστε ντόπιος, καταγόταν από τη Φαράν. Η ζωή του ως μοναχού κράτησε 73 χρόνια και έμενε σε μια σπηλιά του βουνού κοντά στον τόπο Συνάξεως της Μονής. Στάθηκε αληθινά ένας δεύτερος προφήτης Ηλίας. Ό,τι ζητούσε του το χορηγούσε ο Κύριος. Ο Θεός έκανε διαμέσου αυτού πολλές θεραπείες και του είχε δώσει το χάρισμα να εξουσιάζει πάνω στα ακάθαρτα πνεύματα. Έτσι, θεράπευσε πολλούς ασθενείς και σχεδόν όλο το λαό που κατοικούσε στα όρια των Ισμαηλιτών στα μέρη της Φαράν, τον οδήγησε στη χριστιανική πίστη. Γιατί έβλεπαν τα θαύματα που έκανε, πίστευαν στον Κύριο, προσχωρούσαν στην Αγία Καθολική Εκκλησία και αξιώνονταν να πάρουν το Άγιο Βάπτισμα. Όπως είπαμε, με τη χάρη του Χριστού απάλλαξε πολλούς από την αρρώστια των ακαθάρτων πνευμάτων. Ο Μωσής αυτός, από τον καιρό που έγινε μοναχός, ψωμί στο στόμα του δεν έβαλε, ενώ άλλοι έτρωγαν, γιατί οι ντόπιοι, μεταφέροντας από την Αίγυπτο σιτάρι, πολλούσαν λίγους άρτους τους μοναχούς, παίρνοντας για πληρωμή το εργό χειρό τους και καρπούς από τα φοιτνικόδεντρα. Η τροφή του Μωσή ήταν νερό και μικροί χουρμάδες. Με κλωστές από τα ίδια δέντρα έκανε και τα ρούχα του. Αγαπούσε όσο κανένας άλλος την ησυχία, αλλά πρόθυμα και με συμπάθεια δεχόταν τους επισκέπτες που έρχονταν να το συμβουλευτούν για τους λογισμούς τους. Κοιμόταν μόνο μετά από τις νυχτερινές ακολουθίες και όλες τις άλλες ώρες αγρυπνούσε. Κατά τη διάρκεια της Αγίας Σαρακοστής και ως την Αγία Πεντηκοστή, σε κανέναν δεν άνοιγε την πόρτα του κελιού του, και ως απόθεμα από τροφές δεν είχε παρά μόνο 20 χουρμάδες και ένα σταμνί νερό. Ωστόσο, και αυτά διατηρούνταν πολλές φορές ανέπαφα, ως τη μέρα που άνοιγε την πόρτα του κελιού του.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά», εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του όρου Σινά.

0: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
1: Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάδιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ηφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριος το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εισταω πίσω και κατεσχυνθήτως αν ειβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισηπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες σου σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Συ, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πίσαμε επισέ. Ευλογητός Συ, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. και την εύκαρπον τάπ της νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχρον κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία σε δίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρι είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητούτων δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφιάν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσει ο κτήσει ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περινάφθορων. Ή να το θαύμα βλέπω του ημνήσω μεν αυτοί οι βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυθαρσία. Χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα. Χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντε ξενοθόμεν του κόσμου των ούνε ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο. Βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλου είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο απερίγραπτο λόγου. Σιγατάβαση γάθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ Παρθένου Θεολίπτο ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου ηχθεία αφώνου ορώμενε επί Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγει το πώ και παρθένο μένει ίσχυ σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ύποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώρ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

Ο θάνατος της Ευδοξίας. Και ενώ έτσι κυλούσαν οι μέρες στην Αραβισσό, η βασιλεύουσα σήκωνε τους δικούς της σταυρούς. Σεισμοί, βροχές που δεν είχαν σταματημό. Κοντέψαμε πια να πνιγούμε εκείνη τη χρονιά. Άλλες φυσικές καταστροφές όπως χαλάζια και χιονοθύελες και αέριδες, που στο πέρασμά τους δεν άφηναν τίποτε όρθιο, έκαναν τη ζωή στην πόλη εξαιρετικά δύσκολη. Άρχισαν να λείπουν ακόμη και τα τρόφιμα και οι διάφορες αρρώστιες έκαναν θράψη. Ούτε να κοιμηθώ δεν ευκαιρούσα εκείνο τον καιρό, καθώς με φώναζαν μια στο ένα σπίτι, μια στ' άλλο, να επισκεφθώ αρρώστους. Οι Ιωαννίτες έλεγαν ότι είναι η οργή του Θεού για την αδικία που περίσεψε στον κόσμο, και εννοούσαν βέβαια τους διωγμούς, που δεν έλεγαν να κοπάσουν σε βάρος όσων αρνούνταν να αναθεματίσουν το Χρυσόστομο, και από αυτό το λόγο θα έπρεπε να περιμένουμε τα χειρότερα. Τότε ήταν που πέθανε η Ευδοξία, με φοβερό θάνατο. Δεν θέλω να τον θυμάμαι, πολύ περισσότερο να μιλώ για αυτόν. Μόνο ο Αρκάδιος την έκλαψε, κανένας άλλος. Αλλά και αυτός, θαρώ από το φόβο του πιο πολύ με όσα άκουγε για τα χειρότερα που θα ακολουθούσαν. Κι ήταν η δεύτερη φορά που ο Αρκάδιος έχασε τον ύπνο του. Τότε ήταν που θυμήθηκε τον Ήλο. Αυτός με τις προσευχές του ίσως μπορούσε να σταματήσει το κακό, να διασκεδάσει και τους φόβους του. Τον Ήλο τον είχα γνωρίσει κι εγώ τον καιρό που ήμουν στο παλάτι του Θεοδόσιου. Σπουδαίος άνθρωπος. Όλοι τον θαύμαζαν. Και ο Θεοδόσιος τον είχε περί πολλού. Ψηλός, ωραίος, έξυπνος και προπαντός μορφωμένος. Όλοι οι άρχοντες στη βασιλεύουσα τον ήθελαν για γαμπρό τους. Ήταν και η εντιμότητά του που τον έκανε να ξεχωρίζει. Για τούτο και ο Θεοδόσιος, εκτός από τα άλλα αξιώματα, του εμπιστεύτηκε παράλληλα και τη θέση του πρέτορα της Ανατολής. Μια μέρα ακούσαμε πως ο Νίλος παντρεύτηκε. Πήρε την εκλεκτή της καρδιάς του. Μα χωρίς τα μεγαλεία και τις επιδείξεις που συνηθίζουν οι πλούσιοι στους γάμους τους, μόνο που τον λογάριαζαν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην πόλη. Και αυτό έδωσε αφορμή για πολλά κουτσομπολιά. Καθώς όμως το κάθε θάμα βαστά τρεις μέρες και ο γάμος του Νίλου που τόσο κουβεντιάστηκε για την απλότητά του, πολύ γρήγορα ξεχάστηκε. Κανείς δεν το συζητούσε. Στο μεταξύ απέκτησε δύο παιδιά, δύο χαριτωμένα αγόρια, και όλοι τον καλοτύχιζαν. Τώρα πια τα είχε όλα. Δεν χρειαζόταν τίποτε άλλο. Πλούτο, αξιώματα, μια ζηλευτή οικογένεια. Η ζωή του στάθηκε ιδιαίτερα απλόχερη. Τουλάχιστον έτσι τα έβλεπαν οι απ' έξω. Για τούτο και η αναχώρησή του από τη βασιλεύουσα έπεσε σαν κεραυνός. Πήρε μαζί του το ένα από τα δύο αγόρια του, λίγες οικονομίες για να τα φέρουν τον πρώτο καιρό βόλτα, και αποφάσισε να ζήσει στο εξής ως ασκητής, μακριά από το θόρυβο του κόσμου. Ύστερα από πολλές περιπλανήσεις έφτασε στην Αίγυπτο, στο όρο Σινά. Στο μέρος που ο Μωυσής συνομίλησε με τον Κύριο έκτισε ένα μικρό ναό. Ο ίδιος με το γιο του κούρνιασαν σε μια σπηλιά πολύ κοντά στο ναό, και εκεί πατέρας και γιος ζούσαν με προσευχή και νηστεία μακριά από το θόρυβο και τις μικρότητες των ανθρώπων. Γρήγορα όμως η παρουσία του έγινε γνωστή στην περιοχή, που την κατοικούσαν προπάντων μοναχοί. Κέτρεχαν κοντά του να ακούσουν από τα χείλη του λόγια ειδισμένα από τη χάρη του Θεού. Μα ήταν τόση η έλξη που ασκούσε πάνω τους ο Νίλος, ώστε δεν ήθελαν να φύγουν. Έχτισαν κοντά στη σπηλιά του μοναστήρι και απέτησαν να τον έχουν ηγούμενό τους. Ο Αρκάδιος, ως αυτοκράτορας όλης της Ανατολής, τα μάθαινε όλα τούτα και μια-δυο φορές ενίσχυσε τη μονή του Νείλου οικονομικά, χωρίς να του το ζητήσουν.
ήξερε για το σπουδαίο έργο, ακόμη και το κοινωνικό, που επιτελούν τα περισσότερα μοναστήρια και επομένως αξίζουν κάθε συμπαράσταση. Ο Νίλος όμως, εκτός από τη φιλανθρωπία, απαιτούσε από τους μοναχούς να σπουδάζουν με ζήλο τα ιερά γράμματα και τη θύραθεν παιδεία που ανοίγει το μυαλό του ανθρώπου και τον κάνει να είναι με τις τέχνες και τις επιστήμες περισσότερο χρήσιμο στους αδερφούς του. Ο ίδιος άλλωστε δεν έπαψε ούτε στιγμή να τα σπουδάζει, καθώς πίστευε πως και το μυαλό, όπως και ο κόσμος της ψυχής, χρειάζονται συνεχή καλλιέργεια. Να, με αυτά και με αυτά ο Νίλος έγινε στο Σινά το σύμβολο των μοναχών και καθώς ήταν για όλους μια ορθάνυχτη αγκαλιά, ακούστηκε και αυτό. Πως ο Θεός του εμπιστεύτηκε το χάρισμα της προφητείας και της θαυματουργίας και ότι ανταποκρινόταν στα αιτήματα των προσευχών του. Γρήγορα, τούτη η φήμη ταξίδεψε, έφτασε ως τη βασιλεύουσα και ως τα αυτιά του αυτοκράτορα. Και ο Αρκάδιος δεν έχασε την ευκαιρία. Κάθισε και του έγραψε. Τον παρακάλεσε να προσευχηθεί τόσο για τον ίδιο όσο και για το λαό του, για να μην έρθουν τα χειρότερα που ήταν ακόμα πίσω, όπως προβλέπαν οι Ιωαννίτες. Συνόδεψε μάλιστα το γράμμα του με πλούσια δώρα, τόσο για τον ίδιο όσο και για το μοναστήρι του. Ο Νίλος απάντησε αμέσως στον αυτοκράτορα, μα δεν ήταν αυτά που περίμενε ο Αρκάδιος. «Πώς θέλεις», του απάντησε με άγια παρησία, «να τολμήσω να προσευχηθώ για μια πόλη που αξίζει την τιμωρία του Θεού για τις τόσες ένοχες πράξεις της, για μια πόλη όπου το έγκλημα στηρίζεται στην εξουσία των νόμων και που εξόρισε το μακάριο Ιωάννη, το στήλο της Εκκλησίας, το λίχνο της αλήθειας, τη σάλπιγγα του Κυρίου. Ζητάς να προσευχηθώ για αυτήν, αλλά το ζητάς από μια ψυχή πολύ συντριμμένη από θλίψη για τα υπερβολικά κακά που η πόλη διέπραξε». Και σαν να μην έφταναν όσα του έγραψε σε αυτή την πρώτη επιστολή, κάθεται και του γράφει και μια δεύτερη, μήπως και ταρακουνηθεί επιτέλους ο αυτοκράτορας και βάλει το μυαλό του να δουλέψει αντί να σκέφτονται οι άλλοι γι' αυτόν. «Εξόρισε τον Ιωάννη», του έγραφε σε αυτή τη δεύτερη επιστολή, «το λαμπρότερο φως της γης. Εντελώς άδικα, και άφησε τον εαυτό σου πολύ επιπόλαια να παρασυρθεί από κακούς συμβούλους. Συλλογή σου λοιπόν, αναγνώρισε τουλάχιστον το σφάλμα σου και μετανόησε, διότι στέρισε την Εκκλησία από τις καθάριες και άλλες.

Μια καλή είδηση. Την άνοιξη, όλοι οι άνθρωποι, αλλά και ό,τι κρύβει μέσα του ζωή, την περιμένουν με λαχτάρα. Και πολύ περισσότερο σε εκείνα τα μέρη που ο χειμώνας για μήνες επιμένει να δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Κι είναι απίστευτο με πόση βιάση και δύναμη σπάνε το ξεραμένο χώμα οι σπόροι, ή πιο σωστά η ζωή που κρύβεται κάτω από το σκληρό του σκέλυφος για να χαιρετήσει τον ήλιο, να μαλακώσει και τις καρδιές των ανθρώπων με τη θριαμβευτική της εμφάνιση παρέα με τους λογείς συνοδούς της. Και η πιο στεγνή γη, η πιο άγωνη, μέσα σε μια νύχτα μεταμορφώνεται σε κήπο της Εδέμ. Οι δρόμοι έξω από τις πόλεις, έξω από τα χωριά, ξαναβρίσκουν το ρόλο και την αποστολή τους. Καλωσορίζουν τους πρώτους ξωμάχους και τους ανυπόμονους στρατοκόπους. Και ο Ιωάννης όλο και πιο συχνά σταματά μπρος στο μικρό παραθύρι. Με μάτια θολά από τα δάκρυα απολαμβάνει τούτα τα καλωσορίσματα. Και τα δάκρυα δεν είναι από τον καπνό τώρα πια. Από τον ερχομό της άνοιξης είναι και από το άνοιγμα των δρόμων. Καλεί κοντά του και τον Παπαευήθιο, τον καλό του άγγελο, όπως τον αποκαλεί, που τον ακολούθησε από τότε που τον υποχρέωσαν να εγκαταλείψει άρον-άρον την Κεσάρια. Καλεί και τον υπηρέτη του. Θέλει να μοιραστεί μαζί του τη συγκίνηση. Οι δρόμοι άνοιξαν. Και ποιος ξέρει τι θα τους φέρουν. Καλά, άσχημα μαντάτα. Για τον Ιωάννη δεν υπάρχει καλό και άσχημο. Όλα είναι δυνατό να ενταχθούν στο σχέδιο του Θεού. Για τούτο και τον δοξάζει πάντων ένεκεν. Εκείνο που δεν αντέχει είναι η απομόνωση. Οι πρώτοι επισκέπτες που δέχεται είναι ένας αγαπημένος ιερέας, ο πατήρ Ιωάννης, και ο επίσης πολύ αγαπητός διάκος, ο πατήρ Παύλος. Από αυτούς πήρε και το πιο ευχάριστο μήνυμα που θα μπορούσε να του φέρει η άνοιξη. Ο παπάς της Ρώμης, Ινοκέντιος, ενδιαφέρθηκε για την υπόθεσή του. Την ώρα μάλιστα που ο Ιωάννης είχε πιστέψει πως όλοι τον ξέχασαν. Πως μόνο το παλάτι τον θυμάται. Αλλά και αυτό για να του κάνει τη ζωή πιο δύσκολη. Παρακινημένο από τους εχθρούς του. Η διωγμή των πρώτων χριστιανών ταξίδεψαν το μήνυμα του ερχομού του Μεσσία σε όλο τον κόσμο. Η διωγμή όσων υποστήριζαν τον Ιωάννη και έβρισκαν καταφύγιο στη Ρώμη, έκαναν γνωστό και στον κόσμο της Δύσης το πρόβλημα που συντάραζε εκείνο τον καιρό τη βασιλεύουσα ή πιο σωστά όλο το ανατολικό ρωμαϊκό κράτος. Ο Ιωάννης βιάζεται να γράψει στον Ινοκέντιο. Γράφει και σ' άλλα σημαντικά πρόσωπα της Δύσης. Να τους εκφράσει τα αισθήματά του. Να τους μιλήσει και για τις συνέπειες αυτού του τρομερού διωγμού που αναστάτωσε όχι μόνο την Εκκλησία, αλλά το κράτος ολόκληρο. Και δεν στέλνει τις επιστολές του με τους συνηθισμένους ταχυδρόμους που με το άνοιγμα των δρόμων άρχισαν να φτάνουν και στην Αραβισσό. Τις εμπιστεύεται στον Ευήθιο, τον ιερέα που με αυτοθυσία προσπαθεί να του κάνει τη ζωή όσο γίνεται πιο υποφερτή. Με αυτόν τη στέλνει μόλο που ξέρει ότι η απουσία του θα του κοστίσει. Και με την παράκληση, όταν γυρίσει με το καλό,

του φέρει τις απαντήσεις τους. Ακούστηκε πως ο Ινοκέντιος ιδιαίτερα συγκινήθηκε με την καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Ολυμπιάδας, με τα μαρτύρια που πέρασε η γλυκιά διακόνησε όσο βάστηξαν οι ανακρίσεις. Η αφοσίωσή της στο έργο της Εκκλησίας δεν την έκαναν απλά γνωστή στους εκκλησιαστικούς κύκλους σε Ανατολή και Δύση, αλλά προπάντων ιδιαίτερα σεβαστή. Όλοι τη λογάριαζαν σαν άγγελο που ο Θεός του εμπιστεύτηκε την ανακούφιση όλων των πονεμένων, όλων των αδικημένων και των απόκληρων της ζωής. Έρχεται λοιπόν ο Ινοκέντιος σε συνεννόηση με τους πιο φωτισμένους επισκόπους της Δυτικής Εκκλησίας και αποφασίζουν να συγκαλέσουν σύνοδο. Είναι ανάγκη να εξετάσουν πιο ψύχρεμα και οπωσδήποτε αμερόληπτα το ζήτημα του Ιωάννη. Την απόφαση αυτή την κάνει γνωστή και στον αυτοκράτορα του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους, τον Ονόριο, τον αδελφό του Αρκαδίου. Στην επιστολή που του έστειλε, εσώκλησε και διάφορες καταγγελίες επιφανών προσώπων σχετικά με όσα συνέβαιναν στη βασιλεύουσα και είχαν ζητήσει κοντά του καταφύγιο. Ο Ονόριος συγκλονίστηκε. Μα βιαστικός και ανυπόμονος καθώς ήταν, σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να λυθεί το ζήτημα χωρίς να χρειαστεί να συγκληθεί σύνοδος. Πιάνει λοιπόν και γράφει ένα γράμμα στον αδελφό του, τον Αρκάδιο, και τον επικρίνει που άφησε τα πράγματα να οδηγηθούν εκεί που οδηγήθηκαν. Δεν παρέλειψε μάλιστα να καταφερθεί και εναντίον της Ευδοξίας. Ζούσε ακόμη η Ευδοξία όταν συνέβαιναν αυτά, και να τη στασύρει για καλά, καθώς θεωρούσε αυτήν υπεύθυνη για όσα φοβερά και τρομερά συνέβαιναν. Και αντί αυτή να του υπαγορεύει τι πρέπει κάθε φορά να κάνει, να πάψει να τη συμβουλεύεται, γιατί σίγουρα θα ρίξει έξω το καράβι που ο Θεός του εμπιστεύτηκε να οδηγεί. Ο Αρκάδιος δεν απάντησε στην επιστολή του αδελφού του. Πήρε όπως πάντα το μέρος της γυναίκας του. Και ο Ονόριος δυσκολεύτηκε να καταπιεί τούτη την προσβολή. Καθώς όμως ο Ινοκέντιος τον πίεζε για τη σύγκληση της Συνόδου, που θα επανεξέταζε το ζήτημα του Ιωάννη, ώστε να ξαναποκτήσει επιτέλους η Εκκλησία την ενότητά της και η πιστή την ηρεμία τους, σκέφτηκε να ξαναγράψει στον Αρκάδιο. Μα τούτη τη φορά όχι σαν αδερφός προς αδερφό, αλλά σαν αυτοκράτορας προς αυτοκράτορα. Και δεν θα ήταν μια παρενετική επιστολή, αλλά μια καλομελετημένη και καλοσχεδιασμένη πρόταση. Ένα σχέδιο. Αν το αποδεχόταν ο Αρκάδιος, η Ευδοξία θα ήταν το σωστότερο να πούμε, και προχωρούσαν όλοι μαζί στην εκτέλεσή του, χωρίς να υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι σε τούτη την προσπάθεια, είναι βέβαιο ότι θα εξασφαλιζόταν η ενότητα της Εκκλησίας και η ειρήνη θα ξανάβρισκε τόπο στις καρδιές των ανθρώπων.

Για την κατάστρωση αυτού του σχεδίου, εκτός από τον Πάπα Ινοκέντιο και κάποιους από τους συμβούλους του βασιλιά, δούλεψαν πολύ προσεκτικά και με γνώση του θέματος οι επιφανέστεροι εκπρόσωποι της Δυτικής Εκκλησίας, και 5 από αυτούς ανέλαβαν να το επιδώσουν στον Αρκάδιο. Δεν θα σε ζαλίσω με λεπτομέρειες ως προς το περιεχόμενό του, μα θα ήταν παράληψη αν δεν τόνιζα την προσεκτική διατύπωση και της βασιλικής επιστολής που το συνόδευε. Ήταν αρχές του Μάρτη του 406 όταν ξεκίνησε η πρεσβεία για τη βασιλεύουσα. Αν ο καιρός ήταν καλός και δεν είχαν απρόβλεπτες καθυστερήσεις, θα έφταναν στον προορισμό τους σε λίγες εβδομάδες. Όμως η αναχώρησή τους, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν έμεινε μυστική. Μα δεν υπήρχε και κανένας λόγος να μείνει μυστική. Και οι πρώτοι που το έμαθαν ήταν οι άνθρωποι του παλατιού στην Κωνσταντινούπολη, οι σύμβουλοι του Αρκαδίου. Σε μυστική σύσκεψη αποφασίζουν να μην επιτρέψουν στο αυτοκρατορικό πλοίο με την πρεσβεία να προσεγγίσει στη βασιλεύουσα και το περίφημο σχέδιο Ονορίου Ινοκέντιου να μην φτάσει ποτέ στα χέρια του βασιλιά. Είναι απίστευτο πόσο γρήγορα έφτασε τούτη η εντολή στα αρμόδια όργανα που θα την εκτελούσαν. Το πλοίο με τα βασιλικά σύμβολα του αυτοκράτορα της Δύσης ζήγωνε στις ακτές της Αττικής όταν ο καιρός πήρε να χαλά. Σκοτίνιασε η θάλασσα και πολύ γρήγορα έβγαλε κύμα. Ο καπετάνιος πρότεινε να σιγουρέψουν το καράβι σε κάποιο μέρος υπήνεμο ώσπου να πέσει ο αέρας. Στο κάτω-κάτω δεν είχαν κανένα λόγο να βιάζονται ώστε να βάλουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Σαν έπεσε όμως ο αέρας και ενώ ετοιμάζονταν να σαλπάρουν, ένας αξιωματικός του Αρκαδίου βγαίνει μπροστά τους και τους πληροφορεί πως έχει εντολή από τον αυτοκράτορα να μην τους επιτρέψει να συνεχίσουν το ταξίδι προς την Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα τους διατάζει να επιβιβαστούν αμέσως τα 2 πλοιάρια που συνόδευαν το δικό του. Συμμορφώθηκαν οι άνθρωποι με τη διαταγή, έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά. Προσπάθησαν όμως να εξηγήσουν στο βασιλικό εκπρόσωπο πως σκοπός του ταξιδιού τους ήταν να επιδώσουν στο βασιλιά ένα σχέδιο ειρήνευσης στο χώρο της εκκλησίας που θα ωφελούσε πρώτα και κύρια το κράτος. Ο αξιωματικός του παλατιού ζήτησε αυτό το σχέδιο, μα οι άνθρωποι της πρεσβείας δεν του το έδωσαν. «Έχουμε εντολή από το βασιλιά μας», είπαν, «να το δώσουμε εμείς τον αυτοκράτορα και να μην το εμπιστευτούμε σε κανέναν άλλον». Ήταν τόσο σταθεροί στην άρνησή τους που ο βασιλικός εκπρόσωπος δεν επέμενε περισσότερο στο αίτημά του. Τους έκανε όμως γνωστό ότι το πλοίο τους κατάσχεται και αν έχουν το κουράγιο να συνεχίσουν το ταξίδι τους θα πρέπει να το κάνουν με τα 2 πλοιάρια που τους παραχωρήθηκαν. Δεν μπήκαν στο δίλημα αν ήταν φρόνιμο ή όχι να το διακινδυνεύσουν, γιατί και στη Ρώμη, αν έλεγαν να επιστρέψουν, δεν ήταν μικρότεροι οι κίνδυνοι. Έτσι συνέχισαν το ταξίδι για τη βασιλεύουσα. Μόνο που πάνω στη βιάση τους να φύγουν όσο γινότανε πιο γρήγορα, λησμόνησαν πάνω στο πλοίο που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις προμήθειές τους σε νερό και σε τρόφιμα. Και το ταξίδι προς την Κωνσταντινούπολη εξελίχθηκε εν τέλει σε πραγματικό εφιάλτη. Όταν έφτασαν πια στην πόλη, αφού θαλασσοδάρθηκαν κάμποσες ώρες και είπαν «επιτέλους τα βάσανά μας τελειώνουν», δεν τους επιτράπηκε να αποβιβαστούν από τα πλοιάρια τους. Τους οδήγησαν σε ένα λιμάνι προς τη μεριά της Θράκης. Την εντολή την είχε δώσει ο ίδιος ο Αρκάδιος. Μα πίσω από το βασιλιά κρύβονταν όπως πάντα όσοι είχαν έρθει σε ανοιχτή σύγκρουση με τον Ιωάννη εξαιτίας της ακατάστατης ζωής που έκαναν, και ο Ιωάννης βέβαια δεν παρέλειπε να τους ελέγχει. Και επιπύλιζαν το μυαλό του Αρκαδίου πως θα πρέπει να προστατέψει το κύρος του θρόνου του και να μην επιτρέπει στον αδερφό του να ανακατώνεται σε ζητήματα της Ανατολής, όπως και εκείνος δεν ανακατευόταν σε ζητήματα της Δύσης.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φιότιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, κύριο Μακάριο, δέχθηκε το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον οποίο συνεχάρει για το πολυσχηδές εκκλησιαστικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο της Αρχιεπισκοπής και του ιδίου προσωπικός. Επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Συνολικά 20.870 προσλήψεις στον δημόσιο τομέα για το 2027 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Έμπρακτη η στήριξη της Εκκλησίας της Κύπρου στις ένοπλες δυνάμεις υπογράμμισε από τη Λευκοσία ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης κατά τη συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου κύριο Γεώργιο. Στο 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο του 2026, δεύτερη καλύτερη επίδοση που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας, ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε αυξημένη επιφυλακή οι πυροσβεστικοί, εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων, αναχωρούν πυροσβεστικές δυνάμεις για την Κρήτη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ χαιρετίζει την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ. Βροχές και καταιγίδες για αύριο, στους 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήσετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Έχω σκεφτεί σε μία σειρά εκπομπών να καταθέσω μία έκθεση των όρων της πίστεως και των τρόπων που οι πιστοί οδεύουν προς τη θεογνωσία. Οι όροι αυτοί της πίστεως δεν θα εκτεθούν βέβαια κατά τρόπο συστηματικό, όπως κάνουμε στη λεγόμενη ακαδημαϊκή θεολογία, δηλαδή με διαδοχή θεμάτων όπως είναι η θεολογία, η χριστολογία, η σωτηριολογία κτλ. Αλλά με έναν τρόπο ιονή εποπτικό, όπως αντιλαμβανόμαστε τα στοιχεία της πίστεως να μας αποκαλύπτονται σε έναν ορθόδοξο ναό, βαδίζοντας ή παραμένοντας μέσα στο ναό, βαδίζοντας μάλιστα από τη δύση προς την ανατολή, από την αυλή του μέχρι το ιερό βήμα. Κάθε μέρος του ναού θα μπορούσε να παραπέμπει ή να υπενθυμίζει ορισμένα στοιχεία της πίστεως. Ωστόσο θέλω, ξεκινώντας αυτή τη σειρά εκπομπών, να καταθέσω πώς αντιλαμβάνομαι το χαρακτήρα που θα έχουν αυτές οι εκπομπές. Το κύριο στοιχείο τους, θα ήθελα, δεν ξέρω αν θα το καταφέρω, είναι να υπενθυμίσουν και να διασαφηνίσουν τους όρους της πίστεως. Δηλαδή, κατ' ουσίαν θα σχολιάζουμε σε όλες αυτές τις εκπομπές το «τι» της Εκκλησίας. Τι είναι η Εκκλησία. Επομένως, θα έχει χαρακτήρα κατηχήσεως ή, με απλούστερα λόγια, θα είναι μια κατήχηση για ενηλίκους. Αυτή τώρα η τελευταία πρόταση μου επιτρέπει να κάνω μία εισαγωγή, και αυτό θα είναι σήμερα το περιεχόμενο της εκπομπής, για να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό που λέμε κατήχηση, ποια είναι η ιστορία της και ποιο το περιεχόμενό της. Η κατήχηση, όπως ξέρετε, προηγείται του βαπτίσματος. Ωστόσο, από τον 3ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται μία κατηχητική πρακτική, όπου κατήχηση γίνεται και μετά το βάπτισμα, κατά την έννοια ότι η λέξη κατήχηση δηλώνει το άκουσμα ενός προφορικού λόγου. Ο Κλήμης Αλεξανδρίας, σχολιάζοντας το απόσπασμα του Αποστόλου Παύλου «Γάλα ημάς επότισα και ουβρώμα», λέει ότι η κατήχηση είναι γάλα, μια πρώτη τροφή της ψυχής, ενώ στερεά τροφή είναι η εμπειρική θεωρία, τη λέει ακριβώς εποπτική θεωρία. Τα μαθήματα, επομένως, οι εκπομπές δεν έχουν σχέση με το εμπειρικό γίγνεσθε της Εκκλησίας. Δεν είναι μυσταγωγία, αυτό που ονομάζουμε αγωγή περί των μυστηρίων. Είναι το πρώτο γάλα, το πρώτο άκουσμα της ψυχής, η πρώτη τροφή της ψυχής. Η κατήχηση παραπέμπει στη βρώση, αλλά η ίδια δεν είναι ποτέ η βρώση. Ούτε ποτέ μπορεί να φιλοδοξήσει κανείς ότι θα δώσει την ίδια την τροφή, δηλαδή τη θεωρία, τη θέαση των πραγμάτων της Εκκλησίας. Χρησιμοποίησα παραπάνω αυτή τη φράση του Κλίμεντος για να διευκρινίσω ότι το περιεχόμενο αυτών των εκπομπών δεν θα είναι μία νοητική επεξεργασία αληθιών της πίστεως, αφού οι όροι της πίστεως δεν είναι ιδεολογικοί ούτε θεωρητικοί όροι. Κατ' ουσίαν, ό,τι θα αναπτυχθεί είναι εισαγωγικό, και υπογραμμίζω αυτή τη λέξη εισαγωγικό, για την ώρα της εποπτείας. Η εποπτεία είναι αυτή που εισάγει στο μυστήριο της πράξεως της Εκκλησίας. Επειδή όμως είμαστε από τη φύση μας αδύναμοι, έχουμε ανάγκη και των νοημάτων και της θεωρίας. Των νοημάτων μόνο ως προπαιδευτικών της πράξεως και της θεωρίας ως βάσης για τη θέαση του κόσμου του Θεού. Καλό όμως είναι, νομίζω, σε αυτό το σημείο να ξεκινήσουμε με μία ιστορία, μία ιστορική αναδρομή στην κατήχηση της Εκκλησίας, και θα χρησιμοποιήσω για αυτό το λόγο το περίφημο σύγγραμμα του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων «Κατηχήσεις»,
που μας επιτρέπουν να δούμε πώς η κατήχηση αυτή μπορεί να διαμορφώνεται.

Διακρίνουμε τέσσερα στάδια στην ιστορία της Εκκλησίας, τέσσερις εποχές αν θέλετε, τέσσερις μεγάλες περιόδους, κατά τις οποίες έχουμε διαφορετικούς τρόπους κατήχησης. Πρώτη περίοδος είναι η λεγόμενη Αποστολική Χρόνη. Στους Αποστολικούς Χρόνους αναπτύχθηκε μια κατηχητική πράξη, όχι αμέσως με την ίδρυση της Εκκλησίας, δηλαδή αναπτύχθηκε μια πράξη προετοιμασίας των ανθρώπων για να προσέλθουν στο βάπτισμα, να γίνουν μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Πριν όμως εμφανιστούν τα πρώτα κατηχητικά εγχειρίδια, και θα μιλήσω για αυτά εκτενέστερα, η πρώτη πείρα της Εκκλησίας είναι το ενθουσιαστικό στοιχείο. Θυμόμαστε από τις πράξεις των Αποστόλων ότι την ημέρα της Πεντηκοστής το κήρυγμα του Απόστολου Πέτρου είχε ως συνέπεια την βάπτιση 3.000 περίπου ανθρώπων, χωρίς προετοιμασία. Προσήλθαν και βαφτίστηκαν. Παρακολουθούμε δε στις πράξεις επίσης των Αποστόλων ότι το κήρυγμα των Αποστόλων, στις περιοδίες παραδείγματος χάρη του Αποστόλου Παύλου, έχει ως συνέπεια την ενθουσιαστική προσέλευση των πιστών. Ωστόσο, οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, οι επιστολές και των άλλων Αποστόλων, του Ιακώβου, του Ιωάννου, του Πέτρου, δείχνουν ότι υπήρχε μία μέρημνα και μετά τη βάπτιση να γίνεται μία διασαφήνιση των όρων της πίστεως. Ειδικά στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου έχουμε μία προσπάθεια του Αποστόλου να διευκρινίσει, όταν παρουσιάζονταν παρεξηγήσεις, να διευκρινίσει τα όρια της πίστεως. Πάντως, από τα μέσα περίπου του πρώτου αιώνα και μετά, επειδή αισθάνονται την ανάγκη μιας θεωρητικής κατάρτισης πριν από το βάπτισμα, χρησιμοποιούνται και τα πρώτα κατηχητικά εγχειρίδια. Τα πρώτα αυτά κατηχητικά εγχειρίδια είναι τα πρώτα τρία Ευαγγέλια. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια, τα οποία μάλιστα τα ονομάζουμε συνοπτικά Ευαγγέλια, επειδή τα τρία μαζί μπορούν να συνοψίσουν την δράση και τα σημεία της παρουσίας του Χριστού μέσα στην ιστορία, γράφτηκαν το καθένα για ένα διαφορετικό κοινό. Αυτά ήταν τα κατηχητικά εγχειρίδια για τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Όχι και τα τρία μαζί επομένως, αλλά το καθένα για ένα ιδιαίτερο κοινό. Παραδείγματος χάρη, για την Εκκλησία των Ιεροσολύμων και για τις εκκλησίες όπου υπήρχε έντονο και πολυπληθές Ιουδαϊκό στοιχείο, γράφτηκε ένα εγχειρίδιο που θα βοηθούσε τους Ιουδαίους να κατανοήσουν το μυστήριο της οικονομίας του Θεού, να αναγνωρίσουν τον Μεσσία στο πρόσωπο του Ιησού και να αποφασίσουν να ενταχθούν στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτό το Ευαγγέλιο το έγραψε μια ομάδα, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Ματθαίος, ο μαθητής του Κυρίου, γι' αυτό και πήρε το όνομα του Ματθαίου. Είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Δηλαδή, το κατά την παράδοση του Ματθαίου ή κατά την παράδοση της ομάδας επικεφαλής της οποίας είναι ο Ματθαίος. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο αυτό αναφέρεται κυρίως στην προϊστορία του Ισραήλ, στις προϋποθέσεις που χρειάζεται ένας Ισραηλίτης για να κατανοήσει το μυστήριο της οικονομίας, συνδέοντας αυτό το μυστήριο με όλα τα επιγγελμένα στην Παλαιά Διαθήκη. Ουσιαστικά συνδέει την ιστορία του παλαιού Ισραήλ με την εμφάνιση ενός νέου Ισραήλ. Μια δεύτερη ομάδα ανθρώπων ήταν αυτοί που είχαν ελληνική παιδεία, με την ευρεία σημασία του όρου, δηλαδή την παιδεία των λεγόμενων ελληνιστικών χρόνων, που χαρακτήριζε πληθυσμούς κυρίως της Μικράς Ασίας, της Αιγύπτου, της Συρίας και της ελληνικής Χερσονήσου βέβαια. Την ομάδα αυτή υπηρέτησε ιδιαίτερα ο Λουκάς, ο ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου, εγκρατής των ελληνικών γραμμάτων ο ίδιος, ο οποίος και οργάνωσε το εγχειρίδιο κατηχήσεως, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, έτσι ώστε να βοηθηθούν αυτοί που είχαν ελληνική παιδεία να κατανοήσουν τι καινούριο έρχεται με τον Χριστό. Πώς δηλαδή ο λόγος των όντων, τον οποίον η ελληνική παιδεία προσπάθησε να κατανοήσει, ο κτιστός λόγος,
μπορεί να κατανοηθεί δια της επιφανίας του ακτίστου λόγου και Υιού του Θεού. Και μία τρίτη ομάδα είναι όσοι ζούσαν κυρίως στην Ιταλική Χερσόνησο, αλλά επίσης ήταν εγκατεσπαρμένοι σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και οι οποίοι είχαν μία ρωμαϊκή παιδεία ιδιαίτερα, με όλα τα δεδομένα που έχει αυτή η ρωμαϊκή παιδεία, παραδείγματος χάρη με τις απαιτήσεις της ισχύως, με τις απαιτήσεις της ακρίβειας, με τις απαιτήσεις της δυνάμεως της αλήθειας. Η αλήθεια, για να είναι αλήθεια, πρέπει να είναι ισχυρή, πρέπει να είναι δυνατή. Το πάθος και η θυσία να αναφέρονται σε δύναμη, σε ισχύ και σε αρχή. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο αυτό, αυτή τη ομάδα, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κατηχητικό του δηλαδή εγχειρίδιο το οποίο έγραψε ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ή η ομάδα επικεφαλής της οποίας ήταν ο Ευαγγελιστής Μάρκος, προβάλλονται ιδιαίτερα αυτές οι αξίες και αυτές οι αρχές, ώστε να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν στην Εκκλησία. Οι διαφορετικοί στόχοι που υπηρετούν τα τρία Ευαγγέλια στα οποία αναφέρθηκα εξηγούν και τη διαφορετική προσέγγιση που αρκετές φορές παρατηρείται στις πράξεις και στη διδασκαλία του Ιησού, όπως εκτίθεται στο καθένα από τα Ευαγγέλια. Δεν υπησέρχομαι καθόλου στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το οποίο έρχεται να καλύψει ένα άλλο κενό στο τέλος του πρώτου αιώνα, δηλαδή να διδάξει τους ήδη βαπτισμένους να υπενθυμίσει και να υπομνηματίσει στους πιστούς την εμπειρία που ζουν μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα.

Παρατηρούμε ωστόσο ότι κατά τους αποστολικούς χρόνους δεν έχουμε μία ανάπτυξη της χριστιανικής διδασκαλίας, αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι. Αν και σε όλα τα κείμενα των Αποστόλων, δηλαδή τα Ευαγγέλια, τα πρώτα αυτά κείμενα, υπάρχουν οι βάσεις των όρων της πίστεως, έτσι που να μπορούμε να πούμε ότι ό,τι μετέπειτα αναπτύχθηκε είναι ψευδές εάν δεν βασίζεται σε αυτές τις πρώτες αρχές. Ακροθυγώς βέβαια εξετάζονται μερικά μεγάλα θέματα της πίστεως και μάλιστα θίγονται με τρόπο που σχετίζεται με την πνευματική ηλικία των κατηχουμένων, των διδασκομένων. Θυμίζω μία φράση που υπάρχει στις Πράξεις των Αποστόλων και που ακριβώς αυτό δηλώνει. Όταν ο Απόστολος Παύλος στο τελευταίο του ταξίδι, γυρνώντας στα Ιεροσόλυμα, βρίσκεται στην Έφεσο και καλεί τους υπευθύνους των γύρω εκκλησιών για να τους δώσει τις τελευταίες νουθεσίες, τους λέει «Ουδέν υπεστηλάμην των συμφερόντων του μη αναγγείλε ημίν και διδάξε ημάς δημοσία και κατοίκους. Τίποτα δεν άφησα που να μη σας το πω, είτε δημοσίως είτε ιδιωτικός. Τίποτα δεν άφησα όμως από αυτά που συμφέρει να ακούσετε». Μέρημνα δηλαδή του διδασκάλου την εποχή εκείνη και μέχρι τα τέλη του δεύτερου αιώνα είναι να θίγονται με προσοχή τα θέματα της πίστεως, επειδή ακριβώς η συνείδησή τους ήταν ότι το εκκλησιαστικό σώμα δεν εξαρτάται κυρίως από τη διδαχή. Η Εκκλησία δεν είναι διδακτή, αλλά είναι πράξη, είναι εμπειρία. Στους επόμενους πρώτους αιώνες διαφοροποιούνται λίγο τα πράγματα, γιατί αρχίζουν και εμφανίζονται οι αιρέσεις, η παρουσία των οποίων διαμορφώνει και τον τρόπο της διδασκαλίας, τον τρόπο της κατηχήσεως. Από τον δεύτερο αιώνα και μετά αρχίζει μία συστηματική οργάνωση των κατηχουμένων. Γνωρίζουμε ότι στα κατηχητικά κείμενα που εμφανίζονται ή στις κατηχητικές σχολές που διαμορφώνονται την εποχή εκείνη, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ρώμης, Ιεροσολύμων, λαμβάνεται ακριβώς υπόψη η παρουσία των αιρέσεων. Η κατήχηση δεν αναφέρεται μόνο στους όρους της πίστεως. Δεν περιλαμβάνει δηλαδή μόνο την έκθεση των όρων της πίστεως, αλλά προσέχει να διασαφηνίσει τους όρους της πίστεως από την αίρεση. Και ανάλογα με τις αιρέσεις που τοπικά αναπτύσσονται, διαμορφώνονται και τα τοπικά κατηχητικά κείμενα, τα οποία αποτυπώνονται σε αυτά που λέμε βαπτιστήρια σύμβολα, και τα οποία μάλιστα είναι πολλά αυτή την εποχή, αναφέρομαι στο δεύτερο και τρίτο αιώνα, και διαφέρουν και μάλιστα και από τόπο σε τόπο. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση αυτά τα βαπτιστήρια σύμβολα σε ορισμένα σημεία που έχουν άμεση σχέση με τον κίνδυνο της αλλοιώσεως από τις αιρέσεις. Επίσης, σε αυτή την περίοδο, κατά τον δεύτερο κυρίως αιώνα, διαμορφώνεται το σώμα των κατηχητών. Οι κατηχητές είναι διάκονοι της Εκκλησίας ή μάλλον υπηρέτες της Εκκλησίας ανάμεσα στους διακόνους και στους πρεσβυτέρους. Μπορεί να είναι πρεσβύτεροι και κατηχητές, μπορεί να είναι κατηχητές και διάκονοι ή μπορεί να είναι μόνο κατηχητές. Οι κατηχητές προέρχονται από το σώμα του πιστού λαού. Είναι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν και ορίζονται από τον τοπικό επίσκοπο, από τον οποίο και αμέσως εξαρτώνται. Ο επίσκοπος τους ορίζει ως κατηχητές. Έχει αρχίσει η οργάνωση πλέον των κατηχουμένων σε ομάδες.

Ένα τρίτο πολύ σημαντικό στοιχείο που εμφανίζεται από το δεύτερο αιώνα και μετά είναι ότι η κατήχηση παίρνει και έναν ιωνή μυσταγωγικό χαρακτήρα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι όντως μυσταγωγικός ο χαρακτήρας της. Δηλαδή αρχίζει η κατήχηση να ασχολείται και με τον έλεγχο, δηλαδή την κάθαρση των λογισμών. Με άλλα λόγια, η κατήχηση γίνεται και οδηγητική μέσω μιας ασκητικής μεθόδου που πρωτοεμφανίζεται κατά το δεύτερο αιώνα και εξελίσσεται αργότερα και η οποία επικεντρώνεται στο πώς ο άνθρωπος θα ιαθεί, θα γιατρευτεί κατά την αντίληψη Εκκλησίας, ελέγχοντας τους λογισμούς του ή καθαίροντάς τους. Έτσι αρχίζει να εμφανίζεται ο ασκητικός χαρακτήρας της διδασκαλίας που προσφέρεται μέσω κατηχήσεων. Δηλαδή αρχίζει να εμφανίζεται αυτό που αργότερα στη μεν δύση διαμόρφωσε τον ηθικό χαρακτήρα του χριστιανισμού, στη δε ανατολή τον ασκητικό και νηπτικό χαρακτήρα. Ο ασκητικός χαρακτήρας δεν είναι ηθική, δεν αναφέρεται στην ηθική της ζωής. Ο ασκητικός χαρακτήρας αναφέρεται στον έλεγχο των δυνάμεων του ανθρώπου, των εσωτερικών δυνάμεων, των δυνάμεων που ονόμασα προηγουμένως λογισμούς. Αυτά όλα τα σπουδάζουμε σήμερα σε κείμενα που μας έχουν διαφυλαχθεί και που έχουν περάσει μέσα στην πράξη της Εκκλησίας. Ένα τέτοιο κείμενο πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων. Έκανα ήδη έναν υπαινιγμό στην αρχή. Τον 4ο λοιπόν αιώνα, γύρω στο 350 περίπου μετά Χριστόν, εμφανίζεται ένα σύγγραμμα που μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τη μέθοδο κατηχήσεως. Το σύγγραμμα αυτό εμφανίστηκε στα Ιεροσόλυμα και αποδίδεται στον επίσκοπο Ιεροσολύμων Κύριλλο. Πιθανότατα να είναι έργο δικό του και μάλιστα εικάζεται το έχει γράψει σε νεαρή ηλικία πριν γίνει επίσκοπος. Πάντως το έργο αυτό δέχτηκε μια επεξεργασία μετά το θάνατο του Κυρίλλου από τον διάδοχό του Ιωάννη και δεν ξέρουμε ποια ακριβώς μέρη του βιβλίου έχουν γραφτεί από τον Κύριλλο και ποια από τον Ιωάννη. Την έκφραση «έχει γραφτεί» ας τη θέσουμε εντός εισαγωγικών. Κατ' ουσίαν αυτές οι κατηχήσεις εκφωνούνταν. Ίσως να εκφωνήθηκαν σε μια σειρά ετών από σημειώσεις του ίδιου του κατηχητή και μετά έγινε η καταγραφή του προφορικού λόγου. Εκφωνούνταν μάλιστα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που αποτελούσε ήδη κατηχητική περίοδο διαμορφωμένη πριν από το Πάσχα ως προετοιμασία ανθρώπων για να βαπτιστούν την ημέρα του Πάσχα. Ειδικά στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου έχουμε πρώτον κατηχήσεις που προετοιμάζουν για το βάπτισμα και εκφωνούνται ή διαβάζονται κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και δεύτερον κατηχήσεις που έπονται του βαπτίσματος. Επί μία εβδομάδα μετά το Πάσχα υπάρχουν 5 ομιλίες για αυτούς που έχουν βαπτιστεί. Οι πρώτες είναι οι απλές κατηχήσεις. Συγκεκριμένα υπάρχει μία προκατήχηση, μια μικρή εισαγωγή. Υπάρχουν 18 κατηχήσεις για τους κατηχουμένους που εν πωλής είναι ένα σχόλιο στο σύμβολο της πίστεως της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και υπάρχουν και 5 μυσταγωγικές κατηχήσεις που σχολιάζουν τις θεμελιώδεις αγιαστικές πράξεις Εκκλησίας, βάπτισμα, χρίσμα, Θεία Ευχαριστία και Θεία Λειτουργία. Μια τρίτη περίοδος αρχίζει μετά τον 4ο αιώνα, όταν αρχίζει να επικρατεί πλέον ο νηπιοβαπτισμός. Ποιο είναι το καινούριο στοιχείο που εισάγεται? Ενώ μέχρι τώρα η κατήχηση είχε να κάνει με ενήλικες και η προαίρεση ήταν ουσιώδες στοιχείο, η ελεύθερη δηλαδή κίνηση των ανθρώπων να δεχθούν το βάπτισμα, από τον 5ο αιώνα και μετά φαίνεται καταρχήν ότι αυτή η προαίρεση παραθεωρείται. Αρχίζει ο νηπιοβαπτισμός, ο οποίος περί τον 7ο αιώνα γενικεύεται.
Το καινούριο μάλιστα στοιχείο που εισάγεται αυτή την περίοδο είναι ότι ο καταρτισμός του νέου μέλους πάβει πλέον να βασίζεται στην προαίρεσή του, λόγω της νηπιότητας βέβαια, και γίνεται έργο της ευχαριστιακής κοινότητας. Πάβει το άτομο να αποφασίζει να γεννηθεί εν Χριστώ και αυτή η απόφαση μετακινείται στο ευχαριστιακό σώμα. Το ευχαριστιακό σώμα τώρα πια είναι αυτό που αποφασίζει να γεννήσει τον άνθρωπο εν Χριστώ.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής αναφέρθηκα στην ιστορία της κατήχησης και έφτασα μέχρι τον νήπιο βαπτισμό που γενικεύθηκε γύρω στον 7ο αιώνα. Υπογραμμίζοντας ότι τώρα πλέον με τον νήπιο βαπτισμό δεν είναι ο άνθρωπος που αποφασίζει να βαπτιστεί, αλλά είναι το ευχαριστιακό σώμα της Εκκλησίας που αποφασίζει να γεννεί στον άνθρωπο εν Χριστώ. Και αισθάνομαι την ανάγκη στο σημείο αυτό να ανοίξω μια παρένθεση που θα μας βοηθήσει, νομίζω, να καταλάβουμε ότι η βάπτιση ενός νηπίου είναι πράξη ελευθερίας και όχι καταναγκασμού. Και πρώτα-πρώτα θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει ελευθερία. Το πρώτο που θέλω να θυμίσω είναι ότι η ελευθερία ως λέξη είναι το αντίθετο της δουλείας. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο. Δούλος είναι αυτός που δεν έχει ίδιον θέλημα, αλλά είναι υποταγμένος στο θέλημα άλλου. Εάν ο άλλος τον απαλλάξει, τότε γίνεται ελεύθερος. Εισάγεται στην κοινότητα των ελευθέρων. Το εισάγεται στην κοινότητα των ελευθέρων δηλώνει και μία κίνηση. Κινείται προς. Και αυτό μου επιτρέπει να θυμίσω ότι η λέξη ελευθερία προέρχεται από τον παρακείμενο του ρήματος «έρχομαι», από το «ελιληθένε», αυτός που έχει ήδη έρθει, ο ήδη ερχόμενος ή ο ήδη ελθόν. Επομένως, αυτός που υπάρχει εν σχέση. Το να έρθεις κάπου που υπάρχει τι, κάτι, σημαίνει ότι έρχεσαι να ενωθείς με αυτό το τι. Δεν είναι λοιπόν ο δουλεύων, ο δούλος, αλλά είναι ο υπάρχον εν σχέση. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, θα σας θυμίσω τη φράση από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπου η ελευθερία δηλώνεται ως άμεση σχέση με την αλήθεια, αλλά στην περίπτωση αυτή την υποστατική αλήθεια. «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς», υπογραμμίζει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Για να ελευθερωθείς από τη δουλεία των τέκνων του κόσμου τούτου, πρέπει να γνωρίσεις την αλήθεια, που στον Ιωάννη έχει πρόσωπο, έχει υπόσταση, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και μάλιστα το ρήμα «γινώσκην» στον Ιωάννη ταυτίζεται με την έννοια της σχέσεως. Επομένως, κατά την Εκκλησία, η μόνη δυνατότητα ελευθερίας που υπάρχει, το φυσικό μέγεθος ελευθερίας που υπάρχει, είναι το να βρίσκεσαι εν σχέση. Ας επεκτείνουμε λίγο την παρένθεση για να εξηγήσω ότι ο άνθρωπος ως «ον», όχι ηθικά ούτε φυσιοκρατικά, αλλά ως «ον» υπαρξιακά, υπάρχει κατά την Εκκλησία μόνο ως σχέση, ως προσωπική σχέση. Υπάρχει μόνο ως πρόσωπο. Κατά το ποσοστό που αμαυρώνεται ή προσβάλλεται αυτή η προσωπική του ύπαρξη, τότε λειτουργεί ως άτομο. Το άτομο δεν είναι ελεύθερο. Ο κίνδυνος και η παρεξήγηση που γίνεται σήμερα είναι ότι λόγω των ιδεολογιών που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη τους τελευταίους αιώνες, σχετίζουμε τη λέξη ελευθερία με τη λέξη ατομικό, με την έννοια ατομικό δικαίωμα. Δικαίωμα έχει το άτομο, ελευθερία έχει το πρόσωπο. Σχεδόν καταντούν αυτές οι δύο λέξεις να έχουν αντίθετη μεταξύ τους σημασία. Επομένως, θα μπορούσα να υπογραμμίσω και να πω ότι ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν αγάπη ή αυτός που εξ αγάπης και δια της αγάπης γεννιέται. Γι' αυτό ο νηπιοβαπτισμός είναι πράξη ελευθερίας, γιατί η αγάπη της κοινότητας, της ευχαριστιακής κοινότητας, γεννάει έναν άνθρωπο. Η πρώτη γέννηση, η βιολογική, οφείλεται ασφαλώς, τηρουμένων των εξαιρέσεων, στην αγάπη ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Αυτή όμως η αγάπη είναι διαδική, δεν είναι η λεγόμενη προσωπική αγάπη. Γι' αυτό αυτό που γεννάται έχει σχέση με τον θάνατο, όχι με τη ζωή. Για να το πω διαφορετικά, η πρώτη γέννηση κάθε ανθρώπου έχει άμεση σχέση με το θάνατο. Γεννάς το παιδί για να πεθάνει, όχι για να ζήσει. Η ευχαριστιακή κοινότητα ή ο πατέρας και η μάνα μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα αποφασίζουν να γεννήσουν για δεύτερη φορά το παιδί, αυτή τη φορά για να ζήσει. Γι' αυτό και από την κοινότητα λαμβάνεται ένας εγγυητής στον νηπιοβαπτισμό. Ο εγγυητής αυτός είναι ο ανάδοχος. Αναδέχεται εξ ονόματος της ευχαριστιακής κοινότητας το νέο μέλος και γίνεται εγγυητής αυτής της ελευθερίας που προσφέρεται στο νέο μέλος.

Ας επανέλθουμε ξανά στην ιστορία της κατήχησης. Μετά τον ήπιο βαπτισμό παρουσιάζεται μια νέα ανάγκη, αν θέλετε μια νέα πραγματικότητα. Επειδή υπήρξε ο ήπιο βαπτισμός σε αυτή την περίοδο, δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία στο λεγόμενο κήρυγμα, δηλαδή στο διδακτικό μέρος της ευχαριστιακής συνάξεως. Ήδη από τον 4ο αιώνα αρχίζει να διαμορφώνεται η Θεία Λειτουργία με μια μεγάλη επέκταση του διδακτικού της μέρους. Από τον 7ο μάλιστα αιώνα αυτό το διδακτικό μέρος επεκτείνεται ακόμα περισσότερο. Περιλαμβάνει ολόκληρη ακολουθία, την ακολουθία του όρθρου, που έχει καθαρά διδακτικό χαρακτήρα, θα έλεγα μάλιστα κατηχητικό χαρακτήρα. Ό,τι δηλαδή προηγεί το του βαπτίσματος ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας των όρων της πίστεως, κατά την περίοδο αυτή εμφανίζεται να έπεται του βαπτίσματος. Υπάρχει το βάπτισμα, αλλά υπάρχει και η ανάγκη της διδασκαλίας. Η διδασκαλία όμως είναι πια διαφορετική. Δεν είναι κατηχητική, αλλά είναι κηρυγματική. Κηρύττει το γεγονός της ελεύσεως του Χριστού ανάμεσά μας και της ελευθερίας από τη φθορά και από το θάνατο. Στους σημερινούς όμως καιρούς παρουσιάζεται μία αντιστροφή ή ανατροπή των κριτηρίων που υπήρχαν στην Εκκλησία όλους τους περασμένους αιώνες, ακόμα και μέχρι τον προπερασμένο αιώνα. Υπάρχει μια αντιστροφή του τρόπου οράσεως των πραγμάτων, μια σύγχυση των ερμηνεών. Υπάρχει μια προτεραιότητα της ατομικής ηθικής

δηλαδή δεν κάνει show τον άνθρωπο, ούτε με αυτά που λέει, ούτε με αυτά που κάνει. Η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και μόνο. Η ένταξή μας στο σώμα της Εκκλησίας, στο ευχαριστιακό σώμα, είναι η απαρχή της σωτηρίας. Και μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται ούτε να κατανοήσουμε, ούτε να εκβιάσουμε, ούτε να σχολιάσουμε. Καταρχήν βέβαια. Η σωτηρία είναι η Εκκλησία. Η φράση που εμφανίστηκε στην Καρχιδόνα την εποχή του Κυπριανού και αργότερα χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ, «Έξτρα εγκλέζια νουλα σάλους», «Εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία», δεν έχει ηθική διάσταση, έχει υπαρξιακή διάσταση. Η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Εντεταγμένος δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, αρχίζει να γίνεσαι σώος, ακέραιος, υγιής. Έξω από την Εκκλησία διαιωνίζεις τον κίνδυνο της φθοράς και του θανάτου. Περισσότερο λοιπόν σε αυτούς τους 2,5 τελευταίους αιώνες δίνεται σημασία σε αυτό που ο Μέγας Βασίλειος και αργότερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αποκαλούν ονόματα και λιγότερο σε αυτό που οι ίδιοι ονομάζουν πράγματα. Περισσότερη σημασία δίνουμε στη συναισθηματική αντίληψη της σωτηρίας και λιγότερη στην εμπειρία, στη βία της εμπειρίας ψηλάφιση του γεγονότος της παρουσίας της ζωής ανάμεσά μας. Είναι τέτοια αυτή η αντιστροφή που έχει επέλθει, ώστε ουσιαστικά χρειαζόμαστε μία εκ του τάφου Ανάσταση για να ξαναβρεθούμε εκεί που ήταν η Εκκλησία. Οι ίδιες οι ιστορικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, όση καλή θέληση και αν υπάρχει, όσο σμόχθος και αν επιστρατευθεί, όση δουλειά και αν γίνει. Λέω ένα πικρό παράδειγμα για να το καταλάβετε. Όταν λέμε ευχαριστιακή κοινότητα, μιλάμε για μια ομάδα ανθρώπων που ζουν εν αγάπη, εν σχέση. Αυτό είναι ανέφικτο σήμερα. Δεν υπάρχει η ευχαριστιακή κοινότητα ως ενορία και μοιάζει σχεδόν αδύνατο πλέον να υπάρξει. Ενδεχομένως σε κάποια απομακρυσμένα σημεία, αν θέλετε έξω από τον ελλαδικό χώρο όπου οι άνθρωποι είναι σχεδόν μόνοι τους, να μπορούν να απαρτίζουν μια τέτοια μικρή ευχαριστιακή κοινότητα. Αλλά με τα δεδομένα της σημερινής εποχής, όπου ο άνθρωπος όλο και λιγότερο έχει μόνιμη κατοικία, επομένως όλο και λιγότερο έχει ενορία, δηλαδή εν της ορίης εγκατοίκηση, τόσο περισσότερο μας διαφεύγει η πράξη της ευχαριστιακής κοινότητας. Όχι η συνείδηση, ούτε η έννοια, αυτά μπορούμε να τα βρούμε, αλλά η ίδια η πράξη. Επίσκοπος, προεξάρχων δηλαδή της ευχαριστιακής κοινότητας, είναι αυτός που γνωρίζει τα πρόσωπα και σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη ξαναγεννά αυτά τα πρόσωπα. Με την υπάρχουσα σήμερα οργάνωση της ζωής και η οποία δεν μπορεί κατά τη γνώμη μου να αλλάξει, είναι αδύνατο να ξαναβρούμε τη σχέση μας με τον επίσκοπό μας, δηλαδή με τον πρόεδρο της ευχαριστίας, όπως λεγόταν κάποτε.

Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι μια τέτοια κατάσταση όπως αυτή που περιέγραψα προηγουμένως είναι κάπως αντιφατική. Γιατί άραγε η σχέση μας με τον Επίσκοπο δεν είναι δυνατή σήμερα? Και γιατί τελικά αυτή η οργάνωση ζωής που έχει προκύψει να μας στερεί αυτή τη δυνατότητα? Μήπως και στους πρώτους αιώνες έτσι δεν ήταν τα πράγματα στις μεγάλες πόλεις της Αυτοκρατορίας? Οι μεγαλύτερες πόλεις των Αποστολικών χρόνων, για να πάμε λοιπόν στην αρχή, ήταν η Ρώμη, η Αλεξάνδρεια, η Αντιόχεια. Σε αυτές τις πόλεις υπήρχαν ενορίες που η κάθε μια είχε τον Επίσκοπο ως πρόεδρο της Ευχαριστίας. Δεν λέω ότι όλα τα μέλη της Εκκλησίας να είναι γνωστά μεταξύ τους προς Θεού. Δεν λέω αυτό. Το μυστήριο της Εκκλησίας έχει να κάνει με την Ευχαριστιακή Σύναξη. Γι' αυτό τόνισα ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Σε μια Ευχαριστιακή Σύναξη υπάρχει όλη η Εκκλησία ως οικουμένη των παρελθόντων, των παρόντων και των μελώντων, κυρίως των μελώντων, ας είναι παρόντες τρεις μονοπιστοί. Μια άλλη Ευχαριστιακή Σύναξη είναι επίσης όλη η Εκκλησία. Και δεν είναι βέβαια ένας κύκλος εδώ, ένας κύκλος εκεί και ένας κύκλος αλλού. Θα πρέπει να τους εννοήσουμε ως επάλληλους και ομόκεντρους τους κύκλους αυτούς. Κάθε μια Ευχαριστιακή Σύναξη είναι όλη η Εκκλησία. Όλες οι Ευχαριστιακές Συνάξεις είναι όλη η Εκκλησία. Δεν διακρίνονται μεταξύ τους. Σήμερα αυτό είναι ανέφικτο, πραγματικά ανέφικτο. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ κάθε Κυριακή, κάθε 8η ημέρα της εβδομάδας να μετέχω του Ευχαριστιακού Σώματος σε ένα ναό και κάποιες άλλες Κυριακές να πηγαίνω και να μετέχω του Ευχαριστιακού Σώματος σε άλλους ναούς, είτε γιατί ταξιδεύω για τις δουλειές μου και πρέπει να εκκλησιαστώ, βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά, εκεί που είμαι, δίνοντας δηλαδή στην πράξη μου μια ηθική διάσταση πλέον, είτε γιατί θέλω με τους φίλους μου να πάμε κάπου αλλού, είτε γιατί το μνημόσυνο της θείας μου είναι κάπου αλλού, είτε γιατί υπάρχουν κάποια βαφτίσια, κάποιος γάμος και άλλοτε το ένα και άλλοτε το άλλο, για να μην φτάσω να πω ότι διαλέγουμε τις ευχαριστιακές μας συνάξεις ανάλογα με τον ψάλτη, τον ιερέα, τον ίδιο τον ναό κλπ. Αυτό σημαίνει διάλυση του ευχαριστιακού σώματος και δεν βλέπω να υπάρχει θεραπεία σε αυτό. Όμως ας πάμε λίγο να διευκρινίσουμε για να καταλάβουμε και την εκτροπή που έχει γίνει, την αλλίωση που έχει γίνει. Αυτό που είπα και πριν για τα πράγματα και για τα ονόματα, και βασίζομαι ειδικά σε ένα χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στον διάλογό του με τον αιρετικό Βαρλαάμ. Είπε εκεί ο Άγιος Γρηγόριος: «Δεν αγωνίζομαι για να βρούμε τις κατάλληλες λέξεις, τις ίδιες λέξεις, αλλά αγωνίζομαι για τα ίδια πράγματα, δηλαδή για την ίδια εμπειρία. Ούγαρ περί λέξεων ο σκοπός εμή, αλλά πάσο αγών περί των πραγμάτων». Αν λοιπόν έχουμε την ίδια εμπειρία, αν ψηλαφούμε το ίδιο πράγμα, καν τις περί των πραγμάτων ομοφωνή, για τους όρους και τους ορισμούς και τις λέξεις λίγο με νοιάζει. Προς τα λέξεις ου διαφέρομαι. Εάν βέβαια η αλήθεια η δικιά μας βρίσκεται στα πράγματα και όχι στα λόγια. Υπερ εν της πράγμασιν ημίν και ουκ εν ρήμασιν η αλήθεια. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες αν θέλετε, για να μην πω τους 2-2,5 τελευταίους αιώνες, ο αγώνας μας δεν είναι για τα πράγματα αλλά για τα ονόματα. Προσπαθούμε με νοήματα να κατανοήσουμε την πίστη μας και να επιβάλλουμε την αλήθεια αυτής της πίστεως απέναντι στην αλήθεια μιας άλλης πίστεως, των καθολικών παραδείγματος χάρη, των προντεσταντών ή μιας άλλης θρησκείας, των μουσουλμάνων, των Ινδουιστών. Και μέσα στο ίδιο το σώμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας διαλεγόμαστε με λόγια, όχι με πράγματα, με έννοιες, όχι με εμπειρίες. Θα μου πείτε ότι και οι εκπομπές αυτές που γίνονται θα είναι λόγια, δεν θα είναι πράγματα, θα υπάρχει μόνο χρήση του λόγου.
Αλλά επιτρέψτε μου να πω με μια προσπάθεια να ξέρουμε τα όρια αυτού του λόγου. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια φράση ως σχήμα και μόνο, λέγοντας ότι σκοπός αυτών των εκπομπών είναι δια του λόγου, με μικρό λάμδα, πορεία προς τον λόγο, με κεφαλαίο λάμδα. Ό,τι ακούσετε σε αυτές τις εκπομπές περί της πίστεώς μας, δεν θα αποσκοπεί στο σχολιασμό της πράξης. Θα προσπαθεί να διασαφηνίσει την πρόθεσή μας να ζήσουμε την πράξη. Θα ήθελα να ξέρουμε ότι κάθε λέξη έχει την υπέρβασή της από τη μη λέξη. Κάθε κατάφαση πρέπει να ακολουθείται από μια απόφαση. Κάθε ναι πρέπει να ακολουθείται από ένα όχι. Σχεδόν με συνεχείς παραδοξολογίες. Σας θυμίζω αυτό που στην Ανατολική Εκκλησία ιδιαίτερα λειτουργήσε και εξακολουθώ, ελπίζω να λειτουργεί, και που το ονομάζουμε οδό της καταφάσεως και της αποφάσεως. Αναφέρομαι στη λεγόμενη καταφατική και αποφατική θεολογία. Είναι αναγκαίο όταν είμαστε νήπιοι να τρεφόμαστε με γάλα, δηλαδή είναι ανάγκη της φύσης μας η κατάφαση, να διατυπώσουμε αρχές και αξιώματα. Τι είναι ζωή, τι είναι αλήθεια, τι είναι ελευθερία, τι είναι εκκλησία, τι είναι Άγιος, τι είναι Χριστός, τι είναι Θεός, ασφαλώς και είναι αναγκαίο. Μόλις όμως τα διατυπώσουμε, μετά από τις πολλές διατυπώσεις που θα κάνουμε, πρέπει να αρχίσουμε να τα ανερούμε, σε εισαγωγικά η λέξη. Γιατί είναι πολύ πιο κοντά στην ύπαρξη των όντων να ξέρουμε τι δεν είναι ένα όν, παρά να ξέρουμε τι είναι. Και είμαστε πολύ πιο κοντά στην παρουσία του Θεού αν διατυπώσουμε το αξίωμα «τι δεν είναι Θεός», παρά αν διατυπώσουμε ένα αξίωμα «τι είναι Θεός». Γι' αυτό και στη δική μας παράδοση λειτουργούμε κυρίως με εικόνες. Η γλώσσα μας είναι εικονολογική. Λέμε παραδείγματος χάρη ότι ο Θεός είναι φως. Χρησιμοποιώ φράση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Προτιμότερο ίσως θα ήταν να πω ότι ο Θεός είναι σκότος, με την έννοια του γνώφου. Όχι γιατί δεν είναι φως, αλλά γιατί είναι υπέρ το φως. Εάν η πνευματική μου ηλικία, ενδεχομένως η πνευματική μου νηπιότητα, δεν μου επιτρέπει να πω ο Θεός είναι σκότος, θα περιοριστώ στον ορισμό «ο Θεός είναι φως». Αλλά πρέπει να ξέρω ότι ο Θεός είναι υπέρ το φως. Και γι' αυτό θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη «σκότος», που σημαίνει αυτό που σε εισάγει μέσα στην παρουσία του Θεού. Πρόκειται δηλαδή για μια εμπειρία. Για τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, μάλιστα, μια που τον ανέφερα, προτιμότερη είναι η συνάφεια της καταφατικής και της αποφατικής θεολογίας, την οποία μάλιστα την ονομάζει γλυκυτάτην. Γλυκυτάτη η εξαμφήν συνάφεια. Αλλά είναι κατόρθωμα να φτάσεις σε αυτή τη συνάφεια, να μπορείς δια της καταφάσεως να ανάγεσαι στην απόφαση και δια της αποφάσεως στην κατάβαση. Πρέπει να έχεις ξεπεράσει τους κανόνες με τους οποίους σκέπτεται το μυαλό μας.

Τελειώνοντας την εκπομπή, θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για το πώς τη βλέπω να προχωράει ως προς το περιεχόμενό της. Στην επόμενη εκπομπή θα προσπαθήσω να δω την ιστορία του ανθρώπου. Δηλαδή, την ιστορία του παλαιού ανθρώπου, του ανθρώπου του εκτός της Εκκλησίας, του ανθρώπου που βρίσκεται εμπορία προς την Εκκλησία, όπου θα εξετάσουμε τις εμπειρίες του, τις γνώσεις του, τον κόσμο του. Θα εξετάσουμε αυτό που ονομάζουμε εξωχριστιανικό κόσμο. Θα εξετάσουμε αν υπάρχει δικαίωση της ιστορίας του ανθρώπινου γένους. Αλλά επίσης θα εξετάσουμε και πώς διαμορφώνεται αυτή η ιστορία από τον χριστιανό, τον άνθρωπο της πίστεως. Επίσης θα θίξουμε τα θέματα της δημιουργίας του ανθρώπου, της πτώσεως του ανθρώπου, της μετανοίας του, και σιγά σιγά προχωρώντας μέσα στο ναό θα αρχίσουμε να βλέπουμε πώς αυτό το εκτυλίσσεται, αυτό το λεγόμενο μυστήριο της θείας οικονομίας, το οποίο θα καταλήξει στο λεγόμενο μυστήριο της υιοθεσίας. Και τέλος, όταν φτάσουμε περίπου στο Ιερό Βήμα, θα μιλήσουμε για τα έσχατα, για αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Θα προσεγγίσουμε δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού ως το κυρίαρχον αυτού που είναι η Εκκλησία. Όχι ως έσχατον, όχι ως παρόν, όχι ως παρελθόν, αλλά ως αυτό που είναι η Εκκλησία.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η-8 Οκτωβρίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Όταν ήρθε η ώρα του συνήγορου να υποβάλει τις ερωτήσεις του, αυτός, χωρίς να προσπαθήσει σχεδόν καθόλου να αμφισβητήσει την κατάθεση, άρχισε ξάφνου να λέει πως ο αμαξάς Τιμοφέη και ένας άλλος μουζίκος, ο Ακίμ, βρήκανε στο Μόκρογε, σε εκείνο το πρώτο γλέντι, έναν μήνα πριν από τη σύλληψη, 100 ρούβλια στο πάτωμα, στο πάτωμα του διαδρόμου που τα είχε χάσει ο Μύτια καθώς ήταν μεθυσμένος, και τα παραδώσανε στον Τρίφωνα, και εκείνος τους έδωσε γι' αυτό από ένα ρούβλι. Λοιπόν, τα επιστρέψατε στον κύριο Καραμαζόφ εκείνα τα χρήματα, ναι ή όχι? Όσο και να προσπάθησε να ξεφύγει ο Τρίφωνας μετά την ανάκριση των μουζίκων, παραδέχτηκε πως πήρε τα 100 ρούβλια. Πρόσθεσε μονάχα πως τα έδωσε αμέσως στον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, με όλη την τιμιότητα, και μονάχα πως όντας αυτός εκείνη τη στιγμή εντελώς μεθυσμένος, είναι αμφίβολο αν θα το θυμηθεί. Μα επειδή πριν από το κάλεσμα των μουζίκων μαρτύρων αρνιότανε πως βρήκε τα 100 ρούβλια και η κατάθεσή του για την επιστροφή τους στο μεθυσμένο Μύτια ήταν φυσικό να προκαλέσει πολλές αμφιβολίες, τότε ξαφνικά με αυτόν τον τρόπο ένας από τους πιο επικίνδυνους μάρτυρες που παρουσίασε η κατηγορούσα αρχή φάνηκε ύποπτος και έφυγε κι αυτός με έντονα κυλιδωμένη την υπόλοιψή του. Το ίδιο έγινε και με τους Πολωνούς. Αυτοί παρουσιάστηκαν με ύφος περήφανο και ανεξάρτητο. Καταθέσανε δυνατά πως πρώτα-πρώτα υπηρετήσανε και οι δυο τους το στέμα, και πως ο Παν Μύτια τους πρότεινε 3.000 για να εξαγοράσει την τιμή τους, και πως αυτοί οι ίδιοι είδανε πολλά λεφτά στα χέρια του. Ο Παν Μουσιαλόβιτς έβαζε πάρα πολλές πολωνικές λέξεις στην κουβέντα του, και βλέποντας πως αυτό τον ανυψώνει στα μάτια του Προέδρου και του Εισαγγελέα, άρχισε να μιλάει εντελώς πολωνικά. Μα ο Φετιουκόβιτς τους έπιασε κι αυτούς στα δίχτυα του. Όσο και να ήθελε να ξεφύγει ο Τρίφωνας που τον ξανακαλέσανε, αναγκάστηκε να ομολογήσει πως τα τραπουλόχαρτά του τα άλλαξε ο Παν Βρουμπλεύσκι, και πως ο Παν Μουσιαλόβιτς, καθώς ανακάτευε τα χαρτιά, τα τέριαξε κατά πως ήθελε αυτός. Αυτό το επιβεβαίωσε και ο Καλκάνοφ, δίνοντας με τη σειρά του την κατάθεσή του. Και οι δύο Παν φύγανε αρκετά ντροπιασμένοι, κάτω από τα γέλια μάλιστα του ακροατηρίου. Ύστερα σχεδόν το ίδιο έγινε και με όλους τους άλλους, τους πιο επικίνδυνους μάρτυρες. Ο Φετιουκόβιτς τα κατάφερε να τους κυλιδώσει, τους κυλίδωσε όλους ηθικά, και κατάφερε να τους αφήσει να φύγουν με κατεβασμένη τη μύτη. Οι ερασιτέχνες και οι νομικοί τον θαυμάζανε, μα δεν μπορούσαν κιόλας να καταλάβουν σε τι μεγάλο και αποφασιστικό θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν όλα αυτά, γιατί, το επαναλαμβάνω, όλοι νιώθανε το αδιάσυστο της κατηγορίας που όλο και πιο τραγικά μεγάλωνε. Μα από την αυτοπεποίθηση του μεγάλου μάγου βλέπανε πως αυτός δεν ανησυχεί καθόλου, και περιμένανε υπομονετικά. Δεν ήρθε δα έτσι τζάμπα από την Πετρούπολη ένας τέτοιος άνθρωπος? Δεν είναι από εκείνους που θα γύριζε πίσω άπραχτος? Και η ιατρική πραγματογνωμοσύνη δεν ωφέλησε πολύ τον κατηγορούμενο. Μα και ο ίδιος ο Φετιουκόβιτς φαίνεται πως δεν βασανίζονταν και πολύ σε αυτήν, πράγμα που αποδείχτηκε εκ των υστέρων. Ουσιαστικά έγινε μόνο και μόνο ύστερα από την επιμονή
της Κατερίνας Ιβάνοβνας, που είχε καλέσει επίτηδες έναν διάσημο γιατρό από τη Μόσχα. Η υπεράσπιση φυσικά δεν είχε να χάσει τίποτα από αυτήν και στην πιο ευνοϊκή περίπτωση κάτι θα μπορούσε κιόλας να κερδίσει. Εδώ που τα λέμε, έγινε κάτι κάπως κωμικό κιόλας, επειδή οι γιατροί διαφωνήσανε. Σαν εμπειρογνώμονες παρουσιάστηκαν ο περίφημος γιατρός της Μόσχας, ύστερα ο δικός μας ο γιατρός και τέλος ο νεαρός γιατρός Βαρβίνσκι. Οι δύο τελευταίοι παρουσιάστηκαν ως οι απλοί μάρτυρες που τους κάλεσε ο εισαγγελέας. Πρώτον, καλέσανε σαν εμπειρογνώμονα τον γιατρό Χερντενστούπε. Ήταν ένας γέρος, 70 χρονών, ασπρομάλης και φαλακρός, με μέτριο ανάστημα, αλλά γεροδεμένος. Όλοι στην πολιτεία μας τον εκτιμούσαν πολύ και τον σέβονταν επίσης. Ήταν ευσυνείδητος γιατρός, θαυμάσιος άνθρωπος και ευλαβέστατος. Ανήκε στην αίρεση των Χενχούτερ ή στους Μοράβους αδερφούς. Δεν ξέρω πού ακριβώς. Έμενε στην πολιτεία μας χρόνια τώρα και φέρονταν με εξαιρετική αξιοπρέπεια. Ήταν αγαθός και φιλάνθρωπος. Θεράπευε τους φτωχούς και τους χωρικούς εντελώς δωρεάν. Πήγαινε μονάχος τους στις στρόγλες τους. Τους άφηνε λεφτά για τα φάρμακα. Μα κοντά σε αυτά ήταν και πεισματάρης σαν μουλάρι. Ήταν αδύνατον να τον κάνει κανείς να αλλάξει γνώμη όταν μία ιδέα του καρφώνονταν στο κεφάλι. Μια και το έφερε η κουβέντα, πρέπει να πω πως ο διάσημος γιατρός της Μόσχας στις 2-3 μέρες που έμεινε στην πολιτεία μας επέτρεψε στον εαυτό του μερικές εξαιρετικά προσβλητικές κρίσεις αναφορικά με τις ικανότητες του δόκτορα Χερντενστούπε. Και να πως έγινε. Με όλο που ο ξένος γιατρός δεν έπαιρνε λιγότερα από 20-25 ρούβλια τη βίζιτα, όμως πολλοί από την πολιτεία μας εποφελήθηκαν από την ευκαιρία. Δεν λυπήθηκαν τα λεφτά και τρέξανε να τον συμβουλευτούν. Όλους αυτούς τους θεράπευσε φυσικά πριν από αυτόν ο γιατρός Χερντενστούπε και ο διάσημος γιατρός κριτήκαρε με εξαιρετική σφοδρότητα παντού τη θεραπεία του γιατρού μας. Τέλος μάλιστα, όταν πήγαινε στον άρρωστο, τον ρωτούσε αμέσως. «Λοιπόν, ποιος σας μπούκωσε με φάρμακα εδώ, ο Χερντενστούπε?» Ο γιατρός Χερντενστούπε τα μάθε όλα φυσικά. Όλα, μα όλα αυτά. Και να που οι τρεις γιατροί παρουσιάστηκαν ο ένας μετά τον άλλον για να δώσουν την κατάθεσή τους. Ο γιατρός Χερντενστούπε είπε καθαρά πως η ανομαλία των νοητικών λειτουργιών του κατηγορουμένου είναι προφανής. Ύστερα, αφού ανέπτυξε τους συλλογισμούς του που παραλείπω εδώ πέρα, πρόσθεσε πως η ανομαλία αυτή φανερώνεται όχι μονάχα από την προηγούμενη διαγωγή του κατηγορουμένου, μα και τώρα από τις εκδηλώσεις του της στιγμής αυτής. Και όταν τον παρακαλέσανε να εξηγήσει από τι αποδείχνεται τώρα, τη στιγμή αυτή, ο γερογιατρός με την ευθύτητα της αφέλειάς του υπέδειξε το ότι ο κατηγορούμενος, μπαίνοντας στην αίθουσα, είχε ένα ασυνήθιστο και ξένο προς τις περιστάσεις ύφος. Βάδιζε σαν στρατιώτης και κοίταζε ολόησια μπροστά του, τη στιγμή που θα ήταν φυσικότερο για αυτόν να κοιτάει αριστερά, όπου κάθονται οι κυρίες, γιατί αγαπούσε τρομερά το ωραίο φίλο και έπρεπε να συλλογίζεται πολύ τι θα πουν τώρα για αυτόν οι κυρίες. Συμπέρανε ο γεροντάκος με την ιδιόρυθμη γλώσσα του ότι κάπως έτσι έπρεπε να γίνει. Πρέπει να προσθέσω εδώ πέρα πως μίλαγε ρούσικα, πολύ, πολύ ρούσικα και πρόθυμα,
μα η κάθε του φράση αποκτούσε κάπως γερμανικό ύφος. Πράγμα που εδώ που τα λέμε δεν τον στεναχωρούσε καθόλου, γιατί σε όλη του τη ζωή είχε την αδυναμία να θεωρεί τα ρούσικα σαν τα πιο σωστά, καλύτερα από εκείνα που μιλούν οι ίδιοι οι Ρώσοι. Και μάλιστα του άρεσε πολύ να προστρέχει στις ρούσικες παροιμίες, βεβαιώνοντας κάθε φορά πως οι ρούσικες παροιμίες είναι καλύτερες και εκφραστικότερες από όλες τις παροιμίες του κόσμου. Θα παρατηρήσω ακόμα πως αυτός στην κουβέντα του από κάποια λες αφηρημάδα ξέχναγε συχνά τις πιο συνηθισμένες λέξεις, που τις ήξερε περίφημα, μα που ξάφνου, άγνωστο το γιατί, του διέφευγαν εντελώς. Το ίδιο, εδώ που τα λέμε, συνέβαινε και όταν μίλαγε γερμανικά, και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα κούναγε το χέρι του μπροστά από το πρόσωπό του, σαν να προσπαθούσε να αρπάξει τη χαμένη λεξούλα και κανένας δεν θα μπορούσε να τον αναγκάσει να συνεχίσει την αρχινημένη ομιλία του προτού να βρει τη λέξη, τη χαμένη αυτή λέξη. Η παρατήρησή του πως ο κατηγορούμενος θα έπρεπε όταν έμπαινε να κοιτάζει τις κυρίες προκάλεσε έναν ευτράπελο ψήθυρο στο κοινό. Το γεροντάκο μας τον αγαπούσαν πολύ όλες οι κυρίες μας. Ξέραν επίσης πως αυτός ο Εργένης ευλαβής και αγνός κοίταζε τις γυναίκες σαν ανώτερα και ιδανικά πλάσματα. Και γι' αυτό η απρόοπτη παρατήρησή του φάνηκε σε όλους τρομερά παράξενη.

Ο γιατρός της Μόσχας, όταν τον ρώτησαν με τη σειρά του, απότομα και επίμονα επιβεβαίωσε πως θεωρεί τη διανοητική κατάσταση του κατηγορουμένου για μη φυσιολογική και μάλιστα στον υπέρτατο βαθμό. Μίλησε πολύ και έξυπνα για την πλήρη σύγχυση και τη μανία και έβγαλε το συμπέρασμα πως ο κατηγορούμενος, όπως πιστοποιείται από όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, βρίσκονταν αρκετές ακόμα μέρες πριν από τη σύλληψή του σε αμφισβήτηση. Νοσηρή, πλήρη σύγχυση. Και αν διέπραξε το έγκλημα αυτό, μπορεί να έγινε και συνειδητά, μα σχεδόν αθέλητα, μην έχοντας καμία δύναμη να αντισταθεί στην νοσηρή ψυχική του ροπή που τον είχε κυριεύσει. Μα εκτός από την πλήρη σύγχυση, ο γιατρός διέβλεπε ακόμα και μανία, που κατά τη γνώμη του τον οδηγούσε κατευθείαν σε πλήρη παραφροσύνη. Ας σημειώσουμε εδώ πως αφηγούμε με δικά μου λόγια. Ο γιατρός χρησιμοποιούσε την ειδική επιστημονική ομολογία. Όλες του οι ενέργειες έρχονται σε αντίθεση με τον υγιή νου και τη λογική, συνέχισε. Δεν μιλάω για πράγματα που δεν είδα, δηλαδή για το έγκλημα και όλη αυτή την καταστροφή. Μα ακόμα και προχθές, την ώρα που μιλούσαμε μαζί, είχε ένα ανεξήγητα ακίνητο βλέμμα, απρόσμενο γέλιο όταν δεν χρειάζονταν καθόλου, ανεξήγητος συνεχής ερεθισμός, παράξενα λόγια, Μπερνάρ, αξιολογία και άλλα που δεν χρειάζονται. Μα ειδικά διέβλεπε ο γιατρός τη μανία στο γεγονός ότι ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να μιλήσει πια για τις 3.000 που εξαιτίας τους θεωρεί τον εαυτό του εξαπατημένο, χωρίς κάποιον ασυνήθιστο ερεθισμό, τη στιγμή που μιλάει και θυμάται όλες τις άλλες αποτυχίες και προσβολές που του έγιναν τότε και με μεγάλη ευκολία. Τέλος, από πληροφορίες φαίνεται πως και προηγουμένως κάθε φορά που γίνονταν λόγος για τις 3.000 ρούβλια, ο κατηγορούμενος έφτανε μέχρι μανίας, ενώ όλα δείχνουν πως ήταν άνθρωπος αφιλοκερδής και καθόλου φιλοχρήματος. «Όσο για τη γνώμη του σοφού μου συναδέλφου», πρόσθεσε ηρωνικά ο γιατρός της Μόσχας τελειώνοντας, «πως ο κατηγορούμενος μπαίνοντας στην αίθουσα έπρεπε να κοιτάξει τις κυρίες και όχι ίσα μπροστά του, θα πω μονάχα πως εκτός του ότι αυτή η παρατήρηση είναι απόλυτα ευτράπελη, είναι και κατά βάση λανθασμένη. Γιατί αν και συμφωνώ απόλυτα πως ο κατηγορούμενος μπαίνοντας στην αίθουσα του δικαστηρίου όπου αποφασίζεται η τύχη του, δεν θα έπρεπε να κοιτάει έτσι ακίνητα μπροστά του και πως αυτό πραγματικά θα μπορούσε να το θεωρήσει κανείς σαν ένδειξη της μη φυσιολογικής ψυχικής του κατάστασης εκείνη τη στιγμή, ειδικά εκείνη τη στιγμή. Ταυτόχρονα βεβαιώνω πως δεν θα έπρεπε να κοιτάζει αριστερά τις κυρίες, μα απέναντίας δεξιά, ψάχνοντας με τα μάτια του τον συνήγορό του, στη βοήθεια του οποίου στηρίζεται όλη η ελπίδα του και από την υπεράσπιση του οποίου εξαρτάται τώρα όλη του η τύχη. Τη γνώμη του ο γιατρός την εξέφρασε κατηγορηματικά και επίμονα. Μα την ιδιαίτερη κομικότητα στη διαφωνία των δύο σοφών εμπειρογνωμόνων την έδωσε το αναπάντεχο συμπέρασμα που έβγαλε ο γιατρός Βαρβίνσκι, που τον θεωρούσανε τον τελευταίο. Κατά τη γνώμη του, ο κατηγορούμενος, όπως και πρώτα, έτσι και τώρα, βρίσκεται σε εντελώς φυσιολογική διανοητική κατάσταση, αν και φυσικά πριν από τη σύλληψή του θα βρίσκονταν σίγουρα σε εξαιρετικά νευρική διέγερση, πράγμα που μπορεί να προήλθε από πολλές και προφανείς αιτίες. Τη ζήλια, το θυμό,
τη συνεχή μέθη κτλ. Όμως αυτή η νευρική κατάσταση δεν μπορούσε να περιέχει καμία ιδιαίτερη πλήρη σύγχυση που για αυτήν έγινε λόγος. Όσο για το αν έπρεπε να κοιτάει αριστερά ή δεξιά ο κατηγορούμενος μπαίνοντας στην αίθουσα κατά την ταπεινή του γνώμη, ο κατηγορούμενος έπρεπε ίσα ίσα μπαίνοντας στην αίθουσα να κοιτάει ολόησια μπροστά του, όπως και κοίταζε, γιατί ίσα μπροστά του καθότανε ο πρόεδρος και τα μέλη του δικαστηρίου, που από αυτούς εξαρτάται τώρα όλη η τύχη του, έτσι που, κοιτάζοντας ίσα μπροστά του, απόδειξε την εντελώς φυσιολογική διανοητική του κατάσταση, στην παρούσα στιγμή δηλαδή. Τελείωσε με κάποια θέρμη ο νεαρός γιατρός την ταπεινή του κατάθεση. «Μπράβο, γιατρέ!» φώναξε ο Μίτη από τη θέση του. «Σωστά τα λες!» Ο πρόεδρος και πάλι παρατήρησε το Μίτια, μα η γνώμη του νεαρού γιατρού είχε την πιο αποφασιστική επίδραση και στους δικαστές και στο ακροατήριο, γιατί, όπως αποδείχτηκε αργότερα, όλοι την παραδεχτήκανε. Ο γιατρός Χερντενστούπε, όταν τον ρωτήσανε σαν μάρτυρα πια, αποδείχτηκε εντελώς αναπάντεχα ωφέλιμος στο Μίτια. Σαν παλιός κάτοικος της πολιτείας μας και γνωρίζοντας από παλιά την οικογένεια Καραμαζόφ, έδωσε μερικές πληροφορίες πολύ ενδιαφέρουσες για την κατηγορία και ξάφνου σαν κάτι να σκέφτηκε και πρόσθεσε. «Κι όμως, ο πτωχός νεαρός θα μπορούσε να λάβει ασύγκριτα καλύτερη μοίρα, διότι από της παιδικής και μεταπαιδικής ηλικίας ήταν με καλή καρδιά. Μα μια ρώσικη παροιμία λέει, αν έχει κανείς ένα μυαλό, είναι καλό. Κι αν έρθει ακόμα ένας μυαλωμένος άνθρωπος να του κάνει επίσκεψη, τότε θα είναι ακόμα καλύτερα, γιατί τότε θα υπάρχουν δύο μυαλά και όχι ένα μοναχά. Ένα μυαλό καλό, δύο καλύτερα», τον υποβοήθησε ανυπόμονα ο εισαγγελέας, που από καιρό πια ήξερε τη συνήθεια του γεροντάκου να μιλάει αργά, φλίαρα, μη δίνοντας σημασία στην εντύπωση που κάνει, αναγκάζοντας έτσι τους άλλους να τον περιμένουν, να τον περιμένουν, μα απεναντίας, εκτιμώντας το δυσκολόβγαλτο και πάντα αυτοευχαριστημένο γερμανικό του χιούμορ. «Ω, ναι, αυτό λέω κι εγώ», είπε αυτός πεισματάρικα. «Ένα μυαλό καλό και δύο καλύτερα. Μα σε αυτόν δεν ήρθε άλλος με μυαλό και αυτός αμόλυσε και το δικό του». «Πού το αμόλυσε?» Αυτή τη λέξη «πού το αμόλυσε» την ξέχασα, συνέχιζε αυτός, στριφογυρίζοντας το χέρι του μπροστά στα μάτια του. «Α, ναι, σπατσίρεν». «Περίπατο?» «Μα ναι, περίπατο, αυτό λέω κι εγώ. Να λοιπόν που το μυαλό του πήγε να κόβει βόλτες και έφτασε σε μια λακκούβα τόσο βαθιά που βούλιαξε. Εν τω μεταξύ όμως ήταν ένας ευγνώμων και ευαίσθητος νέος. Ω, τον θυμάμαι πολύ καλά από τότε που ήταν τόσο δα μικρούλης, που τον πέταξε ο πατέρας του στην πίσω αυλή όταν έτρεχε χωρίς παπούτσια και με το παντελονάκι του που κούμπωνε με ένα κουμπάκι». Κάποια συγκινημένη και αισθηματική νότα ακούστηκε ξάφνου στη φωνή του τίμιου γεροντάκου. Ο Φετιουκόβιτς ανασκύρτησε σαν κάτι να προαισθάνονταν και αμέσως έστησε το αυτί του. «Ω, ναι, εγώ τότε ο ίδιος ήμουν ένας νεαρός άνθρωπος. Είχα 45 χρόνια τότε, και μόλις είχα έρθει σε αυτήν εδώ την πολιτεία, θυμάμαι.
και λυπήθηκα. Λυπήθηκα τότε το αγοράκι και ρώτησα τον εαυτό μου, γιατί δεν μπορώ να του αγοράσω κι εγώ ένα φούντι. Ένα φούντι. Τι? Ξέχασα πως το λένε αυτό. Ένα φούντι από εκείνα που τα παιδιά αγαπάνε πολύ. Πώς το λένε? Πώς το λένε λοιπόν? Άρχισε πάλι ο γιατρός να κουνάει το χέρι του. Στα δέντρα μεγαλώνει και το μαζεύουν και το χαρίζουν σε όλους. Φούντι, φούντι, πώς το λένε? Μίλα. Όχι, φούντι, φούντι ήταν. Τα μήλα τα πουλάνε με τη δεκάδα. Και όχι με το φούντι. Όχι, είναι πολλά και όλα μικρά. Και τα βάζουν στο στόμα και κρακ. Φουντούκια. Ω μα ναι, φουντούκια. Αυτό λέω κι εγώ. Επιβεβαίωσε με το πιο ατάραχο τρόπο, σαν να μην είχε ξανακούσει καθόλου τη λέξη αυτή ο γιατρός. Και του πήγα ένα φούντι φουντούκια. Γιατί στο μικρό κανένας ωστόσο δεν είχε πάει ένα φούντι φουντούκια. Και σήκωσα το δάχτυλό μου και του είπα, αγοράκι, Θεός πατήρ. Αυτός γέλασε και επανέλαβε, Θεός Υιός. Εγώ ξαναγέλασα και ξαναεπανέλαβα, Θεός Άγιο Πνεύμα. Τότε αυτός γέλασε και πάλι και πρόφερε όσο μπορούσε, Θεός Πατήρ, Θεός Υιός, Θεός Άγιο Πνεύμα. Τότε εγώ έφυγα. Ύστερα από μια μέρα περνάω από μπροστά του και αυτός μου φωνάζει, Μπαρμπούλη, Μπαρμπούλη, Θεός Πατήρ, Θεός Υιός. Και μονάχα ξέχασε το Θεός Άγιο Πνεύμα. Εγώ του το θύμισα και πάλι. Τον λυπήθηκα πολύ. Μα τον πήρανε και δεν τον ξαναείδα πια. Και να που περάσανε 23 χρόνια. Κάθομαι ένα πρωί στο γραφείο μου, με άσπρο κιόλα στο κεφάλι, και ξάφνου μπαίνει ένας ανθυρός νέος άνθρωπος που με κανέναν τρόπο δεν μπορώ να θυμηθώ. Μα αυτό σήκωσε το δάχτυλό του και λέει γελώντας, Θεός Πατήρ, Θεός Υιός, Θεός Άγιο Πνεύμα. Μόλις τώρα έφτασα στην πολιτεία μας και ήρθα να σας ευχαριστήσω για το φούντι το φουντούκι, γιατί κανένας δεν μου αγόρασε ποτέ ένα φούντι φουντούκι. Και μονάχα εσείς μου αγοράσατε ένα φούντι φουντούκι. Και τότε εγώ θυμήθηκα την ευτυχισμένη μου νιώτη και το φτωχό αγοράκι που έτρεχε στην αυλή χωρίς παπουτσάκια. Και η καρδιά μου αναποδογύρισε και είπα, είσαι ευγνώμων νέος, γιατί σε όλη σου τη ζωή θυμώσουν εκείνο το φούντι το φουντούκι, εκείνο που σου έδωσα όταν ήμουν παιδί, και τον αγκάλιασα και τον ευλόγησα και έκλαψα μαζί του. Αυτός στην αρχή γέλαγε, μα μετά έκλαιγε. Έκλαιγε μαζί μου, γιατί ο Ρώσος πολύ συχνά γελάει εκεί που πρέπει και κλαίει εκεί που πάλι πρέπει. Μα αυτός έκλαιγε πολύ. Ωχ, και τώρα αλίμονο. Και τώρα κλαίω κι εγώ. Γερμανέ, τώρα κλαίω. Άνθρωπε του Θεού, φώναξε ξάφνου ο Μύτη από τη θέση του. Όπως και να είναι, αυτό το μικρό ανέκδοτο έκανε στο ακροατήριο ευνοϊκή εντύπωση. Μα την κυριότερη εντύπωση σε όφελος του Μύτια έκανε η κατάθεση της Κατερίνας Ιβάνοβνας, που για αυτήν θα μιλήσω σε λίγο. Μα και γενικά, όταν άρχισαν να προσέρχονται οι μάρτυρες, δηλαδή εκείνοι που κάλεσε ο συνήγορος, τότε η τύχη ξάφνου σαν να χαμογέλασε, και σοβαρά μάλιστα, χαμογέλασε στο Μύτια, και πράγμα
από όλα πιο αξιοσημείωτο, αναπάντεχα μάλιστα και για την ίδια την υπεράσπιση. Μα πριν από την Κατερίνα Ιβάνοβνα καλέσανε τον Αλιώσα, που θυμήθηκε ξαφνικά ένα γεγονός που φάνηκε να ανατρέπει ένα από τα πιο σοβαρά σημεία της κατηγορίας.

αυτό έγινε χωρίς να το περιμένει και ο ίδιος ο Αλιώσα. Τον καλέσανε να καταθέσει χωρίς όρκο και θυμάμαι πως και οι δύο πλευρές του φέρθηκαν από τα πρώτα κιόλας λόγια εξαιρετικά καλά και με συμπάθεια. Φαίνονταν πως τον εκτιμούσαν όλοι. Ο Αλιώσα φέρνονταν σεμνά και συγκρατημένα, μα στις καταθέσεις του πρόβαλε καθαρά μια θερμή συμπάθεια για το δυστυχισμένο αδερφό του. Απαντώντας σε μια ερώτηση, περιέγραψε το χαρακτήρα του αδερφού του σαν άνθρωπο βίαιο και παράφορο, μα συγχρόνως ευγενικό, περήφανο και μεγαλόψυχο, έτοιμο και να θυσιαστεί ακόμα αν του το ζητούσαν. Παραδέχτηκε, είναι αλήθεια, πως τις τελευταίες μέρες ο αδερφός του, λόγω του πάθους του για την Κρούσεγκνα και της αντιζηλίας του με τον πατέρα του, βρίσκονταν σε αφόρητη κατάσταση. Μα με την αγανάκτηση αρνήθηκε και την υπόθεση ακόμα πως ο αδερφός του μπορούσε να σκοτώσει με σκοπό τη ληστεία. Αν και παραδέχτηκε πως εκείνες οι 3.000 είχαν μεταβληθεί στο μυαλό του Μύτια σε κάποια σχεδόν μανία, ότι θεωρούσε πως του τη σώφυλαν από την κληρονομιά και ότι τον γέλασε και δεν του τις είχε δώσει ο πατέρας του, και πως αν και ποτέ δεν ήταν φιλοχρήματος, ωστόσο δεν μπορούσε να μιλήσει για αυτές τις 3.000 χωρίς να φτάσει σε κατάσταση παραφοράς και μανίας. Όσο για την αντιζηλία των δύο προσώπων, όπως εκφράστηκε ο εισαγγελέας, δηλαδή της Κρούσεγκνας και της Κάτιας, απάντησε με υπεκφυγές και μάλιστα σε μια-δυο ερωτήσεις αρνήθηκε εντελώς να απαντήσει. «Πέστε μας τουλάχιστον, σας είχε πει καμιά φορά ο αδερφός σας πως έχει σκοπό να σκοτώσει τον πατέρα του?» ρώτησε ο εισαγγελέας. «Μπορείτε να μην απαντήσετε αν το βρείτε σκόπιμο», πρόσθεσε. «Άμεσα δεν το είχε πει», απάντησε ο Αλιώσα. «Πώς λοιπόν, έμεσα?» «Μου είπε μια φορά για το μίσος που νιώθει για τον πατέρα και πως φοβάται πως την τελευταία στιγμή, μια στιγμή απέχθειας, μπορεί και να τον σκότωνε. Και εσείς, όταν το ακούσατε, το πιστέψατε?» «Ναι, φοβάμαι πως ναι. Μα ήμουν πάντα βέβαιος ότι κάποιο ανώτερο συνέστημα πάντα θα τον σώσει τη μοιραία στιγμή. Όπως και τον έσωσε πραγματικά, γιατί δεν σκότωσε αυτός τον πατέρα μου», τελείωσε σταθερά ο Αλιώσα, με δυνατή φωνή που αντίχησε σε όλη την αίθουσα. Ο εισαγγελέας ανασκύρτησε σαν πολεμικό άλογο στο άκουσμα της Άλπιγκας. «Να είστε βέβαιος πως πιστεύω στην απόλυτη ειλικρίνεια της πεποίθησής σας, ανεξάρτητα από τα συναισθήματα που τρέφετε για το δυστυχισμένο σας αδερφό. Η ολότελα ιδιαίτερη άποψή σας σε όλο το τραγικό επεισόδιο που συνέβη στην οικογένειά σας μας είναι γνωστή από την προανάκριση. Δεν σας κρύβω πως είναι τρομερά ιδιότυπη και αντιφάσκη με όλες τις άλλες μαρτυρίες που έχει στη διάθεσή της η εισαγγελία. Και γι' αυτό βρίσκω αναγκαίο να σας ρωτήσω ακόμα μια φορά με επιμονή. Ποια συγκεκριμένα στοιχεία καθοδήγησαν τη σκέψη σας και σας έφεραν στην τελειωτική πεποίθηση της αθωότητας του αδερφού σας και στην ενοχή ενός άλλου προσώπου που το υποδείξατε άμεσα στην προανάκριση?»

πιστήκατε τόσο τελειωτικά για την αθωότητα του αδερφού σας. Δεν μπορούσα να μην πιστέψω τον αδερφό μου. Ξέρω πως εμένα δεν θα πει ποτέ ψέματα. Το είδα από την έκφραση του προσώπου του. Δεν μου λέει ψέματα. Μονάχα από την έκφραση. Αυτές είναι όλες σας οι αποδείξεις. Άλλες αποδείξεις δεν έχω. Και για την ενοχή του Σμερνιακόφ, επίσης, δεν βασίζεστε στην παραμικρότερη απόδειξη εκτός από τα λόγια του αδερφού σας και την έκφραση του προσώπου του. Ναι, δεν έχω άλλη απόδειξη. Σ' αυτό ο εισαγγελέας σταμάτησε τις ερωτήσεις του. Οι απαντήσεις του Αλιώσα έκαναν στο ακροατήριο την πιο απογοητευτική εντύπωση. Για τον Σμερνιακόφ μιλάγανε πια στην πολιτεία μας πριν από τη δίκη. Όλοι κάτι είχαν ακουστά. Λέγανε πως ο Αλιώσα είχε μαζέψει σοβαρότατες αποδείξεις προς όφελος του αδερφού του και για την ενοχή του Λακέ. Και να τώρα, τίποτα, καμία απόδειξη, εκτός από κάτι πεποιθήσεις τόσο φυσικές, μια και ήταν αδερφός του κατηγορούμενου. Μα άρχισε να ρωτάει και ο Φεντιουκόβιτς. Στην ερώτηση για το πότε ακριβώς ο κατηγορούμενος του μίλησε, του Αλιώσα δηλαδή, για το μίσος του προς τον πατέρα του και για το ότι θα μπορούσε να τον σκοτώσει και αν το άκουσε στην τελευταία του συνάντηση πριν από την καταστροφή, ο Αλιώσα ξάφνου ανατρίχιασε, σαν να θυμήθηκε κάτι μόλις τώρα και να το σκέφτηκε. Θυμάμαι τώρα ένα περιστατικό που και εγώ ο ίδιος το ξέχασα σχεδόν, μα τότε μου ήταν τόσο ασαφές, ενώ τώρα... Και ο Αλιώσα με θέρμη φαίνονταν πως μόλις τώρα συνέλαβε αυτή την ιδέα. Θυμήθηκε πως την τελευταία φορά που συναντήθηκε με το Μίτια, το βράδυ κοντά στο δέντρο, στο δρόμο για το μοναστήρι, ο Μίτια χτυπώντας το στήθος του, το πάνω μέρος του στήθους, του επανέλαβε κάμποσες φορές πως είχε το μέσο να αποκαταστήσει την τιμή του, πως το μέσο αυτό είναι εδώ, να, εδώ, πάνω στο στήθος του. Εγώ σκέφτηκα τότε πως αυτός, χτυπώντας το στήθος του, μίλαγε για την καρδιά του, συνέχισε ο Αλιώσα. Για το ότι στην καρδιά του θα μπορούσε να βρει τις δυνάμεις για να ξεφύγει από ένα κάποιο τρομερό έσχος που τον απειλούσε και που ούτε σε μένα δεν τολμούσε να το ομολογήσει. Ομολογώ πως τότε νόμιζα ότι μιλάει για τον πατέρα και πως ανατριχιάζει από τη σκέψη και μόνο πως μπορεί να πάει και να του φερθεί βία. Μα παρόλα αυτά, τότε σαν να έδειχνε ειδικά κάτι πάνω στο στήθος του. Έτσι που, τώρα το θυμάμαι, μου πέρασε από τότε η σκέψη πως η καρδιά δεν είναι καθόλου σε εκείνο το μέρος του στήθους, μα χαμηλότερα. Και αυτός χτυπάει τον εαυτό του πολύ ψηλότερα. Να εδώ, λίγο πιο κάτω από το λαιμό, και όλο δείχνει σε αυτό το μέρος. Η σκέψη μου φάνηκε τότε ανόητη. Μα αυτός μπορεί να έδειχνε τότε ίσα ίσα το φυλαχτό όπου είχε ράψει εκείνα τα 1500 ρούβλια. Ακριβώς, φώναξε ξάφνου ο Μίτια από τη θέση που κάθονταν. Έτσι είναι, Αλιώσα, έτσι στο φυλαχτό χτυπούσα τότε με τη γροθιά μου. Ο Φεντιουκόβιτς όρμησε προς το μέρος του βιαστικά, οικετεύοντάς τον να ησυχάσει και ταυτόχρονα σαν να γαντζώθηκε από τον Αλιώσα. Ο Αλιώσα, παρασυρμένος και ο ίδιος από τις αναμνήσεις του, εξέφρασε με θέρμη την υπόθεσή του πως το έσχος αυτό συνίστατο πιθανότατα στο ότι έχοντας πάνω του εκείνα τα 1500 ρούβλια που μπορούσε να τα επιστρέψει στην Κατερίνα Ιβάνοβνα σαν το μισό του χρέος, αυτός αποφάσισε να μην το δώσει.

Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι ακριβώς, αναφωνούσε με έξαψη ο Αλιώσα. Ο αδερφός μου φώναζε τότε πως το μισό του έσχους, κάμποσες φορές μου πρόφερε, το μισό. Μπορούσε και τώρα ακόμα να το βγάλει από πάνω του. Μα πως είναι τόσο πολύ δυστυχισμένος από την αδυναμία του χαρακτήρα του, που δεν θα το κάνει αυτό. Το ξέρει από πριν πως αυτό δεν μπορεί και δεν έχει τη δύναμη να το κάνει. Και εσείς το θυμάστε καθαρά πως χτυπούσε το στήθος του σε αυτό ακριβώς το μέρος, ρωτούσε άπλιστα ο Φετιουκόβιτς. Πολύ καθαρά σας λέω, γιατί ίσα ίσα σκέφτηκα τότε γιατί χτυπάει τόσο ψηλά ενώ η καρδιά του είναι χαμηλότερα, και η σκέψη μου φάνηκε την ίδια στιγμή ανόητη. Το θυμάμαι και αυτό, πως μου φάνηκε ανόητη, και αυτό μου πέρασε από το νου. Να γιατί το θυμήθηκα τώρα. Και πως μπόρεσα και το ξέχασα ως τα τώρα. Έδειχνε αυτό ίσα ίσα το φυλαχτό, έδειχνε ίσα ίσα το φυλαχτό όταν έλεγε πως έχει τα μέσα, μα πως δεν θα τα επιστρέψει αυτά τα 1500 ρούβλια. Πως δεν το κατάλαβα. Και όταν τον συλλάβανε φώναζε, το ξέρω, μου το διηγήθηκαν, πως θεωρεί την πιο αισχρή πράξη της ζωής του το ότι έχοντας τα μέσα να επιστρέψει τα μισά, ακριβώς τα μισά του χρέους της Κατερίνας Ιβάνοβνας, και να μην είναι κλέφτης απέναντί της, αυτός παρόλα αυτά δεν βρήκε τη δύναμη να τα δώσει και προτίμησε να μείνει κλέφτης στα μάτια της παρά να αποχωριστεί τα λεφτά. Και πως τον βασάνιζε αυτό το χρέος, τελείωσε αναφωνώντας ο Αλιώσα. Εννοείται πως επενέβηκε ο εισαγγελέας τότε. Παρακάλεσε τον Αλιώσα να περιγράψει ακόμα μια φορά πως γίνανε όλα αυτά, και επέμενε αρκετές φορές ρωτώντας. Όταν ο κατηγορούμενος χτυπούσε το στήθος του, έκανε σαν να έδειχνε κάτι, ή μήπως χτυπούσε απλώς το στήθος του με τη γροθιά? «Μα και ούτε με τη γροθιά», αναφώνησε ο Αλιώσα. «Μα έδειχνε ακριβώς με το δάχτυλο, και έδειχνε εδώ πολύ ψηλά σας λέω. Και πως μπόρεσα να το ξεχάσω αυτό εγώ, πως μπόρεσα να το ξεχάσω εντελώς ως τα τώρα?» Ο πρόεδρος ρώτησε το Μίτια τι είχε να πει αναφορικά με αυτή την κατάθεση. Ο Μίτια επιβεβαίωσε πως όλα γίνανε έτσι ακριβώς, πως έδειχνε ίσα ίσα τα 1500 ρούβλια που τα είχε πριν στο στήθος του, αμέσως πιο κάτω από το λαιμό του, και πως φυσικά αυτό ήταν έσχος. Έσχος που δεν το αρνιέμαι, η πιο αισχρή πράξη της ζωής μου, φώναξε ο Μίτια. Μπορούσα να τα επιστρέψω και δεν τα επέστρεψα. Προτίμησα να μείνω στα μάτια της σαν κλέφτης, μα δεν τα επέστρεψα. Και το κυριότερο έσχος ήταν το ότι το ήξερα και από πριν πως δεν θα τα επιστρέψω. Είχε δίκιο ο Αλιώσα. Αλιώσα, ευχαριστώ. Μ' αυτό τελείωσε η κατάθεση του Αλιώσα. Το σπουδαίο και το χαρακτηριστικό ήταν πως βρέθηκε έστω και ένα γεγονός, έστω και η παραμικρότερη απόδειξη, σχεδόν μονάχα μια υπόνοια απόδειξης, μα που έστω και ελάχιστα μαρτυρούσε ότι πραγματικά υπήρχε αυτό το φυλαχτό, πως είχε μέσα 1500 ρούβλια και πως ο κατηγορούμενος δεν είπε ψέματα στην προανάκριση όταν είπε στο Μόκρογε πως αυτά τα 1500 ρούβλια ήταν δικά μου. Ο Αλιώσα ήταν χαρούμενος, κατακοκκίνησε και πήγε στη θέση του, στη θέση δηλαδή που του υποδείξανε. Για πολύ ακόμα
όλο έλεγε και ξανάλεγε. «Πώς το ξέχασα! Πώς έτσι και το ξέχασα! Πώς μπόρεσα να το ξεχάσω αυτό! Και πώς έτσι ξαφνικά, μόλις τώρα το θυμήθηκα!» Άρχισε μόλις η κατάθεση της Κατερίνας Ιβάνοβνας. Μόλις εκείνη παρουσιάστηκε, την αίθουσα την διέτρεξε κάτι ασυνήθιστο. Οι κυρίες αρπάξανε τα φεσαμέν και τα κιάλια τους. Οι άντρες ανακινήθηκαν. Μερικοί μάλιστα σηκώθηκαν από τη θέση τους για να δουν καλύτερα. Όλοι βεβαιώνανε αργότερα πως ο Μύτη αχλώμιασε. Πάνιασε μόλις μπήκε αυτή. Ντυμένη στα μαύρα, πλησίασε σεμνά και σχεδόν δειλά στη θέση που της υποδείξανε. Από το πρόσωπό της δεν μπορούσε κανείς να μαντέψει πως ήταν ταραγμένη. Μα η αποφασιστικότητα έλαμπε στο σκοτεινό και μουχρό της βλέμμα. Πρέπει να παρατηρήσουμε, αυτό το βεβαιώσανε αργότερα πολύ, πως εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ όμορφη. Άρχισε να μιλάει σιγά μα καθαρά, έτσι που ακουγότανε σε όλη την αίθουσα. Εκφράζονταν εξαιρετικά ήρεμα ή τουλάχιστον προσπαθούσε να είναι ήρεμη. Ο πρόεδρος άρχισε τις ερωτήσεις του προσεκτικά, με εξαιρετικό σεβασμό, σαν να φοβότανε να αγγίξει ορισμένες χορδές και σεβόμενος τη μεγάλη της δυστυχία. Μα η Κατερίνα Ιβάνοβνα, η ίδια, από τα πρώτα κιόλας λόγια, δήλωσε σταθερά, απαντώντας σε μία ερώτηση, πως ήταν αραβωνιασμένη με τον κατηγορούμενο, ώσπου «με εγκατέλειψε ο ίδιος», πρόσθεσε σιγανά. Όταν τη ρώτησαν για τις 3.000 που της εμπιστεύτηκε στο Μύτια για να τη στείλει με το ταχυδρομείο στους συγγενείς της, αυτή πρόφερε σταθερά «δεν του τα έδωσα για να τα στείλει αμέσως. Προαισθανόμουν τότε πως είχε μεγάλη ανάγκη από χρήματα, εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον. Του έδωσα εκείνες τις 3.000 με τη συμφωνία να τη στείλει, αν θέλει, στο διάστημα ενός μηνός. Άδικα βασανίζονταν τόσο ύστερα γι' αυτό το χρέος». Δεν αναφέρω όλες τις ερωτήσεις με ακρίβεια και όλες τις απαντήσεις της. Μεταδίδω μονάχα την ουσία της κατάθεσής της.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 12.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Μουσική 2 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Άγιε Άγγελε, εσύ που στέκεσαι πάνω από την άθλια ψυχή μου και την ταλέπορη ζωή μου, μη με εγκαταλείψεις τον αμαρτωλό, ούτε να φύγεις από κοντά μου εξαιτίας της σκληρής ψυχής σου από τις αμαρτίες. Μην αφήσεις χώρο στον πονηρό δαίμονα να καταπιέζει το θνητό αυτό σώμα. Κράτησε το αμαρτωλό μου χέρι που σου το απλώνω για βοήθεια και οδήγησέ με σε σωτήριους δρόμους. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, εσύ που διαφυλάτης και σκεπάζεις την ψυχή και το σώμα μου, συγχώρεσέ με για όλα όσα σε στενοχώρησα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου και για όποια αμαρτία διέπραξα τη μέρα που πέρασε. Σκέπασέ με τη νύχτα αυτή και διαφύλαξέ με από κάθε επίρρεια του διαβόλου, για να μην εξοργήσω το Θεό με κάποια αμαρτία μου. Και παρακάλεσε για μένα τον Κύριο να με στηρίζει, ώστε να έχω σεβασμό και αφοσίωση σε Αυτόν και να με αναδείξει άξιο δούλο της αγαθότητάς Του. Αμήν.

ασκορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας ανιδιοτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρη του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη μας στεναχωρεί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Γέρον Πορφύριος.

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το «Τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο» αποκτάει κανείς κακή και διεστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι, προχωρώντας σιγά σιγά, κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει το Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του, και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνεις τίποτε απολύτως που καταλαβαίνεις ότι θλιβεί, πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Το δέντρο εκείνο που στέκεται κοντά στα ριάκια δεν επικοινωνεί με τα νερά 2 και 3 ώρες, αλλά όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό το δέντρο εκείνο έχει πλούσιο φύλωμα. Γι' αυτό είναι γεμάτο καρπό, έστω και αν δεν το ποτίζει κανείς από τους ανθρώπους. Επειδή βρίσκεται κοντά στα ριάκια, μέσα από τις ρίζες του τραβάει την υγρασία και σαν μέσα από κάποιους πόρους μεταδίδει την ωφέλεια σε όλο το σώμα. Έτσι και αυτός που συνεχώς διαβάζει τις θείες γραφές και βρίσκεται κοντά στα ριάκια της, κι αν ακόμη δεν έχει κανένα ερμηνευτή, με τη συνεχή ανάγνωση, σαν μέσα από κάποιες ρίζες, παίρνει μεγάλη ωφέλεια.

Όπως τα αρώματα φανερώνουν τη μυρωδιά τους, όχι με το πλήθος αλλά με τη φύση τους, έτσι και οι θείες γραφές μας παρέχουν όλη την ωφέλειά τους, όχι με το πλήθος των φράσεων, αλλά με τη δύναμη του περιεχομένου τους. Έτσι και η φύση του θυμιάματος και από μόνη της μοσχοβολάει. Όταν όμως τη ρίξει στη φωτιά, τότε φανερώνει όλη την ευχαρίστηση που προσφέρει. Έτσι και η Θεία Γραφή, και από μόνη της είναι γλυκύτατη. Όταν όμως κυριέψει την ψυχή σας, σαν άπεσε σε θυμιατήριο, όλο τον οίκο τον γεμίζει από τη μυρωδιά της.

Όπως ακριβώς το σώμα χρειάζεται την υλική τροφή, έτσι και η ψυχή έχει ανάγκη την καθημερινή υπενθύμηση και την πνευματική τροφή για να μπορεί ενισχυμένη να αντέχει στις επιθυμίες της σάρκας και στον εχθρό, ο οποίος συνεχώς μας επιτίθεται και προσπαθεί να εχμαλωτήσει την ψυχή μας, εάν θελήσουμε έστω και προς στιγμή να αδιαφορήσουμε. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ ονόμασε μακάριο εκείνον ο οποίος μελετά τον νόμο του Κυρίου ημέρα και νύχτα.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όσους, έστω κι αν έχουν αποκτήσει περισσότερα χρήματα. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω κι αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχες και τα πλούτη όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει, δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αφθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται. Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αφθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, κι αν ακόμη περιβάλλεται απ' όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής? Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα δικά τους και δεν προσέχουν τις ξένες περιουσίες, κι αν ακόμη είναι φτωχότεροι από όλους, πρέπει να τους θεωρούμε πλουσιότερους από όλους. Γιατί αυτός που δεν χρειάζεται τα ξένα, αλλά αγαπάει να ζει με αυτάρκεια, είναι πλουσιότερος από όλους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

άνθρωπος πλασμένος για να εικονίζει μικρογραφικός επί της γης την απειρομεγέθη εικόνα του θείου δημιουργού. Ήταν απαραίτητο να είναι πρικισμένος με τις ιδιότητες του Θεού, ώστε να έχει την αναφορά του σε αυτόν. Ως εικόνα του Θεού άνθρωπος έπρεπε να είναι όν αυτοσυνείδητον, ελεύθερον και αυτεξούσιον, διότι όν χωρίς συνείδηση της υπάρξεώς του, χωρίς ελευθερία, χωρίς εξουσίαν επί του εαυτού του, είναι ανάξιο της υψηλής αυτής κλίσεως, του υψηλού αυτού προορισμού που του επιφύλαξε η μεγάλη βουλή του Θείου Δημιουργού. Η ελευθερία άρα του ανθρώπου είναι αναγκαία συνέπεια της μεγάλης αποστολής του, της διαπλάσεώς του και της παρουσίας του μέσα στον κόσμο και επομένως προσών αναγκαίων και σεβαστών. Χωρίς την ελευθερία ο άνθρωπος θα ήταν ισότιμος με τα λοιπά ζώα. Η δουλεία θα υπέτασε τις ενέργειές του και θα οδηγούσε τις σκέψεις του μέσα σε ένα περιορισμένο κύκλο όπου θα περιστρέφεται. Οι ιδέες του καλού, του αγαθού, θα ήσαν άγνωστοι σε αυτόν. Θα αγνοούσε τι είναι εσχρόν, τι κακόν, τι ψευδές και δεν θα είχε εξουσία αυτενεργίας, δυνατότητα να εξέλθει από τον περιορισμένο κύκλο των εμφύτων ορμών. Η άγνοια του καλού, του αγαθού, του αληθινού θα καταστούσε τον άνθρωπο ένα όν ανήθικο. Θα διέγραφε την ηθική ως λέξη στερημένη νοήματος, αφού οι πράξεις του θα ήσαν ηθικώς αδιάφοροι και γι' αυτό αχαρακτήριστοι. Η αδιαφορία αυτή και ομοιότης του χαρακτήρως των πράξεων δεν θα διήγηρε καμία αίσθηση είναι η εντύπωση στο νου και στην καρδία του ανθρώπου. Η έλλειψη σε αυτή θα καθιστούσε τη μεν καρδίαν ασυνείδητον, τον δε νου νοθρό και αδρανή. Η ασυνειδησία και η νοθρό της θα επέπεπταν ως σκιερά νέφη και θα εκάλυπταν την θαυμαστή εικόνα του Θείου Δημιουργού που τόσο λαμπρός και θαυμασίως εκαλλιτεχνήθη από τον δημιουργικόν του χέρι, στην οποία διαλάμπει η αγαθό της, η σοφία και η δύναμη του, και θα εμπόδιζαν να ειδεί και να γνωρίσει τον πλάστην του και δημιουργών του σύμπαντος. Θα αγνοούσε τον Θεόν και τα θεία ιδιώματά του και έτσι η δημιουργία ουδέποτε θα εδόξαζε, θα υμνούσε, θα έψαλε και θα ευχαριστούσε με επίγνωση και συνείδηση των Θεών.

άνθρωπος επλάστη για να εικονίζει τον Θεόν επί της γης. Ο Θεός τον έκαμεν όν ωραίων και αυτεξούσιων για να πράττει το θέλημα αυτού, το οποίον έγραψε μέσα στην καρδιά του και το κατέστησε και ειδικόν του θέλημα. Σκοπός της διαπλάσεώς του ήταν να γνωρίσει η δημιουργία των Θεών. Επλάστη λοιπόν για να γνωρίσει τον πλάστην και δημιουργόν του. Επλάστη για να υψούται προς τον Θεόν. Επλάστη για να δοξάζει τον Θεόν. Επλάστη με σκοπόν οι δημιουργηθείς ακτήσεις να ενεί εν συνειδήτως των θείων δημιουργών της. Το αυτεξούσιον λοιπόν αυτού, των ωραίων και το ηθικός ελεύθερον, του εδόθησαν για να εκπληρώνει τον μέγα προορισμόν του, την μεγάλην αποστολή του, να συνδέει την γη με τον ουρανό και να μην αποκλίνει δεξιά ή αριστερά, αλλά να βαδίζει την ευθείαν οδό, πράττοντας μόνο το αγαθόν, το εγγεγραμμένον στην καρδία του, το οποίον και αυτός ορμεμφίτος αγαπά, διότι αλλιώς, εάν αποκλίνει από τον προορισμό του, γίνεται ανελεύθερος και εξομοιούται της κτίνεση της ανοήτης. Ο άνθρωπος είναι αληθώς ελεύθερος πριν απομακρυνθεί από το αγαθόν και ενώσω συνταυτίζει την θέλησή του προς το θέλημα του Θεού. Όμως ευθύς ως αποκλίνει από την ευθείαν, αποβαίνει όντως ανελεύθερος. Η ελευθερία του πλέον είναι ψευδής, επίδειξης ψευδούς ελευθερίας.

Η ελευθερία του ανθρώπου, όταν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, δεν περιορίζεται, διότι αυτός ως θείος είναι άπειρος. Το δε άπειρον όχι μόνον δεν περιορίζει την ελευθερία, αλλά την συνεκτείνει και την συναυξάνει όταν ο άνθρωπος τον ακολουθεί. Αιτιολογώντας το καθήκον που έχει ο άνθρωπος να ακολουθεί το θέλημα του Θεού, ο φιλόσοφος και μάρτης Ιουστίνος μας συμβουλεύει: «Ο Θεός επίησε τον άνθρωπον ελεύθερον και αυτεξούσιον, ώστε αυτό που από η δική του υπετιότητα έχασε με την αμέλεια και την παρακοήν του, να του το δωρήσει πάλιν ο Θεός δια φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης, εάν ο άνθρωπος υπακούσει σε αυτόν». Όπως δηλαδή ο άνθρωπος παρήκουσε και επέφερε στον εαυτόν του τον θάνατον, έτσι και εάν υπακούσει στο θέλημα του Θεού, ή μπορεί να κερδίσει την αιώνια ζωή. Διότι ο Θεός μας έδωσε εντολές άγιες, τις οποίες όποιος τηρήσει ή μπορεί να σωθεί και επιτυγχάνοντας την Ανάσταση να κληρονομήσει την αυθαρσία. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγον ο άνθρωπος οφείλει να φυλάτει με ευλάβεια τον νόμο του Θεού και να πράττει το θέλημα αυτού, διότι ως εικόνα του Θεού είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει των σκοπών της επί γης αποστολικής. Αλλιώς μέλει να κατακριθεί ως παραβάτης των καθηκόντων του, επειδή ελισμόνησε την αποστολή του και εξαιτίας της αμελίας του έκαμε κακήν χρήσην του αυτεξουσίου και παρεδόθη στα πάθη και στις επιθυμίες.

Το αυτεξούσιον του ανθρώπου είναι βεβαίως ανεπηρέαστον. Ο βαθμός της ελευθερίας αυτού καταδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος τον προσκαλεί. Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν. Ο Σωτήρ καλεί τον άνθρωπον ο πίσω του και τον αφήνει ελεύθερον να αποφασίσει περί του σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος, να τον ακολουθήσει ή να πάρει τον ειδικόν του δρόμο. Ήλθε για να σώσει τον άνθρωπο και όμως δεν παραβιάζει το αυτεξούσιον αυτού. Τον προσκαλεί να λάβει ενεργόν μέρος στη σωτηρία του και όμως δεν επηρεάζει καθόλου το αυτεξούσιον αυτού. Από την μελέτη της ιστορίας της απολυτρώσεως βλέπουμε τον Υιόν του Θεού γενόμενον άνθρωπον υπέρ της σωτηρίας του ανθρώπου, πορευόμενον προς το εκούσιον πάθος με σκοπόν να άρει την αμαρτία του κόσμου, να βαστάσει τους μόλοπες τους ειδικούς μας, να εκπληρώσει το μέγα μυστήριον της οικονομίας και να συμφιλιώσει τον άνθρωπον με τον Θεόν. Και εν τούτης δεν παραβιάζει καθόλου το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Ιδού η κεκλεισμένη πύλη του παραδείσου ανοίγεται και η πύρινη ρομφαία η οποία φυλάτει την είσοδον αυτού απομακρύνεται και η φωνή του δεσπότου προσκαλεί τον άνθρωπο που ήταν πριν αποκλεισμένος να εισέλθει διαμέσου αυτής στον τόπο της καταπαύσεως. Αυτός όμως αφήνεται ελεύθερος εάν θέλει να εισέλθει ή όχι.

Η επίσημος αναγνώρισης της ελευθερίας μας εκ μέρους του Σωτήρος μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας δεν πραγματούται μόνον από την απόλυτη ενέργεια της χάριτος του Θεού, αλλά και από την συγκατάθεση και τη σύγχρονων ενέργειων του ανθρώπου. Περί της αναγκαιότητος αυτής ιδού τι λέγουν οι σοφοί πατέρες της Εκκλησίας. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει: «Η χάρις, μολονότι είναι χάρις, σώζει όσους το θέλουν». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει: «Η σωτηρία πρέπει να προέλθει από τη συνεργασία την ειδική μας με τον Θεό». Ο Δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέγει: «Όταν οι ψυχές το θέλουν, αποστέλει και ο Θεός το πνεύμα. Αν όμως λείψει προθυμία, συστέλλεται το εκ Θεού πνεύμα». Αλλά και ο Ιερός Αυγουστίνος λέγει: «Ο Θεός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο, χωρίς τον άνθρωπον αδυνατεί να σώσει τον άνθρωπο, χωρίς αυτός να το θελήσει». Άρα διδασκόμεθα ρητός και σαφώς ότι οι παράγοντες της σωτηρίας είναι δύο: πρώτον, η ελευθερία θέλησης του ανθρώπου, και δεύτερον, η χάρις του Θεού.

χαρακτηριστικών της αληθούς ελευθερίας, δηλαδή της αληθούς ελευθερίας θέλησεώς μας, είναι η αγάπη του αγαθού, του καλού, του αληθούς και η επίμονος παραμονή σε αυτήν την αγάπη. Ο έρος προς το αγαθόν είναι η έκφραση του έσω ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου και η εξωτερήκευση του αισθήματος που τον πλημμυρίζει. Ο έρος αυτός γεννάται από την ταυτότητα των υπαγορεύσεων της καρδιάς με τις υπαγορεύσεις του θείου νόμου, ο οποίος έχει εγγραφεί μέσα στις καρδιές μας. Αυτό υπενήσεται και η Αγία Γραφή όταν λέγει ότι ο θείος νόμος εδόθη γραπτός μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Διότι ο Θεός διέπλασε την καρδίαν ως έδραν της αγάπης του αγαθού. Γι' αυτό και εκφύσεως αγαπά, ποθεί και ζητεί το αγαθόν. Και πώς ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, αφού η πρώτη εντύπωση την οποία έλαβεν ήταν η όψη του αγαθού, του άκρου αγαθού. Ναι, ήταν αδύνατο να γίνει διαφορετικά, διότι το αγαθόν άφησε στην καρδία τις πρώτες εντυπώσεις, τις οποίες εχάραξε βαθύτατα μέσα της και γι' αυτό θα είναι αιώνιοι. Η αγάπη αυτή, η επιπόθηση και η επιζήτηση του θείου νόμου είναι που κάνει τον Απόστολο Παύλο να ονομάζει τον νόμο που είναι γραμμένος μέσα στην καρδία νόμο του νοός του και να τον ταυτίζει με τον νόμο του Θεού.

τον τρόπο κατά τον οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας αληθώς ελευθέρους, μας τον υπέδειξεν ο ίδιος ο Σωτήρ ημών, όταν είπε «Ως γάρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δε αν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού, ευρύσει αυτήν». Δηλαδή εδίδαξε ότι μόνο με την αυταπάρνησιν μπορούμε να σωθούμε και αληθώς. Για να γίνουμε αληθώς ελεύθεροι, είναι ανάγκη να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας και να σηκώσουμε στους ώμους των σταυρών και να ακολουθήσουμε τον Υιόν του Θεού, ο οποίος μας καλεί για να μας ελευθερώσει. Εάν ούν ο Υιός ελευθερώσει μας, όντως ελεύθεροι έσεστε. Λέγει ο Σωτήρ και ελευθερωτής μας. Και πάλιν, εάν εμείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ και γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Άρα αποβαίνουμε ελεύθεροι όταν ακούμε με προσοχήν το κήρυγμα του Σωτήρος. Μένουμε σε αυτό, σηκώνουμε στους ώμους των σταυρών και τον ακολουθούμε και απαρνούμεθα τους εαυτούς μας όταν αποτασσόμεθα των νόμων της σαρκός μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες και σηκώνουμε τον σταυρόν υπομένοντας κάθε κακοπάθεια υπέρ του νόμου του Θεού. Ο τρόπος δηλαδή να διαμείνουμε ελεύθεροι είναι κατάπαυσης του θελήματος της σαρκός, ενέργεια του θελήματος του πνεύματος και υποταγή του κατωτέρου στο ανώτερον.

ώστε όποιος θέλει την σωτηρία του οφείλει να εργαστεί προς την απόκτηση αυτής. Αλλιώς και αυτήν θα στερηθεί και την απώλεια της αιωνίου ζωής δια της αμελίας και της ακιδείας θα παρασκευάσει για τον εαυτόν του και την αιώνιον κόλαση θα κληρονομήσει, από την οποίαν εύχομαι ο Θεός να μας λυτρώσει όλους. Είναι άρα αναπόδραστος ανάγκη να ακολουθήσουμε τον Κύριον. Διότι αν ο Υιός του Θεού μας ελευθερώσει, τότε θα είμεθα αληθώς ελεύθεροι. Ναι, αληθώς, μόνον ο Υιός του Θεού ή μπορεί να μας ελευθερώσει, διότι αυτός είναι η ελευθερία. Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ουδέ το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μόνον εάν ακολουθούμε τον Σωτήρα ή μπορούμε να μείνουμε ελεύθεροι και να απαλλαγούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Εάν λοιπόν θέλουμε να είμεθα ελεύθεροι, οφείλουμε να ακολουθούμε τον Σωτήραν Χριστόν. Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Τάσος Παπαδημητρίου στον ήχο, Κυριακή Ελιανού στο μικρόφωνο. Δύο 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού μέσω διαδικτύου. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Για να απαντήσει ο Θεός στο αίτημά μας και να μας δώσει ό,τι του ζητάμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε ταπείνωση, την οποία εμείς δεν έχουμε. Όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, έχουμε πολύ εγωισμό.

Όλα τα γνωρίζουμε. Είμεθα όλοι σοφοί. Όταν μας κυριεύει ο εγωισμός, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρίες για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Αλλά εμείς αυτές τις ευκαιρίες δεν τις δεχόμαστε. Τις διώχνουμε. Εάν όσα οφείλει ο άνθρωπος τα ξεπλήρωσε σε αυτή τη ζωή, σώζεται. Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στην προσευχή, γιατί αυτή μας κρατεί σε επαφή με το Θείο. Και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής. Είναι ανάγκη της ψυχής και δεν πρέπει να θεωρείται αγκαρία. Η προσευχή, για να ακουστεί από το Θεό, πρέπει να γίνεται με ταπείνωση, με συνέστηση βαθιά της αμαρτωλότητάς μας και να είναι καρδιακή. Εάν δεν είναι καρδιακή, δεν ωφελεί. Ο Θεός ακούει πάντοτε την προσευχή του ανθρώπου που είναι πνευματικά ανεβασμένος. Η μελέτη της Αγίας Γραφής βοηθάει πολύ την προσευχή, θερμαίνει την ψυχή και μεταφέρει τον προσευχόμενο σε ένα πνευματικό χώρο. Η προσευχή είναι ξεκούραση.

Όταν εμείς αναθέτουμε τα πάντα σε Αυτόν, ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει. Ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς για να μας ξεσκονίσουν και να εξαγνίζεται έτσι η ψυχή μας με τις θλίψεις και τα κλάματα και να αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε στο Θεό για τη σωτηρία μας. Οι κανόνες όταν εφαρμόζονται χωρίς διάκριση γίνονται κανόνια. Η στοργή και η αγάπη των γονέων είναι απαραίτητα στοιχεία για την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Σήμερα υπάρχει έλλειψη στοργής και ενδιαφέροντος εκ μέρους των γονέων για τα παιδιά. Τους δίνουν χρήματα και τους κάνουν κακό. Τους παίρνουν μοτοσικλέτες και πάνε και σκοτώνονται τα παιδιά. Δεν είναι η στοργή που έχουν ανάγκη τα παιδιά. Όποιος έχει χάρη Θεού, θα του δοθεί κι άλλη. Όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί, θα του αφαιρεθεί κι αυτή. Η χάρη του Θεού δεν υπάρχει στους σημερινούς ανθρώπους, γιατί πετάνε και τη λίγη που είχανε. Και όταν φύγει η χάρη, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στον άνθρωπο. Όταν η νοικοκυρά λέει την ευχή κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού, όλα αγιάζονται. Και το φαγητό της, και αυτοί που τρώνε το φαγητό της. Στην εποχή μας πλήθυναν δυστυχώς τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα, διότι επηρεάστηκαν οι άνθρωποι πάλι από το κοσμικό πνεύμα που επιδιώκει όλο τις ευκολίες και αποφεύγει το σωματικό κόπο. Αναπαύονται δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς στο πολύ διάβασμα και στη λίγη ή καθόλου εφαρμογή. Θαυμάζουμε μόνον τους Αγίους Αθλητάς της Εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν, διότι δεν κοπιάσαμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο και να τους μιμηθούμε.

Όταν κανείς φοβάται το θάνατο, τον κυνηγάει ο θάνατος. Ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος να το αναθέτουμε στο Θεό. Είναι εγωιστικό να επιμένουμε. Όταν διορθώσω εγώ τον εαυτό μου, διορθώνεται ένα κομμάτι της Εκκλησίας, οπότε μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα. Τώρα οι άνθρωποι κάνουν πολλά πνεύματα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μοιάζουμε με τις τσουκνίδες. Από μακριά φαίνονται πράσινες, δροσερές, σαν πεδιάδα, σαν κήπος. Μα όταν πλησιάσεις και τις αγγίξεις, τότε βλέπεις την ασχήμια τους και νιώθεις το κεντρί τους. Σήμερα κοιτάζουμε να γιάσουμε με λίγο κόπο. Ξεφύγαμε από την παράδοση. Δεν βλέπουμε τον πρώτο μέσα στο στίβο, αλλά τους τελευταίους. Στις κρίσεις σας πάντα να βάζετε ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει.

άνθρωπος πεθάνει εν μετανία και οδεύει προς τον παράδεισο, τότε είναι σαν να βρίσκεται μέσα σε ένα λεωφορείο και απ' έξω τα σκυλιά τρέχουν και γαυγίζουν χωρίς να τον ενοχλούν στο ταξίδι του, αλλά ούτε και να τον καθυστερούν. Είτε προσευχόμαστε για τον εαυτό μας είτε για τους άλλους, η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή. Το πρόβλημα των άλλων να γίνεται και δικό μας πρόβλημα. Πρέπει να κάνετε προετοιμασία για την προσευχή. Να διαβάζετε ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο ή το Γεροντικό και μετά να προσεύχεστε. Χρειάζεται μια προσπάθεια για να μεταφερθεί ο νους στο θείο χώρο. Η μελέτη μοιάζει με γλυφιτζούρι που μας το δίνει ο Θεός για να μας οδηγήσει στα πνευματικότερα. Με τη μελέτη θερμαίνεται η ψυχή. Να ζείτε στο κλίμα της διαρκούς δοξολογίας και ευχαριστίας του Θεού. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία. Γνωρίζω ότι ο φύλακας άγγελος που έχουμε μας προστατεύει και μας οδηγεί. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον, ο άγγελός μας αστραπιαία μπορεί να βοηθήσει, να πληροφορήσει, να φυλάξει αυτόν για τον οποίο προσευχόμαστε. Πρέπει και εμείς να αγωνιζόμαστε. Τους βλέπετε τους ποδηλάτες που αγωνίζονται με την καρδιά τους και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Ο τελευταίος βλέπει τον πρώτο και όλος αυτός ο κόπος για να πάρουν ένα άδειο κύπελο. Ο χριστιανός σώζεται μόνο με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του Θεού και όχι με τη θεωρητική ενασχόληση περί τα θεία. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων έχει αγωνιστικό πνεύμα, αυτό πολύ βοηθάει. Γιατί όταν ένας προχωράει πνευματικά, δεν ωφελεί μόνο τον εαυτό του, αλλά βοηθάει και τον άλλον που το βλέπει. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Σήμερα, μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν?

Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, αυξάνουν και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο προχωρεί η κοσμική ευγένεια, τόσο χάνεται και η απλότητα, η χαρά και το φυσικό ανθρώπινο χαμόγελο. Όποιος κουράζεται για τον πλησίον του από καθαρή αγάπη, ξεκουράζεται με την κούραση. Ενώ εκείνος που αγαπάει τον εαυτό του και τεμπελιάζει, κουράζεται και με το να κάθεται. Πολλοί άνθρωποι τα έχουν όλα, αλλά έχουν και λύπη, γιατί τους λείπει ο Χριστός. Όσον περισσότερους πειρασμούς έχουμε, τόσο μεγαλύτερο αγώνα κάνουμε, τόσο περισσότερο μισθό έχουμε. Να πούμε, δεν είναι αυτοί που αμαρτάνουν, αλλά είμαι εγώ. Τέτοιους χριστιανούς, έλεγε ο γέρον Παΐσιος, θέλει ο Θεός, που φεύγουν από το κακό λογισμό, όπως αποφεύγει η μέλισσα την ακαθαρσία. Ο νους είναι όπως το μικρό παιδί. Το παιδί όταν πάει κάπου να παίξει και του αρέσει, τότε επιμένει να πηγαίνει συνέχεια στο ίδιο μέρος. Έτσι κι εμείς, όταν καταπιανόμαστε με πολλά άλλα θέματα και με έρημνες βιωτικές, είναι φυσικό ότι ο νους εκεί συχνώς και συνεχώς αρέσκεται να τρέχει. Ήγκυκε η βασιλεία των ουρανών και οι πιστοί πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι, ως αν ο Αντίχριστος να έρχεται σήμερα αύριο. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Κυρίου, ούτε μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι θα έλθει σήμερα ή ότι έχει ακόμη χρόνια πολλά. Ο καλός και σωστός χριστιανός είναι πάντοτε έτοιμος.

Όταν τα μικρά παιδάκια περνούν με τους γονείς τους έξω από κάποια βιτρίνα και θέλουν κάτι που τους αρέσει, τότε κρατούν τη μητέρα τους από το φουστάνι και την τραβάνε και κλαίνε και χτυπιούνται μέχρι να την εξαναγκάσουν να τους το αγοράσει. Έτσι κι εμείς, με επιμονή και υπομονή, παραμένουμε στην προσευχή μέχρι να μας ακούσει ο Θεός. Έτσι κι εσείς, κατά το Ευαγγέλιο που λέει να επιμένετε στην προσευχή και να μην αποκάμνετε, πρέπει να προσεύχεστε συνεχώς και ασταμάτητα μέχρι να κερδίσετε αυτό που θέλετε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνετε να προσεύχεστε και να επικοινωνήσετε με τον Θεό. Από την επίμονη προσευχή έχουμε ωφέλη, γιατί μας παραχωρεί ο Θεός αυτό που ζητάμε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνουμε να προσευχόμαστε. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμαστε όταν ο Θεός αργεί να μας εισακούσει. Πολλά καλά πηγάζουν από την αργοπορία αυτή. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απηθείας. Μη γέννητο. Στην εποχή μας δεν πέρασαν οι άνθρωποι ούτε πολέμους ούτε πείνα και λένε ότι δεν έχουν ανάγκη και από το Θεό. Τα έχουν όλα και γι' αυτό δεν εκτιμούν τίποτε. Αν όμως έλθει δύσκολος καιρός, πείνα και λοιπά, και δεν έχουν τι να φάνε, τότε θα εκτιμήσουν και το ψωμί και τη μαρμελάδα και όσα θα στερηθούν. Άμα δεν δοξάζουμε το Θεό, επιτρέπει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία για να εκτιμήσουμε τα πράγματα, ενώ όταν τα εκτιμούμε δεν επιτρέπει ο Θεός να συμβεί τίποτε το κακό.

Μεγάλη υπόθεση εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα χρόνια που περνάμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός. Με μια ματιά στον ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα. Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Καλά είναι να παίρνει κάθε αρετή και να βρίσκει τον Άγιο που την είχε, να μελετά το βίο του, και τότε θα βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτε και θα προχωρεί με ταπείνωση. Όταν προσπαθώ να μιμηθώ τους προχωρημένους, η συνείδηση λεπτύνεται. Όταν όμως βλέπω τους πίσω, δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω ότι δεν είναι σπουδαία τα σφάλματά μου εν συγκρίση με τα δικά τους. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει τώρα ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά, να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε χαρούμενα και προαιρετικά και όχι από θλίψεις αναγκαστικά.

Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη την ψυχή σου. Οι κοσμικοί τη χαρά του την ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι την ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κλπ. Και όταν τελειώσουν αυτά, μένουν με ένα κενό και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια. Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χαθούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μία φορά, μία συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Δεν πάει τίποτε χαμένο. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο? Τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι? Τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα?» Από το «Τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο» αποκτάει κανείς κακή και διαστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι προχωρώντας σιγά σιγά κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει τον Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνει τίποτε απολύτως που καταλαβαίνει ότι θλίβει ή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

να εξετάζεις τη συνείδησή σου, να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου, να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες, να αγαπάς το Θεό εν απλότητη καρδίας, να πιστεύεις Αυτόν χωρίς υπολογισμούς, να έχεις ακατάπαυστα ενώπιόν σου το απεριόριστο έλεος Του και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να Τον δοξάζεις και να Τον ευλογείς σε όλες τις δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού και για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου. Να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και στους γνωστούς σου. Να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις τέσσερις περιόδους της νηστείας, καθώς και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε ορτή. Να λες πρωινές και βραδινές προσευχές και ακόμη μερικούς ψαλμούς κάθε μέρα, και αν το επιτρέπει ο χρόνος, να διαβάζεις ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές των Αποστόλων. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος Πισόπτινα.

φυσικές κινήσεις του σώματος δεν πρέπει να μας βγάζουν από το σωστό δρόμο, ούτε να μας εμποδίζουν στη σοφροσύνη. Τα ποτά, τα πολλά φαγητά και η απρόσεκτη συναναστροφή με γυναίκες ανάβουν τη φλόγα των κακών επιθυμιών και το σώμα αγριεύει, χάνοντας τη φυσική του ημερότητα και απλότητα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι με την άσκηση και την προσευχή έχουμε φτάσει σε υψηλά μέτρα αρετής. Τότε ακριβώς επιτρέπει ο Θεός τους σαρκικούς πειρασμούς για να ταπεινωθούμε. Χρειάζεται βία, γιατί η σάρκα δεν υποτάσσεται εύκολα. Ο αγώνας είναι δύσκολος, αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου θα νικήσουμε. Ο κόπος και ο αγώνας μας, ο σκληρός και δύσκολος, θα αμυνθεί από το Θεό. Οι θλίψεις και οι στεναχώριες θανατώνουν τα σαρκικά πάθη. Το σώμα μας, όπως και η ψυχή μας, δεν είναι αμαρτωλά, αλλά οι κακές επιθυμίες και οι σαρκικοί μολυσμοί τα μολύνουν. Η άσκηση, η ταλαιπωρία του σώματος και η προσευχή βοηθούν στην πνευματική ανύψωση. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Γέροντα, γιατί υπερηφανεύομαι εύκολα? Για να υπερηφανεύεσαι εύκολα σημαίνει ότι έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Πιστεύεις ότι κάτι είσαι. Δεν μπορεί να υπερηφανευθεί κανείς αν δεν πιστεύει ότι είναι κάτι. Αφού λοιπόν πιστεύεις ότι είσαι σπουδαία, μετά με το παραμικρό υπερηφανεύεσαι, σαν τους υπερτασικούς που μόλις λίγο στενοχωρηθούν αμέσως ανεβάζουν πίεση. Γέροντα, έχει παγώσει πάλι η καρδιά μου. Γιατί φθάνω σε αυτή την κατάσταση? Γιατί αφήνεις το κεφάλι σου ξεβίδωτο και παίρνει αέρα το μυαλό σου? Εγώ βάζω τάπα, τη βιδώνω, αλλά εσύ την πετάς. Τώρα χρειάζεται να βάλουμε τάπα μεγάλη και να τη βιδώσουμε γερά γερά. Ξέρεις πόσα θα σου έδινε ο Χριστός αν δεν είχες αυτό το ελάττωμα? Όταν δεν προσέχουμε, έρχεται ο διάβολος ύπουλα, μας τρυπάει το κεφάλι με το σουβλί του, την ίηση, μας το φουσκώνει σαν μπαλόνι και μας σηκώνει στον αέρα. Γέροντας Παΐσιος.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε: «Αδελφοί μου, όταν ήμουν νέος έκανα μια σκέψη λάθος. Μου φάνηκε στην αρχή καλή και σωστή, αργότερα όμως μετάνιωσα πικρά. Μου έλεγε ο λογισμός μου: νέος είμαι, ας κάνω τώρα και καμιά αμαρτία, ας χαρώ τούτο ή και εκείνο το απαγορευμένο. Δεν χάλασε ο κόσμος. Όταν θα γεράσω κάνω και τα ενάρετα και τα καλά. Αυτή τη σκέψη έκανα. Και γιατί μετάνιωσα? Γιατί στο μεταξύ οι αμαρτίες ρίζωσαν βαθιά μέσα μου. Και τώρα που μεγάλωσα και γερνάω, δεν μπορώ να τις αφήσω και να κάνω το καλό. Λοιπόν, προσέχετε κι εσείς για να μην πάθετε το ίδιο. Φυλαχθείτε. Τα καλά έργα να κάνετε και όχι τις αμαρτίες. Αυτά τα έργα να ριζώσουν μέσα σας και όχι οι αμαρτίες».

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο. Ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα. Θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι. Και αδελφός και αδελφή και μητέρα. Όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις? Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Υποτασσόμεθα δηλαδή στο εγώ του άλλου και στο δίκιο του άλλου. Δεν υποτασσόμεθα όπως το εννοείται. Κάνουμε εκείνο που εμείς θεωρούμε σωστό, αλλά δεν θα έχουμε μαζί του άσκοπες συζητήσεις. Δεν θα έχουμε κατάκριση. Δεν θα έχουμε χάσιμο της γαλήνης μας. Αυτός θα συνεχίσει το δρόμο του και θα τον εμπιστευθούμε στο θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να μας βλάψει. Γιατί εμείς έχουμε κάποια αρχή επάνω μας που είναι σύμφωνη με τη δική μας δικαιοσύνη. Υπάρχει ο πνευματικός μας. Υπάρχει η γερόντισά μας. Υπάρχει ο δεσπότης μας. Υπάρχει η εκκλησία ολόκληρη που συμφωνεί. Πάνω απ' όλα υπάρχει το Ευαγγέλιο που σου λέει: αυτό είναι το δίκιο. Αυτή είναι η εντολή. Λοιπόν, αλλά να σας πω για αυτού του είδους τις σκέψεις όλες. Εγώ έχω ένα καλάθι που το λέω το καλάθι της ματαιότητος. Και όπως ρίχνουμε τα άχρηστα χαρτιά, έτσι και αυτές τις σκέψεις εκεί μέσα τις ρίχνω και δεν με στενοχωρούν. Γερόντισσα Γαβριλία.

Τα ονόματα της αγάπης είναι πολλά. Τα έργα της επίσης πολλά. Τα γνωρίσματά της περισσότερα και τα ιδιώματά της πάμπολα. Δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει με λόγια. Όταν θυμάμαι το κάλος της, εφραίνεται η καρδιά μου. Γεμίζομαι γλυκύτητα και περιέρχομαι σε έκσταση. Όταν τη συλλογίζομαι, χάνω τις σωματικές μου αισθήσεις. Βγαίνω τελείως από την παρούσα ζωή και λησμονώ τα πράγματα του κόσμου. Καλότυχος είναι εκείνος που αγκάλιασε την αγάπη τη θεϊκή. Αυτός δεν θα επιθυμήσει με εμπάθεια κανένα κάλος ανθρώπινο. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που ερωτεύθηκε την αγάπη του Χριστού. Σαγηνεύθηκε από την ομορφιά της και την απόλαυσε με πολύ πόθο. Αυτός θα αγιαστεί στην ψυχή. Καλότυχος και δρυσευτυχισμένος είναι εκείνος που πόθησε μόλι του την καρδιά την αγάπη και αλλοιώθηκε από αυτήν πνευματικά. Αυτός θα γεμίσει την ψυχή του με φροσύνη και την καρδιά του με χαρά ανέκφραστη. Αυτός που απέκτησε την αγάπη αδιαφορεί τελείως για τους θησαυρούς του κόσμου. Αυτός γεμίζει με τον πλούτο της αγάπης που είναι ανεξάντλητος. Μακάριος και τρισμακάριος αυτός που ενστερνίστηκε την αγάπη. Μολονότι εξωτερικά φαίνεται άδοξος, στην πραγματικότητα είναι ενδοξότερος από όλους τους ενδόξους. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ευχαριστίες και στον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

καταστροφές πόλεων στη Μικρά Ασία, Βουρλά, Αϊβαλή, Μοσχονίσια και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα.

0: Στον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντάει η Βίκη Τριβιζά. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Μικρασιατική καταστροφή 1922. Καταστροφή σε όλη τη Μικρά Ασία, όχι πάντα την ίδια χρονική στιγμή. Να επισκεφθούμε καταρχάς τα Βουρλά και να καλωσορίσουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ενώσεως Βουρλιωτών Μικράς Ασίας, τον κύριο Φώτη Καραλή. Κύριε Καραλή, χαίρετε, καλωσορίσατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Για να δούμε καταρχάς τα Βουρλά. Πού ακριβώς βρίσκονται, να δώσουμε ένα γεωγραφικό στίγμα.
1: Ναι, τα Βουρλά της Μικράς Ασίας βρίσκονται στη μέση, απέναντι από τη Χίο, στη μέση περίπου της διαδρομής από τον Τζεσμέ προς τη Σμύρνη. Είναι περίπου 40 χιλιόμετρα πριν φτάσουμε στη Σμύρνη.
0: Είναι εκεί που είναι η Χερσόνησος, έτσι, της Ερυθρέας.
1: Είναι η πρωτεύουσα κατά κάποιο τρόπο της Χερσονήσου της Ερυθρέας. Και για την περίοδο που μιλάμε, δηλαδή πριν 100 χρόνια, ήταν μία από τις 5 μεγαλύτερες πόλεις του ελληνισμού. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τη Σμύρνη, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα που είχε περίπου 40.000 κόσμο, τα Βουρλά τότε είχαν 35.000 κατοίκους, εκ των οποίων οι 32.000 ήταν Έλληνες. Να λάβουμε υπόψη ότι εκείνη την εποχή η Κόρινθος είχε περίπου 12.000, το Ηράκλειο γύρω στους 15 και η Λάρισα γύρω στους 17-18. Ήταν δηλαδή πολύ μεγάλη για τα δεδομένα της τότε εποχής. Και είχε και μία από τις μεγαλύτερες σχολές που υπήρχε σε όλο το γνωστό τότε κόσμο γύρω από τη Μεσόγειο. Ήταν η Αναξαγόριος.
0: Και αυτό γιατί μας συνέδεε με την αρχαιότητα και τον Αναξαγόρα.
1: Ακριβώς εκεί που είναι τα Βουρλά σήμερα, συγκεκριμένα η σκάλα του Βουρλά, ήταν η αρχαία πόλη των Κλαζομενών, όπου εκεί είχε γεννηθεί ο Αναξαγόρας, ο δάσκαλος του Περικλή.
0: Μία από τις ένδοξες πόλεις της Ιωνίας, της αρχαιότητας.
1: Ακριβώς.
0: Να έρθουμε λοιπόν τώρα στα γεγονότα. 22, τι ακριβώς γίνεται εκεί?
1: Κοιτάξτε, παρότι έχουν περάσει 100 χρόνια από εκείνη την καταραμένη χρονιά, δυστυχώς ακόμα η πληγή εξακολουθεί και παραμένει ανοιχτή. Και το τραύμα αιμορραγεί.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί δυστυχώς δεν έχει υπάρξει δικαίωση, ο θήτης δεν έχει ζητήσει μία συγγνώμη. Τα θύματα ή αν θέλετε οι απόγονοι των θυμάτων, γιατί πλέον εγώ είμαι η τρίτη γενιά, υπάρχουν τα παιδιά μας που είναι η τέταρτη, τα εγγόνια μας που είναι η πέμπτη γενιά, και παρόλα αυτά ο θήτης βρυχάται, δεν έχει ζητήσει συγγνώμη. Τα θύματα δεν έχουν βρει δικαίωση. Ήταν περίπου λίγο μετά το 15 Αυγούστου όταν κατέρευσε το μέτωπο με το παλιό ημερολόγιο, οπότε σε αυτές τις ημερομηνίες που λέω προσθέτουμε συν 13 μέρες αν θέλουμε να πάμε στα σημερινά. Βέβαια τότε ίσχυε το παλιό ημερολόγιο, γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτό, όταν κατέρευσε το μέτωπο στη Μικρά Ασία και όταν άρχισαν οι στρατιώτες να περνάνε μέσα από τη Σμύρνη και μέσα από τα Βουρλά με κατεύθυνση προς τον Τζεσμέ για να ανέβουν στα καράβια και να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
0: Άρα ήταν πέρασμα τα Βουρλά.
1: Σαφέστατα και ήταν πέρασμα, και μάλιστα οι βουρλιώτες ήταν από εκείνους οι οποίοι δεν θέλανε να φύγουν, επειδή και στα πρώτα φοβιά, στον πρώτο διωγμό που έγινε το 2015, ενώ όλα τα παράλια είχαν αδειάσει, οι βουρλιώτες και οι Σμυρνοί είχαν μείνει στα σπίτια τους.
0: Και ποιος θέλει να φύγει από το χωριό και από το σπίτι του, κύριε Καραλή, έτσι δεν είναι?
1: Τους είχαν υποχρεώσει οι Τούρκοι να φύγουν τότε, και είχαν αδειάσει και ο Τζεσμέ και το Αϊβαλί και η Φώκια. Και τα Λάτσαρα τα πάντα. Μόνο οι Βουρλιώτες και οι Σμυρνοί είχαν μείνει. Οι Σμυρνοί, επειδή ήταν μια πόλη πολυπολιτισμική και δεν μπορούσαν να ακουμπήσουν, τα δε Βουρλά είχαν βρει έναν τρόπο, το πλήρωσαν βέβαια, είχαν τεράστιες απώλειες σε πληθυσμό, αλλά παρέμειναν, δεν έφυγαν. Πίστεψαν λοιπόν ότι και το 22 κάτι παρόμοιο θα συνέβαινε η κακιά ώρα και θα ξαναγυρνάγανε πάλι στα παλιά όπως ήταν πριν, με κάτι περισσότερο σε φόρους ίσως και τα λοιπά. Αλλά δυστυχώς επλανήθησαν. Ήταν 29 Αυγούστου, με το παλιό ημερολόγιο επαναλαμβάνω, όταν μπήκαν οι πρώτοι τσέτες στα Βουρλά. Και μην φανταστείτε ότι οι τσέτες ήταν κάποιοι ληστές και τα λοιπά. Οι τσέτες ήταν ο άταχτος στρατός του Κεμάλ. Ήταν οργανωμένο. Ήταν αυτοί που πηγαίνανε μπροστά από τον τακτικό στρατό για να κάνουν όλη τη βρώμικη δουλειά. να σπάζουν, να κλέβουν, να βιάζουν και συνέχεια να μπαίνει ο τακτικός στρατός. Ήταν λοιπόν 29 Αυγούστου όταν μπήκαν οι τσέτες στα Βουρλά. Οι ημερομηνίες εκείνων των ημερών, κατά σύμπτωση οι ημέρες ταυτίζονται με τη σημερινή, με τη φετινή χρονιά, δηλαδή
0: του 2022.
1: Ήταν, ακριβώς, 2022 και 1922. Ήταν τη Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου, όταν οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά και κάψανε την εκκλησία της Παναγιάς της Βουλιώτισσας τα ξημερώματα, και φέτος πάλι 3 Σεπτεμβρίου ήταν Σάββατο, και τη διπλανή σε αυτήν αναξαγόριο σχολή. Ήταν ξημερώματα της 3 Σεπτεμβρίου του Σαββάτου, όταν σε όλα τα βουρλά ακούγονταν φωνές «Βοήθεια, φωτιά, κεγόμαστε», και παρότι οι Έλληνες των βουρλών είχαν στηρίξει τους μουσουλμάνους κατά τη διάρκεια που περνούσε ο ελληνικός στρατός, είτε κατά τη διάρκεια των τριών ετών που υπήρχε ελληνική κατοχή στα βουρλά, και δεν τους είχε πειράξει κανένας, και είχαν δοθεί αμοιβές υποσχέσεις μεταξύ των προεστών, των δημογερόντων χριστιανών και μουσουλμάνων, ότι θα σας βοηθήσουμε εμείς και αν συμβεί κάτι θα μας βοηθήσετε κι εσείς. Τελικά δυστυχώς δεν συνέβη αυτό, του αντίον αυτοί οι οποίοι ήταν επικεφαλής και δείχνανε στους τσέτες και στον τουρκικό στρατό ποιοι βουλιώτες ανήκαν στη μικρασιατική άμυνα, ποιον τα παιδιά είχαν πάει να πολεμήσουν στο ελληνικό στρατό, διότι εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι 3.000 βουλιώτες είχαν καταταγεί και υπηρετούσαν στο ελληνικό στρατό. Αυτοί λοιπόν οι πρώτοι που πηγαίναν και δείχνανε με το δάχτυλο αυτόν, αυτόν και αυτόν, ήταν αυτοί που λίγες μέρες πριν ακόμα είχαν υποσχεθεί ότι θα σας στηρίξουμε, θα σας βοηθήσουμε όπως βοηθήσατε κι εσείς. Και θα πρέπει να πω ότι στις 28 Αυγούστου, η μέρα Κυριακή, περνούσε ο πλαστήρας με το στρατό του μέσα από τα Βουρλά και δεν άνοιξε ούτε μύτη σε τουρκική οικογένεια. Τουναντίον, μετά από λίγες μέρες, 3 και 4 Σεπτεμβρίου, Σάββατο και Κυριακή, καήκαν τα Βουρλά. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι τα Βουρλά είναι, μαζί με τη Σμύρνη, οι μοναδικές πόλεις των παραλίων που κάηκαν ολοσχερώς. Δηλαδή, αν πάμε στα Λάσσατα, βρίσκουμε τα σπίτια μας. Αν πάμε στη Φώκια, βρίσκουμε τα σπίτια μας. Αν πάμε στο Τζεσμέ, επίσης. Τα Βουρλά τα κάψανε, διότι, όπως έλεγε και ο μακαριστός ο Χρυσόστομος Σμύρνης, ήταν κάρφος στους οφθαλμούς των Τούρκων. Τα μισούσαν οι Τούρκοι τα Βουρλά.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για ποιο λόγο? Για τον πολιτισμό τους, για την μόρφωσή τους, για την οικονομική τους άνεση και για το γεγονός ότι λάμβαναν μέρος σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις και σε όλους, σχεδόν, όχι σχεδόν, σε όλους τους αγώνες του ελληνικού έθνους, και κατετάγησαν στρατό, πολέμησαν. Αυτό δεν το συγχώρησαν οι Τούρκοι, και όταν βρήκαν ευκαιρία πήραν την εκδίκησή τους. Εκεί μέρα από την εισβολή οι Τούρκοι μάζεψαν όλο τον ανδρικό πληθυσμό των Βουρλών από ηλικίας 14-15 χρονών μέχρι περίπου 50-55 χρονών, εδώ δεν ζητάγαν και ταυτότητες, δηλαδή και λίγο μικρότερος να ήταν και λίγο μεγαλύτερος, τον συνελάμβαναν, τους πήγανε σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως που είχαν φτιάξει έξω από την τουρκική συνοικία, τα τέλεια του Μουσελέ, και λιγόταν τέλεια του Μουσελέ, τέλεια ήταν τα τέλεια, αυτά που λέμε και στα όργανα, ήταν τα σηματοπλέγματα, και κατ' επέκταση περιφράξαν τον χώρο, κάναν στρατόπεδο συγκεντρώσεως και οδήγησαν μέσα 11.000 βουλιώτες, τους οποίους στη συνέχεια τους μετέφεραν στη Σμύρνη, και από εκεί στα Αμελέτα Μπουρού. Αμελέτα Μπουρού ήταν τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, τα τάγματα εργασίας μάλλον, στα οποία τους έστειλαν στα βάθη της Ανατολίας. Από αυτές τις 11.000 περίπου 1.000 άτομα δραπέτευσαν κατά τη διάρκεια που τους πήγαιναν μέσα. Κάποιοι από αυτούς γύρισαν στην Ελλάδα και με την ανταλλαγή των πληθυσμών περίπου άλλοι 1.000 αντιλάγησαν. Οι υπόλοιποι των υπολείπων 9.000 τα κόκαλα ασπρίζουν στα βάθη της Ανατολίας και είναι αυτά που αργότερα πούλησε ο Κεμάλ και οι Τούρκοι σε μια γαλλική εταιρεία σαν χημικές ουσίες για επεξεργασία σαπουνιού. Όσο και αν ακούγεται περίεργο ή υπερβολικό ή μακάβριο, δυστυχώς είναι αλήθεια.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η τύχη των βουρλιωτών.
1: Μάλιστα. Αυτή λοιπόν ήταν η τύχη των ελληνικών βουρλών. Και εδώ θα πρέπει να σταθώ και να πω ότι Το πρώτο που κάνανε στα Βουρλά οι Τούρκοι ήταν να κάψουν την εκκλησία της Παναγίας Βουλιώτσας, η οποία εκείνη την εποχή ήταν ένα προσκύνημα ανάλογο και αντίστοιχο με την Παναγία της Τίνου. Δηλαδή να φανταστείτε ότι ήταν τριήμερες εκεί και εκεί οι εκδηλώσεις, μπαίνανε πλοία από τη Σμύρνη και ερχόντουσαν, καραβάνια οι άνθρωποι. Οι ίδιοι Τούρκοι τη λάτρευαν, την έλεγαν Καραπαναγιά, η Μαύρη Παναγιά, επειδή και η εικόνα της ήταν καπνισμένη από τις φωτιές κτλ. Το πρώτο που έκαναν λοιπόν ήταν να κάψουν την εκκλησία της Παναγίας Βουλιώτσας και δίπλα την ένα αξαγόριο. Επειδή δεν μπορέσαν να την κάψουν ολοσχερώς, τη δεύτερη και τρίτη μέρα βάλαν δυναμίτη και την τίναξαν στον αέρα. Ό,τι μπορούσαν, ό,τι είχε μείνει, το τίναξαν στον αέρα. Και βέβαια θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε ότι τραγικό θάνατο βρήκε ο αρχιερατικός επίτροπος των Βουρλών, ο νεόφυτος Βαρδαλάς, ο οποίος ήταν από τα γειτονικά Αλάτσατα. Είχε λαμπρές σπουδές στη θεολογία και είχε τοποθετηθεί εφημέριο στην εκκλησία της Παναγίας στα Βουρλά και από εκεί διακόνευε. Είχε χειροδοτηθεί αρχιμανδρίτης και όταν έγινε αρχιμανδρίτης τοποθετήθηκε αρχιερατικός επίτροπος στην περιφέρεια της Μητρόπολης Σμύρνης και αργότερα στα Βουρλά. Είχε ακριβώς την ίδια τύχη που είχε και ο Χρυσόστομος Σμύρνης. Ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης συνελήφθη και αφού υπέφερε φρικτά βασανιστήρια στα χέρια του Όχλου, την τουρκική συνοικία της πόλης, σύρθηκε και σφαγιάστηκε μπροστά στην εκκλησία της Παναγίας. Αυτή ήταν η κατάληξη του αρχιερωτικού επιτρόπου και των περισσότερων ανδρών της περιοχής των Βουρλών. Όσοι επέζησαν, κυρίως γυναίκες και μικρά παιδιά, γι' αυτό και οι μικρασιάτες είχαν μια λατρεία προς τις μανάδες και τις γιαγιάδες αργότερα, γιατί στην ουσία στην Ελλάδα ήρθαν τα παιδιά με τις γιαγιάδες και τις μητέρες. Οι άντρες, όταν σας λέω 10.000 ήταν σε στρατόπεδα και 3.000 πολεμούσαν με τον ελληνικό στρατό, φανταστείτε ότι 15.000 ήταν έξω από το παιχνίδι. Έτσι περίπου 3 χρόνια, 3 μήνες και 3 εβδομάδες από την αποβίβαση των ελληνικών στρατευμάτων στο λιμάνι της Σμύρνης, που έγινε στις 2 Μαΐου του 19, κατέρεε το όνειρο της μεγάλης ιδέας και συμπαρέσυρε στην προσφυγιά 1,5 εκατομμύριο Μητρασιάτες στον δρόμο του Ξεριζωμού και στις αλυσμόνητες πλέον στην πατρίδα και έχοντας απέναντι τις αλυσμόνητες πατρίδες. Επειδή είναι ένα θέμα που καίει, είναι ένα θέμα που πονάει, θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς 100 χρόνια μετά τη μεγαλύτερη καταστροφή του ελληνισμού, ίσως μεγαλύτερη και από αυτή την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, δυστυχώς πουθενά στην Ελλάδα σε κανένα πανεπιστήμιο δεν έχουμε δημιουργήσει έδρα μικρασιατικών σπουδών. Ίσως ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά είναι αλήθεια. Έχουμε έδρες για μουσουλμανικές σπουδές, βουδιστικές σπουδές ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έδρα μικρασιατικών σπουδών δεν υπάρχει σε κανένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Πάγιο λοιπόν και διαρκές αίτημα είναι η ίδρυση έδρα μικρασιατικών σπουδών σε κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο, αν είναι δυνατόν, στη Χίο, στη Λέσβο, στη Σάμο, που είναι απέναντι, πιστέψτε με, είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις το βράδυ στις 8, 9, 10 η ώρα όταν νυχτώσει, απέναντι την Χερσόνησο της Ερυθρέας φωτισμένη και να ξέρεις ότι εκεί ζούσαν κάποτε οι προγονείς μας, ο παππούς μας και η γιαγιά μας.
0: Μακάρι να τα ακούσουν εκείνοι που έχουν τη δύναμη και κάποια και στιγμή να πραγματοποιηθεί. Ναι.
1: Κάτι ακόμα, ειδικά για τα Βουρλά, το Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, το ΙΔΙΣΜΕ, το Σάββατο, την 1η Οκτωβρίου του 22, δηλαδή όχι αυτό το Σάββατο, το άλλο, στο Δημοτικό Θέατρο της Πεύκης, που είναι επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και Ρήγα Φεραίου, θα προβάλλει σε πρώτη προβολή το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Τα ηρωικά Βουρλά της Μικράς Ασίας».
0: Να πούμε στους ακροατές ότι η εκπομπή αυτή μεταδίδεται εν έτη 1922, γιατί δεν ξέρω πότε θα ξανά ακουστεί, οπότε αυτό που μας λέτε είναι ανεπίκαιρο, κύριε Καραλή, για τη συγκεκριμένη εκπομπή.
1: Θα ακουστεί πότε?
0: Λοιπόν, θέλετε να μας διαβάσετε κάποια μαρτυρία?
1: Μαρτυρία Όχι, δεν έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Εν κατακλείδι.
1: Εν κατακλείδι θα ήθελα να πω ότι ο Τζος Γκόρντον, ο Αμερικανός πρεσβευτής της Σμύρνης, στο ημερολόγιο του και σε αυτά που έχει αφήσει, γράφει ότι βλέποντας αυτά που συνέβαιναν στην παραλία της Σμύρνης, απλά και μόνο θα πω ότι ντρέπομαι που ανήκω στο ανθρώπινο είδος. Τέτοια τραγικά πράγματα γίνανε και στη Σμύρνη και στα Βουρλά. Δυστυχώς ήταν μια προαποφασισμένη γενοκτονία, την οποία υλοποίησε ο Κεμάλ στην προσπάθειά του να μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να δημιουργήσει ένα κράτος, τουρκικό κράτος. Σε αυτό το τουρκικό κράτος λοιπόν δεν είχαν θέση καμία μειονότητα και σαφέστατα ούτε οι Έλληνες ούτε οι Αρμένοι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε έναν αγώνα για να αναγνωριστεί αυτή η γενοκτονία που υπέστησαν οι πρόγονοί μας, όπως επίσης και των Αρμενίων, και να γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο. Γιατί βλέπετε τι λέει κατά καιρούς ο γείτονας επικεφαλής της Τουρκίας και αυτές τις μέρες μάλιστα επίσης. Τέλος πάντων, σήμερα πια, σήμερα που οι ματωμένες μνήμες μας και οι ιωνικές μας νύχτες απέχουν, η παράδοση και οι ελληνικές μας αντοχές θα πρέπει να είναι αυτές που θα νικήσουν τον χρόνο και θα μας θυμίζουν συνεχώς τις αλυσμόνιτες πατρίδες της Ανατολής. Και εμείς, σαν τρίτη γενιά, έχουμε την υποχρέωση να τις διατηρήσουμε, να διατηρήσουμε τη φλόγα αναμένη και να μεταφέρουμε τη γνώση και στις επόμενες γενιές. Αυτό είναι το χρέος μας.
0: Αμήν γέννητο. Ακροάτρια ρωτάει να ξαναπείτε το όνομα του Αρχιμανδρίτη στις Παναγιάς της Βουλιώτισσας που μαρτύρησε.
1: Ναι, ήταν ο νεόφυτος Βαρδαλάς. Ήταν από τα Λάτσατα της Ερυθρέας. Είναι δίπλα από τα Βουρλά.
0: Ωραία.
1: Και ήταν πρωτοαρχιερατικός επίτροπος στην Παναγία τη Βουλιώτισσα, που ήταν η Μητρόπολη της περιοχής.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καραλή. Καλή δυνάμη, καλή συνέχεια και στις δραστηριότητες του συλλόγου σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα Βουρλά μας.
0: Να είστε καλά.
1: Και ευκαιρία δοθήσεις. 5 Οκτωβρίου κάνουμε εκδρομή 4 μέρες και καλώς χώρων των πραγμάτων. Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου θα λειτουργηθούμε σε ένα χώρο, δεν είναι εκκλησία, σε ένα χώρο στα Βουρλά, με ιερέα που θα έχουμε μαζί μας από την Ελλάδα. Θα κάνουμε θεία λειτουργία για πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια.
0: Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο πρόεδρος της Ενώσεως Βουρλιωτών Μικράς Ασίας, Φώτης Καραλής, μας μίλησε για τα Βουρλά.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος ακούτε, αγαπητοί ακροατές, και από τα Βουρλάς πάμε πιο βόρεια στο Αϊβαλί και τα Μοσχονίσια. Πού είναι το Αϊβαλί και πού τα Μοσχονίσια και γιατί τα συνδυάζω και αυτά τα δύο, θα μας το πει ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Γιάννης Κουτούλιας, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Εγάλεο Νέες Κηδονίες, είναι προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου της Ακρόπολης, αρχαιολόγος επιμελητής ήταν ο παλιός τίτλος, και δημοτικός σύμβολος του Δήμου Εγάλεο και όχι μόνο, και καταγόμενος από αυτές τις περιοχές. Κύριε Κουτούλια, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς, πού είναι τα Μοσχονίσια και το Αϊβαλί?
1: Βρίσκονται, είναι στην περιοχή. Είναι καταρχάς πάρα πολύ κοντά στη Σμύρνη, ανάμεσα στη Σμύρνη και στην Πέργαμο. Είναι ένα και ήταν και παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά λιμάνια της Τουρκίας, και αυτό ίσχυε και επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ακόμη και τώρα βρίσκεται απέναντι από την Αχίο και, και κοντά στη Μυτιλίνη, οπότε υπάρχει και μια γυτνίαση και με τα ελληνικά νησιά στα οποία πήγαν και οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες.
0: Άρα είναι ένα φυσικό λιμάνι, έτσι, και, και τα Μοσχονίσια είναι στον κόλπο του Αϊβαλιού, αν θυμάμαι καλά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ενώνονται σήμερα με γέφυρα, δηλαδή ουσιαστικά το Κρεμμύδι, που είναι το ενδιάμεσο σαν μια μικρή νησίδα, φανταστείτε, οδηγεί από το Αϊβαλί στο, πάλι με γέφυρα, στο βασικό Μοσχονίσι, το μεγάλο. Οπότε είναι εύκολη πρόσβαση και ήταν και τότε, γιατί είναι πολύ κοντά.
0: Για να έρθουμε λοιπόν τώρα στα γεγονότα του 22.
1: Κοιτάξτε, το θετικό τουλάχιστον για την περιοχή εκεί είναι ότι οι καταστροφές ήταν πολύ λιγότερες από ότι στην περιοχή της Σμύρνης. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή, από την Ανατολία και φτάνοντας μέχρι τη Σμύρνη, εκεί έγιναν οι πολύ πολύ μεγάλες καταστροφές, και αυτό το λέω γιατί στο Αϊβαλί, αν πάει κάποιος τώρα, θα δει αρκετά από τα σπίτια τα ελληνικά και τα καφενεία και τα εστιατόρια που υπήρχαν τότε, τα οποία έχουν διασωθεί. Δυστυχώς όμως ο πληθυσμός έπρεπε να φύγει, και δεν μιλάμε για τους ανταλλάξιμους, ότι μπορεί το μένος να μην βγήκε εκεί στα σπίτια, βγήκε στους ανθρώπους, και εκεί υπήρξαν σφαγές, υπήρξε τρόμος, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν για τα μελέτα μπουρού, για τα τάγματα εργασίας, και άνθρωποι που χάθηκαν χωρίς να ξέρουμε αν επέζησαν τελικά ή αν πέθαναν, ειδικά οι άντρες, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με τα τάγματα εργασίας προς τα βάθη της Ανατολίας.
0: Πού ήταν και ο κανόνας αυτός?
1: Ακριβώς. Δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμη ας πούμε δεκαετίες πίσω, θεωρούνταν αγνοούμενοι, και εμείς θα μιλήσουμε και λίγο για τις μαρτυρίες, φαντάζομαι, σε λίγο. Εγώ να σας πω, επειδή η καταγωγή μου είναι από εκεί, ήμασταν από τους τυχερούς, γιατί ο παππούς ήταν ένας επιχειρηματίας εκεί, και από το 2015, με το που είδε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, διορατικός ο ίδιος, έφυγε από την πόλη με την οικογένεια και κατευθύνθηκαν προς την Πελοπόννησο. Δεν μίλησε σχεδόν ποτέ ξανά. Αυτό είναι τα ανατριχιαστικά. Δηλαδή, όταν γίνανε τα γεγονότα, έλεγε η γιαγιά, και μετά σχεδόν δεν ξαναμίλησε για το πρώτερο βίο στο Αϊβαλί. Δηλαδή ήταν τόσο πληγωμένος.
0: Ναι, γιατί ήταν ένας ξεριζωμός χιλιετιών του ελληνισμού και των προγόνων από αυτές τις αιστείες.
1: Ακριβώς. Η Ιωνία δυστυχώς σε λίγες ημέρες χάθηκε, και φανταστείτε ότι ακόμα και η περιοχή αυτή, γιατί έχω την ιδιότητα του αρχαιολόγου, ήταν γνωστή και αυτή ως μια κατοικήσιμη περιοχή από την αρχαιότητα, όπως και η πόλη Πέργαμος, η Έφεσος, οπότε δυστυχώς κόπηκε πολύ βία το νήμα. Και λέγοντας για μαρτυρίες, να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες εμείς, και ο σύλλογός μας γι' αυτό λέγεται και Νέες Κηδονίες, από την περιοχή, από ανθρώπους οι οποίοι με πόνο μας κατέθεσαν, πόνο ψυχής, μας κατέθεσαν αυτές τις ανθρώπινες στιγμές ζωής τους.
0: Θέλετε να έρθουμε στο κομμάτι των μαρτυριών ή έχετε να μας πείτε και κάποια άλλα για την καταστροφή? Μας είπατε ότι δεν υπέστη τόσο πολύ όπως ας πούμε τα Βουρλά προηγουμένως που καταστράφηκαν ολοσχερώς ή η Σμύρνη που καήκαν τελείως. Ναι, παρ' όλα αυτά όμως είχαμε τον εκτοπισμό τους στα βάθη της Ανατολής και ανθρώπους που δεν ξέρουμε ποια ήταν η τύχη τους. Ναι.
1: Και ακριβώς, και πάρα πολύ εκεί τι έγινε, ότι διασώθηκαν αρκετοί επειδή ήταν πιο μικρός ο κόλπος και οι ίδιοι είχαν ιδιόκτητα μικρές, με καϊκάκια, βαρκούλες φανταστείτε. Αρκετοί έφυγαν και πρόλαβαν και πέρασαν απέναντι ακούγοντας το τι γίνεται στις άλλες περιοχές. Θα σας πω δηλαδή τώρα για μια συγκλονιστική μαρτυρία που μας έχει αφήσει ένα μέλος του συλλόγου, η κυρία Καρατζά, η οποία μας λέει, γιατί ήταν ουσιαστικά γεννήθηκε, ήταν πολύ μικρή βέβαια όταν έφυγε από το Αϊβαλί, ήταν 3-4, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την ηλικία, αλλά είχε πολύ ζωντανές τις μνήμες από την μητέρα της, και αυτό στο οποίο επιμένει πάρα πολύ στην αφήγησή της στη μαρτυρία είναι ότι μία ημέρα πριν καταφτάσουν οι τσέτες και στο Αϊβαλί, αρκετά μέλη της οικογένειας, δηλαδή οι γυναίκες και ο ένας από τα αδέρφια, ενώ ο άντρες, ακούγοντας τα μαντάτα, ετοίμασαν μπόγους να φύγουν. Και έρχεται ο πατέρας το απόγευμα, ας πούμε, που εκείνοι περίμεναν τον πατέρα και τους υπόλοιπους αδερφούς να έρθουν για να φύγουν όλοι μαζί. Και με τον τρόπο του τους είπε ότι πώς κάνετε έτσι, ρε παιδιά, θα φοβήσετε και τον κόσμο τον υπόλοιπο. Δεν είναι τόσο σκούρα τα πράγματα. Θα παραμείνουμε εδώ γιατί εδώ είναι η ζωή μας, η γη μας κτλ. Και δυστυχώς την επόμενη μέρα, μας λέει η κυρία Βασιλική στην αφήγησή της, μπήκαν οι τσέτες και ο ένας από τους θείους της ήξερε πάρα πολλούς Τούρκους, γιατί ήταν κάποιος προύχοντας, και έστειλε κάποιον στο σπίτι του που ήταν πιο πάνω από το σπίτι του άλλου που ήταν στην προκυμαία, να του φέρει τα χρήματα που είχαν συγκεντρωμένα, είχαν αρκετές λίρες, για να πληρώσει τους Τούρκους να τους αφήσει να μπουν στο ιδιόκτητο καΐκι που είχαν. Και δυστυχώς οι Τούρκοι συνέλαβαν και εκείνον και πήραν και τα χρήματα βέβαια, και όλοι οι άντρες της οικογένειας απομακρύνθηκαν, πήγανε στα Μελέτα Μπουρού. Και είναι συγκλονιστικό ότι μας λέει η αφηγήτρια πως οι γυναίκες, οι υπόλοιπες έβαλαν την μικρή αφηγήτρια, ας το πούμε έτσι πλέον, στους ώμους τους για να μπορέσει να δει πίσω από τον τοίχο για τελευταία φορά τον πατέρα, ο οποίος της χάιδεψε απλά τον πατέρα της, τον οποίο τον έχασε, της χάιδεψε το μάγουλο, την αποχαιρέτησε, και από τότε η οικογένεια διαχωρίστηκε χωρίς ποτέ οι άντρες να ξέρουν οι γυναίκες τι απέγιναν οι άντρες. Δηλαδή έχουμε πολλές τέτοιες αφηγήσεις, να ξέρετε, συγκλονιστικές.
0: Μια μικρή διακοπή για την ώρα και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Κύριε Κουτούλη, είχαμε και μαρτυρίες που επανενώθηκαν κατόπιν, οικογένειες βρήκαν τα μέλη το ένα το άλλο ή όχι?
3: Ναι, έχουμε λιγοστές, κυρίως σε σχέση με τους άντρες, δηλαδή έχουμε αρκετές περιπτώσεις γυναικών που επανενώνονται. Είμαι πάλι θα σας πω μια μαρτυρία που σχετίζεται με μια κυρία, η οποία αυτή ήταν μάλιστα η ίδια που μας αφηγήθηκε την ιστορία. Ήταν γύρω στα 17 όταν έγινε η όλη καταστροφή στην περιοχή και είχε αραβωνιαστεί έναν Έλληνα στρατιώτη από τα Μέγαρα, ο οποίος ήταν στο εκστρατευτικό σώμα. Αυτός λοιπόν, γυρίζοντας στις πρώτες ημέρες, δηλαδή πριν ακόμα φτάσουν οι τσέπες, αλλά ερχόμενος πίσω από τις χαμένες ας πούμε μάχες των Ελλήνων, πρόλαβε και ειδοποίησε την οικογένεια, την αραβωνιαστικιά του και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ότι έρχονται οι τσέτες, θα σας σκοτώσουν όλους, μπορώ να σας βάλω σε ένα καΐκι να φύγουμε όλοι μαζί. Η ίδια η αραβωνιαστικιά όχι απλά δεν τον πίστεψε, ίσως και ήταν αυτή, ξέρετε, η περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπήρχε, ότι θα μας σώσουν τα πλοία, θα μας σώσει η Μητροπολιτική Ελλάδα, υπήρχε αυτό το κλίμα. Είναι συγκλονιστικό πάλι ότι λέει, του πέταξα την βέρα στο, το λέω τώρα χαμογελώντας, αλλά καταλαβαίνετε πόσο είναι η τραγικότητα της στιγμής, στο πρόσωπο και του είπε ότι εγώ θα μείνω εδώ με την οικογένειά μου, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε από εδώ. Φεύγει λοιπόν ο στρατιώτης αυτός, γυρίζει στα Μέγαρα. Και μετά από κάποιες ημέρες, με πολύ μεγάλη δυσκολία, μεταμφιεσμένες σε άντρες και σε παιδάκια υποτίθεται οι γυναίκες, καταφέρουν λοιπόν και φεύγουν, βρίσκονται στη Μυτιλίνη, μετά στον Πειραιά και ο αραβωνιαστικός αυτός, θέλετε το ένστικτό του, θέλετε η υπερβολική του αγάπη, πήγαινε κάθε απόγευμα μετά τη δουλειά του στον Πειραιά και περίμενε μήπως δει την αραβωνιαστιά και όντως τη βλέπει. Και παίρνει και την οικογένειά της ολόκληρη, τους φιλοξενούν στα Μέγαρα, παντρεύονται και μετά από λίγο ένα μόνο μέλος άντρας εννοώ της οικογένειας και εκείνος καταφέρνει και σώζεται και πια είναι όλοι μαζί. Να ξέρετε ότι επανενώσεις έχουμε συνήθως, και το λέω τώρα αυτό με πολύ μεγάλο έτσι, αρνητικό συνέστημα μέσα μου, γινόταν κυρίως φωτογραφίες. Δηλαδή έχουμε στο μουσείο μας, γιατί έχουμε ένα καταπληκτικό μουσείο στο Εγάλαιο, το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού, όπου βλέπουμε σε πολλές φωτογραφίες αυτό που θα λέγαμε σήμερα ότι τις πειράζουν τις φωτογραφίες. Δηλαδή έπαιρναν την φωτογραφία της οικογένειας που απουσίαζε ας πούμε η γιαγιά ή ο παππούς ή κάποιος άλλος από μια άλλη φωτογραφία, την κολούσαν και την έκαναν ας πούμε σαν κολλάζ για να είναι όλοι μαζί. Δηλαδή αυτό εμένα όταν το βλέπω στο μουσείο πραγματικά με συγκλονίζει, γιατί δείχνει και την αέναη ας πούμε διάθεση των ανθρώπων, ειδικά στην Ελλάδα, οι οικογένειες να ενώνονται με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο.
2: Αυτές λοιπόν οι ιστοριές και οι μαρτυρίες από τότε έχουμε και σήμερα, δηλαδή αργότερα, γιατί έχω ακούσει ότι και κάποιοι που μείναν και κυρίως γυναίκες τις αρπάξανε Τούρκοι και τις παντρευτήκαν με το ζόρι. Έχουμε μαρτυρίες αν βρεθήκαν μετά συγγενείς τους, επανένωση όχι βέβαια, αλλά...
3: Προσπαθούσα να αποφύγω τέτοιες ιστορίες, γιατί έχουμε πολλές ιστορίες όλων των ειδών. Δηλαδή, ας πούμε, φανταστείτε ότι το πιο απλό, έχουμε μαρτυρίες ανθρώπων που κρύβονταν σε φουγάρα καταπίνοντας λίρες και έβλεπαν τα τραγικά γεγονότα από τα φουγάρα μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση και να βγουν έξω. Έχουμε ιστορίες γυναικών οι οποίες όντως αρπάχτηκαν και τις τούρκεψαν. Έχουμε ιστορίες γυναικών οι οποίες βιάστηκαν και δολοφονήθηκαν. Έχουμε, οι μαρτυρίες δηλαδή είναι γεμάτες από φρικτές ιστορίες, από ιστορίες ανθρώπων που οι ιστορικοί του μέλλοντος, και ένας από τους λόγους που τις κρατήσαμε και τις εκδώσαμε, και ένα κομμάτι μάλλον μόνο εκδώσαμε προς το παρόν, είναι για να βοηθήσουμε τον ιστορικό του μέλλοντος να έχει πολλαπλές πηγές. Δηλαδή για πολλές πτυχές της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αναξιοπρέπειας, όπως αντιλαμβάνεστε, και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή κακοποιήσεις απίστευτες, γιατί δεν ήταν μόνο οι γυναίκες που αρπάχτηκαν για να παντρευτούν, να τις παντρευτούν, υπήρξαν και πάρα πολλές, όπως αντιλαμβάνεστε, κακοποιήσεις και πολλά άλλα πράγματα.
2: Έχετε κάνει κάτι σε σύλλογος, κάποιες εκδόσεις ή κάποιες δραστηριότητες πάνω σε αυτό το κομμάτι?
3: Εμείς, να σας πω τι ακριβώς έχει γίνει. Φανταστείτε ότι επειδή ο Δήμος μας ήταν προσφυγικός, γι' αυτό άλλωστε και Νέες Κηδονίες, ο αρχαιοπρεπής όρος, η ονομασία του Εγάλεο έγινε το 1941, μέσα στον πόλεμο που κάνανε κάποιες τέτοιες αλλαγές. Η περιοχή λοιπόν κατά βάση είναι προσφυγική. Οπότε με το που δημιουργήθηκε ο Σύλλογος και ειδικά το Μουσείο, είπαμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε όλες τις διεθνείς πρακτικές σε επίπεδο συλλογικής μνήμης. Οπότε κάναμε αυτό που λέγεται στη διεθνή επιστημονική ορολογία source padding, που σημαίνει ότι κάναμε ανοιχτή πρόσκληση σε οποιονδήποτε είχε να πει μία ιστορία να έρθει επίσημα και να την καταγράψουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν πόσες ιστορίες έχουμε βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση ή έχουμε δεχτεί γραπτός. Είναι άπειρες, πάρα πολλές, εκατοντάδες. Και το δεύτερο στάδιο, αφού τις συγκεντρώσαμε, ήταν αφενός να κάνουμε εκδηλώσεις όπου οι ίδιοι άνθρωποι έλεγαν την ιστορία τους μέσα στο μουσείο σε άλλους ανθρώπους, και το επόμενο ήταν αυτό που κάνουμε τώρα, οι εκδόσεις και η ψηφιοποίησή τους, όπως σας είπα, γιατί θεωρούμε ότι είναι χρέος μας προς την ιστορία ο ιστορικός να έχει πολλαπλές πηγές για να δει όλες τις πτυχές της αλήθειας. Και ξέρετε, η αξιοπιστία των πηγών μπορεί να συζητιέται, από την άλλη δεν πάβουν να είναι πηγές. Και για μας είναι πολύ σημαντικό να μένουν και να στοιχειοθετούνται, να αξιολογούνται, και μετά ο καθένας θα βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.
2: Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν υπάρχουν σύλλογοι αϊβολιωτών και μοσχονησιωτών. Σπάνια συναντάς κάτι τέτοιο. Ακόμα και εσείς που κατάγεστε από εκείνη την περιοχή, δεν φαίνεται άμεσα. Δηλαδή είναι σύλλογος Νέες Κηδονίες, δηλαδή δεν φαίνεται κάπου το Αϊβαλί και τα Μοσχονήσια.
3: Είναι αλήθεια αυτό, και εμείς το κάναμε επίτηδες, γιατί μπορεί ο βασικός πυρήνας των εγαλιωτών, ας το πούμε έτσι, των προγόνων μας να ήταν Αϊβαλή, Βουρλά, αλλά επειδή έχουμε και Σμύρνη και Ατάλια, βάλαμε αυτόν τον γενικό όρο, ας το πούμε έτσι, και που καλύπτει, γιατί ο σκοπός μας, όπως σας είπα, ήταν να καλύψουμε όσο περισσότερο έδρος μπορούμε στην έρευνά μας, αν θέλετε, στο μουσείο να δεχόμαστε αντικείμενα και από άλλες περιοχές. Ήταν πιο ενδιαφέρον, δηλαδή, να καλύψουμε όλες τις περιοχές αυτές.
2: Κάτι θέλετε να πείτε?
3: Αυτό που πήγα να σας πω πριν είναι ότι το συγκεκριμένο βιβλίο αυτό, το τελευταίο, με τις μαρτυρίες που εκδώσαμε, γιατί είχαμε εκδώσει ένα και το 2017, η παρουσίαση έγινε σε μια μεγαλειώδη εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης τώρα πριν από λίγους μήνες, το Μάιο, και προχτές εγώ παρουσίασα το βιβλίο πάλι με τις μαρτυρίες στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αθήνας, που φανταστείτε, το ίδρυμα αυτό μας παρήγγειλε ένα τεράστιο αριθμό αντιτύπων για τους φοιτητές του και για τους εργαζόμενούς του, ώστε φέτος με την επέτειο των 100 ετών να μπορούν όλοι να διαβάζουν αυτές τις τραγικές ιστορίες από τις άλλες μόνιτες πατρίδες.
2: Η νέα γενιά, τα παιδιά όλων εσάς που κατάγεστε από εκείνα τα μέρη, πώς αντιλαμβάνονται αυτή την καταστροφή?
3: Κοιτάξτε, είναι λίγο περίεργο το τι συμβαίνει με τα παιδιά των μικρασιατών, και το βλέπουμε σε όλους τους συλλόγους. δεν είναι πάρα πολύ ζεστά στο να ακολουθήσουν, ας πούμε, την παράδοση. Ίσως το τραυματικό της μνήμης τους κάνει να μένουν λίγο μακριά. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα να φέρουμε νεολαία κοντά στους συλλόγους. Αλλά μέσα από προσπάθειες όπως με τα τμήματα, ας πούμε, τα χορευτικά, τη χοροδία, το παραδοσιακό τραγούδι, τώρα με τις εκδόσεις, αρχίζουν και έρχονται πάρα πολύ κοντά πλέον. Είναι όμως, είναι δύσκολο. Για τα παιδιά δεν είναι μια εύκολη διαδικασία η διατήρηση της συλλογικής μνήμης.
2: Για να μπορέσουν να ενταχθούν και να συνεχίσουν και στην κοινωνία στην οποία βρίσκονται, είναι φυσιολογικό αυτό.
3: Ακριβώς. Είναι και άλλα τα ενδιαφέροντά τους. Νομίζω ότι, ξέρετε, κερδίσαμε πάρα πολύ κόσμο οι σύλλογοι αυτού του είδους, κυρίως με τη μαγειρική. Δηλαδή, επειδή τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή η μαγειρική των περιοχών αυτών, νομίζω ότι εκεί αρχίσαμε να δεχόμαστε περισσότερο νεανικό κοινό. Ή, ας πούμε, επειδή πειράζονται και λίγο οι μουσικές. Ας πούμε, η Μαρίνα Σάτι, μια τραγουδίστρια που απευθύνεται πολύ στην νεολαία με το που έβγαλε το Σπάσο Κούπες, έγινε ξανά γνωστό ένα τραγούδι που ελάχιστοι νέοι το γνωρίζαν και μάλιστα ότι είναι από τη Μικρά Ασία. Οπότε θεωρώ ότι σιγά σιγά επανέρχονται και οι νέοι που τους είχαμε χάσει.
2: Θέλει τρόπο και τρόπο
3: και κόπο.
2: Και κόπο, ναι, ακριβώς.
3: Και πολλές φρέσκες ιδέες. Ναι.
2: Εν κατακλείδι.
3: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα εν κατακλείδι ότι με αφορμή και τα 100 χρόνια δεν θα πρέπει κανείς να ξεχάσει όχι μόνο τις περιοχές και τους ανθρώπους και την παράδοση, αλλά ότι μιλάμε για μια ουσιαστικά περιοχή που ήταν έντονο το ελληνικό στοιχείο χιλιάδες χρόνια και ότι δυστυχώς, και δεν θα μείνω τόσο στην καταστροφή ως κτίρια, οι άνθρωποι που χάθηκαν και το 1,5 περίπου εκατομμύριο πρόσφυγες δημιούργησαν μια πολύ μεγάλη μαύρη τρύπα, στο πούμε έτσι, στην συλλογική μας μνήμη. Δεν πρέπει λοιπόν ποτέ κανείς να ξεχάσει ότι άνθρωποι που ζούσαν εκεί και διατηρούσαν την ελληνικότητα πολύ ψηλά χάθηκαν ή έπρεπε να μετακινηθούν πάρα πολύ βία.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κουτούλια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και στις δράσεις του συλλόγου σας.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Κοντά μας, αγαπητοί ακροτές, ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Εγάλεων Νέες Κιδονίες, ο κ. Γιάννης Κουτούλιας, προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου της Ακρόπολης. Ο κ. Στέφανος που μας ακούει από την Αθήνα δίνει συγχαρητήρια και ζητά να γίνει μνήμα στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών της Μέλπος και του Οκτάβιου Μερλιέ, που το 30 συγκέντρωσε μαρτυρίες για την καταστροφή της Μικράς Ασίας από τις επαρχίες των Δυτικών Παραλίων. Τον ευχαριστούμε πολύ για την μνήμα.

0: σε μια άλλη περιοχή, στο Σεβδίκιοι. Κοντά μας η κυρία Μαρίτσα Σαριτζιώτου Σπύρου, συγγραφέας από εκείνα τα μέρη. Έχει ασχοληθεί και έχει γράψει πολλά. Κυρία Σπύρου, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, κυρία Σμαραγδί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να πω λίγα λόγια από τα πολλά που αναφέρονται στο λεβέντικο χωριό της Μύρνης, στο Σεβδίκιοι.
0: Άρα το μας, δίνετε και το μας δίνετε και το γεωγραφικό στίγμα. Το Σεβδίκιοι είναι χωριό που βρίσκεται κοντά στη Σμύρνη.
1: Είναι 15 χιλιόμετρα έξω από τη Σμύρνη, νοτιοδυτικά της Μύρνης, 15 χιλιόμετρα. Τότε είχε 8.000 κατοίκους, τώρα σήμερα έχει 150.000 κατοίκους. Το Σεβδίκιοι, και πλέον, ενώ λέγεται ακόμα και από τους ντόπιους Σεβδίκιοι, το κανονικό του πλέον είναι Γκαζί Εμίρ, και εκεί στεγάζεται το αεροδρόμιο της Μύρνης.
0: Για πέστε μας σήμερα, λοιπόν, την περίοδο της καταστροφής, τι ακριβώς έγινε.
1: Καταρχήν να σας πω ότι παρακάτω αναφορές είναι ακούσματα από τη μητέρα μου που ήταν τότε 8 χρόνων, αλλά και από το μεράκι που είχα να μιλάω με παλιούς σεβδικαλίδες. Με την απόβαση λοιπόν του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, πολλοί σεβδικαλίδες έλαβαν μέρος στην κρασιατική εκστρατεία. Ένας από αυτούς ήταν και ο αδελφός της μητέρας μου, ο Θάνος Κιούσης, ο οποίος έφτασε πολεμώντας ως το Σαγκάριο ποταμό. Στα απομνημονεύματά του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εκτός από τη δίψα και την πείνα δεν είχαμε και πυρομαχικά. Έτσι αρχίσαμε την οπισθοχώρηση και επήλθε η κατάρρευση της Μικράς Ασίας. Στο Σεβδίκιοι τότε, αναστατωμένοι όλοι, χωρίς όμως να γνωρίζουν κάτι συγκεκριμένο ακόμα, ώσπου ξαφνικά σπαρακτικές ακούστηκαν οι πρώτες φωνές. Τσέτες, τσέτες στο χωριό μας. Τρομαγμένοι, αλαφιασμένοι και παγωμένοι στο άκουσμα αυτό, δεν ήξεραν τι να κάνουν. Η μητέρα μου έπαιζε έξω ανέμελη, έφτιαχνε σπιτάκια με πέτρες, και ξαφνικά βλέπει δύο μπότες να κλωτσούν τα σπιτάκια της. Σηκώνει το κεφάλι της και βλέπει έναν Τούρκο να στέκεται μπροστά της. Αυτό ήταν το τελευταίο της παιχνίδι στο Σεβδίκιοι. Τρέχει στο σπίτι και βλέπει την οικογένεια να μην ξέρει τι να κάνει. Η γιαγιά Μαργή, η μητέρα της, με τα 8 παιδιά της, γιατί το ένατο ήταν ο Θάνος που προανέφερα, αλλά δεν είχαν νέα του από το μέτωπο. Ο Νίκος Φυλαστήρας, ο αρχηγός του υπηκού, πέρασε από το Σεβδίκιοι, του οποίου τη λεβεντιά γνώριζε. Οι σεβδικελίδες άνοιξαν τις αποθήκες τους και προμήθευσαν το γενναίο υπηκό του με ό,τι είχαν, και φεύγοντας ο Μαύρος Καβαλάρης του συμβούλευσε να φύγουν κι αυτοί. Το χωριό άδειασε και έμειναν μόνον 300 παλικάρια που, παίρνοντας άρματα από τους στρατιώτες που φεύγανε, ταμπουρώθηκαν, και όταν το τουρκικό ασκέρι και οι τσέτες γύρεψαν να μπουν, τους άνοιξαν τέτοια φωτιά που τους ανάγκασαν να πισοδρομήσουν. Τρεις μέρες κράτησαν οι σεβδικελίδες τους Τούρκους, που για να τους υποτάξουν οι Τούρκοι φέρανε πυροβολικό. Όταν τέλος δεν απόμειναν παρά μονάχα τα μισογκρεμισμένα ντουβάρια των σπιτιών, τότε το λεβέντικο Σεβδίκιοι τούρκεψε. 9 παιδιά είχε η γιαγιά μου, η Μαργή, Παντελάκη και Κιούση. Και για να γλιτώσουν από τους Τούρκους, τα μεγάλα κορίτσια της ντύθηκαν γριές και τα γόρια γέρι. Τα τρία μικρά τα έδεσε στη μέση της με σκοινιά για να μην τα χάσει μέσα στον κόσμο. Ένα από αυτά ήταν και η μητέρα μου. Ενώ ο μεγάλος γιος, ο Θάνος, βρισκόταν στα βάθη της Τουρκίας. Μαρτύρησαν ώσπου να φτάσουν στην Πούντα, στο λιμάνι της Μύρνης, και να μπουν σε κάποιο καράβι. Στον μακρύ ανελαίητο δρόμο πατούσαν όλοι σε πτώματα που δεν είχε βγει ακόμα η ψυχή τους και που βογκούσαν ζητώντας βοήθεια. Βάδιζαν τρεις ώρες με τα πόδια, ενώ δεξιά και αριστερά οι τσέτες να σφάζουν, να κακοποιούν, και οι φωτιές να σκεπάζουν τον ουρανό. Καθοδόνη μια της κόρη, η Στελίτσα, ευαίσθητη πολύ, παρακαλούσε τη μάνα Μαργή να γυρίσουν πίσω. «Σώπα κόρη μου και προχώρα», την άκουγε η μανούλα μου να της λέει. Και η μάνα της Μαργής, η Νενέ, η Ελενίτσα, ευτραφής καθώς ήταν, την παρακαλούσε τα γόρια της, τον Παντελή και τον Γιώργη, να την αφήσουν σε κάποια άκρη της φρικτής στράτας για να συνεχίσουν αυτά και να σωθούν. «Τι λες, μάνα», της έλεγαν τα καμάρια της, και της σήκωναν στην πλάτη. Και απορώ πώς πραγματικά. Της σήκωναν στην πλάτη πότε ο ένας και πότε ο άλλος. 14 Σεπτεμβρίου, ανήμερα του Σταυρού, έλεγε πάντα η μητέρα μου. Όταν έφτασαν στην προκυμαία, άλλος χαμός. Έπρεπε να μπουν

0: βάρκες για να πάνε στα καράβια. Οι Τούρκοι δεξιά και αριστερά τους έσπρωχναν για να περάσουν και να μπουν στη βάρκα. Αλλά τα δύο μεγάλα παιδιά της Μαργής τα εμπόδισαν με τις πάθες τους να περάσουν και η μάνα τους το μόνο που πρόλαβε να πει ήταν «Τα παιδιά μου». Με τις προξίες των Τούρκων μπήκαν όλοι στη βάρκα, αλλά το κλάμα και ο σπαραγμός για τα γόρια δεν περιγράφονται. Ο μεγάλος γιος ο Θάνος με την άτακτον φυγή κατάφερε να γυρίσει ζωντανός και να ανταμώσει τα αδέλφια του στο λιμάνι της Μύρνης. Τα καράβια ξεκίνησαν γεμάτα προσφυγιά, γεμάτα σπάνιο έμψυχο υλικό. «Γλυκιά πατρίδα έχει γεια», λέγανε. «Σε βλέπουμε για τελευταία μας φορά μέσα στα κόκκινα ντυμένη από αίμα και φωτιά, που είναι τα βουνά μας με την άγρια φύση τους, που είναι οι βρύσες μας με τα κρύα νερά τους. Πάνε τα σπίτια μας, πάει το βιός μας, ποτέ πια δεν θα ξαναλειτουργηθούμε στην όμορφη εκκλησία μας προς τιμή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που συχνά λειτουργούσε ο Χρυσόστομος. Μα πριν καλά καλά η Σμύρνη τους χάσει, από τα μάτια της δώρο ακριβό τους κάνει. Με τις ντουντούκες στα χωνιά από κάποιο άλλο καράβι άρχισαν να φωνάζουν «Οικογένεια Κιούση, οικογένεια Κιούση, πληροφορείται ότι ο γιος της ο Θάνος και ο Κώστας και ο Νίκος και άλλοι συγγενείς είναι όλοι τους καλά. Με το καράβι τους θα φτάσουν στη Μυτιλίνη και από εκεί θα πάρουν άλλο καράβι για τον Πειραιά». Τότε η μάνα Γη Μαργή, έτσι τη λέγαμε πάντα, Γη Μαργή, η γιαγιά μου, πήρε βαθιά αναπνοή, έκανε το σταυρό της και έκατσε κάτω ανακουφισμένη που κανείς δικός της δεν έμεινε στην κόλαση που άφηναν πίσω τους. Άραγε για την οικογένεια της μάνας Γης Μαργής, Παντελάκη και Ούση, τα δύσκολα πέρασαν ή μόλις τώρα ξεκινούσαν, η ανέχεια και η φυματίωση καραδοκούσαν και φέριζαν. Κυρία Σμαραγδί μου, δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να πω και κάτι άλλο.
1: Βεβαίως,
0: να συζητήσουμε εδώ.
1: Όχι, όχι, συνεχίστε.
0: Να μιλήσω για ένα άλλο, άλλους δύο σεβδικελίδες που πέρασαν και αυτοί αρκετά δύσκολα. Το ζεύγος Θάνος και Βασιλεία Ντεβεντζίογλου από το Σεβδίκιοι αποκτά ένα αγοράκι τον Αντώνη. Το μέτωπο σπάει και αρχίζει η οπισθοχώρηση με όλα τα επακόλουθα. Με τις αδελφές της βασιλείας, με τα συνικά τυλιγμένα στον Κετσέ και το μωρό αγκαλιά, φεύγουν παρακαλώντας τον γέρο Νικόλα τον πατέρα τους να τους ακολουθήσει. Αυτός προφασίζεται ότι έχει ψωμί στο φούρνο και μένει πίσω. Καθοδόν και τι δεν είδαν τα μάτια τους, μέσα στον κόσμο χάσανε τις αδελφές. Φτάνοντας στη Σμύρνη μπαίνουν μέσα στο εγγλέζικο σχολείο. Το μωρό κλαίει δυνατά και δεν ήταν λίγα τα χέρια που απλώθηκαν για να του κλείσουν το στόμα. Όταν ταλαιπωρημένος ο πατέρας φωνάζει «Σκοτώστε εμένα, όχι το παιδί μου». Το παιδί σταματάει και αφού τακτοποιούνται προσωρινά στην αίθουσα ενός ξενοδοχείου, ο Θάνος αφήνει τη γυναίκα του με το παιδί και γυρίζει πίσω με τον αραμπά, κάρο με βόδια, να πάρει τον πατέρα του, αλλά τον βρίσκει σφαγμένο στην αυλή του. Επιστρέφει στη Σμύρνη, στο ξενοδοχείο, όπου είχε αφήσει τη γυναίκα και το παιδί. Σε λίγο ένας χωροφύλακας Τούρκος μπαίνει μέσα. Ο Θάνος τρέχοντας ανεβαίνει στην ταράτσα του ξενοδοχείου και κρύβεται πίσω από μια μεγάλη γλάστρα. Ο Τούρκος ανεβαίνει τις σκάλες, βγαίνει στην ταράτσα και χώνει την ξυφολόγχη του πίσω από τη γλάστρα. Η ξυφολόγχη τρυπάει το πόδι του Θάνου και ο Τούρκος τον πιάνει αιμόφερτο και τον κατεβάζει κάτω. Η βασιλεία μόλις τον βλέπει λιποθυμάει. Ο Θάνος λαβωμένος οδηγείται στην αιχμαλωσία και η βασιλεία φεύγει με ρημαγμένη την ψυχή στο άγνωστο, χωρίς καμιά ελπίδα. Με ένα μωρό στην αγκαλιά και ένα άλλο στην κοιλιά βγαίνει στοιχείο μαζί με τους άλλους πρόσφυγες. Εδώ θέλω να πω κάτι. Το ένα μωρό στην αγκαλιά, ο Αντώνης ήταν πολύ μωρό, ούτε χρονιάρικο καν. Αυτό το παιδί μεγάλωσε εδώ στην Ελλάδα που ήρθε, έκανε πολύ ωραία οικογένεια και δύο χρόνια πριν τον πάρει ο Θεός, με σώσες φρένας, μου είπε όλη αυτή την ιστορία και άλλα πολλά τα οποία έχω γράψει στο βιβλίο μου. Αυτός ο μικρός Αντώνης, ο τότε μικρός Αντώνης της καταστροφής. Αυτό και ένα άλλο πολύ μικρούλιο ότι στο διωγμό ένας άλλος ευδικελής, ο Νίκος Γκούμας, κρατούσε το τρίχωνο κοριτσάκι του στα χέρια. Όταν έφτασαν στη Σμύρνη, εκεί στο λιμάνι, στην Πούντα, γλίστρησε. Έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκαν και οι δυο μαζί. Η Θοδώρα Γκούμα, μάνα και πατέρας, τώρα φεύγει από την αγαπημένη της πατρίδα με τους τρεις γιους της. Ο βασίλακος υπήρξε και για αυτούς μια ανοιχτή αγκαλιά, όπως και με τόσους άλλους, μέσα στην οποία αγκαλιά κούρνιασαν μαζί με τις πίκρες και τους καημούς τους. Αυτά ξέρω στους ευδικιαλίδες. Βέβαια σίγουρα θα έχουν περάσει και άλλοι πολλά άλλα, αλλά αυτά είναι τα αυτά που έχω πληροφορηθεί εγώ. Απλά να σας πω ότι οι Τούρκοι έκαψαν το χωριό μας, δεν δήλωσαν το στεφυλάκιο, έκαψαν και γκρέμισαν εντελώς όμως τη μεγάλη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη και την άλλη εκκλησία του κημητηρίου του Ιωάννη του Προδρόμου, αλλά επίσης κατέστρεψαν τις τρεις γέφυρες του χωριού που το ένωναν το χωριό, επειδή το χωριό το διαπερνούσε ένας πώς το πούμε, τον ποταμό του μέλη του ποταμού, ο παραπόταμος. Ο παραπόταμος λοιπόν του μέλη του ποταμού περνούσε το χωριό και το χώριζε στα δύο, και αυτές οι τρεις γέφυρες το ένωναν. Ρίξανε και τις γέφυρες και το μόνο που κράτησαν σώο και το συναντούμε έναν αιώνα μετά ακόμα και τώρα, είναι ένα πολύ μικρό κτίσμα από το οποίο έβγαινε αγίασμα του Ιωάννη του Προδρόμου, του Ντεντέ όπως τον λένε και οι Τούρκοι Ντεντέ. Δεν σημαίνει παππούς, ιερό πρόσωπο. Γιατί όμως? Γιατί το αγίασμα αυτό γιατρευε χριστιανούς και μουσουλμάνους, και οι Τούρκοι τον ευλαβούντο τόσο ώστε το κράτησαν έναν αιώνα. Τώρα ακόμα υπάρχει και νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το ρίξουν αυτό. Αυτό είναι το μόνο που έχουμε. Και κάποια άλλα σπίτια βέβαια στο χωριό υπάρχουν κάποια πολύ λίγα πραγματάκια. Όλα τα άλλα τα έχουν αντικαταστήσει με δικά τους.
1: Ο κύριος Στέφανος που μας ακούει και άκουσε για το Σεβδίκιο, μας λέει ότι το Σεβδί σημαίνει αγάπη, έρωτας, και ναι. Το κιόι χωριό, άρα είναι το χωριό της αγάπης.
0: Να σας πω, επειδή ξεκινήσαμε με άλλο τρόπο,
1: Το Σεγίτ λέει που σημαίνει άρχοντας και είναι και το χωριό του άρχοντα.
0: Ακριβώς, πρέπει να σας πω ότι το Σεβδίκιο είναι από τις λέξεις Σεβδάς και κιόι. Σεβδάς είναι ο καημός της αγάπης και κιόι είναι το χωριό στα τουρκικά, οπότε Σεβδάς και όχι Σεβδίκιο, το χωριό της αγάπης, αλλά και το λεβεντοχώρι, γιατί φημιζόταν για τους λεβέντες που το Σεβδίκιο και για τις πολύ όμορφες γυναίκες του.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρίτσα, να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα είχαμε στο πρώτο μέρος τον κύριο Φώτη Καραλή, πρόεδρο της Ενώσεως Βουρλιωτών Μικράς Ασίας. Μας μίλησε για τις καταστροφές των βουρλών που είναι κοντά στη Σμύρνη, στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, στην πρωτεύουσα της Χερσονήσου. Τον Γιάννη Κουτούλια, πρόεδρο του Συλλόγου Μικρασιατών Αγάλων Νέας Κιδονίες, ο οποίος μας μίλησε για τα Ιβαλή και τα Μοσχονήσια που είναι πιο βόρεια, και τέλος την κυρία Μαρίτσα Σαριτσιό του Σπύρου που μας μίλησε για το Σεβδίκιο ή χωριό κοντά στη Σμύρνη. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Καταστροφές πόλεων της Μικράς Ασίας», Βουρλά, Αϊβαλή, Μοσχονήσια και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Χαίρετε.